Πάλι φοβάσαι πως μπορεί να με πιέζεις. Πάλι μου λες ότι έχεις άγχος, μήπως έχω κουραστεί. Κι αν ησύχεις βαριά να σένεις, δεν κοιμάμαι. Πάλι μου λες ότι έχεις άγχος.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάω.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Ήταν μόλις 14 ετών, φίλες και φίλοι, όταν το κράτος τον οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα. Η δίκη κράτησε λίγες ώρες. Οι ένορκοι αποφάσισαν σε 10 λεπτά. 70 χρόνια αργότερα, ένας δικαστής είπε αυτό που ποτέ κανείς δεν τόλμησε να πει. Άλκλου, Νότια Καρολίνα, 1944. Δύο μικρά κορίτσια βρέθηκαν νεκρά κοντά σε μια σιδηροδρομική σταθμή έξω από την πόλη. Ο φόβος απλώθηκε σαν φωτιά. Ο George Sidney Jr. και ο μεγαλύτερος αδελφός του είχαν μιλήσει στα κορίτσια νωρίτερα εκείνη την ημέρα, τίποτα περισσότερο από μια αθώα συνάντηση παιδιών σε μια μικρή πόλη. Αλλά εκείνη την εποχή, στη φυλετικά διαχωρισμένη Νότια Καρολίνα, η υποψία δεν χρειαζόταν αποδείξεις. Χρειαζόταν μόνο ένα πρόσωπο. Ο George συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν μαύρος. Ήταν 14 ετών. Ζήγιζε περίπου 40 κιλά και είχε ύψος ως ένα παιδί δημοτικού, γιατί ακόμα ήταν παιδί δημοτικού. Τον ανέκριναν χωρίς γονείς, χωρίς δικηγόρο. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι ομολόγησε, αλλά καμία γραπτή υπογεγραμμένη ομολογία δεν διασώθηκε ποτέ. Δεν υπήρχε κανένα φυσικό στοιχείο, καμία απόδειξη, μόνο φόβος, μόνο οργή, μόνο η βεβαιότητα ενός συστήματος που είχε ήδη αποφασίσει ποιος ήταν ένοχος προτού καν ανοίξει δίκη. Η οικογένειά του εγκατέλειψε την πόλη. Φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Ο George έμεινε μόνος στη φυλακή, περιμένοντας. Η δίκη έγινε τον Απρίλιο του 1944. Κράτησε μόλις λίγες ώρες. Δεν υπήρχε κανείς να υπερασπιστεί το αγόρι με πάθος. Λίγοι μάρτυρες κλήθηκαν. Σχεδόν καμία αμφισβήτηση δεν έγινε. Οι ένορκοι ήταν όλοι λευκοί, γιατί οι μαύροι δεν επιτρέπονταν να υπηρετήσουν. Χρειάστηκαν περίπου 10 λεπτά για να βρουν τον George ένοχο. 10 λεπτά για να αποφασίσουν ότι ένα 14χρονο παιδί θα πέθαινε. Το Μάιο του 1944 ο δικαστής φόρεσε τη μαύρη κουκούλα, το σήμα της θανατικής καταδίκης. Ο George κάθισε στο εδόλιο και άκουσε την πολιτεία της Νότιας Καρολίνας να λέει ότι η ζωή του δεν άξιζε να συνεχιστεί. Δεν ούρλιαξε, δεν λιποθύμησε, απλά κοίταξε μπροστά, πιθανότατα χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως τι σήμαιναν όλες εκείνες οι μεγάλες λέξεις. Η εκτέλεση ορίστηκε για τις 16 Ιουνίου 1944. Στις 10 το πρωί εκείνης ημέρας, δεσμοφύλακες οδήγησαν τον George στο θάλαμο εκτέλεσης στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νότιας Καρολίνας. Αυτόπτες μάρτυρες τον περιέγραψαν ως τρομοκρατημένο. Τα πόδια του κρέμονταν από την καρέκλα. Δεν άγγιζαν καν στο έδαφος. Η ηλεκτρική καρέκλα είχε κατασκευαστεί για ενήλικες, για σώματα μεγάλων ανδρών. Ο George ήταν τόσο μικρός όμως, που χρειάστηκε να προσαρμοστεί η καρέκλα για να φτάσει στους αγωγούς. Κάποιος είπε ότι έβαλαν μια στίβα από βιβλία ή μαξιλάρια κάτω από το σώμα του για να ακουμπήσει το κεφάλι του στο μεταλλικό κάλυμα. Η σκηνή άφησε ανεξίτηλο σημάδι σε όσους την είδαν. Ο George Sidney Jr. ήταν το νεότερο άτομο που εκτελέστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα. 73 χρόνια αργότερα, φίλες και φίλοι, ένας δικαστής της Νότιας Καρολίνας ακύρωσε την καταδίκη του. Είπε ότι η δίκη του δεν είχε πλήρη βασικά πρότυπα δικαιοσύνης. Είπε ότι η ομολογία ήταν αμφίβολη. Είπε ότι η διαδικασία ήταν άδικη. Είπε αυτό που έπρεπε να υποθεί το 1944. Αλλά ο George δεν το άκουσε ποτέ. Ένας δικηγόρος που μελέτησε την υπόθεση δεκαετίες αργότερα βρήκε κάτι που είχε μείνει θαμμένο στα αρχεία. Μια λεπτομέρεια που κανείς δεν είχε συζητήσει στη δίκη. Μια πληροφορία που αν είχε παρουσιαστεί τότε θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα πάντα. Δεν ήταν απόδειξη ενοχής ή αθωότητας. Ήταν κάτι ακόμη πιο βασικό. Κάτι για την ίδια τη διαδικασία. Μια απλή γεγονός που είχε αγνοηθεί ή σκόπιμα κρυφτεί. Ίσως αυτή η ιστορία να έδωσε το έναυσμα στους παραγωγούς του Πράσινου Μηλίου. Καλημέρα, Άκη. Το έχεις δει το Πράσινο Μήλι?
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Ναι, το έχω δει από τις αγαπημένες μου ταινίες, όχι μία και δύο φορές, έτσι. Και πολλές σκηνές μένουν χαραγμένες στη μνήμη μετά, όταν παρακολουθείς αυτή την ταινία.
0: Από αυτό λοιπόν την ιστορία, αυτό το πιτσιρικά, βέβαια, Θεός χωρέστονα, ο μαύρος που τον έπαιξε ήταν ενήλικας, δεν ήθελε πιθανότατα ο σκηνοθέτης και η παραγωγή, αν θέλει, ταινίας να βάλουν ένα νεαρό παιδί 14 χρονών. Γιατί όπως και αν το κάνουμε την ταινία, θα την έβλεπαν και νεαρά άτομα ότι πήγε σε μια ηλεκτρική καρέκλα. Και το άλλαξε λίγο, έβαλε την ιστορία, ναι. Έβαλε πως αυτός
1: είχε και κάποιες δυνάμεις
0: ήταν θαυματοποιός, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, προβάλλει και κάποιες σκληρές σκηνές από κάποιους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βλέπουν άλλο χρώμα στο δέρμα. Γενικά ήταν λίγο ταινιούλα, ξέρεις.
0: Ήταν αφογματοσόλουρο που λέω εγώ.
1: Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία. Πού τη θυμήθηκες πρωί-πρωί?
0: Θυμήθηκα, γι' αυτό έψαξα να βρω την ιστορία. Πού τη θυμήθηκα? Και...
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, από χθες περιμένω πώς και πώς την ιστορία, γιατί μου την έχει προαναγγείλει ο Χρήστος.
0: Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν ακροατές οι οποίοι χάνουν το. Γιατί δεν μπορεί να σηκώνεται ο κάποιος από τις 6 να ακούει 2 ώρες την εκπομπή. Ξέρεις, είναι αυτή η ώρα του πρωινού που σταδιακά ο κόσμος μπαίνει, έρχεται και φεύγει, που λέω εγώ, στον αέρα. Υπάρχουν κάποιοι από τότε που βγήκε το ΕΡΤΕΚΟ, και δεν είναι λίγοι αυτοί, που αν έχουν χάσει την ιστορία, περιμένουν να μονταριστεί, να μπει στο ΕΡΤΕΚΟ η εκπομπή για να ακούσουν όταν γυρίσουν από τη δουλειά.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τόσα χρόνια που ήμουν και στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ, οι πρωινές εκπομπές πάντα ξεκινάνε κάπως ανάλογα.
0: Ακριβώς αυτό. Έτσι ακριβώς. Είμαστε δεμένοι. Λέμε τα καλά και τα κακά της Αμερικής, αλλά όπως για να τον κάνουμε, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες.
1: Εννοείται, και όχι μόνο.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Και στην τηλεόραση. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Στις παραγωγές γενικά.
0: Κοίταξε, όταν είχα πάει εγώ εκεί, γιατί είμαι και παιδί ομογενών και πήγα και να παίξω μπάλα κάποια στιγμή, ο πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου, θείο τον έλεγα, εντάξει, πώς να τον πω, ήταν στο State Department, στο Υπουργείο των Εξωτερικών, δούλευε άνθρωπος υπάλληλος. Ο θείος μου ήταν ένας ξυλουργός. Λέω, ήταν γιατί πέθανε από καρκίνο. Πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, υπήρχε ο φίλος του κολλητός του θείου μου, ας το πω έτσι, του πρώτου ξάδερφου του πατέρα μου, ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε φτιάξει στο W2N, εκείνο ήταν το W2N το δίκτυο, το ελληνόφωνο πρόγραμμα το 2ωρο. Τότε ήταν 2 ώρες ελληνόφωνο πρόγραμμα. Υπάρχει ακόμη το ελληνόφωνο πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λέγανε αυτόν, που έπαιρνε και τα χρόνια. Αλλά μετέπειτα, είχα παρακολουθήσει κάποιες φορές. Μετέπειτα όμως που ήρθε το web, δεν υπήρχε το ίντερνετ, το γκρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πλέον μπορούμε και συνδεόμαστε με αυτά τα WiFi, με το 5G. Και το ξέρεις τι είναι το 5G? Το ξέρεις?
1: Τι εννοείς?
0: Στην Αντίπαρο δεν έχετε 5G?
1: Όχι, μου έχει 4G πάει.
0: Εγώ έχω δει κάτι 5G όμως στην Αντίπαρο που είχα έρθει μια φορά.
1: Για πες.
0: Είναι 5G.
1: Έχει, εντάξει, δεν έχει παντού.
0: Τι παντού? Ρε.
1: Εδώ δεν έχω δώσει στην Αθήνα.
0: Ποια είναι η καλύτερη παραλία στην Αντίπαρο? Γιατί έχω παίξει και ρακέτα με την άμμο.
1: Αποκλείεται να έχει παίξει εκεί, θα σου πω εγώ, γιατί δεν είναι προσβασιμό.
0: Όχι, με ρακέτα. Ρακέτα έχω παίξει. Έχω πάει σε μια παραλία με άμμο.
1: Κοίτα, άκου να σου πω. Εμείς οι ρακέτες στην Αντίπαρο δεν τις πολύ θέλουμε.
0: Άσε τώρα που έχω πάει εγώ με την άμμο. Πού ήταν αυτή, δεν θυμάμαι.
1: Σωρό.
0: Σωρό λεγόταν.
1: Να, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί που έπεσε ρακέτα σε μια παραλία, είδα το 5G για πρώτη φορά. Δεν είχε βγει ακόμη. Μέχρι τότε είχαμε 4G. Είδα το 5G.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Ξέρεις τι ήταν το 5G?
1: Πες μου.
0: 5 κοπέλες από 18 έως 25 χρονών μπρούμητα να κάνουν ηλιοθεραπεία.
1: Άρα, λουκάκι πρωί-πρωί.
0: Δεν είμαι να σε λέμε.
1: Μέχρι τότε έβλεπες 4,
0: Ναι, έβλεπα 4G. Και βλέπω 5G και λέω ότι πρέπει να ρίξουμε τη ρακετιά, την περκετηλίδικια, για να γίνει το λακριτή. Πας και πάρουμε κανένα βλέμμα.
1: Τώρα στην έρημο που θα πας, πώς θα βλέπεις 5G?
0: Άσε τώρα στην έρημο. Στην έρημο εκεί θα βεδουίνους θα βλέπω.
1: Ναι. Και θα τους φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, μέσα στην έρημο και καλά στο απόλυτο μηδέν που λέω στο χάος, θα κοιμηθούμε 2 φορές σε σκηνές. Τις υπόλοιπες θα είναι βέβαια στην έρημο μέσα, αλλά σε
1: πολιτισμό.
0: Σε πολιτισμό. Δηλαδή το πιο μικρό φαντάσου είναι το μέρος που γύρισε ο George Lucas το πρώτο Star Wars. Που υπάρχουν ακόμη τα σημεία που γύρισε ο Star Wars, τα διαστημόπλαια κτλ.
1: Εκεί θα πας.
0: Και εκεί.
1: Θα περάσεις δηλαδή.
0: Εκεί θα μείνουμε. Έχει προγραμματιστεί διανυκτέρευση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι,
1: επειδή δεν τα έχω μάθει ακόμα,
0: θα τα πω εγώ.
1: Επικοινωνίας, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τους ξέρετε οι περισσότεροι, φίλες και φίλοι. Είναι πολλοί οι τρόποι αυτοί. Από τον Ιούνιο που ξανά ένοιξε η ΕΡΤ, αποφάσισα να φτιάξω μια σελίδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία έχει αλλάξει βέβαια 3 ονόματα. Και αναγκαστικά έχει αλλάξει και η σελίδα.
1: Αυτό τώρα που θα γράφετε... τώρα το αποφάσισα και αυτά μου θυμίζει λίγο διάγγελμα.
0: Διάγγελμα κάνω. Έτσι. Λοιπόν. Καταρχήν ετοιμαζόμαστε, προεκλογική περίοδος έρχεται. Λοιπόν, breakfast με sport γράφεται τον τίτλο της εκπομπής, το breakfast αγγλικά. Μας βρίσκεται όμορφα και ωραία, κάνετε και ένα like για να μπείτε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Για την Era Sport, σε όλες τις εκπομπές στέλνετε, έχεις ανοίξει την κονσόλα της Της Lextel. Αυτό, της News Phone. Λοιπόν, έχουμε. Ο Άκης θα κοιτάει την κονσόλα της News Phone και τα μηνύματα. Βέβαια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Στο πενταψήφιο νούμερο, το οποίο είναι επιπληρωμή.
1: 54160.
0: Μπράβο, θα σας πω τη διαδικασία. Είναι σπόρα ελληνικά ή αγγλικά. Και ενώ πρέπει να αφήσετε οπωσδήποτε πριν γράψετε το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Υπάρχει η αλληλογραφία της Ερασπορ, θα το κοιτάξει και αυτό ο Άκης. Είναι το email μας για να στείλετε το ηλεκτρονικό γραμματάκι. Η διεύθυνση είναι erasport@er.gr. Όμορφα, εύκολα, ωραία το στέλνετε. Υπάρχει και το Viber, στο οποίο έχετε εξοικειωθεί πλέον σε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας. Πολύ εύκολα μπαίνετε στο... δεν υπάρχουν σε όλα τα κινητά. Παλιά το έβαζαν το Viber. Τώρα, για λόγους ανταγωνισμού, τα τηλέφωνα, τα κινητά, γιατί έχω σετάρει σε κανένα δύο συνταξιούχους εκεί στον πάτη που είμαι και δεν υπήρχε ούτε το Viber, υπάρχει το WhatsApp, βάζουνε. Το Viber λοιπόν, όσοι δεν το έχετε, πρέπει να το βάλετε μόνοι σας με την εφαρμογή. Αν έχετε Android κινητό, το κατεβάζετε από το Play Store. Αν έχετε iPhone, από το Apple Store. Εύκολα, όμορφα και ωραία, γράφετε Viber και το κατεβάζετε. Πάνω δεξιά στην αναζήτηση, στο μεγενετικό φακό, γράφετε Erasport και μας βρίσκεται. Στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή μας και μένει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, εκεί που σας στέλνουν ιδέες, ιωτές, όλοι αυτοί, μαγαζιά, διαφημίσεις. Μένει και Erasport εκεί, όμορφα και ωραία. Υπάρχει το Messenger το δικό μου. Φανταστείτε, έχετε στείλει 15 μηνύματα μέχρι στιγμής. Όσοι είσαστε φίλοι, βλέπω εδώ που πρασινίζει, που μπλεδίζει. Το Viper το δικό μου έχουν στείλει 5 άτομα. Το WhatsApp, αλλά και η σελίδα. Στο WhatsApp να πω στα γρήγορα στο Λεωνίδα Τσιαντή, καλή τύχη στον Ολυμπιακό, που λέει ο φίλος μας ο Λεό, από τα Σέρας που ζει και εργάζεται βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια και δουλεύει, ο κύριος διευθυντής μας. Και καλημέρα που λέει ο φίλος μας ο Λεό, από τα Σέρας που ζει και εργάζεται βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια και δουλεύει, ο κύριος διευθυντής.

0: πήγαινε τσίτα που λέμε, δεν έπαθε τίποτα φαντάσου, γιατί στη Φόρμουλα 1 εντάξει είναι πιο, ήταν πιο βατά τα πράγματα για αυτόν. Την έκανε αυτιά κάτω τη μηχανή, όλα ωραία, και πήγε και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο με το... όταν έκανε σκι, δηλαδή καμιά φορά τι γίνεται.
1: Η μοίρα, Δημήτρη μου, ό,τι γράψει.
0: Καλή επιτυχία σήμερα στο θρύλο μας, λέει ο Ιωάννης. Το μόνο που φοβάμαι είναι εμάς, την κακή μας μέρα, εύχομαι να φτιάξουμε τα στάτερ μας. Λοιπόν, αυτά στο WhatsApp, στο Viber επίσης το δικό μου για να τα τελειώνω αυτά. Ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, Δημήτρη και Άκη, καλή εκπομπή. Άκη, σε θυμάμαι, λέει, καλώς ήρθες και πάλι στην παρέα της Έρα Σπορ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που έγινε χτες στο Εγάλεο. Για την ευαισθησοποίηση των οδηγών των λεωφορείων του ΟΣΑ. Χθες η κόρη μου φοιτήτρια πήρε το λεωφορείο 845 και την ώρα που ανέβηκε στο λεωφορείο μαζί με μια κυρία 80 χρονών, ο βιαστικός οδηγός του λεωφορείου έκλεισε την πόρτα και φρακάρισαν και δύο γυναίκες την πόρτα. Αυτό για την κόρη μου ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο μήνα. Έκανε καταγγελία στον ΟΣΑ, δηλαδή έλεος. Άμα περίμενε 10 δευτερόλεπτα γίνεται. Ευχαριστώ. Τίποτα έγινόταν. Άμα περίμενε. Αλλά δεν περιμένει. Είναι και κάποιοι άλλοι, έχουμε και κάποιες καταγγελίες εκεί από τη Λούτσα, που πάω από 4 χρονών, που ήταν ένας οδηγός, το έβλεπα στα νέα της Αρτέμιδες, Σπάτα Αρτέμιδος, που έχουν κάτι έτσι στο Facebook, ήταν ένας οδηγός που συνέχεια περνάγε τις τάσεις χωρίς να σταματάει.
1: Εμένα ξέρεις τι μου έτυχε.
0: Τι για πες.
1: Το οποίο έτυχε σε μένα, δεν μου το είπαν, το διάβασα κάπου. Μέσα στη μέση σταματημένο με τα αλάρμ το λεωφορείο, γιατί ο οδηγός είχε πεταχτεί να πάρει καφέ και ήταν μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Όταν εννοείς.
1: Ναι, 7 λεπτά φρακαρισμένα όλα. 7 λεπτά. 7 λεπτά φρακαρισμένα όλα και κορνάρανε.
0: Τι γίνεται. Όπως και σήμερα, τώρα αυτό που λέει ο Άκης. Τη διαδρομή, ξέρετε που κάνουμε. Επειδή τουλάχιστον εγώ την κάνω τόσα χρόνια και έρχομαι το πρωί, έχεις μάθει και τα φανάρια. Πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν κτλ. Στο φανάρι, ρε παιδιά, ποιος φωστήρας στον τροχονόμο. Στο κεντρικό φανάρι που περνάς, έρχεσαι από Φιλαδέλφια να περάσεις κάτι από τη Νέα Ιωνία, την Ηρακλείου. Εκεί υπήρχε τροχονόμος όταν ήμουν εγώ μικρός. Και υπήρχε χρόνια, γιατί είχα βγάλει και μηχανή. 17 χρονών πήρα τη μηχανή. Και υπήρχε ο τροχονόμος. Περνάγαμε από εκεί συνέχεια. Ποιος έκανε αυτό το φανάρι να περνάνε, να ανοίγει 5 δευτερόλεπτα. Είμαστε 30 αυτοκίνητα. Φανταστείτε τι θα γίνει σε ώρα αιχμής. 5 και 10 και έκανα να περάσω. 10 λεπτά. Ποιος φωστήρας έβαλε 5 δευτερόλεπτα το κεντρικό αυτό φανάρι στο να περνάνε από τη Φιλαδέλφια για κάθετα τη Νέα Ιωνία.
1: Δηλαδή μια χαρά σε βλέπω για 6-20 το πρωί για να δικάζεις κανονικότατα.
0: Όχι, μια και είπες αυτό με τον οδηγό.
1: Είδες μέτρα που έχει σήμερα για το Final Four. Κλειστή δρόμη περιμετρικά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: λογικό. Εντάξει αυτό. Θα γίνει χαμός. Εδώ καταρχήν περιμένει ο κόσμος και μέσα και απ' έξω, γι' αυτό είναι τα μέτρα. Δεν είδε συνοστισμό με τους δημοσιογράφους στα Τισέντερ.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι, ουρά περιμένανε. Χειρολαβές.
0: Ναι, ουρά. Μιλάμε οι δημοσιογράφοι στη Βαγμένη και να περιμένουν σε ένα διάδρομο. Λέω τι γίνεται, κύριε.
1: Ήταν πολύ ωραία χθες το βράδυ στη δεξίωση που έγινε.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Στο Ίδρυμα Νιάρχος, όλοι υψηλοί προσκεκλημένοι, πολλά πηγαδάκια, πολλούς καλούς φίλους, πολλά.
0: Στο Νιάρχος, ε!
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έλεγα, ο Τσέλιγκας, ο Παναθηναϊκάκιας, ο Σκατζούρης, ο Γιώργος. Νωρίς, καλημέρα Μισάρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, στέλνει και ο Γιώργος ο Παπα-Νικολάου εδώ στο Viper και περιμένουμε βέβαια και τα... όχι, δεν συγχωρέθηκε ο Σουμάχερ πάνω. Ζει ακόμη με μηχανική υποστήριξη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η οικογένειά του βέβαια αποφεύγει και όσοι τον... και βγαίνουν βέβαια κάποιες fake ειδήσεις πως είχε πάει εκεί στο γάμο της ανιψιάς του κτλ. Αλλά δεν νομίζω να... έχουν δώσει αληθείας αυτά. Δεν έχει συγχωρηθεί, είναι κανονικά με μηχανική υποστήριξη και με τους γιατρούς οι οποίοι τον παρακολουθούν. Λοιπόν, έχουμε την Ευρωλίγκα σήμερα. Α, και για να μπούμε και λίγο στο λακρυδί της επικαιρότητας. Εντάξει, δεν έχουμε ώρα να τα πούμε γιατί θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι.

0: Δώσε ένα τίτλο.
1: Τίτλο. Ο θάνατος η ζωή μου. Τι τίτλο να δώσω.
0: Γιατί ο θάνατος η ζωή μου. Για τον Ολυμπιακό, ναι, εντάξει, η Φενέρ το πήρε πέρσι.
1: Δύο παιχνίδια έχει.
0: Ναι, αλλά.
1: Μου είπες να δώσω ένα τίτλο για τα δύο παιχνίδια.
0: Η Βαλένθια. Ούτως ή άλλως πετυχημένη είναι. Δεν ήταν στα πλάνα της. Η Ρεάλ έχει πολλούς τραυματισμούς, δεν θα την κακολογήσει κανείς. Νομίζω ότι ο must win αυτή τη φορά είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Τι γνώμη σου.
1: Αυτό παίζει και μέσα στην έδρα του.
0: Όχι, δεν παίζει στην έδρα του, παίζει στην Ελλάδα.
1: Η έδρα είναι η Ελλάδα για μένα. Τώρα άσε τώρα τα υπόλοιπα που λένε. Έτσι έλεγα πως ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του και στην ΟΠΑΠ ήταν. Τώρα όλου είναι τώρα. Τότε όλου είναι τώρα αρένα. Λοιπόν, και τι να σου πω τώρα. Είναι φαβορή. Λένε ότι τα φαβορή και αυτοί που έχουν τερματίσει πρώτοι στη regular, στην κανονική περίοδο, δεν έχουν πάρει ποτέ. Αυτός που έχει τερματίσει τέταρτο στην κανονική περίοδο δεν το έχει πάρει ποτέ. Αυτός που έχει τερματίσει μετά την έκτη θέση στην κανονική περίοδο δεν το έχει πάρει ποτέ. Αλλά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
0: Repeat, έχει γίνει.
1: Repeat. Τι να σου πω. Αν γίνει repeat, κάποιοι παίζανε στο καζίνο και έβγαινε το 17 που είναι το νούμερό μου τρεις φορές συνέχεια. Αν γινόταν ρεπετησιόν, λοιπόν, μου λένε στο καζίνο.
0: Σε έλεγα
1: αν το πάρει, Βενέρβαξε.
0: Ότι αν ήταν σε σειρά αγώνων όπως είναι π.χ. στο NBA, φέτος δεν υπήρχε ομάδα να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Κατά τη δική μου γνώμη. Σε σειρά αγώνων. Τώρα είναι ένα μάτσο.
1: Αν θες την άποψή μου, έχω πει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που είμαι το πρωί και από τότε που βγήκε η Ευρωλίγκα πως έπρεπε να το κάνουν σαν το NBA. Αυτοί θέλουν να κάνουν ένα πανηγύρι.
0: Μια γιορτή του μπάσκετ.
1: Ναι, με Final Four με τέσσερις ομάδες. Καταργήσανε και φέτος και τον.
0: Καλά κάνανε.
1: Μικρό τελικό και πολύ καλά κάνανε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί σε αυτό το παιχνίδι μια ομάδα να μην έχει τις απουσίες, τα προβλήματά της, να μην τραβήξουν κάποια από τα του κτλ. Δώσε την ευκαιρία σε τέσσερις συνεχόμενες νίκες, όπως γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Χρόνια τώρα, από τότε που ήμουν εγώ πιτσιρικάς, για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, συμφωνώ, είναι πιο δίκαιο αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως είναι μια γιορτή. Έτσι, χάνεις τη γιορτή.
1: Σου λέει και στο ποδόσφαιρο, δεν είναι ένας τελικός. Μπορεί να πει κάποιος.
0: Ναι.
1: Ή να πούνε αυτοί οι οποίοι τα. Αλλά εγώ, επειδή και από τις δουλειές που έχω κάνει έξω βλέπω τα πράγματα τεχνοκρατικά και από μικρό παιδί αν θέλεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει όπως το σύστημα στο NBA. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει τόσους πολλούς αγώνες η Ευρωλίγκα όσο έχει το NBA που είναι μέρα παραμέρα.
0: Εντάξει, ειδικά φέτος.
1: Στα πούλμαν, στα
0: φέτος και από εδώ και πέρα θα έχει πάρα πολλούς. Έχει,
1: ναι.
0: Έχει αλλάξει όλη η ιστορία. Εδώ οι προπονητές δεν μπορούν να προπονήσουν και δεν μπορούν να κάνουν πλάνα αφού έχουν 2 και 3 μάτς την εβδομάδα. Άμα συνυπολογίσεις και του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο τραγούδι, για να δούμε πόσο είναι το πρώτο τραγούδι. Είναι. Λοιπόν. Ναι. Πριν πάμε στο τραγούδι, θα πω το εξής. Ότι από τη στιγμή που ο Μπαρτζόκας επικαλέστηκε το Θεό στις δηλώσεις του, ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Μάλκι Λιτζάρογλου. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Ακούσατε Μόντι, έτσι το άκουγα τώρα στο αυτοκίνητο που ερχόμουνα. Το τραγούδι αυτό μου άρεσε και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή δεν το έβαλα γιατί έχει γίνει κάτι, ας πούμε, και τα λοιπά. Λέγαμε πως ο Μπαρτζόκας είπε ότι αν το θελήσει ο Θεός θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βίο, μας έλειψε τα προηγούμενα 4 Final Four. Αυτό ήταν το ζουμί στις ειδήσεις, στις δηλώσεις του που το έχω βάλει και στις ειδήσεις και τα λοιπά. Κώστας Παπανικολάου είπε για τον κόσμο του Ολυμπιακού στο ζουμί του ότι περιμένουμε να είναι ένα κατακόκκινο ο ΆΚΑ και θα πούμε εμείς, Άκη, ότι θα είναι 10.000 περίπου τα εισιτήρια.
3: Παραπάνω.
2: Εντάξει, που έχουν πάρει οι Ολυμπιακοί. Ο Γιασικεβίτσιους είπε ότι είναι τιμή του που επιστρέφει σε αυτό το γήπεδο και έχουμε, λέει, 40 λεπτά να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή μας. Και ο Ράντοβιτς, ο Κροάτης, ο Σλοβένος ο Νέντοβιτς και ο Ισπανός ο Πελούγκα.
3: Ο οποίος είναι... ο Πελούγκα, ο Ισπανός, ουσιαστικά μπήκε στη λίστα των διαιτητών μόνο για αυτό το παιχνίδι, για κανένα άλλο. Δεν θα μπορούσε να σφυρίξει άλλο, ούτε το Ισπανικό, ούτε στο τελικό και θα έχει Ισπανική ομάδα.
2: Ναι. Γιατί το άλλο είναι Ισπανικός εμφύλιος και τα λοιπά. Mm-hmm. Εντάξει. Καλός διαιτητής, γι' αυτό τον βάλα.
3: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός.
2: Και 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού.
3: Νωρίς έτσι.
2: Εντάξει, τυχαίνει να είναι το νωρίς.
3: Εγώ τα θυμάμαι ήταν 7 και 10.
2: Τώρα το κάνανε 6 με 9. Mm-hmm. Λοιπόν. Και 9 το άλλο, το Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, δύο ισπανικές ομάδες. Λείπει Ταβάρες, λείπει Λεν, πρωτάρα η Βαλένθια, αλλά μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς. Χίλιο παδί της Βαλένθιας, κάμια 600-700 της Ρεάλ. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Χρήστο, ότι ο παδί της Ρεάλ στο μπάσκετ δεν ακολουθεί, μόνο στο ποδόσφαιρο πάνε.
3: Όχι μόνο στη Ρεάλ και στη Μπαρσελόνα, το ίδιο είναι.
2: Ναι. Μόνο στο ποδόσφαιρο.
3: Και στο ποδόσφαιρο μην νομίζω ότι υπάρχει μαζική μετακίνηση όπως έχουμε συνηθίσει από ελληνικές ομάδες. Έτσι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Βέβαια, εδώ έχει να κάνει και στο γεγονός ότι χώρες που διψάνε για ευρωπαϊκά παιχνίδια και για επιτυχίες, όπως π.χ. είναι η δική μας χώρα, είναι πιο εύκολο να κάνεις μια μαζική μετακίνηση σε πρώιμα στάδια ευρωπαϊκών αγώνων. Αυτοί που έχουν μάθει από τελικούς και αυτά πάνε στα πιο μετά.
2: Εντάξει, τώρα δεν του πει το λες. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τελικούς και στο ποδόσφαιρο έχουμε ομάδες που έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μεγάλα. Ο κόσμος πάει. Βλέπω εγώ, πήγα στο.
3: Πού πήγες?
2: Είχα κλείσει να κάνω το Πάσχα στο Μπέρμιχαμ.
3: Στο Μπέρμιχαμ.
2: Διότι η ανιψιά μου, τη γυναίκα μου την ξέρεις που την Πολωνέστα.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η αδερφή της που είναι δίδυμη, η ανιψιά μου, η κόρη της. Έχει πάει μαζί με τον άντρα της στην Αγγλία. Δουλεύει ο άντρα της ένα επάγγελμα το οποίο έχει δουλειά και ψάχνουν συνέχεια να δουλέψουν κόσμο. Είναι οδηγός φορτηγού και νταλίκας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ψάχνουν μανιό σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Λοιπόν, και πήγε στην Αγγλία γιατί είναι και καλά τα λεφτά. Και ήταν στο Μπέρμιχαμ. Ο Ολυμπιακός είχε φάει 4. Θυμάσαι?
3: Το θυμάμαι.
2: Εκείνη με το που τελειώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, την επόμενη μέρα εγώ κλείνω εισιτήρια για τον Μπέρμιχαμ να κάνω από Μεγάλη Δευτέρα έως Σαββάτο βράδυ, να γυρίσω Σαββάτο βράδυ, γύρω στις Κυριακή ξημερώματα θα γύρω για το αεροπλάνο, γύρω στις 2.30-3, για να βάλω κατευθείαν το αρνί, γιατί ήταν Κυριακή του Πάσχα, θα έρχονταν και φίλοι και τα λοιπά. Το έχει αγοράσει η γυναίκα μου, θα το αγόραζε η γυναίκα μου και τέτοια. Και κλείνω λοιπόν τα εισιτήρια. Πάει ο Ολυμπιακός, ρίχνει 6, περνάει και τυχαίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στον Μπέρμιχαμ που. Βρέθηκα κι εγώ, γιατί θα πήγαινε έτσι αλλιώς να δω την. Περισσότερο να δω τα δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι 4 χρονών και ένα αγοράκι 2, που είχε κάνει η ανιψιά μου. Δεν του είχα δει ποτέ, να τα δω. Βέβαια, να κάνω και μια βολτίτσα, συνήθως, ας πούμε. Ξέρεις τώρα, είμαστε και ταξιδιάρδες. Και έπεσα να δω τον Ολυμπιακό. Πήρα ένα τηλέφωνο, τότε ήταν ο Κούγιας αντιπρόεδρος, ο Νίκος Γαβαλάς εκεί πέρα που μας μαζί στην Καθημερινή.
3: Ο δικηγόρος σου.
2: Ναι, και με αγάπαγε πολύ, εντάξει, να το λέμε αυτό. Θα σχωρέσω να το αλέξει. Και ο Νίκος ο Καβαλάς και πήρα και μια διαπίστευση τελευταία στιγμή που λέμε, εντάξει. Εκεί λοιπόν που πήγα, εκεί θέλω να καταλήξω και έχω βγάλει και ένα βίντεο στο TikTok και έχει πολλά views. Ακριβώς απέναντι από εμάς τους δημοσιογράφους είχε γεμίσει όλο το πέταλο Ολυμπιακούς. Δηλαδή ό,τι μπορούσες να πάρεις σαν χώρα, σαν ομάδα από τη διοργάνωση το πήραν. Αυτό το έχω ξαναδεί και σε παιχνίδι το οποίο δεν ήταν άντε και μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό. Πρόπερση ξεκινάω να κάνω ένα tour 13 χωρών. Με έβγαλε και η ΕΡΤ στο πρωινάδικο. Λοιπόν, και εκεί όπως πήγαινα για το Ταλίν της Εστονίας με τη μηχανή, είχα περάσει στη Γιουγκοσλαβία και ήμουνα στην Βουδαπέστη. Ήτανε Δευτέρα. Και θυμάμαι ότι Τρίτη παίζει με την Ντνίπρο ο Παναθηναϊκός.
3: Στην Ουγγαρία.
2: Όχι.
3: Πού?
2: Στη Σλοβακία δίπλα.
3: Σλοβακία.
2: Και το χτυπάω στο Κόσιτσε. Το χτυπάω εκεί, είμαι από εκεί που είμαι εγώ 204 χιλιόμετρα. Λέω δεν πάω. Φέρνω τηλέφωνο.
3: Δεν πετάγομαι.
2: Ναι, δεν πετάγομαι. Εντάξει, αντί να φύγω από Μπρατισλάβα, έφυγα από Κόσιτσε.
3: Ναι.
2: Όχι, έφυγα από Κόσιτσε και πέρασα μέσα από τα βουνά στον νότο της Πολωνίας, από το Ζακοπάνια τέλος πάντων. Όσοι ξέρουν θα καταλάβουν. Λοιπόν, και με έπιασε μια βροχή εκεί, 8 ώρες έτρωγα βροχή. Να μην στα πω λόγο. Πήγα και με βάλανε εκεί, μπήκα πάλι μέσα. Ό,τι η στήρια ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός με τους Έλληνες, τα είχε πάρει. Γεμάτο από την Έλληνα. Δηλαδή, είμαστε οι Έλληνες περισσότεροι από τους Νιουκρανιές για γοβέρνια που λέει ο Χάρη Κλίν, τους Ουκρανούς. Που οι Ουκρανοί ήταν καμιά 500, ξέρω εγώ, 700 το πολύ σου λέω, βαριά.
3: Πόσο μακριά είναι από εκεί η Ουκρανία, δίπλα, ε?
2: Δεν παίζει ρόλο πόσο μακριά είναι. Εμείς είμαστε πιο μακριά από εκεί.
3: Εννοείται.
2: Θέλω να σου πω, γιατί τα λέω όλα αυτά, ότι οι Έλληνες ακολουθούν τις ομάδες. Στην ΑΕΚ, θυμάμαι, όταν έκανα το ρεπορτάζ, με την ΙΝΙΚ, άντε να πούμε με τους Ιρχάους και τα λοιπά, με την ΙΝΙΚ, παίζει ΑΕΚ, στο μόνο που δεν πήγε κόσμος και δεν μπορούσε να πάει, παρά μόνο στο τσάρτερ που είχε βάλει τότε η ΙΝΙΚ και είμαστε μέσα κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι φίλαθλοι και η ομάδα, ήταν στο Κουταΐσι. Όταν έπαιξε προκριματικά με την Τορπέντο, αλλά πού να πας στο Κουταΐσι. Δεν έκανε το ταξιδιωτικό γραφείο την αποστολή για το εξής. Φανταστείτε, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία τότε στο Κουταΐσι. Δεν υπήρχε ξενοδοχεία. Οι παίκτες και οι αξιωματούχοι της ΑΕΚ φιλοξενήθηκαν στου δημάρχου, στου άρχοντα, ξέρω εγώ, της πόλης, ένα κάτι μεγάλα τέτοια που είχε για αυτά, κάτι σαν σαλέτς μεγάλο, και εμείς οι δημοσιογράφοι σε ένα παλιό σανατόριο με σιδερένια κρεβάτια στρατού. Μόλις πήγα εγώ, ζήτησα κατευθείαν τέτοιο για να τα περάσω, πετρέλαιο, και ρογμές οι τείχοι και τα λοιπά, σανατόριο. Πού να πάνε οι φιλάθλοι? Μόνο εκεί δεν έχω δει φιλάθλους. Στο Μονακό, μετά που πέρασε και έπαιξε ΑΕΚ με την Μονακό, στο Louis Day, εκεί να δεις κόσμος. Που στο Μονακό έπρεπε να έχεις και ντουλά.
3: Θυμάσαι.
2: Τα ξέρεις τα ντουλά.
3: Την έκφραση. Ναι.
2: Ντουλά δεν μιλάς καθόλου.
3: Τσέτουλου.
2: Λεφτά.
3: Θυμάσαι μετακίνηση Πανιωνίου στη Βιέννη με την Αύστρια?
2: Όχι. Τι?
3: Ένα πέταλο κόκκινο και μπλε.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
3: Με τον γκολ του Μαϊστόροβιτς.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι οι Έλληνες φιλάθλοι, ό,τι και να είναι, παίζουν. Όταν ήμουν διευθύνση επικοινωνία στην Ομοσπονδία του Μπιλιάρδου, άκου τώρα για τους Ισπάνους.
3: Είχε μετακίνηση φιλάθλων.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί παίζει και η Βαλένθια.
3: Μπιλιάρδο.
2: Σήμερα. Mm. Όχι, παίζει και η Βαλένθια σήμερα μπάσκετ. Πάμε με τρεις αθλητές η εθνική ομάδα στις Τρίσποντες και τα λοιπά. Ο Σακάς τότε ήταν πρόεδρος, Τάσος ο Ηλεμέζη, της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, και πάμε εκεί να παίξουμε στη Βαλένθια της Ισπανίας.
3: Μπιλιάρδο.
2: Ναι. Πάω κι εγώ λοιπόν μαζί για να ως διευθυντής Ομοσπονδίας, επικοινωνίας, να δω τι θα κάνουμε, να βγάλω και τα δελτία τύπου και το ένα και το άλλο. Έγινε στο κλειστό της στη Βαλένθια. Είχαν στήσει ένα μπιλιάρδο στη μέση, φανταστείτε εκεί που είναι η σέντρα του μπάσκετ, και παίζανε εκεί. Πόσο κόσμο είχε?
3: Τι είναι ένα μπιλιάρδο, δεν είχε? Γιατί οι μεγάλες οργανώσεις έχει πολλά τραπέζια.
2: Λέμε για το όταν στην ημέρα τελικού στήσε ένα μπιλιάρδο για να παίξει, να γίνει ο τελικός. Πόσο κόσμο?
3: Πόσο?
2: 18 όλο. Γεμάτο το κλειστό. Δηλαδή οι Ισπανοί μπορεί να έρχονται 600 στη Ρεάλ και 1000 στην Βαλένθια σήμερα, αλλά σε κάτι διοργανώσεις που δεν τις πιάνει το μάτι σου, πάνε και παρακολουθούν και γεμίσουν. Για να μην πω τώρα handball, που επίσης ήμουνα στην Ομοσπονδία.
3: Εντάξει, τώρα συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Τώρα το handball έχει πολύ περισσότερο κόσμο
2: από τον μπιλιάρδο. Ναι, αλλά είδες, ήταν γεμάτο. Αν γίνει εσύ τι λες, πες ότι βάζουμε ένα μπιλιάρδο στο T-Center, καλή ώρα. Να γίνει ένας τελικός με μεγάλο νότα, γιατί έχουμε κάνει εδώ τελικό στον Μπαράζ με ένα Open που είχαν έρθει μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό.
3: Δεν νομίζω ότι το μπιλιάρδο θα προσελκύσει Έλληνες.
2: Αυτό σου λέω. Οι Ισπανοί γέμισαν ένα κλειστό σαν το T-Center.
3: Μάλιστα.
2: Ή το Σεφ. Για να δουν μπιλιάρδο. Και δεν, για να μην σου πω το hardball για τη Γερμανία που είναι η Bundesliga. Ξέρεις τι γίνεται εκεί?
3: Εντάξει, εννοείται.
2: Εκεί τα γήπεδα είναι φύσκα. Τα ειστήρια των ομάδων της Bundesliga είναι γεμάτα. Έχουν κλείσει, όπως τώρα βγήκαν τα διαρκεία σε Παναθηναϊκό αντιπροχτές, ποτέ ήταν προχτές τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Βγαίνουν τα διαρκεία. Έτσι ακριβώς εκεί. Πάει ο κόσμος, παίρνει τα διαρκεία, γεμίζει, μένουν όπως το NBA. Κάποια ειστήρια για κάποιους, σαν και εμάς, άμα βρεθούμε κανένας τουρίστας για να δούμε κανέναν αγώνα. Όπως γίνεται στο NBA που σε βάζουν πίσω, πάνω ψηλά και τα λοιπά. Στην Ατλάντα που είμαστε, ψάχνα να βρω ειστήριο. Και με βάλει, τέλος πάντων, σε ένα.
3: Τιμωρία.
2: Τιμωρία κάθεσαι. Σε ένα.
3: 8 zoom συνέχεια για να βλέπεις τον αγώνα.
2: Το έχω το ιστορικό πλαστικοποιημένο. Ατλάντα Hawks, Detroit Pistons, Playoffs. Λοιπόν, και βλέπεις ότι είναι γεμάτα. Βέβαια, τα συμβόλαια των παιχτών, οι χαντμπολίστες στη Γερμανία παίρνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνει ένας ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος. Να ξέρεις.
3: Μα το ίδιο
2: συμβαίνει. Μιας ομάδας, ξέρω εγώ, από την πέμπτη θέση και μετά.
3: Η κάθε χώρα έχει και το άθλημά του. Τις ΗΠΑ έχουν π.χ. το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία υπάρχει το ράγκμπι. Υπάρχουν χώρες που έχουν.
2: Στις ΗΠΑ το εθνικό τους άθλημα είναι το baseball.
3: Μπράβο,
2: το οποίο δεν το κατάφερα. Δεν το λέω του Κοντού, επειδή έχει και τα κιλάκια του, και εσείς.
3: Εγώ δεν είμαι για baseball, εγώ για σούμο, ρε φίλε.
2: Εσύ, καθίστε. Επειδή δεν το ξέρεις το baseball. Εγώ πάω και εγώ παρακολουθήσω, αλλά περισσότερο μάλιστα το American football, τρελαίνομαι. Και δεν έχω άσχη αγώνα Super Bowl, που βάζει το συνδρομητικό. Λοιπόν, για πρώτη βάση είσαι στην τάξη.
3: Για μέχρι πρώτη βάση.
2: Ναι.
3: Τι συμβόλαια έχουν στην πρώτη βάση?
2: Για να τη βάζει, είστε καλοί. Είναι το baseball και ποτέ δεν μ' άρεσε το baseball,
3: δεν
2: το κατάλαβα.
3: Μια ιστορία, επειδή κουβεντιάζαμε για αμερικάνικο ποδόσφαιρο που λες ότι σου αρέσει, το οποίο έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το rugby. Έτσι. Πριν κάποια χρόνια μας καλούν, τότε εγώ ήμουν στην τηλεόραση τη ΕΡΤ και είχε δημιουργηθεί η εθνική ομάδα rugby. Και έχει κλείσει το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης για να κάνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι με το εθνόσημο. Με αντίπαλο, αν θυμάμαι καλά, την Πολωνία. Και πάμε αποστολή και λέμε, ξέρεις πόσο κόσμο έχει το γήπεδο?
2: Πόσο?
3: Πρώτη φορά εθνόσημο στην Αλεξανδρούπολη σε ομαδικό σπορ μετά από 15 χρόνια. 12.000 κόσμος.
2: Μαζεύτηκε τόσο πολύ,
3: Όρθιοι, από έξω από τα κάκελα, όσοι προλάβουν να καθίσουν, να καθίσουν. Συγκλονιστικό θέαμα.
2: Φυσικά.
3: Πρόσεξε με, όχι όμως λόγω αθλήματος, λόγω της ανάγκης τοπικής κοινωνίας να δει ομαδικό άθλημα με το εθνόσημο.
2: Φυσικά. Λοιπόν, μια και θα φύγω για Βόλο σήμερα να κάτσω ένα Σαββατοκύριακο, έβαλα Ten CC ένα τραγούδι που λέει για διακοπές. Είναι και αυτά αγαπημένα μου, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Φως. Όλα στο κόκκινο. Έτοιμος Ολυμπιακός για τη μάχη κόντρα σε Φενέρ στις 6. Η εφημερίδα λέει χωρίς φόβο η Φενέρ. Μαγνητίζει και η ισπανική κόντρα ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ. Μένει και βλέπουν για Αταμάν. Μπήκε στην ελίτ για τον Ουνάι Έμερι. Μεταγραφικό ντουέτο λέει η εφημερίδα και έχει διάφορα σενάρια.
2: Sport Day. Μεγάλη φωτογραφία. Λέμε και τις φωτογραφίες εδώ. Του Ολυμπιακού από αγώνα. Θρύλε Θεέ. Τώρα ή ποτέ είναι ο τίτλος. Με υπέρτιτλο. Μετά το σερί των τεσσάρων άκαρπων Final Four. Κανείς Ολυμπιακός δεν διανοείται ότι μπορεί να καθεί και φέτος η κούπα. Και μάλιστα αυτή τη φορά μέσα στο ΆΚΑ. Κάποια χτυπηματάκια στην πρώτη σελίδα στα κόκκινα το γήπεδο. Δηλώσεις Μπαρτζόκα Παπανικολάου. Επίσης, ένα χτύπημα δεξιά από το λογότυπο που αφορά τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ συνεχίζει ο Αταμάν. Και κάτω, τρία χτυπηματάκια. Super League 1, Τρόμητος, Πολυβόλο Τσούμπερ για τα παιχνίδια, θα σας τα πούμε μετά. Διεθνή κύπελο Emery League, ΠΑΟΚ διάψευση για Ντέλια, Άρης πολλά τα βαρύδια, Παναθηναϊκός ψώνια από βορρά, ΑΕΚ στόχος η Ελίτ, Ολυμπιακός Γλάρος ο Κωστίνια.
1: Αθλητική ώρα. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ο Νίκολης τα είπε όλα και για όλους και ξεκαθάρισε. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης ομάδας που είχα ποτέ. Αξίζαμε και μπορούσαμε τελικό conference. Πότε ξεκίνησα, Δημήτρη, εγώ. Ο Νίκολης τα είπε όλα.
2: Νομίζω ότι είναι στον τίτλο.
1: Ξεκάθαρα πάντα ποιοι θέλουν ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα και ισονομία και ποιοι όχι, άρθρο του συνάδελφου του Πανουλούπου. Για τους έχοντες απορίες, παραπομπή στο coach γράφει ο Κώστας Τσίλης, ενώ πάνω ξεκινήστε σήμερα τη συλλογή σας με τον Θωμά 300, από σήμερα και κάθε μέρα στην ώρα, μια αφίσα από όλους τους αθλητές του 2026. Και κάτω δύο χτυπηματάκια, ποιος είναι ο Ασάντ Αλχαμλάου που συνδέεται με την ΑΕΚ, το αγωνιστικό προφίλ του Φόρα από την Παλαιστίνη, και κάποιοι θέλουν ποδόσφαιρο του 100-0 και των δορυφόρων, αλλά δεν θα τους περάσει, γράφει η εφημερίδα όσον αφορά τον επικείμενο που ακούμε. Οπότε δεν μπορεί να γίνουν 16 ομάδες.
2: Την αναδιάρθρωση. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Και όταν ήμουν και στη Δόξα Δράμα, τα ίδια και τα ίδια. Θα τα πούμε σε λίγο. Live Sport. Δύο μεγάλα θέματα βασικά. Το ένα για το τέταρτο. Και φωτογραφία βέβαια. Επάνω. Ραντεβού στην ιστορία. Με την ιστορία έχει σήμερα στις 6 ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα να περάσει τη Φενέρ, να πάει τελικό και να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Κάτω, μεγάλη φωτογραφία του προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Με Άταμαν στους τελικούς, ο Γιαννακόπουλος ακύρωσε το χθεσινό δείπνο και προχωράει με τον Τούρκο προπονητή πρώτα στα ημιτελικά με τον ΠΑΟ και μετά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάνω Ζωνάρη, τετράστηλο, το πιο μάγικο σε όλη τη χώρα, πανηγυρική περιοδία της Κούπας σχεδιάζει ΑΕΚ. Μετά, φουλ για Τσάπρα στην Brighton ο Κωστίνια. Ένα τίτλο του Ολυμπιακού. Τελική ευθεία για Νέστρουπ. Εντάξει. Παναθηναϊκό αφορά αυτό. Θέμα για Ντέλια ξανά στη Γερμανία. Δεν περνάει το έκτρωμα. Αυτό είναι για την αναδιάρθρωση. Ο τίτλος. Όλα ανοιχτά για τον Μωρόν. Βόλεϊ. Κασάμπαλης λέγεται αυτός. Έως το 2029 στον ΠΑΟΚ. Ένα άθλημα που δεν ασχολήθηκα ποτέ. Είναι το βόλεϊ.
1: Πάμε, κόκκινος πρωταθλητής με μια πολύ μεγάλη φωτογραφία του Βεζέκοφ, έτσι αγριεμένος, τρελό πάθος. Η πιο μεγάλη ώρα και το θρύλο είναι τώρα. Οι κομμάτες του Μπαρτζόκα έτοιμοι να τελειώσουν τους Τούρκους και να πάνε στο τελικό. Κατά κόκκινο το ΆΚΑ από 10.000 και πλέον οπαδούς. Τζοαν Λάουκας, ίσως κάτι χρωστάει το σύμπαν στον Ολυμπιακό. Μήνυμα από Νίκολα Βούισιτς, κοκκίνησε το ΆΚΑ και στην Ελλάδα. Και την Ελλάδα, Μπαρτζόκα, αν θέλει ο Θεός, θα το σηκώσουμε. Τσάπρα συν Κωστίνι out, στην Brighton με 13 εκατομμύρια ευρώ Πορτογάλος, η περίπτωση του Βίχου. Έρχεται ο Φορτούνι Σαμόκ, περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις στα διαρκείας μέσα σε 4 ώρες, ενώ πάνω έχει ένα θεματάκι και τελευταίες πληροφορίες για το ραντεβού Μαρινάκι με τη Λίμπαρ.
2: Πάμε. Πολιτικές. Ξεκινάμε με οικονομική βέβαια, με την ναυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το βασικό θέμα της εφημερίδας, με υπέρτλο το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο.
1: Πάμε. One Voice, Business και Politics. Η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους. Κατασκευαστικός κλάδος κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Και από κάτω η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε. Το Περιστέρι άνοιξε τα φτερά του.
2: Απογευματινή. Βασικό θέμα της εφημερίδας, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, στρατιωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς.
1: Δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η δυτική διακήρυξη του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της.
2: Εθνικός κήρυξ, δύο θέματα. Ισχυρή εκλογικά βαθιά διγασμένη πολιτικά ή δημοκρατική, δημοσκόπηση είναι αυτό, και το άλλο φωτογραφικό στο εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου, ο Μητσοτάκης.
1: Ελεύθερη ώρα, η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο Σουσακή και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα.
2: Αυτό ήταν η οσμή.
1: Έτσι λέει, αφού δεν είναι μπόχα απορριβηθούσα, δεν είναι αποδηληστήριο.
2: Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες στην Αθήνα.
1: Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυση των Patriot.
2: Η εφημερίδα διδακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση.
1: Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις.
2: Ο λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις.
1: Ριζοσπάστης. Κάω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Η ΗΠΑ κλιμακώνει τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές.
2: Τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Με προβλήματα επανεξετάσεις, χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Τα βασικά σφάλματα.
1: Πάμε στην Εσπρέσο. Sky Βόμβα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές, οι δύο απατημένοι. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Απιστίας στην TV.
2: Τι λέει. Που είμαι κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την εντόπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος.
1: Political. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Η Political support το Athens Defense Summit.
2: Star. Φακελάκιας για τα γεράματα. Προκλητικός αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα σε ογκολογικό νοσοκομείο. Με πόρση αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά την απόλυσή του.
1: Και το μανιφέστο, καταγγελία φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια.
2: Όχι, έχουμε σήμερα, είναι Παρασκευή, είναι και τρεις εβδομαδίες βγαίνουν.
1: Ναι.
2: Θα πάω πιο κάτω, ξεκινάω με Deal News. Ερωτήματα φωτιά για το μεγάλο φιάσκο, δάνεια ταμείου ανάκαμψης και επίσης ένα άλλο θέμα, η Κομισιόν ανοίγει θέμα κυριαρχίας μέσω κυβερνοασφάλειας.
1: Μέτοχος και επενδύσεις, οι τράπεζες ανεβάζουν τον πύχη. Το επενδυτικό εργαλείο στην εφημερίδα.
2: Και κλείνουμε με υπερθροσχώρα. Εγχώρια σιωπή πριν το αλώνι. Με 260-280 ευρώ τον τόνο αγοράζουν οι Ευρωπαίοι μήλοι. Στα 8,8 εκατομμύρια ευρώ τα παγκόσμια αποθέματα σιταριού. Αυτά λοιπόν. Φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Πάμε. Ώρα. Χρηστικά. Πρώτο τραγούδι. Και βέβαια, έτσι θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, Τζενούλα.
1: Γυρίσατε.
0: Σ' αρέσουν αυτά τα τσιγκλάκια.
1: Ωραία τα τσιγκλάκια, ναι, ναι.
0: Πρωινό Παρασκευής, 22 Μαΐου του 2026. Ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Άγγις Δεμακός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Τάσος ο Ηλεμέης μαζί μας από το πρωί. Στη ρύθμιση των ήχων, έξω στη μεγάλη αίθουσα στην κονσόλα. Και ήρθε και η συντροφιά μας η Ήρα Πανανίδου. Ακούσατε και το πρώτο ελληνικό τραγουδίσκο από την Κατερίνα Κούκα. Και έτσι θα πάμε μέχρι τις 8, δηλαδή οι τρεις μας, οι τέσσερις μας μάλλον, και με ελληνικά τραγούδια. Θα ανοίξουμε το φάκελο με τα μηνύματα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Βέβαια, εντάξει, εγώ όταν είμαι μόνος μου, τα ξέρετε, ανοίγω και ένα φάκελο ένα δεκάλεπτο και την πρώτη ώρα. Αλλά τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε, Λουλού, που έλεγε ένας φίλος μου στο σκυλάκι του. Ένα γκριφόν κανείς. Έχουμε το εξής. Η επικοινωνία σας. Εύκολα, ξέρετε την διαδικασία, δεν θα χρονοτριβήσω τώρα, τα είπαμε στην αρχή. Όσοι έχετε, μπαίνετε, μπορείτε να μας στείλετε, έχουμε πολλές πόρτες που μπορείτε να ανοίξετε επικοινωνίας για να βρεθείτε κοντά μας αυτή την, πώς να το πω, διαδραστική διαδικασία που έχει αυτή η εκπομπή από τότε που ξεκίνησε το 2015, στη δεύτερη μπάζα που ξεκίνησε η ΕΡΤΕΝΟ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Πρώτα απ' όλα, εδώ μας έχει στείλει ο φίλος ο Άγγελος ο Τράκας. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ένα καλό που σου ακούσε όλους τους φίλους και τους συντελεστές. Μια μακαρονάδα, λέει, την έτρωγα πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί, ρε φίλε.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Πώς να τη φας? Σκέτη, με τυρί, καρμπονάρα, μπολονέζ.
1: Εγώ με τίποτα δεν την έτρωγα.
0: Τώρα πρωί-πρωί, καλά. Εγώ δεν μπορώ να φάω έτσι κι αλλιώς το πρωί. Είμαι ο άνθρωπος που δεν τρώει πρωινό πουθενά. Λοιπόν, ο Βαλάντης, έχουμε το Βαλάντη. Ένα τσιγκάνο.
1: Μάλιστα.
0: Τον πρόεδρο των τσιγκάνων στην Καρδίτσα,
1: στην
0: να ξέρεις.
1: Καρδίτσα.
0: Δημήτρη, πες τον Άκη ότι είναι δίπλα στο Θεό Λουκάκη. Το κάνει και μια καταληξία. Καλή Παρασκευή. Αλλά να διαβάζει και τη σελίδα, λέει.
1: Τι σελίδα?
0: Τίποτα, ρε, χαβαλέ κάνει. Oh. Πάντα Βαλάντης.
1: Καλημέρες.
0: Μια σελίδα, λέει ο άλλος.
1: Δημήτρης.
0: Που να δεις τον κουμπάρτο τον Ηλία που γλυκοκοιτάζει εκεί ιστορίες.
1: Καλημέρες, Δημήτρης Φυλακάς Δρυμός Βόνιτσας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς το να. Καλημέρα, παιδες. Λούκο, κύριος είναι καινούριος, ρωτάει ο Αποστόλης από Καλαρίτες. Αποστόλη, χρόνια. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί. Γι' αυτόν και τον πατέρα του. Καλά, ο πατέρας του και από μικρό παιδί, γιατί είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον Άκη. Είναι χρόνια εδώ στην ΕΡΤ, απλά ξαναγύρισε.
1: Ξαναγύρισε.
0: Πίσω.
1: Δημήτρη Άκη, καλημέρα. Σήμερα φαβόρη είναι ο Ολυμπιακός. Ξεχνάμε όμως ένα παράμετρο, ότι του είπε καλή τύχη ο πρωθυπουργός, ο Νοήτο, ο Ανδρέας Πανάθα, Κιάτο.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι προληπτικός.
0: Ήρθα νωρίς. Α, την καλημέρα μου, λέει η Πατρίζια Καλευρά. Και ο Θανάης Ολιολιούσης επίσης καλημερίζει, όπως και ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Ο ακροατής μας τη λέει: καλημέρα, Άκη και Δημήτρη, και καλό Σαββατοκύριακο. Παράκληση, Δημήτρη, ας ήταν εύκολο πριν φύγεις για Βόρεια Αφρική να βγάλεις στον αέρα την αγαπημένη Ροδά. Τώρα μη με πιέζεις, εσύ Στέφανε. Μη με πιέζεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα δουλέψω.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα Δαντάρα από τα Γιάννενα. Μας ακούει και στέλνει ένα κατεβατό, αλλά Κώστα μου, πρωί-πρωί, αδερφέ, δεν αναφέρω για διαιτησία. Συγγνώμη κιόλας, δεν θα χαλάσω την ημέρα μου.
0: Ναι. Είπε συγχωρεμένος, είπα συγχωρεμένος ο Σουμάχερ.
1: Όχι, είπες ότι δεν έχει συγχωρεθεί.
0: Δεν έχει συγχωρεθεί, λέω. Αυτό. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέει. Ο Γιώργος... διώξτε τον μπακλαβαδομάστερο από τον Νοέμβριο, φωνάζω. Δεν μου ακούν, λέει ο Γιώργος Τσέλεγκα.
1: Ποιο είναι?
0: Παναθηναϊκός είναι ο Γιώργος Τσέλεγκα. Ποιο άρα... μπορεί να είναι?
1: Τα κοίτα, οι μισοί Παναθηναϊκοί τα έχουν με τον Άταμαν, οι άλλοι μισοί τα έχουν με τον Μπενίτεθ. Γι' αυτό σε ρωτάω ποιο είναι.
0: Τώρα θα λέει για τον Άταμαν.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί είναι ιστορία που πάει με τον Άταμαν μέχρι του τελικού ο Παναθηναϊκός. Και τα λοιπά. Δεν μπορεί να. Μενείτε, θα τον πιάσουμε μετά. Κάτσε.
1: Εδώ ο φίλος ο Κώστας έχει διαβάσει την
0: όχι,
1: είδηση.
0: Όχι, ο Γιώργος με τον Μπενίτεθ. Δεν λέω για τον Γιώργο. Οι άλλοι θα τον πιάσουν. Ο Γιώργος είναι με τον Μπενίτεθ, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εδώ ένας φίλος που έχει διαβάσει τη δήλωση του Μπιέλσα που λέει ότι θα αποχωρήσει από την Ουρουγουάη μετά το τέλος του Μουντιάλ. Λέει στις ελληνικές ομάδες που έχουν προπονητή, ορίστε, λέει, η καλύτερη επόμενη επιλογή.
0: Ναι.
1: Τον Μπιέλσα το ρωτήσαμε όμως.
0: Έλατε, αν θα έρθει εδώ πέρα. Δημήτρης από Πεύκη. Ο μουσικός μας, ο Μάνος του Τρυπιάς, τέλη Ιουνίου λέει, τέλη Ιουνίου θα ανέβεις να παίξεις. Ωραία, εδώ θα είμαι εγώ, ο Μάνο. Αντώνης Σιπλάκης, Παναθηναϊκάκιας κι αυτός.
1: Τέλος Ιουνίου δεν θα είσαι εδώ. Α, εδώ θα είσαι.
0: Εδώ θα είμαι, τέλος Ιουνίου. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάντως είναι απαράδεκτη η Ευρωλίγκα που έβαλε το μάτς 6. Φωνάζουν οι μαγαζάτορες και γενικά οι Ολυμπιακοί. Λέει, γράφει ο Αντώνης Σιπλάκης.
1: Και εμένα μου φάνηκε περίεργο γι' αυτό το
0: πράγμα. Και τι να. Μάλλον μπορεί να πήγε με κλήρωση.
1: Όχι, θα μπορούσε να πάει σε 7, ρε παιδάκι μου.
0: Και σε 7 παλαινικά δεν είναι τα μαγαζιά, Παρασκευή σήμερα. Μπορούσε να το βάλει βραδινό, αλλά μάλλον θα έγινε κλήρωση. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας, ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Ο Γιώργος Οβάνης, θα δώσω στον κουμπάρο σου όταν είστε μαζί. Κοκοκό, όταν λείπεις, κάνει τον κόκορα, λέει. Η φωνή του Άκη μοιάζει με τον Μπαμπάνη, με μπέρδεψε. Δεν μου πάει το μυαλό. Ξέρεις, καλό καμιά φορά ένα μεγάλο δικηγόρο εδώ, φίλο, και λέει διάφορα θέματα για να βοηθήσει και τον κόσμο. Το Φώτη Μπαμπάνη. Γι' αυτό δεν μου πάει πως είναι με το Φωτάρα. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλό πρωινό και τα λοιπά. Μας στέλνει ο Σπύρος στα μέλος. Ο Δημήτρης Μπέλος, δύσκολο το παιχνίδι λέει του Ολυμπιακού. Θεωρώ πιο σκληρή ομάδα η αντίπαλος. Αν δεν ρίξουμε μπασκετικό ξύλο, ούτε το ταλέντο ούτε ο κόσμος να οδηγεί στη νίκη. Καθώς σε τέτοιο επίπεδο, λίγο πολύ ρόλο παίζουν και οι φύλακτα. Μητσάρα μου, ελληνικά θα ακούγονται. Να είσαι σίγουρος μέσα στο γήπεδο. Καλημέρα Δημήτρη Πάνσο Φεάρκοντα. Έφτασε η μεγάλη ώρα, Ολυμπιακός πρωταθλητής. Και μας στέλνει και μια κοπελίτσα εδώ.
1: Στα κόκκινα.
0: Ωρε φίλε. Θοδωρής Λιμπέρης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Εμίλιος Γεωργουδιός, καλημέρα ο Έλζωνας. Μας στέλνει και από την Καλαμάτα. Χρύσα Παντελέρη, καλά να περάσεις Λουκ. Να πιεις τσίπουρο και για μένα. Για τσίπουρα πάω ρε Χρύσα μου. Τι να πάω να κάνω στο Βόλο. Αντώνης Ακέλης εδώ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, έχει φύγει το φιλαράκι μου για Γερμανία. Μας καλημερίζει και οδηγάει τώρα. Γιώργος Μιχαλόπουλος, να λέγαμε για τραπεζικούς. Έχουμε Αντώνη Τσιπλάκη και Γιώργο Μιχαλόπουλο. Τραπεζικούς, όλα οκ, okay, έκανες τη δουλειά σου, μίλησες με το Σίλα. Ναι, μίλησα, αλλά δεν ήταν στο μαγαζί. Γιώργο, καλό ταξίδι, περιμένουμε ιστορίες να γυρίσεις. Δεν φεύγω ακόμη. Την Πέμπτη θα φύγω. Για Σαχάρα. Καλημέρα παιδες, καλώς ήρθε ο Άκης πάλι στην παρέα μας. Τον έχω φίλο στο Facebook. Ωραίος θες ο Αστέρας, γράφει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Το ξέρεις το Γιάννη?
1: Εννοείται, φίλος μου.
0: Φάνης Πετρανά Κοζάνης, καλημέρα Δημήτρη. Ο θρύλος θα πάρει την πρόκριση. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Εκεί από την Κοζάνη. Και καλημέρα Δημήτρη και Άκη. Αφού μας απέκλεισε η Βαλένσια, ας το πάρει κιόλας.
1: Έτσι λέει.
0: Δημήτρης Βλαντής, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Κωνσταντίνος, τι λέει? Καλημέρα Μιτσάρα, αν έβαζε το ισπανικό παιχνίδι έξω το απόγευμα, με διαφορά ώρες Ισπανίδα το έβλεπαν τις 4 το μεσημέρι. Λέει ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας από τον Πύργο, κοντοπατριώτης. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Εδώ είναι τα ντέρμπι της Αγγλίας. Γίνονται 2 η ώρα Ελλάδος και είναι 12 το μεσημέρι εκεί, του Σαββάτου.
1: Εντάξει, έτσι τους έχουν μάθει όμως χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Βαλάντη. Άκη ο Λουκάκης.
0: Να και Βαλάτης και εκεί.
1: Άκη ο Λουκάκης αναγεννήθηκε, ήταν 8 χρονών. Και είναι πατριάρχης. Ο κοντός στα καντήλια ανάβει. Καλημέρα και τον Ηλία, καλημέρα.
0: Ο Ηλίας είναι ο κουμπάρος.
1: Να.
0: Λοιπόν, Νίκος Πολιτάκης, επιτυχία καλή στον Ολυμπιακό. Ελπίζω λέει να κερδίσει, αν και μετά θα έχει καζούρα, αλλά δεν πειράζει. Από το όμορφο Ρέθυμνος, Τέλειος Δέδες, ο Νικόλας από το Ήλιον, η Ειρήνη, η Νομικού, όλα τα παιδιά στην παρέα μας. Η Μαρέα η Κονταράτου από το νησί εκεί, από τις Λεύκες Πάρου, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
1: Ωραία, Λεύκες, είναι Πάρος.
0: Ναι.
1: Και πάει.
0: Πάρο, έχω πάει μια φορά.
1: Λεύκες, Λεύκες.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ιδανικός προορισμός για καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Από τιμές στα φαγητά όμως να τα λέμε και αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Κανονικές τιμές.
1: Κανονικές τιμές. Α. Κανονικές τιμές Κυκλάδων.
0: Κάτσε, Μικόνου.
1: Μικόνου
0: στις Κυκλάδες, περίμενε.
1: Για την Πάρου μιλάμε.
0: Σαντορίνης.
1: Για την Λεύκη στις Πάρου μιλάμε.
0: Σαντορίνης.
1: Πάρου.
0: Α. Γιατί είπες Κυκλάδων. Ξέχασα να αναφέρεις ότι το πράσινο μήλο γυρίστηκε από το βιβλίο του Στέφεν Κίνγκ. Ναι, σωστά. Ο Βαγγέλης Δημητρίου, μπράβο Βάγκο μας, καλά μας το θυμίζεις. Ο Γιώργος τι λέει από Κολύρι, εκεί κοντοπατριώτης ο Πυριώτης. Μεγάλη αγωνία σήμερα, πάμε θρυλάρα. Το Κολύρι είναι ένα χωριό το πιο κοντινό στον Πύργο, να ξέρεις. Ναι. Θυμάστε, δεν είχαμε πάει Πύργο? Πες την ιστορία.
1: Που μας είχες πάει στα μπουζούκια στην Αμαλιάδα, θες να πεις. Που έψαχα να βρω Ελληνίδα τραγουδίστρια και δεν έβρισκα.
0: Τι γινόταν τότε, η αφή της φλόγας ήταν.
1: Κάτι ήταν, ναι. Ήταν και ο συγχωρεμένος ο Αριδάκης μας.
0: Ναι, ναι, τι να κάνω. Κώστας πάντα ερχόταν. Συγχωρεμένος για το Σουμάχερ. Α, ο Άρης. Ρε παιδιά, Μπασκεύα συγχωρεμένος. Τότε στέλνει και δεύτερος. Εντάξει, όχι. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, ο Χρήστος Πλεξίδας. Ο Πάτρα λέει, καλημέρα, Ρέγες λέει, Πάτρα Ολυμπιακός, εδώ σας αράζω, ακούω, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακάρα μας. Αντρίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας, γιατί είναι πρώτο μήνυμα που στέλνεις από ό,τι βλέπω. Καλή επιτυχία στο Σάρα σήμερα, συν 13 λέει η ομάδα του Σάρας.
1: Συν 13 η ομάδα του Σάρας.
0: Ο Νίκος. Τόσο πολύ, ρε φίλε. Εγώ πάντως από μικρό παιδί Φενέρι ήμουνα.
1: Το ΣΥΝ 13 έχει και ανάγνωση στοιχηματική ότι να χάσει μέχρι 13 πόντους.
0: Ναι. Ηλία Σίγκο. Καλημέρα από Θάσο. Από μικρό παιδί Φενέρι ήταν ο Ηλία.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μπαρτζόκα είπε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά όλη μέρα βρίζει, λέει ο Γιάννη. Τάπα, Γιάννη, αφού είπε, επικαλέστηκε τα θεία, ο Ολυμπιακό θα πάρει το κύπελο, να είσαι σίγουρο. Καλημέρα από κυτρινό μαύρη καβάλα. Καλώς ήρθες Νίκο Παπαμινά στην παρέα μας, τη διαδικτυακή. Καλημέρα σας. Ο κύριος Λουκάκης είναι ο γνωστός θείος που λέει την ατάκα, εγώ θα κάτσω με την νεολαία σε οικογενειακό τραπέζι.
1: Αδερφέ, αν τον δεις από κοντά θα τον περάσεις για την νεολαία.
0: Φτύσε με ρε να μην αβασκαδώ. Ο Σοηλεμέζης κάθε πρωί με φτύνει να μην αβασκαδώ. Μου λέει πως κρατιέσαι έτσι. Καλά ε. Ετοιμάζω να μην αβασκαδώ. Ο Σοηλεμέζης κάθε πρωί με φτύνει να μην αβασκαδώ. Μου λέει πως κρατιέσαι έτσι. Καλά ε.

0: Τέλος πάντων. Θεωρώ ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τη Ρεάλ χωρίς Ταβάρες.
1: Ποιος θα κερδίσει τη Ρεάλ?
0: Αφού απέκλεισε τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Παίζει και στο γήπεδό του. Πράσινα καραβάνια ξεκίνησαν για τον Άκα, λέει ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Τι κάνει.
0: Ο άλλος ο Δημήτρης. Ο Καγιάς, τι τραγουδάρες βάζεις πρωί-πρωί, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, πάντα στα καλύτερα. Ναι, εντάξει, το ένα το άκουγα στο Zeppelin. Zeppelin ακούω εγώ, μουσικά ραδιόφωνα γενικώς, για να ξεκουράζουμε τον οδηγό το αυτοκίνητο. Και το άλλο είναι από τα αγαπημένα μου, το Dance CC. Λοιπόν, Λάζαρος, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα χαρούμενοι όλοι. Καλημέρα σε όλους τους ταξιούχους, να έχουν υγεία για το υπόλοιπο της ζωής τους από Πτολεμαϊδα, ο Παναγιώτης Κορυφίδης. Άντε να έρθει και εμάς η ώρα μας να πάρουμε τη σύνταξη. Η Ευρωλίγκα έχει Final Four γιατί είναι προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επηρεασμένη από το ποδόσφαιρο, ένας τελικός μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο αδύνατος και να κερδίσει. Δίνει ευκαιρία στον αδύνατο. Στην Αμερική είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει 4 παιχνίδια γιατί είναι στην οτροπία να κερδίσει. Ο καλύτερος παντού. Σε όλες τις εκφάνσεις, ακόμη και στην καθημερινότητα, ο αδύνατος εκμηδενίζεται. Μην το λες αυτό, Παναγιώτη μου. Οι Cavaliers περάσανε. Έχει στους περσινούς πρωταθλητές, Σάντερ, είναι ο κακός δαίμονας αυτοί που παίζουν. Σπάσαν την έδρα. Γίνονται πράγματα και εκεί. Θρύλε μου, μεγάλη μου αγάπη, πόσους λόγους να βρω για να σου δείξω πόσο θέλω να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Είναι γιατί παίζεις με Τούρκους, είναι γιατί παίζεις στο ΆΚΑ, είναι γιατί ο Βάζελος θα σε βλέπει από τον καναπέ, είναι γιατί θα έχεις 10.000 θεατές και να φωνάζουν το όνομά μου. Το όνομά σου είσαι στο μυαλό μου κάποιο μαγικό, κάτι μαγικό, λέει ο Μιχάλης. Ο Κώστας ο Μπλαντής εδώ, ο Μπάμπης ο Φράγκος, καλημέρα. Τι έχεις στείλει ρε Μπαμπίνιο, μια φωτογραφία δεν μου την ανοίγει. Ο Κώστας από τη Σαντορίνη, και λέγαμε για Σαντορίνη πριν. Ο Κωστής, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό Χελιώτης. Ο Δημήτρης Μάρκος από την Κοζάνη, πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς ήρθες. Μιτσάρα, στην παρέα μας. Τζούντο 13, μια μακαρονάδα με κοιμά δεν έχει ώρα, λέει.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρωί-πρωί δεν γίνεται.
0: Φίλε Νικόλα, είμαι μακαρονάς εγώ. Αλλά πρωί-πρωί, πώς να φας πρωί-πρωί μια μακαρονάδα. Εκτός αν είσαι από μπουζούκια. Παλιά, όταν ήμασταν από μπουζούκια και τελειώναμε 5 η ώρα 6, πηγαίναμε και στα αυτεράδικα που λέμε τα πατσατζίδικα, είχε και πατσά, είχε και τις γίδες βρασές τα λοιπά, είχε και τα μακαρονάδες. Θυμάσαι τις μακαρονάδες που είχε?
1: Ναι, ναι.
0: Εκτί που έχεις μια μακαρονάδα, μα ήσουν πιο πεινασμένος.
1: Εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά, βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Ρε, μαζί δεν πηγαίναμε. Στα υφηγεία, δεν είχα παντρευτεί καν. Όταν θυμάστε, πηγαίναμε με Κώστα Καφάη στον κολλητό μου, τον Κωστάκη. Άρα, Κωστή. Λοιπόν. Χαρίλαος, καλημέρα. Σταύρος από Ηράκλειο Κρήτης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πρώτο μήνυμα που στέλνει και ο Σταυρής. Πολλούς καινούριους βλέπω σήμερα στο Viper. Ο Χριστάρας, τι λέει.
1: Ακούσαν έναν νορμάλ άνθρωπο δίπλα σου και σου λέει, κάτσε να στείλουμε μήνυμα.
0: Ένα νορμάλ. Τι άκουσες? Λοιπόν, καλημέρα. Κυριακή είπαμε Αγρίνιο, τελικό Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ γυναικών. Είπαμε θα γίνει ματσάρα και να δούμε και καλό παιχνίδι.
1: Έχεις παρακολουθήσει αγώνα γυναικών, έτσι?
0: Φυσικά, βλέπω στην ΕΡΤ δύο καμιά φορά. Αλλά πολύ περισσότερο έχω παρακολουθήσει, μ' αρέσει το, πέρα το, από μικρό παιδί βλέπω NBA για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν τους αναλύσω τώρα. Και είμαι και τυχερός που έμενα στο Σικάγο και όποτε πήγαινα, επειδή το ξαερφάκι μου σπούδασε και έγινε αθλητικός συντάκτης, μου βρίσκε και εύκολα ειστήριο, πιο εύκολα ειστήριο, κατάλαβες. Γιατί για να βρεις για Jordan, Pippen και όλη αυτή την ομαδάρα που είχε το Σικάγο να βρεις ειστήριο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σε αυτά που αφήνανε τεχνιέντος να μείνουν, γιατί πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν και κάποια ειστήρια για τον κόσμο.
1: Για το κοινό.
0: Ναι.
1: Για τους επισκέπτες κλπ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αλλά μου αρέσει πολύ το αμερικάνικο μπάσκετ γυναικών, έχεις δει?
1: Δεν βλέπω πολύ. Δεν μου αρέσει πολύ το αμερικάνικο μπάσκετ, ούτε γυναικών ούτε άνδρων.
0: Δεν
1: είμαι το NBA.
0: Έλεγα πως έβλεπες την Κλάρκ. Είναι μια κοπέλα η Κλάρκ, η οποία είναι. Τι να σου πω τώρα. Από τα 9-10 μέτρα είναι στο τρίποντο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη παίκτρια. Βάζει κάτω και Αμερικανούς μπασκετμπολίστες.
1: Την έχω δει σε βιντεάκια
0: στο TikTok και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες τη ξύλο, τις ρίχνουν.
1: Πολύ. Γενικά πέφτει ξύλο
0: και ναι, στις γυναίκες, φίλες και φίλοι, πέφτει τόσο πολύ ξύλο στο αμερικάνικο μπάσκετ και οι διαιτητές δείχνουν μια ανοχή. Χωρίς και αποβάζουν.

0: και πολλές φορές και γυναίκες, περισσότερες γυναίκες από άντρες σε εκείνη την ιστορία. Λοιπόν, ναι, είναι ο γυναικείος Κάρι. Καταρχήν έχει, όχι πέρυσι, πέρυσι ήτανε, το θυμάμαι πέρυσι ή πρόπερσι, κάνανε κόντρα με τον Κάρι στα Τρίποντα και είχε γίνει χαμός στο γήπεδο. Μιλάμε για γυναικείο Σκάρι. Αλλά αυτή και η τρίπλα της και όλα φοβερά. Καλημέρα, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στη Φενέρε, ο Μιχαλάκης, ο καθημερινός μας ακροατής. Ολυμπιακός είμαι εγώ, προτιμώ το, το πρώτο μάτς που έγινε νωρίς. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα επέλεξε αυτό το μάτς για απογευματινό για να είναι γεμάτο το γήπεδο από νωρίς. Αν το μάτς του Ολυμπιακού ήταν βραδινό, δεν θα, νομίζω θα πήγαινε πολύ Ολυμπιακή από την αρχή.
1: Εντάξει, και λέει ο Γιάννης, με την άλλη λογική μπορεί να αδειάσει νωρίτερα.
0: Λοιπόν, ο Χαράλαμπος Καρτέρης, καλημέρα σε όλη την ΕΡΑ. Κύριε Λουκάκη, ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για να παίξουμε στοίχημα, λέει. Λοιπόν, εγώ ρε παιδιά δεν είμαι χαραλάμπη μου, δεν είμαι προληπτικός, ούτε στην τύχη. Τα έχω πει 100.000 φορές, νομίζω δεν υπάρχει τύχη και αυτά. Είναι θέμα ικανότητας, γενικά ό,τι κάνουμε στη ζωή μας.
1: Ναι,
0: και στο προληπτικός, επειδή ήμουνα... Είχε έρθει και ο Κοντός σε αυτό το περιοδικό. Ήμουν διευθυντής από το 1993 μέχρι το 1996 σε μια εφημερίδα εβδομαδιαία, το Go. Πήγα, τη βγάλαμε τότε να χτυπήσουμε το λοιπόν, με νύχτα και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, έπειτα από τους 4 μήνες, με έκανε διευθυντή σύνταξη. Και γεράσαμε. Τέλος πάντων, και... έχουμε γράψει κομμάτια των κομματιών. Ήταν και ο Χαρδαβέλλας, μας έδινε κάποια θέματα ελεύθερα. Και είχα βγει και σε μια εκπομπή στο, επειδή ήξερε τις απόψεις μου, ξέρεις, και στη σκέψη εκεί τα έλεγα. Είχα βγει μια φορά στο Άλτερ που είχε την εκπομπή για τη Βασκανία να μιλήσω. Και κοντραριζόμουν εκεί με ένα δεσπότη, ήταν αυτό, ένα αλόγιο. Δεν είμαι εγώ, δεν πιστεύω. Ούτε,
1: δεν πιστεύω στο μάτι.
0: Όχι. Δεν πιστεύω στο μάτι. Η γυναίκα μου, η Πολωνή. Είναι βαργή καθολική, δηλαδή δυνατή.
1: Ναι.
0: Και ειδικά οι πιο παλιοί, και μετέπειτα ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, που θεωρείται ο καλύτερος Πάπας στην ιστορία του Βατικάνου και τέτοια. Λοιπόν, γιατί δεν ματιάζονται οι καθολικοί σε όλο τον πλανήτη?
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως έχω πρόχειρους 5-6 με ξεματιάζουν συνέχεια. Τους έχω καθημερινά. Μπορεί να είναι και αυτή υποβολή, αλλά μετά γίνομαι καλά, να ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο Φλωράλ. Με δύο Αγγλίδες, με τον ξαδερφό μου. Και εκεί όπως καθόμαστε, τις Αγγλίδες είχα γνωρίσει εγώ εκεί μέσα. Ήταν στον μπαρ, πήγα, καθίσαμε δίπλα, πια έπιασα την κουβέντα, ξέρεις. Τα κάνω αυτά. Λοιπόν, εκεί που μίλαγα με τις Αγγλίδες, λέει, κάποια στιγμή, άρχισε και χαρισμουριόταν ο ξαδερφός μου. Λέω, τι έγινε, ρε. Ματιάστηκε.
1: Εννοείται, ματιάστηκε.
0: Και πήρε τηλέφωνο τη θεία μου και μετά γύρναγε γύρω. Είχε βγάζει τη ψηλή την καρέκλα που ήταν στον μπαρ και γύρναγε γύρω. Και κοιτάγαν οι Αγγλίδες, γίναμε ρεζίλι.
1: Το ωραίο είναι
0: και τρέχουν ακόμη στα Εξάρια εκεί στην πλατεία.
1: Πιες αμύλη το νερό και τέτοια έτσι.
0: Άντε, ρε. Πάμε. Δεύτερο τραγούδι.
1: Λοιπόν, να πω λίγο κάτι πριν το τραγούδι που είπε ο φίλος για τον αγώνα γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Είναι τελικός κυπέλου.
0: Ναι, τα έχουμε.
1: Τελικός κυπέλου. Στο αποτέλεσμα ΠΑΟΚ κέρδισε με 20+.
0: Ναι, τελικός κυπέλου στο Αγρίνιο. Στο γήπεδο του Πανετολικού. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Σγκιού Ροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος, καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Ακούτε Hera Sport.
11: Γυρίσατε.
12: Γυρίσαμε. Σας έλεγα για τους Cavaliers που κατάφεραν να προχωρήσουν, αλλά έκανε οι Knicks, κάνανε το break στο πρώτο παιχνίδι και κοιτάω τώρα, γιατί είχα το μυαλό μου με περισσότερη άνηση αυτή τη φορά οι Νεοερκέζοι με ένα πάρα πολύ καλό τρίτο 12 λεπτό καθάρισαν το παιχνίδι και 109-93, σαφές προβάδισμα όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, με 2-0 στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.
13: Ο Ρονάλντο είδες?
12: Το είδα.
13: Έτσι, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ο Ρονάλντο λοιπόν, ο Κριστιάνο, πέτυχε 2 τέρματα στη μεγάλη νίκη της ομάδας του, της Αλ-Νασρ επί την Νταμάκ. Πέτυχε 2 τέρματα και ουσιαστικά την οδήγηση στην κορυφή της, στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Και το σημαντικό, εντάξει, να πετύχει ο Ρονάλντο 2 γκολ να πάει ένα αποτέλεσμα δεν είναι τόσο, είναι σύνηθες, αλλά κλαίει από τη χαρά του και πρωταγωνιστεί στους πανηγυρισμούς, έχει ανέβει πάνω εκεί με τους φανατικούς οπαδούς, έχει πάρει το τύμπανο και βαράει.
12: Άντε,
13: το τύμπανο.
12: Ναι, έγινε τέτοια φάση.
13: Ναι.
12: Εντάξει, ο Ρονάλντο συγκριτικά με το Μέση, από ό,τι έχω δει σε βίντεο, είναι πιο προσιτός με τους.
13: Τον βλέπω.
12: Είναι πιο προσιτός με τους οπαδούς.
13: Με τον κόσμο.
12: Με τον κόσμο, ναι, σε αυτόγραφα, στο να πάρει ένα παιδάκι να βγάλει φωτογραφία κτλ. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης δηλαδή, που βάζουν μερικά τέτοια. Αλλά αυτό που μια και είπες για Ρονάλντο είναι, κλήθηκε και στην Εθνική Πορτογαλίας.
13: Κλήθηκε, ναι.
12: Ωστόσο, TikTok προχτές μου έβγαλε πάνω από 30 βίντεο.
13: Με τον Νεϊμάρ.
12: Μπράβο. Και σένα.
13: Ναι, που έκλαιε με το κλάμα.
12: Ναι, με το κλάμα του Νεϊμάρ, με τις κλήσεις
13: του. Το διάγγελμα του Αντσελότη, ναι. Live σχεδόν σε όλα τα κανάλια. Και που ουσιαστικά, επειδή δεν το χρησιμοποιούσε στα φιλικά, επειδή είχε πάρει κιλά, του έκανε κάτι καψόνιο ο Αντσελότη, τον ανακοίνωσε τελευταίο και δείχνει το κλάμα του Νεϊμάρ.
12: Και εντωμεταξύ στα 30 βίντεο, δεν ξέρω αν τα βγάλε και σένα, και άνθρωποι που από το σπίτι βλέπανε και πανηγυρίζανε μόλις ακούγανε Νεϊμάρ,
13: ναι,
12: κτλ.
13: Ναι.
12: Βέβαια, εδώ θα πω, εμένα μου αρέσει ο Νεϊμάρ πάρα πολύ, τον θεωρώ νούμερο 2 τριπλαδόρο μετά το Ροναλντίνιο. Λοιπόν, αλλά όχι επειδή είμαι Τσέλσι. Αυτός ο Βραζιλιάνος που έχουμε στη Τσέλσι έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές. Μιλάμε για παιχταράς.
13: Ισχύει.
12: Και δεν τον κάλεσε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Νεϊμάρ, από ό,τι διάβασα και το έψαξα λίγο, μου έβγαλε τόσο πολλά βίντεο και έψαξα λίγο, έχει ένα ψιλοτραυματισμό στη γάμπα, μια ενόχληση. Δεν θα παίξει τα υπόλοιπα παιχνίδια με τη Σάντος για να είναι έτοιμος για να ενισχύσει την εθνική Βραζιλία. Αν δούμε τώρα να τον βάλει και βασικό. Αλλά αν τον κάλεις, πρέπει να τον βάλεις βασικό. Και επίσης ένα από χτες, να πούμε ότι που αφορά τον Ολυμπιακό με την Μπριζ, το διάβαζα γύρω στη μία χτες, σήμερα δηλαδή.
13: Με Σούπερ Τζόλι.
12: Μπράβο, με Σούπερ Τζόλι, αλλά τι γίνεται τώρα. Είχε γκολ και ασίστ ο Τζόλις. Λοιπόν, ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν. Η Μπριζ. Οι Φλαμανδοί πήραν εισιτήριο για το League Face του Champions League και έστειλαν τη δεύτερη Union Saint-Gilloise στο δρόμο του Ολυμπιακού της League Face του Champions League.
13: Όπου δείχνει τους παίχτες της Μπριζ να ακούνε από το κινητό του σε ραδιόφωνο τι κάνει η Union.
12: Άντε ρε.
13: Να.
12: Α, βλέπεις φωτογραφίες. Λοιπόν, είχαμε και αυτό το. Τον Ταραβέρι. Πριν πάμε για τον μπάσκετ.
13: Η Κηφισιά, να σου πω.
12: Για ρίξε.
13: Έτσι. Το σημαντικό, εντάξει, το σημαντικό, τελείωσε το ποτάλημα, okay, μια χαρά. Ο Αντωνίσε, ο οποίος ξέρω ότι της αρέσει κιόλας, κλήθηκε επίσημα στην εθνική Κουρακάο και το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι δηλαδή κανονικά στην αποστολή.
12: Όχι μπλου Κουρακάο το ποτό, μην τα μπερδέψουμε.
13: Λοιπόν, και η Κηφισιά ουσιαστικά θα εισπράττει 11.000 δολάρια, 10.000 περίπου ευρώ, ανά ημέρα, η οποία ξεκινάει 10 μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελλο με την προετοιμασία, ως αποζημίωση επειδή είναι ο παίχτης στην εθνική ομάδα, στο παγκόσμιο κύπελλο.
12: Εν τω μεταξύ, κοίταγα τα ρόστερ.
13: Επίσης, συγγνώμη που σου διακόπτω, δεν έχει σημασία η συμμετοχή. Η ομάδα λαμβάνει την αποζημίωση ανεξάρτητα από το αν το παίχτης αγωνιστεί, έστω και ένα λεπτό.
12: Ναι, καλά, εννοείται. Mm. Αφού λέει με την ημέρα. Mm. Το θέμα ποιο είναι, ότι κοίταγα τις προάλλες, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα βέβαια, τα ρόστερ των ομάδων, η Κηφισιά. Δεν είναι κάτω-κάτω στα ρόστερ, έχει δώσει λεφτά.
13: Εννοείται, μα πριν φύγει ο Τετέκη Παντελίδης, η Κηφισιά ήταν σχεδόν 7ο μπάτζετ της κατηγορίας. Επίσης θα ήταν εντελώς διαφορετική και η βαθμολογική θέση της Κηφισιάς, δεν είχαν φύγει αυτά τα δύο παιδιά.
12: Καλά, ναι, εννοείται. Λοιπόν, Βασίλης Κούρμπας. Πόσους φιλάδρους πιστεύετε θα έχει σήμερα το ΆΚΑ του Ολυμπιακού? Από 10 μέχρι 11.
13: Εγώ πιστεύω θα έχει 12-13.000.
12: Ναι.
13: Να. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην δώσουν τα εισιτήριά τους στους Ολυμπιακούς ή να πάνε. Πιστεύω τελευταία στιγμή θα τα δώσουν. Δηλαδή θα προτιμήσουν να πάρουν το 1.000 ή το 800 όσο έχουν τα εισιτήρια και θα τα δώσουν.
12: Εντάξει, κάποιοι όμως μπορεί να δώσουν και σε κανένα φίλο τους με την ίδια τιμή.
13: Όχι, για ίδια τιμή μιλάω. Δεν μίλησαμε καπέλο, έτσι.
12: Όχι,
13: τα εισιτήρια είναι και για τους τρεις αγώνες. Οι δύο με τελικούς είναι τελικό.
12: Ναι. Καλημέρα. Όχι, μην το πάρουν οι ακατανόμαστοι. Να χάσουν σήμερα με ένα πόντο, λέει ο Χρήστος. Ο Τάσος, σκέφτομαι πως για να έχουν ασφάλεια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα πάνε στο γήπεδο, ας μην μιλάνε και πολλά ελληνικά για να στοχοποιηθούν και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω. Και με τις πινακίδες στο πάρκινγκ, ίσως έχουν ένα θέμα γιατί σίγουρα θα προκληθούν από τα συνθήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Τάσος, ο Βασιλείου. Ο Δημήτρης Καραμπάς, καλημέρα σας. Με ποια νεολαία να κάτσουμε, ρε? Αυτοί είναι όλοι. Λέει ο Δημήτρης Καραμπάς που λέγαμε και για την νεολαία. Που σου λέω φτύσαμε να μην τα βρισκαθώ. Για το τραγούδι, είπες Γιώργο Σταπούλ, εντάξει. Παναγιώτης τι λέει? Δημήτρη και Άκη, καλημέρα. Πρώτον, τον Μπενίτε θα τον ήρθε, δεν συμφώνησα για πλάνο διετίες. Τώρα γιατί τον διώχνουν? Δεν ξέρω, είναι σίγουρο ότι θα φύγει?
13: Εγώ πιστεύω έχει κλειδώσει.
12: Ότι θα φύγει?
13: Ναι.
12: Και γιατί τον διώχνουν τόσο καιρό και τον αφήνουν έτσι?
13: Εντάξει, θέλουν κάποιες διαπραγματεύσεις, πρέπει να βρουν και τον επόμενο. Εντάξει, είναι μια διαδικασία.
12: Δεύτερον, ξέρω εγώ.
13: Γιατί δηλαδή ξεκινάει ο προγραμματισμός του Παναθηναϊκού σήμερα και πρέπει να φύγει σήμερα?
12: Όχι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι.
13: Δεν είναι
12: το καθυστερεί, να καθυστερεί έτσι τόσο πολύ, μήπως το σκέφτεται ο Αλαφούζος.
13: Ναι, ή δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί ο Αλαφούζος.
12: Δεν νομίζω. Ο Παναθηναϊκός, δεύτερον, ο Παναθηναϊκός για να πάρει πρωτάθλημα χρειάζεται να προπονηθεί ένα ρεχάγγελ, όπου στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν ανακατεύεται κανείς. Οι παρατρεχάμενοι είναι αυτοί που λιμένουν το χώρο. Τρίτον.
13: Απλά με πιο μοντέρνο ποδόσφαιρο.
12: Τρίτον, να μας πει ο Άρης τι κακό έκανε φέτος ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό. Τέταρτον, τι άποψη έχει Τι άποψη μπορεί να έχει ο Ζέκα για το Δανό, που δύο παιχνίδια έπαιξε μαζί του, μετά τραυματίστηκε. Πέμπτον, αν πάρουν το Δανό θα είναι αποτυχία, γιατί άπειρος και ήταν σε ένα πρωτάθλημα υποδέστερο του ελληνικού. Μας στέλνει όλα αυτά ο Παναγιώτης ο Δικαλός, που λέει και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
13: Τον Άρη τι είναι, τον Άρη το Γατά.
12: Ναι.
13: Να. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο ο Ζέκα, έχει πάρει πληροφορίες και από το Χέντριξεν, οπότε ξέρω το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού. Επίσης ο Δανός ο προπονητής είναι στο στόχαστρο και της Λειψίας, η οποία Λειψία ανήκει στον όμιλο, πώς λέγεται το ποτό που είναι και Σάλτσμπουργκ, το...
12: Ποιο ποτό? Ποιο ποτό?
13: Τέλος πάντων, θα σου πω, το θυμηθώ. Εκεί έχουν λοιπόν, η Λειψία φημίζεται για το πολύ δυνατό σκάουτινγκ που κάνει ειδικά στους προπονητές. Τον παρακολουθούν και αναλύουν πάρα πολλούς αγώνες και ουσιαστικά τον έχει στα μάτια της, τον έχει αναλύσει, τον έχουν στο στόχαστρο τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν είναι ξεστοιχεία κάποια πράγματα. Για το Red Bull μιλάω, για τον όμιλο της Red Bull.
12: Δεν ξέρω ρε φίλε.
13: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό ότι θα πιάσει οτιδήποτε. Απλά σου δίνω κάποια περισσότερα στοιχεία. Δεν είναι ένας απλά δανός προπονητής.
12: What's up, Δημήτρης Γεωργιάδης. Είσαι στο μυαλό μου κάτι μαγικό, Ολυμπιακός. Τζον Σμπόρος. Πριν από πολλά χρόνια στην πρώτη μου δουλειά έβαζα κλιματιστικά. Πάμε σε έναν παππού 8.30 ώρα το πρωί και όταν μπήκαμε στο σπίτι μας λέει: αφήστε τα εργαλεία, έχω φτιάξει μακαρονάδα. Μα... του λέμε, αν δεν φάτε λέει θα φύγετε. Και τρώγαμε μακαρονάδα, ήπιαμε και κρασί και το αφεντικό έπαιρνε τηλέφωνο. Που μια και λέτε για... λέγαμε για μακαρονάδα, λέει ο Τζον. Ο Χρήστος, ο φίλος μου, ο Στρούμπος, ο ζωγράφος στο Φιλαράκι μου, καλημέρα φίλε Δημήτρη και στον Παρτενέρ. Να περάσεις καλά στο Βόλο, μην αλλάξεις. Ωστόσο Σαμπουάν σε παρακαλώ, θα έχεις πρόβλημα στον πίνακα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μου κάνει το πορτρέτο, κοίτα.
13: Σε κάνει πολύ όμορφο.
12: Μοιάζω?
13: Με λίγο φαντασία, ναι.
12: Ίδιος είμαι.
13: Μάλλον να σου πω, με τη δική σου φαντασία, ναι.
12: Ίδιος είμαι.
13: Δεν μου λες με Νάσκαρα ασχολείσαι?
12: Όχι. Γιατί?
13: Πέθανε, λέει, σε ηλικία 41 ετών ο Κάιλ Μπους, δίσποτα αθλητής του Αμερικανικού Νάσκαρ.
12: Ναι.
13: Μια είδηση που είχε βγει πριν από 17 λεπτά. Δεν έχουν αποκαλυφθεί προς το παρόν τα αίτια του θανάτου.
12: Έχω ράματα για τη γούνα σας, γάβρη τη Δευτέρα θα σας τα πω, θυμηθείτε του. 6 μοίρια ρήτρα έχει ο Μπενίτεθ, λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Και Στέφανος Μάρκο 62, το φιλαράκι μας, καλημερίζει. Τι άλλο, Ζωροκώστας από Νάξο, Δημήτρης Γεωργιάδης εδώ. Ότι θέλουμε τρίπο στο τελευταίο λεπτό να πάρουμε το παιχνίδι, θα το βάλει ο Γάλλος, λέει.
13: Λοιπόν, στη συνέντευξη
12: τύπου, δηλαδή,
13: συνέντευξη τύπου, λέει ο Καμπάτσο ότι την τελευταία επίθεση θα τη δώσω την μπάλα στο Γιούλ. Πικάρει έτσι λέω και τον Μπαρτζόκα κτλ. Και βγαίνει καπάκι μετά σε δηλώσει στο Χεζόνια και λέει: πού τα είδε, λέει, αυτό ο Καμπάτσο? Σε μένα θα δώσει, λέει, την μπάλα.
12: Γιατί είναι σίγουρο ότι το παιχνίδι θα πάει στην τελευταία επίθεση?
13: Αν πάει. Αν. Ο Καμπάσο είπε ψέματα. Ο Γιούλ θα δίνει σε μένα πάντα το τελευταίο σου, τη δηλώση του Μάριο Χεζόνια μια μέρα πριν τον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
12: Εδώ και κάποιες μέρες στον Παναθηναϊκό με διάφορα αποσταρίσματα, διαγγέλματα, δήθεν μένει ή φεύγει ο πρωταθλητής, προσπαθούν να τραβήξουν την πασχετική προσοχή. Κάνουν σαν ένα παιδάκι που θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή. Αυτές τις μέρες εκεί στον Παναθηναϊκό κανείς δεν ασχολείται μαζί σας, λέει ο Δημήτρης. Ο φίλος μας. Ωραία, τη σελίδα την έχω. Σοφία Αρνίδου, πρωί-πρωί. Καλημέρα στην παρέα. Το κορίτσι μας έχει πιάσει δουλειά. Η Αθηνασία Κοζομπόλη επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Από SMS έχουμε τίποτα?
13: Όχι.
12: Καλό λοιπόν, Σαββατοκύριακο.
13: Πες λίγο τι μου έλεγες. Γιατί τάξη, σήμερα η μεγάλη μέρα είναι το Ολυμπιακού. Σήμερα η μεγάλη μέρα είναι το Final Four που ξεκινάει. Ποιον βλέπεις MVP?
12: Τον Ντόρση.
13: Βλέπεις τον Ντόρση.
12: Βλέπω MVP του Final Four γενικότερα, όχι του Ολυμπιακού.
13: Ναι, άρα βλέπω με τον λόγια βλέπεις ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
12: Ναι, ναι. No. Βλέπω τον Ολυμπιακό πως έχει μια ωριμότητα και θα σπάσει και η παράδοση, όλα τα πάντα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ. Ναι. Εντάξει, και έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας φέτος και όχι μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες. Το θέμα μου είναι το εξής. Τα έλεγα και προχτές, Άκη. Να τα ακούσεις και εσύ. Να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα ακούσανε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Έχει στάνταρ 10 παίκτες. Δύο από κάθε θέση που θα παίρνει ο Μπαρτζόκας. Έχει στη θέση 1 τον Walkup, τον οποίο τον βλέπω να βγαίνει και πρώτος και σε assist, αν θέλει κάποιος να πει σύστημα, και τον άλλον, τον Jake, όπως λέγεται, τον Αμερικανό, με τις πολλές παραστάσεις και το πρωτάθλημα στο NBA. Στη θέση 2 έχει τον Walkup, τον Dorsey που λέω ότι θα βγει και MVP, και το Fournier.
13: Το Fournier, εντάξει, στο 3 πιο πολύ.
12: Όχι, για το Fournier. Στο 2. Τον βάζει στη θέση εκεί τώρα και τον βάζει έκτο εβδομο παίχτη. Ο οποίος Φουρνιέ, γιατί θα είναι διαφορετικός από τον περσινό Φουρνιέ, έχει επίσης ένα χρόνο, γιατί ήταν με τα NBA και αυτά που είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχει ένα χρόνο ακόμη, είχε ένα χρόνο στην Ευρωλίγκα, έχει δει πρόσωπα και πράγματα, ξέρει. Στο 3, στη θέση 3, έχει τον Παπα-Νικολάου που τον ξεκινάει η πεντάδα και τον άλλον τον.
13: Το Γαλλό.
12: Όχι.
13: Τον
12: με τα μαλλιά, με την αφάνα ήταν ο μόνος που έκανε προπόνηση εχθές με την κανονική φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί του έχει βάλει Ευρωλίγκα μικρόφωνο επάνω για να τον για να τον αυτόσει. Γιατί ένας παίκτης σε κάθε ομάδα πρέπει να έχει επάνω μικρόφωνο για να ακούγονται οι οδηγίες και τα λοιπά. Είναι ένα νέο σύστημα αυτό. Ο Ward, έλα, τον θυμήθηκα. Λοιπόν, στο νούμερο 4 έχει δύο παίκτες, οι οποίοι δεν έχει άλλους βέβαια. Εκεί είναι ο Βεζένκοφ
13: και
12: ο Πίτερς. Και στο νούμερο 5 θα έχει τον Μιλουτίνοφ και τον Χαλ. Βέβαια, όπως έχουν πει πάρα πολλοί, ο Χαλ, και το είπα και την προηγούμενη φορά αυτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος στον Ολυμπιακό δεν είχε καλή απόδοση, γι' αυτό πήρε και τρίτο τον Evans ο Ολυμπιακός, τρίτο ψηλό. Αλλά μόλις είδε ότι η θέση του άλλαξε, είναι επισφαλής, άλλαξε άρδιν την απόδοσή του και έγινε ένας από τους βασικούς συντελεστές των νικών στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Ο Τζότζεφ δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη, μια και τον είπα μαζί με το Walkup, αλλά δείχνει ότι θα είναι αυτός η επιλογή του Μπαρτζόκα. Και είμαστε στους 10. Και πάμε τώρα. Μένουν τρεις παίκτες για δύο θέσεις. Ο ένας είναι ο Νιλικίνα, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς. Ισχύει. Και γι' αυτό το λόγο τον πήρε ο Μπαρτζόκας. Ο άλλος είναι ο Ψηλός και ο άλλος είναι ο Γερομακίσικ, το αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα. Ο παίκτης που στα δύσκολα λες και έχει ένα, ξέρω εγώ πώς να το πω, μια άβρα και τη μεταφέρει στους συμπαίκτες του και ανεβάζει τον Ολυμπιακό όταν το παιχνίδι πάει χάλια.
13: Και μπορεί να παίξει κάθετα.
12: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο Ιφενέρ, όπως είπα, γιατί την έχω δει σε αρκετά παιχνίδια και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και με Παρί και με Μονακό και με Ζάλγκυρης την είχα δει. Έχει πάρα πολύ καλούς σουτέρ και στην κυκλοφορία και σε αυτά. Χάνει λίγο από τους ψηλούς.
13: Κοίτα, καλούς σουτέρ δεν έχει, απλά θα σου βάλουν τα ελεύθερα σουτ. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ιφενέρ είναι η πολύ δυνατή και πολύ σκληρή άμυνα που παίζει. Καθώς και όπως έχει βγει και πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ο Τάκερ και ο Γιασκεβίτζος δεν άρχεται να παίζει με σουτ τριόποντο και αυτά. Του αρέσει να παίζει πιο πολύ από μέσα.
12: Όχι, με το υψηλή του δεν είναι καλή.
13: Όταν λέω από μέσα, εννοώ από σουτ μέσα. Πόσα
12: μέσα από σας, ναι. Εκεί λοιπόν, με δεδομένο ότι η υψηλή της Φενέρ δεν είναι και σε top επίπεδο όπως είναι του Ολυμπιακού, μη σου πω και οι τρεις, μια σκέψη που πιστεύω μπορεί να κάνει ο Μπαρτζόκας είναι να κρατήσει τους δύο ψηλούς, το Μιλουτίνοφ και το Χαλ, και να πάρει τον Ιλικίνα.
13: Πιστεύεις ότι το κλειδί είναι ο Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι?
12: Ναι. Αλλά νομίζω ότι τα κάσανε από τη φωτιά, έτσι έχω μια, θα τα βγάλει ο Ντόρση. Έτσι.
13: Εγώ νομίζω ότι το κλειδί είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα κάνει και την τελική πάσα απ' έξω. Το θέμα είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει τα σουτ που του έλειψαν πέρσι. Θυμάσαι, το 0-5 ή 0-6 το Βεζέγκοφ, ναι.
12: Φέτος σκοράρια καταρρυπάσουν.
13: Να πούνε τα σουτ. Και αν πάει το παιχνίδι σε πολλά φάουλ και σκληρό, ο Ολυμπιακός υπερέχει σε βάθος ρόστερ. Σε επίπεδο αθλητών, όσο πηγαίνει προς τα κάτω.
12: Φυσικά.
13: Σε ταλέντο.
12: Ναι.
13: Οπότε...
12: Και σε άμυνα, σε βάθος ρόστερ.
13: Ναι, αυτό λέω ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού ίδια είναι τα ρόστερ αριθμητικά. Απλά όσο επιλέγεις παίχτες πιο πίσω, είναι πιο καλή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός υπερέχει σε βάθος ρόστερ, άμα πάει σε σκληρό παιχνίδι και με πολλά φάουλ. Και το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να του μπουν τα σουτ τα οποία ουσιαστικά θα σερβίρει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος πιστεύω θα είναι το κλειδί στο σημερινό παιχνίδι.
12: Να δούμε. Θα πάρει τρεις ψηλούς. Θα αφήσει έξω τον Ηλικίνα ή το Μακίσικ.
13: Νομίζω ότι θα πάρει δύο ψηλούς.
12: Και εγώ λέω θα πάρει δύο ψηλούς, γιατί χρειάζεται ο Μακίσικ με αυτή την άβρα που έχει, την εμπειρία μπαρουτοκαπνισμένος.
13: Εγώ το λέω με δεδομένο και το αντίπαλο ρόστερο ότι
12: ναι,
13: θα πάρει
12: αυτό.
13: Ψηλούς,
12: και τον Ηλικίνα για να παίξει άμυνα. Γιατί και ο Τζότζεφ δεν είναι ηλικίνα στην άμυνα. Μπορεί να έχει παραστάσει στο NBA και τα λοιπά, αλλά είναι κάπως διαφορετικό το NBA. Και δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένος στην Ευρωλίγκα όσο ηλικίνα. Ο Ηλικίνα θα σου παίξει, θα κάνει 5 φάουλ, που λέει ο λόγος, αλλά μέχρι να κάνει το 5ο φάουλ θα έχει βγάλει στον αντίπαλο που θα μαρκάρει τη χολή. Είναι κολλημένος δέλα και παίζει στο όριο του φάουλ. Δηλαδή κάτι που κάνει και η Φενέρ, αλλά σε γενικό το κάνει ο προπονητής.
13: Χόρτον Τάκερ, παιχτάρα, ε.
12: Ναι, ναι.
13: Παιχτάρα.
12: Είδες που. Αυτή δύο δήλωση πήγα να σου πω.
13: Ναι, για
12: που έχει ανοίξει εκεί.
13: Με τον Ναν, ε.
12: Ναι, τον συμβούλευε ο Ναν.
13: Εντάξει, είναι δύο παίχτες.
12: Είναι κολλητοί.
13: Ναι, δύο παίχτες που έχουν παίξει.
12: Τις διάβασα όλες.
13: Και στο NBA, ναι. Βρεθήκανε. Του είπε ότι να συνεχίζω να παίζω σκληρά, να είμαι αυτός μου. Ότι στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίχτες είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο νέο επίπεδο που μπορεί να φτάσω. Και ότι να περιμένει πολύ δυνατό
12: άλλο,
13: και σκληρό παιχνίδι.
12: Το άλλο τι βλέπεις. Γιατί είπαμε πολλά για το.
13: 9 στους 10 βλέπουν Βαλένθια. Λόγω απόδοση και αυτά.
12: Άντε,
13: εγώ δεν μπορώ όμως να παραγνωρίσω.
12: Και λόγω του ότι η Ρεάλ δεν έχει τους ψηλούς.
13: Ωραία. Οκ, ναι, okay, μαζί σου. Από εκεί πέρα όμως και η φανέλα είναι φανέλα. Εγώ πιστεύω δεν θα είναι τόσο εύκολα για τη Βαλένθια. Πιστεύω ότι η Ρεάλ θα το διεκδικήσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν με το καλό περάσει, θα ήθελε να έχει τη Ρεάλ απέναντί του και ότι η Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια είναι πολύ αθλητική ομάδα, δεν του ταιριάζει τόσο πολύ. Εγώ βλέπω λοιπόν Ρεάλ.
12: Ρεάλ. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Μια σοφρακοφανέλα είχε και ο παππούς μου και μου λέγε τι βλέπεις, πόσο βαριά είναι, μου λέγε.
13: Αλλά... φίλε, μετράει. Εσύ γελάς, εγώ πιστεύω ότι μετράει πολύ.
12: Λένε, παίζουν, δεν ξέρω.
13: Ξέρεις τι γίνεται, είναι οι παραστάσεις κάποιων ανθρώπων που το έχουν ξαναζήσει, ξέρουν τι να περιμένουν από το άγνωστο.
12: Ναι, αλλά η Ρεάλ έχει και τις ελλείψεις της.
13: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Από εκεί πέρα είπαμε, ένα μάτς είναι. Αν μπορέσει να καλύψει το 5, το παιχνίδι θα πάει μετά στα ίσα.
12: Καλημέρα, παιδιά. Με ωραία παιχνίδια για την Ελλάδα. Παντελής από Τραγανό. Από Ηλίας και αυτός κοντοπατριώτης. Στέφανος Αργυρόπουλος από Ψαθόπυργο, Τάσος Βερούκης, τι λέει. Καλή εκπομπή, Δημήτρη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και Άκη σήμερα στο μπάσκετ. Άννα Παπαργύρη εδώ από την Κέρκυρα, σηκώθηκε και Ανούλα. Γιώργος Σταυρουλάκης. Εγώ ήμουν εθελοντής στο baseball το 2004. Είδα και έπαθα να καταλάβω τι γίνεται. Σου λέει τότε που... Αντρέας Πυρπανάκος, καλημέρα Αλάνια από Σάπες. Καλημέρα στα Τιμόνια, καλό δρόμο Αντρίκο μου. Θανάση Ζωβάρας από Παρδαλίτσα Λακασούλη εδώ παρών. Παναγιώτης Βερβερίδης. Έλα ρε Πάνο, έλα τι κάνεις εκεί. Ζαχαροπλαστείο παρών. Καλημέρα Μίτσο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και λίκα τα χιδροπιτάκια. Μιλάμε, φτιάχνει ο άνθρωπος ιστορίες. Πας στα Χανιά κάτω, θα σε στείλω εκεί να δεις τα εδέσματα που κάνει ο Παναγιώτης. Καθλίνα Παπαλεξανδρή, δεν θα τσακωθούμε, αλλά ο καλύτερος πάπας είναι ο Φραγκίσκος. Και ευτυχώς ο Λέων ακολουθεί πολύ έξυπνο τρόπο τα βήματά του. Απόψεις. Όσο για το μάτι, είναι και θέμα τόπου. Κάνουμε αγώνα οι κατηχητές να πείσουμε τους γονείς να απαλλαγούν από το φόβο στην πληγή αυτή. Εντάξει, δεν τσακωθούμε. Έχω πάει και στο χωριό του Παπα Ιωάννη Παύλου. Να ξέρεις, έχω βγάλει πριν μπω στο χωριό, σε ένα tour που έχω κάνει με τη μηχανή σε ολόκληρη την Πολωνία. Έκανα παράκαμψη για να περάσω από το χωριό του Πάπα Ιωάννη Παύλου. Και έχω βάλει και φωτογραφία κάτω από την ταμπέλα, ξέρεις, που είχε στα χωριά και τα λοιπά. Γι' αυτό το έχω μεγάλη συμπάθεια. και για το έργο το οποίο έχει κάνει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος.
13: Αντάτε, κάνε αποφώνηση.
12: Λοιπόν, τι αποφώνηση να κάνω. Έχουμε μια πόρτα που κλείνει. Πάμε, τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
11: Ως άντρας όμως θα είμαι θερμός. Πολύ θερμός.
14: Όταν θα έχεις πυρετό θα βράζεις ολόκληρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το δικό του αποτύπωμα στο παρκέ του Telecom Center της Αθήνας καλείται να αφήσει απόψη ο Ολυμπιακός. Αν και φτάνει για 15η χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας, είναι η πρώτη φορά που διεκδικεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης σε πυλωνικό εδάφος και μάλιστα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αν το θελήσει ο Θεός, θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four, έκανε φωναχτά την προσευχή του ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του σημερινού ημιτελικού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παναγιώτου, γνωρίζοντας ότι θα βρεθούν στις εξέδρες πάνω από 10.000 ερυθρόλευκοι φύλαθλοι. Είναι τιμή μου που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας. Στα λόγια του Λιθουανίου προπονητή της Φενέρμπαξε, Σαρούνας Γιαχτεβίσιους, και ο Κροάτης Ράντοβατς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει ο ημιτελικός δύο ισπανικών ομάδων του Final Four, Real Madrid και Valencia. Λαβωμένη η βασίλισσα της Ευρώπης, καθώς παίζει χωρίς του σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η απειρία το μόνο πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια, που είναι η μεγάλη αποκάλυψη χρονιάς και συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς στην Αθήνα. Ο ισπανικός εμφύλιος θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Άλλαξε στάση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και σφράγισε την παραμονή του Εργκίν Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού έως το τέλος της περίοδου, χωρίς να χρειαστεί κάτι δίαν συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός, που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πόλη στο Κωστίνια στην Brighton με ποσό που φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε 6-0 τον Πανσεραϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League. Στους άλλους αγώνες τελευταίας αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η τελική βαθμολογία, Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός 29. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 το Διεθνές Τουρνουά Αλμάτων Στίβου στο Άλσος της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση Γλυφάδας Βουλιαγμένης για την ημιτελική φάση της water polo των γυναικών. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του πανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις έκλεισε θεματική του χρονιά ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός. Βασιλιάς και στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σκορώνοντας 2 φορές βοήθησε την Αλνάς να κερδίσει 4-1 την Ταμάκ και να σκεφτεί πρωταθλήτρια για 11η φορά στην ιστορία της. Μόλις 27 γκολ χρειάζεται ο 41 ετών στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για να γίνει ο πρώτος με 1000 γκολ στην καριέρα του. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Βόλφσουρ με την Πάτερμπορν με έπαθλο τη συμμετοχή στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η ΕΡ2 θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ το τελικό κυπέλλου Γαλλίας ανάμεσα στη Λανς και τη Νις. Ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Τζέιμς Φόντεν έμειναν ήδη εκτός αποστολής Εθνικής Αγγλίας για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η τελική λίστα των 26 επιλογών θα ανακοινωθεί σήμερα από τον Τόμας Τούχελ. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας, καθώς ο Μάνουελ Νόιερ επιστρέφει στην εθνική ομάδα του, από την οποία δήλωσε αποχώρηση το 2024. Το Ισραηλινό μπάσκετ πενθεί την απώλεια του 26χρονου διεθνή Ραζ Άνταμ, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Οι Νίκς καθάρισαν τους Καβαλίρους για το 2-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής με νίκη 109-93. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 79ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε αμυντικό Τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτζη η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα γκολ από τα ποδητήρια. Πάμε να ξυπνήσουμε μαζί. Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Θα βαδίσουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα από τώρα και μέχρι τις 9. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Τάσος Ηλεμέζης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Λουκάς Λουκάς.

Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά, πηγαίνοντας σε αυτήν, επιστρέφοντας πίσω από ένα τιμόνι. Οι περισσότεροι ελπίζουμε να σας κρατήσουμε καλή παρέα έτσι και να ξυπνήσουμε όμορφα μαζί σε μια μέρα η οποία νομίζω ότι μετρούσαμε αντίστροφα από το ξεκίνημά της, ειδικά από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως το Final Four της EuroLeague θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στην Αθήνα. Έφτασε η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το Ολυμπιακό στάδιο, το κλειστό Ολυμπιακό στάδιο, θα αποτελέσει τη Μέκα του ευρωπαϊκού μπάσκετ για το επόμενο τριήμερο, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται πρώτος στη μάχη χρονικά στους ημιτελικούς, αντιμετωπίζοντας στις 6 τη Φενέρ Μπαχτσέ, ενώ ο άλλος ημιτελικός είναι ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.

Να έχετε μια όμορφη ημέρα λοιπόν και περιμένουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας και τις εκτιμήσεις σας για το πώς βλέπετε, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί απόψε και ασφαλώς στον ημιτελικό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τα ελληνικά μάτια αυτών του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, αλλά και στον άλλον. Θεωρείτε ότι η Ρεάλ, η οποία αναμφισβήτητα αποτελεί σαφώς μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με τη Βαλένθια, θα υπερισχύσει, ή η ευχάριστη έκπληξη, η μικρή σε εισαγωγικά Βαλένθια, η οποία έχει αποδώσει ένα εξαιρετικό μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα ξεπεράσει το εμπόδιο των Μερένχες και θα βρεθεί στον τελικό να διεκδικεί το τρόπαιο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είναι καλό να τους επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Viber, ανέξοδα, κατευθείαν μπαίνετε μέσα στο μεγεθυντικό φακό. Μπορείτε να στείλετε και φωτογραφία για το που βρίσκεται δίνοντας στίγμα. Πολλοί ακροατές και ακροάτριες το κάνουν και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Στο Viber λοιπόν, στη μηχανή αναζήτησης, με το που πατήσετε αέρα, με λατινικούς χαρακτήρες, στο αέρα θα βγει κατευθείαν το γκρουπάκι, οπότε στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Υπάρχει και αριθμός κατευθείαν 693-007, σαν James Bond, 8340, 693-007-8340 για πιο απλά. Από εκεί και μετά ο πατροπαράδοτος τρόπος με τα μηνύματα, σπορκενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ, και υπάρχει και το mail aerasport@ert.gr. Λοιπόν, ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα μηνύματα. Ο φίλος ο Περικλής από Τζαγορά Πηλίου. Έλα Περικλή μου, καλημέρα. Τι όμορφα. Από Κομωτινή ο φίλος ο Άγγελος. Πιστεύω τελικώς θα είναι Ρεάλ Φενέρ. Αντικειμενικά δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ανάγκη ασφαλώς να υποστηρίζει κάποιος αποκλειστικά τον Ολυμπιακό για να στείλει την εκτίμησή του για το τι βλέπει, τι πιστεύει πως θα συμβεί στον σημερινό ημιτελικό στις 6 και στον άλλον ασφαλώς, ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Και μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Αυτό είναι Κομωτινή, να φανταστώ, δεν είχα την τύχη να βρεθώ ποτέ. Πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά σου και για τη φωτογραφία. Καλημέρα Τσέλιγκας. Εδώ έχει ήδη ενσωματώσει το απαραίτητο εργαλείο στο προβατάκι, στην κατσικούλα, για το άρμεγμα ο φίλος. Υπέροχα. Μάλιστα. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα η φωτογραφία. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του. Και καλημέρα και στο φίλο τον συνονόματο τον Δημήτρη από τα ωραία Γιάννενα. Όχι απλά ωραία, μαγευτικά τα Γιάννενα, Δημήτρη μου.

Ο φίλος ο 046 πάλι λέει: καλημέρα παιδιά, μετά τη χθεσινή στήριξη πάλι στον Άταμαν. Τον κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βασικό κομμάτι της φετινής πανταγώδης αποτυχίας. Άλλους προπονητές έχει διώξει και αν έχει διώξει. Τώρα μας έπιασε ο πόνος. Όσο για το οικονομικό, 30 πλάσια εκατομμύρια έβγαλε φέτος από το ΟΑΚΑ. Προφανώς έκρινε ότι μία αλλαγή τώρα, φίλοι 046, δεν θα βοηθούσε σε κάτι, γιατί να αναλάμβαν άλλος προπονητής. Αυτή τη στιγμή νομίζω κανείς προπονητής επιπέδου δεν θα δεχόταν να αναλάβει την ομάδα απλά για τρία παιχνίδια και να σηκώσει, να επιμεριστεί μέρος της πιθανής αποτυχίας και μια σίτα στους τελικούς. Οπότε αν

ίδιο Άταμαν, η ομάδα θα βάντιζε με Σερέλη. Κάποιοι θεωρούν ότι καλύτερα να πήγαινε έτσι ο Παναθηναϊκός. Άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι θα είναι τελευταίος χώρος σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν βλέπω. Δεν βλέπω πώς ο Άταμαν θα διατηρηθεί στον πράσινο πάγκο.

Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 λοιπόν, η μεγάλη μάχη της ημέρας, το σημαντικότερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 3 κατακτήσεις EuroLeague, η πρώτη το 1997 και ακολούθως τα back to back 2012 και 2013. Η Φενέρμπαχτσε από την άλλη έχει κατακτήσει 2 φορές το τρόπαιο, η πρώτη το 2017 και η δεύτερη το 2025, πέρσι δηλαδή, υπερασπίζεται το στέμα της.

6 χαμένοι τελικοί για τον Ολυμπιακό, 3 για τη Φενέρ, δηλαδή οι Ερυθρόλευκοι έχουν 3 στα 9 επιτυχημένα, άρα ένα 33% έτσι επιτυχία για τελικούς, όχι για Final Four, έτσι. Και η Φενέρμπαχτσέ έχει βρεθεί σε τελικό 5 φορές και το έχει σηκώσει 2. Αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί μεταξύ τους συνολικά 38 φορές σε επίπεδο EuroLeague και η προϊστορία είναι πραγματικά ισορροπημένη από 19 νίκες για κάθε ομάδα. Τη φετινή σεζόν στην κανονική περίοδο είναι 1-1 οι νίκες, με την έδρα να μιλάει. Αρχικά η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη του Ολυμπιακού 88-80, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν το αίμα τους πίσω, επικρατώντας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το εμφατικό 104-87.

Να πούμε πως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα έφτασε, να θυμίσουμε μάλλον, στο Final Four σκουπίζοντας τη Μονακό. 3 παιχνίδια, 3 νίκες με 21, 30 και 33 πόντους διαφορά. 5η διαδοχική παρουσία σε Final Four με τον Ολυμπιακό να κυνηγά τον πρώτο του τίτλο μετά το 2013. Η Φενέρμπαξέ του Σαρούνας Γιασκεβίτσος από την άλλη λύγησε στα προημιτελικά την σκληροτράχυλη και πάντα υπολογίσιμη Ζάλγκυρης, κερδίζοντας στο 3-1 συνολικά, και στο τέταρτο σετ επιβλήθηκε στη Λιθουανία στην παράταση, δείχνοντας έτσι και την νοοτροπία της, μια ιδιαίτερα δυνατή, δυναμική, σκληρή ομάδα. Νομίζω ότι η μοναδική, αν μου έθανε το ερώτημα και μου έλεγαν πες μία ομάδα που θεωρείς πως μπορεί να ανταποκριθεί στο ξύλο, σε εισαγωγικά, στο μπασκετικό που ρίχνει ο Ολυμπιακός στην άμυνα και έχει παρόμοια έτσι προσέγγιση, αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα εξαιρετικά αμφίροπο παιχνίδι και ισορροπημένο, και τη διαφορά θα κάνει το ποια ομάδα θα έχει σημαντικά χαρτιά σε καλύτερη ημέρα, σε καλύτερη βραδιά.

Τα μηνύματα που έρχονται είναι πολλά και σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στη συνέχεια να τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε, να τα περάσουμε όλα. Για την ώρα μικρό διάλειμμα, καθώς πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα απαραίτητα σποτάκια και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΦΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρος 101,8. Γκολ από τα αποδυτήρια. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Μάιρα Ξίδη αντί Τάσου Σόι Λεμέζη. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη παραμένει ο Λούκας Λουκάς. Και πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Θα βαδίσουμε παρεούλα μέχρι τις 9. Λέγαμε για την μεγάλη μάχη. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Και ακόμα μία, γιατί καλημέρα του Θεού είναι, σε όσους έχουν συντονιστεί από το ξεκίνημα της εκπομπής. Αναφερθήκαμε στο πρώτο ημίωρο, έτσι, κάποια στατιστικά στοιχεία για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στα Final Four, τα ερυθρόλευκα Final Four. Να πούμε πρώτο ότι διαιτητική τριάδα του Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε θα είναι η Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία και Μίλαν Νέντοβιτς ο Σλοβένος. Όσον αφορά τον άλλον ημιτελικό, ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 το συγκεκριμένο παιχνίδι, Ρόμπερτ Λότερμόζερ Γερμανός, Μεχτίντι Φαλά Γάλλος και Όλεγκ Λάτισεφς Λετωνός. Αυτοί είναι οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων, των δύο ημιτελικών του Final Four. Δεν έχει μικρό τελικό φέτος. Καιρός ήταν. Νομίζω ότι δεν είχε κανένα λόγο να διεξάγεται το παιχνίδι αυτό. Οπότε περιλαμβάνει τρία παιχνίδια το Final Four, το οποίο διεξάγεται, φιλοξενείται στην Αθήνα και στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ετοιμάζεται για το 16ο, 15ο, το 5ο συνεχόμενο και το 15ο συνολικά στην ιστορία του συλλόγου. Νομίζω ότι επιστρέφει στην Αθήνα, να πούμε, στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα το Final Four μετά από 19 χρόνια και το 2007, όταν πάλι είχε φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, τότε δεν υπήρχε ονοματοδοσία και το είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.

Πρώτες παρουσίες του Ολυμπιακού σε Final Four τη δεκαετία του 90 στο Τελαβίβ και έπειτα στη Σαραγώσα, όπου μέτρησε ισάριθμες ήττες στους τελικούς, αρχικά από την Μπανταλώνα και ακολούθως από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τη Ρεάλ Μαδρίτης του θρυλικού Άρβιντας Σαμπόνης, και στις δύο περιπτώσεις για να φτάσει στον τελικό είχε επικρατήσει στα ημιτελικά του Παναθηναϊκού. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, η λύτρωση για τους Πειραιώτες ήρθε το 1997 στη Ρώμη, David Rivers, 73-58 στον τελικό την Μπαρτσελώνα, και το πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, δεύτερο διαδοχικό για την Ελλάδα, αφού το 96 ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει επίσης απέναντι στην Μπαρτσελώνα την κατάκτηση του τροπαίου. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός τότε πέτυχε το λεγόμενο Triple Crown, κατακτώντας και πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Ο 20ος αιώνας έκλεισε με μια απογοήτευση για τους Πειραιώτες, καθώς στο Final Four του 1999 τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για την ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς, η οποία ιτήθηκε σε ημιτελικό αυτή τη φορά, πρώτη ήττα σε ημιτελικό από την Σταχτοπούτα Ζάλγκιρις, η οποία στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο, έτσι, μια εκπληκτική τότε Ζάλγκιρις, πυραυλοκίνητη. Από το 1999 χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια, τόσα έλειψε ο Ολυμπιακός από Final Four, επέστρεψε όμως το 2009. Ήταν το Final Four στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 84-82, με τον Ολυμπιακό τελικά να μένει τέταρτος, τον Παναθηναϊκό να περνάει στο μεγάλο τελικό και να κατακτά την κούπα.

την επόμενη χρονιά οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν ξανά σε Final Four. Αυτή τη φορά στα ημιτελικά τα πήγαν πολύ καλύτερα, απέκλεισαν την Παρτίζαν, για να ιτηθούν όμως με κάτω τα χέρια στον τελικό από την Μπαρτσελόνα 86-68. Τα επόμενα χρόνια ήρθαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δύο διαδοχικές κατακτήσεις, με τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα το 2012 στην πόλη εκεί με το πεταχτάρι που έχει μείνει στην ιστορία του Γιώργου Πρίντεζη. Και το 2013 στο Final Four του Λονδίνου, νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός παρέδωσε μαθήματα άμυνα στον ημιτελικό, εξαφανίζοντας την Τσέσεκα Μόσχας, ενώ στον τελικό νομίζω έδωσε ρεσιτάλ επίθεσης, δύο σπουδαίες εμφανίσεις και πανάξει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν δύο ακόμα τελικοί για τον Ολυμπιακό, με τον Γιάννη Σφερόπουλο στην άκρη του πάγκου. Συνολικά 5 τελικούς στην Ευρωλίγκα μέσα σε 8 χρόνια, τόσο το 2015 όσο και το 2017. Ουσιαστικά ήταν φιλοξενούμενοι, καθώς τα μάτς που έκριναν το τρόπαιο έγιναν σε αμφότερες τις περιπτώσεις σε Final Four που φιλοξενούσαν οι ομάδες. Έτσι, οι ομάδες που το διοργάνωναν ήταν και έπαιζαν ουσιαστικά στην έδρα τους.

Το 2015 λοιπόν ήταν η Real Madrid που κέρδισε 78-59 τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη, και το 2017 ήταν η Φενέρμπαχτσε η οποία πανηγύρισε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο επικρατώντας 80-64 του Ολυμπιακού στην πόλη.

Και να φτάσουμε στο σήμερα και στο πέμπτο διαδοχικό Final Four για τον Ολυμπιακό. Πέμπτο διαδοχικό, καθώς το 2022 στο Βελιγράδι ιτήθηκε 77-74 από την Ανατολού Εφές, στον ημιτελικό με τον buzzer beater του Μίσιτς. Την επόμενη χρονιά, το 23 στο Κάουνας, βίωσε μια ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση μετά την νίκη στον ημιτελικό απέναντι στη Μονακό με ένα εντυπωσιακό 27-2 στην τρίτη περίοδο και για να φτάσει στο τελικό 76-62. Ιτήθηκε από τη Real Madrid με εκείνο το καλάθι του Γιούλ 3 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, το οποίο αρκετοί υποστηρίζουν πως 10 φορές, αν το επιχειρούσε ξανά, δύσκολο να το πετύχαινε. Το 2024 Final Four Βερολίνο, ήταν στον ημιτελικό από τη Real Madrid 87-76 και πέρυσι στο Abu Dhabi, όπου για πολλούς ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Ιτήθηκαν ωστόσο στον ημιτελικό 78-68 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και περιορίστηκε στην παρουσία του στον μικρό τελικό όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό.

Όσοι δεν ψήνεστε ιδιαίτερα έτσι, δεν σας τραβά να παρακολουθήσετε μέχρι τέλους και να ρίχνετε, θέλετε, κλεφτές ματιές στο Real Madrid της Βαλένθια, αν είστε ποδοσφαιρικοί, ας το πούμε, γιατί εντάξει, το Ολυμπιακός Φενέρ έχει άλλη σημασία από τη στιγμή που λαμβάνει μέρος μια ελληνική ομάδα. Στις 10 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice. Το σημερινό πρόγραμμα γενικά φαντάζει φτωχό και από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόνο στην Ιταλία υπάρχει δράση. Ένα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 10:15 με το οποίο ανοίγει η αυλαία της τελευταίας στροφής του καμπιονάτου.

πάμε στα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι μπόλικα και πραγματικά θέλω να τα προλάβουμε όλα. Ο 046 έχει ξαναστείλει μηνυματάκι. Το είχε κάνει στο πρώτο ημίωρο αναφερόμενο στην επιλογή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να στηρίξει τον Άταμαν. Και λέει ότι εάν η εκδοχή σε ρέλη, θα ήταν σωτήρια, ποιος ο λόγος να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Άταμαν ο Παναθηναίκος, από τη στιγμή που αν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις γενικά, όπως βγαίνει έξω από το ρεπορτάζ. Εγώ μαζί σου συμφωνώ 100% στο μήνυμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή που θα γίνει του χρόνου το Final Four. Νομίζω δεν έχει ανατεθεί κάπου, φίλε Μιχάλη, από το Περιστέρι που στέλνεις μήνυμα. Δεν έχει γίνει ακόμα ανάθεση, αν δεν κάνω λάθος. Θα το ψάξω όμως.

Λοιπόν, οριστικά είναι στο Abu Dhabi. Στο Abu Dhabi τόσο το 2027 όσο και το 2029. Λογικό, γιατί είχαν υπογράψει για τρία Final Four σε μια πενταετία, ήταν τα χρήματα που είχε λάβει η Ευρωλίγκα, οπότε θα έπρεπε να επιστρέψει, και προκειμένου να βγει έτσι χρονικά ήταν απόλυτα λογικό, οπότε του χρόνου Abu Dhabi ξανά. Ευχαριστώ πολύ τόσο τον Μιχάλη όσο και τον Λάζαρο, οι οποίοι εδώ με έγραψαν ακριβώς αυτό, έστειλαν μήνυμα και λέει Abu Dhabi έχει γίνει συμφωνία, λέει ο Λάζαρος, Abu Dhabi ο Μιχάλης.

Και πάμε, συνεχίζουμε με μηνυματάκια. Κυριάκος, καλημέρα. Προβλέπω να κάνει φοβερό Final Four Corey Joseph και να κουβαλάει σήμερα και την Κυριακή. Η εκτίμηση του φίλου του Κυριάκου. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο τον Καζάκο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλους. Έχουμε χάσει ημιτελικούς και τελικούς με κάθε τρόπο. Η τύχη δεν είναι με το μέρος μας. Πάμε, ρε θρίλε, λέει. Γεια σου, Χρήστο μου. Ο φίλος ο Αντρέας, καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα στο Σμαραγδένιο νησί. Ο τελικός είναι σήμερα, συμφωνώ. Νομίζω ότι όποιος πάρει το σημερινό Ολυμπιακός Φενέρ θα κατακτήσει και την κούπα. Όλα θα κριθούν στο σημερινό αγώνα. Ακόμα δεν το πιστεύω ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Ο φίλος ο Άγγελος, η θέα από τον μπαλκόνι μου στην Κομωτινή που είχε στείλει νωρίτερα. Πραγματικά πολύ, πολύ όμορφη. Πολύ. Ο φίλος ο Βυσαρίωνας, καλημέρα από Χαλκίδα. Πολύ καλημέρα σας. Τα νερά πηγαίνουν μία πάνω, μία κάτω εκεί. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο συνονόματος, από τη Θεσσαλονίκη, σαν άλλη λιμόζη Βαλένθια, θα το σηκώσει στον τελικό με αντίπαλο τη Φενέρ. Ντεζαβού του 93 θα έχουμε. Ενδιαφέρουσα άποψη. Καλημέρα με μια λαμαρίνα ζεστή σπιτική τυρόπιτα μπροστά μου, ρε Γιώργο. Update, μισή λαμαρίνα. Η γαστριμαργική λέσχη λέει, βρείτε μας στο φατσοβιβλιάριον. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Only fats, γαστριμαργική λέσχη. Εγώ να ξέρεις θα σε ψάξω. Γιώργο, ξεκάθαρα. Με αυτά που περιγράφεις είμαστε ξεκάθαρα φίλοι και πρέπει να γίνουμε πιο κοντινοί. Υποθέτω το update μισή λαμαρίνα γιατί πρόλαβες και έφεγες την άλλη μισή ήδη.

0: Ο φίλος ο Γιώργος, ωραία είναι αυτή η καζούρα, έχει στείλει εδώ φωτογραφία από ζωάκια πάνω σε κάποια στάνη και πω που είναι εργαλείο κάτω, τι MX5 είναι αυτό, κάμπριο κιόλας. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και κάνει και το χιούμορ του το ωραίο το πείραγμα. Ο Παναθηναϊκός λέει ράβει το 8 αυτή τη στιγμή. Άστα να πάνε. Καλημέρα Δημήτρη σε όλη την παρέα της Era Sport. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό να το σηκώσει επιτέλους. Άγγελος Μίχος ΠΑΟΚ από Σαλαγκαδά. Τι ωραίο μήνυμα από κάποιον ο οποίος δεν είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάντα μου αρέσει να υποστηρίζω τα outsiders στους αγώνες σε μεγάλες διοργανώσεις. Αν είστε λυκός, ας πούμε, Βραζιλία-Καμερούν, υπάρχει κανείς που δεν θα ήθελε μια μικρή ομάδα να κατακτήσει τρόπαιο, όπως εμείς το 4 στην Πορτογαλία, και ακόμα μιλάω πλανήτης για αυτό το γεγονός. Με τη φόρα που έρχεται η Βαλένθια και χωρίς άγχος, μιας και κανείς δεν θα πει γιατί δεν το πήρε, είμαι μαζί της, λέει ο φίλος ο Τάσος. Έπαιξε και πρόσφατα 2 μάτς στο ΟΑΚΑ, οπότε έχει προσαρμοστεί. Αλλά στο πάρει σε κάθε περίπτωση ο καλύτερος, όπως λέει ο φίλος μας ο Τάσος από την Πεντέλη. Καλημέρα στην Ελένη, ωραίο σταθμός, χρόνια τον ακούω μόνη μου. Είμαι 81 από τα ωραία Γιάννενα, ελάτε να σας φτιάξω πίτες ζαγορέσκες. Εντάξει, νομίζω ιδιαίτερο μήνυμα, ξεχωριστό, εγώ τουλάχιστον τοποθετώ μέσα μου σε ξεχωριστή θέση. Να είστε καλά. Ορίστε, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη είναι ξεκάθαρος. Καλή επιτυχία στη Φενέρ. Εντάξει. Στους Ολυμπιακούς λέει τους καταλαβαίνω, τους υπόλοιπους που του λένε καλή επιτυχία όχι. Λοιπόν, και αναφέρει εδώ τα επιχειρήματά του ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα στον Αντώνη τον Καμπανό. Bonjour και μιμίκου, ευελπιστώ σε νίκη έστω και με ένα πόντο και πρόκριση στον τελικό για τον Ολυμπιακό ατού Ταλέρ. Γεια σου Αντωνάρα μου. Καλημέρα Θεόφιλος από Θεσπρωτικό Πρέβεζας. Προσπαθώ να κάνω ότι δεν συμβαίνει τίποτα σήμερα, μήπως και ηρεμήσω μέχρι την ώρα του αγώνα. Είναι που είναι η μέρα που πραγματικά κοιτάς το ρολόι και δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάνε τα λεπτά, δεν περνάνε τα δευτερόλεπτα. Καλημέρα από τον Ταΐγετο, με τη νίκη σήμερα στην Ολυμπιακάρα μας Ηλίας. Γεια σου Ηλία μου. Καλημέρα στον Αθανάσιο από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Α, θα το μεταφέρω από το απόγευμα ότι δεν ακούει η Era Sport στην 4,5 που εκπέμπει εκεί. Θα μεταφερθεί. Καλημέρα από Κοζάνη. Ο δεύτερος που έστειλε μήνυμα όταν έκανε την πρώτη εκπομπή και πρόκρισε στον θρύλο, εύχομαι. Υπέροχα. Ο φίλος ο Νικόλαος. Καλημέρα, εργασία και χαρά σε συνεφιασμένη καβάλα. Γεια σου πατρίδα, καλή εκπομπή μόνο ΑΕΚ. Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης εδώ λέει, ναι, άμα μπει το καλάθι του, για όσον αφορά το καλάθι του Γιούλ, λέει, άμα μπει την κατάλληλη στιγμή, μπήκε και δεν ξαναβγαίνει, οπότε, ναι, σωστά. Καλημέρα Δημήτρη, όλα τα φώτα στο Final Four της EuroLeague, θα ήθελα happy end για την προτάρα Βαλένθια ως φίλαθλος. Αύριο επιστροφή στους τύφους για Κατερίνα Στεφανίδη, meeting Κηφισιάς, πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη και φινάλε την Κυριακή στη Σέρια με την Ίντερ κυρίαρχη, ναι, double. Έχουμε και ντέρμπι Τωρίνο, πολύ σωστά αναφέρει Τωρίνο Γιουβέντους. Λοιπόν, Τωρίνο λέει un colore, forza toro, forza ragazzi. Μάλιστα, σε όλο περλαμάλια. Τι ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Παναγιώτη μου. Καλημέρα από ηλιόλουστο Λονδίνο. Ηλιόλουστο και Λονδίνο, δεν ξέρω πώς πάει μαζί αυτό. Τέλος πάντων, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα. Πάμε θρυλάρα, λέει ο φίλος ο Ρωμαίο. Ο φίλος ο Κώστας, όλες οι ευχές μας σήμερα στους Αρούνας Γιασκεβίτσιους. Κώστας Ελασσόνα, καλημέρα Κώστα μου, χρόνια πολλά για χθες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Για ηρεμήστε λίγο λίμι τις τυρόπιτες πρωί-πρωί, γιατί κάνουμε δίαιτα, ο φίλος ο Χρήστος. Δίαιτα δεν κάνουμε, αλλά ηρεμήστε γιατί ζηλεύουμε και πολύ θα θέλαμε να έχουμε αυτή τη λαμαρίνα τώρα και δεν γίνεται. Οπότε όπως και να το δεις, είναι ένα θέμα. Κρατάμε το για ηρεμήστε με τις τυρόπιτες. Καλημέρα, θα πάνε 2.000 Παναθηναϊκοί. Βρε παιδιά, σίγουρα λέει δεν θα γίνουν επεισόδια. Έλαντε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι θεωρώ ότι δεν θα συμβεί κάτι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό από τον Χρήστο τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο Τάσος από Πεντέλη. Ο φίλος ο Όντι. Φόρτσα Φενέρ, λέει ο Χρήστος, ο φίλος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ό,τι έρχεται στην Ελλάδα είναι καλοδεχούμενο. Αλέξης Λάρισα, μόνο ΑΕΚ. Μάλιστα. Ωραία η οπτική. Παναθηναϊκός είμαστε, το πάρει Ολυμπιακός, το αξίζει φέτος, αλλά δεν θα τα καταφέρει πάλι. Βλέπω Βαλένθια, μακάρι να διαψευστώ. Ο φίλος ο Στέλιος ο Σολάκης. Γεια σου, Στέλιο μου. Η φίλη μας η Ειρήνη, καλημέρα Δημήτρη, καλή τύχη στον Ολυμπιακό, αν και είμαι ΑΕΚ. Γεια σου, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα από Χανιά. Το λέω και ανατριχιάζω, μας το χρωστάει η μοίρα φέτος και θα το πάρουμε γιατί το αξίζουμε. Γεια σου, Νίκο μου. Και ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό
0: στο πέρα. Στο Final Four. Τάσος Χαλκίδα, ναι. Και ο φίλος ο Σένιορ Πούλης. Καλή επιτυχία στο Σάρας, λέει. Οκ, okay, εδώ βλέπουμε ότι ενδιαφέρουν τα μηνύματα, έρχονται και από τους μεν και από τους δε. Αυτό πάντα να... Η πλάκα και η καζούρα πάντα αποδεκτά, αλλώς εκεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε ένα λεπτό πριν από τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα τόσα μηνύματα. Καλημέρα να έχετε, καλή επιτυχία στον, καλή τύχη στον Ολυμπιακό, γιατί το καλή και επιτυχία, η επιτυχία μόνο καλή μπορεί να είναι, οπότε υπερβολή, γι' αυτό δεν το λέω. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα, μιας και ήρθε εδώ από το φίλο το Δημήτρη. Ούτε απόψε λέει θα κοιμηθούν οι Ολυμπιακοί από τα στεναχώρια τους. Για να δούμε. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό σε κάθε περίπτωση. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ Final Four, T-Center, ζωντανά ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Δημήτρης Λιαργκόβας πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί 3-5-2 με Μπάμπη Παπάζουγλου. Πολύ πολύ καλημέρα σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το δικό του αποτύπωμα στο παρκέ του Telecom Center της Αθήνας καλείται να αφήσει απόψε ο Ολυμπιακός. Αν και φτάνει για 15η χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας, είναι η πρώτη φορά που διεκδικεί το τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αν το θελήσει ο Θεός, θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four. Έκανα φωναχτά την προσευχή του ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του σημερινού ημιτελικού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, γνωρίζοντας πως στις εξέδρες θα βρεθούν σήμερα 10.000 ερυθρόλευκοι φύλαθλοι. Είναι τιμή μου που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά για να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας. Ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαχτσες Αρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Κροάτης Ράντοβιτς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούγκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Σε 9 το βράδυ θα αρχίσει ο ημιτελικός των δύο ισπανικών ομάδων του Final Four, Real Madrid και Valencia. Λαβωμένη η Βασίλισσα της Ευρώπης, καθώς παίζει χωρίς τους σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η απειρία, το μόνο πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια, που είναι η μεγάλη αποκάλυψη χρονιάς και συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς του στην Αθήνα. Ο ισπανικός εμφύλιος θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Άλλαξε στάση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και σφράγισε την παραμονή του Εργκίν Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού έως το τέλος της περίοδου, χωρίς να χρειαστεί κατηδίαν συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή. Εντός ημέρας αναμένεται να βρεθούν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκειμένου να τα πούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός, που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πώληση του Κωστίνια στην Brighton με ποσό που φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε 6-0 τον Πανσεραϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του Super League. Στους άλλους αγώνες τελευταίας αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Τελική βαθμολογία, Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός 29. Κατάρ, Παναμάς και Αίγυπτος στο πρώτο γκρουπ θα είναι η αντίπαλοι της Εθνικής Παίδων στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 17 ετών. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1.30 το Διεθνές Τουρνό Αλμάτων Στίβου στο Άλσο της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση Γλυφάδας Βουλιαγμένης για την ημιτελική φάση της water polo των γυναικών. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδας στην Επιτραπέζη Αντισφαίρηση. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του πανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει τη χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έκλεισε τη θεαματική χρονιά του ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός. Βασιλιάς και στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκορώντας 2 φορές, βοήθησε την Ανάρση να κερδίσει 4-1 την Νταμάκ και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 11η φορά στην ιστορία της. Μόλις 27 γκολ χρειάζεται ο 41 ετών στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για να γίνει ο πρώτος με 1000 γκολ στην καριέρα του. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn με έπαθλο τη συμμετοχή στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η RDO Sport θα μεταδώσει 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στην Lens και την Nice. Ο Harry Maguire και ο James Foden έμειναν ήδη εκτός αποστολής Εθνικής Αγγλίας για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers με 109-93 στο Madison Square Garden στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας παίρνοντας σαφές προβάδισμα με 2-0. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του, 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτσι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
11: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
20: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Παρασκευή εδώ, 22 Μαΐου 2026, συντονισμένη στην Air Sport. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2 σε μια μέρα βέβαια που κυριαρχεί το Final Four που φέτος γίνεται στην χώρα μας, στην Αθήνα. Με μια ελληνική παρουσία, τον Ολυμπιακό, αφού ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Ολυμπιακός ο οποίος αντιμετωπίζει τη Φενέρ στις 6 και θα ήθελε να κάνει το πρώτο το μεγάλο βήμα για να πάει στο τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο. Σαν τα μπασκετικά, θα τα ακούτε όλη μέρα. Εμείς έχουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσαν και τα play-out χθες. Οπότε οι ομάδες ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Η Μάιρα Ξηδίνε στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Μπάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Air Sport. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@earth.gr και με το Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση και εκεί γράφετε Air Sport, λατινικούς χαρακτήρες χωριστή στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Air Sport και μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε πολλά. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα και πάμε να δούμε την επόμενη μέρα σε όλες τις ομάδες. Παναθηναϊκός, είμαστε στη διαδικασία να μάθουμε ποιος θα είναι τελικά ο προπονητής του. Θα είναι ο Νέστρουπ, θα είναι κάποιος άλλος? Για να μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας. Έλα Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Βαμπή, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Νομίζω και δικαιωματικά, έτσι όπως το είπες πριν, ανοίξει το μπάσκετ η μέρα σήμερα.
0: Δηλαδή, βέβαια, οπότε σήμερα έχουμε Final Four. Ναι.
1: Πάμε μέχρι, ναι,
0: ούτε φέτος ελληνικός τελικός. Ναι, ούτε φέτος ελληνικός τελικός. Το λέγαμε πέρσι ότι θα γίνει αυτό και τα λοιπά. Εγώ βέβαια είχα επιφυλάξει. Τελικά δεν πήγε κανένα στο τελικό. Ούτε φέτος που λέγαμε ότι είναι άδεια να στραβωστούν, μόνο στο τελικό που αύριο δεν πήγε καν ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά φαίνονταν πιο κοντά σου ποτέ ότι θα γίνει αυτή η ιστορία. Γιατί
0: θα γίνει στο τέλος.
1: Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες.
0: Θα γίνει στο τέλος σαν τον Μπαρσελόνα Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. στο Champions League. Αργεντινή Βραζιλία και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν.
1: Κοίταξε τώρα στο Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά υπάρχει αυτή η αναμονή, όπως είχαμε πει και προχθές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι σήμερα, η οποία δεν θα αργήσει αυτή η αναμονή να τελειώσει, να ολοκληρωθεί, με τις σχετικές ανακοινώσεις. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει στη συμφωνία με το Δανό χωρίς εξαιρετικού απρόοπτου. Προχωρά δηλαδή αυτή η ιστορία με τον Νίστρουπ. Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία αυτής της υπόθεσης. Και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα υλοποιηθεί και επίσημα πια. Δηλαδή, ο Νίστρουπ έχει πλήρη εικόνα για τους όρους που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί στο θέμα αυτό. Υπάρχουν πάντα σε αυτές τις ιστορίες κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες μπαίνουν στο τραπέζι. Αλλά τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε αυτή τη χρονική στιγμή, φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει. Φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής ο Παναθηναϊκός έχει

0: η ώρα που πάει στο διαδικαστικό κομμάτι να τρέξει τα ζητήματα αυτά. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με το Δανό. Αυτό που απομένει είναι να μπει στη διαδικασία των ανακοινώσεων. Εκτός εξαιρετικού απρόβλημα θα βρεθεί μια ομάδα η οποία μπορεί να πληρεί περισσότερο τις προϋποθέσεις του και τις ανάγκες του πριν ανακοινωθεί. Γιατί ξέρεις πάντα ότι πριν ανακοινωθεί κάτι, να είναι οριστικό δηλαδή, δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Και το λέω γιατί όλα αυτά τα θέματα και των μεταγραφών και των προπονητών, το προπονητό είναι δυναμικά. Δηλαδή μέχρι την ώρα που θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, μπορεί μια πολύ μικρή λεπτομέρεια να χαλάσει όλη την υπόθεση και μετά να λες, ξέρεις, να μας έλεγες και έτσι και δεν ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, και στις μεταγραφές. Αλλά κυρίως και στις υποθέσεις αυτές. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προπονητή. Mm-hmm. Και ο προπονητής είναι αυτός, ο Δανός. Στο θέμα που αφορά το ποιος θα τρέξει την επόμενη μέρα. Μέχρι αυτό θα συμβεί, νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Μπορεί μέσα και τη διάρκεια της ημέρας να γίνει.
1: Ναι, γιατί έχει λογική κιόλας και να δούμε και διαφορετικά είναι και αναγκαίο.
0: Η λύση της εργασίας με τον Μπενίτεθ.
1: Ναι, προφανώς όλα
0: αυτά. Διαδικαστικά ζητήματα, ας πούμε.
1: Αν μήπως είναι και αυτό. Δηλαδή
0: αυτό είναι. Ναι. Όχι μήπως, αυτό είναι.
1: Για να τελειώσει, για να προχωρήσει.
0: Ναι. Δεν μπορεί να ανακοινώσει ο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Και ενώ είναι σε ισχύ υποθετικά το συμβόλαιο το προηγούμενο. Θα λύσει πρώτα τη συνεργασία με τον Μπενίτεθ και μετά θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, γιατί έχει και προκριματικά ο Παναθηναϊκός και νωρίς.
0: Βέβαια.
1: Και προκριματικά στο conference που σημαίνει ότι δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή είναι έναν αποκλεισμό.
0: 15 θα πρέπει η ομάδα να συγκεντρωθεί. 15 του Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 22. Τη Δευτέρα θα έχουμε 25. Οπότε είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή. Δεν θα πάει δηλαδή αυτή η ιστορία να τρέξει σύριαλ όπως είχε γίνει με την περίπτωση. Θυμάσαι για το Βιτόρια μένει δεν μένει, του Σάρι έρχεται δεν έρχεται.
1: Ναι.
0: Είχε πάει κανένα μήνα αυτή η ιστορία.
1: Δανειζόμενος ένα μήνυμα που έχει μια βάση, γιατί αφού πηγαίνει σε ένα τέτοιο προφίλ προπονητή, γιατί πάει στο Δανό που έχει περγαμίνες, okay, και όχι ξέρω εγώ στο Λέτο που και αυτό συνεφέρει, που μας έδειξε πράγματα.
0: Κοίταξε, για να βάλουμε λίγο τα
1: έτσι
0: πράγματα.
1: Έτσι, για να κάνουμε και λίγο, να μας πεις λίγο παρασκήνιο, γιατί είχε παίξει κάποια στιγμή.
0: Ναι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ναι.
0: Αν θα δεις το βιογραφικό του Δανού, δεν έχει καμία σχέση με το βιογραφικό.
1: Καλά, προφανώς. Ο Λέτο είναι πολύ πιο φρέσκο.
0: Ο Λέτο είναι ένας φερέλπιδας προπονητής, ναι. Ο οποίος ουσιαστικά έκανε την εμφάνισή του φέτος με την Κηφισιά. Γιατί ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν στο αυτοκάτω διάζωμα τη Β' Εθνική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του. Να μπορέσει αυτή την καλή δουλειά να την πάει παρακάτω. Ο Δανός δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος ξαφνικά τον βρήκε ο Παναθηναϊκός στον δρόμο. Έχει δύο ντάμπλ, έχει μια πολύ καλή πορεία με την Κοπενχάγη, έχει μια πολύ μεγάλη ανερχόμενη καριέρα που ήδη την έχουν εντοπίσει οι γερμανικές ομάδες και είχε και προτάσεις και τον βλέπαν οι γερμανικές ομάδες. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν συγκρίνεται το βιογραφικό τώρα ούτε με τον Λέτο, ούτε με κανενός άλλον Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή. Τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, το ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα μπορέσει να πετύχει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αλλά
0: δεν
1: αυτό...
0: και δεν πέτυχε.
1: Και
0: το Τερίμ και δεν πέτυχε, το Αλόνσο και δεν πέτυχε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ο Πάγκος του Παναθηναϊκού. Ως προφίλ όμως αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έχει βγει. Και κυρίως από το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό με το που έχει βγει για Μπεσίκτας και Βλαχοδήμο, επειδή ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε πίσω, ξέρουμε τι συμβαίνει αν ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι ή πάμε πιο πίσω.
0: Ο Παναθηναϊκός βλέπει πάντα με πολύ καλό μάτι την περίπτωση του Βλαχοδήμου,
1: ναι,
0: και
1: του Γιάννη
0: Αλαφούζου, ο οποίος έχει προσωπική επιθυμία. Υπάρχει μια καλή σχέση με τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό λέω, ξέρουμε αν έχει προχωρήσει όντως με Μπεσίκτας ή απλώς το παρακολουθεί.
0: Με τον τρόπο, δεν γνωρίζω να σου πω αν έχει προχωρήσει ο Βλαχοδήμου με την Μπεσίκτας, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω να σου πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για βασικό τερματοφύλακα.
1: Υπάρχει και περίπτωση για Κοτάρσκι.
0: Συγγνώμη.
1: Υπάρχει και περίπτωση για Κοτάρσκι. Ήταν με τον
0: Νέστρο
1: που και ήταν.
0: Ναι,
1: έχει πάρει Ίκασον, Μαωρίσιο, έχει πάρει.
0: Έχει πάρει όλο το πάγο.
1: Σφιντέρ.

0: Ντέσκι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίτας τώρα, υπήρχε λόγω του ότι και ο Νίστρουπ είναι προπονητής στην Κοπεχάγη και η περίπτωση του Κοτάρσκι αλλά και του Χατζηδιάκου είχε συζητηθεί. Αλλά μια και με ρωτάς για τον Βλαχοδήμο, υπάρχει μια έτσι διαρκής καλή εικόνα, επιθυμία από την πλευρά του Πάθεου για τον Βλαχοδήμο. Το θέμα με τον Βλαχοδήμο είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα είναι η επιθυμία του Βλαχοδήμου που θα πάει να παίξει, γιατί είναι και τα χρήματα πολύ διαφορετικά που του προσφέρουν και οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί, γιατί και από εκεί περίμενε μια πρόταση ο Βλαχοδήμος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν θα πάει στα 2-2,5 εκατομμύρια, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πει σε αυτήν την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσει δηλαδή 2,5 εκατομμύρια για να παραπάει τερματοφύλακα.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, Άρη, ανά πάσα στιγμή, εδώ ανοιχτά τα μικρόφωνα.
0: Ναι,
1: εσύ είσαι και πάντα γρήγορος, οπότε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη...
0: Είχαμε βάβει, δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Ναι, λέει ότι θα φτάναμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φτάνει το τέλος της εβδομάδας, οπότε Κυριακή κοντή γιορτή, δηλαδή θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ρεπορτάζ, γενικά όλη την ειδησιογραφία της ημέρας μπορείτε να τα διαβάζετε, να τα ακούτε πάλι, να τα βλέπετε και βιντεάκια και πολύ ωραία στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ertsports.gr. Κινητικότητα υπάρχει και στον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Υπάρχει πληροφορία ότι έγινε αυτό, οπότε θα ξέρουμε περισσότερα και εδώ σήμερα προφανώς, ή γενικότερα θα βλέπουμε το σχεδιασμό να προχωρά, γιατί γίνονται πράγματα στον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Περιμένουμε να τελειώσει σήμερα η μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton και μάλιστα με ένα πολύ καλό ποσό για τον Ολυμπιακό. Από την Αγγλία αυτό που βγαίνει είναι ότι η μεταγραφή θα κλείσει στα 11 εκατομμύρια αλλά λίρες, που σημαίνει σε ισοτιμία ευρώ κάτι λιγότερο από 13, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, και ότι υπάρχει και μπόνους μέσα σε αυτό, και όπως υπήρχε και στη μεταγραφή του Κοστούλα πέρσι, και ότι ο Ολυμπιακός θα κατήσει και ένα μικρό μένα αλλά ένα ποσοστό μεταπόλησης. Να θυμίσω ότι για τον Κοστίνια, γιατί πολλοί απορούν και δικαίως, μα δεν ήταν βασικός στον Ολυμπιακό, δεν έχει κάνει και την καλύτερη χρονιά του. Πέρσι υπήρχε μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό από τη Ρωσία, από τη Zenit, και δεν τον είχε δώσει. Και καταλαβαίνω γιατί οι Άγγλοι πάνε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιους παίκτες, με προσόντα, δηλαδή με ταχύτητα, είναι back που σκοράρει, και αυτοί θεωρούν ότι θα τον βελτιώσουν μέσα από τον ανταγωνισμό της Premier League. Για τον Ολυμπιακό μην γελιόμαστε, είναι μια σούπερ συμφωνία αν ολοκληρωθεί, που όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι ήθελε να βάθμισε θέση του δεξιού back και ότι παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για έναν παίκτη που κακά τα ψέματα δεν θα ήταν, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ο βασικός του back την επόμενη σεζόν. Και αυτό του δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολύ πιο εύκολα από κάποιες άλλες περιπτώσεις, κοινώς να κρατήσει παίκτες, αν και δεν θα είναι εύκολο, γιατί το έχω πει πολλές φορές, είναι και ποιες ομάδες σου χτυπούν την πόρτα. Και υπάρχουν παιδιά όπως ο Τζολάκης, ο Έσε, ο Πυρόλα, ο Μουζακίτης, που για τους οποίους υπάρχει αυτό που λέμε παρακολούθηση από το εξωτερικό, και θα πρέπει να δούμε. Αλλά ο Ολυμπιακός γενικά η πολιτική του να μην δίνει πολλούς παίκτες σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στον Κοστούλα, δεν είναι εδώ στον Μουζακίτη, παρά το γεγονός ότι είχε προτάσεις. Και αυτό δεν θα το αλλάξει, ειδικά από τη στιγμή που έχει και την δυνατότητα να διεκδικήσει πάλι τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League. Εδώ θα είναι πολύ σημαντικό. Η Aston Villa έκανε τη μισή δουλειά, δηλαδή την κατάκτηση του Europa League. Η άλλη μισή είναι να κρατήσει και τη τέταρτη θέση. Δεν είναι απλό. Ναι, μεν η City δεν έχει πια ενδιαφέρον, με την έννοια ότι το πήρε η Arsenal το ποτάσμα, άρα δεν καίγεται πια για νίκη. Αν είναι και το τελευταίο όμως μάτς του Pep, θα θέλει την νίκη για άλλους λόγους. Θα είναι και λίγο πιο χαλαρή από τα πανηγύρια της κατάκτησης του τροπέου η Aston Villa. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αν κρατήσει την τέταρτη θέση η Aston Villa, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κερδισμένος, γιατί θα αποφύγει τον δεύτερο προκριματικό γύρο της Champions League, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή μία εβδομάδα τουλάχιστον πιο αργά η προετοιμασία, δηλαδή τέλος Ιουνίου, συν το ότι αν πάει στο τρίτο προκριματικό θα θέλει δύο προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Champions League, και αν ακόμη αποκλειστεί όμως από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, τότε δεν πάει Playoff Europa, πάει κατευθείαν στη League Phase της διοργάνωσης. Όμως ο Ολυμπιακός έχει και άλλα μεταγραφικά. Θα τα πω αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τη συντάξη χειρία, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος, ενώ ανακοίνωσε από τον Ιούνιο και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας της εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινά σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνου.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς.
7: Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Ακούτε Ερασπορ.
7: 3-5-2 μέρος δεύτερον. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς να πω και με αφορμή και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός περιμένει να δει αν θα πάει κατευθείαν στο τρίτο προκριματικό γύρο, ότι στον δεύτερο προκριματικό, αν δηλαδή δεν αποφύγει αυτόν τον ενδιάμεσο γύρο, αντίπαλος θα είναι μία από τους Sturm Graz Hearts. Και τώρα να δούμε τον δεύτερο στην Πολωνία, Górnik Jagiellonia, λογικά θα είναι δηλαδή μία από αυτές τις αντιπάλους του. Και αν πάει στον τρίτο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Club Brugge, είναι σίγουρα Union, η Σπάρτα Πράγας, η Νάιμέγγεν, νομίζω και η Φενέρ. Θα δούμε πώς θα γίνει και το rebalance, αν γίνει δηλαδή η αναδιάλεξη. Αλλά θα πω ότι ο δρόμος του Ολυμπιακού για τα play-off τουλάχιστον φαντάζει τουλάχιστον βατός. Αλλά πρέπει να έχει ετοιμαστεί αρκετά γρήγορα και σωστά. Τώρα, τι σημαίνει το ότι θα τελειώσει η μεταγραφή του Κωστίνια? Πάει για μπακ Ολυμπιακός και μάλλον πάει για δύο. Γιατί ο Ροντινέι υπολογίζεται πλέον περισσότερο ως extreme. Και με αυτή την συνθήκη ο Ολυμπιακός θα ανοίγει, νομίζω θα ανοίξει γενικότερα αυτό το καλοκαίρι την αγορά πάλι Ελλήνων παικτών. Επιστρέφει ο Φορτούνης, είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Στο προσκήνιο είναι η περίπτωση του Τσάπρα, του Λεβαδιακού, γιατί από ό,τι προκύπτει δεν έχει κλείσει το Παναθηναϊκό όπως αρχικά είχε φανεί, και εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, όπως όλος ο Λεβαδιακός. Και θα δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Οπωσδήποτε θα πάρει ξένο μπακ. Θα έχουμε εξελίξει θέση του goalkeeper, το έχουμε πει. Φεύγει ο Πασχαλάκης, να ανανεώνεται και του Μπότη το συμβόλαιο. Εκεί μάλιστα μπορεί να επιστρέψει ο Παπαδούδης, ένα παιδί για να είναι τρίτος, για να υπάρχει και ένας goalkeeper από γηγενής από το club για την ευρωπαϊκή λίστα. Και προφανώς θα αποκτηθεί ένας ακόμη ξένος θεματοφύλακας. Και αριστερά, να δούμε αν θα επιστρέψει ο Αθανασίου ή θα γίνει μια άλλη επιλογή, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και αλλαγή. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς back. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Ροντινέι από χθες, ότι δεν κλείνει καμία πόρτα και στη Βραζιλία. Κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει, αλλά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν προκύπτει θέμα αποχωριστής του. Να ξέρετε όμως ότι ο Ροντινέι έχει προτάσει και για αυτό το καλοκαίρι. Αν ήθελε ή εκείνος ή αν ήθελε ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε δηλαδή, να αποχωρήσει. Έχει προτάσεις από την Βραζιλία ο Ροντινέι και δεν ήρθαν αυτές λόγω των γκολ που πέτυχε στα play-off. Γενικά θα έχουμε πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά και γρήγορα θα τρέχουν κάποια πράγματα. Έχει βγει και από το εξωτερικό ότι θα δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, ενώ σημαίνει ότι μου φαίνεται μια πάρα πολύ λογική εξέλιξη, γιατί ήδη ο Ολυμπιακός κινείται για τουλάχιστον ένα χαφ, τουλάχιστον, γιατί μπορεί να υπάρξει και δεύτερος αυτό το καλοκαίρι. Και παράλληλα έχουν ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτήριων διαρκές, οι ανανεώσεις μέσα στις 4 ώρες πρώτη μέρα χθες 2.000. Και αυτό το έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, θα να πω ότι έχει καταφέρει να έχει αυτή τη σχέση με τους κατόχους εισιτήριων διαρκές. Δεν περιμένουν πια αν θα παίξει ο Ολυμπιακός Champions League, τι μεταγραφές θα κάνει. Έχουν σταθερά θέση στην κερκίδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Ανεξάρτητα δηλαδή να μην περιμένεις αν θα πάρει ένα παίκτη που μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Έχεις μια, θες να βλέπεις μπάλα, θες να βλέπεις την ομάδα σου και κλείνεις τη θέση σου στο γήπεδο.

Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παίκτες που είναι δανεικοί από τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, ο Μπεντακόρ, που δήλωσε ότι θα ήταν χαρούμενος να μείνει στην Αλμπαθέτη. Και το βλέπω λίγο δύσκολο. Θα δούμε λίγο στην επίθεση του Ολυμπιακού πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί έχουμε επιστροφή για Ρεμτσούκ και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Νταρέμι. Σας το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Πόσο γίνεται με την Άστον Βίλα, ρωτάει ένας φίλος και σχετίζεται με τον Γιώργο που πήρε, πάει, παίρνει θέση στο Champions League και αν αυτόματα έχει εξασφαλίσει θέση από το πρωτάθλημα της χώρας της, μια ομάδα, τότε ανοίγει μια θέση στο Champions League στα προκριματικά. Έτσι γίνεται. Και το ίδιο γίνεται αντίστοιχα με το Europa League και το Conference League. Και πολλές φορές οι ομάδες έχουν κέρδος από αυτήν τη διαδικασία. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Τάσο Σταμπουλής μαζί μας. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παπί.
0: Τι γίνεται?
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, αυτό το ήσυχα λίγο.
1: Πολύ ησυχία
0: έπεσε. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Επειδή και ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα εφιαλτικό τελείωμα σεζόν και επειδή κακά τα ψέματα είχε βάλει μεγάλους στόχους και ειδικά στα 100 χρόνια του συλλόγου και απέτυχε, περιμένεις να δεις τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Παντού κινείται το πράγμα. Εδώ υπάρχει μια ησυχία. Είχα δει, και πες μου διόρθωσε να κάνω λάθος, ότι κάποια στιγμή θα γινόταν και μια συνάντηση, λογικό δηλαδή, Σαββίδη, Λουτσέσκου, να τα βάλουν κάτω, να δούμε πώς θα πάμε, ρε παιδιά.
1: Δεν προέκυψε από πουθενά μετά όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Ρεπορταζιακά εννοώ. Τώρα, εντάξει, μπορεί να τα έχουν πει και με Skype, δεν χρειάζεται να συναντηθούν.
0: Ναι. Και εμείς να μην.
1: Του συνεγγύς που λένε. Μπορεί να τα έχουν πει και με Skype. Δεν προκύπτει κάτι τις τελευταίες ημέρες. Απλά υπάρχει μία αίσθηση πολύ μεγάλων αλλαγών. Τώρα, αυτές οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο την ομάδα αγωνιστικά. Αφορούν και τη διοικητική δομή και τον τρόπο που είναι η καθημερινότητα της ομάδας. Ενδεχομένως αλλαγές και σε πρόσωπα πέρα από τις ποδοσφαιριστές και τις όποιες μεταγραφές γίνουν οι αποχωρήσεις. Αλλά δεν έχει προκύψει τίποτα. Έχουμε φτάσει πια εσίως και την Παρασκευή, ενώ 5 μέρες μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Και όλα μετατίθενται πια από εβδομάδα προφανώς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λογικά, επειδή η υποχρεώση του ΠΑΟΚ είναι πολύ νωρίς το καλοκαίρι, 2 εβδομάδες πιο νωρίς από πέρσι. Γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε παίξει 3ο προκριματικό και είχε παίξει με τους Αυστριακούς, με την Βόλφσμπεργκερ, αρχές Αυγούστου. Τώρα παίζει 23 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στην ημερομηνία. Είναι 2 εβδομάδες νωρίτερα από ότι πέρσι, άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να δρομολογηθεί, γιατί εντάξει, και όποιες αλλαγές συζητάμε για τη διοικητική δομή της ομάδας ή τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις, προφανώς έχουν αντίκτυπο όλα αυτά και στο αγωνιστικό, έτσι. Mm-hmm. Το πώς επιλέγονται οι παίκτες, το πώς αποφασίζεται οι αποχωρήσεις, το πώς γίνεται η συνεννόηση με τον προπονητή, όλα αυτά. Αν βέβαια συνεχίσει όσο έχει η κατάσταση και ούτε αυτό προκύπτει κάτι άλλο, αυτό δηλαδή περί Λουτσέσκου, ας πούμε, κάποια στιγμή λόγω της κατάστασης που βρίσκεται εσύ, ότι τέλειωσε πολύ άσχημα το πρωτάθλημα, κάπου κάπως μπορεί να γράφει τι γίνεται με Λουτσέσκου, ας πούμε, δεν προκύπτει ότι φεύγει ο Λουτσέσκου ή ότι τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα συνηθισμένα δημοσιεύματα του εξωτερικού, τα οποία πάντα τέτοιο καιρό, είτε έχει συμβόλαιο Λουτσέσκου, είτε τελειώνει, δεν τελειώνει, υπάρχουν. Όπως στην Τουρκία για την Μπεσικτάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό χθες το απόγευμα βγήκε ένας Τούρκος, ας πούμε, και έγραψε ότι, ξέρετε, κάναμε ρεπορτάζ, ας πούμε, πήραμε τον Λουτσέσκου, το περιβάλλον του και τον ΠΑΟ, και ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο, δεν προκύπτει ότι φεύγει.
0: Ναι.
1: Ενώ την προηγούμενη μέρα γράφανε ότι Μπεσικτάς, ο Λουτσέσκου ήταν κατάλληλο.
0: Άστα εδώ τα τουρκικά, άστα. Σε μικρό βαθμό.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά.
0: Γιατί αυτή η ησυχία παραπέμπει λίγο σε ΠΑΟΚ, συνηθισμένο ΠΑΟΚ, δηλαδή πάμε αργά, σιγά, θέλουμε το χρόνο μας.
1: Ναι, αργά δεν είναι τόσο εύκολο όμως.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Γιατί 20 Ιουνίου είναι η πρώτη συγκέντρωση.
0: Βέβαια. Και έχει και προκριματικά νωρίς, δεύτερο προκριματικό η Ευρώπα. Έχει πράγματα μπροστά του ΠΑΟΚ. Αλλά ότι μας συνηθίζει, με εξαίρεση νομίζω το χειμώνα που τα έκανε γρήγορα, θυμάσαι που το σχολιάζαμε πόσο γρήγορα κινήθηκε, συνήθως πάει αργά. Περνάει ο χρόνος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μέχρι να το αποφασίσουμε, να το δούμε και αυτά, περνάει ο χρόνος.
1: Υπάρχει άλλη γνώμη και η άποψη που σου λέει ότι από τη στιγμή που θα φύγουν κάποιοι παίκτες, έτσι κι αλλιώς, ο κορμός στα πρώτα παιχνίδια
0: θα είναι ο ίδιος.
1: Είναι πολύ αναγκαίο να είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Για προφανή λόγο, για να έχει μια συγκρότηση ομάδα, μια συνοχή κτλ.
0: Τώρα, μια και πες για κορμό, έχουμε εξελίξεις ως ΔΟΕΦ και μια διάψευση για Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδη, το ετήσιο. Μάλλον πέρσι είχε φτάσει κοντά για να τα πούμε όλα. Δεν ήταν σενάριο.
1: Ναι, όχι, πέρσι ήταν. Αν μπήκε στο αυτοκίνητο να πάει να υπογράψει. Δεν είναι. Ναι. Κάτι ήταν σενάριο. Όχι, γράψαν απλώς. Εγώ πιστεύω ότι ξέρεις, μόλις τελειώνει η σεζόν, όπως και εδώ, έτσι και εκεί, γίνεται μια πρώτη αποτίμηση για τη νέα χρονιά, πού θα κινηθούν οι ομάδες κτλ. Προφανώς θυμόταν πέρυσι την περίοδο της Κωνσταντέλια και πιστεύω ότι την ξαναανέφεραν ως πιθανό νέο ενδιαφέρον του Στουτγκάρντ ή ενεργοποίηση του παλιού ενδιαφέροντος ή κάτι τέτοιο. Αλλά ούτε επαφή έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ, ούτε πρόταση, πόσο μάλλον πρόταση δηλαδή, για τον Κωνσταντέλια. Και είναι απλώς μια αναφορά στα πιθανά ενδιαφέροντα της Στουτγκάρντ ενώ στη νέα σεζόν, η οποία παίζει Champions League φέτος. Στουτγκάρντ, επανέρχεται δηλαδή στο Champions League, νομίζω είχε παίξει 5-3 χρόνια ξανά. Αυτό. Του ΟΣΔΟΕΦ όντως υπάρχει ένα θέμα, είναι από τα σοβαρά θέματα του ΠΑΟΚ, ΟΣΔΟΕΦ, γιατί τέλειωσε το συμβόλαιό του ουσιαστικά και θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα μαζί του. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Οι Ρώσοι γράφουν ότι δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ελληνικές ομάδες και από ρωσικές και από τουρκικές, γιατί θυμίζω ότι έχει περάσει από την Τουρκία πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ΟΣΔΟΕΦ. Ο ΟΣΔΟΕΦ, ο οποίος είναι 33.
0: Γράφουνε για ποια, ελληνική ή γενικός?
1: Όχι, γενικός.
0: Okay.
1: Γενικός για ελληνικό ενδιαφέρον. Ο ΟΣΔΟΕΦ, ο οποίος είναι 33, αλλά σε αυτήν την τριετία που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έδειξε ότι είναι πολύ καλό, πολύ γεροσκαρί, και παίκτης αντοχής και μαχητικός και πολλές λύσεις για την ομάδα και είναι επιθετικά. Φέτος βέβαια ήταν η σούπερ χρονιά του, γιατί έφτασε τα 10 γκολ ο ΟΣΔΟΕΦ. Δηλαδή θύμισε τον περσινό Καμαρά. Αυτό έγινε. Τα γκολ που έδωσε πέρσι ο Καμαρά και ο οποίος φέτος είναι εξαφανισμένος, τα έδωσε φέτος ο ΟΣΔΟΕΦ. Σύντο ότι είναι πάντα ένα σε αυτόν τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο. Είναι σε μια ηλικία δηλαδή που εντάξει δεν είναι και απαγορευτικό να τον κρατήσει άλλα 2 χρόνια, ας πούμε, τον ΟΣΔΟΕΦ ή ένα. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει, γιατί από την παραμονή όχι του ΟΣΔΟΕΦ θα κρυθεί και το πώς θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις. Έτσι. Του ΜΕΙΤΕ το συμβόλαιο έχει αυτόματα ενεργοποιηθεί, το συνένα δηλαδή, γιατί οι συμμετοχές που έπρεπε να πιάσει έχει πιάσει από τον Ιανουάριο ο ΜΕΙΤΕ πριν τραυματιστεί. Εντάξει, ο Ζαφίρης είναι τώρα ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ. Άρα ο ΣΔΟΕΦ θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο στο αν ανανεώσει, γιατί από εκεί θα κρυθούν και οι μεταγραφές στα εξαροκτάρια. Ο Καμαρά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε όχι να τον πουλήσει, αν μπορεί. Και ο Μπιάνκο, όπως και ο άλλος ο Βογιάκο, οι δύο Ιταλοί, είναι πολύ δύσκολο όσο αδύνατο να αγοραστούν, γιατί ήταν δανεικοί. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάει στα εξαροκτάρια και για άλλον σίγουρα. Ακόμα και αν μείνει δηλαδή ο ΣΔΟΕΦ, θα χρειαστεί και άλλος παίκτης, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να δούμε.
1: Φτάθηκε ο Μπιάνκο. Ναι.
0: Έχουμε μέρες να δούμε και τις εξελίξεις του ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το χρόνο.
1: Πιστεύω θα πάρουμε. Θα έχει πιο ζουμπερά.
0: Ένα αναμόνι των εξελίξεων λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταμπουρή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Καλημέρα.
0: Και μένουμε Θεσσαλονίκη και από Τάσο πάμε σε Τάσο. Έτσι. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα Τάσο. Τον έχουμε τον Τάσο. Έχουμε μια αλλαγή προγράμματος. Γιάννης Σαντορινέος, έλα Γιάννη μου.
2: Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες.
0: Τι γίνεται, ησυχία λέγαμε στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, έχουμε συνεντεύξεις. Έχουμε τώρα αυτό, Νίκολιτς, Βάργκα, μια χαρά, πανηγύρια κτλ. Αλλά να έχουμε και καμιά εξέλιξη άμεσα, βλέπεις, στα υπόλοιπα Γεια θέματα.
2: Τώρα. Οι συνεντεύξεις του Νίκολιτς έχουν αξία, δηλαδή αυτά ναι. που είπε ο Νίκολιτς είναι πηξίδα, είναι μπούσουλα.
0: Έχει πολύ πράγμα, ναι.
2: Ναι και...
0: Για αποκωδικοποίησε τα.
2: Και σε όσα συνέβησαν μέσα στη χρονιά, αλλά και για την κατεύθυνση που δείχνει κατευθείαν για την επόμενη, έτσι. Δηλαδή, στο προσδιορίζει και χρονικά, 2-3 μέρες πανηγυρισμοί, αλλά εμείς θα πρέπει μετά να μαζευτούμε, να τρέξουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Κοίτα τώρα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εκκρεμότητες. Ωραία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Περέιρα, η πρόταση της ΑΕΚ είναι συγκεκριμένη. Θέλει να ανανεώσει τη συνεργασία με τον Αργεντινό για ένα χρόνο. Και μειώνει τις αιτήσεις απολαβές του Περέιρα σχεδόν στο μισό. Δηλαδή η πρόταση είναι περίπου 700 με 800.000 εκεί. Λοιπόν, απομένει η διαχείριση της διαπραγμάτευσης από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Νίκολης το θέλει πολύ τον Περέιρα. Το έχει εξηγήσει και αυτός. Το εξηγήσει στη συνέντευξή του και ο Γιώβιτς. Θεωρείται ο πιο σκληρός χαρακτήρας μέσα στα αποδυτήρια μετά τον Βίντα. Δηλαδή με την οτροπία νικητή. Ο Νίκολιτς δεν τον εμπιστεύτηκε τυχαία στο φινάλε του πρωταθλήματος με τα συνεχόμενα ντέρμπι, να του δίνει φανέλα βασικού. Τον θέλει στην ομάδα και την επόμενη χρονιά και δεν τον θέλει μόνο επειδή έχει μια ισχυρή προσωπικότητα στα αποδυτήρια. Τον θέλει γιατί του δίνει λύσεις και αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι ο Περέιρα περνάει τέλεια με την οικογένειά του. Άλλωστε και αυτός έκανε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι είναι ωραίο να κερδίσει ένα πρωτάθλημα, αλλά είναι ακόμη καλύτερο όταν το κάνεις ενώ σε έχουν αμφισβητήσει. Και δεν κοιτάζει αυτή τη στιγμή ούτε τις προτάσεις από Ασία, ούτε θέλει αυτή την ώρα να γυρίσει σε Βραζιλία ή Αργεντινή, να επιστρέψει δηλαδή Λατινική Αμερική. Η προτεραιότητά του είναι να μείνει στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα έχουμε θετικά μαντάτα εάν συμφωνήσουν στα δεδομένα που βάζει η ΑΕΚ στο τραπέζι. Mm-hmm. Τώρα, για την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, που ξέρω ότι ρωτάει ο κόσμος. Και εκεί τα πράγματα είναι δεδομένα. Δηλαδή, η πλευρά του Πινέδα θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τόσο επιδραστικό στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που θα πρέπει να έχει ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έχει ο Γιώβιτς. Θυμίζω του Λούκα Γιώβιτς είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Άρα, η πλευρά του Πινέδα ικανοποιείται όταν δει πάγιες αποδοχές που θα έχουν το 2 μπροστά, από 2 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι. Η πλευρά της ΑΕΚ, αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, είναι ότι του δίνει εξαιρετικά μπόνους, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή, να αναφέρω ένα παράδειγμα ενδεικτικό, ας πούμε ένα μπόνους 200.000 με 20 συμμετοχές. Μιλάμε για ένα παίκτη που παίζει ασταμάτητα, έτσι το πιάνει πάρα πολύ εύκολα.
0: Πολύ εύκολα, ναι.
2: Και αποδοχές που είναι κοντά στο 1.800. Δηλαδή, οι διαφορές είναι μικρές. Αλλά δεν υπάρχει και βιασύνη. Δεν αποκλείω δηλαδή να πάει και μετά το Μουντιάλ η ιστορία. Και εδώ πάλι η ΑΕΚ θέλει τον παίκτη. Θέλει να παραμείνει προφανώς. Οι στατιστικές του επιδόσεις τη φετινή χρονιά είναι κινέδα. Δηλαδή είναι πρώτος στις προωθητικές πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος στις ανακτήσεις κατοχής στο πρωτάθλημα. Έχει πατήσει το γήπεδο σε ό,τι αφορά το touch map παντού. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έδωσε στη Super League. Έφτιαξε 22 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Έβαλε 5 γκολ. Δηλαδή, το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Πινέδα εδώ και 4 χρόνια είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, by far. Και η οικογένεια του Πινέδα δεν έχει τάσεις φυγής, έτσι. Δηλαδή, περνάνε τέλεια. Θέλουν να μείνουν Ελλάδα. Οπότε και εδώ, επειδή οι διαφορές είναι μικρές, αυτό είχα πει ότι περιμένουμε να ακούσουμε ευχάριστα μαντάτα για αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν υπάρχουν και.
0: Και χωρίς να βιάζεται κιόλας, γιατί το συμβόλαιο, όπως είπες, δεν λύγει τώρα. Δεν
2: είναι μέχρι το καλοκαίρι του 27.
0: Εντάξει, δεν θα τα αφήσει προφανώς. Mm. Αλλά δεν είναι ότι μένει και ελεύθερος τώρα.
2: Πιο
0: ότι...
2: σύνθετη, ίσως να είναι η περίπτωση του Γιώβιτς. Αν δούμε τη συνέντευξη του Γιώβιτς. Γιατί και ο Γιώβιτς μιλάει με ειλικρίνεια. Έτσι, και δώσε και ο Γιώβιτς στη Μότσαρτ, στη Σερβία, όπως και ο Νίκολιτς, μια μεγάλη συνέντευξη. Και ο Γιώβιτς, πέρα από αυτό που λέει ότι ο γιος του τον ρωτάει γιατί δεν υπογράφει μέχρι τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ, άρα υπάρχει κάτι τέτοιο στην ΑΕΚ στο μυαλό, αλλά λέει και κάτι άλλο, ότι θέλω να μείνω ακόμη ένα χρόνο, να παίξω καλύτερα, θεωρώ ότι μπορώ να βάλω 7-8 γκολ περισσότερα γιατί θα κάνω προετοιμασία, θεωρώ ότι μπορώ να περάσω 20 γκολ από στο πρωτάθλημα, δηλαδή βάζει στόχους στον εαυτό του, έχει την προοπτική του Champions League, αλλά θα δούμε αν θέλει να δεσμευτεί από αυτό το καλοκαίρι με μια επέκταση. Ή αν θέλει να κυλήσει και η δεύτερη χρονιά. Ίσως να είναι κάπως πιο σύνθετο, αλλά θα το δούμε. Αυτό θα είναι επιτυχία του κλαμπ πάντως, άμα πετύχει επέκταση συνεργασίας με έναν παίκτη επίπεδου Γιώβιτς, ο οποίος ήταν και πολύ σημαντικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επίσης από τη συνέντευξη του Νίκολιτς φαίνεται και φαίνεται ίσως πρώτη φορά κάπως πιο ξεκάθαρα ότι ο Νίκολιτς θέλει να δεσμευτεί στην ΑΕΚ. Ενώ λέγαμε και το βλέπαμε από τα βιογραφικά του, από το βιογραφικό του, από τη καριέρα του, από τις συνεργασίες με τις προηγούμενες ομάδες του, ότι τα βάνη του ήταν τα δύο χρόνια.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: έχει πει πολλές φορές ότι είναι δύο χρόνια και φεύγει. Αλλάζει.
2: Ναι, γιατί έχει τη μεγάλη φιλοδοξία.
0: Και το έχουν και αρκετοί προπονητές αυτό. Ναι.
2: Να πάει και σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά εδώ πια βλέπει ότι έχει ένα πρωτάθλημα που μπορεί και το ανέφερε τα επόμενα χρόνια να είναι στη 10η θέση και ο πρωταθλητής να παίζει απευθείας στη League Fest του Champions League. Βλέπει μια τεράστια δυναμική στην ΑΕΚ. Γνώρισε πια το πρωτάθλημα, το κατέκτησε αυτό το πρωτάθλημα. Και εγώ βλέπω για πρώτη φορά πραγματικά διάθεση τον Νίκολιτς δέσμευσης. Και αυτό επίσης είναι μια νίκη του κλαμπ. Να έχεις έναν προπονητή τόσο συμβατό, που πραγματικά η τετράδα, όπως το λέει και ο Νίκολιτς, συνεργάστηκε άψογα. Ποια είναι η τετράδα? Μάριος Ηλιόπουλος, Μινάς Λισάνδρος, CEO της εταιρείας. Χαβιέρι Μπάλτο, ποδοσφαιρικός διευθυντής. Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής.
0: Σωστό.
2: Και, και επίσης, όταν το ακούς αυτό, επειδή ο Νίκολιτς με το Ριμπάλτα είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένοι και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο στο επαγγελματικό ή στη συνεργασία μέσα στο κλαμπ, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να παρασύρει και τον Καταλανό κοσμοπολίτη ποδοσφαιρικό διευθυντή σε μια τέτοια δέσμευση με το κλαμπ. Γιατί πλέον είναι πραγματικά ο μοναδικός τεχνικός διευθυντής που έχει αποθεωθεί με τον τρόπο που, το, που γνώρισε την αποθέωση ο Ριμπάλτα και στις δύο φιέστες της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Και στη νίκη με τον Παναθηναϊκό και μετά.
0: Ωραία.
2: Άρα υπάρχουν εκκρεμότητες που, στις οποίες
0: και, ο πρόσωπος του διευθυντής
2: είναι θετικό, αλλά υπάρχει και χρόνος.
0: Έχει και χρόνος. Ναι. Η ΑΕΚ έχει play-off. Έχει play-off. Αργή. Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Τάσο Πακλατζή μαζί μας. Έλα, Τάσο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τώρα το ερώτημα είναι αυτό, το μπαν που είδα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Η απαγόρευση μεταγραφών είναι για τον Άρη.
3: Ναι, είναι ένα μπαν το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε ένα πρώτο το οποίο στα τέλη του Μαρτίου είχε βγει στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Θεωρούν στον Άρη ότι δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ότι θα... το
0: ότι είναι κάτι με δικηγόρο και μάνατζερ, κάτι
3: ναι,
0: μια
3: δεν,
0: τέτοια
3: δεν αφορά
0: διάφορα.
3: Σε ποδοσφαιριστή. Ναι. Επειδή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία γίνεται μια ανάρτηση για τις ομάδες που έχουν απαγόρευση μεταγραφών. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, δεν αναφέρουν ποδοσφαιριστές ή συμβόλαια ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές
0: ομάδες. Η ουσία είναι όμως ότι δεν αφορά παίκτη ακριβώς, είναι μάνατζερ, δικαιώματα μάνατζερ και δικηγόρο.
3: Γιατί άμα ήταν για παίκτη, ο ποδοσφαιριστής θα είχε προσφύγει. Θα είχε δημοσιοποιηθεί το όνομά του, θα είχε δημοσιοποιηθεί το ποσό της απέτησης, καθώς σε τέτοια περίπτωση θα είχε λαμβάνει ο ποδοσφαιριστής, θα είχε τελεσιδικήσει απόφαση κτλ. Okay. Εδώ πρόκειται για χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε ατζέντιδες, προφανώς από ένα συγκεκριμένο μανατζερικό γραφείο. Ο Άρης γενικότερα έχει τέτοια θέματα, δηλαδή με μάνατζερ οι οποίοι αξιώνουν περισσότερα χρήματα, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλαδή υπάρχει μια διαμάχη στο οικονομικό σκέλος με τους συγκεκριμένους ατζέντιδες. Είναι μια υπόθεση την οποία δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι σε καμία περίπτωση, δεν, ούτε δικαιολογία είναι, ούτε προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση που ναι μεν δημιουργεί έναν προβληματισμό και έναν σκεπτικισμό γενικότερα, αλλά με την διαρροή της ΠΑΕ και από τα όσα μάθαμε, τα οποία προέρχονται από την Αλκμίνης, δηλαδή από τα γραφεία της ΠΑΕ, είναι κάτι το οποίο θα διευθυντηθεί και δεν θα έχει ο Άρης κανένα πρόβλημα στην μεταγραφική περίοδο που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό, άλλωστε ο προγραμματισμός τρέχει.
0: Από εκεί πέρα έχουμε κάτι άλλο.
3: Θα πρέπει να το κλείσει όμως το θέμα αυτό.
0: Εννοείται, καλά προφανώς.
3: Για να μην υπάρχουν ούτε διαρροές του τύπου ότι ο Άρης έχει...
0: Και το πρακτικό μέρος θα σου.
3: Οικονομικά θέματα με τη ΒΥΦΑ και γενικότερα είναι κάτι που όπως και να το κάνουμε δεν ακούγεται, δεν στέκεται καλά.
0: Το πρακτικό είναι και θα κάνει μεταγραφές που χρειάζεται. Έχουμε κάποια εξέλιξη πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε σε δύο.
3: Όχι, κάποια εξέλιξη σημαντική δεν έχουμε. Είναι σε φάση από τη στιγμή που έκλεισε τον προπονητή η ομάδα και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο διοικητικό, ο Άρης προχωράει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν συμβόλαια, ενεργά συμβόλαια. Γίνεται μια προσπάθεια για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο χαρτί και στη συνέχεια να περάσει στην διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές. Να δούμε πού θα πάει ο Πύχης φέτος, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, Μπάμπη. Αλλά επειδή δεν έχουμε
0: τι
3: χρόνο.
0: Τι εννοεί, θα πάει, εννοεί οικονομικά.
3: Οικονομικά, ναι, το budget, το ύψο.
0: Μπορεί να προκύψει και καμία πώληση. Εγώ επιμένω, χωρίς να ξέρω κάτι, πάει μια χαρά ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, γιατί να μην προκύψει πώληση μωρών. Δεν απλό, ξέρω ότι δεν απλό, γιατί το αρέσει και η
3: πώληση μωρών, Διαντή, ο οποίο είναι δανεικό, έτσι.
0: Λέω για πώληση. Άλλο πώληση.
3: Ναι, είναι δανεικό ή είναι όψιο να αγοράσει.
0: Ναι,
3: ναι. Δηλαδή μπορεί να πωληθεί από τη στιγμή που έχει ικανοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι κάποια θέματα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να περιμένεις από τις μεταγραφές, είναι να έχεις ένα μπούσουλα, ένα στόχο, ένα οικονομικά άνοιγμα που μπορείς να κάνεις για να μπορείς να προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να αποφύγεις τα περσινά λάθη ως ομάδα, να γίνουν σωστές επιλογές και ο Άρης να πάει καλύτερα από την περσινή χρονιά, η οποία ήταν από το μέτριο προς τα κάτω. Έτσι μην κοιτάμε την πέμπτη θέση. Δεν είναι η πέμπτη θέση αυτή που ήθελε ο Άρης, έτσι όπως την πήρε. Ήθελε με καλό ποδόσφαιρο για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και κάτι παραπάνω από την χρονιά που τελείωσε την προηγούμενη. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι καλοδεχούμενοι από την άποψη ότι τουλάχιστον έσωσε.
0: Στο τέλος εντυπώσει.
3: Τις εντυπώσεις.
0: Έγινε, Τάσο.
3: Μένουμε με τις εντυπώσεις. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Καλημέρα.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν και σήμερα το 3-5-2. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βαϊς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Είπαμε η σημερινή μέρα θα πάει έτσι, θα κυλήσει. Έχουμε Final Four. Έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη. Θρυλικό απόγευμα στο παρκέ του Telecom Center της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός για 15η χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τον σημερινό πρώτο ημιτελικό, την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Ο αρχιτέκτονας της Ερυθρόλευκης ομάδας Γιώργος Μπαρτσόκας δήλωσε διψασμένος για την κατάκτηση του τροπέου, επισημένοντας ότι αν το θελήσει ο Θεός, θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four, είπε. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, γνωρίζοντας πως στις εξέδρες θα βρεθούν σήμερα 10.000 Ερυθρόλευκοι φιλάθλοι. Είναι τιμή μου που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά για να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας, ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαξε, Σαρούνας Γιάσικεβίτσιους. Ο Κροάτης Ράντοβιτς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούγκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport Prime. Το Final Four της Ευρωλίγκα εμπνέει τη νέα γενιά και αναβαθμίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που θα φιλοξενήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός». Ισπανικός εμφύλιος στις 9 το βράδυ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four μεταξύ Real Madrid και Βαλένθια. Η Βασίλισσα της Ευρώπης παίζει χωρίς τον σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η απειρία. Το μόνο πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια, που είναι η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς και συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς της στην Αθήνα. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια για τη σφαίριση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σφράγισε την παραμονή του Εργίνα Ταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού έως το τέλος της περίοδου, χωρίς να χρειαστεί κατηδίαν συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή. Εντός της ημέρας αναμένεται να βρεθούν Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέ Λουίτες με τη Λίμπαρ, προκειμένου να τα πούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός, που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πώληση του Κωστίνια στην Brighton με 13 εκατομμύρια ευρώ. Τα 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε με 6-0 τον Παρσελαϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League. Στους άλλους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η τελική βαθμολογία των play-out είναι Ατρόμητος 46 βαθμούς, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός με 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός με 29. Κατάρ, Παναμάς και Αίγυπτος στο πρώτο γκρουπ θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Παίδων στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 17. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας βόλεϊ του Όφη στην επόμενη σεζόν. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 μετά το μεσημέρι το Διεθνές Τουρνουά Αλμάτων Στίβου στο Άρσος της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλητρίες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση γλυφάδας βουλιαγμένης για την ημιτελική φάση της Water Polo γυναικών. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του πανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Βασιλιάς και στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας 2 φορές, βοήθησε την Αν Νάσρ να κερδίσει με 4-1 την Ταμάκ και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 11η φορά στην ιστορία της. Μόλις 27 γκολ χρειάζεται ο 41χρονο στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για να γίνει ο πρώτος με 1000 γκολ στην καριέρα του. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn, με έπαθλο τη συμμετοχή στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η ΕΡΤ2 Sport θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στη Λανς και την Ισ. Στην 28άδα του Μαρόκου ΕΛΚΑΜΠΗ εκτός ΟΥΝΑΗ. Με Χάλα αντιαποστολή της Νορβηγίας στον παγκοσμίο κύπελο. Εκτός Μουντιάλ, Μαγκουάερ, Φόντεν και Πάλμερ η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Η τελική λίστα των λιονταριών θα ανακοινωθεί το μεσημέρι από τον Τόμας Τούχελ. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας, ο Μάνουελ Νόιερ που επιστρέφει στην εθνική ομάδα του μετά τη δήλωση αποχώρησής του το 24. Σε πρώτο πλάνο για τη θέση του προπονητή της Μπεσίκτας δείχνει να βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Η Athletic Bilbao παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χάρτη της ευρύτερης βασκικής περιοχής προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4 λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6 λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31 λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε το Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71 λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτζη μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
0: Ακούτε Έρα Σπορ. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ακούτε Ερασπόρ.

0: much coke. Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρη. Φανέλα με το 10 ξεκινά. Λίγο αρκοπορυμπένα. Είχαμε αρκετή διαφήμιση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, λέω Final Four, τα πράγματα αλλάζουν, ακόμη και η ροή του προγράμματος. Σήμερα λοιπόν μετράμε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του Final Four. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι η Χριστίνα Βραχάλη, ο Λεωνίδας Κασνέτσης, η Μάιρα είναι, δεν βλέπω.
1: Η Μάιρα.
0: Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική παραγωγή. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα η φανέλα με το 10 θα έχει περισσότερο μπασκετική χρειά, διότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο.
1: Σήμερα δεν μιλάει για μπάσκετ.
0: Telecom Center, εντάξει.
1: Από χθες, από προχθές.
0: Κοίταξε, ο δικός μας κύκλος σίγουρα μιλάει για μπάσκετ, ναι. Ο δικός μου ακόμη περισσότερο, αλλά εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που φαντάζομαι θα επιλέξουν Παρασκευή βράδυ να πάνε μια βόλτα στην Αθήνα, δεν ξέρω.
1: Χθες με πήραν τηλέφωνο και μου λένε προφανώς έχεις κάποιο εισιτήριο, φίλε, και εγώ από το σπίτι το δω, ξέρω εγώ, στη δουλειά.
0: Καλά, αυτό με το εισιτήριο έχει καταντήσει ανέκδοτο, έτσι. Πρέπει να μου ζητάνε εισιτήριο εδώ και 3 μήνες πριν
1: και
0: ακόμη
1: λέει,
0: αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, θα ξεκινήσω περπάτημα, λέει, τώρα το αγώνα. Και όταν λήξει το παιχνίδι, θα πάω σπίτι να δω πόσο είναι και θα πανηγυρίζω με τους κόρες μου, λέει, άμα έχουμε νικήσει.
0: Α, τόσο καλά. Αγχωμένος πολύ.
1: Ή γήπεδο ή περπάτημα μέχρι να λήξει ο αγώνας.
0: Ναι, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει με τίποτα από το σπίτι, ε. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει, θα, και ειδικά αν έχει τώρα και παιδιά με στο σπίτι, θα είναι δύσκολο και να εκφραστεί και να πανηγυρίσει κτλ. Οπότε λέει. Ας λειτουργήσω εκ του ασφαλούς, να πάω να περπατήσω λίγο, να πάρω τις ανάσες που πρέπει για να μπορέσω να.
1: Είναι άγχος, μωρέ, δεν μπορείς να δεις
0: την
1: εξέλιξη του παιχνιδιού. Θες να δεις κάτι το σκορ μετά.
0: Όχι, όχι, είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει, ανυπομονώ. Δηλαδή, θέλω πώς και πώς να ξεκινήσει η διοργάνωση και νομίζω ότι ειδικά ο πρώτος ημιτελικός θα είναι φωτιά, θα είναι ένα παιχνίδι τόσο
1: και
0: ανταγωνιστικό.
1: Τα δύο είναι ωραία. Και το Real Valet.
0: Δύο, ναι, αλλά.
1: Είναι σαν να βλέπαμε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό το Real Valet. Είναι δικό σου φίλο, κατάλαβε το λέω. Δεν το συγκρίνω προφανώς.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι το πρώτο, το Ολυμπιακό Φενέρ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, εννοείται, ναι. Γιατί παίζει.
1: Κορυφαία άμυνα με την κορυφαία επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ομάδα που θέλει και είναι το μεγάλο φαβορί για φέτος.
0: Ξέρεις τι, και είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα. Τι πλάνα θα στήσουν οι δύο προπονητές. Γιατί
1: έχω
0: αυτό
1: ακούσει
0: που
1: τόσα
0: εσύ.
1: Πολλά, ναι. Podcast, βιντεάκια, YouTube, ναι. Το Νατάλο, αναλύσεις. Όλοι λένε ότι ο Σάρας, επειδή είναι μαθητής του.
0: Γιατί
1: έχω
0: αυτό
1: ακούσει
0: που
1: τόσα
0: εσύ.
1: Πολλά, ναι. Podcast, βιντεάκια, YouTube, ναι. Το Νατάλο, αναλύσεις. Όλοι λένε ότι ο Σάρας, επειδή είναι

0: Εδώ τα πλάνα των δύο προπονητών. Γιατί
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης κόντρα στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι από τα δύο θα υπερισχύσει. Είμαι πολύ περίεργη να δω τα πλάνα των προπονητών, γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ έξυπνοι προπονητές. Δεν είναι τυχαίο και το ότι τον Μπαρτζόκα τον λένε σκακιστή παίκτες, και το ξέρεις ότι μόλις πήγαν στο ξενοδοχείο για να καταλύσει η ομάδα στην είσοδο του ξενοδοχείου, είχαν βάλει μια σκακέρα. Μια σκακέρα.
1: Στην Πάτρα, νομίζω, σε μια live μετάδοση, δεν θυμάμαι τώρα, ο Βαγγελής Ιωάννου πρέπει να ήταν, που είχε πάει ένας οπαδός με ένα σκάκι και το είχε υπογράψει ο Κώστας Μπαρτζόκας. Ή εδώ ή στην Πάτρα.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το περιμένω πώς και πώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης είναι ένα περίεργο παιχνίδι για να δούμε πώς και τι ακριβώς θα κάνει η Ρεάλ, λόγω και των δύο μεγάλων απουσιών στη θέση του 5. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ το inside game. Οπότε να δούμε ποιος θα σηκώσει το βάρος στη Ρεάλ, και το αν η Βαλένθια θα καταφέρει εν τέλει να βάλει τη Βασίλισσα στο ρυθμό της. Γιατί αν τη βάλει, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ physical game.
1: Έχει και πρόβλημα στο 5 η Ρεάλ με Λέν και Ταβάρες. Οπότε και αυτή
0: δεν
1: πρέπει να
0: αλλάξει. Δεν ποτέ αυτό που είπα.
1: Όχι. Το συμπληρώνω. Οπότε και αυτή κάτι πρέπει να κάνει, δηλαδή, διαφορετικό.
0: Σίγουρα.
1: Αν και γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχουν παίξει φέτος μόνο 6 φορές πλέον λόγος.
0: Ναι. Και μιλάμε και για πολύ καλούς προπονητές. Αυτό συζητούσαμε και χθες, ότι και ο Σέρτζιο Καριόλο μπορεί να μην έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, αλλά ένας προπονητής που με την Εθνική Ισπανίας έχει καταφέρει.
1: Κάτι έχει πάρει κόρα.
0: Τα πάντα. Στην Ευρωλίγκα πάντως δεν έχει κατακτήσει τρόπαιο. Έχει πάει 3 φορές, δεν έχει κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Αλλά επειδή είναι ένας πολυνίκης προπονητής και με την Εθνική Ισπανίας και έχει κατακτήσει κορυφαίες διοργανώσεις, τις κορυφαίες μάλλον του πλανήτη, διόλου τυχαίως δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Μαρτίνεθ είναι ένας προπονητής έκπληξη που στηρίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι της φυσικής κατάστασης, χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες από λίγα λεπτά κτλ. Οπότε και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι έχει και λιγότερο άγχος.
1: Κάνει μια διαχείριση του στυλ ότι θα παίζει 20 λεπτά, γιατί θέλει να είσαι φρέσκος μονίμως και να κάνεις αυτό το πλάνο, να ακολουθείς αυτό το πλάνο. Το οποίο τι χρειάζεται, και φυσική κατάσταση.
0: Και,
1: αυτό,
0: το έχει βγει πάρα πολύ αυτό. Και βλέπεις ότι οι παίκτες αντιδρούν σαν ρομπότ. Μπαίνουν, βγαίνουν, δεν έχουν σαν να μην
1: και πλέον
0: έχουν
1: δεν την έχει ξεγραμμένη τελείως τη Βαλένθια με αυτά που έχει δει. Και ενικώντας τον Παναθηναϊκό σε 5
0: μάτς. Εγώ, με ρωτάς, τώρα εντάξει, θα το πω. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη. Έκπληξη τώρα για τα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι, επειδή είναι μονά παιχνίδια, γιατί το συζητούσαμε και χθες, εάν τυχόν πάμε σε σειρά παιχνιδιών, αναμφίβολα ο Ολυμπιακός θα ήταν το φαβορί, αλλά επειδή τώρα εδώ είναι ένα μάτς, εγώ βλέπω.
1: Και μην ξεχνάμε, Βαλένθια μέχρι
0: στιγμής. Βλέπω Βαλένθια τελικό.
1: Έχει παίξει 3 τελικούς για μένα.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει παίξει τα 3 σερί μάτς που πήρε κοντρές στον Παναθηναϊκό, ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ντουρντά
1: ήταν και τα 3 αυτά.
0: Βέβαια.
1: Μετά το 0-2.
0: Και επίσης θεωρώ ότι το βάρος στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την Βαλένθια και τη Ρεάλ. Μεγάλο το βάρος, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πολυνίκης του θεσμού.
1: 11 κατακτήσεις.
0: Βέβαια. Οπότε,
1: και στην
0: σίγουρα...
1: μπάλα και στο ποδόσφαιρο είμαστε πολυνίκης. Πώς γίνεται αυτό.
0: Ξέρεις, εγώ σου έδωσα πάσα, αλλά ήταν λίγο διακριτικό στην αρχή και λέω: κοίτα να δεις. Κρατήθηκε για λίγο.
1: Κρατήθηκα γιατί δεν είμαι φουλ αισιόδοξο γι' αυτό.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, καταρχήν να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας, σε περίπου μισή ώρα από τώρα.
1: Ευτυχώς θα πω εγώ, θα έχουμε και έναν ειδικό.
0: Θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μαυροϊδής, ο οποίος είναι απίστευτο στην ανάλυση. Είναι καταπληκτικό στην ανάλυση.
1: Δεν είναι από τους τύπους που λες ότι ρε φίλε, έχει κάνει τέτοια καριέρα και τώρα κάνει άλλη μια δεύτερη καριέρα τόσο εξίσου καλά. Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά ό,τι κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ καλό.
0: Ένα φανταστικό παιδί ως χαρακτήρας, με ήθος, ποιότητα, χιούμορ, ευφυΐα. Είναι φοβερός. Και θα τον έχουμε μαζί μας, τον Δημήτρη Μαυροϊδή, μετά τις 11. Θα έχουμε και τον Γιάννη Κάρμα, ο οποίος θα μας δώσει και αυτό στα φώτα του για το τι μέλη γενέστε. Στη συνέχεια θα σας δώσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες μετά τις 10.30. Χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα πάτε στο T-Center, διότι υπάρχουν.
1: Ναι, θα τα διαβάσουμε λίγο αυτά.
0: Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια μετά τις 10.30, γιατί θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και αν τυχόν θεωρώ χρήσιμο για εσάς να μπείτε και να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορεί να φτάσετε στο T-Center. Εύχομαι σήμερα, γιατί δίνει κακές καιρικές συνθήκες, οι συνθήκες να είναι καλές ώστε να σας διευκολύνει στην πρόσβαση, στην μετακίνηση στο T-Center, γιατί θα είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί.

0: και να μην έχει κανένα, γιατί δίνει καταιγίδες και βροχές μετά τις 3 το μεσημέρι. Τι διαβάζεις για το...
1: Για τα δρακόντια μέτρα διαβάζω
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, θα τα δούμε και στη συνέχεια, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τους...
1: Χαμούλησα γίνεται στους δρόμους, παιδιά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Από χθες και προχθές.
0: Και θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γύρω-γύρω.
1: Πολλή αστυνομία, κάποιοι δρόμοι ήταν κλειστοί με κορδέλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει υπομονή, εντάξει.
0: Θέλει αυτό υπομονή και θέλει
1: το τριήμερο μέχρι την Κυριακή.
0: Θέλει υπομονή και θέλει όποιος μετακινηθεί να μπει στη διαδικασία να δει ποια είναι ανοιχτά, ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί κτλ. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες θες και αν άκουσες κάποιες δηλώσεις από τους προπονητές από τη συνέντευξη τύπου και από τους παίχτες, τους αρχηγούς που συνόδευσαν τους προπονητές στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είχαν πολύ ωραία, είχαν ενδιαφέρον σε ποιον θα έδινες ας πούμε το τελευταίο σουτ.
1: Αυτά που κάνουν στους παίκτες, λες.
0: Ναι, ήτανε, μου άρεσε και ο Καμπάτσο απάντησε.
1: Θυμήθηκε για το Γιούλ.
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ξέρω εγώ, στο Γιούλ. Ντεκολό, πολύ ωραία απάντηση, γιατί θα είναι και το κύκνιο άσμα του στην EuroLeague. Θα σταματήσει από την ενεργό δράση. Πιθανότατα είναι το τελευταίο του Final Four, βασικά, για να το πούμε πιο σωστά, γιατί δεν ξέρουμε τι και πώς. Και ρώτησε τι. Σε ποιον θα δίνεις το τελευταίο σουτ, μα είμαι Λεωνάρντο Ντεκολό, ξέρω εγώ. Ήθελε να πει, σε μένα θα το δώσω, αλλά λέει, θέλω να το απολαύσω.
1: My name is Ντεκολό, Νάρντο Ντεκολό. Ωραίο.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Λεωμένη απάντηση.
0: Εντάξει. Και αν είναι δυνατόν, δηλαδή, μιλάμε για ένα Γάλλο superstar, έτσι. Στα μάτια μου, δηλαδή, μπασκετικά είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ ενδιαφέρον έτσι, η χθεσινή συνέντευξη τύπου. Είδαμε κόσμο προσγειωμένο. Ρώτησαν τον Σάρα σε αν τυχόν τον έχουν πάρει φίλοι του Παναθηναϊκού τηλέφωνο για να του πούνε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Εντάξει, τελικό δεν είναι.
0: Προφανώς, ξέρεις. Και ρε Σιλένδα, θα έχει ενδιαφέρον νομίζω, γιατί αυτή τη στιγμή συναντιόνται δύο προπονητές, δηλαδή αυτός του Ολυμπιακού και της Φενέρ, οι οποίοι γνωρίζουν, χωρίς να είναι έδρα τους το ΆΚΑ, γνωρίζουν αυτή τη στιγμή είναι έδρα τους, γνωρίζουν πολύ καλά το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ, το T-Center.
1: Ο Ολυμπιακός έχει παίξει εκεί χιλιάδες φορές. Η Φενέρ και αυτή με την EuroLeague, ο Σάρας, ξέρει, εντάξει, απέξω και ανακατοτά. Βέβαια είναι glass floor πλέον, δεν είναι παρκέ.
0: Ναι.
1: Αλλά μικρή διαφορά. Κάπου είδα συνέντευξη Vujicic, τώρα τα λέω έτσι σκόρπια, αλλά και δεν τονίζω σε ποιο μέσο, γιατί προφανώς, παιδιά, η πληροφορία είναι καταιγιστική τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορώ να θυμάμαι που μίλησε ο Vujicic και ζητώ συγγνώμη. Δεν θυμάμαι δηλαδή σε ποιο site, σε ποιο μέσο έχει μίλησει ο Vujicic. Αλλά κάπου είδα ότι με τον Ολυμπιακό του 2009 είχαμε τρομερή ομάδα, αλλά είχαμε απέναντί μας Διαμαντίδη, Σπανούλη και Γιασκεβίτσους. Τι να κάνουμε.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα του 2009,
1: το λέγαμε και χθες, ότι η ομάδα
0: υπάρχει,
1: του 9 στα δικά μου μάτια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης που έχει κατέβει μέχρι στιγμής στη EuroLeague του Παναθηναϊκού, η ομάδα του 2009.
0: Ναι, δεν το συζητώ, ναι. Για μένα.
1: Μόνο
0: είναι...
1: με Γιασκεβίτσους, Διαμαντίδη, Σπανούλη τελειώνει η κουβέντα. Ποιο να βάλεις
0: πρώτο, άσε το. Ντρου
1: Νίκολας, Μπατίς, Πέκοβιτ, Τσαρτσαρί σίγουρα.
0: Ναι.
1: Φώτσης
0: βέβαια. Εννοείται.
1: Τώρα ξεχνάμε.
0: Εννοείται.
1: Ξεχνάμε κι άλλους, αλλά ναι, αυτή η ομάδα του 2009 με Ζέλικο στον
0: πάγκο.
1: Και προπονητή τώρα στον πάγκο τον Μπράντοβιτς. Εντάξει.
0: Όχι, καταπληκτικό. Λοιπόν, ωραία. Εμείς πάμε σιγά-σιγά έτσι λίγο με μουσικούλα με τη Μάιρα να μας βάλει να πάμε στους τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να συνδεθούμε με το Ed News Radio και επιστρέφουμε για να σας δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες, είπαμε, για τη μετακίνησή σας στο T-Center. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μαυροϊδή και τον Γιάννη Κάρμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Final Four.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε με βουλευτές του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνουν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθη με βροχές και καταιγίδες ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα, Τζέιμς δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, ο καρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 36 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Η Φανέλα με το 10 είναι εδώ. Λεωνίδας Κασνέτσης.
1: Και Χριστίνα Βραχάλη και λέει, are you ready baby? Σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
0: Ναι. Αυτό το λέει και η κόρη μου Ειρήνη. Are you ready? Και αρχίζει και χορεύει. Are you ready bingo? Είναι η bingo και η blue. Και αρχίζει και χορεύει. Ο Τάσος Ελεμέζης αντικατέστησε την Μάιρα Ξίδη στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ξεκινήσαμε μπασκετικά. Θα χρησιμοποιήσουμε την πορτοκαλί θεά σήμερα. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο. Αν και δεν έχει και τίποτα, χθες είχε τα play out, Λεωνίδα. Έκανες και περιγραφή.
1: Τελείωσα διάφορα τα παιχνίδια. Ναι, είχαν κρυθεί τα πάντα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0.
0: 6-0. Τι κατέρευσε ο Πανσεραϊκός ή ο Ατρόμητος ήταν καταπληκτικός?
1: 4-0 από το ημίχρονο με 4 γκολ του Τσούμπερ. Δεν ήξερα να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά πέτυχε άλλα 2 γκολ στο τέλος ο Ατρόμητος, 78-81. Εκεί φυσικά ανοίξε 3-2 την ΑΕΛ και ο Πανετολικός 1-2 έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Κηφισιάς, από τα μεγάφωνα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ακούστηκε ότι και τη νέα σεζόν η ομάδα της Κηφισιάς θα χρησιμοποιεί για έδρα της το Απόστολος Νικολαίδης στην Θρυλική Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ευχήθηκε κάτι που εγώ δεν το έχω ξαναδεί τουλάχιστον live ή ακούσει σε αυτά τα χρόνια στην ΑΕΛ, καλή επάνωδο στην Super League. Μια κατηγορία λέει εκεί όπου ανήκει η φυσική της θέση και τα λοιπά. Πολύ ωραίο το μήνυμα της Κηφισιάς στην ΑΕΛ. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΛ είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τελικούς, κυπέλλων, δεν το συζητάμε.
1: Με δύο κύπελα, με ένα πρωτάθλημα, με δεξαμενή παικτών τεράστια τώρα.
0: Με κόσμο στο πλάι της, σίγουρα της αξίζει να είναι στην Super League και ευχόμαστε όντως να επανέλθει γρήγορα, να επιστρέψει γρήγορα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο Final Four και σας είπαμε κάποια χρηστικές πληροφορίες.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος τώρα, λοιπόν τα μέτρα είναι δρακόντια, να ξέρει ο κόσμος. Είναι δρακόντια τα μέτρα. Η Ελλάδα έχει γνωστοποιήσει από την Τετάρτη ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ αυστηρά γύρω από το T-Center. Και ενημερώνει παράλληλα τους φιλάθλους για το επιχειρησιακό πλάνο και τον τρόπο μετακίνησης προς το γήπεδο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, να ξέρετε, καλούνται να βρίσκονται από τη μία στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, όπως έγινε δηλαδή και στο Conference League στον τελικό, για να πάνε προς την ΟΠΑΠ Αρένα τότε. Με τους σειρμούς να αναχωρούν στις 3. Δηλαδή, ραντεβού στη μία στο Φάληρο και αναχώρηση στις 3. Απ' την άλλη, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στο σταθμό Θυσίο από τις 12. Ενώ η αναχώρησή τους έχει προγραμματιστεί περίπου στις 2 για να μην συμπίψουν εκεί στα τρένα κτλ. Όσον αφορά τους φιλάθλους της Ρεάλ και της Βαλένθια, το σημείο συγκέντρωσης θα είναι το Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2. Τα λεωφορεία για τους παδούς της Ρεάλ θα αναχωρήσουν στις 4, ενώ για εκείνους της Βαλένθια στις 4 παρατέταρτο. Το T-Center, να ξέρετε, θα θυμίζει φρούριο. Ισχυρή παρουσία security υπάρχει ήδη περιμετρικά του γηπέδου. 4.000 αστυνομικοί θα είναι. Θα αναπτύσσονται σταδιακά στην περιοχή του γηπέδου εκεί στο Olympic Athletic Center of Athens, σε όλο το συγκρότημα με λίγα λόγια. 600 κάμερες επιτηρούν τους εξωτερικούς χώρους, ενώ στο σχέδιο ασφαλείας θα συμμετέχουν και drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Οπότε, παιδιά, όποιος είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, να το ξεχάσει. Υπάρχει εκτενέστατο ρεπορτάζ από το Earth News. Μπορείτε να μπείτε είτε στο Earth Sports είτε στο YouTube της Earth, συνδέσεις και τα λοιπά. Έχει ρεπορτάζ για όλα. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής μέτρα. Προσοχή, θέλει προσοχή, έτσι. Είπαμε, του Ολυμπιακού οι φίλοι, μία η ώρα, σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο. Έξω από το Γιώργος Χαρισκάκης.
0: Να πούμε και τους διαιτητές. Δώστε μου ένα λεπτό. Για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, ο πρώτος κατά σειρά χρονικά ημιτελικός. Διαιτητές είναι ο Κάρλος Περούγκα, ο Μίλαν Νέντοβιτς και ο Σρέτεν Ράντοβιτς. Και σε ό,τι αφορά στον άλλο ημιτελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαλένθια, διαιτητές θα είναι, δώστε μου ένα λεπτό γιατί το έχασα, ωραία, διαιτητές θα είναι ο Μεχτή Ντιφαλά, ο Ρόμπερτ Λοταρ Μόζερ και ο Όλεξ Λάτισεβς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τι θα σκαρφιστούν οι προπονητές, στο πώς θα ανταπεξέλθουν οι πρωταγωνιστές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καλές οι οδηγίες των προπονητών, καλά τα συστήματα που θα στήσουν, αλλά οι παίκτες είναι αυτοί που παίζουν. Να δούμε ποιοι έχουν τις προσωπικότητες και την στόφα να σηκώσουν πάνω τους όλη αυτή την διοργάνωση τεράστιων απαιτήσεων, θα έλεγα εγώ, γιατί ξέρεις, φτάνεις στο τέλος της διαδρομής ενός μαραθωνίου ταχύτητας και εκεί τώρα, επειδή είναι ένα μάτς, ένα παιχνίδι και είναι δύο τελικοί, να πούμε σήμερα, έτσι, δεν είναι απλά ένα ημιτελικός και άλλος, ναι, ένα ημιτελικός, είναι δύο τελικοί, εκεί θα μετρήσει πάρα πολύ η ψυχούλα σου που λέμε.
1: Είναι πολύ ειδικά παιχνίδια αυτά, εντάξει. Είναι πολύ ειδικά παιχνίδια.
0: Είναι ειδικά παιχνίδια.
1: Είναι για προσωπικότητες να βγεις μπροστά.
0: Έτσι.
1: Είναι η μέρα, μην το ξεχνάμε. Σε τι μέρα θα βρεθείς. Πέρσι είδαμε τον Ολυμπιακό να μην κατεβαίνει στο γήπεδο με τη Μονακό στο Αμπουντάμπι, για παράδειγμα. Μόνο Φουρνιέ είχε κατέβει που βάλε 31 πόντους. Από ό,τι μάθαμε όμως και μετά, ο Ολυμπιακός είχε πολλούς τραυματίες, κάτι που δεν ξέραμε, αλλά όπως και να έχει. Δεν ήταν σε καλή φάση τότε ο Ολυμπιακός. Είναι η μέρα, είναι οι προσωπικότητες, είναι οι στιγμές, είναι το πάθος, είναι η θέληση, είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Είναι η διαχείριση των στιγμών, των συναισθημάτων. Πρέπει να τις διαχειριστείς.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα χάος με τα εισιτήρια λίγο πριν τους ημιτελικούς. Γιατί πολλοί δεν τα έχουν παραλάβει. Λέει, έχουν σταλεί τα email των κατόχων που θα λάβουν τα 550 εισιτήρια που δικαιούνται οι ομάδες για να τους τα αποστείλει η EuroLeague και η μισή από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει.
1: Άλλοι λέει έχουν πάρει τις Κυριακές ή όχι τις Παρασκευής.
0: Ναι, αυτό, μπράβο. Ναι. Έχουν πάρει τις Κυριακές και δεν έχουν πάρει τις Παρασκευής. Και ότι υπάρχει, λέει, φόβος ότι είναι πιθανό να καθυστερήσει ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού λόγω αυτού. Και αυτό ξέρουμε, θα δημιουργεί πρόβλημα σε όλο το πρόγραμμα της ημέρας. Δεν είναι απλό.
1: Πρέπει, νομίζω, ο Παούλιος Μοτιγιούνας, ο CEO της EuroLeague, να αναθέσει διαχείριση των εισιτηρίων καπαλού, ρε παιδί μου, σε μια εταιρεία που να έχει αυτή την εξειδίκευση. Γιατί βλέπουμε συνέχεια τέτοια προβληματάκια. Τι να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει την EuroLeague, γιατί δεν θα έχουμε αύριο εκπομπή και δεν θα μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Τι μου κάνεις τώρα.
0: Τι.
1: Τι είχα πει εγώ τώρα. Είχα πει.
0: Εγώ θα το πω τώρα και ας σε πέσουν να με φάνε.
1: Ολυμπιακός Βαλένθια, Ολυμπιακός.
0: Εγώ λέω Ολυμπιακός Βαλένθια τελικό.
1: Δεν θέλω να δω Ολυμπιακό Ρεάλ και να χάνει Ρεάλ, κατάλαβες. Ολυμπιακό Βαλένθια, Ολυμπιακό.
0: Ή να το πω να γίνω πιο. Εντάξει, τώρα καφενειακή κουβέντα είναι αυτή που κάνουμε, αλλά θα την κάνω. Βλέπω Φενέρ Βαλένθια και να το σηκώνει Βαλένθια.
1: Okay.
0: Και τώρα θα γίνει χαμός, θα πέσουν να με φάνε. Έτσι τώρα το είπα για να το πω. Δεν ξέρω. Ναι. Okay. Δεν είναι αυτό που θέλω, είναι αυτό που ψυχανεμίζομαι. Ναι. Έτσι για να το ξεκαθαρίσω κιόλας, μην αρχίσετε να μου λέτε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Τάσος ο Ηλεμέζη να μας βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με συνέχεια μπάσκετ και φυσικά σιγά σιγά θα μπούμε και στη διαδικασία να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Κάρμα και με τον Δημήτρη Μαυροϊδή.

0: Έρχονται μηνυματάκια εδώ για το ζευγάρι του τελικού.
1: Έτσι, έχουν... αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: πάμε
1: διάλογο,
0: τότε
1: πάμε,
0: να. Ναι. Εσείς, ζευγάρι τελικού και νικητή, άντε.
1: Ναι, αυτό θέλω. Ζευγάρι τελικού και νικητή. Έτσι για να κάνουμε τώρα
0: την κουβέντα.
1: Χριστίνα
0: είπε,
1: έτσι.
0: Εγώ είπα, τώρα η σειρά
1: ναι.
0: σας.
1: Και μην αρχίσετε τώρα τα είπαμε γιατί ο Λεωνίδας είναι Ρεάλ, εγώ είμαι Βαλένθια κτλ. Δηλαδή,
0: τι εντάξει. πιστεύετε, ρε παιδιά,
1: ναι.
0: εντάξει.
1: Έτσι, να κάνουμε λίγο αυτό το. Το... Να την πω τώρα, την καφενειακή κουβέντα.
0: Ναι, μωρέ, ωραία, είναι πλάκα. Τέτοια μέρα.
1: Ναι.
0: Μόνο έχετε... βαρύγδουπες δηλώσεις και αναλύσεις. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και ειδικό μετά για, για πιο
1: δύο
0: τακτικά ειδικούς θέματα.
1: Θέλω να δύο λες. Δύο ειδικούς.
0: Ναι, ο ένας το έχει παίξει και πολύ καλά τον μπάσκετ.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Και το κάρμα λες.
0: Ναι. Είναι ενεργός ο κάρμας, είναι καλός.
1: Εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι όλες οι, και οι δύο μεταδόσεις και οι δύο ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague θα μεταδοθούν από την Eraspor, εννοείται.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες του Χέις Ντέιβις, έχω πάει και εγώ εκεί στην Ισλανδία, σε αυτά που έχει πάει. Έβαλα και εγώ μάσκα. Έχουμε τις φωτογραφίες σας, να σου πω.
1: Αλήθεια λες. Mm. Δεν έχετε το ίδιο budget βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτό είχε ένα εκατομμύριο μίλια από την EuroLeague.
1: Δεν θέλω να στεναχωριέσαι.
0: Έλα. Ναι. Blue Lagoon, πού είναι εκεί.
1: Να σου πω κάτι. Σήμερα έχει και συνάντηση. Τώρα σου το πω λίγο στο ποδοσφαιρικό. Τι είναι εκεί για πες Blue Lagoon για να μην το
0: ναι, μωρέ,
1: κάψω.
0: Πες. Απλά δεν πρέπει να βάλεις το πρόσωπο μέσα εδώ.
1: Δεν πρέπει μαλλί. Να το βάλεις.
0: Το νερό έχει κάτι.
1: Τι έχει.
0: Που δεν πρέπει να βάλεις το μαλλί σου.
1: Δηλαδή το σώμα, δεν μαθαίνει, καίρι, το σώμα δεν μαθαίνει τίποτα,
0: όχι.
1: αλλά παθαίνει το μαλλί.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τι ήθελα να πω. Έχει συνάντηση σήμερα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Είχαν πει με το που γυρίσει από το εξωτερικό ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα έχει ραντεβού ναι, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με τον μάνατζέρ του που φημολογείται ότι έχει έρθει στην Αθήνα ή θα έρθει στην Αθήνα κτλ. Άλλοι λένε για κάποιες ενδεχόμενες μεταγραφές. Για να ξέρεις για κάποιο στρατηγικό έτσι, σχεδιασμό αν έχει κάποιον στο μπλοκάκι του κτλ. Άλλοι το είχαν συνδέσει και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Νομίζω ότι είναι μόνο ξεκάθαρα για να μιλήσει, να δώσουν έτσι το στίγμα ενώπιση της επόμενης σεζόν και λογικά για κάποιους ενδεχόμενους μεταγραφικούς στόχους.
1: Ναι, σίγουρα θα κάνουν και το μεταγραφικό σχεδιασμό γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
0: Και νομίζω φέτος θα έχει πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
1: Το πιστεύεις.
0: Είναι η μόνη χρονιά. Εντάξει, πώς είναι με την
1: Αλλαγές Λίμπαρ. Αλλαγές εννοείς από πλευράς παικτών. Γιατί,
0: ναι.
1: γιατί ο προπονητής, αν παραμείνει ο ίδιος, η φιλοσοφία
0: παικτών.
1: Θα είναι ίδια. Δεν θα έχει
0: δηλαδή,
1: πάλι ένα τεράστιο ρόστερ.
0: Με
1: την
0: Λίμπαρ δεν ήθελε πάνω από 3-4-5 ναι. μεταγραφές και στοχευμένες κτλ. Φέτος νιώθω ότι θα έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Για Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ, γι' αυτό το λέω. Και τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς, στην παρουσίαση των διαρκείας. Οπότε θα μάθουμε κι άλλα. Έρχονται μηνύματα, τη λέει εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Ηρακλής και θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος του 078. Ωραίος. Καλημέρα. Κι εγώ λοιπόν είμαι στην κατηγορία που δεν θα δω το παιχνίδι, ενώ δεν έχω χάσει παιχνίδι όλη τη χρονιά. Αγχώνομαι υπερβολικά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, Μάρκος Ολυμπιακός Καβάλα.
1: Το βλέπω να κάνει και στην παραλία στην Καβάλα. Πήγαινε, ναι. έλα, έτσι.
0: Κολύμπι. Καλημέρα, παιδιά. Από Ρόδο, Ολυμπιακός Βαλένθια. Όπως και να έχει, ας το απολαύσουμε. Κατάκτηση Βαλένθια, λέει ο Παναγιώτης. Ολυμπιακός Βαλένθια, τελικό κατάκτηση Βαλένθια.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω να κοιμηθώ μια βδομάδα. Κάθε βράδυ βλέπω στον ύπνο μου τον αγώνα του Ολυμπιακού μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Με κομμένη την ανάσα σήμερα. Μακάρι το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Κώστας από την όμορφη Μεθόνη Μεσσηνίας. Είναι πανέμορφη Μεθόνη.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Έχω κάνει ένα
1: τουρ. Τίποτα.
0: Μεθόνη, Κορώνη, Βοηδοκυλιά, Φινικούντα, Πύλο.
1: Πάω κάθε
0: Σαπιέντζα.
1: Χρόνο.
0: Έχει πάει Σαπιέντζα στο νησάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Ήμουνα μόνο μου.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Δεν ήμουνα μόνο μου, αλλά ήμασταν οι δυο μας.
1: Δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες. Ναι. Ευχαριστούμε.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήταν ένα tour, κάτι τουρίστες εκεί φύγανε με το καραβάκι και ήμουν μόνος.
1: Με μία τουρίστρια?
0: Όχι.
1: Α, όχι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα. Κοίταξε, καλά, εγώ πάω κάθε χρόνο σε αυτές τις περιοχές και πρόσφατα ήμουν κιόλας προς τα εκεί. Βοηδοκυλιά, Πύλο.
0: Δεν υπάρχει, είναι πανέμορφο.
1: Είναι καταπληκτικά, έκανα και το μπανάκι μου.
0: Καταρχάς, ο Λεωνίδας είναι Ρεάλ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Ρεάλ και νίκη Ολυμπιακού με over 20 πόντους.
1: Οπα.
0: Τόσο τέτοια σφαλιάρα. Εντάξει, το πάρει Ολυμπιακός. Τι έπαιξε εδώ φίλος. Ολυμπιακός Φενέρ νικητή αγώνα Φενέρ. Βαλένθια Ρεάλ νικητή αγώνα
1: Βαλένθια.
0: Πού το λέει, δεν το λέει. Ναι, Βαλένθια, μπράβο.
1: Άρα το ίδιο.
0: Βαλένθια.
1: Άρα το ίδιο με μένα, είπε.
0: Ναι. Και ποιο θα το πάρει.
1: Θα το δούμε.
0: Καλημέρα σας, Χριστίνα, μαζί σου μέχρι να ζει ο ήλιος, λέει ο Νίκος.
1: Καλά, παιδιά, εντάξει τώρα έτσι για. Το είπα έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Κουβέντα να γίνεται.
0: Θα ήθελα να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, αλλά αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος για όσους αγαπάνε τα νούμερα, ποτέ δεν έχει πάρει τρόπαιο ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη κανονική περίοδο. Σωστό, φίλε μου,
1: Αντώνη. Εντάξει, αλλά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, οπότε ας μην το θεωρούμε αυτό. Ξέρεις τι, εγώ περισσότερο θεωρώ ότι έχει βάρος ο Ολυμπιακός λόγω των φορών που έχει πάει στο Final Four και δεν το έχει πάρει.
0: Οι προηγούμενες τέσσερις δεν ήταν
1: καλές. Παρά ότι σκέφτηκε ότι τερμάτισα πρώτος και ότι υπάρχει κατάρα. Δηλαδή αυτό πιστεύω δεν το σκέφτεται καν. Ότι όμως είναι η πίεση πάνω από το ότι ξέρεις τι τώρα πρέπει να το πάρει.
0: Η Φενέρ δεν έχει, το πήρε πέρσι.
1: Η Φενέρ δεν
0: έχει. Η Ρεάλ του το πήρε το Ολυμπιακού το 23 από τότε.
1: Η Βαλένθια νομίζω πάει με άγνοια κινδύνου. Εγώ γι' αυτό τη θεωρώ φαβορή, γιατί πάει με άγνοια κινδύνου. Και να μην γίνει κάτι, είναι άκρως επιτυχημένο το γεγονός ότι
0: έχασες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ολυμπιακός Ρεάλ τελικός, συν 15 νίκη Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, νομίζω ότι ήρθε η σειρά τουρκική ομάδα να το πάρει στην Αθήνα σε αντίθεση στην πόλη το είχε πάρει ελληνική ομάδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, παιδιά. Λεωνίδα, είδα προχθές Αθλητική Κυριακή και έπαθα σοκ με την καλή έννοια. Πιο πολύ ταιριάζει για φοιτητής πυρηνικής ιατρικής, φυσικός πειραματικός, κάτι του στυλ Big Bang Theory. Τη σειρά, αν είχε δει, παρά για μπαλαδόφατσα, ρε παιδί μου, λέει ο Χάρης. Okay. Χάρη μου. Μπαλαδόφατσα, έχω κόψει και το μαλλί τώρα. Ήμουνα Ρουγουανός με κορδέλα. Εντάξει, τι και αν βρέξει το απόγευμα, δεν στάζει η ροφή του τη έντερ σε κάποιου άλλου, λέει. Ονόματα δεν λέμε, ο Τίτο και γελάει. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και με αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Θρύλο, λέω. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα. Εντάξει, ο κόσμος έτσι είναι. Καλημέρα, παιδιά. Σαν τη σπιάτζα δεν υπάρχει. Γεια σου, κύριε Κώστα. Είναι ωραία η σπιάτζα, έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω κάποια στιγμή να σας στείλω ακανέ σερών ρούμπου. Πώς μπορώ να τα στείλω, είναι το πιο διάσημο γλυκό των σερών αυτών.
1: Α, δεν έχω φάει.
0: Το έχω ακούσει, αλλά ούτε εγώ φάει. Φίλε μου, Παύλο, και σε ευχαριστούμε. Στείλε προσωπικό μηνυματάκι ή στη Χριστίνα Βραχάλη στα social. Χριστίνα Βραχάλη, CH. Ή Λεωνίδας Καζνέτσι.
1: Και πρέπει να είναι δικό τους, γιατί βλέπω το επίθετο. Πρέπει να είναι δικό τους, δική τους παραγωγή.
0: Όχι, και πρώην παίκτης. Ναι, θα τον ψάξω το φίλο. Καλημέρα από Νάξο, είστε καλύτερη. Γεια στον Τονάρα και εσύ αγόρι μου. Την καλημέρα μου παιδιά. Λεωνίδα, να ακούσει τη Χριστίνα για τελικό Φενέρ Βαλένθια και να το σηκώσει Βαλένθια. Δίνει 10 απόδοση. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, λέει ο Ζώης ο Φούρναρης από την Άρτα. Χριστίνα, καλημέρα και φυσικά καλημέρα και στο Λεωνίδα. Νομίζω ότι θέλεις να το πάρει Ρεάλ. Απλά λες ότι θα το πάρει Βαλένθια. Γιατί Χριστίνα. Η Χριστίνα δεν είναι Ρεάλ.
1: Ρεάλ, εγώ.
0: Νομίζω ότι θέλεις να το πάρει Ρεάλ. Απλά λες ότι θα το πάρει Βαλένθια.
1: Εγώ. Εγώ όχι. Δεν θέλω να το πάρει Ρεάλ. Αν είναι να το πάρει κάποιος, να το πάρει Ολυμπιακός θέλω. Εγώ είπα τι ζευγάρι βλέπω.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει Ολυμπιακός Βαλένθια πάντως είναι το ζευγάρι και εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Τσαντίστηκε λίγο με την πρόληψη του τελικού σου.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από την πόλη της Καρδίτσας. Εκτός από το θρύλο μας απόψε, ας μιλήσουμε και λίγο για τέχνη. Έκθεση φωτογραφίας μαθητών. Εγγένεια 25 Μαΐου, Δημοτική Αγορά Καρδίτσας από 8 με 9.30. Όσοι είστε Καρδίτσα να πάτε στην έκθεση φωτογραφίας μαθητών. Λεωνίδα, δυστυχώς το πικρό ποτήρι θα το πιεις μέχρι τέλους. Η Ρεάλ θα είναι τελικό, αλλά θα το χάσει. Θα το πάρει ο νικητής του Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, λέει ο Ιωάννης. Καλημέρα, παιδιά. Χριστίνα, Φενέρ Βαλένθια. Δεν έχει σουβλάκια πάλι στο Κιάτο. Λεωνίδα, τέλεια πρόβλεψη, λέει. Α, ο φίλος από το Κιάτο.
1: Φιλαράκι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Εντάξει.
0: Ο Χρήστος.
1: Έλα, τώρα άμα έρθαμε και θα μου βάλεις να φάω σουβλάκι.
0: Εμένα θα μου δώσει.
1: Εσένα σίγουρα.
0: Καλημέρα, σπορ. Μακάρι ο κύριος Μπαρτζόκας να συντρίψει απόψε. Τι εννοεί. Τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά μακάρι ο Ολυμπιακός να μην σηκώσει το κύπελο. Και αυτό επειδή οι Ολυμπιακοί είναι υπερόπτες. Αντιπαθώ τους Ισπανούς, αλλά πιο πολύ τους Ολυμπιακούς, λέει ο Μάνος από την Κάλυμνο. Όχι, ρε φίλε μου, Μάνο. Μην βγάζεις έτσι μέρος. Αθλητισμός είναι, είπαμε. Καλημέρα, Λεωνίδα, το χθεσινό με τον Νεϊμάρ. Έχεις τεράστιο δίκιο. Πρώην ποδοσφαιριστής, μόνο στην Μπάρτσα έπαιξε στους άλλους. Ναι, κοροϊδεύε. Ρώτα για μπάσκετ, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Στο άλλο τελικό πιστεύω Βαλένθια. Okay. Είναι δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρα, είναι ο φίλος. Και το άλλο πιστεύει ότι θα νικήσει η Βαλένθια τη Ρεάλ. Ο Τζούντο 13 στέλνει την καλημέρα του. Πολύ νωρίς το παιχνίδι, δεν το δω. Έχω προπόνηση. Θέλω να το πάρει ο Σάρας ή η Βαλένθια, λέει ο Τζούντο. Έχει Τζούντο εκείνη την ώρα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλημέρα σας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Okay. Παναγιώτη, Σατανά. Βαλένθια φυσικά, γιατί απέκλεισε την πιο δυνατή ομάδα, τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νεκτάριος. Βλέπει να το σηκώνει.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να πάμε σε.
0: Τελευταίο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος θα το σηκώσει, αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Πολύ καλός φίλος αυτός. Πού θα κοιμηθεί σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Δημήτρη Μαυροϊδή και Γιάννη Κάρμα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, φανέλα με το 10, συνέχεια σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Θρυλικό απόγευμα στο παρκέ του Telecom Center της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός για 15η χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας το σημερινό πρώτο ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Ο αρχιτέκτονας της Ερυθρόλευκης ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε διψασμένος για την κατάκτηση του τροπέου, επισημένοντας ότι αν το θέλει ο Θεός θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, γνωρίζοντας πως στις εξέδρες θα βρεθούν σήμερα 10.000 ερυθρόλευκοι φιλάθλοι. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα αναφέρεται από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχουν λάβει τα σχετικά email με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να δώσουν το παρόν στον αγώνα. Εν τω μεταξύ, γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα από τη διοργανώτρη αρχή με την Ευρωλίγκα. Κυκλοφοριακές αλλαγές στους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, ειδικά δρομολόγια για φιλάθλους και μάλιστα σύμφωνα με ενημέρωση της τάσης, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου και κατόπιν εντολής της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Είναι τιμή μου που επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά για να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας. Ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαξε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Κροάτης Ράντοβιτς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούγκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Το Final Four της Ευρωλίγκα εμπνέει τη νέα γενιά και αναβαθμίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που θα φιλοξενήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ισπανικός εμφύλιος στις 9 το βράδυ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four μεταξύ Real Madrid και Βαλένθια. Η βασίλισσα της Ευρώπης παίζει χωρίς τους σέντερ, Ταβάρες και Λεν. Η απειρία και μόνο είναι το πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια, που είναι η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς και συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς της στην Αθήνα. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φράγησε την παραμονή του Εργίνα Ταβάνε στον πάγκο του Παναθηναϊκού έως το τέλος της περίοδου, χωρίς να χρειαστεί κατηδίαν συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή. Εντός της ημέρας αναμένεται να βρεθούν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκειμένου να τα πούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πώληση του Κωστίνια στην Brighton με 13 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε 6-0 τον Μπασεραϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League. Στους άλλους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η τελική βαθμολογία των play-out είναι Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός με 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός με 29. Κατάρ, Παναμάς και Αίγυπτος στο πρώτο γκρουπ θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελο κάτω των 17. Ο Φρανκ Ντεπέστελε θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας βόλεϊ του Όφη την επόμενη σεζόν. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 το Διεθνές Τουρνουά Αλμάτων Στίβου στο Άλσος της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση Γλυφάδας Βουλιαγμένης για την τελική φάση της Water Polo γυναικών. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του απανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις έκλεισε τη θεαματική χρονιά του ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός. Βασιλιάς και στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας δύο φορές, βοήθησε την Αν Νάσρ να κερδίσει 4-1 την Νταμάκ και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 11η φορά της ιστορίας της. Μόλις 27 γκολ χρειάζονται για να γίνει ο 41χρονος στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο πρώτος με 1000 γκολ στην καριέρα του. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn με έπαθλο τη συμμετοχή της στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στη Λανς και την Ισ. Στην 28η του Μαρόκου, Ελ Καάμπι εκτός ο Ουνάι. Με Χάλαντ η αποστολή της Νορβηγίας στον παγκόσμιο κύπελο. Εκτός Μουντιάλ, Μαγκουάιρ, Φοντέν και Πάλμερ η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Η τελική λίστα των λιονταριών θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες από τον Τόμας Τούχελ. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας ο Μάνουελ Νόιερ που επιστρέφει στην εθνική ομάδα του μετά τη δήλωση αποχώρησής του το 2024. Σε πρώτο πλάνο για τη θέση του προπονητή της Μπεσίκτας δείχνει να βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Η Athletic Bilbao παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χάρτη της ευρύτερης βασκικής περιοχής προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, Βραχάλη και Καζνέτσι.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανί. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανί, ο οποίος με σιρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά, ο Μπάτσι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνε την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μια τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ. Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ρασπόρ. Η Φανέλα με το 10 είναι εδώ. Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη, Τάσος Ηλεμέζης στην ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την έναρξη της εκπομπής μας και μετά, είναι η εκπομπή μας αφιερωμένη βεβαίως στο Final Four. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Telecom Center, καθώς μετράμε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Λίγες ώρες μετά η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Μιλάμε για δύο τελικούς και όχι δύο ημιτελικούς στο δικό μου μυαλό, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μιας διοργάνωσης που ήθελε πάρα πολύ αντοχή, πάρα πολύ γερά νεύρα, ατσάλινο χαρακτήρα για όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ένας άνθρωπος με τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι ο Δημήτρης Μαυροειδής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αφού ξέρεις, Χριστίνα, δεν γίνεται να πω όχι αφού μου είπαν για σένα.
1: Για τη Χριστίνα ή για τον Γιάννη Κάρμα?
2: Για τη Χριστίνα, τον Κάρμα, τι να τον κάνω.
0: Ξέρεις τι, ναι, είμαστε ίδια. Είμαστε, οι δρόμοι μας είναι οι παράλληλοι βοί, κατάλαβες. Ο Κάρμας είναι μια γενιά νεότερος, ρε εσύ, Λεωνίδα. Είναι άλλα τα βιώματα τα δικά μας,
2: τον
0: Δημήτρη.
2: Τον Κάρμα, θα μας τάσει κάποια στιγμή.
1: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, πώς είσαι?
2: Η αλήθεια, πολύ τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο.
1: Δημήτρη, είσαι ένα εισιτήριο?
2: Έχει κάτι, αλλά είναι λίγο τσουτερά.
1: Πρέπει να σε έχει ρωτήσει η μισή Ελλάδα για σένα.
2: Δεν υπάρχει. Γενικά δεν ξέρω τώρα αν είναι. Βλέπω λίγο πολύπλοκη τη διαδικασία. Λίγο με τα εισιτήρια νιώθω ότι λίγο έχει γίνει ο χαμός.
0: Και έχει γίνει ο χαμός και βλέπω να καθυστερεί και η έναρξη του αγώνα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί οι μισοί έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους, οι άλλοι μισοί δεν τα έχουν παραλάβει. Οι άλλοι έχουν παραλάβει της Κυριακής, δεν έχουν παραλάβει της Παρασκευής. Και ενδέχεται σε περίπτωση που γίνει, λέει, χαμός, να καθυστερήσει και ο πρώτος ημιτελικός και αυτό κατά συνέπεια θα καθυστερήσει και τον επόμενο. Αλλά εντάξει, ας μην σταθούμε εμείς εκεί, ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους αυτοί που τα διοργανώσανε και που τα κάνανε στην διοργανώτρια αρχή. Εμείς ας μιλήσουμε για αγωνιστικά. Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, έχω ζηλέψει πάρα πολύ. Σε έχω ζηλέψει πολύ, ρε παιδί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαζόμασταν. Έχω ζηλέψει τους συναδέλφους της Νόβα που συνεργάζονται με τον Δημήτρη Μαυροειδή πάρα πολύ. Όχι, γιατί να τον βάλουμε?
2: Είμαι ανοιχτός για σένα, ξέρεις. Ειλικρινά,
0: γιατί είσαι τόσο άσχετο, δεν θα μιλήσω τώρα για το μπασκετικό κομμάτι και για το τι έχεις πετύχει ως αθλητής. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Ευρωλίγκα, κύπελα Ελλάδας, Champions League, όλα. Αλλά ρε παιδί μου, χαίρομαι τόσο πολύ ακούγοντάς σε να κάνεις ανάλυση. Μ' αρέσει τόσο πολύ, το απολαμβάνω. Και λίγο, και λίγο το ζηλεύω αυτό.
2: Ναι. Το ένα διορθώνεται, λοιπόν, είπαμε, είναι εύκολο. Το άλλο τώρα, εντάξει, προσπαθώ να τα εξηγώ και πιο απλά όσο μπορώ στον κόσμο, να μην λέω σύνθετα, αλλά να δύο-τρία εύκολα πραγματάκια που εύκολα κάνει μια ομάδα να τα καταλαβαίνει, να καταλάβεις. Μην προσπαθώ να λέω περίεργα και πολύ στημένα προπονητή πράγματα και δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γενικά αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που μας λες, τα βλέπουμε στο γήπεδο, απλά πράγματα για να είναι εύκολα για τον κόσμο. Γιατί την αμπλεκτή τώρα δεν χρειάζεται.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, μωρέ. Και επειδή πολλές φορές εμείς που παρακολουθούμε μπάσκετ θεωρούμε λίγο δεδομένο ότι θα μπορεί ο άλλος να καταλάβει και αυτά που χρησιμοποιούμε στα μπασκετικά παιχνίδια, τα plays που μιλάμε στα αγγλικά, και θεωρούμε δεδομένο ότι μπορεί να τα ξέρουν και να τα καταλαβαίνουν. Αλλά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από αυτά που ακούγονται.
2: Ναι.
0: Και είναι πολύ σωστό ο τρόπος με τον οποίο τα μεταφέρεις. Ας πούμε και μια καλημέρα στο Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα Δημήτρη. Και Χριστίνα, βλέπω ότι.
0: Ήθελα να σε κάνω λίγο καψό.
3: Ούτε που ασχολείσαι μαζί μου, ούτε που ασχολείσαι μαζί μου.
0: Ξέρεις ότι είσαι η αδυναμία μου αυτή τη γενιά. Εντάξει, μπορώ να κάνω.
3: Εντάξει όμως, εντάξει, σε παρακαλώ. Εντάξει, είναι ο Δημήτρης είναι εγγύηση, αλλά εντάξει.
0: Ξέρεις ότι σου έχουμε αδυναμία τώρα εδώ στην εκπομπή, δεν το συζητάμε αυτό. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι αρκετά πιεσμένος. Και...
2: Από τι είναι πιεσμένος? Όλη μέρα κάθεται,
0: άστονα. Έλα μωρέ.
1: Εδώ στην Ερασπορ δικαστήριο.
0: Πάντα είναι ανοιχτό, λαϊκό δικαστήριο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είναι στην. Είναι στη διάθεση. Οπότε το νόημα.
1: Πάντως να πούμε και αυτό ότι Δημήτρη, να ξέρεις, ότι τελευταία στιγμή το ζητήσαμε του Γιάννη και σε βρήκε και σε ευχαριστούμε και πολύ κιόλας, γιατί πρέπει να μέρες σου σήμερα.
2: Μπορούσα, γιατί μόνο λίγο τώρα στο πρωί μιλάς, γιατί από τις μία και μετά ξεκινάει ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος.
1: Ευχαριστούμε κιόλας πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να ξεκινήσουμε και να μπούμε σε ρυθμούς Final Four και να ρωτήσουμε τον Δημήτρη. Εννοείται, παίζεις μπάλα κανονικά, Γιάννη, ό,τι θες, ρωτάς εσύ.
3: Εννοείται, ναι.
0: Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, Δημήτρη, για το πώς βλέπεις τους δύο ημιτελικούς. Αν όντως οι ομάδες αυτές που βρίσκονται αυτή στο Final Four αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες που άξιζαν να είναι, και πώς βλέπεις έτσι να διαχειριστούν τους δύο ημιτελικούς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, δεν είναι σειρά αγώνων. Ναι. Πρόκειται για... Ας ξεκινήσουμε από το ένα για να τα πάρουμε μετά με τη σειρά, να μην βάζω πολλά ερωτήματα.
2: Ναι.
0: Είναι οι ομάδες αυτές που περίμενες να είναι στο Final Four?
2: Οι τρεις ή τέσσερις, ναι. Τη Ρεάλ, να πω την αλήθεια μου, όχι. Δεν μου γέμιζε το μάτι στην αρχή της χρονιάς. Και λόγω ρόλου. Οι τρεις ή τέσσερις, ναι. Τη Ρεάλ, να πω την αλήθεια μου, όχι. Δεν μου γέμιζε το μάτι στην αρχή της χρονιάς.

0: σαν την Παρή, με την έννοια έπαιζε γρήγορα, αλλά δεν έπαιζε χωρίς μυαλό. Η Βαλένθια παίζει και γρήγορα και στοχευμένα, έτσι, ό,τι κάνει ο Κώστας Μαρτίνεθ. Οπότε δίκαια πιστεύω αυτές οι ομάδες. Η Ρεάλ, εγώ πιστεύω, εκμεταλλεύτηκε πολύ την έδρα της, που ήταν η καλύτερη έδρα στην Ευρωλίγκα, και τις προσωπικότητες που ακόμα βλέπεις ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα, η Φενέρ και ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα οι δύο καλύτερες ομάδες, παρότι η Φενέρ έκανε την πτώση που και ήταν συμβασμένη με τους τραυματισμούς που είχε. Αλλιώς θα έβγαινε εύκολα πρώτη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δίκαια μέχρι στιγμής. Τώρα το Final Four δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, είναι και άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για δύο τελικούς, αυτές οι αναμετρήσεις δεν θεωρούνται ημιτελικοί. Δηλαδή, τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργη, και αυτό συζητούσαμε με τον Λεωνίδα στην αρχή της εκπομπής. Πώς, ξεκινώντας από τον πρώτο ημιτελικό, πώς οι δύο προπονητές θα αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση, για τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιου μετά που η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τι επικρατεί, Δημήτρη? Υπάρχει κάτι που επικρατεί? Πώς θα το διαχειριστούν οι δύο προπονητές, πιστεύεις, στο παιχνίδι?
0: Δεν είναι τι επικρατεί, τι θα επικρατήσει. Ναι, είναι πώς ο ένας θα επιβάλλει το παιχνίδι του και θα καταστρέψει το παιχνίδι του άλλου. Πιο πολύ δηλαδή, βέβαια, η Φενέρ είναι αυτή που θέλει να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου. Ιδιαίτερα του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση που θέλει να κυκλοφορεί την μπάλα, και η άμυνα με αλλαγές που παίζει η Φενέρ κόβει αυτό το παιχνίδι, και αντί να πηγαίνει στην κυκλοφορία πηγαίνει στα ISO, που δεν θέλει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να το κάνει τόσο πολύ. Βέβαια έχει πάρει και παιδιά, έχει παιδιά δηλαδή που το κάνουν αυτό, οπότε το έχει βελτιώσει και αυτό ο κοτς Μπαρτζόκας, δηλαδή η προσθήκη του Φουρνιέ που πήρε πέρσι, και η προσθήκη του Ντόρση, γιατί ουσιαστικά προσθήκη είναι του Ντόρση.
2: Εσωτερική μεταγραφή.
0: Το τελείωμα το περσινό και το φετινό προσθήκη του Ντόρση είναι. Νομίζω ότι του έχει δώσει αυτό το παιχνίδι, το αν τυχόν στο τέλος πάει στο ISO να παίξει εκεί. Γενικά θα είναι κλειστό το παιχνίδι, γιατί η Φενέρ, έτσι όπως παίζει, δύσκολα δίνει διαφορές ή παίρνει ή δίνει διαφορές. Αν δεις όλα τα μάτς της είναι κλειστά, γιατί ο τρόπος που παίζει είναι πολύ πιο χαμηλό τέμπο, πολύ σκληρά, οπότε δύσκολα να πάρει μια διαφορά. Επίσης, όπως αν πάρει εκείνη μια διαφορά, είναι δύσκολα για την αντίπαλη ομάδα να επιστρέψει, να ξέρεις. Και έχει κάποια τρίκ. Κάποιες στιγμές, να το πω έτσι, που βάζει κάποια παιδιά, παίρνει αυτή τη διαφορά που θέλει και μετά τη διατηρεί. Αυτό κυρίως το κάνει με τον Μπιμπέροβιτς, που βγαίνει και του βγάζει, ξέρω εγώ, 2-3 plays από να βγει να σουτάρει, να εκτελέσει, ή με το Μέλι που τον βάζει σαν 5 και του δίνει κάποια pop-out με αντίπαλους ψηλούς, πιο βαριά κορμιά, όπως μπορεί να είναι ο Μιλουτίνοφ, για να πάρει και αυτός 2-3 τρίποντα για να δημιουργήσει μια διαφορά, κατάλαβες, 6-9 πόντων, mm-hmm. που να μπορέσει να τον πάει μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μην σταματήσει αυτό το παιχνίδι και να κοπεί, να συνεχίσει την κυκλοφορία, να διαβάσει αλλαγές. Ιδιαίτερα η δύναμη είναι έξω της Φενέρ στην άμυνα. Δηλαδή η άμυνα που παίζουν οι ψηλοί, ιδιαίτερα ο Μέλι, είναι έξω. Οπότε πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Που βέβαια έχει και εκεί κορμιά, γι' αυτό και παίζει αλλαγές. Γιατί και τα κορμιά που έχει μέσα είναι ψηλά κορμιά, μπορούν να τα απεξέλθουν. Απλά νομίζω ότι με το Μιλουτίνοφ ή το Βεζέκοφ με ένα τέτοιο κορμί δύσκολα να τα βάλει κάποιο γκάρ. Όσο δυνατόν να είναι, όσο και ο Τάκερ, παραδείγματος χάρη, που είναι δυνατό παιδί. Πρέπει, νομίζω, ότι να πάει μπάλα αρκετά μέσα στην αρχή, ιδιαίτερα του παιχνιδιού.
1: Πιστεύεις ότι θα ετοιμάζει καμιά έκπληξη ο Σάρας σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της, στην αμυντική λειτουργία?
0: Γενικά,
1: που δεν περιμένουμε, κάτι που δεν περιμένουμε, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει πράγματα τα οποία δεν πολύ περιμένουμε.
0: Δεν μπορώ να πω τι κάνει ιδιαίτερα.
1: Επιφυλάσσει εκπλήξεις από εκεί που δεν τις περιμένουμε, νομίζω.
0: Γενικά και οι τέσσερις προπονητές δεν είναι προπονητές που κάνουν κάτι out of the box. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δηλαδή δεν είναι αταμάν, να το πω έτσι, που θα κάνει κάτι που δεν το περιμένεις. Και οι τέσσερις είναι πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που κάνουν.
1: Γι' αυτό πήγαν στο Final Four.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι η φιλοσοφία τους είναι αυτή. Γιατί πιστεύει ότι ο Αταμάν πάει στα Final Four, αλλά είναι άλλο στυλ. Μην κοιτάς που πήγε φέτος. Αλλά θέλω να σου πω ότι η φιλοσοφία τους είναι η ομάδα τους τι θα κάνει και όχι τόσο πολύ τι θα κάνουν οι άλλοι. Μόνο ίσως ο Σάρας είναι λίγο στο να καταστρέψει και το παιχνίδι του αντιπάλου και το κοιτάει με. Αλλά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο δεν θα κάνει κάτι out of the box, ας πούμε. Mm-hmm.
2: Δημήτρη, βλέποντας τις δηλώσεις του Φουρνιέ στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, το ρωτήσανε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το τζάμπλ του ημιτελικού με τη Φενέρ. Και λέει: η πρώτη λέξη, λέει, που μου έρχεται στο μυαλό είναι το physicality. Σωματική δύναμη, δυναμικό παιχνίδι, έντονη σωματική επαφή, αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εσύ θεωρείς ότι το παιχνίδι θα πάει εκεί, θέλει να το πάει η Φενέρ εκεί, θέλει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε τρίπλα και όχι σε πάσα-πάσα?

0: Αλλά 100% η Φενέρ αυτό θέλει, να πάει σκληρά, να κάνει, να παίξει το παιχνίδι της, να μην πάει μπάλα εύκολα μέσα, να μην κυκλοφορήσει όπως είπες. Αυτό είναι το στυλ της. Απλά είναι αυτό που είπαμε, πως θα επικρατήσει και ο Ολυμπιακός, δεν θα πέσει αυτό το τρυπάκι και θα κάνει το παιχνίδι του, δεν θα κοπεί η ροή του, με αυτή την έννοια που λέμε. Και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Είναι πολύ φυσικά ομάδα, έχει πολλά κορμιά, έχει πολλά forward. Δηλαδή η δύναμή της, η Φενέρ ας πούμε, επιτίθεται με τους κοντούς και αμήνεται με τους ψηλούς της, ας πούμε, έτσι χοντρικά, σαν φιλοσοφία να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πιο balance ομάδα στο μέσα και στο έξω. Δηλαδή έχει πιο ξεκάθαρους ρόλους, έχει πιο ισορροπία. Εντάξει, γι' αυτό είναι και ξαναλέμε καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Γιάννη, θες να πεις κάτι στον Δημήτρη?
2: Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω τον Δημήτρη το εξής. Πώς θεωρεί ότι τα τρία guard του Ολυμπιακού, guard forward, εντάξει, βάζω μέσα και το guard, θα μαρκάρουν τους αντίστοιχους περιφερειακούς της Φενέρ? Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, στην Τουρκία τον walk-up πάνω στο Χόρτον Τάκερ, κάτι που δεν πήγε καλά. Και αν βλέπει πρόβλημα στο μαρκάρισμα, στο ποιο θα μαρκάρει μάλλον ο Ντόρση.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι και τα δύο παιχνίδια, εκτός ότι το ένα είχε την πολυπλικότητα ότι αναβλήθηκε και παίχτηκε μετά από δύο μήνες, δεν ξέρω πώς. Γενικά και στα δύο μάτς δεν είναι αντιπροσωπευτικά, γιατί οι ομάδες δεν ήταν πλήρες. Στη μία έλειπαν πολλοί του Ολυμπιακού και στην άλλη έλειπαν αρκετοί της Φενέρ. Οπότε δεν μπορώ να. Μην τα ξέχνατε αυτά τα παιχνίδια. Πάμε σε άλλα παιχνίδια. Κατάλαβες, ας πούμε. Είναι κάτι άλλο.
2: Να το θέσω αλλιώς λοιπόν το ερώτημα. Με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, η τριάδα που βάζει στο 1-2-3 με τον Ντόρση, τον Γόκαμπ και τον Γουόρτ, δύσκολα θα αλλάξει. Αν βάλουμε Παπα-Νικολάου στο βασικό, είναι το ίδιο με τον Γουόρτ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει πολλά, γιατί είναι πανομοιότυπη, ας πούμε, προς τον τρόπο που τους χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας. Στην τριάδα της Φενέρ που έχουμε δει στα μάτς με την Ζάλγκυρης και το κάνει ως επιτοπλίστη με Γκρισκεβίτσιους, με Φολ, Τάκερ και Μπιμπέροβιτς. Πού θα έβλεπες τον Ντόρση?
0: Πιστεύω στο Χολ θα πάει.
2: Ναι,
0: στο Χολ, γιατί είναι ο λιγότερο, ας πούμε, επιθετικός και αθλητικός, ας πούμε, παίχτης. Ο Γόκα θα πάει στον Μπιμπέροβιτς και στον Μπάλουιν μέσα στο μάτς. Και μετά ο Τάκερ θα πάει με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ταιριάζει περισσότερο από τον Γουόρτ.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν βλέπω να πούμε Γουόρτ πάνω στον Τάκερ.
0: Δεν νομίζω, όχι. Γιατί είναι δυνατό παιδί ο Γουόρτ, αλλά ο Τάκερ είναι άλλο level. Είναι άλλο size. Δύσκολα. Δηλαδή, πιο πιθανό να δει τον Γουόρτ τον Παπα-Νικολάου. Και εγώ θα βάζα στη 12 και τον Μακίσικ. Όχι τον Ηλικίνα ή κάποιον άλλον. Ώστε να φορτώσω τα forward. Για να μπορέσουν ακριβώς, γιατί επειδή έχουν ψηλά κορμιά, δεν είναι μόνο, είναι και ο Κόλσον, γενικά έχει ψηλά παιδιά, θα βάζα ένα ακόμα πιο ψηλό γκάρ, χώρια από Μακίσικ σου δίνει και στην επίθεση κάποια πράγματα που δεν θα δίνουν τα άλλα παιδιά, το κάθε το παιχνίδι, το transition, την ενέργεια, οπότε είναι λίγο ένας game changer αν χρειαστεί, καταλάβες, οπότε νομίζω ότι αυτοί θα πάνε στον Τάκερ και όχι πιο κοντά παιδιά.
2: Με τρεις σέντερ Ολυμπιακός.
0: Τρει σέντερ πάντα. Ο Κουσμπαζούκας τρει σέντερ παίρνει. Δεν τίθεται.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι επειδή, ας πούμε, η Φενέρ δεν είναι τόσο δυνατή στους ψηλούς και να βάλει ένα επιπλέον γκάρντ.
0: Δεν έχει να. Δεν μπορεί, γιατί δεν έχει και παιδί που παίζει στο 4-3-4. Καταλάβες. Δηλαδή θα πάει με τέσσερι ψηλούς αν πάει.
2: Σωστά, ούτε στο 4-5 κάποιον.
0: Και επίσης τα τεσσάρια που έχει ο Ολυμπιακός δεν είναι τεσσάρια που κατεβαίνουν στο 5, να είχε ένα 4-5, να σου πω.
2: Σωστά.
0: Το μαζεύει από εκεί.
1: Δημήτρη, οπότε, Γιάννη, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτάκι υπομονή, αν γίνεται, να πέσει ένα διαφημιστικό μήνυμα και να επιστρέψουμε. Ζητώ συγγνώμη. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορύδη Ανδρουλάκη Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά, νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
14: Στο Champions League της περίοδου 1999-2000 ήταν μια άκρος μεταβατική, καθώς η UEFA έπειτα από ισχυρές πιέσεις αποφάσισε να ανοίξει τη λίστα των ομάδων που συμμετούχαν σε εκείνη την διοργάνωση από 24 σε 32. Τα οικονομικά ωφέλη σχεδόν διπλασιάστηκαν, ωστόσο η ποιότητα του θεάματος έπεσε αρκετά, γεγονός που φάνηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν. Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά θα τη θυμόμαστε ως μια περίοδο που ταυτίστηκε με την περίφημη τρίπλα του Ρεδόντο πάνω στον Μπέρκ και την κατάλληλη στιγμή ο παίκτης Ρεάλ σέρβιρε έτοιμο γκολ στο Ραούλ. Επίσης, εκείνη τη χρονιά υπήρξε ακόμα μια ιδιαιτερότητα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις 24 Μαΐου του 2000 έχουμε τον πρώτο εμφύλιο τελικό στην ιστορία του θεσμού. Η Βαλένθια αντιμετώπισε τη Ρεάλ με τους Μαδριλένους να φτάνουν άνετα στον τελικό καθώς επικράτησαν με 3-0.
15: Ακούτε Eraspor.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ, συντονισμένη πάντα στην Eraspor. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Μαυροϊδής και ο Γιάννης Κάρμα. Ζητούμε συγγνώμη για την αναμονή, Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, ήταν το δελτίο ειδήσεων, έπρεπε να συνδεθούμε με το Earth News Radio νωρίτερα. Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, Δημήτρη, στην συνέντευξη τύπου τη χθεσινή. Σε ποιον θα δίνατε το τελευταίο σουτ? Οπότε θα μπω στη διαδικασία να σε ρωτήσω, αν ήσουν παίκτη του Ολυμπιακού, σε ποιον θα έδινε το τελευταίο σουτ? Αν ήσουν παίκτη τη Φενέρ, σε ποιον θα έδινε την τελευταία πάσα? Αν ήσουν παίκτη τη Ρεάλ και τη Βαλένθια αντίστοιχα, ποιο παίκτη πιστεύει ουσιαστικά ότι θα παίξει κομβικό ρόλο στις εξελίξεις των αγώνων?
16: Κοίτα, στον Ολυμπιακό θα το έδινα στο Φουρνιέ, στη Βαλένθια στο Μοντέρο, στη Φενέρ Ντεκολό και στη Ρεάλ νομίζω το είπε και ο Καμπάτσο στο Γιούλ. Εύκολο.
1: Είναι διοργάνωση προσωπικότητων, Δημήτρη, γιατί μιλήσαμε για τους προπονητές νωρίτερα, για τα σχέδια που κάνουν, για τα συστήματα που θα στήσουν. Όμως είναι μια διοργάνωση που θέλει, όπως είπαμε στην αρχή, στόφα, χαρακτήρα, προσωπικότητα. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι που έφτασαν μέχρι εκεί έχουν τέτοια προσόντα και ικανότητες.
16: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μάτς βγαίνουν από την τακτική. Αυτά δηλαδή η τακτική παίζει 20% ρόλο και πιο πολύ πάει στο ατομικό, γιατί λόγω της πίεσης, λόγω του άγχους, λόγω όλων αυτών. Οπότε γι' αυτό πηγαίνει πιο πολύ προς τις προσωπικότητες και δύσκολα βλέπεις το μπάσκετ το ωραίο γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχει πίεση, αλλά όλες οι ομάδες τώρα έχουν προσωπικότητες σε αυτό το επίπεδο και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το έχει πάρα πολλά παιδιά και τεράστια εμπειρία μπορούν να το κάνουν πια. Ίσως η Βαλένθια είναι πιο πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Έδειξε αλλά λίγο στα μάτια τον Παναθηναϊκό, πιστεύεις?
16: Αυτό, δηλαδή, έτσι, προπονήθηκε και αυτή σε αυτό το πράγμα, σε κάτι που δεν το περίμενε. Βέβαια, έκανε και ο Παναθηναϊκός, της έδωσε το πάτημα να το κάνει αυτό το πράγμα, να το πιστέψει. Αλλά η Βαλένθια και ο τρόπος που παίζει δεν στηρίζεται και στις προσωπικότητες της. Δηλαδή, ναι, τη βοηθάνε τα παιδιά, αλλά βλέπεις ότι το μπάσκετ που παίζει στηρίζεται στο ατομικό χαρακτηριστικό. Και εντάξει, με τη Ρεάλ τώρα θα είναι δύσκολο, γιατί παίζει ουσιαστικά μια ομάδα που είναι καλύτερη, παίζει ένα άλλο στυλ, με μια ομάδα με αρκετά θέματα, πιο παλιά. Βέβαια, έχει ως καριόλο τον τρόπο και την κερδίζει τη Βαλένθια φέτος. Να πούμε την αλήθεια, γιατί κάνει κάποια πραγματάκια, βάζει την μπάλα αρκετά στο λοπός, κατεβάζει το ρυθμό. Είναι ισπανική ομάδα, οπότε μπορεί να τα απεξέλθει στο ισπανικό στυλ της σε Βαλένθια. Οπότε γι' αυτό η Βαλένθια βρίσκει δύσκολα απέναντί της. Βέβαια με τα βάρες, έτσι. Είναι μια άλλη έτσι, οντότητα αυτό.
17: Δημήτρη, εσύ το 2013 έχει ζήσει την εμπειρία του Final Four και η έκβαση ήταν και θετική, ήταν μαγική για εσάς. Βλέπεις κάποιες διαφορές στον coach? Θέλω να σταθούμε στον coach Μπαρτζόκα του τότε με το τώρα. Χθες, για παράδειγμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι πέμπτο σερί Final Four τώρα για τον Ολυμπιακό, τον είδαμε λίγο έτσι πιο χωρίς τόσο πολύ άγχος, να το πούμε έτσι. Έκανε και εκεί τις μπουνίτσες με τον Σάρας, λίγο, ναι, πιο χαλαρό, ρε παιδί μου. Εσύ γενικά βλέπεις διαφορές? Έχει πίεση πάνω του αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής?
16: Γενικά στο φετινό το γενικά τους βλέπω αρκετά χαλαρό το Final Four σαν mentality και αρκετά χαλαρό τον Ολυμπιακό, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι η απουσία του Παναθηναϊκού τον ελάφρωσε λίγο. Δικιά μου αίσθηση, ναι, ότι σαν να λίγο όχι από την πλευρά του φόβου, όχι ότι φοβόντουσαν τον Παναθηναϊκό, απλά ξέρεις, σου φεύγει ένα βάρος ότι γιατί αλλιώς να χάσεις από τη Φενέρη, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ και αλλιώς να χάσεις την Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, έτσι. Οπότε νομίζω ότι λίγο από αυτό είναι λίγο απελευθερωμένη. Γενικά αυτή την αίσθηση μου βγάζανε, αλλά γενικά είναι αρκετά χαλαρός ο Ολυμπιακός φέτος.
17: Εσύ τι θυμάσαι από το 2013, πώς είναι αυτές οι δύο μέρες, οι δύο αγώνες, οι τρεις μέρες μάλλον του Final Four?
16: Γενικά έχεις μια ανυπομονησία να πας στο παιχνίδι, δηλαδή μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να βρεθείς να αρχίσεις το παιχνίδι, ιδιαίτερα όσο είσαι μεγαλύτερος και τα έχεις ζήσει πολλές φορές αυτά. Ξέρεις, κουράζει λίγο αυτό το θέμα. Δηλαδή, πάμε στο παιχνίδι. Πότε θα πάμε στο παιχνίδι? Τώρα, ας είσαι πιο νέος, ξέρεις, θες να το δεις, να δεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα, τον κόσμο. Σε επηρεάζουν. Σου αρέσουν και αυτά. Αλλά γενικά αυτό που επικρατεί είναι απομονησία να ξεκινήσει το παιχνίδι.
17: Εσύ πρόβλεψη έχεις κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχω δει κάτι δικό σου.
16: Πιστεύω ότι ο φαβορί θα δει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι στην έδρα του, στην έδρα. Είναι στην Ελλάδα, είναι πλήρης, δεν έχει κανένα τραυματισμό, είναι σε καλή φόρμα, έχει τεράστιο μεγάλο ρόστερ, είναι όλα τα θετικά υπέρ του. Εντάξει, δεν μπορώ να μην... Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Γενικά δεν θέλει κάποιος να παίρνει τον τίτλο φαβορί, γιατί συνήθως δεν κερδίζει το φαβορί. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, άμα το κοιτάξουμε.
1: Ότι ρεαλιστικά, ας πούμε, λες ότι αν βάλεις τα θετικά.
16: Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά είναι η Φενέρ, μετά θα βάλω τη Βαλένθια και μετά τη Ρεάλ.
17: Καταλάβαμε.
16: Αν τα ανέβαζα μια σειρά, έτσι.
17: Ναι. Οπότε βλέπεις από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Φενέρ να είναι και το φαβορί του Final Four.
16: Ναι, και να δούμε ένα Ολυμπιακό Βαλένθια, ας πούμε.
17: Το ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες που είναι Final Four τερμάτισαν και στην τετράδα της κανονικής διάρκειας έχει σημασία. Δηλαδή, αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της φετινής σεζόν σε αυτό το μαραθώνιο της EuroLeague.
16: Εντάξει, βλέπω ότι η έδρα, ξανά παρότι έγινε μια τρελή σειρά στο Βαλένθια Παναθηναϊκός, γενικά η έδρα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το επίπεδο. Δεν τη χάνεις εύκολα. Και αυτό είναι όχι τώρα, αυτό είναι από την ιστορικά. Δηλαδή, μια φορά έχει σπάσει, νομίζω, μόνο έδρα. Που έσπασε η Ρεάλ της με την Παρτιζάν.
17: Ναι.
16: Αλλά οι έδρες σε αυτό το επίπεδο είναι που θα πάνε, ξαναλέω, θα σε πάνε εκεί, και αυτό είναι που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, φέτος, ότι όχι για το τώρα, σε αυτό το πλέον, γενικά με στη χρονιά, ότι στην έδρα του δεν είχε τη σταθερότητα των προηγούμενων χρόνων. Έκανε 7-8 ήττες, που για Παναθηναϊκό είναι πάρα πολλές.
17: Γιάννη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Δημήτρη, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Έχει δουλειά να κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν θες να του πεις κάτι τελευταίο.
18: Όχι, και συνήθως συμφωνώ μαζί του ως προς τα φαβορί. Διαφωνώ. Εγώ από την αίσθηση ότι συμφωνώ στο ότι θεωρώ ότι θα το πάρει η νικήτρια ομάδα του Ολυμπιακού Φενέρ. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Απλά στην περιβίωση ατμόσφαιρα δεν ξέρω ίσως να μας είναι πολύ φρέσκια η σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι πάρα πολλοί, δεν το λέω το Δημήτρη, έτσι, υποτιμούν τη Ρεάλ. Δηλαδή την έχουν πολύ ξεγραμμένη. Και έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα μάτς, και επειδή η Βαλένθια δεν έχει ένα σέντερ 7-footer που να αποστάρει, οπότε η απουσία του Ταβάρες ναι, μεν είναι πολύ σημαντική, αλλά μπορεί να τα απεξέλθει κάπως η Ρεάλ. Και έχει το βάρος της φανέλας, έχουν ξαναπαίξει Final Four οι περισσότεροι. Έχω την αίσθηση, επειδή είναι ειδικό του ειδικών παιχνίδια, ότι η Ρεάλ έχει τον πρώτο λόγο. Παρόλο που ξαναλέω, αυτά που ακούω και διαβάζω είναι ότι ας πούμε το 80% θεωρεί ότι η Βαλένθια να περάσει. Οπότε εγώ θα βλέπω Ρεάλ στο τελικό, και από εκεί και πέρα τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρ να το σηκώνει. Αυτά δεν έχω να το ρωτήσω κανένα, το μέσο με κάλυψε.
16: Ναι, ότι λείπει ο Ταβάρες, ισχύει ότι μπορεί να ματσάρεται καλύτερα στην άμυνα με τα χαμηλά σχήματα, αλλά χάνει το τεράστιο πλεονέκτημα στην επίθεση.
18: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν πιο κόμβικη η απουσία του, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θα μπορούσε κάποιος να παίξει τον εύκολα τον Μιλουτίνο, παρά με τη Βαλένθια, έτσι το προσεγγίζει.
16: Αν, πάμε... Αν πάμε στη φετινή χρονιά, όχι, γιατί με τον Ταβάρες την έχει 3-1 η Ρεάλ, άρα μάλλον θα τη λείψει.
18: Για το Ρεάλ Βαλένθια λες.
16: Ναι, στο Ρεάλ Βαλένθια είναι 3-1 η Ρεάλ.
18: Ναι, και έχει πάρει 4 νίκες στα τελευταία 5 μάτς. Ναι, με τα Βάρες. Ναι. Προφανώς και είναι μια πολύ σημαντική απουσία, έτσι.
16: Τεράστιο πλεονέκτημα. Γιατί αυτό που λες, ναι, ματσάρεται, αλλά έχει τεράστια. Επειδή δεν έχει ψηλό τέτοιο η Βαλένθια, είναι τεράστια η διαφορά με στο καλάθι του Ταβάρες με τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί, δεν έχει κάποιον να τα βάλει μαζί του.
18: Ναι, 100%. Ναι. Θα δούμε και αυτό το μάτι. Γιατί είναι, εντάξει, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και λογικό είναι, αλλά και το Ισπανικός εμφύλιος είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι, και επειδή είναι εμφύλιος, πάντα το παίζουν δύο ομάδες από την ίδια χώρα, έχει ιδιαιτερότητα από μόνο το αυτό, είτε είναι στην Ευρωλίγκα είτε είναι και στο Final Four της Ευρωλίγκας, θα δούμε πώς θα το προσεγγίσει το μάτι. Απλά δεν την έχω ξεγραμμένη τη Ρεάλ. Δεν την έχω πάρα πολύ στον
1: Ολυμπιακό. Καλά, δεν την είπε κανείς ξεγραμμένη.
18: Αυτά. Τώρα τον Δημήτρη τον ακούμε ρε Χριστίνα μου στην Νόβα κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν μπορεί, τι να το ρωτήσω. Τα έχω μάθει όλα για τον Δημήτρη.
16: Από τα δικά μου λέει. Από μένα μάθει.
1: Και να λέω, γιατί είναι τόσο πολύ διαβασμένος αυτός ο Κάρμας. Τι ωραία που τα λέει στην ανάλυση. Τώρα κατάλαβα, ρε Δημήτρη.
16: Εμένα παίρνει πριν. Εμένα βλέπει.
1: Πείτε τα όλα.
16: Και το παίζει ιστορία τώρα.
19: Πάντως το παίζει ωραία ιστορία. Αυτό είναι γεγονός. Έχεις ωραία ιστορία, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Μαυροϊδή που ήταν μαζί μας στην Έρα Σπορ και να μας δώσει την πολύτιμη μπασκετική του γνώση. Και ευχαριστούμε και τον Γιάννη Κάρμα που ήταν υπεύθυνος για αυτό το φοβερό ωραίο ραδιοφωνικό ραντεβού.
17: Ωραία. Καλή δουλειά, Δημήτρη.
19: Καλή συνέχεια και στους δύο.
16: Ευχαριστώ.
19: Και στους δύο καλή δύναμη στη δουλειά σας.
17: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
19: Δημήτρης Μαυροϊδής μας έκανε την τιμή να βγει στη φανέλα με το 10 για να μας δώσει τις πολύτιμες χρηστικές μπασκετικές οδηγίες του. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους στην ανάλυση μπάσκετ, γιατί όπως πολύ ορθά είπε, είναι απλός. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τα πράγματα σύνθετα. Μπορεί να καταλάβει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, γιατί δεν είναι αυτονόητο κάποιος να ξέρει τι είναι το pick and roll και το pop out. Και το... Είναι πάρα πολύ απλά αυτά να τα πει στα ελληνικά και κάποιος να τα καταλάβει.
17: Pick and pop.
19: Ναι. Γιατί.
17: Άιζο.
19: Λοιπόν, και το Γιάννη Κάρμα βεβαίως που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ και κανόνισε και ουσιαστικά τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Έδωσε λοιπόν τον νικητή του ζευγαριού από το Ολυμπιακός Φενέρ και τη Βαλένθια.
17: Ναι, είπε Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ, αυτή η τετράδα με κατά σειρά.
19: Ναι. Okay. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά.
17: Επειδή ρωτάνε και κάποιοι φίλοι ακούγοντάς μας τι συμβαίνει με τα εισιτήρια, υπάρχουν φίλαθλοι παιδιά που έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά, δηλαδή των ημιτελικών. Οπότε υπάρχει κίνδυνος μέχρι στιγμής ακόμη και να αλλάξει ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά να αλλάξει και το Real Valencia, έτσι, που είναι προγραμματισμένος για τις 9, το Ολυμπιακού με τη Φενέρ είναι για τις 6. Μένει να φανεί τώρα τι θα γίνει εκεί. Επί του παρόντος πάντως το συγκεκριμένο σενάριο φαντάζει μικρό, έτσι. Φαντάζομαι κανονικά θα ξεκινήσουν, θα λυθεί αυτό. Αλλά βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έτσι αναβρασμός. Πάντως, εσείς είπαμε προσοχή.
19: Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα, γιατί είναι πολλά.
17: Πάμε, ναι. Απάντησε εδώ στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλές οι αναλύσεις και αριθμοί, την ικανότητα και την αξία τους την έχουν αποδείξει όλη τη χρονιά. Τώρα είναι η τύχη και η μέρα που θα βρεθεί.
19: Πολύ εντάξει, σωστό, δεν... όχι. Είναι, Χρήστο, έχει δίκιο ο Χρήστος. Ποια είναι, σωστά, είναι σε τι
17: δεν
19: μέρα θα βρεθεί.
17: Να το ρίχνει στην τύχη τώρα, εντάξει.
19: Όχι στην τύχη, είναι η μέρα που θα βρεθεί. Μπορεί κάποιο να κάνει
17: μα
19: το κάτω.
17: Τώρα είναι η τύχη και η μέρα που θα βρεθεί. Το ημέρα που θα βρεθεί, συμφωνώ, το είπα και εγώ. Τώρα παίζει ρόλο και η μέρα που θα βρεθεί, αλλά σίγουρα χρειάζεται τύχη.
19: Η τύχη δεν παίζει ρόλο.
17: Ναι, αλλά δεν είναι τα δύο βασικά συστατικά.
19: Εγώ ότι στηρίζομαι και στα δύο, πιστεύω πάρα πολύ.
17: Ναι.
19: Δεν ακυρώνει κάτι από αυτά τα δύο ότι κάποια ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, οι παίχτες είναι. Δηλαδή, τι αν δεν υπάρχει τύχη και δεν είναι στη μέρα τους και χάσουν, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα ή δεν είναι καλοί παίχτες. Όχι.
17: Ακούγεται ένα λεπτό λέει στο μικρόφωνο, λέει Αντώνης, καλημέρα, παρέα όμορφη.
19: Ανασένει βαριά ο Λεωνίδας.
17: Έχω άγχος. Αφού είναι 4 πρώτες στην κανονική περίοδο, τι συζητάμε. Εντάξει, φίλε μου Δημήτρη, θα μπορούσε να έχει περάσει και Παναθηναϊκός στο Final Four.
19: Ακριβώς που ήταν 7ος.
17: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλημέρα, παιδιά. Βλέπω μικροψυχία από Παναθηναϊκούς να εύχονται να το πάρει Φενέρ και όχι η ελληνική ομάδα. Μπράβο, έβγε. Εντάξει, φίλε μου Δημήτρη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστίνα και Λεωνίδα. Διαβάστε για να ξέρετε κι εσείς πώς πάει το αφήγημα. Εντάξει, Γιάννη. Καταλαβαίνω το ύφος του μηνύματός σου, αλλά okay. Να μην μπούμε σε τέτοια. Ας απολαύσουμε σήμερα τους δύο ημιτελικούς. Μην μπούμε σε τέτοια και από Κυριακή και μετά βλέπουμε. Θυμηθείτε τον Ολυμπιακό 2012. Κάτι ανάλογο είναι η Βαλένθια σήμερα. Αν καταφέρει και ξεφύγει από τα νύχια της Ρεάλ, θα δούμε συγκλονιστικό τελικό. Όποιος και αν πάει από τον πρώτο ημιτελικό, Ευαγγελία. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευαγγελία. Ο Δημήτρης στέλνει το σκυλάκο του τον Πανέμορφο. Καλημέρα και στους δύο. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Λέω. Καλημέρα, Χριστίνα. Σήμερα έχω πρόταση από το κουμπάρο μου να δω το ματς σπίτι του, αλλά αυτός είναι ΑΕΚ και δεν θα πολύ καίγεται. Από άλλα δύο φιλαράκια να δούμε σε καφέ έξω, αλλά εγώ προτιμώ σπίτι αγκαλιά με την εικόνα της Παναγίας. Είμαι καλά. Φίλε, σπίτι μόνος σου.
19: Ναι, σπίτι ναι, μόνος. Ναι. Και εγώ αυτό θα σου έλεγα.
17: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον Ολυμπιακό από την Εδιψό. Ο Άγγελος έχει στείλει μια φωτογραφία. Άρα, όμορφες καλημέρες, υπέροχη παρέα. Εγώ πιστεύω θα το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Γελάει ο Άγγελος. Αγαπημένη μου Χριστίνα, είσαι κουκλάρα, είσαι θεάρα, είσαι καλύτερη δημοσιογράφος του κόσμου. Αν και που είμαι αεξής, ο Ολυμπιακός θέλω να το πάρει. Ωραία. Παίξε τη δήλωση του Δημήτρη Διαμαντίδη, λέει ο φίλος μας ο Θεόδωρος. Ενώ ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, είχε ευχηθεί να το πάρει ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη. Το θυμάσαι?
19: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
17: Ναι, το είδα και εγώ χθες, το έπαιξε η Στίχημαν. Εντάξει, το ήθος του Διαμαντίδη, ρε παιδιά, εντάξει. Και σαν μεγάλος μπασκετμπολίστας, ας πούμε.
19: Πάντως νομίζω ότι τώρα ο Διαμαντίδης, από ό,τι είδα σε μια συνέντευξη του πρόσφατη, αυτό που είπε, αυτό που είπα και εγώ είπε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
17: Δεν το έχω παρατηρήσει.
19: Φενέρε Βαλένθια. Όχι ότι θέλει, ότι αυτό βλέπει. Καλημέρα, σας αφήσει τα μισόλογα και πείτε αυτό που θέλετε, να μην το πάρει ο θυλός, αλλά δεν θα γίνει αυτό που έρχεστε και θα διαψευθείτε. Ευχαριστώ. Όχι, γιατί είπε κανείς ότι δεν θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ίσα ίσα λέμε σε αυτή την εκπομπή ότι θέλουμε να το πάρει. Εγώ θα συμφωνήσω κατά το ίμιση με τη Χριστίνα, Φενέρ Βαλένθια, αλλά θα το πάρει ο Σάρας. We love Σάρας. Και καταπληκτικός προπονητής. Λεωνίδα, έχω τρία. Εάν πάρω την κούπα, θα πάρω και τέταρτο. Μελέτη Λακωνία. Αχ,
17: φίλε μου, Μελέτη, άμα είναι να κάνεις τόσο καλό, να το πάρει ο Ολυμπιακός τότε.
19: Ναι. Καλημέρα. Μπορεί η Βαλένθια να έχει άγνη κινδύνου, όμως δεν έχει την εμπειρία του Final Four, το πιο σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό.
17: Ψήθηκε πάντως με τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό.
19: Βέβαια. Ψήθηκε, αλλά φάνηκε όμως η απειρία. Έχει δίκιο. Φάνηκε, ναι, δηλαδή σε ορισμένες φοβερές κρίσιμες.
17: Στο Game 3 στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι, που νίκαγε για 19 πόντους και το οποίο πάνε 25, κάνανε καθυστερήσεις στο ποδόσφαιρο.
19: Ναι,
17: πετάγαν,
19: ναι, ναι,
17: την μπάλα στο ταμπλό. Καλημέρα και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εκτός το ότι είμαι Ολυμπιακός, θα το σηκώσει, αν θυμάστε, όταν έπαιζε την Τζέσικα Μόσχα, έκανε 19 πόντους και το πήρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Εντάξει. Καλημέρα. Την Τρίτη που θα είναι η Χριστίνα? Κάτι διάβασα για μια εκδήλωση της Allwin.
19: Μάλιστα, εκεί θα είμαι. Ναι. Πού το μάθατε, πού το διαβάσατε? Ευτυχώς ενημερώνομαι από εσάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα. Τι ώρα, ξέρετε μήπως και τι ώρα να μου πείτε? Ναι, όχι, είναι στα Καλύβια νομίζω. Αυτή δεν λέτε? Εκεί θα είμαι, μάλιστα.
17: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει και αυτό στη δική του καλημέρα. Μεγάλος Βαγγέλης Ιωάννου στο στούντιο της Ερασπόρ εδώ απέναντι τον έχουμε. Να μας πει μια καλημέρα αν θέλει, να μας κάνει και μια πρόβλεψη.
19: Δεν έχει, δεν μας ακούει τώρα, μιλάει στο τηλέφωνο.
17: Όχι, Αντώνη, δεν τρώω κάτι.
19: Λοιπόν,
17: άντε να δούμε σήμερα τους λεβέντες του Πειραιά να δικαιώνουν τη φήμη τους σαν guest star στα Final Four, λέει ο Γιώργος, ηρωνικά. Χριστινάκη, μαύρη κάλτσα, ελπίζω να πέσεις έξω. Λαχταράμε πώς και πώς να το σηκώσουμε και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Ιδανικό σενάριο, λέει ο Ανδρέας. Η απάντησή σου, έλα τώρα, αθλητισμός είναι να το πεις στους Ολυμπιακούς για να γίνουν φίλαθλοι, σωστοί. Φίλε μου, εντάξει. Όλοι να γίνουμε σωστοί. Δεν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε τους φιλάθλους, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, μαύρους κτλ. Είναι όλοι το ίδιο. Είναι όλοι το ίδιο. Με τη διαπίστευση Βαγγέλη Ιωάννου,
19: ναι,
17: θα μπει,
19: ναι,
17: μέσα,
19: ναι,
17: στο στούντιο της Έρα Σπορ με sprint. Δεν τον έχω ξαναδεί να τρέχει.
19: Το Βαγγέλη Ιωάννου.
17: Δεν τον έχω ξαναδεί.
19: Μονίμως στην τρεχάλα είναι. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ να κάνει αργά βήματα και δεν τον έχω δει.
17: Δεν υπάρχει αυτό το sprint που έκανε. Δεν τον έχω ξαναδεί να τρέχει.
20: Καραβάκια του.
19: Είναι δυνατόν να
20: είπε. Πώ το λέει το τραγούδι?
19: Είναι δυνατόν να είπε ο Λονδίνο Καζέντη, δεν έχω δει ποτέ το Βαγγέλη Ιωάννου να τρέχει. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν τον έχω δει ποτέ να πηγαίνει αργά, αγόρι μου. Τι λε?
17: Όχι, το περπάτημά του είναι πάντα γρήγορο.
20: Τι είναι, έλα, αυτά που λέει, τι είναι, έλα, αυτά που λέει, τι είναι αυτά που λέει.
19: Πες τα όλα.
20: Θα γίνω. Μη φεύγεις. Θα
19: αγώνη.
20: Γίνω. Θα γίνω Βιερίνια.
19: Το κόκκινα μπλε, ναι, όντως είναι.
20: Ναι, το τραγούδι δεν είναι. Θα γίνω όμως Βιερίνια για τον Καζνέτσι και γι' αυτό θα τον αγκαρέψω, επειδή πρέπει να πάω στο πρώτο θέμα του δελτίου που είναι το Final Four, λόγω και του χάους με τα εισιτήρια. Που μπορεί να
19: πες
20: μεταθέσει.
19: Πες μου την αλήθεια για τα εισιτήριά
20: τους. Μπορεί να μεταθέσει. Ναι, 3.000 δεν έχουν κάνει downloading στα εισιτήριά τους, δεν τους το επιτρέπει η πλατφόρμα. Οπότε μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω το τζάμπολ του κάθε αγώνα. Δηλαδή δεν πιστεύω το μισάωρο που λένε, μπορεί να πάει κανένα τέταρτο. Αν και δείχνει αντανακλαστικά ήδη η Ευρωλίγκα την τελευταία ώρα και μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσουν τα παιχνίδια κανονικά όπως και πιστεύω εν τέλει 6 και 9. Τώρα περιμένετε, θα γίνω Βιερίνια. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε, που είπες?
19: Ποιος το είπε?
20: Δεν είπε ότι δεν τρέχω.
19: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
20: Είναι αυτό, ρε. Δεν είπε ότι
17: πατάει γρήγορα. Δεν τον έχω δει να τρέχει.
19: Ειδικά πέτυχε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος δεν έχει πάει αργά ποτέ στη ζωή του, φίλε.
17: Το ξέρω.
20: Τι είναι αυτό, ρε.
19: Αλλά δεν τρέχει.
20: Δεν τη θυμάσαι την ατάκα του Βιερίνια?
17: Το θυμάμαι.
20: Η Χριστίνα τη θυμάται καλά. Εσύ δεν τη θυμάσαι? Τι λες, ρε, Βρούτε? Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε?
19: Λοιπόν, έχουμε ζητήσει εδώ να μας πει ο κόσμος, να μας πει ζευγάρια τελικού.
17: Όχι.
19: Είχαμε και τον Δημήτρη Μαυροειδή πριν από λίγο στην εκπομπή.
20: Θεός, αδερφός μας.
19: Ναι, μας είπε ότι θα είναι το αυτός που θα κερδίσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει και το τρόπαιο.
17: Ολυμπιακός Φενέρ Βαλένθια Ρεάλ, με αυτή τη σειρά.
20: Είμαι κοντά σε αυτή την άποψη. Απλά να πούμε κάτι. Δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν. Η Βαλένθια είναι η πιο φορμαρισμένη, όχι η καλύτερη, η πιο φορμαρισμένη ομάδα και έρχεται με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
17: Ναι.
20: Έχει κάνει μόλις το δεύτερο sweep reverse στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η προηγούμενη ομάδα που το είχε ήταν η Real το 23 λόγω της.
19: Και με άγνοια κινδύνου, έτσι.
20: Των επεισοδίων με την Παρτιζάν.
19: Και με άγνοια κινδύνου, γιατί όταν έχει και ένα βάρος ως Ολυμπιακός, ότι έχει πάει τόσο.
20: Και δεν έχει να χάσει τίποτα, μόνο να κερδίσει. Ούτε και η Real έχει να χάσει, γιατί έχει 11 Ευρωλίγκες. Και επίσης δεν έχει τους δύο ψηλούς. Δεν θα πούν τίποτα οι Μαδριλένοι. Ποιοι να του πούνε αυτοί οι συγγενείς και οι φίλοι που έρχονται καμιά
17: φορά. Γιατί τη Φενέρ δεν βαγγέλνει, δεν του πούνε, πέρυσι το πήρε.
20: Επίσης τη Φενέρ δεν μπορούν να πούνε τίποτα οι Τούρκοι που σήμερα βγήκαν τώρα στο σχεδίμα από το Ζάπιο, στο update, στο News και λέγανε να το πάρουμε εμείς. Έχουν έρθει 3-4.000 Τούρκοι. Να το ξέρετε γι' αυτό. Την Κυριακή, βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τα ειστήρια αυτά θα τα πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες. Ομολογουμένως. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη επίθεση. Η Φενέρ έχει καλύτερη άμυνα. Ποιος κερδίζει σε αυτά τα μάτς από την εποχή του Τζόρνταν, εμείς οι μεγαλύτεροι, όχι εσύ, Χριστινάκη μου, δεν είχες γεννηθεί τότε. Είσαι πολύ, πολύ μικρούλα.
19: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Καλά το πας, λοιπόν, αλλά ο κόσμος ξέρει.
20: Ναι, έτσι, από την εποχή του Τζόρνταν λέγαμε λοιπόν ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Σωστά. Mm-hmm. Άρα, αν ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ και τα άλλα παιδιά του Ολυμπιακού βάλουν τα σουτάκια τους, θα κερδίσουν. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Μην το κουράζουμε.
17: Τα ξεφούρνησε.
20: Έχει έρθει φίτε εδώ.
17: Τα ξεφούρνησε.
20: Αθλητική, έχει έρθει φίτε.
17: Το ήμουνο σαλάτε.
20: Καλά, ζηλεύω τον Κασνέτσι. Άκου Κασνέτσι όμως, επειδή έκανε το λάθος νωρίτερα να πεις ότι δεν τρέχω. Πρέπει να μείνεις, είναι 11:56. Άκου. Συνεχίζεις με Χριστινάκη. Τελειώνεται 12, μπαίνει ο Αντωνίνης ή όποιος, λέει τις ειδήσεις και περιμένεις 10 λεπτάκια. Και ξεκινάμε με Τακιανό, μετά το σήμα. Βγαίνει Τακιανό στον αέρα, αρχίζεις την ανάλυση, κάνεις τα δικά σου πολύ σωστά ερωτήματα και έρχομαι για να ολοκληρώσουμε.
17: Σύμφωνα.
20: Έτσι δεν ήθελε. Έτσι ήθελε
19: στο τώρα σπρίνταρε.
20: Τέτοιο φινάλε ήθελε στο 92, στο 11:56 και 57.
17: Τέτοιο μπίπ ήθελα.
20: Τέτοιο
17: μπίπ
20: ήθελε. Ήθελε στο 11:57. Έλα, Χριστίνα.
19: Τρέξιμο ήθελε, Κασνέτσι. Για να δει πώ τρέχουν τώρα.
17: Κοίτα πώ πάει.
19: Λοιπόν, πάμε με μουσική σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και όπω όλα δείχνουν, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 6 ώρα τη Φενέρμπαξε στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό στέμα. Όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, καθώς περισσότεροι από 500 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα από την Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχουν λάβει τα σχετικά email με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το τζάμπολ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Κυκλοφοριακές αλλαγές στους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, ειδικά δρομολόγια για φιλάθλους, σύμφωνα με ενημέρωση της Τάση. Σήμερα και κατόπιν εντολής Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φαλήρου από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Ο αρχιτέκτονας της Ερυθρόλευκης ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, δήλωσε διψασμένος για την κατάκτηση του τροπέου, επισημένοντας ότι αν το θελήσει ο Θεός, θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four. Περιμένουμε ένα κατακόκκινο άκα, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, γνωρίζοντας πως στις εξέδρες θα βρεθούν σήμερα 10.000 Ερυθρόλευκοι φιλαθλοί. Είναι τιμή μου να επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας 40 λεπτά για να φανερώσουμε την καλύτερη εκδοχή της ομάδας μας. Ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενέρμπαξε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Κροάτης Ράντοβιτς, ο Σλοβένος Νέντοβιτς και ο Ισπανός Πελούγκα θα σφυρίξουν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Το Final Four της Ευρωλίγκα εμπνέει τη νέα γενιά και αναβαθμίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που θα φιλοξενήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ισπανικός εμφύλιος σε 9 το βράδυ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four μεταξύ Real Madrid και Βαλένθια. Η Βασίλισσα της Ευρώπης παίζει χωρίς του σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η απειρία του μόνο πρόβλημα της πρωτάρας Βαλένθια που είναι η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς και συνοδεύεται από 1.000 οπαδούς στην Αθήνα. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός της Άδρας και ο Παναθηναϊκός της Γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια της Σφαίριση. Δύο δεξιούς μπακ θα ψάξει στην αγορά ο Ολυμπιακός που κατάφερε χθες να κλειδώσει την πώληση του Κωστίνια στην Brighton με 13 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 γκολ του Τσούμπερ, ο Ατρόμητος συνέτριψε 6-0 τον Παρσεραϊκό, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή του στα play-out με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League. Στους άλλους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής και Φυσιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Η τελική βαθμολογία των play-out είναι Ατρόμητος 46 και Φυσιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 36, ΑΕΛ 30 και Παρσεραϊκός 29. Κατάρ, Παναμά και Αίγυπτος στον πρώτο γκρουπ που θα είναι η αντίπαλη της Εθνικής Παίδων στον Παγκόσμιο Κύπελο κάτω των 17. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας Βόλεϊ του Όφη την επόμενη σεζόν. Με τους αγώνες μήκους άνδρων και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 μετά το μεσημέρι το Διεθνές Τουρνουά Αλμάτων Στίβου στο Άλσο της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση Γλυφάδας Βουλιαγμένης για την ημιτελική φάση της Water Polo γυναικών. Το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του πανηγύρισε χθες ο Χρήστος Τζόλης, βοηθώντας με γκολ και ασίστ την Μπριζ να πάρει η χρυσή ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Μαλίν. Στο 0-0 έμεινε η πρώτη αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn, με έπαθλο τη συμμετοχή στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Η RDO-Sport θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στη Lens και την Nice. Στην 20η του Μαρόκου ο Ελκαμπή εκτός ο Ουνάη. Με Χάλαντ η αποστολή της Νορβηγίας στο παγκόσμιο κύπελο. Εκτός Μουντιάλ, Μαγκουάιερ, Φόντεν και Πάλμερ η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Η τελική λίστα των λιονταριών αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Τόμας Τούχελ σήμερα. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας, ο Μάνουελ Νόιερ που επιστρέφει στην εθνική ομάδα του μετά τη δήλωση αποχώρησής του το 2024. Σε πρώτο πλάνο για τη θέση του προπονητή της Μπεσίκτας δείχνει να βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χάρτη της ευρωύτερης βασκικής περιοχής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40ο λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης της Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε το Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτσι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχθηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτ έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
0: Ακούτε Έρα Σπορ. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
9: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Εδώ είμαστε, αέρας πόρα 101,8 κατά Ιωάννη Βαγγέλη, αλλά όχι με Βαγγέλη Ιωάννου, έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Ο Βαγγέλης θα έρθει σε λίγο, Νίκος Μπιντέλας και Λεωνίδας Καζνέτσι στα μικρόφωνα. Εμένα μου ακούσατε και προηγουμένως. Συνεχίζω λίγο ακόμη εδώ μέχρι να έρθει ο Βαγγέλης. Έχει, ξαναλέω, τηλεοπτικές υποχρεώσεις και θα είναι δίπλα σας, κοντά σας, γιατί η σημερινή εκπομπή είναι μέχρι τις 2. Και λογικό είναι, αφού έχουμε Final Four σήμερα. Είναι η μέρα Final Four και η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Νίκο, χτυπάει εδώ στην Αθήνα.
1: Χτυπάει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Άργησε πολύ να επιστρέψει το Final Four στην Ελλάδα, αλλά ήρθε και ελπίζουμε
0: την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για το ότι η Σέντερ είναι πραγματικό στολίδι.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Μακάρι να γίνει η αρτιότερη διοργάνωση όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είχε πει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που στην έδρα του Παναθηναϊκού γίνεται το Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, αλλά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο και μακάρι να γίνει μια πολύ ωραία διοργάνωση και να βλέπουμε πλέον και πιο σύντομα τα Final Four να έρχονται στη χώρα μας.
0: Ο Βαγγέλης είχε κλείσει και έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο, το coach Φώτη Τακιανό, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο Βαγγέλης. Τούτη είχε κάτι έκτακτο, νομίζω το ξέρεις. Έχει βγει στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, όπως έχεις δει και εσύ με τα εισιτήρια. Κάποιοι φιλάθλοι δεν τα έχουν προμηθευτεί ακόμη τα σημερινά εισιτήρια για τον ημιτελικό. Γίνεται ένα χαμούλη, οπότε τον κάλεσε η τηλεόραση να πάει να δώσει και εκεί το ρεπορτάζ. Θα έρθει σε λίγο, αλλά εμείς, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, είναι τιμή μου που είσαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ που προσφέρει ανελιπώς τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια και φυσικά η άποψή σου και η ανάλυση σου, η μπασκετική, για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρ, νομίζω αυτό είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο που μας ακούει. Έχει τη δική του αξία και θα ήθελα έτσι ένα πρώτο γρήγορο σχόλιο πριν σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πώς βλέπεις εσύ το σημερινό, το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ?
2: Ναι. Αρχίζω να πω ότι η τιμή είναι δική μου να με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας. Δένοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, μπορούμε να πούμε ότι είναι από το υψηλότερο επίπεδο παιχνίδι από τα δύο παιχνίδια, τους δύο μετελικούς που θα δούμε, με τη λογική ότι θα δούμε μέσα στο παρκέ δύο ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια της σεζόν δώσαν τα διαπιστευτήριά τους ότι ανήκουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και με την απόδοσή τους, αλλά και το πώς τερμάτισαν στη regular season, αλλά και πώς προκρίθηκαν στο Final Four μέσα από τη διαδικασία του Playoffs. Άρα μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο εκ προημίου είναι, θα μας δώσει κάτι πολύ δυνατό και συγκλονιστικό όσον αφορά σίγουρα την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά και το πώς θα βγει ο νικητής.
0: Ο Ολυμπιακός coach, να σου προσθέσω κάτι, έχει την καλύτερη επίθεση, η Φενέρ την καλύτερη άμυνα. Ο Βαγγέλης είπε προηγουμένως, εδώ που έκανε μια παρέμβαση, ότι στην εποχή του, επί Τζόρνταν εποχή δηλαδή, η καλύτερη επίθεση κέρδιζε την καλύτερη άμυνα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
2: Τώρα, νομίζω ότι αν αναφερθούμε στην εποχή του Τζόρνταν, υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα από ότι υπάρχουν στο σύγχρονο και κυρίως ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορούν να συγκριθούν οι δύο κόσμοι, δηλαδή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του κόσμου του NBA, και δει όταν μιλάμε για έναν παίκτη που αναφέρθηκε, ο Τζόρνταν, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος σκόρερ εκείνη την περίοδο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Αυτό που μπορώ να προσθέσω εγώ στην δική σας τοποθέτηση είναι ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από το ότι είναι η πρώτη καλύτερη επίθεση, είναι και η τρίτη καλύτερη άμυνα. Γιατί θα πρέπει να το καταθέσουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία και στις δύο άκρες του γηπέδου μπορεί να έχει υψηλή απόδοση. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί συγκρινόμενοι η ομάδα του Ολυμπιακού με την ομάδα της Φενέρ, ναι, μεν η ομάδα της Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα, δεχόμενη κάτι παραπάνω από 80 πόντους σε κάθε παιχνίδι, αλλά όσον αφορά την επίθεσή της, υπολείπεται. Τη βρίσκουμε σε πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά την επίθεση.
1: Είναι 15η coach. Είναι 15η στην επίθεση.
2: Είναι 15η.
1: Ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο two-way ομάδα, αυτό που επιβάλλει το σύγχρονο μπάσκετ.
2: γιατί το καταθέτω αυτό με τη λογική ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο ότι συγκρούεται η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα, αλλά πρέπει να δούμε και τις συνιστώσεις και των δύο μέρων του γηπέδου, επίθεση και άμυνα, γιατί αυτό θα είναι το βασικό που θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει μια παγίδα στην διαδικασία της παραγωγικότητας της ομάδας της Φενέρ όσον αφορά την επίθεση της, που έχει να κάνει με την αστάθεια που έδειξε και τι παραγωγή είχε όταν της έλειπαν βασικοί παίκτες. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το μέσο όρο και είναι κάτι το οποίο σίγουρα τα staff των ομάδων ασχολήθηκαν, και να μην οριοθετήσουμε τη Φενέρ ως μια ομάδα η οποία έχει χαμηλή επιθετική παραγωγικότητα, αλλά να βρούμε πού κρύβεται η αλήθεια. Πότε ήταν χαμηλά παραγωγική, με τι ρόστερ και με ποια διαδικασία έφτασε τελικά να είναι 15η επίθεση της EuroLeague, ενώ είναι η πρώτη καλύτερη άμυνα.
1: Coach, σε συνέχεια αυτό που λέμε δηλαδή για την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα, θεωρείς ότι θα παίξει ρόλο ο ρυθμός του παιχνιδιού, και το λέω αυτό με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα επιθετικά σε EuroLeague στο Transition, και αντίστοιχα από τις 20 ομάδες της διοργάνωσης η Fenerbahçe στο αμυντικό Transition κατατάσσεται 17η.
2: Ναι, εάν μπούμε μέσα στο πεδίο που λέγεται Transition επίθεση για τις δύο ομάδες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός ως πρώτη επίθεση, ένα επίθεση για τις δύο ομάδες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός ως πρώτη

0: τα 6 με 8 δευτερόλεπτα τις επίθεσεις τους, αλλά πάντοτε γίνεται με ισορροπία. Αυτό το οποίο του δίνει το δικαίωμα είναι το ότι μπορεί και ελέγχει το αμυντικό rebound σε υψηλό επίπεδο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, υψηλοί, οι front line του Ολυμπιακού, είναι, θα έλεγα ότι σπάνια βρίσκονται σε πρόβλημα να αντιμετωπίσουν ομάδα η οποία θα τους δημιουργήσει θέμα με τη διαδικασία του επιθετικού rebound. Πάντοτε το αμυντικό rebound βρίσκεται εκεί και οι πολύ καλοί spot-up shooters που έχει του δίνουν τις περισσότερες φορές ανοιχτό τρίποντο στο transition ή το early post, το οποίο ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, έχοντας τους δύο κορυφαίους ψηλούς αυτή τη στιγμή στην EuroLeague, τον Μιλουτίνοφ με τον Βεζένκοφ. Για τη Φενέρ, αν μπούμε στην ομάδα της Φενέρ για το transition, η ομάδα της Φενέρ έχει μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν έφεση στο επιθετικό rebound. Μπορούμε να πούμε είτε τον Τάκερ, είτε τον Γιάντουνεν Κόλσον, ο Μπιμπέροβιτς επίσης και ο Χόλ είναι παίκτες οι οποίοι έχουν προδιάθεση στο επιθετικό rebound και αυτό τους κάνει πολύ αδύναμους στο αμυντικό transition. Μπορεί, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε, να είναι σχηματισμένη έτσι η επίθεση της Φενέρ και να υπάρχουν εντολές κατά μεγάλο ποσοστό, γιατί η ομάδα της Φενέρ λειτουργεί με την καθοδήγηση του προπονητή, να υπάρχει προδιάθεση του επιθετικού rebound. Αλλά αμέσως δημιουργεί πρόβλημα στο αμυντικό transition, το οποίο είναι μια πληγή στην ομάδα της Φενέρ.
1: Πιστεύεις δηλαδή, coach, ότι μιας και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός στο transition παιχνίδι επιθετικά, ενώ η Φενέρ αντίστοιχα αμυντικά δεν είναι τόσο καλή, και ανέφερες τώρα αυτό το επιθετικό rebound της Φενέρ, μήπως υπάρξει και τελικά μια εντολή από τον Σάρας να μην πηγαίνουν τόσο πολύ όλοι στο επιθετικό rebound, ώστε να έχουν και μια κάλυψη σε ενδεχόμενο transition του Ολυμπιακού?
0: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σου. Το λογικό και το πρέπει θα ήταν, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που δεν χαρακτηρίζεται ο Ολυμπιακός transition ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι μια καθαρή περίπτωση ομάδος set offense στην επίθεση 5-5, αλλά το κομμάτι του επιθετικού του transition είναι πολύ αποδοτικό. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν κάποιες προσαρμογές και θα προσπαθήσει η ομάδα της Φενέρ να προσαρμόσει τη διαδικασία του επιθετικού rebound κατά τον τρόπο που ανέφερε. Δηλαδή το να πάνε περισσότεροι παίκτες, ίσως πιο γρήγορα, για να καλύψουν το καλάθι τους, για να μην λεφτούν αυτά που πρέπει να φέραν.
1: Έδωσες μια καλή πάσα πριν, coach, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα στο post-up παιχνίδι και χρησιμοποιεί πολύ το early post με τον Βεζένκοφ κυρίως, αλλά και τον Μιλουτίνοφ. Θέλω να πω ότι αντίστοιχα η Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα στο post-up παιχνίδι και εδώ δημιουργείται μια πολύ καλή σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε έναν πολύ σημαντικό τομέα του παιχνιδιού, θεωρώ. Πόσο βλέπεις αυτό το κομμάτι? Και θα πρέπει να πούμε ότι και πριν από δύο μήνες που ήταν η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων, που ο Ολυμπιακός έβαλε 104 πόντους στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Ίσως τώρα ο Σάρας να έχει προετοιμάσει κάτι γι' αυτό, για να μην την ξαναπατήσει δηλαδή από το πώς θα παιχνίδι του Βεζένκοφ.
0: Ναι. Μπαίνοντας λοιπόν στην post-up επίθεση του Ολυμπιακού και post-up άμυνα της Φενέρ, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι η άμυνα της Φενέρ, όταν η τακτική της, τέλος πάντων, η αμυντική τακτική στο post-up είναι ότι κάνει pack-in, δηλαδή ότι ξεκινώντας από τον παίχτη που σημαδεύει η επίθεση, είναι πολύ επιθετικός ο αμυντικός, παίζει πολύ φυσικά, θέλει να τον βγάλει από τις σωστές τοποθετήσεις του κοντά ή μέσα στη ρακέτα. Όταν την πάρει την μπάλα, πάντοτε υπάρχει ο τελευταίος αμυντικός της weak side που είναι έτοιμος να κάνει το rotational trap, δηλαδή αν γυρίσει την baseline να πάει δεύτερος παίκτης επάνω, και οι υπόλοιποι κάνουν pack-in, σημαίνει ότι προστατεύουν κυρίως τη ρακέτα. Σε αυτή τη διαδικασία θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε

0: για early post, αν ξεκινήσουμε από πώς το αυτεπίθεση του Ολυμπιακού, ξεκινάμε από τα early post. Early post, μέσα η ορολογία περικλεί το χτύπημα σε πρώτο χρόνο, άρα λοιπόν αποφεύγεται η καλή τοποθέτηση της άμυνας, ώστε να είναι τόσο επιθετική όπως περιέγραψα προηγουμένως, όταν οι μπάλες μπαίνουν νωρίς, γρήγορα και η άμυνα είναι unbalanced. Το δεύτερο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι όταν μια επίθεση περιμένει το να υπάρχει physical άμυνα, το να υπάρχει δεύτερος παίκτης και να υπάρχει πακίν, τότε αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία της δημιουργίας από αυτή την κατάσταση. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού υψηλοί, κυρίως ο Μιλουτίνοφ, με το υψηλό του IQ και ο Βεζένκοφ επίσης, αλλά και οι δύο με την υψηλή τους τεχνική, μπορούν να βρουν τον ελεύθερο παίκτη, που είναι κάτι το οποίο το ψάχνει ο Ολυμπιακός όταν θα μπει η μπάλα μέσα. Το τρίτο, θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και σε σετ επιθέσεις του Ολυμπιακού, όταν υπάρχει μια στόχευση η μπάλα να μπει μέσα, δεν μπαίνει από μια διαδικασία στατική που δίνει την ευκαιρία να υπάρχουν οι επαφές στον παίκτη που θέλει να πάρει την μπάλα, αλλά ο Ολυμπιακός το κάνει μέσα από την κίνηση της μπάλας. Και είναι επίσης ένα πρόβλημα για την ομάδα της Φενέρ πώς θα το αντιμετωπίσει.
1: Είναι coach τελικά ο Μέλι τόσο σημαντικός όσο λένε όλοι για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά είναι αυτός που ορίζει όλη την κατάσταση στην άμυνα της Φενέρ, μπορεί να παίξει με αλλαγές και είναι γενικώς αυτός που δίνει την κατεύθυνση. Αν και στα 35 του χρόνια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος παίχτης στο ένας εναντίον ενός, και νομίζω ότι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπορούν να του βάλουν προβλήματα.
0: Ναι, το κεφάλαιο Μέλι για τη Φενέρ έχει να κάνει με την διαφοροποίηση που μπορεί να παρουσιάσει αμυντικά, επιθετικά πρώτα και μετά αμυντικά στο παιχνίδι της Φενέρ. Το βασικό είναι ότι ως ένας παίκτης ο οποίος στα 35 του, όπως προανέφερες πλέον, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε stretch 5 παίκτη και λιγότερο το να πηγαίνει το στυλ του προς τη θέση 4, μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα, ένα γενικευμένο πρόβλημα των πενταριών που μπορούν να μείνουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ή μετά το πικ να κάνουν pop-out και όχι dive-in, επομένως να δημιουργήσουν extra rotation στην αμυντική τακτική των ομάδων και να βρεθούν περισσότερες λύσεις είτε εκτέλεσης, αλλά πολύ περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ένα pop-out, ας πούμε, του Μέλι μπορεί να κρατήσει τον ψηλό του μακριά από το καλάθι, που σημαίνει ότι βάλω τη ρακέτα σε drives και επιθετικά rebound. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δομήσει η Φενέρ πάνω στον Μέλι. Είναι ένα σημείο τακτικής το οποίο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει.
2: Coach, σου ζητώ μια χάρη πριν συνεχίσεις. Πάμε γρήγορα σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ σύντομα σε σένα για να συνεχίσεις. Σου ζητώ συγγνώμη και σε ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή αντιπαράθεση και πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Με 151 ψήφους η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Στα Βαρέα και Άνθη Γινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΠ News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάξηση Γιωτόπουλου μελατάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. 12 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και έχουμε guest star ποιον, το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Ήρθε ο Βαγγέλης.
0: Έχουμε... Σε κάνουμε έτσι, σε παίζουμε μπάλα τώρα.
2: Έχει αρχίσει τα ανέκδοτα, ε, από
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και τον έβαλα στη διαδικασία να περιμένει.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως και coach Στακιανό, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε αφήσει, Βαγγέλη, τη συζήτησή μας με τον coach. Ναι, είχαμε πει για early post παιχνίδι, για την καλύτερη άμυνα της Euroleague που είναι Φενέρ, την καλύτερη επίθεση στον Ολυμπιακό. Είχαμε αφήσει συζήτηση στον Νικολό Μέλη. Το πόσο σημαντικός είναι αμυντικά για την Φενέρμπαχτσε. Μας έλεγε ο coach ότι παίζει και έναν ρόλο stretch 5. Οπότε, coach, θέλουμε να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησες και να σου πω εγώ αν είναι σημαντικό τελικά το αν θα βάλει τα σούτο Μέλη, γιατί νομίζω ότι θα πάνε να χτυπήσουν σε αυτό το κομμάτι τον Μιλουτίνοφ. Θα βγαίνει έξω, νομίζω, ο Μέλη να σουτάρει.
3: Ναι. Να τοποθετηθώ σε δύο πράγματα. Να τελειώσω με τη λογική ότι η χρησιμοποίηση του Μέλη στο αμυντικό κομμάτι, κατά την εκτίμησή μου, σίγουρα η ομάδα της Φενέρ θα μπει σε άμυνα με αλλαγές. Στη λογική ότι εφόσον είναι διάκριτο και πλέον σε όλους μας γνωστό και κατανοητό ότι το μεγάλο επιθετικό ατού του Ολυμπιακού είναι η καλή κυκλοφορία της μπάλας και πώς βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη μέσα από την κίνηση της μπάλας και την κίνηση των παίκτων, νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο ότι η ομάδα της Φενέρ θα χρησιμοποιήσει άμυνα με αλλαγές και γίνεται απαιτητό για αυτή την άμυνα στη θέση 5 να είναι ο Μέλη, και αυτό θα το δούμε σίγουρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως για την inside επίθεση του Ολυμπιακού, την post-up, πώς θα χρησιμοποιήσει και τι όπλα θα χρησιμοποιήσει πάνω στις αλλαγές της ομάδας της Φενέρ. Άρα λοιπόν, μετά το Μέλη, συγγνώμη μου είπατε, η ερώτησή σας ήταν πια.
1: Και για τον Ολυμπιακό, για τον Φενέρ, συγγνώμη, ναι. Και για τον Ολυμπιακό γενικά, το πώς θα πάνε τα σου του Μέλη, γιατί νομίζω ότι θα τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι το τρίποντο και ο Μέλη θα μπορεί να εκτελέσει από εκεί.
3: Ωραία, εδώ μπορούμε να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στο pop-out του Μέλη νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αν ο Μέλη ευστοχήσει σε ένα-δύο τρίποντα, αλλά η υπόλοιπη αμυντική τακτική λειτουργεί. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιεί κάτι παραπάνω από τη βασική τακτική, αμυντική του τακτική, για το πώς θα μαρκάρει έναν παίκτη 5, ο οποίος μένει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο, νομίζω. Απλά θέλω να αναφέρω ότι είναι άλλο να είναι μέσα ο Μέλη από το πρώτο λεπτό μέχρι το 39 και να βρίσκεται σε μια κατάσταση καλή ή όχι όσον αφορά το τρίποντο. Και όπως καταλαβαίνετε, άλλο εάν κρίνεται το ματς το τελευταίο λεπτό και υπάρχει μέσα ο Μέλη, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διαδικασία συγκεκριμένη, γιατί σίγουρα θα είναι άξονα των κλάτς επιθέσεων της Φενέρ.
1: Λοιπόν,
2: ο Λεωνίδας έχει να ρωτήσει κάτι, να μπω εγώ. Να μπω εγώ.
1: Βαγγέλη, πες.
2: Λοιπόν, πέρα από τη συζήτηση που είναι κλασική πλέον, κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, περισχύει η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα, να πάμε σε μερικά, κατά την άποψή μου, ίσως αποδειχθούν καθοριστικά κομμάτια της τακτικής. Είπε ο coach Στακιανός για την άμυνα με αλλαγές της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός coach πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την άμυνα με αλλαγές, ανάλογα με το ποιοι θα είναι στο pick and roll, δηλαδή αν είναι ο Γουόκαπ με το πεντάρι, αν είναι ο Ντόρσεϊ με το πεντάρι, αν είναι ο Φουρνιέ με το τεσάρι ή το πεντάρι, ή ο Γόκαπ με το τεσάρι του Ολυμπιακού. Πώς πρέπει να παίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός ανάλογα με το ποιον θα έχει στην μπάλα, ποιος θα είναι ο χειριστής της μπάλας απέναντι σε αυτή την άμυνα που θα επιχειρήσει ο Γεσκεβίτσιος για να δυσκολέψει τη ροή της επίθεσής του με αλλαγές.
3: Ναι, εδώ μπορούμε να ανοίγοντας το κεφάλαιο άμυνα εναντίον άμυνας με αλλαγές, Γιατί αυτό
2: επίθεση εναντίον άμυνας με αλλαγές. Επίθεση του Ολυμπιακού εναντίον άμυνας με αλλαγές.
3: Εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα κεφάλαια. Το πώς θα χτυπηθούν οι άμυνα με αλλαγές με το έξω mismatch και με το μέσα mismatch. Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Η ΦΕΝΕ θα κάνει άμυνα με αλλαγές και στα pick and roll του walk-up. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Γιατί η λογική λέει ότι δεν είναι τόσο αφελής ο Γιασκεβίτσιος να κάνει αλλαγές για να δώσει πλεονέκτημα στο walk-up, αφού δεν τον υπολογίζει, δεν τον εκτιμάει ως πολύ καλός σκόρερ και σουτέρ από την περίμετρο. Σωστά?
3: Ναι, αλλά μερικές φορές η ταχύτητα ή ο χρόνο που θα παίζονται τα έντυπη καιρό, τα γρήγορα επικαιρό, μπορεί να τους σπρώχνει σε αλλαγή αυτόματη και όχι...
2: Μηχανικά να το κάνουν δηλαδή.
3: Ναι, να το κάνουν. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι δεν αποφασίζει να μην κάνει αλλαγές με το Γουόκα. Άρα αυτό το κεφάλαιο το θεωρούμε ότι είναι, ανήκει σε άλλη σφαίρα, δεν ανήκει σε αλλαγές.
2: Ναι, όμως με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ...
3: Εκεί αν γίνουν αλλαγές είναι θέμα αποφάσεων και αν μπούμε στη διαδικασία του να χτυπηθούν τα έξω mismatch, θα πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση ποιοι παίκτες θα μείνουν στην αλλαγή πάνω στον Φουρνιέ και στον Ντόρσεϊ. Δηλαδή να είναι στοχευμένο το ποιος θα είναι ο screener, ώστε να είναι στοχευμένο και ποιος θα μείνει πάνω στον user του Ολυμπιακού για να γίνει η επίθεση, εφόσον μιλάμε για έξω mismatch, με isolation ένας εναντίον ενός ή οι συγκεκριμένοι παίκτες που είναι σε υψηλό επίπεδο η ικανότητά τους να ανοίξουν το shoot πάνω στη διαδικασία των αλλαγών και να εκτελέσουν πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Αν πάμε στο μέσα mismatch, είναι ξεκάθαρο ότι η υπεροπλία του Μιλουτίνοφ πάνω σε οποιονδήποτε παίκτη αλλάζει. Παρόλο που το physical παιχνίδι, ο σωματότυπος, τα ύψη των παιχτών της Φενέρ μπορούν να δώσουν μία σταθερότητα στη μέσα, στο πώς μαρκάρει τη μέσα, το μέσα mismatch. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο είτε με τον 5 Μιλουτίνοφ είτε με τον 4 Βεζένκοφ να γίνει μία άμυνα η οποία να τους περιορίσει, γιατί σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το εξής, ότι δεν θα αντιμετωπιστούν ένας εναντίον ενός. Η άμυνα της ΦΕΝΕΡ φέρνει δεύτερο παίχτη στο μέσα mismatch και αμέσως θα ανοίξει το δεύτερο όπλο του Ολυμπιακού, που είναι η δημιουργία από το πώς και η εκτέλεση με σπότα από επιθέσεις πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου.
2: Πάμε στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού και στους πόντους που πετυχαίνουν οι δύο ομάδες στο transition. Και ο Ολυμπιακός θέλει παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Και η Φενέρ, ειδικά όταν παίρνει πρώτο την μπάλα είτε από δικό του rebound είτε πρώτη πάσα και τρέχει ο Χόρτον Τάκερ για τη Φενέρ. Πώς μπορεί να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση της Φενέρ ο Ολυμπιακός?
3: Είναι καθαρά διαδικασία του εντονή στο πώς θέλει να γυρίσει ο Ολυμπιακός πίσω και δεν θα δούμε κάποια έκπληξη. Για αμυντικό τραζίσιο μιλάμε για το αν θα υπάρχει προδιάθεση του Ολυμπιακού για επιθετικό rebound, που με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επιθετικό rebound, άρα καλύτερα να υπάρχει μια προδιάθεση στο να γυρίσουν πίσω. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που ονομάζουμε smart fouls, έξυπνα fouls ή foul down όπως θα ονομάζουμε, το πώς θα δοθούν τα 16 foul που έχει δικαίωμα να δώσει στο σύνολο των 40 λεπτών μία ομάδα και να σταματήσει από τις χι φορές που θα προσπαθήσει ο Τάκε, λέμε ότι το 50% πρέπει να σταματηθούν με το smart foul, και η διαδικασία η τρίτη είναι το να μην υπάρχουν unbalanced, δηλαδή χωρίς ισορροπία επιθέσεις από τον Ολυμπιακό, που θα δώσουν το χρόνο που χρειάζεται η επίθεση της Φενέρ για να χτυπήσει σε πρώτο χρόνο στο fast break.
2: Λοιπόν, εγώ αυτά τα δύο βασικά ήθελα να ρωτήσω και τώρα σε ακούω σε επιμέρους κομμάτια που δεν έχεις αναλύσει. Δηλαδή, αν το έχεις καλύψει όλο, θα περάσω αναγκαστικά στο πνευματικό κομμάτι. που για μένα παίζει τεράστια σημασία πλέον, ειδικά για τον Ολυμπιακό που έχει τη μεγαλύτερη πίεση έναντι και των τριών άλλων ομάδων, διότι Φενέρ το έχει πάρει. Το πήρε πέρυσι. Τι αντισπούνε, ότι δεν το πήρες και φέτος, back to back. Διότι η Βαλένθια είναι πρωτοεμφανιζόμενη στην κατάσταση των Final Four. Διότι η Ρεάλ έχει 11 και είδαμε ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται. Με 500 άτομα, συγγενείς και φίλους ήρθε. Και έχει και τις δύο βασικές απουσίες ψηλούς. Ο Ολυμπιακός όμως πάει για 5ο συνεχόμενο Final Four. Και στα 4 προηγούμενα δεν το έχει πάρει. Και οι απόπειρες συνολικά μέχρι τώρα, μετά τον back-to-back του 12-13, είναι 6. 15-17 με δικαιολογία σημαντική. Έπαιζε στην έδρα των αντιπάλων το 15 στη Μαδρίτη. Για 3 δεκάλεπτα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Κατέρευσε και έχασε το τρόπαιο στο 4ο, θυμόμαστε, με τον Τζέισι Κάρολ, που να βάζει μεγάλα τρίποντα, τον παιχταρά της Ρεάλ. Το 17, πάλι για 3 δεκάλεπτα πολύ καλός. Στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα της Φενέρ δηλαδή, και έχασε από μια Φενέρ που είχε Μπογδάνοβιτς και Ούντο ψηλά. Μπογδάνοβιτς μετέπειτα στο NBA. Και μετά τα 4 συνεχόμενα. Είναι 6 οι απόπειρες. 4 συνεχόμενες. Και τώρα η 5η συνεχόμενη. Άρα η πίεση του Ολυμπιακού είναι τεράστια. Την ίδια ώρα όμως και η Ιωνή είναι υπέρ του. Δηλαδή, Ελλάδα το Final Four. 10.000 στο T-Center, φίλοι του Ολυμπιακού. Καλή προετοιμασία. Κανένας τραυματισμός. Πρώτη θέση. Και ας λένε για την Κατάρα. Και ούτω καθεξής. Το πνευματικό κομμάτι, αν έχει καλύψει όλα τα άλλα τα τακτικά.
3: Ναι. Για το... Αυτό, ο τίτλος που μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα είναι ότι η πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να είναι και mentally strong. Δηλαδή πρέπει να είναι δυνατή και νοητικά για να μπορέσει να πάρει το... το τρόπιο, και εγώ το θέτω και για τις 4 ομάδες που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι κάθε μία υπολείπεται σε κάτι για να θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό που όλες οι συνιστώσεις δείχνουν ότι αυτός πριν τα παιχνίδια είναι το απόλυτο φαβορί, αλλά νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός Ολυμπιακός ο οποίος είτε η εμπειρία των προηγούμενων συμμετοχών, είτε η εμπειρία των παικτών και το πλέον το ότι βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και το έχουν αποδείξει ότι δεν μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο υψηλό, αλλά και σε επίπεδο IQ και συγκέντρωση σε υψηλό επίπεδο. Ανοίγω την παρένθεση και λέω η πρώτη θέση κατά τη διάρκεια της regular season μπορεί να φωτογραφίσει αυτά που λέω και τις τοποθετήσεις μου. Συνεχίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία των παικτών, η εμπειρία του προπονητικού staff, θα βάλω και το ότι γίνεται στην Ελλάδα το Final Four, άρα είναι πιο εύκολο και πιο γνώριμο το περιβάλλον για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ναι, μεν δημιουργεί μία έξτρα πίεση στη διαδικασία το ότι το απόλυτο φαβόρι πρέπει να το πάρει, αλλά πλέον και ο πύχης σε κάθε ένα από αυτά που προανέφερα είναι πιο πάνω από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες φορές που ο Ολυμπιακός συμμετείχε στα Final Four. Άρα νομίζω ότι είναι η χρονική στιγμή ματσάρι με την ετοιμότητα του Ολυμπιακού για να μπορέσει να χειριστεί τον τίτλο του απόλυτου φαβορή και οποιαδήποτε πίεση πλέον δημιουργεί στο περιβάλλον αυτή η απέτηση.
2: Πάμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Παίζει ρόλο ποιος θα είναι ο 11ος ή ο 12ος παίκτης της κάθε ομάδας σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι και παιχνίδι τελικού. Παιχνίδι κατάκτησης του τροπαίου. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Αλλά παίζει ρόλο το αν θα είναι ο Μακίσικ ή όχι στη 12άδα. Παίζει ρόλο αν θα είναι ο Νιλικίνα ή όχι. Παίκτες δηλαδή που θα έρθουν πολύ πίσω στο rotation για να κάνουν τη διαφορά, αν μπορούν να την κάνουν τη διαφορά στο μάτς. Ή είναι πολύ σημαντικός ακόμα και ο 12ος παίκτη σε τέτοια παιχνίδια.
3: Έχει δείξει και έχουμε δει στη διαδικασία το Final Four ότι προτιμάται πάντοτε το rotation να είναι κλειστό. Και έχει μεγάλη λογική αυτό. Δύσκολα παίζει ρόλο κάποιος παίκτης ο οποίος θα έρθει ως 11ος, 12ος. Δύσκολα να παίξει κέριο ρόλο. το ότι μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία, ναι, αλλά νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα πάνε με τα εξής. Κλειστό rotation, να αναδειχθούν και να έχουν τις αποφάσεις οι stars και των δύο ομάδων και οι ρολίστες να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο για να δώσουν ρόλο και όχι στόχο το να μπουν μπροστά. Νομίζω αυτές είναι οι τρεις συνιστρώσεις όσον αφορά το roster και το rotation.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω καλυφθεί. Νομίζω ότι όπως συζητούσατε και νωρίτερα με τον Νίκο και τον Λεωνίδα, έχετε πει τα περισσότερα κομμάτια και της τακτικής. Πιάσαμε και το πνευματικό κομμάτι, το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας, που μπορεί να κρίνει το μάτς, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω, coach, εάν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
3: Όχι, έχουν συζητηθεί, τα έχουμε καλύψει όλα. Νομίζω και τα αγωνιστικά, τακτικά, βασικά σημεία και το ότι... Εντάξει, είναι δεδομένο το ότι το να είσαι πνευματικά έτοιμος, γιατί το πνευματικά έτοιμος έχει και το εξής χαρακτηριστικό, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε ότι πόσο παίκτης αντιδράει στις δυσκολίες που έρχονται στη διάρκεια του 40 λεπτού. Δεν είναι μόνο πριν το τζάμπολ τι πίεση δέχεται ο παίκτης, γιατί μπορεί να μπει μέσα τα πράγματα να μην πάνε καλά, να μην ξεκινήσουν καλά τα πράγματα.
2: Και κυρίως πώς θα τελειώσουν τα πράγματα, διότι ήταν κομμάτι σημαντικό στο οποίο δεν πήρε καλό βαθμό ο Ολυμπιακός το 23 για παράδειγμα. Είχε αγκαλιά το τρόπαιο 39 και 48 στο Κάουνας. Και όμως στις τελευταίες επιθέσεις του δεν επέλεξε σωστά και στην τελευταία άμυνα του επίσης δεν δικαιώθηκε.
3: Συμφωνώ εκεί. Εμπλέκεται και η τακτική και η νοητική ετοιμότητα και τα δύο στο τέλος. Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα ότι οι stars αποφασίζουν τελικά την εξέλιξη ή το τέλος ενός παιχνιδιού και αν προσθέσω σε αυτό που συμφωνώ μαζί σου είπες ότι ο Λιούλη ήταν αυτός ο οποίος πήρε την τελευταία προσπάθεια και ήταν ο start της Real. Δεν πήγαμε σε κάποιον άλλον και όλοι ξέρουμε πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω αλλά σε μεγάλο ποσοστό, εάν τα πράγματα πάνε εκεί, ποιος από παίκτες από τις δύο ομάδες, Ολυμπιακού και Φενέρ, θα είναι τελικά αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση της τελευταίας ή των τελευταίων επιθέσεων.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Final Four να έχουμε, χωρίς προβλήματα, γιατί υπήρξαν τις πρώτες πρωινές ώρες προβληματάκια με τα εισιτήρια, μεγάλη ανησυχία και αγωνία για όσους δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το εισιτήριό τους στις εφαρμογές. Προσπαθεί η Ευρωλίγκα να λύσει όλα τα θέματα για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις. Στις 6 και σε 9. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Για το άλλο παιχνίδι, δίνεις κάποιους πόντους παραπάνω σε μία από τις δύο ομάδες.
3: Εκεί συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της Πρωτάρας σε Final Four Βαλένθια και της Real Madrid των 11 τίτλων. Θα συγκρουστούν δύο ισπανικές αλλά διαφορετικής σχολής ομάδες και η μάχη θα είναι ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό και ποιος θα επιβάλλει το στυλ παιχνιδιού το οποίο θέλει. Νομίζω ότι μολονότι η Βαλένθια έχει δείξει κάποια δείγματα του ότι βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό και τρέχει μέσα στο γήπεδο κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αμυνθεί από τις ομάδες. Νομίζω ότι τελικά μολονότι των αποσιών Ταβάρες και Λέντι Ισραήλ ότι δίνει ένα μικρό προβάδισμα λόγω εμπειρίας, λόγω εικόνων που έχουν οι παίκτες στη Ρεάλ και πώς ξέρουν πώς να παίξουν ένα παιχνίδι στη Ρεάλ, επαναλαμβάνω, ένα μικρό προβάδισμα.
2: Λοιπόν, ωραία. Να δούμε τα παιχνίδια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε τη σούμα μας λογικά τη Δευτέρα το μεσημέρι. Εντάξει, coach.
3: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ το Φώτη Τακιανό.
3: Να δούμε ένα Final Four, γιατί βρισκόμαστε τη μέρα της πεμπτουσίας. Όλη τη σεζόν, όλο τον χρόνο περιμένουμε για να δούμε.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έπειτα από έναν σκληρό μαραθώνιο, πολύ ανταγωνιστικό μαραθώνιο και για την κανονική περίοδο, αλλά βεβαίως και τα παιχνίδια των play-off έκρυβαν μεγάλες εκπλήξεις και πολύ δυνατές συγκινήσεις, ειδικά η σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, μόλις το δεύτερο reverse sweep στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και πολλοί μύθοι που είτε θα καταρριφθούν είτε θα επιβεβαιωθούν. Η κατάρα της πρώτης θέσης, η ομάδα που κάνει reverse sweep να το παίρνει και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ Φώτη Τακιανέ, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, καλή συνέχεια σε όλους σας.
2: Λοιπόν, επειδή έρχονται και εδώ μηνύματα, να πούμε ότι όσοι έχετε πρόβλημα να κατεβάσετε το εισιτήριο στην ηλεκτρονική σας συσκευή, επικοινωνήστε με τους υπευθύνους της Ευρωλίγκας. Αν δεν μπορείτε να στείλετε mail, είναι πολύ δύσκολο να τους βρείτε στο τηλέφωνο, πλησιάστε όσο περισσότερο μπορείτε μέχρι και το γήπεδο, που λέει ο λόγος. Αν κάποιοι έχετε το εισιτήριο πληρωμένο και δεν μπορείτε να ανοίξετε με τον κωδικό, για να το κατεβάσετε και να πάτε. Και βεβαίως τα απαραίτητα έγγραφα μαζί σας. Θα γίνει ταυτοποίηση και με ταυτότητα ή με διαβατήριο. Ό,τι έχει ο καθένας. Θα περάσετε από τρεις ελέγχους. Και σωματικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτοποίησης για να μπείτε στο γήπεδο. Και αυτή τη φορά, να το πούμε και αυτό, υπάρχει η άδεια να γίνουν έλεγχοι ακόμα και στις κερκίδες, εάν κριθεί σκόπιμο, εάν παρατηρηθεί δηλαδή κάποιο επεισόδιο, εάν γίνει οτιδήποτε, μπορεί η αστυνομία να πάει να κάνει έλεγχο ακόμα και σε κάποιους που θα έχουν μπει στο γήπεδο και θα έχουν περάσει τους προηγούμενους τρεις ελέγχους που περιγράψαμε. Είναι πάνω από 4.000 οι αστυνομικοί, γιατί δυσκολευόμαστε να βρούμε τον αστυνομικό μας ρεπόρτερ, ακόμα και το ρεπόρτερ που έχουμε στην Έγλη, στο Ζάπιο, στη Fan Zone. Είναι πάνω από 4.000 επιποδός αστυνομικοί σήμερα για τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς στο Telecom Center. Υπάρχουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένοι σειρμοί που θα μεταφέρουν τους οπαδούς της κάθε ομάδας, ειδικά τους φίλους του Ολυμπιακού από τον Πειραιά στο σταθμό Ειρήνη. Από αλλού θα κατευθυνθούν με πομπή οι φίλοι της Φενέρ και από άλλες θύρες θα μπουν στο γήπεδο. Μιλάμε για τις δύο πλειονότητες των φιλάθλων. Περίπου 9-10.000 Ολυμπιακοί, περίπου 3-4.000 Τούρκοι. Οι άλλοι είναι λίγοι. Μερικές εκατοντάδες οι Μαδριλένοι, περίπου 1.000-1.200 οι Βαλενθιάνοι. Λοιπόν, ακολουθήστε τις οδηγίες για να μην συμβεί το μικρό και να παρακολουθήσουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Θα συνεχίσουμε με Final Four σε αυτούς τους ρυθμούς και την επόμενη ώρα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Μάιρα, εσύ τι λες? Θα νικήσει ο Ολυμπιακός, λέει η Μάιρα. Μάλιστα. Και η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο κύριος δίπλα, ποιος είναι? Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Εσύ, Άγγελε, τι λες? Τι πιστεύεις, γρήγορα, για να μην κάνω κενό στο ραδιόφωνο. Ο Ολυμπιακός, λες και εσύ. Η Βιβί τι λέει δίπλα σου? Δεν ξέρει. Η Βιβί είναι στους αναποφάσεις τους. Δεν ξέρει, δεν είδε. Τραγουδάκι, Μάιρα. Και μετά δελτίο ειδήσεων.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορτ στη Μία. Στη ειρήνη των ήχων, η Μάιρα Ξίδη. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 6 ώρα τη Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό στέμα. Εν τω μεταξύ, εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια του Final Four. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί έχει αρχίσει να λύνεται. Η διοργανώτρια αρχή έχει ξεκινήσει ήδη να αποστέλει σε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια τα απαραίτητα email με τα στοιχεία για την προσέλευσή τους και την είσοδό τους στο Telecom Center για τους συμμετελικούς του Final Four. Μάλιστα, πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαιώνουν, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα email αυτά. Κυκλοφοριακές αλλαγές στους σταθμούς Θησίο και Φαλήρου. Ειδικά δρομολόγια θα υπάρξουν για φιλάθλους. Σύμφωνα με ενημέρωση της Τάση, σήμερα και κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάλιρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Ο αρχιτέκτονας ερυθρόλευκης ομάδας Γιώργος Μπαρτσόκας δήλωσε διψασμένος για την κατάκτηση του τροπέου, επισημένοντας ότι αν το θελήσει ο Θεός θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνουμε φέτος αυτό το βήμα που μας έλειψε στα 4 προηγούμενα Final Four. Εν τω μεταξύ, το Final Four της Ευρωλίγκα εμπνέει τη νέα γενιά και αναβαθμίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Ισπανικός εμφύλιος στις 9 το βράδυ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four μεταξύ Real Madrid και Βαλένθια. Η βασίλισσα της Ευρώπης παίζει χωρίς τους σέντερ Ταβάρες και Λεν. Η πρωτάρα Βαλένθια συνοδεύεται από χίλιους οπαδούς της στην Αθήνα. Μετάδοση του αγώνα φυσικά από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες αναδείχθηκαν χθες πρωταθλητές Ελλάδος στην επιτραπέζια της σφαίριση. Κλείδωσε για την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την πρόταση 5 ΠΑΕ της ΑΕΛ, του Αστέρα, του Πανετολικού, του Πανσεραϊκού και του ΠΑΟΚ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Ο Δημήτρης Χατζηκοσταντίνου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο της κατηγορίας των 57 κιλών ελληνορωμαϊκής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 15 που διεξήχθη στη Βουλγαρία. Με τους αγώνες μήκους ανδρών και γυναικών αρχίζει σήμερα στη 1:30 μετά το μεσημέρι το Διεθνές Τουρνουά Αλμάτων Στίβου στο Άρσος της Κηφισιάς. Η νέα διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 90 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες, θα ολοκληρωθεί αύριο με το επικοντό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση γλυφάδας βουλιαγμένης για την ημιτελική φάση της Water Polo γυναικών. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας βόλεϊ του Όφη την επόμενη σεζόν. Η R2 Sport θα μεταδώσει στις 10 το βράδυ τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας ανάμεσα στη Λάντς και την Ισ. Από την αποστολή της Αγγλίας κόπηκαν τελικά η Morgan Gibbs White, ο Cole Palmer, ο Trent Alexander Arnold, ο Harry Maguire και ο Phil Foden. Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε και η κλήση του Jordan Henderson. Στην 28η του Μαρόκου Ελ Καραμπί, εκτός όμως ο Ουνάι. Με Χάλαντ η αποστολή της Νορβηγίας στο παγκόσμιο κύπελο. Μεγάλη έκπληξη στο ρόστερ της Γερμανίας ο Μανουέλ Νόιερ που επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά τη δήλωση αποχώρησής του το 24. Σε πρώτο πλάνο για τη θέση του προπονητή της Μπεσικτάς δείχνει να βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Η Athletic Bilbao παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χάρτη της ευρύτερης βασκικής περιοχής προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Περισσότερη ενημέρωση για το Final Four από τον Βαγγέλη Ιωάννου που θα είναι κοντά σας σε λίγο.
1: Era Sport 101,8.
2: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40ο λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 στο 71ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία έκανε το 6-0.
3: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ, και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του, 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε αμυντικό της ΑΕΛ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
4: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτσι η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λεπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέταρτη έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
1: Ακούτε Ερασπορ. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: τι ωραίο το Hall of Fame, με ρωτάνε και εδώ οι φίλοι. Κάποτε είχαμε ντύσει τις αθλητικές στιγμές ΕΡΤ. Ήτανε μικρά βιντεάκια για το Sport Plus, πολύ παλιότερα τώρα πάω, και αργότερα για τα αθλητικά μας κανάλια, αθλητικές στιγμές ΕΡΤ, με περιγραφή των συναδέλφων, από μεταδόσεις αγώνων, από μεταδόσεις όλων των σπορ, με το Hall of Fame που ταιριάζει σε κάθε περίσταση όταν μιλάμε για μεγάλα γεγονότα, όταν μιλάμε για τελικές φάσεις, είτε συλλόγων είτε εθνικών ομάδων. Και τώρα έχουμε την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έχουμε το Final Four, τη μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που θέλουμε να πάει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μην συμβεί το παραμικρό εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως, ολόκληρη η Αθήνα, για να μην πω η Αττική, ζει στον παλμό και στο ρυθμό αυτών των αγώνων, αυτού του Final Four. Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν από το πρωί, τον έβλεπα σε όλες τις συνδέσεις, τον συνάντησα τηλεοπτικά και στο newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα, αλλά και αργότερα στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Μίνα Ράλη. Θα μας δώσει τώρα, για να περάσω μετά σε Chris Hungas για νέα ανάλυση του αγώνα του Ολυμπιακού, κυρίως με τη Φενέρ, θα μας δώσει κλίμα από τη Fan Zone, από το κέντρο της πόλης δηλαδή, από το κέντρο της πρωτεύουσας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Καλά τα περνούσες εκεί ή ο ήλιος μέχρι να έρθουν τα σύννεφα, γιατί προβλέπεται και βροχή? Ευτυχώς το μπάσκετ παίζεται σε κλειστούς χώρους, δεν θα επηρεάσει τίποτα τα παιχνίδια. Καλά τα πέρασες ή σε βάραγε ο ήλιος στο κεφάλι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι υπήρχε λιγάκι υγρασία λόγω και των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, ήταν ευχάριστη η διάθεση και η ατμόσφαιρα. Ναι. Αλλά και αυτό τον τόνο έδωσαν και οι οπαδοί οι οποίοι βρέθηκαν στο fan zone του Ζαπίου.
0: Ήταν αρκετοί Τούρκοι. Διότι
1: ακριβώς.
0: Οι Ολυμπιακοί είναι σπίτι τους, είναι στην πατρίδα τους, είναι στην πόλη τους και θα βγουν από τις 2 και μετά για να κατευθυνθούν προς το Telecom Center. Άρα οι Τούρκοι μαζεύτηκαν στο κέντρο, στη Fan Zone, και ήταν και μερικές εκατοντάδες Ισπανοί. Είτε της Βαλένθια είτε της Ρεάλ. Λιγότεροι της Ρεάλ.
1: Νομίζω ήταν περισσότεροι της Βαλένθια και ήταν αυτοί που μου έκανε την καλύτερη εντύπωση.
0: Ξέρεις, η Βαλένθια φέρνει 1200 περίπου. Η Ρεάλ φέρνει με το ζόρι 400.
1: Αυτό που μου έκανε καλή εντύπωση όσον αφορά τους οπαδούς της Βαλένθια είναι ότι είναι, θα λέγαμε, σέβονται λίγο τη διοργάνωση παραπάνω, υπό την έννοια ότι δεν, ενδεχομένως δεν έχουν εμπειρία από αυτή την διοργάνωση.
0: Δεν είναι αυτό, Σπύρο μου, είναι η αλεγρία που τους συνοδεύει, είναι η αλεγρία, η λεγόμενη αλεγρία. Διότι βεβαίως είναι το ταπεραμέντο, είναι το ταπεραμέντο. Το απολαμβάνουν οι άνθρωποι, το ζουν, είναι η πρώτη τους φορά.
1: Το απολαμβάνουν και είναι και σεμνοί και ταπεινοί ως προς τα μεγέθη που έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Έχουν αποδεχτεί πλήρως τον τίτλο του outsider, του μεγάλου outsider, παρά το γεγονός ότι είχαν μια πολύ καλή regular season, έτσι.
0: Βέβαια, δεύτερη θέση.
1: Ξέρουν ότι από όλες τις ομάδες έχουν τη μικρότερη εμπειρία σε αυτή την διοργάνωση, και, αλλά αφήνουν όλες τους θελπίδες τους στο Μοντέρο. Όσοι μιλήσαμε πιστεύουν ότι αυτός είναι ο μεσσίας τους, αυτός ο οποίος θα περπατήσει πάνω στη λίμνη, πάνω στη θάλασσα, και θα τους φέρει ενδεχομένως σε πρώτη φάση το εισιτήριο για το τελικό. Αλλά βεβαίως έχουμε και από την άλλη πλευρά τους γείτονές μας, τους Τούρκους, κυρίως Κωνσταντινοπολίτες, οι οποίοι έχουν καταφτάσει πάρα πολύ, αλλά με τη διαφορά ότι έχουν καταφτάσει με τις οικογένειές τους, έχουν συνδυάσει αυτό το ταξίδι και τουριστικά. Οι κυρίες εκ της Τουρκίας βεβαίως εντυπωσιακές με τα κοσμήματά τους και με τα λούσα τους έχουν έρθει.
0: Κοκέτες έχουν έρθει, έτσι, έτσι έλεγε τις γυναίκες που περιγράφεις η μακαρίτισσα η γιαγιά μου που είχε ρίζες στη Μικρά Ασία.
1: Αυτό ακριβώς. Και δείχνουν ότι έχουν έναν αέρα παραπάνω, έχουν τον αέρα του πρωταθλητή, εννοείται, έτσι. Είναι ο κάτοχος του.
0: Με ρωτάει ένας φίλος, λέει, μετέφρασε τη λέξη αλεγρία, νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστή. Χαρά, ευθυμία, κέφι, η ζωηρή, η χαρούμενη διάθεση. Αυτό σημαίνει η αλεγρία. Και αυτό το κουβαλάνε οι Ισπανοί. Και όλοι γενικώς οι Ισπανόφωνοι, ας πούμε. Γι' αυτό και εκθιάζουμε τους Βαλενθιάνους τώρα. Θα μου πεις γιατί δεν λέμε τα ίδια για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έχει και πολλές συμπάθειες γενικότερα και λόγω της προϊστορίας, ναι.
1: Και δεν έχει και πολλές συμπάθειες και είναι και πολύ συνηθισμένη σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Δηλαδή Σπύρο, έχεις κάνει ποτέ αθλητικό ρεπορτάζ ή για πρώτη φορά πήγες να καλύψεις και αθλητικό θέμα, ας πούμε? Γιατί μου μοιάζεις γνώστης. Δηλαδή μικρός Ιησούς ο Μοντέρο.
1: Μικρός Ιησούς, ναι.
0: Ναι, απερπατήσει πάνω στα νερά, λες, πάνω στη θάλασσα.
1: Έχω ασχοληθεί με το αθλητικό ρεπορτάζ για 15 ολόκληρα χρόνια. Έκανα ρεπορτάζ ΑΕΚ, όμως ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε, Σπύρο. Εσύ είσαι. Σε διάβαζα στην ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι θέλεις στο ελεύθερο, έλα σε εμάς. Έλα εδώ. Έλα Ερασπορ. Έλα τηλεόραση αθλητικό τμήμα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ίσα που το ελεύθερο το κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Αυτό που είναι στην. Αυτό που μου δίνει το ψωμί μου, θα λέγαμε, είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ πλέον.
0: Καλά, Σπύρο.
1: Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα το 2018.
0: Λοξοδρόμησες εσύ. Λοξοδρόμησες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και λέω, αφού έκανα το καθήκον μου, ας αλλάξω και εγώ καριέρα, να δω κάτι και διαφορετικό. Και
0: μπράβο,
1: το αστυνομικό,
0: Σπύρο,
1: είναι αυτό που.
0: Κοίτα τι ανακαλύπτουμε τώρα σε μια σύνδεση για τη fan zone, ας πούμε. Σπύρο, λειτουργούν παραπάνω από 600 κάμερες πέρα τα drones και τους 4.000 αστυνομικούς που θα είναι στους δρόμους και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και πήγες και ένα αέριες οι κάμερες, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε αυτό που μας έλεγαν οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι είναι μεγάλο στοίχημα για μας, δεν θέλει να γίνει το παραμικρό. Χάρτης και κανόνας αυτής της διοργάνωσης είναι η διοργάνωση του UEFA Conference League του τελικού του 2024, όπου και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ποδοσφαιρικής ομάδας. Έτυχε να γίνει στην Ελλάδα και
0: να υποθέσω ότι υποστηρίζεις ΑΕΚ, δεν έχεις πρόβλημα τώρα να το πεις?
1: Όχι βέβαια, αλίμονο. Μετά από τόσα χρόνια δεν κρύβονται αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι, παιδιά, τα μάτια μας ανοιχτά, δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτούμε το παραμικρό. Όλοι βέβαια μέχρι στιγμής όσους έχουμε συναντήσει οπαδούς είναι τύπικη υπογραμμή, υπογραμμός, οπότε είμαστε σε μια καλή διάθεση, σε μια
0: και
1: καλή
0: επειδή είμαστε κατάσταση. Σε αυτή την καλή διάθεση, να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε. Είσαι και μέλος του ΨΑΤ ή δεν έχεις προλάβει να γραφτείς?
1: Υπήρξα μέλος του ΨΑΤ, ωστόσο όταν μεταπήδησα στο αστυνομικό.
0: Αυτό παραμένεις, παραμένεις. Έλα να πάρεις την κάρτα σου.
1: Αθλητικός για πάντα αθλητικός.
0: Ακριβώς. Έλα να πάρεις την κάρτα σου, σε παρακαλώ. Έλα να ενισχύσεις. Έλα να ενισχύσεις το σύνδεσμο. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ. Σπύρος Δαρσινός, λοιπόν, και από τη Fan Zone. Αν έχουμε και τον συνάδελφο που καλύπτει αμιγώς το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα και τα μέτρα ασφαλείας του Ολυμπιακού Σταδίου, θα τον υποδεχτούμε σε λίγο. Πάμε να συναντήσουμε σιγά-σιγά τον Chris Hugaz για να συζητήσουμε τεχνικά, προπονητικά κομμάτια του μεγάλου αγώνα που θα αρχίσει σε 3 ώρες και 40 λεπτά από τώρα, από τη στιγμή που παίρνουμε τα μηνύματα από τους υπευθύνους Ευρωλίγκας ότι λύνεται το θέμα με τους περίπου 2.000 φιλάθλους που δεν είχαν καταφέρει μέχρι και τις 12 το μεσημέρι να κατεβάσουν στα κινητά τους, θα έλεγα γενικότερα στις ηλεκτρονικές συσκευές τους, τα εισιτήρια που είχαν αγοράσει. Λύνεται το πρόβλημα, άρα απομακρύνεται ο κίνδυνος να μετατεθούν τα τζάμπολ κατά μερικά λεπτά προς τα πίσω. Λοιπόν, Chris Hugaz. Chris, καλό μεσημέρι, είσαι στη γραμμή? Να τον έχουμε, παιδιά, να τον έχουμε.

0: Λοιπόν, τώρα μας ακούει ο Κρυς Κουγκάς. Καλό μεσημέρι, Κρυς.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Μια χαρά. Ανυπομονούμε να δούμε το Final Four της Αθήνας.
0: Μπάρμπεκιου θα έχει ή θα έχει πίτσα αναψυκτικά κτλ?
1: Όχι, προσπαθούμε λίγο να προσέχουμε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα έχει πίτσα αναψυκτικά κτλ?
1: Όχι, προσπαθούμε λίγο να προσέχουμε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία,

0: οι τέσσερις ομάδες που δίκαια βρίσκονται στο Final Four, γιατί έχουν τις μικρότερες αποκλήσεις στις αποδόσεις τους θετική προς αρνητική, ήταν οι πιο σταθερές ομάδες δηλαδή. Είναι ο Ολυμπιακός που σαφώς από την αρχή μέχρι το τέλος έδειξε τη δυναμική του, την ικανότητά του, το ταλέντο του, αλλά έχει να παίξει απέναντι σε μια ομάδα με ρόστερ και είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, περσινή.
1: Βεβαίως. Τι βλέπεις ειδικά και γενικά για το μάτς, προπονητικά μιλώντας πάντα.
0: Προπονητικά, πέρα από την καλή περίοδο που διανύει το τελευταίο μήνα ο Ολυμπιακός, πολύ καλύτερη ακόμα και από όλη τη σεζόν που έχει, γιατί πάντα φτάνει στο πικ όταν είναι στα Final Four, ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλες τις περισσότερες στατιστικές που έχει. Ένα όπλο που πρέπει να προσέξει είναι τα τρίποντα της Φενέρ, η οποία Φενέρ και Ρεάλ έχουν με μικρή διαφορά, σαν λεπτομέρειες, καλύτερα ποσοστά στο τρίποντο. Να την πιέσει πάρα πολύ, γιατί κάνει πιο εύκολα λάθη και από τις τέσσερις ομάδες η Φενέρ, ειδικά στο transition πάνει. Και να ελέγξει αριμπάν, όπως κάνει πάντα σε κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm. Λέει ο Μπίρτς, πρέπει να παίξουμε επιθετική άμυνα, πρέπει να σταματήσουμε τη ροή της επίθεσής τους. Για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να τους κάνουμε να μην νιώθουν άνετα. Μόνο έτσι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις.
0: Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Ολυμπιακό που έχει πολλά όπλα και έχει σχεδόν 90 πλάς πόντους μέσω όρο και πάρα πολλές ασίστ, και στις ασίστ είναι πρώτος νομίζω ή δεύτερος, αν δεν σταματήσεις το ρυθμό, ειδικά ο ρυθμός του Ολυμπιακού που είναι το γνωστό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις πολύ καλές αποστάσεις, με τις πάσες, μεταφορά της μπάλας, ακουμπάνε όλοι την μπάλα, τότε αποκτά τον έλεγχο πάντα ο Ολυμπιακός και υπάρχει πρόβλημα σε κάθε ομάδα που τον αντιμετωπίζει.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, μάλλον έδωσε την διαρροή. Δεν αλλάζει ακόμη και αν δεν λυθούν και τα τελευταία προβλήματα που παραμένουν ακόμη και αυτή την ώρα με τα εισιτήρια κάποιων φιλάθλων. Η Ευρωλίγκα τονίζει ότι οι ώρες των αγώνων δεν αλλάζουν. 6 και 9. Είτε καταφέρουν κάποιοι να μπουν στον πρώτο ημιτελικό είτε όχι. Γιατί μέχρι τον δεύτερο θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, coach. Συνεχίζουμε. Yeah. Ποιος θα μαρκάρει τον Χόρτον Τάκερ από τον Ολυμπιακό?
0: Ειδικά στους αμυντικούς προσανατολισμούς που έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει πρόβλημα σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, γιατί έχει αρκετούς παίκτες που μπορεί να αναλάβουν αμυντικούς ρόλους. Αρκετοί θα περάσουν από αυτό το παίκτη, ο οποίος πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια δυναμική, έχει μια προσωπικότητα και είναι από τους βασικούς παράγοντες της Φενέρ.
1: Ναι, δεν λες κάποιον συγκεκριμένα. Λες ότι έχει αρκετούς εξολοθρευτές Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ποιος θα μαρκάρει το Βεζένκοφ από την άλλη πλευρά?
0: Θεωρώ ότι υπερτερεί σίγουρα δεν περνάει ένας μόνο παίχτης. Έτσι όπως είναι το μπάσκετ δεν μπορεί. Θα περάσουν και δύο και τρεις παίχτες. Από πάνω του και ο Μέλη.
1: Και ο Μέλη, και ο Μέλη.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί αν είναι ελαφρύς ο παίχτης που το μαρκάρει, μπορεί ο Βεζένκοφ να το πάει κατά το καλάθι. Αν είναι ψηλός θα τον περάσει ή δεν θα μπορέσει να βγει στα σουτ που κάνει. Πιστεύω θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα τον αγώνα διαφορετική σωματότητα παιχτών της Φενέρ πάνω στον Σάσα.
1: Μάλιστα. Η καλύτερη άμυνα κερδίζει την καλύτερη επίθεση ή όπως ξέρουμε διαχρονικά η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα?
0: Κοίταξε να δεις. Πάντα όλοι χρησιμοποιούμε το κλασικό ότι πρέπει να παίξει άμυνα. Σαφώς θα παίξει άμυνα. Δεν υπάρχει καμία από αυτές τις τέσσερις ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να μην παίζει άμυνα. Στο ταμπλό που βλέπουμε πάνω.
1: Ναι. Και ήρθαν οι τέσσερις πρώτες, Και ήρθαν οι τέσσερις πρώτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο. Οι τέσσερις πρώτες της κανονικής περίοδου έφτασαν μέχρι και το Final Four.
0: Μα ήταν, όπως είπα, το πιο δίκαιο και οι πιο σταθερές ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως έλεγα, Βαγγέλη, στο πίνακα πάνω στο σκορ,
1: ναι,
0: κερδίζει αυτή η ομάδα που έχει βάλει τους περισσότερους πόντους.
1: Ναι.

0: Άρα η επίθεση, έτσι.
1: Έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, ναι.
0: Μπορεί να είναι η Φενέρ ο κρυπτονίτης ή ο παίκτης που θα διαλέξει ο Σάρας ή οι παίκτες που θα διαλέξει ο κρυπτονίτης του Βεζένκοφ, όπως ήταν πέρυσι για τη Μονακό του Σπανούλη, ο Blossom Game. Ή τώρα ο Ολυμπιακός έχει εναλλακτικές.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατότερος από πέρσι.
0: Βασική alternative είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ή και ο Φουρνιέ ή και κάποια ακόμα. Κόρεϊ Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ.
1: Και οι δύο που είπες, η πρώτη είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ντόρσεϊ, Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι οι παίχτες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, coach, έχουμε ακόμα ένα λεπτό για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα περάσουμε και στην πνευματική προετοιμασία, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της προετοιμασίας εν ώψη τόσο μεγάλων αγώνων. Μέχρι να πάμε εκεί, πες μου, πιστεύεις και εσύ, όπως λένε οι περισσότεροι, 9 στους 10, ότι αυτό το ζευγάρι θα φέρει τον τροπεούχο φέτος? Ότι από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο νικητής της Ευρωλίγκας? Ή κάποιοι υποτιμάνε τη Βαλένθια με τον ενθουσιασμό και το μόλις δεύτερο reverse sweep που έχει κάνει στην ιστορία της Ευρωλίγκας ή ακόμη και την πλέον πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ?
1: Θα έλεγα ότι έχει ένα, μπορεί να συμβεί αυτό αν νικητής είναι ο Ολυμπιακός. Έχει ένα πλεονέκτημα. Αν όχι, και το άλλο ζευγάρι κρύβει δύο ομάδες που η μία πραγματικά είναι η μεγάλη έκπληξη και έχει πάρει τα περισσότερα μπράβο για τον τρόπο παιχνιδιού της.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ είναι η ομάδα, πολυνίκης ομάδα, και επίσης θέλω να πω ότι φέτος παίξαν 4 φορές και έχει 3 νίκες η Ρεάλ εναντίον της Βαλένθια.
0: Είχε όμως και Ταβάρες και Άλεξ Λένε.
1: Σαφώς και αυτό. Αλλά,
0: ωστόσο λες, αν νικήσει ο Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: στον πρώτο ημιτελικό θα το πάρει κιόλας. Δεν λες το ίδιο για τη Φενέρ?
1: Όχι. Ακριβώς έτσι, αυτό. Πιστεύω, ναι, ο Ολυμπιακός αν περάσει έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες από ότι αν περνούσε η Φενέρ στον τελικό.
0: Άστο το περνούσε, είναι σαν να είπες ότι πέρασε ήδη ο Ολυμπιακός. Αν περάσει η Φενέρ, από ότι αν περάσει η Φενέρ στον τελικό. Ωραία, αστειεύομαι. Περιμένεις λίγο, ζητάω την κατανόησή σου. Είχες δείξει υπομονή και περίμενες μέχρι να τελειώσουν τα τρέιλερ με τα χθεσινά γκολ και η ανταπόκριση από το κέντρο της πόλης του Σπύρου Δαρσινού. Θα έρθουμε με τα αστυνομικά μέτρα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο τεχνικό σκέλος και κυρίως στο πνευματικό κομμάτι της προετοιμασίας. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τεχνητή ένταση στη Βουλή σχετικά με την αποχώρηση της από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εξεταστική για τις υποκλοπές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Για ενδεχόμενο πρόταση δυσπιστίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να την καταθέσει και όταν πάει στη Βουλή θα αποδειχθεί, όπως είπε, πόσο συνεκτική είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News Radio, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας της επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα έως την Κυριακή το Final Four της Euroleague με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων στο ΆΚΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Έως 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρή.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Διαρωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Πάντα, πάντα με το Hall of Fame. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μία ομάδα θα μπει στο Μουσείο της Μπασκετικής Ευρωπαϊκής Δόξας. Θα κατακτήσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας έπειτα από έναν σπουδαίο συγκλονιστικό μαραθώνιο που παρακολουθήσαμε και αυτή τη σεζόν με το νέο φορμάτ, με τις 20 ομάδες και τα περισσότερα παιχνίδια. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα, που πιστεύουμε ότι πέρασε πολύ ωραία εχθές, ανήμερα δηλαδή της ονομαστικής της εορτής, όπως και ο Κώστας Καλβατσιώτης που θα έρθει αργότερα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με διαφορά μερικών λεπτών σας υποδέχομαι.
1: Τους εορτάζοντες.
0: Ναι.
1: Δεν σας είδα. 30 μέρες η γιορτή.
0: Ναι, δεν σας είδα ούτε στον Γκαλά, δεν σας είδα ούτε στο γνωστό μαγαζί εκεί δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ναι. Με ο Μπράντοβιτς, λέω και για τον Κώστα και για σένα Έλενα, κυρίως ναι. Εσένα που είσαι κοσμική, εμείς δεν είμαστε εμείς απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που είδα, και ο Μπράντοβιτς και Σάρας και Λεσόρ και Διαμαντίδη και Μπατίστ. Και
1: να είναι ο Μπατίστ ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού,
0: ο Κριστιαριθμός, ο Μπατίστ, ο Μπατίστ.
1: Ναι.
0: Ο Μπατίστ. Α, εσύ δεν είσαι με τον Μπράντοβιτς.
1: Εγώ σου είπα και την άλλη φορά με ρώτησες. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα ξαναδουλέψει.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Μάλιστα. Νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι τα έχει κάνει όλα.
0: Έχω διαφορετική άποψη.
1: Μπορεί, αλλά και ο Μπατίστ.
0: Ακόμα και αν δεν βρει τώρα τον Ιούνιο αυτό που θέλει, θα ξαναδουλέψει. Πιστεύω εγώ. Είναι μικρός. Είναι μόλις 65 ετών.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω γιατί έχει κάνει. Έχει κάνει την μπασκετική του καριέρα, δηλαδή δεν έχει λόγο να ξανά. Μα δεν ξέρω.
0: Κρατιέται καλά, είναι μόλις 65. Διαφωνώ. Αλλά ακούω και σέβομαι και αυτό που λες, και είναι μια πρόβλεψη με βάση το τι έχει προηγηθεί. Τα έχει σαρώσει όλα ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας των δακτυλιδιών. Λοιπόν, τι θες να φωτίσεις σήμερα, θα μείνεις σε mood Final Four ή θα πεις κάτι άλλο.
1: Το μόνο που δεν έχει αναλυθεί όσον αφορά το Final Four, πιστεύω ότι είναι τι βρακή θα φοράνε σήμερα οι παίκτες.
0: Όπα, ναι. Τα έχουμε πει όλα δηλαδή.
1: Έχουμε αναλύσει τα πάντα. Ναι. Τα προφίλ.
0: Γιατί γελάζε, Μαϊρά, το άκουσα κάπως αυτό που είπε.
1: Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού για να ξεχαστεί. Θα σε πάω σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση που αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Νόμιζα να με πήγαινε σε νοερά, σε κάποια παραλία.
1: Όχι. Έχει δουλειά εξάλλου σήμερα.
0: Σωστά.
1: Από Δευτέρα μπορεί να κάνει διακοπές. Και εγώ από Δευτέρα, από Τρίτη.
0: Ποια Τρίτη, αρχίζουν τα play-off τη στοίχημα GBL. Λίγο το έχει.
1: Λίγο το έχει.
0: Έτσι. Πάμε.
1: Θέλω να σου πω μια πολύ ωραία είδηση που διάβασα, ναι. Ότι το τελικός κυπέλου του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Και θα γίνει στο Πανετολικό την Κυριακή στις 5.30, θα γίνει για πρώτη φορά με τη χρήση Πανετολικού.
0: Στο γήπεδο του Πανελτού. Ναι, γιατί. Ναι.
1: Πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί βάρ στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Τι, δεν έπρεπε. Καιρός ήταν.
1: Ιστορική απόφαση πάντως αυτή από την ΕΠΟ. Με πολύ χαρά τη διάβασα και την διπλοτσέκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θαυμάσια.
1: Την Κυριακή 5.30 και το όλη η διαιτησία είναι αποτελείται από γυναίκες. Επομένως είναι μια ωραία σελίδα στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.
0: Σας αγαπάμε όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Έδωσες την νότα σου, έτσι. Και τώρα πάμε Ολυμπιακό Στάδιο χωρίς χρονοτριβή. Κώστας Χαλβατσιώτης.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, καλησπέρα καταρχήν.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω.
0: Είμαστε
2: για
0: στο
2: να
0: ίδιο
2: καταλάβει.
0: Mood. Είμαστε στο ίδιο
2: ναι,
0: mood.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Άκου λοιπόν, ερχόμουν με το μηχανάκι εδώ.
0: Και καλά έκανες.
2: Και όσους έχουν μηχανάκια να τα προτιμήσουν. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, αλλά θέλω να σας δώσω και ένα κλίμα. Λοιπόν, και όπως φορούσα το κράνος, γιατί με νομοταγή 100.
0: Και τα πρόστιμα είναι βαριά.
2: Ακούω φτάνοντας στο Ολυμπιακό Στάδιο ένα θόρυβο διαφορετικό από αυτόν της κίνησης, της κυκλοφορίας. Λοιπόν, γίνεται η πρόβα των Iron Maiden δίπλα.
0: Όπα!
2: Ναι, και προφανώς η πρόβα γίνεται τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά, με τον κόσμο που θα προσεγγίζει γενικά τις εγκαταστάσεις για κάθε κίνδυνο, για οποιοδήποτε λόγο, προφανώς προτίμησαν αυτή την ώρα. Και τώρα που συζητάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, η πρόβα συνεχίζεται. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε Final Four μεταμουσικής. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο στοιχείο πάλι για την προσέγγιση στο χώρο, πρέπει να καταλάβει λίγο χωροτεξικά ο κόσμος που μας ακούει, ότι ό,τι περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Στάδιο, το στιβικό ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Στάδιο και οι γύρω χώροι, έχουν αποκλειστεί από την υπόλοιπη Ολυμπιακή εγκατάσταση που έχει το κλειστό του μπάσκετ και το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσοι είναι για Iron Maiden από αύριο πρωί, μπαίνουν από διαφορετικές πύλες. Όσοι είναι για σήμερα, μπαίνουν από διαφορετικές πύλες για το Final Four. Άρα λοιπόν να μην μπερδευτούν, όσοι έρχονται ας πούμε από τη Σπύρου Λούι, καταλαβαίνουν μετά την υπόγεια διάβαση που ανεβαίνει ο δρόμος, η πρώτη πύλη που είναι για Ολυμπιακό Στάδιο είναι για Iron Maiden. Συνεχίζουμε στις επόμενες πύλες για το κλειστό και το Final Four. Τώρα, για τα μέτρα. Ήδη αναπτύσσονται εκατοντάδες αστυνομικοί, όχι μόνο στις πύλες και εσωτερικά υπάρχει δεύτερος και τρίτος έλεγχος μέχρι κοντά στο γήπεδο. Mm-hmm. Προφανώς ο πρώτος έλεγχος είναι για όσους έχουν εισιτήρια διαπιστεύσεις, ο δεύτερος έλεγχος γίνεται επί των εισιτηρίων και των διαπιστεύσεων και ο τρίτος έλεγχος είναι για τα αντικείμενα που βάζουν μέσα στο γήπεδο όσοι έχουν backpack ή οτιδήποτε κουβαλάνε μαζί τους. Μια μεγάλη μάζα φιλάθλων αναμένεται να έρθει από την πλευρά του σταθμού Ειρήνη αλλά και από το Μολ που είναι οι δύο σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς, το καταλαβαίνουμε αυτό, και από εκεί υπάρχουν έλεγχοι και οι ανάλογες περιμετρικές ζώνες προσέλευσης των φιλάθλων. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα είναι δρακόντια και η δική μου πληροφορία είναι ότι συνολικά η ελληνική αστυνομία έχει αναπτύξει περίπου 4.000 αστυνομικούς αυτό το Σαββατοκύριακο και για το Final Four και για τους Iron Maiden συνολικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε,
0: υπάρχει μια ερώτηση και θέλει μια χρηστική πληροφορία ο φίλος ακροατής που προφανώς έχει πάρει τώρα το εισιτήριο από φίλο του ή συγγενή του. Λέει, ακούω και διαβάζω ότι θα γίνει ταυτοπροσωπία με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Εγώ που έχω το εισιτήριο. Αλλά δεν αναγράφεται πάνω το όνομά μου. Μπορώ χωρίς ταυτότητα ή χωρίς διαβατήριο να περάσω τον έλεγχο και να δω τον αγώνα?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να την απαντήσω. Αλλά αν καλό θα είναι να έχει ο καθένας την αστυνομική του ταυτότητα.
0: Ωραία. Και ο Χαλβατσιώτης τρόπο... έχει πάρει. Ο Κώστας ο Χαλβατσιώτης έχει πάρει το εισιτήριο που είχα εγώ. Που για τον ΑΒ λόγο δεν θα πάω
2: ή
0: στο γήπεδο.
2: Του Τούρκου ή του Ισπανού.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι μόνο
0: και πάνω γράφει Πάμπλο Ραμίρες. Ωραία. Και πάει ο Κώστας Χαλβατσιώτης με το εισιτήριο του Πάμπλο. Και έχει το διαβατήριο και λέει: Κώστας Χαλβατσιώτης, έχω αυτό το εισιτήριο και θέλω να δω το μάτς. Το βλέπει?
2: Νομίζω ότι θα περάσει, γιατί ακριβώς μιλούσα με έναν Τούρκο και είναι το επόμενο θέμα συζήτησής μας. Δεν θα έχουν πρόβλημα σε αυτό. Το πρόβλημα είναι να έχουν εισιτήριο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα εξομαλυνθεί.
0: Αυτό μένει να διευκρινιστεί. Βεβαίως για την Κυριακή, για το μεγάλο τελικό, θα τεθεί ακόμα πιο έντονα αυτό το ζήτημα. Διότι όποιος αποκλειστεί από τους δύο, θα δώσει τα εισιτήρια στον άλλον. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον πλατφόρμα μεταβίβασης.
2: Ναι, ναι,
0: δεν θα μείνουν 5.000 κενές θέσεις.
2: Χέρι-χέρι, εδώ απ' έξω.
0: Άρα μήπως πρέπει ακόμα και εκτυπωμένο το εισιτήριο και όχι μόνο ηλεκτρονικά και πάνω να βεβαιώνει. Ο άλλος πήρε το εισιτήριο από τον Τούρκο φίλο τον Σερντίν Αϊντάν και έρχομαι στο γήπεδο, να το διαβατήριο, σας βεβαιώνω ότι εγώ θα καθίσω στη θέση
2: μπορεί να αναγράφεται, ίσως να το γράψουν με στυλό την ώρα που θα μπαίνουν στο γήπεδο. Ξέρω εγώ, αυτό θα το ψάξουμε πάντως και θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές. Είναι μια καλή.
0: Κατάλαβες τώρα τι ρωτάω.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Και περισσότερο για τον τελικό της Κυριακής, γιατί αν με το καλό περάσει ο Ολυμπιακός, θα υπάρξουν επιπλέον 5.000 άνθρωποι που θα προμηθευτούν εισιτήρια από τους Τούρκους και από άλλους.
2: Ναι.
0: Και από μία από τις δύο ισπανικές ομάδες. Ειδικά αν μείνει έξω η Βαλένθια,
2: σωστά.
0: Έχει 1.200.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Καταρχήν, ξέρουμε από την πρωινή δισογραφία ότι εξομαλύνθηκε αυτή η κατάσταση.
0: Ναι,
2: με
0: ναι, το είπα και νωρίτερα,
2: αποστολή.
0: Κώστα. Ακριβώς
2: ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι,
2: θα σας πω όμως
0: δύο-τρία
2: πράγματα.
0: Ναι.
2: Πιο νέα εδώ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ως τώρα, συνολικά η Βαλένθια υπολογίζεται σε πάνω από 1.200, δηλαδή μπορεί να είναι και 1.500, γιατί λόγω ενθουσιασμού, λόγω...
0: Πού τα βρήκαν?
2: Αυτό μου δώσαν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι εδώ που συζητάμε, ότι υπολογίζουν έως εκεί, έτσι, όχι παραπάνω. 650 θα είναι της Ρεάλ,
0: ναι.
2: Μετρημένη, μπορεί και λιγότερη. Εννοείται ότι το αριθμό των 10.000 φαίνεται κλειδωμένο για τον Ολυμπιακό και ό,τι παραπάνω, αλλά το πρόβλημα φαίνεται τώρα ότι το έχουν οι Τούρκοι, οι οποίοι ναι, μεν υπολογίζουν μέχρι 3.000 και όχι παραπάνω.
0: Κάποιος μου έλεγε το πρωί λιγότερο και από 3.000.
2: Μπράβο, μεταξύ 2 και 3.000. Το πρόβλημα είναι η βίζα. Κάποιοι οι οποίοι προς το τέλος βρήκαν εισιτήρια, δηλαδή τα τελευταία 24 ώρα, χρειάζεται μια διαδικασία από το προξενείο το ελληνικό στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Χρειάζεται νομίζω 2 ή 3 24 ώρα για την έκδοση βίζας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα μου λένε οι Τούρκοι, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί να το λύσουν. Τέλος πάντων, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να το λύσουν. Είναι αν περνούσαν ή αν περάσουν στον τελικό, που θα θέλουν να πάρουν και εισιτήρια από άλλους, δεν θα μπορούν να βγάλουν βίζα και δεν θα μπορούν να έρθουν. Πολύ απλά.
0: Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Νομίζω ότι αυθημερών.
2: Την πληροφορία μας την έδωσε ο συνάδελφος της τουρκικής τηλεόρασης του TRT και είναι ένα θέμα συζήτηση γενικότερο αυτό τη έκδοση βίζας.
0: Δεν γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά αυτό ηλεκτρονικά.
2: Όχι, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Η καθυστέρηση δεν εξυπηρετούνται αμέσως.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Ναι, ναι. Έτσι με πληροφόρησε. Σας λέω τώρα, έχω κάνει μισάωρο που μίλησα μαζί του. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ενώ αρχικά υποτίθεται ότι θα ήταν έως 4.500, ναι, είναι πολύ λιγότεροι. Είναι αυτοί που
0: γιατί λέγανε χθες αυτό ακριβώς που αναφέρεις. 4.500, 5.000.
2: Ναι, ναι. Είναι μεταξύ 2 και 3.000 εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Τώρα, και για το αγωνιστικό, μια είδηση τέλος πάντων πληροφόρηση είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να έρθει στο ΆΚΑ για το πρωινό session. Δεν έκανε σουτάκια δηλαδή η ομάδα. Περιορίστηκε σε αυτά τα τετριμένα ή τέλος πάντων τα προγραμματισμένα εντός ξενοδοχείου και περισσότερο χαλάρωση πνεύματος πριν την τελική συγκέντρωση για τον ημιτελικό.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία, Κώστα, πολύ ωραία. Δεν έχουμε ακόμα δωδεκάδα, δεν έχει διαρρεύσει δωδεκάδα Ολυμπιακού.
2: Εκείνο που περιμένουμε είναι να δούμε τους πρώτους να έρχονται και σας λέω ότι είδα τους πρώτους Τούρκους να προσεγγίζουν.
0: Ναι, την και, το μεσημέρι, Ακόμα μεσημέρι είναι. Το πρωί, μάλλον, στο Ζάπιο.
2: Είναι πολλοί οι Τούρκοι που έρχονται οδικώς και με το που φτάνουν μπαίνουν εθνικοί, Αττικοί και Φυσίας και έρχονται. Έτσι. Δηλαδή, να υπολογίσουμε και αυτό, ότι μπορεί να μην πάνε στο κέντρο της πόλης, να έρθουν κατευθείαν για τον αγώνα. Είναι και αυτό.
0: Και το μεσημέρι κυτρίνησε το Ζάπιο. Πολλοί Τούρκοι. Πολλοί Τούρκοι και λίγο πορτοκαλί Βαλένθια. Κανένας ρεαλιστής. Κανένας Μαδριλένος δηλαδή. Το λέω για πλάκα το ρεαλιστής.
2: Αυτό που είδες και εσύ είναι πολύ δημοσιογράφοι. Ισπανοί, λογικό, δύο οι ομάδες. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε μοιρασμένοι.
0: Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, για να στιευτούμε πάλι και κλείνουμε την κουβέντα γιατί περιμένει ο Κρίς Κουγκάς, θα ολοκληρώσουμε μαζί του τη συζήτηση, να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ακόμα στη γραμμή. Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, Κώστα, είναι περισσότεροι από τους οπαδούς της Ρεάλ στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι, καλό, καλό. σωστό. Ακριβές.
0: Τώρα, ωραία. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες από τον Πειραιά. Άκουσε το κι εσύ. Έχουν μαζευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού και ξεκινάνε για το Ολυμπιακό στάδιο. Για
2: έχει
0: το
2: και μηχανάκια και τρένα και αυτοκίνητα, απ' όλα.
0: Ευχαριστώ Κώστα. Καλή δουλειά, θα τα πούμε και αργότερα εμείς. Θα συνεννοηθούμε. Βεβαίως θα πάμε στον Κρίς Κουγκάς τώρα. Κρίς.
3: Εδώ είμαι.
0: Ενημερώθηκες για όλα, από πρώτο χέρι.
3: Για όλα, ναι, σίγουρα και με τα εισιτήρια θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Εσύ τι πιστεύεις, άμα σου δώσω εγώ το εισιτήριό μου, μπορείς να μπεις?
3: Ίσως ο κάθε Κώστας που πάει σαν Πάμπλο, καλό είναι να μάθει και μια-δυο λέξεις στα ισπανικά. Είχα να μπει.
0: Κάτσε. Και άμα είναι Έλληνας με Έλληνα, εγώ σου είπα εγώ σε σένα. Μην κοιτάς που το όνομά σου είναι ξενικό.
3: Έλληνας με Έλληνα.
0: Αντί να σε λένε Χρήστο, σε λένε Κρίς, ας πούμε, ή Χρύσανθο, όπως και να έχει.
3: Έλληνες με Έλληνα θα μπουν όλοι οι Έλληνες.
0: Ναι. Έλληνες με Έλληνες θα μπουν, Μάλιστα. Ναι. Θα το τσεκάρουμε το απόγευμα. Λοιπόν, γιατί έχω ένα εισιτήριο και μου το ζητάει ένας φίλος εδώ τώρα και θέλει από την ΕΡΤ να πάει να το δει το μάτσα. Και του λέω, κάτσε, αφού γράφει Ιωάννου. Όχι, λέει, δεν θα μας πουν τίποτα, είμαστε συνάδελφοι. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Εγώ έχω διαπίστευση, αλλά έχω και εισιτήριο. Τι να κάνω. Να του το δώσω. Δεν ξέρω. Πες μας τώρα εσύ, δώσε μας τα φώτα σου. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά. Και δεν σου κάνω
3: την ερώτηση. Είμαστε στο Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
0: Εκεί είμαστε, όχι την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Τι βλέπεις εσύ τώρα. Την έχω πει αυτή την ιστορία, μην την ξαναπώ. Γινόταν μια συνέντευξη τύπου 2 ώρων στη ΔΕΘ. Και ο τελευταίος συνάδελφος μετά το 2 ώρο ρώτησε τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, τι βλέπεις εσύ τώρα, τι βλέπετε εσείς τώρα, όχι στον ελληνικό. Οπότε δεν σου κάνω αυτή την ερώτηση. Πες μου, τακτικά, Βαλένθια Ρεάλ, έχουμε φτάσει εκεί.
3: Βαλένθια Ρεάλ είναι ομάδα που πάρα πολύ επιθετική, η Βαλένθια, αξίζει εκεί πέρα που είναι. Είναι πάρα πολύ ελκυστικό το παιχνίδι, έτσι όπως παίζει. Νέα πρόσωπα, ηγέτες, Μοντέρο, ξεχωρίζει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι το φαβορί, αλλά όχι το τεράστιο φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν της λείπει ο ψηλός, ο Ταβάρες, έχει μάθει να την κερδίζει αυτή την ομάδα, παρότι έπαιζε ο Ταβάρες τρεις φορές, αλλά δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και η φανέλα. Σκέψω ότι σε αυτό το Final Four τα outsiders είναι η πρωταθλήτρια, η περσινή Ευρώπης και η Real Μαδρίτης. Οπότε για τι Final Four μιλάμε, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ούτε στη διαδικασία θα μπω αν προκριθεί ο Ολυμπιακός ποια ομάδα ματσάρει καλύτερα. Ας δούμε πρώτα τι θα γίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και πάμε λίγο ακόμα να συζητήσουμε το πνευματικό κομμάτι που σου έλεγα και νωρίτερα.
3: Η ψυχολογική προετοιμασία ομάδας Ευρωλίγκα είναι αποτελεί το χρησιμότερο παράγοντο για την επιτυχία, γιατί μιλάμε ότι μετά από μια εξαντλητική σεζόν παίζονται τα πάντα σε δύο βραδιές, ημιτελικό και τελικό.
0: Ναι.
3: Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση συναισθημάτων, ενέργειας και έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πνευματική σκληράδα στο γήπεδο. Να μπορούν οι ομάδες να διαχειρίζονται τα runs των αντιπάλων, δηλαδή να μένουν ψύχρεμοι όταν ξεφεύγει ο αντίπαλος, να είναι έτοιμοι για ειδικές καταστάσεις, να αδιαφορούν για τις εξωτερικές συνθήκες. Όλα αυτά αφορούν το ψυχολογικό κομμάτι που έχει πάει σε άλλο επίπεδο στις ομάδες Ευρωλίγκα. Ασχολούνται πάρα πολύ με την αθλητική ψυχολογία και χρησιμοποιούν και τεχνικές καινούριες που πολλές έχουν έρθει από την Αμερική, αλλά εφαρμόζονται εδώ και θα εφαρμοστούν και στις περισσότερες ομάδες.
0: Δώσε μας μερικές λεπτομέρειες παραπάνω.
3: Τι να σου πω, από ανάλυση βίντεο χωρίς να υπάρχει ομιλία, χωρίς κριτική.
0: Ναι.
3: Το imagery, αυτό που είναι η νοερή απεικόνηση, το να σκέφτεσαι φάσεις, σουτ,
0: δουλειές,
3: μέχρι και ασκήσεις αναπνοής στο time out την ώρα που λέει ο προπονητής κάτι σημαντικό.
0: Ωραίες λεπτομέρειες, Πολύ ωραίες λεπτομέρειες αυτές.
3: Είναι τεχνικές καινούριες που αφορά την ψυχολογία και προχωράει μαζί με το άθλημα. Όπως το άθλημα έχει εξελιχθεί ταχύτατα, έτσι ταχύτατα εξελίσσονται και άλλοι παράγοντες και τεχνικές και επιστήμες.
0: Και μου είπε και κάτι ακόμα χτες ο Νίκος ο Λινάρδος, ναι, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος μου το είπε. Χθες στους Game Changers μου λέει, πολλοί προπονητές δείχνουν κλιπάκια από αγώνες με τις καλύτερες στιγμές του κάθε παίκτη, για να τους τονώσουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση.
3: Βεβαίως. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση από το περσινό καλοκαίρι που είχα την Εθνική Νέων και ήμασταν στον ημιτελικό.
0: Ναι.
3: Είχα βάλει τους συνεργάτες μου για πρώτη φορά, η Ελβετία είχε φτάσει μέχρι τόσο ψηλά, να ετοιμάσουν ένα βίντεο με κάποιες ευχές των συγγενών ή γονιών των παιχτών, το οποίο σαν έκπληξη το είδανε πριν φύγουμε για να πάμε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις η φόρτιση που φέρνουν, τη συναισθηματική φόρτιση στους παίχτες, αυτό το έξτρα συναισθηματικό κίνητρο, βλέποντας ότι δεν είναι μόνοι τους, είναι γονείς, συγγενείς, φίλοι παντού που καρδιοχτυπούν ακριβώς στον ίδιο ρυθμό με την καρδιά των παιχτών.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι, δεν το έχεις πάρει, θα στο κάνω δώρο, και στο νέο βιβλίο που έχω γράψει μαζί με τον Θοδωρή Ραχιώτη, στον Αόρατο Νου, είναι το λεγόμενο self-talk, έτσι?
3: Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Θα το πάρεις το βιβλίο. Με αφιέρωση.
3: Θα το πάρω, εννοείται.
0: Λοιπόν, Chris, το επιμήθειο από σένα. Κλείσε την κουβέντα. Πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή.
3: Ωραία.
0: Σε 4 ώρες και 7 λεπτά. Το μεγάλο ραντεβού.
3: Να απολαύσουμε το τέλος μιας σημαντικής πανέμορφης χρονιάς με ωραία παιχνίδια και φυσικά καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.
0: Σε ευχαριστώ, Chris. Να είσαι καλά. θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Εννοείται, εννοείται. Δεν σε ρωτάω τώρα για τον Πανιόνιο. Είπαμε Final Four θα συζητήσουμε σήμερα, από εβδομάδα, από τις επόμενες μέρες, από τις επόμενες εβδομάδες. Και για τον Πανιόνιο που δυστυχώς δεν έμεινε στην στοίχημα GBL αγωνιστικά, αλλά περιμένει να δει τι θα γίνει με Δόξα Λευκάδας και Γιάννενα, αν θα παίξουν κανονικά δηλαδή οι δύο ομάδες που κέρδισαν το εισιτήριο από την Elite League, μήπως και υπάρξει το παράθυρο της Wild Card. Σε ευχαριστώ Chris, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Chris Χουγκάς και εμείς σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Μάιρα Ξίδη, ανέβασε το Hall of Fame, να το ξανακούσουμε για λίγο. Πλησιάζει το Μπασκετικό Μουσείο της Δόξας. Κυριακή βράδυ θα ξέρουμε πάλι ποιος θα είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Λοιπόν. Και μετά διάλεξε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ποιος έρχεται. Ο Βασίλης ο Μότσης. Μάλιστα, για τις επόμενες δύο ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς σιγά σιγά πάμε για τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και το βράδυ για το μεγάλο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, για τα δύο μεγάλα παιχνίδια, είπα και την είδηση. Η Ευρωλίγκα ξεκαθάρισε done τα παιχνίδια, τα τζάμπολ, παρά τα προβλήματα με τα ειστήρια που ακόμα παραμένουν. 6 Ολυμπιακός Φενέρ, 9 Ρεάλ Βαλένθια. Και με τις ευχές μας πάντα να συνοδεύουν τη μοναδική ελληνική ομάδα που μας εκπροσωπεί σε αυτό το Final Four. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε και αύριο το βράδυ, θα τα πούμε και την Κυριακή το βράδυ και με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, με νίκη του Ολυμπιακού. Ετοιμάσου Μαϊρά, διωράκι πάλι τη Δευτέρα, 12-2 όπως και σήμερα. Γεια και χαρά σε όλους, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη, σωστά είπα το όνομα, μπράβο Αγγελάκο, και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή, από κοινού επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας, στην οποία βεβαίως επικρατεί το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα ξεκινήσει σε κάτι λιγότερο από 4 ώρες από τώρα, με τον ημιτελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρ στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κοινώς στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Real Valencia, ώστε να μάθουμε το ζευγάρι του τελικού. Η ευχή όλων, βεβαίως των Ελλήνων φιλάθλων που μπορεί να σκέφτονται και λίγο διαφορετικά, είναι να βρεθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό της Κυριακής ως ελληνική ομάδα, αλλά όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, υπάρχουν και οι οπαδικές προτιμήσεις που μπορούν να οθούν κάποιον στο να σκέφτεται διαφορετικά. Όπως και να έχει πάντως, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι ανυπομονούν για την έναρξη του Final Four σε λιγότερο από 4 ώρες, επαναλαμβάνω, η έναρξη του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ. 11 τρόπαια έχει η πολυνίκη του θεσμού, Real Madridis. Η Βαλένθια είναι πρωτάρα σε Final Four και θα διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός στην πέμπτη του συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, 15η συνολικά, διεκδικεί την τέταρτη κούπα της ιστορίας του. Ενώ η Φενέρα την άλλη, που έχει μετάσχει σε 4 τελικούς EuroLeague, Final Four EuroLeague, διεκδικεί το τρίτο της τρόπαιο. Θέλει να υπερασπιστεί, να κρατήσει τα σκύπτρα, καθώς πέρυσι πήρε την κούπα νικώντας τον τελικό τη Μονακό με 81-70.

0: Ραξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Νικολοπούλου μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Την πρώτη ώρα της εκπομπής θα την αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου στο Final Four της EuroLeague. Και βεβαίως μετά τις 3 μέχρι και τις 4, όταν και θα ολοκληρωθεί η εκπομπή, οτιδήποτε χρειαστεί να πούμε για το Final Four θα το αναφέρουμε. Η πρώτη ώρα πάντως, επαναλαμβάνω, θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στο Final Four της EuroLeague. Ακολούθησε νωρίτερα και μια 2 ώρα εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου, αλλά όπως είπαμε, άπαντες κινούνται στους ρυθμούς αυτού του σπουδαίου μπασκετικού ραντεβού, το οποίο περιμένουν, νομίζω, οι περισσότεροι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις και από την EuroLeague για το τι θα ισχύσει με τα εισιτήρια, αφού αυτό που τονίζεται από την EuroLeague είναι ότι θα πρέπει κάθε κάτοχος του εισιτηρίου να έχει μαζί του και μια ταυτότητα ή ένα χαρτί, τέλος πάντων, που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει άλλο όνομα σε σχέση με το εισιτήριο, τότε δεν θα επιτραπεί σε κάποιον να μπει στο γήπεδο. Θα το δούμε αν τελικώς αν αυτό ισχύει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που ισχύουν από τη μία η ώρα το μεσημέρι σε σχέση με τους σταθμούς του τρένου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο σταθμός Θησίο από τη μία και το Φάληρο, ο σταθμός του Φαλήρου από τις 2, θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και για το πώς θα πλησιάσει κανείς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτό που εμείς θα εξετάσουμε τώρα είναι το αγωνιστικό σκέλος. Βάζοντας την παρέα μας τον άνθρωπο που θα μεταδώσει μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο το απόγευμα τον πρώτο ημιτελικό και το βράδυ τον δεύτερο. Τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού Φενέρ και τον δεύτερο μεταξύ Ρεάλ Βαλένθια, τον Κώστα Σωτηρίου. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Θα ξεκινήσουμε από σένα, θα έχουμε και το σχόλιο του Γιάννη Τεντόπουλου μετά.
1: Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για το γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι, από τώρα.
1: Μπορώ να σου πω ότι έχω αργήσει, αλλά σκέφτηκα να μιλήσουμε πρώτα μαζί και μετά να φύγω για το γήπεδο.
0: Οπότε θα προσπαθήσω να την κάνω λίγο πιο σύντομη την κουβέντα μας.
1: Ακόμα υπάρχει μπέρδεμα με τα εισιτήρια. Προσπαθεί να το ξεμπλέξει η Ευρωλίγκα και μάλιστα το τελευταίο update είναι ότι μπορεί κάποιο που έχει κλείσει από την επίσημη ιστοσελίδα των εισιτηρίων, όχι από ομάδες κτλ., να μπει στο προφίλ του με το EuroLeague ID, με τον αριθμό δηλαδή τον μοναδικό που έχει ο κάθε χρήστης, και μέσα από τα πακέτα που έχει αγοράσει εισιτηρίων, 1, 2, 3 για τους φίλους του, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, να κατεβάσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και με αυτό να μπει στο γήπεδο. Αυτό είναι ως τελευταία ενημέρωση. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ταυτοπροσωπία, ταυτοποίηση των στοιχείων.
0: Έστω και να ανακοινώθηκε.
1: Η ουρά από το ΆΚΑ θα φτάσει στο ΜΟΛ.
0: Σωστό.
1: Και το παιχνίδι θα το δουν 5.000 στο τέλος. Όμως, εμείς τόσες μέρες προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους 5 άτυχους που θα πάνε πρώτοι στη σειρά και θα τους κόψουν, αν δεν έχουν ταυτότητα που να επιβεβαιώνει το όνομα στο εισιτήριο. Γιατί δηλαδή κάποιος να έχει πληρώσει 500, 600, 1000, 1500 ευρώ και στο τέλος να μην μπορέσει να μπει στο γήπεδο. Ήδη, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος την δυσκολία της πρόσβασης, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν έχουμε καν πάρκινγκ για να μπούμε στην εγκατάσταση. Άρα πρέπει να παρκάρουμε έξω από το ΆΚΑ, που ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλο είναι ως χώρος. Και όσον αφορά τις διαπιστεύσεις, επειδή είναι πάρα πολλά τα αιτήματα από όλη την Ευρώπη για αυτό το μεγάλο event, έχουν κοπεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Και με οπαδούς υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, το τελευταίο update που άκουσα είναι ότι είναι καμιά 500 Τούρκοι.
0: Που δεν έχουν ακόμα εισιτήριο. Δεν έχουν πάρει το εισιτήριο.
1: Έχει δημιουργηθεί ένταση με την αστυνομία και τα λοιπά. Οπότε ας τα δούμε λίγο αυτά τα έξω αγωνιστικά.
0: Και αυτό λόγω του ότι, αν το αντιλαμβάνομαι και εγώ σωστά, τους είπα να μπουν στο τρένο και έλεγαν εκείνοι ότι δεν έχουν ακόμα τα εισιτήρια. Δεν έχουν πάρει ακόμα τα εισιτήρια τη EuroLeague.
1: Σωστά. Σωστά. Έχουν μείνει στο Θησίο κάποιοι. Αυτή είναι η ενημέρωση. Η Ελλάς προσπαθεί, η ελληνική αστυνομία, να λύσει τα πράγματα, να τα φτιάξει, να τα διευθετήσει. Πάντως υπάρχει αναστάτωση. Υπάρχει αναστάτωση. Τώρα, όσον αφορά.
0: Πάμε στο αγωνιστικό. Θέλω να σε ρωτήσω, βασικά να ξεκινήσω ρωτώντας εάν θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για να διεκδικήσει, να το πάρει τον τρόπο, όχι να το διεκδικήσει. Να το διεκδικήσει, εντάξει, δεδομένα.
1: Θεωρητικά είναι έτοιμος. Και το λένε και οι Ερυθρόλευκοι, έτσι όπως το ζουν και πώς το δηλώνουν, ότι χωρίς μεγάλες κουβέντες όμως, δεν λένε η κούπα είναι δικιά μας και τέτοια, αυτά δεν λέγονται σε Final Four, όμως αισθάνονται ότι σε σχέση με πέρσι που υπήρχαν 6-7 τραυματισμοί πριν από το Abu Dhabi, από το Final Four, από τον ημιτελικό με τη Μονακό, φέτος ο Ολυμπιακός το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι είναι υγιής.
0: Ναι.
1: Άρα το πιο μεγάλο πρόβλημα για τον Μπαρτζόκα είναι ποιος θα κόψει και όχι ποιος θα χρησιμοποιήσει από την, ενώ από την τελική
0: δεκάδα.
1: Συνεπώς περιμένουμε να δούμε μία frontline με Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρικ Τζόουνς. Λογικά θα τον κρατήσει έξω τον Μουστάφα Φαλ. Και από εκεί πέρα είναι το τι θα γίνει στο τέλος με τους περιφερειακούς, αν δηλαδή προτιμήσει Νιλικίνα ή αν θα προτιμήσει κάποιον άλλο παίκτη ο κότς Μπαρτζόκας. Πάντως οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι ο Τόμας Γόκαπ στον Άσο,
0: ναι,
1: που εδώ πρέπει να τον βοηθήσουν οι Ερυθρόλευκοι, διότι η Φενέρμπακτσε πιθανότατα θα τον αντιμετωπίσει με σύστημα under, δηλαδή θα του δίνει το ελεύθερο σουτ και αν τα βάλει ο Αμερικανός θα είναι φοβερό το κέρδος για τον Ολυμπιακό, αν όμως τα χάσει θα είναι πρόβλημα, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα Final Four, μακάρι φέτος να τα βάλει. Είναι οι τρεις χαρισματικοί σκόρερ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ, να φτάσει μπάλα σε αυτούς σωστά και να την εκτελέσουν γρήγορα, γιατί η Φενέρμπακτσε έχει ένα καταστροφικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο με την άμυνά της, είναι η καλύτερη άμυνα και πιο σκληρή. Και εγώ από όλα όσα άκουσα χθες στη Media Day του Ολυμπιακού και της Φενέρμπακτσε, γύρω στις 6 παρα 10 στο ΆΚΑ, είναι μια λέξη του Thomas Walkup, physicality, δηλαδή αθλητικότητα και σκληράδα. Αυτό νομίζω θα καθορίσει το ντέρμπι, γιατί είναι ένα ντέρμπι.
0: Όποιος είναι πιο αθλητικός, πιο σκληρός δηλαδή. Όποιος σκληρός.
1: Όποιος σκληρός στη φυσική επαφή, στο ξύλο, τον μπασκετικό. Διότι δεν είναι ότι μπαίνουμε στο γήπεδο και πλακωνόμαστε μπασκετικά, αλλά είναι πλακωνόμαστε, αλλά ποιος πρέπει να βάλει και τα σουτ.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή είναι δύο τα ατινά. Τώρα, όσον αφορά τον Μιλουτίνοφ, είναι ο τρίτος πόλος, ο τρίτος πυλώνας. Σίγουρα θα έχει δουλειά, διότι η front line της Φενέρμπακτσε απαρτίζεται από δύο πολύ καλούς ψηλούς. Τον Κεμ Μπίρτς που έχει παίξει και στο NBA.
0: Αμυντικά καλός εννοείς, δηλαδή.
1: Δεν το βλέπουμε μεγάλο και ότι έχει γεράσει. Ήταν τρομερός το τελευταίο παιχνίδι της Φενέρμπακτσε. Και είναι και ο Νίκολο Μέλι ο Ιταλός. Αυτοί οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν θα πρέπει να πάρει την μπάλα σωστά και να δημιουργήσει για τους ακροβολισμένους σωτέρ. Ναι. Οι οποίοι όμως πρέπει να τα βάλουν.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η στρατηγική. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το εκτός έδρας παιχνίδι που θυμάμαι στην κανονική διάρκεια του προβλήματος, αλλά είναι τελείως διαφορετικό μάτι. Δεν είχε παίξει ο Μιλουτίνοφ και ο Χόλτα είχε πάει καλά. Αλλά θεωρητικά ο Ολυμπιακός υπερέχει στη θέση του σέντερ. Έτσι, σύγκριση με τη Φενέρ που έχει δύο πολύ καλούς αμυντικούς και ο Μέλι ήταν και υποψήφιος να είναι και ο κορυφαίος, ας πούμε.
1: Πολύ καλός παίχτης. Ο Νίκολο Μέλι είναι ακρογωνίος λίθος στην άμυνα με αλλαγές που κάνει η Φενέρμπακτσε. Όμως πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ενώ ήταν εκ το 7η δέκατη κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, τώρα τελείωσε δεύτερη. Πίσω από τη Φενέρμπακτσε. Και δεν είναι τυχαίο, Βασίλη, να το πούμε και αυτό, ότι οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στο Final Four έχουν τις τέσσερις καλύτερες άμυνες. Πρώτη Φενέρ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτη Ρεάλ και τέταρτη Βαλένθια.
0: Είναι πολύ πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται, στοιχείο στο μπάσκετ και ειδικά και στα Final Four.
1: Στην επίθεση δεν είναι αυτή η σειρά. Δηλαδή είναι πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη Ρεάλ, Ζάλγκυρης, Ντουμπάι, Αρμάνι και μετά πάμε Βαλένθια.
0: Ναι. Και η Φενέρ είναι 15η στο μέσο όρο πόντων που εντάξει στη διάρκεια της σεζόν. Είναι χαμηλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά απ' την άλλη, έφτασε στο Final Four, είναι κάτοχος τροπέου. Έχει άλλη προσέγγιση στα παιχνίδια της, τακτικά δηλαδή.
1: Δεν έχει τόσο ταλέντο στην επίθεση. Και δεν είναι τυχαίο ότι παρότι είναι πολύ καλό σουτέρ ο Μπιμπεροβιτς, είναι σημαντικό το ότι πιο πολύ με μπούκες, με διεισδύσεις των Χόρτον, Τάκερ και Baldwin, αλλά και Ντεκολό. Ο Ντεκολό έχει και το μακρινό σουτ. Αυτοί οι δύο παίκτες όμως, ο Χόρτον Τάκερ με τον Baldwin, είναι πιο πολύ στο pick and roll και να διεισδύσουν. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο το διάβασα το πρωί και μου έκανε εντύπωση είναι ότι, πρόσεξε τώρα να δεις, στα ελεύθερα σουτ, ένας ελεύθερος σουτέρ Ευρωλίγκας και η ομάδα του πρέπει να έχουν 60-70%.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει 38.
0: Ναι.
1: Είναι από τις χειρότερες ομάδες.
0: Στα ελεύθερα.
1: Στα στατικά σου τα ελεύθερα. Πρέπει να βάλει τα ελεύθερα σήμερα. Όσα του δώσει η Φενέρμπακτσε. Δεν θα του δώσει πολλά ελεύθερα, αλλά τα ελεύθερα πρέπει να τα βάλει.
0: Και νομίζω ότι θα χρειαστεί έτσι και κάποιους παίκτες να βγουν μπροστά, υπό ποια έννοια. Δηλαδή, ο Ντόρσε μπορεί να δημιουργήσει τον εαυτό του. Ο Φουρνιέ επίσης. Δηλαδή, αν ας πούμε κλείσει η Φενέρ τον Βεντζέκοφ ή την πρόσβαση της μπάλας προς εκείνον, να βγουν άλλοι μπροστά που το έχουν κάνει δηλαδή, στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, δεν ξέρεις ποιοι θα βγουν μπροστά τώρα. Είναι λίγο ρίσκο να το πούμε. Ναι. Διότι έχουν πολύ καλούς παίκτες όλοι και οι δύο αντίπαλοι. Να δούμε δηλαδή λίγο Tyson Ward, αν θα είναι μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα, αν μπορέσει και λίγο επιθετικά. Να δούμε τον έμπειρο Παπα-Νικολάου, να δούμε ίσως τον backup του Βεζένκοφ, τον Πίτερς. Mm-hmm. Ο Πίτερς δεν έχει παίξει πολλά μεγάλα μάτς στην καριέρα του. Παίζει πιο πολύ όταν οι διαφορές εκτοξεύονται. Να δούμε πώς θα πάνε οι ψηλοί του Ολυμπιακού και τι θα καταφέρουν απέναντι στους ψηλούς της Φενέρμπαχτσε. Και να δούμε βέβαια και άλλους παίκτες της Φενέρ που είναι πάρα πολύ ικανοί, όπως είναι ο Κόλσον για παράδειγμα. Όπως είναι.
0: Ο Χολ,
1: δεν τον αναφέραμε. Ναι. Να δούμε, ας πούμε, ο Γιάντουνεν, πώς είναι ο Φιλανδός, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα παίξει, είναι καλά. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Γι' αυτό θα πάμε νωρίς στο γήπεδο για να αρχίσουμε.
0: Και θα σε αφήσω σιγά σιγά. Και η αλήθεια είναι, ας πούμε, και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει και τα ελεύθερα σουτ, έτσι, και τον Μπιμπέροβιτς, ειδικά που είναι ένα φοβερό σουτέρ, τον Ντεκολό.
1: Και λίγο παρασκηνιάκι.
0: Ναι, θέλω λίγο παρασκήνιο και θέλω να σου κάνω και μετά μια ακόμα ερώτηση. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς, χθες το βράδυ στην Αθήνα υπήρξαν δύο σημεία συνάντησης. Mm-hmm. Παικτών, προπονητών, legend της διοργάνωσης. Το πρώτο σημείο ήταν στο Κεφαλάρι, όπου υπήρχε ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχαν πολλοί γνωστοί μπασκετάνθρωποι από Σπανούλη, Ζήση, πολλοί κόσμος δηλαδή ήταν εκεί στο πάρτι αυτό, αλλά και στην Αθήνα στο κέντρο, όπου είχαν μαζευτεί αρκετοί πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Διαμαντίδης, ο Μπατίστ, κάποια στιγμή σε ένα άλλο τραπέζι ήταν ο Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, ήταν ο Μπράντοβιτς, ήταν ο Λεσόρ, κάποια στιγμή σε ένα άλλο τραπέζι ήταν ο Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, ήταν ο Μπράντοβιτς.

0: είναι στην Αθήνα βολεύει τον Ολυμπιακό. Ίσως δηλαδή όταν παίζει μια ομάδα εκτός έδρας σε μια ξένη πόλη υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, διότι εδώ στην Αθήνα έχεις το συγγενή σου, έχεις τη γυναίκα σου, έχεις το παιδί σου που ενδεχομένως να θέλει να σε δει, έχεις ανθρώπους που ψάχνουν εισιτήριο και σε ενοχλούν. Δεν είναι δηλαδή τόσο απερίσπαστη.
1: Έχεις δίκιο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα επιχείρησε με κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας να το περιορίσει.
0: Ξέρω ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά γιατί είναι έμπειρος. Είναι το 7ο Final Four του, είναι το 10ο του Παπα-Νικολάου, έχει 5 ο Λαρετζάκης, δηλαδή πολλοί παίκτες έχουν πολλά Final Four. Φαντάζομαι ότι αυτοί θα προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση, ας πούμε, και την εμπειρία και στους υπόλοιπους. Γιατί αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού έχουν εμπειρία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν εμπειρία από Final Four. Και τους φαίνεται ένα μπασκετικό πάρτι όλο αυτό. Ένα, όπως το θυμάμαι που το συζητούσαμε στη Μόσχα, ένα τσίρκο που τελικά την πάτησε η ΤΣΣΚΑ, ο Τσικοδέσποινα το 2005.
1: Ναι,
0: που ήταν σίγουροι τρένο και τα λοιπά, τους κέρδιζε όλους και πάει στο Final Four και χάνει την Ταουγκρές.
1: Ναι. Εγώ πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι ως περιραίος ατμόσφαιρα, χωρίς όμως εσύ θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό ήθελα να σου κάνω, αυτή είναι η ερώτηση να σου κάνω. Πρώτον πω λοιπόν τη γνώμη μου, επειδή τους είδες από κοντά και στη συνέντευξη τύπου και στη Media Day, από τι σου βγάζει ο Ολυμπιακός, σου βγάζουν άγχος, σου βγάζουν πίστη, ετοιμότητα, τι σέπραξε εσύ από τις κινήσεις των σωμάτων των παικτών του Ολυμπιακού και το προπονητικό επιτελείο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις με σιγουριά.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως κράτησα τρεις λέξεις. Το physicality του Thomas Walkup, το desire, επιθυμία του Tyreek Jones που είπε χαρακτηριστικά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν αναφέρθηκε, απέφυγε να πει για ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκό και τα λοιπά, δεν αφορά κανέναν αυτό το θέμα, είναι μεταξύ των οπαδών, δηλαδή προσπαθούν όλοι να είναι συγκεντρωμένοι. Αισθάνομαι ότι πατάει καλύτερα ο Ολυμπιακός από πέρσι, πατάει καλύτερα, αλλά του έχει πέσει και η πιο δύσκολη ομάδα από τις τέσσερις.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε, Βασίλη, οι απαντήσεις βέβαια θα δοθούν από τους παίκτες. Δεν νομίζω ότι οι προπονητές μπορούν να κάνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις σε ένα Final Four. Είναι η επιθυμία που είπε και ο Tyreek Jones, ποιος το θέλει περισσότερο. Ο Tyler Dorsey είπε ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι η ώρα η δική μου, λέει, στη Media Day, γιατί έχει ρωτηθεί πάρα πολλές φορές ο Dorsey για το θέμα αυτό. Επειδή δεν έπαιζε καν πέρσι στο Abu Dhabi, ήταν εκτός ο δεκάδας ο Tyler Dorsey. Αναβαθμίστηκε πάρα πολύ στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι με το Σπανούλι, στο Ευρωμπάσκετ. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο, πήρε τα πάνω του και κάνει μια φοβερή χρονιά. Μακάρι τα σουτ που έβαζε όλο το χρόνο να τα βάλει και σήμερα. Σε 3,5 ώρες από τώρα είναι το τζάμπολ του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξη.
1: Λοιπόν, και για να σε αφήσω να φύγει, τελευταία ερώτηση, ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα για τον δεύτερο ημιτελικό που θα ακολουθήσει 9 το βράδυ. Επίσης θα μεταδοθεί από την Ερασπόρο από σένα και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ένα μικρό προβάδισμα θα έλεγα στη Βαλένθια, παρότι πιο πολλοί βάζουν την βαριά φανέλα τη Ρεάλ. Αλλά οι απουσίες των δύο ψηλών, του Ταβάρες που είναι κύκλοπας και ξέρει από Final Four, αλλά και του Άλεξ Λεν, νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο αυτή η απουσία. Και θα έλεγα ότι η Βαλένθια έχει την άγνοια κινδύνου, έχει αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση. Το έδειξε στα τρία τελευταία μάτς με τον Παναθηναϊκό, που τον απέκλεισε με 2-3.
1: Και παίζει σε φοβερή άμυνα και πάνω στον Άννη, ειδικά έτσι με τον.
0: Και πολύ καλή άμυνα, αλλά το χάρισμα της Βαλένθια είναι στην επίθεση.
1: Σωστά.
0: Με τα γρήγορα καλάθια στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Είναι μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Τώρα, αν θα μπορέσουν οι παίκτες της Ρεάλ, που είναι και λίγο πιο μεγάλοι ηλικιακά, να τους κυνηγήσουν, θα είναι θετικό για αυτούς. Πάντως και οι Ισπανούς δημοσιογράφους που ρώτησα χθες στο Ίδρυμα Ωνάση το μεσημέρι, μου έδιναν ένα μικρό προβάδισμα της Βαλένθια από το μπάσκετ που παίζει και όχι από τη φανέλα, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Προφανώς το ακούμε αυτό.
0: Ο τελικός είναι στις 6, Βασίλη.
1: Αυτό
0: ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Ούτε τελικό Κυριακή συζητάμε,
1: ούτε
0: τίποτα. Ένας είναι ο αγώνας.
1: Έχεις δίκιο. 6 ώρα το απόγευμα περίεργο και εντάξει, ένας φίλος ρωτά αν υπάρχει στατιστικό για την αν η ομάδα του πρώτου ημιτελικού πόσες φορές έχει κατακτήσει για την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν ξέρω, θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Αυτό φαντάζομαι. Αγγίζει τώρα τη διαστροφή και δεν το έχω ψάξει ούτε εγώ. Θα το ψάξω όμως γιατί έχει την πλάκα του.
1: Έχει την πλάκα του. Ναι.
0: Θα απαντήσω όμως τον φίλο ότι δεν είναι ασόβαρο το ερώτημα, είναι αρκετά σοβαρό γιατί θα απαντούσα με σιγουριά αν ήταν και οι δύο αιώνιοι στο Final Four.
1: Ναι.
0: Διότι θα θυμίσω ότι το 24, όταν ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, δεν νομίζω να κάνω λάθος, είχε παίξει πρώτος στον

0: ημιτελικό, αυτό το πράγμα είχε αγχώσει τον Ολυμπιακό. Θυμίζω δηλαδή ότι στους ημιτελικούς 7 η ώρα Ελλάδος είχαν παίξει, τώρα το τσεκάρω, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 73-57 και αμέσως μετά παίζει ο Ολυμπιακός 10 η ώρα με τη Ρεάλ, όπου πραγματοποίησε ένα απέσιο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο η Ρεάλ είχε ήδη προηγηθεί 28-10.
1: Ναι.
0: Και το είχε χάσει το ματς ο Ολυμπιακός από την αρχή. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα.
1: Και πέρυσι, αλλά... αν θυμάμαι καλά, πάλι ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει πρώτος και μετά ο Ολυμπιακός με τη Μονακό, βέβαια, και εν τέλει αποκλείστηκε. Ίσως ακόμα και αυτό να του. Αλλά πέρυσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ένιωθε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και οι παίκτες του. Κάτι που ίσως να έμαθαν να το διαχειρίζονται φέτος. Τους βλέπω πιο χαλαρούς, εμένα έτσι μου φαίνεται.
0: Πάλι ο Παναθηναϊκός πρώτος, αλλά είχε χάσει από τη Φενέρ.
1: Ναι, είχε χάσει τότε.
0: Και ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Μονακό, αλλά δεν ήταν καλύτερος από τη Μονακό και είχε και τα προβλήματα τραυματισμών. Ήταν πάρα πολύ καλή Μονακό, διαβασμένη, τον έπαιξε με τη σκληράδα και με την αθλητικότητα. Αυτή τη σκληράδα και την αθλητικότητα προσπάθησε να βάλει ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι. Να δούμε αν αυτές οι προσθήκες και αυτή η ισχυροποίηση του ρόστερ φανήκε σήμερα και φέρει το αποτέλεσμα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ για να φύγεις. Να πας στο Ολυμπιακό Στάδιο να βρεις και να παρκάρεις.
0: Θα συζητάμε και λίγο αργότερα.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε. Έτσι, μέχρι τις 4 εγώ και οι υπόλοιποι μετά.
0: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προτού πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις, να πω ότι αυτή η αναμέτρηση, η απογευματινή τέλος πάντων μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρ, είναι η 39η μεταξύ των δύο ομάδων και υπάρχει έως τώρα απόλυτη ισορροπία. 19 από 19 νίκες για κάθε ομάδα. Ακόμα και αυτό το στατιστικό έχει το ενδιαφέρον του, έχει και τη σημασία του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 2 και 32 η ώρα, συνεχίζουμε να μιλάμε για το Final Four της EuroLeague, το οποίο γίνεται στη χώρα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο Telecom Center Athens. Στις 6 το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ. Στις 9 είπαμε ο άλλος ημιτελικός μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ. Κώστας Σιδηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος θα μεταδώσουν και τους δύο ημιτελικούς. Και έχουμε τώρα μαζί μας τον Γιάννη Δεντόπουλο για το δικό του σχόλιο για το τι να περιμένουμε το απόγευμα από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ έλεγα στον Κώστα νωρίτερα ότι με βάση αυτό που έχω εισπράξει από τις δηλώσεις και χωρίς να τους έχω δει από κοντά, ενώ στη Media Day, τη συνέντευξη τύπου, βλέπω τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να είναι ελαφρώς πιο απολευθερωμένοι, τέλος πάντων, σε σύγκριση με την πίεση που υπήρχε πέρυσι. Και αυτό ενδεχομένως να πηγάζει από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμού και το καθεξής. Δεν ξέρω καταρχάς αν συμφωνείς με αυτό. Και δεύτερον, τι περιμένεις και εσύ να δούμε το απόγευμα.
1: Ναι, καταρχάς το ένα θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη μου η πίεση είναι εσωτερική και ο καθένας τη βιώνει διαφορετικά. Ένα. Και δεύτερον, ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος που θα τη διαχειριστεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει πίεση, και όχι γιατί τη στηβάζουν απ' έξω, γιατί την έχει ίδια με τον εαυτό της. Δηλαδή, ναι, ο Ολυμπιακός, και να μην ήταν οι οπαδοί του που θέλουν μετά από τέσσερις απόπειρες αυτή η πέμπτη συνεχόμενες, ο Ολυμπιακός πάντα όταν πηγαίνει σε ένα Final Four θέλει να πάρει το τρόπαιο. Άρα λοιπόν η πίεση και ο τρόπος που, γιατί ξέρεις, πολλές φορές βλέπεις και χαμόγελα. Ναι. Δήθεν χαλαρά, αλλά η καρδούλα τους το ξέρει.
0: Σωστή για αυτό.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι προφανές ότι πρόκειται ο πρώτος ημιτελικός ότι είναι το πιο σκληρό μάτς της ημέρας. Mm-hmm. Γιατί είναι πιο αμφίροπο λόγω της ποιότητας των ομάδων. Μιλάμε, ναι, για την ομάδα που κατέλαβε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, που είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, γιατί πηγαίνει τουλάχιστον στο Final Four. Μάλιστα το 2023 το έχασε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακός, δηλαδή θυμάσαι
0: με το καλάθι του Γιούλ.
1: Έτσι, άρα είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί. Λείπει μόνο το κερασάκι στην τούρτα, το στέμμα για να πάρει τον τίτλο που τόσο πολύ θέλει. Τελευταία φορά το έχει πάρει το 2013 από την ομάδα την τωρινή, ήταν ο προπονητής ο ίδιος, ο Γιώργος Μπαρτόκας και ο Κώστας Παπανικολάου. Από την άλλη είναι η Φενέρ, η οποία θυμίζω ότι το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν στην πρώτη. Αυτή ήταν πρώτη, ναι, περίπου. Ναι. Έτσι, έκανε μια κοιλιά όταν τραυματίστηκαν ο Μέλη. Είχαν 2-3 τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ο Μέλη. Στο τέλος ξαναβρήκε το.
0: Έχασε 5 σερί παιχνίδια, αν θυμάμαι, 5-6 σερί παιχνίδια, ναι, ναι, η Φενέρ. Και έχασε. Εντάξει, υποχώρησε. Εντάξει, τερμάτισε με 2 νίκες λιγότερες του Ολυμπιακού.
1: Κινδύνευσε να μείνει και εκτός τετράδας, δηλαδή, του πλεονεκτήματος έδρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εδώ μόνο, αν με ρωτήσεις για άγχος, θα σου έλεγα ότι η Φενέρ έχει το λιγότερο,
0: ναι,
1: γιατί το πήρε πέρσι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι ένα. Και ο Σάρας το πήρε.
0: Σωστά.
1: Μετά από 5 απόπειρες, στην έκτη του το πήρε. Γιατί είχε πάει με τη Ζάλγκυρης, με την Μπαρτσελώνα και με τη Φενέρ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, ξέρεις, έχει credit η Φενέρ ότι το έχει πάρει.
0: Ναι,
1: και σου λέει ότι. Εντάξει, ωραία είναι να γίνει ο Σάρας ο πρώτος θα κάνει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής να γράψει το παλμαρέ του. Αλλά δεν είναι εύκολο και απόδειξε ότι το έχουν κάνει μετρημένες στα δάχτυλα ομάδες, δηλαδή η Γιουγκοπλάστικα, η Μακάμπη, του Σάρας ως παίκτη, του Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ του Εργίνα Ταμάν. Δεν είναι δηλαδή εύκολο ούτε ο μεγάλος Παναθηναϊκός στην παντοκρατορία του. Συνήθως πήγαινε. Ξέρεις, εκ περιτροπής πήγαινε στα Final Four.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι πιο μεγάλη, ας το πούμε έτσι, άνεση, μαξιλαράκι ψυχολογικό έχει Φενέρ. Γιατί θα σου πει κάθε χρόνο να το παίρνουμε, δεν γίνεται.
0: Σωστό,
1: παιδιά.
0: Κατανοητό αυτό.
1: Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα αγωνιστικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίες... δεν ξέρω τι είπατε με τον Κώστα, γιατί ήμουν στον δρόμο.
0: Δεν πειράζει, θα ξαναπούμε για μαζί. Γιάννη, αυτό είναι το βασικό θέμα της ημέρας, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, θέλω να το γνωρίσω.
1: Ότι παίζει η ομάδα με την καλύτερη επίθεση στην κανονική περίοδο και πρώτη σε assist. Άρα, το στυλ του Ολυμπιακού εκφράζεται από αυτό, με την έννοια ότι είναι αυτό που όλοι λένε πλέον, έχουν καθιερώσει ως μπαντόκας μπολ, δηλαδή τη μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας, τον αλτρουισμό και την έξτρα πάσα σε αυτούς που είναι ξεμαρκάρει.
0: Επειδή έχω και τους αριθμούς μπροστά μου, έχει 90,7 πόντους ο Ολυμπιακός, που είναι η καλύτερη επίθεση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague, και 21,7 assist, έτσι συνολικά. Ακριβώς. Μάλλον. Και από την άλλη, Φενέρ έχει 8 πόντους μεσόωρο λιγότερους από τον Ολυμπιακό και 5 και 4,5 λιγότερες assist ανά μάτς.
1: Κατά τη στοιχεία, η Φενέρ είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα του πρωταθλήματος της κανονικής περίοδου σεζόν. Έτσι, άρα είναι μια ομάδα που συνειδητά, γιατί είχε κάποιες αλλαγές, Γκούντουριτς κλπ, δεν έμενε η ίδια ομάδα με την περσινή, πρόσθεσε ένα χωρικτό που λέγεται Χόρτον Τάκερ, και γενικά είναι μια ομάδα πολύ σοβαρά δομημένη, δηλαδή είναι σοβαρή ομάδα. Αυτό εμένα, όταν αξιολογώ μια ομάδα, την αξιολογώ με βάση το πόσο σοβαρή είναι στον τρόπο που παίζει. Και θα κερδίσεις και θα χάσεις και λοιπά. Είναι μια... Να φτάσανε και έγινε.
0: Τι είναι, έφτασες, πού είσαι, έφτασες ο ΑΚΑ?
1: Όχι, δεν έφτασα ο ΑΚΑ, αλλά ακούω το ένα συνεγερμό τώρα, δεν ξέρω.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, το συνεγερμό είναι ο Πειραιάς σήμερα. Εσύ, άλλωστε, στις 3 η ώρα ξεκινάει και ο σειρμός του τρένου από το Φάληρο. Για να μεταβούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού εκεί. Νομίζω ότι συζητήσετε και τα προβλήματα που υπάρχουν με τα εισιτήρια.
0: Ναι, να το αναφέρεις ξανά, αν θες, και σε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχουν προβλήματα
1: και. Έχω και όχι προσωπική εμπειρία για μένα, αλλά πολλοί φίλοι, γιατί ξέρεις, μας παίρνουν τηλέφωνο. Αλλά τα εισιτήρια είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει, γιατί εμείς μπαίνουμε με διαπιστεύσεις και δεν μας έχει απασχολήσει να βρούμε ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί μεγαλώσαμε πια εισιτήριο. Αλλά μας έχουν πει ότι οι άνθρωποι που πλήρωσαν και μάλιστα από την πρώτη δόση των εισιτηρίων που τέθηκαν σε κυκλοφορία έχουν πάρει το αποδεικτικό, δεν είχαν πάρει μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον το εισιτήριο.
0: Και μέχρι σήμερα μάλιστα, και υπάρχουν και αναφορές που λέει η αστυνομία ότι παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζω, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα, ότι όσοι δεν έχουν εισιτήριο δεν μπαίνουν στο γήπεδο, δεν προσεγγίζουν.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν αυτό ξεπεραστεί και στην πορεία. Ήδη γίνονται προσπάθειες για να ξεπεραστεί και υπάρχουν και διαβουλεύσεις μεταξύ της τουρκικής ομοσπονδίας αλλά και της αστυνομίας και τους οπαδούς της Φενέρ. Α, δούμε τώρα.
1: Γιατί αυτό συμβαίνει και με τη Φενέρ και με τον Ολυμπιακό. Οι Ισπανοί έχουν χρόνο, δεν είναι και πολύ, είναι και αργότερα. Άρα υπάρχει χρόνο να το λύσουν το θέμα. Αυτοί που καίγονται είναι οι δύο που παίζουν πρώτοι. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω στο αγωνιστικό. Ναι. Άρα λοιπόν είναι δύο πολύ καλά δομημένες ομάδες. Για μένα, αν θες, επειδή ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα πέρα από τον κόσμο, ότι παίζει σε ένα γήπεδο στο οποίο φέρνει καλά αποτελέσματα και το ξέρει καλύτερα, νιώθει πιο άνετα. Ένα. Δεύτερον, εάν με ρωτήσεις εμένα ποιο θα είναι το κλειδί για την προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός, εγώ θα σου πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρώτο, να ματσάρει τη σκληρότητα με την οποία παίζει η Φενέρ, γιατί όταν στην Ευρωλίγκα λέμε παίζεις καλή άμυνα, σημαίνει ότι παίζεις και λίγο μπασκετικό ξύλο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι πολύ. Άρα λοιπόν να παίξει και ο Ολυμπιακός μπασκετικό ξύλο, και το πιο σημαντικό για μένα είναι τα μακρινά σουτ σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εάν και εφόσον ο Ολυμπιακός μπορέσει να πάρει από τον Ντόρση, από τον Φουρνιέ,
0: από το Βεζέγκοφ
1: σουτ, ή και από τον Πίτερς όταν μπει.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια μακρινά σουτ που θα του δώσουν πιο ξεκούραστους πόντους. Δεν είναι ξεκούραστοι πόντοι, γιατί βγαίνουν από μεγάλη προσπάθεια και κυκλοφορία της μπάλας και plays. Αλλά θέλω να πω ότι δίνουν ψυχολογία και στην εξέδρα, και νιώθει καλά ολόκληρη ομάδα. Γιατί δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αυτή τη Φενέρ να πηγαίνει συνέχεια στο lay-up, που σημαίνει ότι είναι ένα σουτ με μεγάλο ποσοστό ευστοχίας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θεωρώ ότι το τρίποντο είναι τη σκληρότητα, αυτό που
0: το είπε και ο Γόκαπ.
1: Ο Γόκαπ χθες το είπε στον αέρα, μάλιστα την ώρα που είχαμε ζωντανή σύνδεση με το προπόνηση.
0: Θα τις ακούσουμε για τις δηλώσεις του σε λίγο.
1: Είπε φυσικά, που σημαίνει σκληρότητα και πάθος, δύναμη, ας πούμε, αυτό σημαίνει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο κλειδιά. Τώρα, σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μπορούμε να σταθούμε σε τρεις παίκτες της Φενέρ. Δύο είναι πιο φανταχτεροί, με την έννοια ότι και αν τους δεις είναι η πρώτη σκόρε της ομάδας και έχουν την μπάλα στα χέρια τους πολύ και έχουν και ειδικούς τρόπους. Ο ένας είναι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Wayne Baldwin, ο οποίος είναι playmaker, ο οποίος όμως είναι δύο μέτρα και μπορεί να εκτελεί, δηλαδή να φτιάχνει για τον εαυτό του, που αρέσει πάρα πολύ, ειδικά από μέση απόσταση, να κάνει μια κίνηση και σχεδόν λίγο μέσα από το high post να σουτάρει. Ένα. Το γεγονός ότι είναι ψηλός είναι σημαντικό, όπως είναι σημαντικό ότι είναι ψηλή. Όλοι μπορεί να παρουσιάσει μια πεντάδα ο Σάρας με πέντε παίκτες πάνω από δύο μέτρα. Και γι' αυτό μπορεί να παίξει την άμυνα με αλλαγές που παίζει και τη χαρακτηρίζει. Και τον χαρακτηρίζει Φενέρ. Λοιπόν, ο Μπόλτβιν είναι ο ένας. Έχω την αίσθηση ότι ο Γόκαπ θα τον αναλάβει και μετά. Ναι.
0: Και αν δεν είναι ο Γόκαπ, ποιος άλλος θα τον αναλάβει, δηλαδή αν δεν είναι στο πάρκι εκείνη την ώρα.
1: Ο Τζόζεφ.
0: Ο Τζόσεφ. Κόρη Τζόσεφ, μάλιστα.
1: Ο Τζόζεφ, ναι. Γιατί ο Τζόζεφ είναι σκληρός. Με την έννοια ότι έχει πάρει πρωτάθλημα με το NBA, με τους Spurs δεν είναι ο ίδιος, εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά έχει δείξει μέχρι τώρα ότι είναι ο playmaker, ο guard, σε σχέση με άλλους, τη Μόρις, ο οποίος έχει μπει στο πετσί του ρόλου και έχει κερδίσει με το σπαθί του και πολύ χρόνο. Σχεδόν πολλές φορές στο τέλος έπαιζε περίπου ίδιο χρόνο με τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Και έχει και την εκτέλεση που ο Γόκαπ θεωρητικά δεν την έχει, άσχετα τα μάτια με τη Μονακό έβαλε ή είχε μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα. Λοιπόν,
0: κάτι που θα είναι ευχής έργων για τον Ολυμπιακό, αν γίνει και απόψε, έτσι, το απόγευμα μάλλον. Δηλαδή να πάρει τα ελεύθερα τρίποντα που θα του δώσει η άμυνα της Φενέρε ο Γόκαπ, όπως έλεγε ο Κώστας νωρίτερα, και τα βάλει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να έχει μέρημνα Ολυμπιακός, ειδική, είναι ο Χόρτον Τάκερ. Ναι. Μιλάμε, το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές. Μιλάμε για έναν δροστοτήρα, ο οποίος αν πάρει την μπάλα και ξεκινήσει, νομίζω ότι κανείς δεν τολμάει να σταθεί μπροστά του.
0: Έχεις
1: γιατί φοβάται για τη ζωή του. Μιλάμε ότι είναι χωρικτό.
0: Έχεις δίκιο. Αν και είχε και αυτός μια σχετικά πτωτική πορεία, επειδή έτσι έχω παρακολουθήσει αρκετά EuroLeague φέτος, τα τελευταία παιχνίδια ήταν σχετικά πιο άστοχος. Έτσι, παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες ο Χόρτον Τάκερ. Αλλά πραγματικά είναι ένας παίκτης φοβερός επιθετικά. Ειδικά με τον πάσο που κάνει προς τα μέσα, δηλαδή όταν πηγαίνει προς το καλάθι.
1: Ακριβώς, και τον Χόρτον Τάκερ το βάζω, γιατί πρώτον είπαμε ότι είναι η δυσκολία τη σωματοδομή του. Δηλαδή δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό αντίστοιχο. Να το πούμε έτσι, λαϊκιστή ντουλάπα να μπορέσει να μπει μπροστά του. Δηλαδή, αν θεωρήσεις ότι κάποιος μπορεί να το κάνει γιατί έχει αυτή τη δύναμη και αυτό το χαρακτήρα παιχνιδιού, είναι ο Μακίσικ. Αλλά ο Μακίσικ θα είναι ένας παίκτης που θα έρθει από τον πάγκο και θεωρώ θα είναι στο δεκάδα, για αυτό το λόγο κυρίως, αλλά και για άλλους, γιατί είναι όλα αυτά τα χρόνια μέλος του Ολυμπιακού και ξέρει την κατάσταση. Η πρώτη λογική είναι να μην την πάρει την μπάλα, δηλαδή πριν να αρχίσει δηλαδή την επίθεση, και η δεύτερη είναι να του κάνεις φάουλ, δηλαδή να θυσιάσει κάποια φάουλ για να μην φτάνει μέσα στο lay-up, γιατί το lay-up δίνει ψυχολογία, δίνει αυτό που λέμε δύο είναι τα εύκολα καλάθια. Το να κλέψεις την μπάλα από τα χέρια του άλλου και να πας στο lay-up και το να βάλεις τρίποντο που σου δίνει πολύ μεγάλο αέρα. Άρα εκεί θεωρώ ότι θα παιχτεί.
0: Ο τρίτος παίκτης ποιος είναι, δηλαδή ο Μέλι, θα βάζει το Μέλι.
1: Θα σου πω. Ο Μέλι είναι κομβικός, γιατί είναι σιγανό ποτάμι. Με την έννοια πια ότι είναι ένας παίκτης που αμυντικά δένει όλο το οικοδόμημα της Φενέρ με τις βοήθειες και τις αλληλοκαλύψεις. Και ξαφνικά μπορεί να σου πάρει και ένα δυο σουτ εκεί που δεν το περιμένει.
0: Και είναι και τον τρίποντο.
1: Δεν θα πάρει 10 σουτ, έτσι. Θα πάρει 4-5 στο μάτι. Αλλά μπορεί να πάρει και ένα που θα μας επιπληγώσει πάρα πολύ.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ο Μέλι μπορεί, εντάξει, θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς της EuroLeague, έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα εφόσον καταφέρει να βάλει την μπάλα κατά από το καλάθι με τον Μιλουτίνοφ ή και με τον Χολ. Εντάξει, ο Χολ έχει με άλλο τρόπο, ας πούμε, να προσεγγίζει με το καλάθι, δηλαδή με εντυπωσιακά καρφώματα, με άλλες πάσες, συνεργασίες. Ενώ ο Μιλουτίνοφ μπορεί να παίξει διαφορετικά.
1: Έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πλάνα του Ολυμπιακού. Να φορτώσει την μπάλα με στη ρακέτα. Όχι μόνο για να τελειώσει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ ή ο Χολ ή ο Τάρικ Τζόνς, αλλά γιατί είναι πιο καλό το σουτ που έρχεται από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, αν αναγκάσει τη Φενέρ να κλείσει και από εκεί και πέρα, επειδή ξέρουν να διαβάζουν και να βγάζουν την μπάλα έξω, είναι και το στυλ του Ολυμπιακού, να πάρει σουτ τα οποία θα είναι με την άμυνα κλειστή και το σουτέρ ακροβολισμένο. Άρα, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός το έχει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή ότι σε αντίθεση με άλλες ομάδες μπορεί να μην παίζει pick and roll, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το περισσότερο κίνηση και screen μακριά από την μπάλα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ως κανόνα σε κάθε επίθεση η μπάλα να περνάει από μέσα. Δηλαδή να την ακουμπάνει ψηλή. Έχουμε δύο ομάδες που μπορεί να περάσει μια επίθεση και να μην έχουν ακουμπήσει ψηλή καθόλου. Ο Ολυμπιακός, επειδή θέλει να κινήσει την άμυνα, πολλές φορές τη βάζει την μπάλα μέσα, είτε στον Μιλουτίνο, είτε στο Χολ. Ο Χολ έχει μια άλλη ικανότητα να πιάνει και δύσκολες πάσες πολύ ψηλά πάνω από το στεφάνι. Και νομίζω ότι η παρουσία του είναι σημαντική και αμυντικά, γιατί είναι καλύτερος αμυντικός από τον Μιλουτίνο το να σταματάει. Και επίσης είναι ένας παίκτης που με τον τρόπο που παίζει ξεσηκώνει και την εξέδρα. Δηλαδή βάζει ενθουσιασμό με τα καρφώματά του, ναι, με τις φάσεις κλπ. Είναι σε καλύτερη κατάσταση γενικά. Παρότι ο Μιλουτίνοφ είναι παίκτης της καλύτερης πεντάδας, τον τελευταίο τρίμηνο, ο Ντόντα Χόλ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για τον Ολυμπιακό θα ψάξουμε τα σουτ, να δούμε πώς θα πάνε τα σουτ του Ντόρσεϊ, του Φουρνιέ και του Βεζένκοφ. Πώς η άμυνα θα παραμείνει συμπαγής και σκληρή απέναντι στον Ντάκερ, στην προσπάθεια να πάρουν rebound και να φύγουν, δηλαδή να εκμεταλλευτούν την άμυνά τους και να πετύχουν εύκολα καλάθια. Αυτά τα άλλα, ξέρεις, είναι προφανές ότι τα rebound είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά αυτά δεν τα λέμε γιατί είναι κοινός τόπος. Έτσι. Ναι. Δεν ανακαλύπτεις στον μπάσκετ την Αμερική. Θα μπορούσες από τη Λατίνα να πεις το πιο σημαντικό είναι πως θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, αλλά έλαντε που για να μπει μπάλα στο καλάθι πολλές φορές χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προσπάθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος το κάνει πιο εύκολο, γιατί ξέρεις, μπορεί να πολλά μάτς κρίνονται γιατί μια ομάδα βγάζει 10 ξεμαρκάριστα σουτ και βάζει τα δύο.
0: Αυτό είναι, ναι, έχεις δίκιο. Έτσι και φαντάζομαι θα βγουν για τις δύο πλευρές, ας πούμε, έτσι ξεμαρκάριστα σουτ. Άρα είναι θέμα ποιος θα τα βάλει, ας πούμε, και η Φενέρ έχει παίχτες που μπορούν να τα βάλουν. Ο Μπιμπέροβιτς ένας στο τρίποντο. Ναι. Και ο Κόλσον ακόμα, έτσι. Και ο Μπόνσου Κόλσον. Παρότι τελευταία δεν είναι καλά, αλλά έχει δείξει με σεζόν ότι έχει βοηθήσει και επιθετικά τη Φενέρ σε διάφορα παιχνίδια τέλος πάντων. Αν και είναι εντάξει, άλλο τρίτο γρανάζι, ας πούμε.
1: Η αίσθηση μου είναι να ξέρεις ότι γενικά προσπαθούσα να το σκεφτώ και λέω ότι αν ο Ολυμπιακός λέμε ότι φτάσει στο σημείο να το διεκδικήσει και να το πάρει, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι αν το κάνει έτσι θα το κάνει με διαφορές, δηλαδή χωρίς να πάει κλειστό το μάτσο. Αν τα μάτσα πάνε κλειστά, τότε είναι μια άλλο παπά Ευαγγέλιο, δηλαδή αλλάζει η προσέγγιση και η δική μου, ας πούμε, προς το που θα πάει το παιχνίδι.
0: Κατάλαβα.
1: Η Φενέρ θέλει να είναι κοντά μέσα στο τέλος. Αν ο Ολυμπιακός εκμεταλλευτεί την έδρα και κάνει αυτό που έκανε στο ΣΕΦ τις περισσότερες φορές, παίρνοντας μια διαφορά ασφαλείας και διαχειρίζοντας αυτή τη διαφορά, νομίζω ότι αυτός είναι για τον Ολυμπιακό πιο ασφαλής τρόπος. Γιατί ξέρεις, μετά αρχίζουν τα φαντάσματα του παρελθόντος.
0: Να εμφανίζονται μπροστά σου. Σωστό, ναι, ναι. Σωστό.
1: Υποσυνείδητα. Έτσι.
0: Υποσυνείδητα πάντα, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Όχι ενσυνείδητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε...
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλε, θα σας ακούσουμε στην περιγραφή. Λοιπόν, και πιο πριν εννοείται. Το έχω πει και στον Κωνσταντιρίου. Μπράβο, να πάτε στο γήπεδο και εσείς με το καλό. 6 ώρα το τζάμπολ, αλλά που πριν θα είστε νωρίτερα εκεί και άρα θα υπάρχουν και άλλες συνδέσεις εδώ με την Eraspor. Επομένως, καλή μετάδοση και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ελληνική ομάδα είναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία να προωθήσει το τελικό και να το πάρει.
1: Το μόνο που θέλω να πω πριν αφήσω είναι ότι για τον άλλο, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Καθόλου,
1: αυτή τη στιγμή η Βαλένθια νομίζω ότι είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα του
0: Final
1: Four. Ναι. Δηλαδή είναι η ομάδα που έρχεται από το κάγκελο ούτως ή άλλως. Όχι, ναι, γιατί, ναι, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, γιατί όλη τη χρονιά παίζει αυτό το μπάσκετ, το οποίο είναι αποτελεσματικό.
0: Ναι, ναι. Και είναι καταπληκτικό. Και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις και μπορεί να σε σκοτώσει. Και εξάλλου έχει νικήσει, ας πούμε, και η Βαλένθια. Εντάξει, το Παναθηναϊκό έχασε δύο φορές την παιχνίδια στην έδρα της, αλλά το γύρισε μετά. Με τον Ολυμπιακό τον έχει νικήσει δύο φορές κιόλας, έτσι, μέσα έξω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Τεντόπουλε. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και θα σε ακούσουμε και αργότερα.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στην περιγραφή του αγώνα, επαναλαμβάνω, και των δύο ημιτελικών μάλλον, και του απογευματινού του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στις 6 και του δεύτερου ημιτελικού στις 9 μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ, θα είναι Γιάννης Τεντόπουλος και Κώστας Σωτηρίου. Προσπαθούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα με τα εισιτήρια στο θυσίο εκεί που έχουν συγκεντρωθεί οι φίλοι της Φενέρ, οι αστυνομικοί, όπως φαίνεται και σε βίντεο, κρατούν σε χαρτί τα ονόματα των Τούρκων τους, ώστε να μπουν στους σειρμούς και μετά, εφόσον φτάσουν τα εισιτήρια στα email τους, να μπουν και στο γήπεδο. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει και σίγουρα θα λέγαμε και ότι είναι ένα φιάσκο, ας πούμε, για την EuroLeague. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε χθες στη Media Day του Ολυμπιακού, συνέντευξη τύπου. Στη Media Day ο προπονητής του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί ο Κώστας Σωτηρίου, έχει κάνει τις δηλώσεις. Ακούμε λοιπόν αρχικά τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
2: Πριν τελειώσει η κανονική περίοδος με τραυματισμούς εκεί. Και το γεγονός ότι επιβιώσαμε και φτάσαμε εδώ δείχνει ότι κάτι καλό έγινε στη διαχείριση. Όπως είπα, η διαδρομή του καθενός θα αποτιμηθεί όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικό επίδειγμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται τόσες συνεχόμενες φορές εδώ. Ενώ στα Final Four, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι λίγο πιο βαθιά μέσα στο μπάσκετ, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Προφανώς, ξέρετε ότι στα Final Four ένας φεύγει χαρούμενος και τρεις βαριά στεναχωρημένοι. Παρότι όλοι έχουν μια πολύ πετυχημένη σεζόν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
3: Ούτε και εσύ οπαδικά το ποδοσφαιρικό conference. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου που θα λέει Ευρώπη εδώ στο.
2: Αποφεύγω να κάνω τις σκέψεις. Πραγματικά είναι πέρα από το. Νομίζω ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Νομίζω αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τον ημιτελικό αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και να δούμε τι θα μας επιφυλάξει η ζωή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται από κανένα παρένεση για να δείξει ποιος είναι. Το έχει δείξει τόσες φορές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων και εγώ και όλη η ομάδα για την υποστήριξη όλη τη χρονιά.
3: Πώς είσαι ζητήσει εισιτήρια για το Final Four στο Άγκαρ?
2: Είναι μια αστεία συζήτηση. Νομίζω είναι περαιτή και απάντηση. Καταλάβατε γιατί από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν. Μπορεί να είχαν να μιλήσουν χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Οπότε έκλεισα τηλέφωνα, απέφυγα να απαντάω σε μηνύματα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα και την. Καταρχήν δεν είχα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσω. Αλλά και γιατί θα χάνουμε τη συγκέντρωσή μας από αυτά που είναι σημαντικά.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ας ακούσουμε τι δήλωσε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
4: Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας κάνουν bullying και θέλουμε να δείξουμε πιο πεινασμένοι από αυτούς. Δεν είναι ούτε η ώρα του Τάιλερ, ούτε το οτιδήποτε. Είναι η ώρα του Ολυμπιακού να βγει μπροστά και να διεκδικήσει το κύπελο. Και είπα χαρακτηριστικά ότι είναι θέμα επιθυμίας, είναι θέμα να κάνουμε προσαρμογές. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή την ώρα του ματς να γίνουν απαιτούμενες προσαρμογές.
0: Μια ατάκα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, η ώρα του Ολυμπιακού και όχι η δική μου, Τάιλερ Τάιμ, όπως είχε καθιερώσει ο Βαγγέλης Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Τόμας Γόκαπ.
4: Το μάτς το αυριανό με τη Φενέρμπαξε θα κριθεί στην αθλητικότητα και στη σκληράδα. Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικός από πέρσι, διότι φέτος είναι υγιής, ενώ πέρσι είχε αρκετούς τραυματισμούς στο Αμπουντάμπι. Οπότε αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που αντιμετωπίζει και η μία και η άλλη ομάδα. Νιώθουμε καλά. Πράγματι παίζουν δύο μεγάλες ομάδες έτσι με πολλά χαρίσματα. Εννοείται ότι υπάρχουν και αδυναμίες που θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Τόμας Γόκαπ, ο οποίος όταν μιλούσε ο Σαρώνας για Σισκεβίτσιους, επειδή η προπόνηση ήταν την ίδια ώρα και η Media Day, πήγε και έπεσε πάνω στον προπονητή της Φενέρ, έτσι, το Σαρώνας για Σισκεβίτσιους, οι δυο τους είχαν συνυπάρξει της Άλγκυρης. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος βεβαίως σε Final Four.
5: Σίγουρα, αν υπομονούμε να έρθει το παιχνίδι, ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε μάθει όλο τον χρόνο με την ενέργεια και τη συνέπεια που έχουμε δείξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ότι κάθε φάση μετράει και πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να διατηρήσουμε τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλό βαθμό. Η ομάδα είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι πιο βαθύ και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αγώνα. Όποιες ομάδες σταματήσουν αυτό το παιχνίδι, το Άιζο και το γρήγορο και στο 5-5 θα κρυφθούν πάρα πολλά.
0: Αυτή ήταν η γνώμη λοιπόν του Γιαννούλη Λαρεντζάκη και ο τρίτος φίλος του Ολυμπιακού στον απογευματινό ημιτελικό θα είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Θα δούμε τι ρόλο θα έχει και ας ακούσουμε τώρα τη δήλωση.
4: Παίζει ρόλο το ποιος θέλει περισσότερο το παιχνίδι, δηλαδή η επιθυμία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον αυριανό ημιτελικό. Και όταν το ρώτησα για τις front line, οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει την πιο δυνατή front line, αλλά και η Φενέρμπαξε του επεσήμανα ότι έχει δύο πολύ ικανούς παίκτες, τον Κέμ Μπίρτς με τον Νίκολο Μέλι. Είπε ότι πράγματι είναι δύο πολύ ικανοί υψηλοί, αλλά και εγώ, δηλαδή και ο ίδιος ο Ταϊρίκ, αλλά και ο Νίκολο Μιλουτίνοφ, αλλά και ο Ντόντα, αναφερόμενος στον Ντόντα Χολ, θα κάνουμε κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει το χέρι μας, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το εισιτήριο για τον τελικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή. Είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν όταν ήρθα στον Ολυμπιακό πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους ερυθρόλευους.
0: Αυτό ήταν ο Tyreek Jones, λέγαμε νωρίτερα και με τον Κωνσταντήριο και με τον Γιάννη Τεντόπουλο για την αγωνιστική αξία του Τάλεν Χόρτον Τάκερ. Ήταν ένας εκ των παικτών της Φενέρ που μίλησε στην Media Day χθες και στον Κωνσταντήριο μεταξύ των υπολείπων Ελλήνων συναδέλφων. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δηλώνει και ο Αμερικανός της Φενέρ.
4: Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί οι δημοσιογράφοι λέτε ότι είχαμε σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή μας, επειδή κάναμε κάποιες ήττες στην αρχή και κάποιες ήττες στο τέλος της κανονικής περίοδου. Προσπαθήσαμε να είμαστε συμπαγής ομάδα και ο στόχος σε αυτό το Final Four και σε αυτό το ημιτελικό με τον Ολυμπιακό είναι να είμαστε η ομάδα που θέλουμε να βγάλουμε στο παρκέ, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές ως προς την αντιμετώπιση του Ολυμπιακού. Θα παίξουμε στην άμυνά μας όπως ξέρουμε να παίζουμε, δηλαδή σκληρά, και στην επίθεση θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλους τους παίκτες involved, δηλαδή όλους τους παίκτες να τους βάλουμε μέσα στην εξίσωση και τους περιφερειακούς αλλά και τους ψηλούς για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Όσον αφορά την πίεση που ασκείται ΑΙΟΤΑ κατά κάποιο τρόπο στην Φενέρμπαχτσε λόγω του ότι πήρε και πέρσι την Ευρωλίγα και πάει για τον back-to-back, πάντα υπάρχει μια πίεση για τον πρωταθλητή Ευρώπης. Εννοείται ότι προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, ειδικά αυτοί που δεν έχουν ξαναπαίξει σε Final Four Ευρωλίγκας. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός.
0: Και η αντιμετώπιση του Τάλεν Χόρτον Τάκερ θα είναι ένα από τα κλειδιά του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Μια είδηση που μας έρχεται από τον μπάσκετ και σχετίζεται και με την Euroleague είναι ότι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, που είχε αντικαταστήσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, αλλά δεν είχε την πορεία που οραματιζόταν και ο ίδιος, αλλά και οι παράγοντες του Ερυθρού Αστέρα, στη διάρκεια της χρονιάς, τόσο στην EuroLeague όσο και κυρίως στην Αδριατική Λίγκα. Λοιπόν, όλοι περιμένουμε με αγωνία αυτό το Final Four. Θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ συνέχεια εφόσον υπάρξει και η δισογραφία, να δούμε και τι γίνεται και με τα με τους κατόχους των εισιτηρίων που δεν τα έχουν ακόμη παραλάβει, ενώ έχουν πληρώσει, λέει, τα εισιτήρια τους, δεν τα έχουν πάρει στα χέρια τους. Επομένως, να μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει τώρα στις 3 ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Να πω εδώ ότι επικυρώθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Brighton, η πώληση του Κωστίνια στην αγγλική ομάδα. Θα μας δώσει λεπτομέρειες και ο Μπάμπης Παπάζουλου, τον οποίο θα έχουμε μετά τις διαφημίσεις του τραγούδι. Επομένως, θα ακολουθούμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Τα ποδοσφαιρικά, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για τη συνέχεια της ραδιοεφημερίδας.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, ακούτε την μεσηβρινή ραδιοφημερίδα. Ασχοληθήκαμε την πρώτη ώρα με τον πρώτο ημιτελικό της EuroLeague, Ολυμπιακός Φενέρ. Αν χρειαστεί να επανέλθουμε θα το κάνουμε. Να πω ότι σε ρύθμιση των ήχων είναι πλέον μαζί μας η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Βιβίνη Κολοπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Και αφού σας πω ότι η Βουλιαγμένη νίκησε με 15-6 στη Γλυφάδα και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Εθνικό, προηγείται 1-0 στη σειρά ο Εθνικός Γηπεδούχος στις 2 ώρες στο Παπαστράτιο. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, θα πάρει και εκείνο το εισιτήριο για τους τελικούς. Αν ο Εθνικός το κάνει, θα έχουμε τρίτο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός όμως είναι το μεγάλο φαβορί. Και σας τα από αυτά για να πάμε αμέσως μετά στον Πάπη Παπάζογλου για να συζητήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, ο Κωστίνια πουλήθηκε στην Brighton. Τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ θα μας το δώσει. Θα μας τις δώσει ο Γιώργος Μπάμπης Παπάζουλου. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν έχει πουληθεί ακόμη, αλλά περιμένουμε ότι θα γίνει.
0: Βέβαια, α, δεν είναι οριστικό. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Να σου πω ότι νωρίτερα οι Πορτογάλοι, την Πορτογαλία έτσι, έβαζαν στο παιχνίδι και την Bradford. Ότι γίνεται δηλαδή έχει μπει σφήνα.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό που γνωρίζαμε και από πληροφορίες από την Αγγλία αλλά και από άλλες πηγές, από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση ούτε διάψευση, προφανώς δηλαδή υπάρχει θέμα, αλλά και δικές μας πηγές ανέφεραν ότι όντως με την Brighton έχει γίνει κουβέντα και μάλιστα είναι στο τελείωμα. Εγώ αυτό καταλάβαινα. Σύμφωνα με τους Άγγλους η μεταγραφή είναι για τα 11 εκατομμύρια λίρες που σημαίνει ευρώ κοντά κάτι λιγότερο με την ισοτιμία από τα 13 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπήρχε μέσα και μπόνους, νομίζω ένα εκατομμύριο, δεν είμαι σίγουρος, και η βασική έτσι, η κουβέντα που γινόταν μέχρι όσο μπορούσα να το ψάξω έτσι, ήταν στο ποσοστό μεταπόλησης, γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει έστω ένα μικρό.
0: Ένα φοβερό deal για τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ένα παιδί που πήρε, το πήρε 2,5 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, και θα τον δώσει με τόσα χρήματα.
0: Και, δεν και έχει ποσοστό η Ρίο ΑΒΕ, ποσοστό μεταπόληση και
1: νομίζω εκείνη, έχει, ναι, θα πάρει και ένα ποσοστό, έχει ένα ποσοστό η Ρίο ΑΒΕ.
0: Όπως και να έχει, το Βαγγέλη Μαρινάκη, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα που περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Να σου πω την αλήθεια, από την Αγγλία βγαίνει ότι θα έρχονταν και σήμερα πίσω ο παίχτης, που σημαίνει ότι θα είχε τελειώσει. Αλλά ξέρει, μια μεταγραφή τελειώνει ότι όντως τελειώσει. Άλλο το πολύ πιθανό, άλλο το σχεδόν βέβαιο και άλλο να γίνει. Έχει. Η λογική πάντως λέει ότι θα γίνει. Έτσι ξεκινάει ο Ολυμπιακός τις μεταγραφές με μια απόκτηση, δεν έχει ανακοινωθεί από το ξέρω το προηγούμενο διάστημα με την επιστροφή του Φορτούνη, και μια πώληση παίχτη που κακά τα ψέματα Βασίλη δεν ήταν και βασικό του μπακ. Έπαιξε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν βασικός, γιατί έπαιξε ο Ροντινέη εξτρέμ, αλλά ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε ούτως ή άλλως μπακ. Τώρα, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη υπολογίζεται κυρίως εξτρέμ, θα πάρει έναν ξένο και αν μπορέσει και τον Τζάπρα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Α, τον Τζάπρα, σωστά. Ναι. Ο Τσάπρας ο οποίος είναι το μήλον της Έριδος, ας το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι, για τις ελληνικές ομάδες.
1: Πριν λίγους μήνες καταλαβαίναμε, μάλλον, υπήρχε μια συμπεριόρηση ότι είναι κλεισμένο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έλεγαν ότι δεν είναι και μάλλον τελικά όντως δεν είναι και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει όντως τη συζήτηση για να τον πάρει. Έχει μια λογική έτσι, γιατί χρειάζεται και Έλληνες παίκτες ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις γυρίζει ο Φορτούνης, αλλά να υπολογίσουμε ότι φεύγουν κάποια παιδιά. Δηλαδή Μάνι Μάνι, Πασχαλάκης, Μπότης που δεν ανανεώνει το συμβόλαιο, δεν ανανεώνει το συμβόλαιο ούτε το ενός ούτε το άλλο. Καλογερόπουλος που θέλει να πάει κάπου να παίζει. Μάνι είναι τρεις, έτσι, μόνο αυτοί που ανέφερα. Μπάντο Φορτούνη επιστροφή και νομίζω ότι επειδή ακριβώς θα γίνει αυτό το ντόμινος goalkeeper και για να μην παίρνει ξαφνικά δύο goalkeeper στους έτοιμους δεν είναι εύκολο, υπάρχει ένα σενάριο να πάρει ο Ολυμπιακός ένα από τα δικά του παιδιά που έχουν φύγει goalkeeper. Δηλαδή ο Παπαδούδης που είναι στην Κύπρο, που πήγε στην Πάφο δύο χρόνια. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική η επιλογή. Πάντως γίνονται διεργασίες αυτό το διάστημα, γιατί όντως ο Ολυμπιακός θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Ναι. Και θέλω να το κάνει και με έναν προσεκτικό, όπως καλύτερα μπορεί τρόπο.
0: Και ω προς αυτό έγινε συνάντηση, θα γίνει συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή, θα δεν μιλήσουν αποκλειστικά για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, φαντάζομαι, θα πούν και άλλα πράγματα. Αλλά επαφείτε και αυτού.
1: Υπήρχε μια πληροφορία. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν να έρθει αργά χθες το βράδυ στην Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία ότι συναντήθηκαν και έφαγαν, μάλλον μαζί να το πω καλύτερα. Υπήρχε αυτή η πληροφορία, δεν την έχω επιβεβαιώσει. Πάντως ήταν να γίνει μια συνάντηση των δύο ανδρών. Το έγινε χθες το βράδυ, θα γίνει σήμερα. Έγινε απλώς, φάγανε, οκ, γιατί έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση, θα τα ξαναπούν την επόμενη εβδομάδα. Πάντως έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις με όλους γύρω-γύρω. Δηλαδή, όταν λέω γύρω-γύρω, αυτούς που τρέχουν το σχεδιασμό, έτσι. Και τους άμεσους συνεργάτες του με τη Λίμπαρ και το επιτελείο του και με Κοβάσεβιτς, για παράδειγμα. Έχουν γίνει, δηλαδή, ξέρουν στον Ολυμπιακό τι θέλει πλέον ο με τη Λίμπαρ, κατά που πάει το πράγμα. Όπως ξέρει και με τη Λίμπαρ, ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Αυτό. Αυτό. Αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον να τα λένε ακόμη καλύτερα πρόεδρος προπονητής, γιατί βάζουν και άλλα πράγματα στην κουβέντα, ξέρεις. Είναι διαφορετικά. Αλλά δεν ξέρω να σου πω κάτι παραπάνω ως προς αυτό. Ναι. Που δεν κάνω να σε επιβεβαιώσω, δηλαδή την πληροφορία που είχα, νομίζω είναι αυτή σωστή, αλλά δεν το παίρνω και κάτω τη κατοχή.
0: Αλλά πάντα είσαι έγκυρος, η αλήθεια είναι, Πάπη. Και πάντα μεταφέρεις έτσι τις πληροφορίες.
1: Ναι, πάντα λέω όμως όταν είναι και κάτι επιβεβαιωμένο ή όχι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά το παίρνω πάνω μου. Πιστεύω με την πηγή. Αυτό είναι και το δεύτερο κομμάτι. Απλά θέλω να πω το εξής. Ότι να έχουμε στο μυαλό μας, καλά, ήδη η Πατσάπρας, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω πει ότι θα πρέπει να εξετάσει ο Ολυμπιακός, θα κάνει με τον Αθανασίου, τι θα κάνει με τον Μασούρα, τι θα κάνει με τον Κοστούλα, που αν φύγει ο Καλογερόπλος οριστικά, θα πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλον ένα.
0: Τον Κοστούλα είναι στον στόπερ, έτσι.
1: Το στόπερ. Έχει δικαίωμα να τον πάρει ο Ολυμπιακός, να τον επαναγοράσει, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η συμφωνία που κάνει πάντα όφη. Ναι. Και γενικά να μην αποκλείουμε κι άλλη επιστροφή που θα είναι έκπληξη, όπως επίσης.
0: Έτσι όπως το είπε, μην... Φορτούνης μου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου...
1: Όχι, ο Φορτούνης είναι κλειδωμένο. δεν αναφέρομαι ούτε σε περιπτώσεις που είπα Τσάβρας και τα λοιπά. Και να μην αποκλείουμε πώληση έκπληξη. Αυτό.
0: Πώληση έκπληξη. Έκπληξη. Μάλιστα.
1: Ναι. Άστο να το δούμε, να δούμε πράγματα αν γίνονται. και θα πούμε περισσότερο στην πόλη. Όχι, το λέω γιατί. Δεν είμαι βέβαιος ακόμη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, το αφήνουμε. Οπότε να μην πούμε ούτε κάποια γραμμή αφορά.
1: Όχι. Και το λέω γιατί δεν ξέρω και κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Κάποιες σημαντικές αλλαγές. Στο Ραϊ να το δυναμώσει πολύ και να βάλει.
0: Άρα τώρα να μιλήσουμε για το πώς μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ ώρα να το πούμε, ας πούμε, να αναρθούμε πάνω κάτω.
1: Σε επίπεδο ενδεκάδα δεν είναι πολλές, με ποια έννοια. Θα εξαρτηθεί καταρχάς αν φύγει κάποιος βασικός. Αλλά τώρα ότι έφυγε ο Κοστίνια, μπακ θα παίρνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή για να μην το κουράζουμε, θέλει επίπεδο ενδεκάδας. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, θέλει δεξί μπακ, θέλει νομίζω αριστερό μπακ ούτως ή άλλως, γιατί δεν μπορεί να έχει δύο μη κοινοτικούς. Για βασικό νομίζω ένα κεντρικό χαφ και για όλα τα υπόλοιπα βλέπουμε. Όμως θέλει συμπληρωματικά, δηλαδή θέλει συμπληρωματικά στη θέση goalkeeper, δύο, μάνι. Θέλει έναν στόπερ που να μπορεί να είναι όπως ο Κάρμο, δηλαδή να είναι Ρέτσο Σπυρόλα και αυτός ο στόπερ. Να μπορεί να πάει στιγμή να είναι βασικός, με αυτή την έννοια. Μπορεί να ανοίξει θέση στα extreme, μπορεί να ανοίξει θέση στους φορ. Κλέιτον είναι μη κοινοτικός. Έχω πει να μην αποκλείσουμε επιστροφή για Ρέμιτς ότι να μείνει και ξέρω εγώ να προκύψει θέμα πρότασης για τα Ρέμι. Τέτοια πράγματα. Αλλά σε επίπεδο ενδεκάδας δεν θέλει πολλά. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως η αγορά είναι μεγάλη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και μάκρος. Και επίσης θα παίξει ρόλο κάπου, νομίζω. Δηλαδή μπορεί να ηρεμήσει λίγο τον Ολυμπιακό, να πάρει λίγο τον χρόνο του. Με την έννοια, αν η Άστον Βίλα μείνει τέταρτη στην Πρέμιερ Λιγκ, ο Ολυμπιακός θα πάει στο τρίτο προκριματικό. Και αυτομάτως έχει Europa League. Με αυτομά, ό,τι και να γίνει, το λιγότερο έχει. Μαθάκι ή Champions League ή Europa League. Ενώ θεωρητικά από το δεύτερο και πρακτικά με αποκλείεται συνέχεια μπορεί να πάει conference. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά το να κάνεις προετοιμασία μια εβδομάδα, 10 μέρες αργότερα και να έχεις ένα λιγότερο προκριματικό. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Όμως ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ που ξέρει ότι έχει παίκτες που αρέσουν σε άλλες ομάδες, όμως ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, όταν θα είναι να πουλήσει 13 τον Κωστίνια. Καταλαβαίνεις τι θα ζητήσει για πυρόλα και.
0: Ναι. Ή άλλος, έσε λέει ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, δεν τα βλέπω αυτά τα λεφτά, δηλαδή εύκολα. Δηλαδή για τζολάκι, πυρόλα, που είναι τα hot ονόματα SM, δεν είναι εύκολο να γίνουν. Α, και κάτι ακόμη, και δεν έχει διάθεση να διακόψει, να δώσει όλους τους παίκτες του. Δεν το κάνει ποτέ. Δίνει έναν, το πολύ δύο.
0: Ναι, όντως το έχει αποδείξει
1: αυτό. Βασικούς. Ναι. Ο Μουζακίνης που έχει πέρασει, να δούμε. Αλλά ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή, η Γιουβέντος και κάθε Γιουβέντος που κοιτάζει τον Πυρόλα, στο λέω δηλαδή με σιγουριά ότι ο Πυρόλα έχει πέρασει, δηλαδή τον κοιτάζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο
0: θα είναι. Είναι ενδεχμένη να βάλει το χέρι πολύ βαριά σε
1: αυτήν. 20-25-30. Δεν είναι τόσο απλά. Και α είναι η Γιουβέντος. Ή η Μίλαν, ή οποιαδήποτε Μίλαν.
0: Ωραία. Μπάμπι,
1: Οι Άγγλοι τα βάζουν.
0: Οι Άγγλοι τα βάζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζούλου.
1: Να είσαι καλά.
0: Εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Μπάμπι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Έγινε γνωστό το πού θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και πότε. Με ποιο προπονητή δεν έγινε γνωστό, δεν ξέρουμε ακόμα τουλάχιστον. Αλλά βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτη. Γεια ζωάρι.
2: Έλα, καλά τον. Όμως, κοίταξε τώρα, για να γίνει γνωστό που θα γίνει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού πριν από λίγο.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι έχει συνενέσει και καινούριου προπονητέ του Παναθηναϊκού που θα γίνει η προετοιμασία. Είναι ενημερωμένο.
0: Έχει λογική αυτό που λες.
2: Ναι, αυτά σε ένα πλαίσιο στο οποίο πολλές φορές ξέρεις συμβαίνει στις ομάδες. Συμβαίνει στις ομάδες. Αλλά εδώ είμαστε πια στη φάση που λέμε Κυριακή κοντή γιορτή. Mm-hmm. Παρότι το Σαββατοκύριακο είναι μπασκετικό, παρότι έχουμε Final Four. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις θα έχουν τρέξει στον Παναθηναϊκό. Είμαστε στη φάση πια που θα λυθεί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ και που σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο Παναθηναϊκός έχει πια νέο προπονητή, θα έχει νέο προπονητή, εκτός συγκλονιστικού σοβαρού. Απρόπτου το Δανό το Νίστρουπ. Υπάρχει μια απευθείας επικοινωνία με τον Νίστρουπ εδώ και αρκετό καιρό. Και κάποιες μέρες. Θεωρώ ότι είναι πλέον τελειωμένη η συμφωνία αυτή εδώ και μέρες. Έχει έρθει στην Αθηνά, έχει δει και τον Γιάννη Αλαφούζο. Έχουν συζητήσει για όλα τα θέματα. Έχουν καθοριστεί και οι μεταγραφικοί στόχοι. Το έχω πει πολλές φορές: ο Παναθηναϊκός ψάχνει προπονητή από τον Μάρτιο μήνα.
0: Ναι.
2: Από τότε ξεκίνησαν. Και έχουν δώσει τριγύρω την κατεύθυνση για να βρει προπονητή. Και έτσι λοιπόν είναι οριστικό για το ότι ο βασικός στάδιος της προετοιμασίας, όπως στην αρχή είπε, θα γίνει στο Άπεντο στην Ολλανδία από 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου. Θα έχουμε τα φιλικά που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και έγινε και γνωστό πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει τη ρήτρα με τον Ζαρουρί και ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς.
0: Μάλιστα.
2: Με τη Λανς και ο Ζαρουρί υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
0: Τριετούς διάρκειας. Ναι,
2: ναι. Ναι.
0: Είναι ένας ποιοτικός παίκτης και αυτός με τις καμπάνες με βάσματά του βέβαια, θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα, ξέρεις, είναι σημαντική αυτή τη μας δίνεις. Έτσι, ένας παίκτης καλός ο Ζαρουρί. Και φαντάζομαι και αυτό θα έχει γίνει και σε συνεννόηση, ίσως, έτσι, με τον υποψήφιο νέο προπονητή. Απλά θέλω να σε ρωτήσω, κατά πόσο πιστεύεις, γιατί δεν το είδαμε συμβαίνει αυτό με τον Μπενίτεθ, και δικαιολογημένα θα πω, ας πούμε, τη γνώμη μου κιόλας, με βάση τα όσα είδαμε στο χορτάρι. Αν θα στηριχθεί ο νέος προπονητής, όποιος και αν είναι αυτός, και ειδικά αν είναι ο 38χρονος, έτσι, ο
2: Νίστρου. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το να στηριχθεί είναι ένα δεδομένο, το οποίο δεδομένο είναι όλο. Δηλαδή, ένας προπονητής σε μια ομάδα, ο αγρογωνιαίος λίθος της παραμονής του, είναι το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
2: Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εικόνα και την βελτίωση που μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Επειδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι 16 χρόνια πέρα από το πρωτάθλημα, μακριά από το πρωτάθλημα που δεν το έχει πάρει, καταλαβαίνεις ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, αυτό που θα είναι το ζητούμενο για να πάρει διαβατήριο παραμονής ο εκάστοτε χι προπονητής, είτε ο Νίστρουπ, ο Ιταλός, ο Δανός, συγγνώμη, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, θα είναι τα αποτελέσματα. Και σε πρώτη φάση θα είναι αυτό το κρίσιμο καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός, παρότι φαινομενικά θα έχει εύκολους αντιπάλους, γιατί θα είναι στη φάση των ισχυρών στις κληρώσεις.
0: Ναι.
2: Έχει να ανέβει ένα Γολγοθά. Δεν είναι εύκολο να περάσει τρεις στροφές.
0: Πρέπει να περάσει τρεις γύρους.
2: Πρόσεξε όμως εδώ να δεις τι γίνεται τώρα. Έχοντας το παράδειγμα της ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ είχε ανάλογη δυσκολία το προηγούμενο καλοκαίρι, αυτό μπορεί να συστρώσει και την επόμενη σεζόν ολόκληρη.
0: Γεγονός,
2: δηλαδή να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές, ο προπονητής να πάρει αυτή την πίστοση χρόνου από τα αποτελέσματα, να πάρει την έξωθεν μαρτυρία, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση από τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα να μπει στο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, έχοντας εξασφαλίσει την είσοδό του στη League Pay.
0: Σωστό. Αν το δούμε και ανάποδα, βέβαια, μπορεί να σου δημιουργήσει μια πολύ
2: και
0: μεγάλη πίεση εξ αρχής.
2: Ανάποδα, ναι. Άμα το δούμε ανάποδα και ο Παναθηναϊκός στραβοπατήσει και δεν προκριθεί, θα αρχίσουν αυτό που λένε στην καθομιλουμένη πολλές φορές, να βαράνε τα βιολιά και τα όργανα από τον Αύγουστο μήνα. Ναι. Και για αυτόν τον προπονητή. Για τον οποιοδήποτε
0: προπονητή. Ναι,
2: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Επειδή άμα καεί στο κοινόλεπτο, σα και στο γιαούρτι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, του προπονητέ του Netflix. Του προπονητέ του Netflix. Πατή Φτερήμ και Ράφα Μπενίτεθ. Του είδε. Είδε ότι δεν είναι συμβατό ο οργανισμό. Δεν απαξιώνει κανεί αυτά τα μεγάλα ονόματα. Ένα προπονητή όμω για να επιβιώσει σε μια ομάδα και να πάει καλά, πρέπει να είναι συμβατό με τον οργανισμό. Δεν ήταν συμβατά τα μεγάλα ονόματα αυτά για να μπορούν να έχουν έργο στον Παναθηναϊκό. Πηγαίνει σε ένα άλλο μοντέλο αυτή τη στιγμή. Το άλλο μοντέλο αυτή τη στιγμή λέει και προϋποθέτει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πάει να αλλάξει τη στρατηγική του, έτσι. Η στρατηγική του έχει να κάνει με έναν φερέλπιδα νέο προπονητή, 38χρονο, με πολύ καλό βιογραφικό.
0: Ακριβώς, έχει δείξει και έργο, γιατί θυμάμαι τον άλλο που είχε φέρει, τον Πιτσιρικά, τον νεάρο, που δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
2: Νόπο Γιάτος έχει έρθει κάποια στιγμή, έχουν έρθει άλλοι νεαροί προπονητές. Θέλω να πω κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν μπορείς να βάζεις την ίδια ζυγαριά, το Λέτο που έπαιξε πολύ, αυτός ήταν ο τελευταίος, με τον Ίστρουπ αυτή τη στιγμή που πάθαμε, εγώ πάει να πάρει για προπονητή. Γιατί του λέω αυτό το πράγμα. Όλη ζυγαριά, το Λέτο που έπαιξε πολύ, αυτός ήταν ο τελευταίος, με τον Ίστρουπ αυτή τη στιγμή που πάθαμε, εγώ πάει να πάρει για προπονητή. Γιατί του λέω αυτό το πράγμα.

0: ούτε μπορεί να το συγκρίνει με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Το αν πιάσει ή όχι, το είπαμε και πριν, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Σωστό, έχει δίκιο.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, σαν προφίλ είναι καλό προφίλ. Το προφίλ
0: πιο σημαντικό απ' όλα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα αντιληφθεί τον οργανισμό, το τι ακριβώς χρειάζεται, το τι πρέπει να κάνει και το τι είναι ο Παναθηναϊκός και το περιβάλλον του για να μπορέσει να είναι συμβατός.
1: Κοίτα, φαντάζομαι, επειδή συνεπήρξαμε τον Ζέκα στην Κοπενχάγη, ο Ζέκα είναι εγκατάλληλος να το εξηγήσει τι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ζέκα είναι ένα πολύ καλό χαρτί το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Ο Ζέκα θα μιλήσει σίγουρα και θα έχει μιλήσει σίγουρα μαζί του και από εκεί και πέρα θα του πει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι ακριβώς πρόκειται να κάνει.
1: Γιατί αυτό που είπες νομίζω πολύ σημαντικό. Ο Μπενίτεθ ποτέ δεν αντιλήφθηκε τι μέγεθος είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Μπενίτεθ ήταν τεράστιο μέγεθος. Δεν το συζητάμε. Ο Τερίμ ήταν τεράστιο μέγεθος. Ήταν μεγαλύτερα μεγέθη από τον οργανισμό και αυτό που ήθελε ο οργανισμός στη συγκεκριμένη περίοδο να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα κατάφερε. Δεν μπόρεσαν ποτέ να γίνουν συμβατοί με όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι και φοράς ακριβά κουστούμια των 5.000 ευρώ και παπούτσια των 15.000 ευρώ όταν πηγαίνεις σε χασαποταβέρνα στη Χασιά για να κάνεις να φας παϊδάκια. Θα πρέπει να πας σε εστιατόριο με μισελέν αστέρι για να φας. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Κάθε πράγμα πρέπει να είναι συμβατό. Δηλαδή ο Μπενίτεθ, όταν παίρνεις τον Μπενίτεθ προπονητή, θες και άλλους 10 παίκτες μεταγραφές το Γενάρη και άλλους 10 το καλοκαίρι. Έτσι δουλεύει αυτός. Τώρα αν εσύ έχεις budget ή δεν έχεις, είναι δικό σου πρόβλημα. Ναι. Συμφωνεί ο Βαγγέλης Ιωάννου που τον έχω απέναντί μου εδώ. 100% και ψάνει, φωνάζει. Δεν ξέρω να ακούγεται.
1: Τον ακούω, τον ακούω. Σήμερα δεν ξέρω. Δεν έχω δει το πρόγραμμα. Game Changer θα υπάρχει μόνο σου.
0: Εδώ τον έχω μέσα στην αγωνία και στο άγχος δίπλα εδώ. Αλλά του λέω να ηρεμήσει γιατί δεν νομίζω.
1: Δεν πάει από τώρα. Νόμιζα ότι ήταν από τώρα στο ΑΚΑ ο Βαγγέλης.
0: Είναι από τώρα εκεί ουσιαστικά, αλλά σε λίγο έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις οπότε. Θα φύγει με ιδιωτικό ελικόπτερο για να φτάσει στο Άγκανα. Μην τον φοβάσαι. Θα ανοίξουν οι πόρτες κατευθείαν. Μην τον φοβάσαι. Σε αυτά μην τον φοβάσαι.
1: Δεν έχει τον τρόπο, δεν έχει τον τρόπο του.
0: Σε 3 λεπτά θα είναι στο Άγκανα από εδώ.
1: Άρα το απόγευμα, συγγνώμη, Game Changers έχει σε 7.
0: Έχουμε κανονικά, ναι, πάμε. Κανονικά και θα είμαστε και 2 ώρες το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε 7 και θα τελειώσουμε 9. Θα έχουμε όλες τις συνδέσεις. Με το γήπεδο, ο Βαγγέλης θα είναι εκεί, εγώ θα είμαι από εδώ. Θα έχουμε και καλεσμένους. Θα είμαστε μπασκετικοί. Δεν είναι το ξέρεις. Εγώ είμαι λίγο έξω από τα νερά μου. Αλλά εντάξει, με έχουν εκπαιδεύσει εδώ.
1: Δεν έχει εκπαιδευτεί μια χαρά.
0: Θα έχουν Νίκο Λινάρδο μαζί, με έχουν εκπαιδεύσει εδώ.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Επομένως, συντονιστείτε όλοι έτσι. Earth News 7 με 9 Game Changers.
0: Ναι, θα δούμε το παιχνίδι 7 με 8. Και ευελπιστούμε μετά τις 8 να είναι μια καλή βραδιά.
1: Ένα πανηγυρικό κλίμα, έτσι.
0: Ακριβώς, θα είναι και πανηγυρικό το κλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί εμείς υποστηρίζουμε πάντα Ελλάδα, έτσι.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και θυμόμαστε όλοι, και μάλλον έχει να παραχθεί τώρα και δήλωση παλιότερα του Δημήτρη Διαμαντίδη, να έχετε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον τελικό να το σηκώσει. Γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι.
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είμαστε στην αναμονή των ανακοινώσεων και θα προχωρήσουμε από Δευτέρα μετά στις εξελίξεις.
1: Άρα ανακοίνωση, φαντάζομαι, πρώτα ότι φεύγει ο Μπενίτεθ και μετά ποιος είναι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Από τις 2 το μεσημέρι είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να μεταφερθούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ΑΚΑ, στο Telecom Center, Athens, για τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία, έχουν βγει βίντεο και ως προς αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά τα μηχανάκια όλοι μαζί πηγαίνουν στο Telecom Center Athens. Μετά τις διαφημίσεις των Κεμισή θα έχουμε τον Γιάννη Σαντορνέο στην παρέα μας να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Εγώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα με πτήση τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια. Περίπου 700 θα είναι οι Ισπανοί φίλαθλοι της Βαλένθια, γιατί οι Ισπανοί είναι και της Ρεάλ, που θα βρεθούν στο Telecom Center το βράδυ στις 9 η ώρα. Αυτός είναι ημιτελικός. Αλλά υπήρξε μια καθυστέρηση σε αρκετές πτήσεις τσάρτερ, έτσι. Μάλλον μία εν προκειμένου και άλλη μία στη συνέχεια. Υπήρξε τεχνικό πρόβλημα και υπάρχει μια καθυστέρηση. Θα αργήσουν να φτάσουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατ' επέκταση και στο

Γήπεδο θα φτάσουν οριακά δηλαδή για να μπουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα μπουν οι φύλαθλοι των ομάδων στο Telecom Center. Το βασικότερο που υπήρξε ήταν με τα εισιτήρια τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμα ή φτάνουν αυτήν την ώρα τέλος πάντων στα email των φιλάθλων και της Φενέρ. Και υπήρχε ένα σχετικό εκνευρισμό στο Θησίο που είχαν συγκεντρωθεί οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας. Προσπαθούν όλοι οι αρμόδιοι να βρουν τον τρόπο ούτως ώστε να ξεπεραστεί το ζήτημα και να μπουν όλοι στην ώρα τους στο γήπεδο για τον πρώτο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα σπορ.
11: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε ακόμα σχεδόν μισή ώρα στη διάθεσή μας, μέχρι και τις 4, για να την ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχει 8 μέρες να κοιμηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είπε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Λόγω των εορτασμών, έτσι, για την επιτυχία της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία των Κιτρινόμαυρων, και βέβαια τόνισε ότι ήδη ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει ή μάλλον θα χαλαρώσουν λιγάκι, αλλά ήδη θα κάνουν και κάποιες προετοιμασίες για να είναι ακόμη πιο έτοιμοι τις επόμενες ημέρες. Γεια σου Γιάννη Σαντορινέ, καλησπέρα.
12: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
11: Ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς, θα έλεγα έτσι, στη Σερβία.
12: Είναι σημαντικό να ακούμε τι λέει ο προπονητής της ΑΚ, γιατί ό,τι λέει γίνεται. Κυριολεκτή δηλαδή όταν αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα και δείχνει και τη φιλοδοξία του για την επόμενη χρονιά. Σου λέει όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να χαλαρώσουν, μπορούν να διασκεδάσουν λίγο παραπάνω, οι παίκτες να κάνουν τις διακοπές γιατί χρειάζεται ξεκούραση, αλλά εμείς σε 3-4 μέρες μαζευόμαστε για να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΣΑΕΚ έχει ήδη σχεδιαστεί. Δηλαδή, τους βασικούς στόχους η ΑΕΚ τους έχει ήδη λοκάρει. Γι' αυτό άλλωστε μίλησε και ο Μάρκο Νίκολιτς για 3-4 μεταγραφές. Έχουμε ξαναπεί, προτεραιότητα της ΑΕΚ είναι ένας κεντρικός αμυντικός, όχι απαραίτητα αριστεροπόδαρος. Δεν κοιτάζει για κάποιο πλάγιο μπακ η ΑΕΚ στην παρούσα φάση. Αριστερά είναι ο πλήγιος με το Πενράις. Μόνο εάν έρθει πρόταση για το Πενράις θα εξέταζε η ΑΕΚ, και να είναι καλή πρόταση θα έμπαινε σε διαδικασία η ΑΕΚ να την εξετάσει και να κινηθεί για άλλη μεταγραφή. Δεξιά ο Γεωργίεφ θα λογίζεται ως εναλλακτική επιλογή του Λάζαρου Ρότα. Ένα χαφ, όπως είπε και ο Νίκολιτς, να πιέζει και το δίδυμο Πινέδα Μαρίν και να είναι ίσως ακόμη και ανώτερης αξίας. Και από εκεί και πέρα ένας ακραίος χαφ. Αυτές οι κινήσεις είναι μήνυμα.
11: Είναι βασικές δηλαδή.
12: Ναι, ακραίος χαφ που να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συγκλίνει, να μπορεί να διεισδύσει, να απειλήσει, έτσι όπως έχουμε την περίπτωση του Κοϊτά. Και πάντα έχει να κάνει και με τις ανανεώσεις. Ήδη η ΑΕΚ από τους τέσσερις που θέλει να ανανεώσει από συμβόλαια που έλεγαν αυτό το καλοκαίρι του 2026, έχει ανανεώσει τους τρεις. Τον Μάνταλο, τον Ντομαγκόη Βίντα και τον Μιγιάν Γκατσίνοβιτς. Απομένει η περίπτωση του Ρομπέρτο Περέιρα, το έχουμε ξαναπεί. Το κλίμα είναι θετικό. Η ΑΕΚ τον θέλει γιατί τον θέλει ο προπονητής, αλλά και η ομάδα είναι πολύ ευχαριστημένη τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να μείνει, το έχει πει και ο ίδιος ότι με την οικογένειά του περνούν υπέροχα εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι λεπτομέρειες, οι οποίες μόλις καθοριστούν και οριστικοποιηθούν, θα έχουμε και τις ανάλογες ανακοινώσεις. Ένα ασπέκτη που τον υπολογίζει πολύ ο Μάρκο Νίκολιτ. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν θα συνεχίσουν ο Κάλενς με τον Γιόνσον. Θα επιστρέψουν κάποιοι δανεικοί, οι οποίοι όμως δεν υπολογίζονται, όπως για παράδειγμα είναι ο Πιερό και ο Φερνάντες, για να βρεθούν και εκεί οριστικές λύσεις. Δεν περιμένουμε να συνεχίσουν στην ΑΕΚ Γκρούγιτς και Ζωάο Μάριο. Και η ΑΕΚ βγαίνει στις αγορές για δύο παίκτες, για τον Ελίασον και για τον Γιούμπισιτ. Και οι δύο πήραν ευκαιρίες. Και ο Ελίασον είναι σε μια έτσι φθήνουσα πορεία την τελευταία διετία. Έχασε και τη θέση του από την εθνική ομάδα της Σουηδίας και φέτος πήρε ευκαιρίες με εξαίρεση τον γκολ που έβαλε στις Βρυξέλλες. Ήταν ελάχιστες οι φορές που πραγματικά ήταν παρεμβατικός. Δηλαδή έχουμε τον γκολ στις Βρυξέλλες, έχουμε την assist στο Κουτέσα για το 2-2 με την Κραϊόβα. Αντε να υπάρχουν και άλλα 2-3 μάτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει απαιτήσει.
11: Η ΑΕΚ θα ζητήσει δηλαδή χρήματα για τους δύο παίκτες που ανέφερες ή μπορεί να τους δώσει, ας πούμε, και αν βρουν πρώτη σε άλλη ομάδα.
12: Έχουν συμβόλαιο, εννοούμε ότι βγαίνει στις αγορές για να παραχωρηθούν οι ποδοσφαιριστές με μεταγραφές.
11: Με μεταγραφές, μπράβο.
12: Βέβαια. Και για τον Ρόμπερτ Γιούμπις, ήταν 2,5 χρόνια στην ομάδα και εκείνος πήρε κάποιες ευκαιρίες. Κάποιες, έχει μεγάλη αστάθεια ο Γιούμπισιτς, κάποιες φορές ανταποκρίθηκε, κάποιες άλλες όχι. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι τακτική επιλογή να βγουν στις αγορές για αυτούς τους δύο παίκτες, για τον Ελίασον και για τον Γιούμπισιτ, για να φέρουν προσφορές και να παραχωρηθούν. Γι' αυτό λέω μίνιμουμ έναν ακραίο χαφ και βλέπουμε ανάλογα και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει η ΑΕΚ. Έτσι, γιατί καλοκαίρι 27 τελειώνει το συμβόλαιο του Πινέδα, καλοκαίρι 27 τελειώνει το συμβόλαιο του Γιώβιτς. Αλλά εκεί ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η προοπτική, υπάρχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να ρυθμιστούν κάποια
11: πράγματα. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει, ας πούμε, χρόνο, το είπε και ο Νίκολης, γιατί είπε και η προετοιμασία δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 6 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά έτσι, από τη διάβασα. Και είπε βέβαια αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε επίπεδο, λέει, και στο ρόστερ και στο τεχνικό επιτελείο, και από το ρόστερ μέχρι και το τεχνικό επιτελείο, μέχρι και την οργάνωση του συλλόγου. Άρα περιμένουμε κάποιες κινήσεις στην ΑΕΚ και η οποία ΑΕΚ με τα γραφικά θα έχει το περιθώριο των ευκαιριών του Αυγούστου ως ένα βαθμό.
12: Κοίταξε, εδώ θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν πρόκειται στην ΑΕΚ να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουν Χαβιέρ Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς. Θα φέθατα όμως αν η ΑΕΚ 25 Αυγούστου έχει καταφέρει και έχει περάσει τη διαδικασία των play-off, είναι μέσα στο league phase του Champions League, εκεί ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και ο προπονητής μπορούν να βάλουν και μία έξτρα πινελιά και να πατήσει το κουμπί και ο Μάριος Λιόπουλος. Και επειδή είπα για τον Μάριο Λιόπουλο και οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά, γιατί μιλούσαμε για την ενότητα που είχε η ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα, να πούμε για μια κίνηση η οποία δεν έχει διαφημιστεί, γιατί δεν έχει και ανάγκη ο Μάριος Λιόπουλος να τη διαφημίζει, αλλά εμείς τις μαθαίνουμε και τις γνωρίζουμε. Δόθηκε σε όλο το προσωπικό της ομάδας, σε όλο το προσωπικό των ακαδημιών, μιλάμε από φροντιστές μέχρι προπονητές, ένας έξτρα μισθός ως μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές.
11: Είναι σημαντικό να βλέπεις και τους υπόλοιπους, σωστά. Γιατί όλοι αποτελούν, ας πούμε, ένα γρανάζι, ας πούμε, στη μηχανή μιας ομάδας, τέλος πάντων, και τους είσαι ευχαριστημένος.
12: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να νιώθει κάποιος ότι τον υπολογίζουν το ίδιο όπως οι παίκτες που είναι στη βιτρίνα, έτσι, που σαφέστατα ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας είναι η βιτρίνα μαζί με τον προπονητή. Αλλά είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ΑΕΚ. Το να δοθεί δηλαδή πριν ένας πρόσθετος μισθός, ένας έξτρα μισθός, σε όλα τα στελέχη και των ακαδημιών, δηλαδή στα σπάτα, από τους φροντιστές μέχρι τους προπονητές, όλοι έλαβαν έναν έξτρα μισθό.
11: Μα
12: δείχνει πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται την ολότητα της ΑΕΚ ο ιδιοκτήτης της ομάδας ο Μάριος Λιόπουλος.
11: Ναι, όντως.
12: Και βέβαια περιμένουμε και τις ανακοινώσεις τέλος του μήνα για τα διαρκείας και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις, γιατί το τρόπαιο του πρωταθλήματος θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα. Το θυμόμαστε, είχε γίνει και στο διάστημα του Νταμπλ του 2023, θα γίνει και το 2026, θα πάει μέχρι και τα κριτικά νησιά με το στόλο του Μάριου Ηλιόπουλου και θα υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ξέρει και ο κόσμος της ΑΕΚ που είναι, πώς να το δεθώ, με το ποδόρο η προσφορά, αλλά είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης της διοίκησης της ΑΕΚ προς τον κόσμο της, που τη στήριξε σε όλα τα γήπεδα και όχι μόνο της χώρας, το είπε και ο Νίκολιτς. Και η κινητοποίηση των οπαδών πέρα στα αποδυτήρια, όταν σου λέει ο προπονητής ότι στη Φλωρεντία 1.200 είχαν εισιτήρια και είχαν πάει 8.000,
11: ναι.
12: Όταν σε μια προπόνηση υπάρχουν 20.000, όταν στο Πανθεσσαλικό πήγαν 22.000 ή στις Σέρες έγινε sold out, αυτή η κινητοποίηση του κόσμου περνά και μέσα στα αποδυτήρια. Δημιουργεί, δίνει όθηση και δημιουργεί ευθύνες και υποχρεώσεις. Και η ΑΕΚ θέλει να τον αποδώσει αυτό, ως μια ευγνωμοσύνη προς τον κόσμο του. Οπότε η κούπα του πρωταθλήματος θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
11: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορίνε, θα έχουμε και επαφθού νεότερα και περισσότερες λεπτομέρειες να πούμε συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
11: Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Θα πάμε αμέσως στα Σταμπουλή, αφού σας αναφέρω ότι με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και έπεσε μέσα και ο Γιάννης Δεντόπουλος, στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού έχει επιλεγεί ο Μακίσικ αντί του Νιλικίνα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, και θα είναι ο Ολυμπιακός και τους τρεις σέντερ του στον αγώνα με τη Φενέρ, δηλαδή και τον, όπως αναμενόταν έτσι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Περισσότερα θα σας αναπώ σε λίγο. Πάμε να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Στάσο Σταμπουλή για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια Στάσο.
13: Καλησπέρα.
11: Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν, εντάξει, διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Στη Ρωσία εξακολουθούν να γράφουν για τον ΟΣΔΟΕΦ και την πιθανότητα να παραμείνει όχι στον δικέφαλο του Βορρά. Φαντάζομαι, εντάξει, πως ακόμη δεν υπάρχει πολύ ρεπορτάζ έτσι επικαιρότητας, αλλά τι έχουμε να πούμε ως προς αυτό το θέμα?
13: Θα πούμε και για τον ΟΣΔΟΕΦ. Καταρχάς να πούμε όμως το πιο φρέσκο νέο, που είναι το ιατρικό δελτίο. Μία εβδομάδα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι υπάρχουν τέσσερις παίκτες που τέλειωσαν το πρωτάθλημα με προβλήματα και ενώ έχουν φύγει ουσιαστικά διακοπές, έχουν φύγει. Τέλος πάντων, ισχύει πια η άδειά τους καλοκαιρινή. Εξακολουθούν και ακολουθούν και θεραπευτικές αγωγές. Παίρνουν και συγκεκριμένη θεραπεία που τους έχει συστηθεί από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ και τον κύριο Ράλι. Και αυτοί είναι τρεις Έλληνες και ένας ξένος. Ο ξένος είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος μάλιστα πρόλαβε να πάει στη Γαλλία να συναντηθεί με ένα προσωπικό του γιατρό για να πάρει και μια δεύτερη γνώμη σχετικά με το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει στο ισχύο. Από την εξέταση που έγινε, αποφασίστηκε να μην πάει σε οποιοδήποτε είδους επέμβαση, να το αντιμετωπίσει δηλαδή συντηρητικά το πρόβλημά του με θεραπεία και να εμφανιστεί στην προετοιμασία κανονικά χωρίς να έχει κάνει επέμβαση. Προφανώς κάτι τέτοιο. Η λύση δηλαδή της επέμβασης ήταν πολύ πιο χρονοβόρα στην επαναφορά. Ξέρεις, στην αποθεραπεία, στο να ξαναβρει ρυθμό και όλα αυτά. Και είναι ένα πρόβλημα που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι...
11: Ότι είναι η καταλληλότερη ως λύση.
13: Αντιμετωπίζεται δηλαδή έτσι, ως λύση.
11: Ναι.
13: Με θεραπεία, όχι με επέμβαση.
11: Μάλιστα. Άρα το κρατάμε αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι να είναι υγιής ο παίκτης για να μπορεί έτσι να προσφέρει.
13: Είναι πολύ κομβικό το θέμα του ΜΕΙΤΕ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ και φέτος και του χρόνου υποτίθεται ότι είναι ο βασικός πυλώνας του ΠΑΟΚ. Φέτος με την επιβάρηση που είχε, είδαμε τι προβλήματα έβγαλε. Και έγινε και παραδεκτό αυτό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι κατανοητό και παραδεκταίο πια. Αλλά το θέμα είναι πώς ξεκινάει η νέα σεζόν. Θα αναζητηθεί κάποιος ο οποίος θα είναι. Ο αντιμεϊτέ ώστε να μοιράζεται τα μάτς, θα πάει σε λιγότερες επιβαρύνσεις. Ξέρεις, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το ΜΕΙΤΕ, γιατί αυτό το πρόβλημα που έχει είναι προφανώς ένα χρόνιο πρόβλημα στο ισχύο και βγαίνει στην επιφάνεια και αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν επιβαρύνεται πολύ με παιχνίδια συνεχόμενα.
11: Mm-hmm.
13: Αυτό συνέβη μέχρι τον Ιανουάριο και μετά ουσιαστικά, αν το δούμε στην ολότητά του το πράγμα, δεν ξαναπρόσφερε ποτέ ο ΜΕΙΤΕ. Δεν ήταν ποτέ ο ΜΕΙΤΕ που ξέραμε.
11: Ναι, ναι.
13: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, οι άλλοι τρεις είναι ο Κωνσταντέγιας, ο οποίος έχει ένα θέμα στη μέση του από το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού και κάνει και αυτό θεραπεία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ουσιαστικά με αυτό που λέμε, μάλλον είναι αμφίβολος Κωνσταντέγιας για τα μάτια εθνικής, τα φιλικά, με τη Σουηδία και πιθανότατα με το Καμερούν που κυνηγά να κλείσουν το φιλικό. Επίσης, τραυματίας είναι ο Μιχαηλίδης, έχει ενοχλήσει το γόνατο του, πάει και αυτός με θεραπευτική αγωγή να τις ξεπεράσει. Και ένα θεματάκι μυϊκό που έχει ο Μύθου, Ανέστης, ο Πιτσιρικάς. Και αυτός ακολουθεί η αγωγή, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή δεν θα είναι για πολλές μέρες αυτή η αγωγή θεραπευτική. Με την ευκαιρία να πούμε ότι κλείνει σήμερα τα 20, ο Ανέστης Μύθου, του είπε χρόνια πολλά και η ΠΑΕΠΑΟ. Σε μια πολύ μεγάλη χρονιά για αυτόν, για τον Πιτσιρικά, γιατί πέρα από τα 7 γκολ που πέτυχε και τα οποία εκ των οποίων από τα 7 τα περισσότερα ήταν και καθοριστικά, νομίζω όλα, όχι τα περισσότερα, κάθε γκολ του Μύθου ήταν.
11: Σε κρίσιμο μάτσι, σημαντικό μάτσι, έδωσε κάτι στον ΠΑΟΚ.
13: Καταρχήν σκόραρε και με Παναθηναϊκό δύο φορές μάλιστα, την τελευταία και στην Τούμπα το χειμώνα, και με Ολυμπιακό και με ΑΚ. Και πέτυχε εκείνο τον γκολ με τη Λουντογκόρη στη Βουλγαρία.
11: Και στον τελικό του κυπέλλου δεν ήταν αυτό που έκανε λάθος. Σκόραρε και. Η σοφάριση έκανε λάθος τώρα. Ο Μύθου δεν ήταν.
13: Όχι, ήταν ο Μύθου. Ο Μιχαλίδης ήταν στο σκορ του Γερεμέγεφ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Μύθου που κλείνει τα 20, σκέψω ότι μιλάμε για ένα παιδί που σήμερα κλείνει τα 20. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Και φάνηκε και από τη χρονιά. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτούς τους παίκτες που ακολουθούν από την αγωγή. Τώρα για τα μεταγραφικά που μου είπε στην αρχή, όντως. Εντάξει, ουσιαστικά επιβεβαιώνει και από τη Ρωσία αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον ΟΣΔΟΕΦ.
11: Ναι.
13: Ρεπορτάζ που βγαίνουν από εκεί δείχνουν καταρχάς ότι δεν υπάρχει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις. Το συμβόλαιο τελειώνει 30 Ιουνίου. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που προέκυψε σήμερα είναι ότι επιβεβαιώνεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ σε Ρώσους δημοσιογράφους ότι είναι σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση συμβολέου.
11: Εγώ αναρωτιέμαι πώς τον θέλει ο ΠΑΟΚ τον ΟΣΔΟΕΦ. Τι πιστεύεις?
13: Πόσο
11: τον θέλει? Τον θέλει, είναι
13: ένας. Αν τον θέλει πολύ, λες.
11: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι.
13: Κοίταξε, ότι θέλει να κρατήσει θέλει, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης που αυτή την τριετία που πέρασε πρόσθερε πάρα πολλά στην ομάδα και στη μεσαία γραμμή. Όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως προσωπικότητα και στα ποδητήρια και στο παιχνίδι μέσα. Γενικώς ήταν ένας παίκτης που έβγαζε ενέργεια και νεύρο, που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ των τελευταίων χρόνων κάτι τέτοιο, γιατί έχει αρκετούς παίκτες που είναι soft με την έννοια κατάλαβε στην πολύ ήρεμη, ας πούμε, συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Θέλει και κάποιος να είναι λίγο πιο ενεργή. Αλλά από εκεί και πέρα, και ποδοσφαιρικά να το δει κανείς, ο ΟΣΔΟΕ φέτος έκανε την καλύτερη χρονιά με διαφορά. Έτσι πέτυχε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ήταν ο φετινός Καμαρά από τα έξτρα οκτάρια του, γιατί ο Καμαρά πέτυχε μόλις 2. Και ήταν πάρα πολύ επιδραστικός, ειδικά στο πρώτο μισό τη σεζόν, στο σκοράρισμα. Γενικά είναι ένας παίκτης που έχει δώσει λύσεις. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να τον κρατήσει. Προφανώς η διαπραγμάτευση αφορά τα οικονομικά. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ τον πήρε στα 30 του και είναι 33. Θεωρεί λοιπόν προφανώς, όπως όλες οι ομάδες, έτσι και ο ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορεί να γίνει ένα νέος με τα ίδια χρήματα που έπαιρνε. Θα ζητήσει, δηλαδή, προφανώς ζητάει ο ΠΑΟΚ κάτι λιγότερο. Ο ίδιος θεωρώντας ότι έκανε μια τριετία καλή και ότι έχει 2 χρόνια ακόμα παρόμοιας, ας πούμε, προσφοράς, μπορεί να ζητάει τα ίδια και λίγο παραπάνω. Εκεί θα γίνει τώρα διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα που θα κρατήσει αρκετά, γιατί ξεκίνησε στην πραγματικότητα εδώ και λίγο καιρό. Μπορεί και από το χειμώνα να έχουν γίνει πρώτες επαφές. Είναι το πιθανότερο και θα δούμε πού θα πάει. Και θα καθορίσει αυτό βέβαια και τις κινήσεις του ΠΑΟΚ σε αυτές τις θέσεις, ξέρεις, τα εξαρτοκτάρια. Γιατί ο Μπιάνκο που είναι δανεικός και θέλει 2 εκατομμύρια ευρώ και να την αγορά του, μάλλον είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Καμαρά που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έκανε πολύ κακή χρονιά. Είναι και τέλειωσε και τραυματίας. Αν και δεν υπάρχει αναφορά στο ρεπόρτο γιατρικό για τον Καμαρά, πρέπει να πούμε ότι επειδή συμπληρώνεται ένας μήνας από τον τελικό που τραυματίστηκε, έχει πάθει λάση δευτερού βαθμού. Λογικά και αυτός ακολουθεί θεραπεία και σε λίγες μέρες θα την έχει ολοκληρώσει ο Μαντί Καμαρά. Αλλά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, θα εξαρτηθεί και από αυτόν, δηλαδή και από το θέμα Ζντόεφ και από το θέμα Μπιάνκο, πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Γιατί οι μόνοι που έχουν συμβόλαιο είναι ο ΜΕΙΤΕ και φυσικά ο Ζαφίρης που ήρθε τον Ιανουάριο, έτσι, στην ομάδα.
11: Πάρα πολύ ωραία. Τάστα, πολύ, υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
13: Όχι, κατά τα άλλα περιμένουμε τώρα από εβδομάδα τις όποιες εξελίξεις στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ και στην αλλαγή της δομής του, όπως έχει προαναγγελθεί, και φυσικά σε όλα τα αγωνιστικά, κυρίως τα μεταγραφικά.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
13: Καλή
11: συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε την δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με τη Φενέρ στις 6 ώρα το Τζάμπολ, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens. Βόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Οι τρεις σέντερ λοιπόν, και ο Μακίσικ κατ' ίντου Νιλικίνα, με βάση έτσι το τι θα μπορούσε να συμβεί. Αυτές είναι οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα, που άφησε εκτός Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, τον Φαλ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Αυτές είναι οι επιλογές, επαναλαμβάνω, του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του θα μπορούσε να τους βάλει στα δεκάδα που λέει ο λόγος. Αποφάσισε να αφήσει εκτός αυτούς που σας ανέφερα και θεωρώ ότι είναι και λογικές επιλογές του Έλληνα προπονητή. Και επιλέγει τον Μακίσικ αντί του Νιλικίνα. Έχει την εμπειρία από Final Four ο Μακίσικ και είναι ένας παίκτης που, όπως μας εξηγούσε ο Γιάννης Δεντόπουλος, μπορεί να ματσάρει το μαρκάρισμα όταν χρειαστεί. Να άλλο και το χρόνο του συμμετοχή που θα πάρει ο Μακίσικ, του Τάλεν Χόρτον Τάκερ. Πάμε τώρα να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, την περιήγησή μας τα ρεπορτάζ με αυτό του Άρη στην παρέα μας, Τάσο Πακλατζής. Γεια σου, Τάσο.
14: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
11: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, στον Άρη το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τέλος πάντων, που προς το παρόν είναι, δεν υπάρχει έτσι φως, δεν θα πω τούνελ, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, έτσι, διοικητικά αναφέρομαι.
14: Κοίταξε, διοικητικά, θεωρητικά πάντα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ναι. Θεωρητικά πάντα, γιατί ναι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακούστηκαν διάφορα σενάρια και γράφτηκαν για ενδεχόμενο μεταπόλησης των μετοχών της ΠΑΕΑΡΙΣ. Κάτι το οποίο δεν επαληθεύτηκε, συγγνώμη, δεν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον ουσιαστικό. Μείναμε μόνο στις φήμες και τίποτα περισσότερο. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση προχώρησε άνασα σε συμφωνία με τον προπονητή, ο οποίος τελικά ήρθε ως, δεν θα έλεγα προσωρινός, αλλά με ημερομηνία λήξης για να μπορέσει να συμμαζέψει κάποια πράγματα. Αναφέρομαι στον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, όταν έγινε το τέλος της συνεργασίας με τον Μανώλη Χιμένεθ. Και στην πορεία αποφασίστηκε ότι θα του δοθεί ευκαιρία, πήρε το χρήσμα για να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και να προετοιμάσει τον Άρη της ερχόμενης περίοδου. Τώρα, όλα αυτά σε μια φάση όπου πολλά πράγματα είναι ρευστά. Από ποια άποψη? Πρώτον, το αγωνιστικό σκέλος. Γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία, πολλά συμβόλαια, είναι ενεργά πολλά συμβόλαια, αλλά οι υποδοτηριστές που τα έχουν συνάψει αυτή τη στιγμή με βάση την εικόνα τους, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που απογοήτευσαν. Απογοητευτική ήταν σε έναν βαθμό, το βάζω σε υπέρμετρο βαθμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο Άρης δεν ικανοποίησε, όχι μόνο δεν ικανοποίησε, απογοήτευσε χάνοντας τους στόχους από την αρχή, δημιουργώντας προβλήματα στην εικόνα του από την αρχή μέχρι το τέλος του περίοδου, αν εξαιρέσουμε τη φάση των play-off του 5-8. Αλλά για να μην αδικούμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, είχε κάποιες εκλάμψεις και κάποια στοιχεία τα οποία έβαλε στην ομάδα του και πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Βελτιώθηκε η εικόνα σε ένα βαθμό. Δεν έρχονταν τα αποτελέσματα, ήρθαν στα play-off. Εκεί ο βαθμός δυσκολίας ήταν αρκετά μεγάλος, γιατί μπήκε αυθμένοντας το 5-8, αλλά ούτως ή άλλως είχε χαθεί το τρένο. Έμεινε μόνο η πέμπτη θέση για το κύρος της ομάδας, αλλά και για οικονομικά θέματα, γιατί άλλο να τερματίσεις πέμπτος, άλλο να τερματίσεις όγδος, έτσι, ή έβδομος. Υπάρχει διαφορά αυτό στη σύναψη συμβολέων και τα λοιπά. Όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο και των τηλεοράσεων, των καναλιών που μεταδίδουν τα παιχνίδια, αλλά και των χωρικών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ας το αφήσουμε λίγο πιο πίσω. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, να μάθουμε ποιο θα είναι το ύψος του budget, γιατί ακούστηκε μέσω του περιβάλλοντος του Φόδρου Καρυπίδη ότι φέτος η χρονιά θα έχει μικρότερο budget από την προηγούμενη. Εδώ δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξο αν συμβεί κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι και τι επιλογές θα γίνουν. Φέτος πάλι, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ικανοποιήσει. Άρα θα κληθεί ο Άρης εκεί ή ο Ρέγγες, αν δεν υπάρχει Ρέγγες, γιατί και αυτό το αφήνω ως ερωτηματικό, οποιοδήποτε νέος τεχνικός διευθυντής ή ακόμα αν καταργηθεί η θέση, λέμε τώρα έτσι, μην ναι. το πάρουμε και το δέσουμε αυτό. Απλά όλα είναι ρευστά. Γι' αυτό το λέω και το επισημαίνω. Αυτός που θα αποφασίσει και θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να γίνουν value for money οι επιλογές, κάτι που δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Και επίσης να δούμε το πώς ο Άρης θα μπορέσει να κερδίσει και την χαμένη του αξιοπιστία. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, ναι, μην ήταν πέμπτος, αλλά ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ομάδες, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες χρονίες. Από το 18 ο Άρης έχει τερματίσει και δύο φορές τρίτος. Έχει τερματίσει δεύτερος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα το γεγονός ότι φέτος τερμάτισε πέμπτος με υπερπροσπάθεια στο τέλος, με πέντε συνεχόμενες νίκες και ισοπαλία, το λες και αποτυχία, έτσι. Το μόνο που μένει είναι η πέμπτη θέση για το γόητρο και για τα μάτια των φιλάθλων. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει σκεπτικισμός, κάτι πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος άνθρωπος από την ΠΑΕ πρέπει να μας μιλήσει. Εγώ θα έλεγα ότι ο τεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή θα ήταν ο ιδανικότερος για να δώσει ένα στίγμα και μια διάσταση για το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά και το τι πρόκειται να γίνει, εφόσον είναι και αυτός στο team της ομάδας.
11: Είναι μια συμβατική παράμετρος αυτή. Ναι.
14: Φυσικά. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ή να βάλουμε ένα τέλος, μια επικεφαλίδα ή μάλλον μια υποσημείωση ότι κλείνει το θέμα που έχει να κάνει με το διοικητικό. Το αφήνουμε ανοιχτό γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και μέσω του ερασιτέχνη, ο οποίος έχει πλέον νέα διοίκηση. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι γίνονται προσπάθειες, γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Οι άνθρωποι του Άρη χτυπούν πόρτες προκειμένου να βρούνε κάποιους ή κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερθεί για την ομάδα και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη. Μέχρι στιγμής όμως όλα αυτά που έχουν τρέξει, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, δεν έχουν φέρει το σύλλογο σε σημείο ώστε να βρεθεί απέναντι σε έναν υποψήφιο επενδυτή. Δηλαδή, όποιες κινήσεις έχουν γίνει είναι σε επιδερμικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το διαγράψουμε ή να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να φανεί κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, το οποίο θα είναι προς το συμφέρον της ομάδας και θα γίνει μια win-win συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να μπορέσει ο Άρης να περάσει στην επόμενη μέρα. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να πω, Βασίλη, ότι υπάρχει και προβληματισμός από κάθε άποψη. Έτσι.
11: Ναι.
14: Γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά φέτος. Η ομάδα πρέπει να στηθεί από την αρχή. Θα πρέπει να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Θα πρέπει γενικότερα να δημιουργήσει αυτό που λένε την δυναμική η οποία του δίνει το κλάνι της Βικελίδης, το οποίο φέτος ήταν
11: άδειο. Όσο βάθμος έχασε την έδρα του ουσιαστικά. Έχεις δική από κόσμο αλλά και αγωνιστικά, δηλαδή δεν μπορείς να το εκμεταλλευτεί ο Άρης, να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Και πολλές απώλειες.
14: Δεν εκμεταλλεύτηκε ακριβώς αγωνιστικά με μόλις δύο νίκες, αλλά και η απουσία του κόσμου κάτι δείχνει, κάτι λέει.
11: Ναι, ναι.
14: Έτσι, αν δούμε και πού βρίσκεται στο μέσο όρο εισιτήριων, καταλαβαίνουμε ότι φέτος ο κόσμος γύρισε την πλάτη.
11: Και για κάποιο λόγο το έκανε. Αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούν οι άνθρωποι του, έτσι, οι άνθρωποι του Άρη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Τάσο, πολύ ωραία. Εντάξει, όχι, μάλλον σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
14: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε, αναμένουμε και δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία γενικότερα για την επόμενη μέρα. Γιατί πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός, πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις, πρέπει να γίνει στήσιμο της ομάδας και γενικότερα πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλιώς δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που να δίνει αισιοδοξία στον κόσμο της ομάδας. Έτσι, είναι ξεκάθαρο.
11: Κατανοητό, βέβαια. Ξεκάθαρο όπως το λες. Σε ευχαριστώ, Τάσο Μπακλατζή. Να είσαι καλά.
14: Καλή συνέχεια.
11: Και πρωτού κλείσουμε έτσι, την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, γιατί ετοιμάζεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου να μπει στο στούντιο, να πω ότι αποφάσισε. Ως γνωστόν, δεν θα συνεχίσουν μαζί ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η Manchester City μετά από 10 χρόνια μιας πολύ επιτυχημένης συνεργασίας. 6 πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και ένα Treble. Κατέκτησε η City με τον Γκουαρδιόλα. Τι αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση της City με βάση τα όσα έγραψε ο Φαμπρίζιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, όσο ό,τι λέει, συνήθως πέφτει μέσα, στο 99% περιπτώσεων, να το πούμε έτσι, ότι έχει αποφασιστεί από τη διοίκηση της City να δημιουργηθεί άγαλμα του Pep Guardiola έξω από το Etihad και εκτός των άλλων θα, ένα μέρος της κερκίδας του γηπέδου θα πάρει την ονομασία ή την επωνυμία αν θέλετε The Pep Guardiola Stand. Όλα αυτά προς τιμήν του Pep Guardiola και ακριβώς έξω από την κερκίδα αυτή θα τοποθετηθεί και το άγαλμα του Καταλανού προπονητή. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανε η City, που θα κάνει η City. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μισή πριν ραδιοφημίριδα. Ήταν στην ρύθμιση των ήχων μαζί μας. Αρχικά η Μάιρα Ξίδη την πρώτη ώρα, και η Χρυσούλα Αντωνιάδη την δεύτερη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Βιβίνη Κολοπούλου και ο Άγγελος Σαραϊδόνης. Έχει ήδη πάρει η Ελένη Φώτη τη σκυτάλη. Και στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με το τρίτο μάτι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
11: Ξαναγύρισες,
10: Μη λείψει κανείς.

0: Αθανασία.
1: Έλα, για πάμε σιγά σιγά. 4 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα είχαμε την εκπομπή ώρα Μουντιάλ, αλλά Κολίτζας, Κουλουμπής, Μακρύς έχουν μετακομίσει στη Γερμανία, γιατί αύριο είναι ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, ο οποίος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο το επιτελείο είναι εκεί για να μεταδώσει τηλεοπτικά. Φυσικά θα υπάρχει και ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι.

αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη από την Αρτιδιοσπορ. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Για τον λόγο αυτό, αυτήν την Παρασκευή μόνο, εκτάκτος, υπάρχει τρίτο μάτι. Μου λέγες να σ' οδηγενείς. Με ένα επιτελείο μεγάλο γυναικών να με περιτριγυρίζει, με Χρυσούλα Αντωνιάδου πίσω από την κονσόλα του ήχου, με Ελένη Φώτη και έβγαινε η Αδουλγεράκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four. 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 9, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου. Λίγο πριν από τις 5 θα κλείσουμε την εκπομπή για να μπούμε σε ρυθμούς Final Four. Όλο το επιτελείο της Eraspor, όλη η μπασκετική μας που είναι η καλύτερη, έτσι το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω, θα είναι εκεί, θα σας μεταφέρουν λεπτό μπρος λεπτό τα πάντα. Ό,τι συμβαίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center, που διεξάγεται το Final Four της Αθήνας 21, όχι 19 χρόνια μετά. Το 2007 ήταν το τελευταίο που είχε γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τον Παναθηναϊκό να το κατακτά τότε στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four της Αθήνας, δεν είναι στην έδρα του να διεκδικήσει το τρόπαιο. Αυτό θέλει να το κάνει όμως ο Ολυμπιακός, είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στη συνέντευξη τύπου, μία είναι ο Γιούλ, μία είναι ο Θεός, μία κάτι άλλο είναι, ήρθε η ώρα. Αυτό λένε και οι αθλητές του Ολυμπιακού, οι μπασκεμπολίστες του Ολυμπιακού, ότι έχει φτάσει η ώρα ο Ολυμπιακός να ράψει το τέταρτο του αστέρι. Για να δούμε. Θα ξεκινήσουμε με τους ημιτελικούς απόψε και ελπίζουμε ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ να είναι στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε. Στέλνετε μηνυματάκια σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του mail μας. Μέσω του Viber φυσικά περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Και στο Messenger όσοι με έχετε φίλος του στο Facebook. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού να μετακινούνται με τους σειρμούς του ηλεκτρικού μπρος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο κύριος Όγκος και οι πρώτοι φιλάθλοι της Φενέρ έχουν φτάσει στο Telecom Center. Έτσι κι αλλιώς αυτό το ζευγάρι είναι το πιο εμπορικό από πλευράς προσέλευσης φιλάθλων και είναι λογικό. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού πάνε σε ένα ημιτελικό όπου διεξάγεται στη χώρα τους. Από την άλλη μεριά η Φενέρμπαχτσε έχει αρκετό κόσμο που την ακολουθεί και έχει πάρει και αρκετά εισιτήρια. Περίπου 6 με 7 χιλιάδες φίλοι της Φενέρ θα βρίσκονται απόψε στο Telecom Center.

Στα αγωνιστικά, να δούμε την δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και οι τρεις έντερ είναι στην αποστολή. Και ο Μακίσικ είναι στην αποστολή. Ο παίχτης που αποκλέστηκε είναι ο Ντιλικίνα. Μόνος στο σταθμό, το δικό σου το λιγμό. Εκτός από τον Ντιλικίνα, εκτός είναι η Μόρις Φαλ και Λαρετζάκης. Οι διαθέσιμοι για τον ημιτελικό με την Φενέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι η Γουόκαπ, Τζόζεφ Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

0: Να σας πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και είναι λογικό. Στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου υπάρχουν αρκετές δημιουργίες με ΜΑΤ.
1: Στο φορτηγό τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα και οδηγό.
0: Πληροφορηθήκαμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησαν οπαδοί της Φενέρμπαχτσε χωρίς εισιτήρια πηγαίνοντας για το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ελέγχθηκαν και κρατήθηκαν τα ονόματά τους από την αστυνομία και επιβιβάστηκαν κανονικά στους σειρμούς. Δεν ξέρω πώς θα μπουν μετά στο γήπεδο.

Ο Τσέλκας λέει Γιάννη να κοπεί το ρεύμα στο ΆΚΑ σήμερα. Γιατί δεν κάσερε να γίνουν τα παιχνίδια. Και μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω να είστε κακεντρεχείς. Α, και ο Αντωνούλης τα ίδια. Έλα ρε Αντωνούλη. Έλα ρε Αντωνούλη. Κωστάκης από την Καλαμάτα, καλησπέρα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σας αγαπώ όλους στην Ελλάσπορ, να σε καλά, Κωστή. Ο Χρήστος, καλησπέρα σας λέει, ανταποδίδουμε. Καλησπέρα και σε εσένα, Χριστό. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα, Γιάννη Πανάθα μου. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάμε Σάρας Γερά για την κούπα. Βαγγέλης Πανάθα, τι λέτε, καλή. Α, καλή αποτυχία στον Ολυμπιακό. Έλα ρε, Βαγγέλη από την Ναύπακτο.

0: Ντροπή στους Παναθηναϊκούς που δίνουν εισιτήρια στους Τούρκους, λέει ο Νότιος 7. Καλό μεσημέρι ο Μαφίας από τη Φιλιππιάδα. Γεια σου Χρυσόστομε με την υπέροχη μουσική. Την αγαπησό. Ο Ανδρέας από το Κιάτο Πανάθα που υπογράφει. Κάνει καλή εκπομπή. Από τη μία ο Μπαρτζόκα ζήτησε τη βοήθεια του Θεού όταν στον πάγκο βρίζει συνέχεια, και από την άλλη στον Ολυμπιακό ευχήθηκε καλή επιτυχία ο Πρωθυπουργός. Μετά από, από αυτά τι να περιμένουμε, καλή τύχη Σάρας. Δεν θέλω ρε παιδιά να είστε κάκια ντρεχείς. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου.
0: Καλησπέρα Δημήτρης, πολεμικό ναυτικό Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπω στο τελικό και να το παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Πίτερς να είναι ο MVP του Final Four. Μετά από σένα. Α, και αν είναι ο Πίτερς MVP του Ολυμπιακού στο Final Four, τον κρατάς? Νομίζω ότι ο Πίτερς ήδη έχει υπογράψει αλλού. Αλλά εγώ δεν βλέπω τη Ρεάλ, βλέπω τη Βαλένθια. Ολυμπιακό Βαλένθια βλέπω στον τελικό, φίλε Δημήτρη.
1: Ποιον να πιστέψω, ποιον μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί.
0: Να και ο Βαγγέλης, καλή επιτυχία στη Φενέρ. Ρε παιδιά, θέλω να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Ο Θοδωρής, καλησπέρα στα καλύτερα των FM. Θα το λέω κάθε φορά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας και ψυχραιμία στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ίσως προκριθούν από τους εξανατολών. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Θοδωρής από την ξεχωριστή και όμορφη Ικαρία. Γεια σου, ρε Θοδωρή, από την πανέμορφη Ικαρία.
1: Την αγαπησό.
0: Θέλεις να σου διαβάσει το μήνυμα, ρε Αντωνούλη? Δεν είναι τώρα, δεν βρίζεις. Όπως λες, είναι κόσμιο. Αλλά εντάξει, είσαι προκλητικός.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου.
0: Ο Αστέριος λέει καλησπέρα Γιάννη, επειδή κατά βάθος είσαι μπασκετικός, θέλω να σου βάλω ένα quiz. Να μου βάλεις ρε Αστέρι, για βάλε. Μιχάηλο, Μιχάλης από την Ολλανδία. Έχω μια πορεία. Ο κύριος Μητσοτάκης ευχήθηκε, λέει, καλή επιτυχία στον Σάρας. Σάρας μόνος, λέει ο Αντών. Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει, στην ωραία ομάδα, λέει ο Γιώργος. Το ότι οι Έλληνες υποστηρίζουν την τουρκική ομάδα αντί για την ελληνική δείχνει την κατάρτια μας, Γιώργος Ελασσόνα. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Εντάξει, τα έχουμε αυτά. Βέβαια, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, για να μην λέμε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ των ομάδων που κυρίως μόνο μαχούν και είναι κατά κύριο λόγο είτε στην Ισπανία η Real Madrid με την Μπαρτσελόνα, είτε η Manchester με την City, είτε η Manchester με την Liverpool στην Αγγλία. Να μου πεις, δεν έχουν μπάσκετ αυτοί. Και πολλές άλλες περιπτώσεις, Λάτσιο Ρώμα, Ίντερ Μίλαν, έχουμε, τα έχουμε δει αυτά.
2: Και εσύ, πόσο η ζωή.
0: Καλή αποτυχία στον Ολυμπιακό, λέει ο Κλικ.
2: Φεύγεις και φεύγω και που πάμε. Εγώ.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός παίκτης, βάζει το Αστέριος, που αγωνίστηκε με ελληνική ομάδα σε τελικό Final Four? Σε τελικό Final Four Ελληνοαμερικα... Ο Τζον Κορφάς. Ε? Μόνο έχει πάει το μυαλό μου. Στείλε, διόρθωσέ με Αστέρι αν κάνω λάθος.
2: Λόγια είναι.
0: Ο Σωτήρης, ως Παναθηναϊκός δεν είμαι μικρόψυχος και από βάθος καρδιάς εύχομαι καλή επιτυχία στον Σάρας. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Άντε για να σας χαλαρώσω λίγο, πάμε να δούμε το τραγούδι που τραγουδούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα, έτσι. και για να πηγαίνοντας και οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, να τους ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση. Γιατί εμείς δεν είμαστε κακεντρεχείς, το επαναλαμβάνω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 4 και 26 λεπτά. Η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι. Χαμός τα μηνύματα, ρε. Τι γίνεται. Τι τραγούδι είναι, ρε, προδότη αυτό που έβαλε ο Τσέμπερα. Γεια σου, ρε Τσέμπερ. Παιδιά, θέλω να είμαστε μεγαλόκαρδοι σήμερα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στον ημιτελικό του Final Four. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν είναι εκεί. Και ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να περάσει και στον τελικό. Και γιατί όχι να κατακτήσει και το τρόπαιο. Το φως δεν φτάνει εδώ. Να και ο Χρήστος Φουρνιέ, λέει, η παπαδά της Αγρινίου. Μπράβο σου, λέει. Α, είναι Ολυμπιακός ο Χρήστος. Ο Πίτερ λέει, γεια σας, πιστεύω πως δεν πρέπει να βάζετε αυτό το τραγούδι. Γιατί, ρε Πίτερ? Ο Αντωνούλης, το τραγούδι της Γιόγιου, δική σου επιλογή, λέει, Γιάλη. Έτσι θα μας χαλάρωσεις, λέει, επίτηδες το κάλεις. Παλτός είσαι. Να μας εκνευρίσεις, θέλεις. Αυτά που κάνει ο Σαρελάκος κάνεις και εσύ. Ντροπή, Γιάλη, δεν το περίμενα από σένα. Άντε να σου διαβάσει το μήνυμα για να σε χαλαρώσει. Ζήτω ο Σάρα, ζήτω η Άννα Δούκα, ζήτω η Φενέρμπαχτσε και οι 7.000 οπαδίτες που έκαναν χαμό στην Ακρόπολη. Τραγουδώντας Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα το Χόρτο Μαγικό. Τραγούδησαν οι Τούρκοι Χόρτο Μαγικό. Ο Ολυμπιακός, Γιάννη, είναι η πιο loser ομάδα της Ευρώπης. Πηγαίνει Final Four και φεύγει με αδιαχέρια. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Σε αντίθεση με τον πιο επιτυχημένο ελληνικό σύλλογο που πήγε σε 8 τελικούς και πήρε τους 7.

Ο Δημήτρης λέει εύχομαι ολόψυχα στους Ανθέλνες Παναθηναϊκούς, αλλά 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Να και ο Φάνης από την Κοζάνη, γεια σου ρε Φάνα ρε. Άργησες να στείλεις μήνυμα και ανησύχησα.

Δεν του στέλνει ο Ολυμπιακός που αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός από το 0-2 στο 3-2 με τη Βαλένθια, λέει. Βαριά σε κλέτια, λέει, να βάλεις αφιερωμένο στους Παναθηναϊκούς. Εμείς πάμε, γιατί θέλουν νωρίτερα το μικρόφωνο, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την News Radio. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για 20-25 λεπτά ακόμα στη συντροφιά σας, για να παραδώσουμε και σκυτάλι στη συνέχεια τους μπασκετικούς, να μπούμε σε ρυθμούς Final Four.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Έτσι με ωραία τραγουδάρα ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. 4 και 35 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ακούτε το τρίτο μάτι μέχρι τις 5 παρά 5 περίπου θα είμαστε στην συντροφιά σας. Χρυσούλα Τονιάδου στην κονσόλα του ήχου. Γαβρίνα η Χρυσούλα περιμένει πως και πως αντίστροφα μετράει για τον ημιτελικό. Ελένη Φώτη και Ευγενία Δουλγεράκη όμως πράσινος συναισθημάτων δεν μου έχουν πει, δεν μου έχουν κάνει προγνωστικά για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής.
1: Αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή.
0: Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γίνεται ένας χαμός. Όχι ρε φίλε, λέει, να την πάρει την Ευρωλίγκα μες στο γήπεδό μας. Μια ζωή losers θα είναι. Σε αυτό το κύπελο να το πάρει, λέει, στο ΆΚΑ. Το πρόβλημα θα είναι μη σπάσουν το γήπεδο κτλ. Παιδιά, ό,τι ζημιές γίνουν θα τις πληρώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε μην έχετε κανένα άρχος.

0: Ο Αλεσάνδρο λέει, εγώ που από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σε όποιο γήπεδο κατέβαινα στην Αθήνα μου φώναζαν Τουρκόσπορο, Μωαμεθανό και Τούρκο. Να μην ευχηθώ, λέει, στη Φενέρ καλή επιτυχία. Εκεί μας έφτασαν, σε παρένθεση με χιούμορ το παραπάνω μήνυμα, αλλά και πολύ αλήθεια. Τάσος από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Γεια σου ρε Τάσα ρε. Ο Βασίλης από την Αίγινα, κάντο σαν θρύλος, Ελλάς Ευρώπη Ολυμπιακός. Γεια σου ρε Μπίλη, καλησπέρα και στην Αίγινα. Ο Πίτερ ο Κότσαρης λέει, με αυτόν τον τρόπο μόνο κακό προκαλεί, θεωρώ, ανατροφοδότηση μίσους και κόμπλεξ και από τις δύο μεριάς, και μετά λέτε γιατί σκοτώνει ένα στον άλλον οπαδό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν υπάρχουν όλα αυτά που λέτε. Άλλο να κάνουν την πλακίτσα ένα στον άλλον, τα έχουμε πει αυτά. Άλλο να γίνεται ο χαβαλές, άλλο να ξεφεύγουν τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά, έτσι. Έχουμε πει, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ο αθλητισμός γενικότερα είναι τα καλύτερα δευτερεύοντα, τριτεύοντα. Μπορεί και για κάποιους να είναι ακόμα πιο πίσω, να μην ασχολούνται. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι de facto. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε αυτό.
1: Νέος ωραίος, πράσινα μάτια, είναι τα γόρη που αγαπώ.
0: Ορίστε ρε και ρητάρα ρε, τι άλλο θέλετε.

Να και ο Γιάννης ο Γατζόπουλος ο φίλος μας. Γιάννα ρε καλησπέρα, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι. Ας το πάρει ο καλύτερος. Σε περιμένω το καλοκαίρι στη ταβέρνα μου να μιλήσουμε Παναθηναϊκά.

0: κτίρια είναι η ταβέρνα, έτσι, το λιμανάκι. Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά τους ακροατές τους αλεβάζουμε. Γεια σου ρε Γιάννη. Άμα με βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, προς το Ναύπλιο, προς τα Ήρια και τα λοιπά, θα σου έρθω.
1: Γιατί δεν έχουν ό,τι έχω εγώ. Αυτός ο έρωτας.
0: Ο Πέτρος λέει, γιατί λέτε ντροπή που ευχόμαστε το Γιατσικεβίτσιους να τον νικήσει, όταν όλοι οι γαύροι ήταν Real Betis. Σάρας 20 έτος συμπληρώνει ο Πέτρος. Καλησπέρα, λέει, κάντε τους πλάκα και βάλε back to back γιόγιου. Έλα ρε Ορέστη. Όχι και έτσι.
1: Να μου χαρίσει ένα φιλί του ό,τι ζητώ.
0: Γεια σου ρε Βασίλε Κόντι. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα. Αν θυμάσαι καλά, πέρσι φιλάθλοι του Ολυμπιακού δεν ήταν υπέρ της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ας την υποστηρίξω και σήμερα να είναι μαζί τους και όχι με την ομάδα τους. Ο Κυριάκος, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ μέσω της εκπομπής σας χρόνια πολλά. Πολύχρονο στον μπέμπι του ελληνικού μπάσκετ, το τοτέμ του ιστορικού Πανιωνίου, τον Φάνη Χριστοδούλου. Να τον έχει πάντα γερό Θεός. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά στον Φάνη, στον Φάναρο.
1: Ένα φιλί του, ό,τι ζητώ.
0: Ο Νεκτάριος στις ίδιες απαξιωτικές κακές, έλεγε και πέρσι ο Γιαννακόπουλος, και στο τέλος έχασαν το πρωτάθλημα η Παναθηναϊκή. Ελπίζω να βγει και φέτος και από τις κακές να σηκώσει με την κούπα. Μα βγήκε ρε παιδιά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είπε ότι μετά από τόσες συμμετοχές σε Final Four μπορεί να το πάρει το κύπελλο ο Ολυμπιακός. Να και ο Σπύρος από την πανέμορφη Ρόδο. Αν ήταν αντίστροφα τα πράγματα, δηλαδή Final Four στο ΣΕΒ και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, εννοείται ότι θα ήθελε να το πάρει ο Παναθηναϊκός.

0: Αντωνούλη, Κωστή μου, στο ξαναλέω, μεγαλοψυχία.
1: Πού περπατάς, τι τρέχει και δεν μ' αγαπάς. Πού περπατάς, πού περπατάς.
0: Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Γιάννη, το πρόβλημά τους είναι ότι θα το πάρουμε μες στο σπιτάκι τους. Το θέλω μόνο παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ. Εσείς ξέρετε, λέει, με τους Τούρκους, Δημήτρης Εύοσμος. Ενώ ο Κλικ θα ήθελα να αφιερώσει το τραγούδι Αυγερινός του Ηλία Κλωναρίδη στον Μπαρτζόκα. Για μετά το μάτς, λέει. Ευχαριστώ. Κωστή, εμείς είμαστε μεγαλόψυχοι, στο ξαναλέω. Πάρα πολύ.

Μα τρέλανε με αυτό το Final Four, έλεγε. Παιδιά, αυτή είναι η είδηση τη ημέρα. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε δηλαδή, και όχι μόνο τη ημέρα. Μέχρι την Κυριακή με αυτό θα ασχολούμαστε. Όταν δεν έχει σπίτι να φιλοξενήσει, να σε φιλοξενήσει. Τι λέει, όταν δεν έχει σπίτι να φιλοξενήσει, πρέπει να βοηθήσει το φίλο σου. Γιατί δεν είναι ο Λευτέρης εκεί σήμερα, τι ήρθες εσύ να διαβάζεις τα τοξικά μηνύματα? Μόνο τραγούδια βάλε σήμερα ο 630. Όλα τα μηνύματα διαβάζουμε ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά. Καλησπέρα, Άνοιγε Παναθηναϊκός, εύχομαι να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο. Σαν ελληνική ομάδα, συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Φανατικός ερασπορίτης από την Ξενιτιά, ο Ανδρέας, από το Αμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Ανδρέα. Ο Θανάσης λέει ότι και να λένε γράφει θρύλο στο κύπελο. Τυχαίο, λέει ο Δημήτρης. Παναθηναϊκός, προηγούμενη κατάκτηση 2011, επόμενη 2024, μετά από 13 χρόνια. Ολυμπιακός, προηγούμενη κατάκτηση 2013, επόμενη φέτος 2026, μετά από 13 χρόνια. Ο Δημήτρης από το Νεύοσμο, καλή επιτυχία, θρύλε, λέει. Ο Τζούντο 13, καλησπέρα φίλε. Εγώ δεν έχω καθόλου μεγάλο ψυχία. Ούτε θα το παίξω αδιάφορο έτσι αντικειμενικό. Θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Όλη μου την αρνητική ενέργεια πάνω τους. Ο Δημήτρης, είμαι μεγαλόψυχος και θα ευχηθώ στην τουρκική ομάδα να το πάρει. Ξεχνάω όσα μας έχουν κάνει. Αυτό είναι μεγάλο ψυχία. Ο Δημήτρης, καλά σε εμάς, λέει, δεν κάνει εντύπωση η συμπεριφορά με τους Παναθηναϊκούς. Τους ξέρουμε καιρό, από καιρό, λέει. Παλιά έκαναν φιλικά με τους Γερμανούς. Μην τα λες αυτά. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Πολλοί αθλητές του Παναθηναϊκού ήταν στην αντίσταση, έτσι. Και το ξαναλέω, παιδιά, έτσι κι αλλιώς αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σύλλογοι που αγαπιούνται να μισιούνται. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να σας θυμίσω επίσης το 1996, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον Άγιαξ στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Δηλαδή πήγαινε για τον τελικό του Champions League, έτσι. Είχε κερδίσει 1-0 στο Άμστερνταμ, αποκλείστηκε στη Ρεβάν, σε χάσει 3-0 από τον Άγιαξ. Δεν πήγε στον τελικό. Εκείνο το βράδυ κάει και ο Πειραιάς, κάει και το Πασαλιμάνι. Δηλαδή αυτά γίνονται.

Λες, αλλά γνωρίζω αυτά που κάνεις, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Είναι προκλητικό το μήνυμα του Κώστα Αντωνούλη και αυτά που κάνεις εσύ, δεν είναι? Θα σε κλέβουν μια ζωή και θα λες και ευχαριστώ. Γιάννη, μεγάλο ψυχέ. Μιχάλη Σπάρτη, γεια σου, Μιχάλη. Ο Μανώλης λέει: ξεχνάς μετά την ήττα με τον Άγιαξ, φωταγώγησαν τον Πειραιά. Το είπα, ρε παιδιά, ότι κάει και ο Πειραιάς, το Πασαλιμάνι, χαμός, βγήκαν έξω με γκαλικά.

Δέσποινα, να δούμε λίγο και το Messenger. Πανστρατιά, έρε, τι κάνει η δίψα. Γιατί εκείνοι θα πέταγαν τη σκούφια τους για μας, λέει. Ε, ναι, εμείς το έχουμε το επίπεδο όπως αυτή στο Ντουμπάι. Ακακία, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει στο σπιτάκι τους τίποτα. Κοντή μνήμη χρυσόψαρου, λέει η Δέσποινα. Γεια σου Γιάννα ρε, με τα τραγούδια σου. Την αγάπη μας από το όμορφο Αυλωνάρι. Καλή επιτυχία στον Θρύλο, λέει ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννα ρε. Να και ο Μάχημος, καλησπέρα σας. Μάχημος 7, Φουρνιέ, Παπαδάτες Αγρινίου. Καλησπέρα και στο Αγρίνο και στις Παπαδάτες.

Ο Γιώργος από τη Σπάρτη, καλό απόγευμα λέει. Άμα το πάρει ο θρύλος, όλοι οι λυπημένοι συγγένειες, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και λοιποί, θα φορέσουν πλερέζες. Καλησπέρα. Αυτό που είπε ο φίλος για τα 13 χρόνια διαφοράς από τον προηγούμενο ευρωπαϊκό της κάθε μίας ομάδας, να του θυμίσεις ότι έχει 3 ο Παναθηναϊκός. Ότι έχει 3 ο Παναθηναϊκός, 7, όχι, λέει για τη διαφορά του τελευταίου, της τελευταίας κατάκτησης. Σου λέει, ο Παναθηναϊκός το πήρε το 11, το ξαναπήρε το 24, ο Ολυμπιακός το έχει πάρει το τελευταίο το 13, άρα οδηγούν τα άστρα, οδηγούν οι ενδείξεις ότι θα το πάρει φέτος, 13 χρόνια μετά. Αυτό ήθελα να πει. Ο Ηλίας από το Ηράκλειο, εγώ πάντως, παρόλο που είμαι φιλάθλος ΑΕΚ, εύχομαι να το πάρει ο Ολυμπιακός, που είναι ομάδα ελληνική. Μανώλης από την Άξο, πέρσι ήταν με τη Φενέρμπαχτσέ, μην τα ξεχνάτε, στο Αμπουντάμπι, ναι, εντάξει. Είναι ο Κώστας Αντωνούλης, για την ώρα ο Ολυμπιακός σηκώνει λάβαρο απλής συμμετοχής, όπως ξέρει να κάνει. Καλά, και με αυτό θα, και φέτος με αυτό θα μείνει. Τι μας λέτε, Γιάννη, να υποστηρίξουμε τους πειραιώτες? Καταστροφής κλεπταποδόχους του ελληνικού αθλητισμού. Δεν είπα να τους υποστηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να δείχνεις όμως κακεντρεχία. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είπα να υποστηρίξεις τον Ολυμπιακό.

Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ήρεμα και ομαλά και έτσι πρέπει νομίζω να κυλήσουν μέχρι και την λέξη του Final Four.

Καλησπέρα στην Πάρα. Επειδή λοιπόν και εγώ είμαι μεγαλόψυχος, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο Σάρας, λέει ο Θανάσης. Να δούμε πόσες βολές θα πάρουν, λέει ο Μάνολης από την Άξο. Ο Σπύρος λέει τα κλειδιά του ΆΚΑ στον θρύλο, γιατί και Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ και ελληνικό πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ, πώς να μην είναι εξοχικό. Καλά μην τα παραλύσεις εσύ. Ο Γιώργος Γιάννη ευθυγράμμη στον άστρο, πώς λέγεται, Ράντοβιτς, γεια σου ρε Γιώργο. Εγώ που θέλω το Σάρας προπονητή για τον Παναθηναϊκό, αλλά αν κερδίσει τον Ολυμπιακό μειώνονται οι πιθανότητες να φύγει από τη Φενέρα, αλλά θέλω κιόλας να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να μην μας τη βγαίνουν οι γάβροι. Τι να κάνω, Σάρας γερά και έλα σε μας ξανά. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο ο Σάρας, Γιώργο μου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλους. Βάμο Σάρης, εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Ολυμπιακό. Μακάρι σε 2-3 χρόνια να επανέλθουμε και εμείς στην κορυφαία διοργάνωση, στην Ευρωλίγκα. Ο Κώστας, όλοι όσοι πονάνε σήμερα θα βγουν να στείλουν ευχές, σας πάρουν ένα παυσίπονο.

βγείτε και μετά, λέει ο Σάββας. Ο Λάζαρος κάνει μια μετάδοση, Βαγγέλη, όπως είχες κάνει το 2000 για τον Ιωάννη νωρίτερα, ενώ στέλνει τώρα θρύλε γερά το ευρωπαϊκό ξανά.

Ορίστε, ο Σωτήρης με την καλύτερη άποψη. Σιγά μην κάνουμε εθνικό θέμα τις επιτυχίες ή αποτυχίες των συλλόγων επειδή λέει είμαστε Έλληνες. Εμείς είμαστε, λέει, οι ομάδες πόσους Έλληνες έχουν. Εμείς είμαστε, λέει, οι ομάδες πόσους Έλληνες έχουν, μας δουλεύετε. Ποια είναι μια άλλη πτυχή, έτσι. Και έτσι με Παντελή Παντελήδη θα σας αποχαιρετήσουμε για να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και αθλητικών ειδήσεων. Και στην συνέχεια pre-game από, για το Final Four της Αθήνας, για το Final Four του Telecom Center. Η Eraspor θα είναι εκεί με όλο το επιτελείο της. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός με ελληνικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ. Χρυσούλα Τονιάδου ήταν στην κονσόλα του ήχου, Ευγενία Δουλγεράκη, Ελένα Φώτη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Για περίπου μία ώρα από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση το είπα. Εντάξει, οκ. Okay. Άρχισε σε λιγότερο από μία ώρα. Ξεκινάει στο T-Center ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του φετινού Final Four της Ευρωλίγα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Πολύ μεγάλη μάχη. Πολλοί λένε ότι αυτός ενδεχομένως να είναι και ο τελικός της διοργάνωσης. Θα δούμε, γιατί κανείς δεν πρέπει να υποτιμά και τις δυνατότητες στην κλάση της Ρεάλ Μαδρίτης, έστω και αν στερείται των υπηρεσιών τόσο του Ταβάρες όσο και του Λεν, αλλά και της νεοφώτιστης, της διψασμένης Βαλένθια.

0: Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στην ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Φώτη και την Ευγενίδη Γουλγεράκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και τον Δημήτρη Μπούκα. Γεια σου Δημητρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα πάμε καλησπέρα μέχρι τις 8.30, καθώς είπαμε ότι αρχίζει το πολύ πολύ μεγάλο αυτό event. Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα, η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ του Σάρας. Τώρα, αυτό που έχει σημασία Δημήτρη μέχρι τώρα για μένα είναι ότι έχουν πάει όλα καλά, όλα κατευχήν. Δεν υπάρχουν επεισόδια, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει δυσκολέψει την προσπάθεια των αρχών. Υπήρχε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πραγματικά, το οποίο τηρείται τουλάχιστον επί του παρόντος και νομίζω μέχρι τέλους θα γίνει αυτό, μέχρι βάση με λεπτομέρεια, και πάει πολύ καλά. Και τώρα, με τα εισιτήρια κάποιοι υπήρχαν,
1: υπήρχε πρόβλημα με τα εισιτήρια των οπαδών της Φενέρμπαχτσε, θυμίζω ότι
0: και της Βαλένθια
1: λίγο. Να πούμε εδώ και στους φίλους ακροατές ότι πολλοί οπαδοί και τη Φενέρ και τη Βαλένθια είχαν πληρώσει τα εισιτήρια του, αλλά δεν τα είχαν λάβει. Η αστυνομία δεν του άφηνε, ειδικά του οπαδού τη Φενέρ, να ξεκινήσουν προ το γήπεδο. Όμω όλα αυτά λύθηκαν και έχει απόλυτο δίκιο, Ευαγγέλιο, ότι μέχρι τώρα η διοργάνωση είναι άρτια. Είναι άρτια μέχρι τώρα. Είδαμε ακόμα και οπαδού του Ολυμπιακού και με τη Φενέρ να πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι πόσο διψάει ο κόσμος, ναι, και πόσο του αρέσει να γίνει, που έγινε το Final Four στην Αθήνα, έτσι. Μιλάμε, εγώ στη Fan Zone τόσο κόσμο δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Ποτέ, δηλαδή και σε άλλες χώρες δεν έχω δει τόσο κόσμο.
0: Α, πήγες άπιο κάτω,
1: ναι, ναι, ναι, και λέω να ξαναπάω.
0: Με το παιδί.
1: Όχι, με το παιδί, ναι. Και ίσως ξαναπάω ή το Σάββατο την Κυριακή. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο στο Ζάπιο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, μωρέ, Δημήτρη, είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι το υποτιμούν, το υποβαθμίζουν. Είναι τεράστιο γεγονός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός. Και όχι μόνο. Έτσι. Εδώ διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Η μισή βουλή θα είναι στο γήπεδο σήμερα. Έτσι.
1: Νομίζω,
0: και όχι μόνο αυτό.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο.
0: Πρέσβη στο ένα, το άλλο.
1: Όλη η Ελλάδα δεν έχει παραλύσει για τον ημιτελικό το Ολυμπιακό Φενέρ.
0: Ναι,
1: ήταν ο λάθος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλοι, μόλις έχουμε μιλήσει, όποιοι και να δουλεύουν, νομίζω από τις 5 και μετά, όσοι δεν θα πάνε στο γήπεδο, από τις 5 και 5.30 και μετά, θα είναι είτε στα ραδιόφωνα. Θυμίζουμε Έρα Σπορ, Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στην περιγραφή.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα είναι στην τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα και
0: τα καϊνάρια μας.
1: Και θα κάνουν το παιχνίδι.
0: Έτσι. Αυτά όσο αφορά το διαδικαστικό μέρος, και πραγματικά ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε, δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό στο Final Four αυτό θα συνέβαινε, δεν θα υπήρχαν έκτροπα. Το μόνο λίγο έτσι που με προβλημάτισε είναι αυτή η μηχανοκίνητη πορεία από το ΣΕΦ προς το Δισέντερ, προς το Μαρούσι, αλλά πάλι δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο.
1: Και εμένα,
0: αυτά τα μηχανοκίνητα λιγάκι και εμένα με προβληματίζουν, με τρομάζουν. Γιατί είναι μια μικρή, μια είδους έτσι, τι να σου πω, ένα event, μια γεγονός το οποίο μπορεί να προξενήσει αντιδράσεις. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αλλά όλα πάνε καλά, όλα πήγαν καλά, όλα πηγαίνουν καλά. Η αστυνομία έχει κάνει αυτό που πρέπει.
1: Και μακάρι να κερδίσει και το στοίχημα. Έτσι, το οργανωτικό είναι πολύ σημαντικό. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διοργανώνουμε τέτοιες πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ξαναλέω ότι είναι η κορυφαία γιορτή του Ευρωπαϊκού Διασυλλογικού Μπάσκετ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλη η Ευρώπη θα έχει τα μάτια της στραμμένα στο T-Center, αλλά και στην Αθήνα.
0: Και να το πω και πιο κάτω, να το προχωρήσει λίγο, αρέσει, Δημήτρη. Τι να κάνει το NBA Europe τώρα, όταν βλέπει αυτό το πράγμα, όταν βλέπει το στραμμένο εδώ στην Αθήνα εμπροκειμένο, πέρσι στο Abu Dhabi. Του χρόνου δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει οριστεί.
1: Το πιο πιθανό είναι στο Abu Dhabi.
0: Θεωρητικά στο Abu Dhabi.
1: Λόγω συμφωνίας που έχει γίνει.
0: Ναι, αλλά κάτσε τώρα
1: δεν
0: να
1: σίγουρο.
0: Δούμε, ναι, με τα γεγονότα που συμβαίνουν και εκεί. Τι να κάνει το NBA Europe, δηλαδή. Πώς θα μπορέσει να φτάσει, αν δεν συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα, να υπάρξει ακαστή συνεργασία δηλαδή. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Με τη Manchester United και την Lyon και την Frankfurt. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το κορυφαίο μπασκετικό, μετά το NBA, το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός στον κόσμο.
1: Και τελείωσε πια. Και νομίζω, Βαγγέλη, βλέποντας
0: είναι αποδεδειγμένο.
1: Βλέποντας και όσα συμβαίνουν για το Final Four, νομίζω ότι η πολέμη των Final Four, δηλαδή εγώ είμαι υπέρ αυτού του format, να πω την αλήθεια, γιατί είναι τέσσερις μέρες που όλη η Ευρώπη έχει στραμμένο το βλέμμα της σε μια περιοχή, σε ένα μέρος, και όλα παραλύουν, συσσαγωγικά παραλύουν, έτσι. Και όλοι ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα είναι πρωταλήτης. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πιο δίκαιες οι σειρές αγώνων, όμως το Final Four έχει άλλη μαγεία.
0: Αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι. Ο ένας αγώνας. Γιατί πάντα λέγαμε το κύπελο Ελλάδος. Κύπελο. Στο ποδόσφαιρο, καλά τώρα ναι. Στο μπάσκετ τουλάχιστον, ότι είναι ένας αγώνας, μπορεί να γίνει έκπληξη.
1: Έχει άλλη έγκλη νομίζω. Έχει άλλη έγκλη.
0: Είναι μεγάλη ιστορία αυτό και εγώ είμαι υπέρ του Final Four. Αλλά βέβαια, να σου πω κάτι. Από την άλλη πλευρά είναι και αδικία. Δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει τρένο όλη τη σεζόν, να κάνει ένα κακό βράδυ και να αποκλειστεί. Αλλά και αυτό είναι εμπεριέχεται το στοιχείο της έκπληξης.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες όμως διοργανώσεις. Δηλαδή, βλέπε και την εθνική μας ομάδα που σε διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα έχει τερματίσει με τον όμιλο της. Είναι 8 αγώνες αίτη και μετά χάνει τον πρώτο νοκάουτ. Σίγουρα δεν είναι δίκαιο, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι το φορμάν, νομίζω. Προσωπικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το Final Four και εδώ έχουν ξεκινήσει και τα πρώτα μηνύματα. Τα οποία τώρα έχουν ξεκινήσει τα πρώτα μηνύματα. Υπάρχει τώρα ένας καταιγισμός. Τώρα είμαστε.
0: Σε λίγο αργότερα, γιατί που θα ξεκινήσει, θα μπούμε και στο κυρίως πιάτο.
1: 45 λεπτά πριν το μεγάλο ημιτελικό.
0: Ναι, θα κάνουμε μετά τις και μισή, να κάνουμε έτσι μια πρώτη σύνδεση με το T-Center Athens. Αγωνιστικά τώρα. Ό,τι προβλέπαμε έγινε.
1: Ναι. Ό,τι είχαμε πει στις
0: σειρές. Ό,τι λέγαμε.
1: Εκτός από το Βαλένθια Παναθηναϊκός που. Α.
0: Ό,τι λέγαμε εμείς εδώ από τα 24 δευτερόλεπτα, ό,τι γράφατε δίπλα στο Earth Sports. Sports. Ναι, τελικά ο Νιλική είναι εκτός συμφώνος. Μέσα Μακίσικ. Και είναι το πιο λογικό.
1: Πολύ λογική κίνηση.
0: Το πιο λογικό.
1: Καρχήν, εγώ, ο Μακίσικ, να μπούμε και λίγο σιγά σιγά στο αγωνιστικό, πάντα στους μεγάλους αγώνες είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που ο οποίος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό, μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του Ολυμπιακού και να αλλάξει και την ψυχολογία. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογική αυτή η κίνηση. Βέβαια, ίσως χάνει σε αμυντικό φίλτρο ο Μπαρτζόκας, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον.
0: Είναι πιο μακρύς ο Νιλικίνα και. Που ειδικεύεται στις αποστολές, τις ειδικές αποστολές. Βλέπε Τάκερ. Αλλά και τον Τάκερ μπορεί σε δύναμη να τον παίξει ο Μακίσικ. Δεν θα είναι στη βασική. Δεν θα είναι στο στάρτερ σίγουρα.
1: Μπορεί και εγώ, επειδή κοίταζα και λίγο τα στατιστικά, Βαγγέλη, νομίζω ο Ολυμπιακός θα του δώσει και το σου του Τάκερ. Κοίταζα τα στατιστικά του, έχει 18% στο τρίποντο ο Τάκερ φέτος.
0: Ναι.
1: Να μπούμε και σε λίγο έτσι αγωνιστικά.
0: Βέβαια, με αυτό διαφέρει τον κόσμο τώρα, λίγο δρόμενα. Πριν τον αγώνα. Ναι.
1: Αν είναι η αχίλλειος πτέρνα του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, πολύ δυνατός, όταν ξεκινάει να διεισδύσει νομίζω δεν κόβεται, αλλά το τρίποντό του είναι αμφισβητούμενο. Δεν είναι το καλό του στοιχείο και νομίζω εκεί θα ποντάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί όλη η άλλη περιφερειακή της Φενέρμπαχτσε είναι πολύ καλή ιστορία. Είναι.
0: Ποιον βλέπεις πάνω να πηγαίνει στον Τάκερ στην αρχή?
1: Θα πάει γόκαπ λογικά. Δηλαδή, τον καλύτερο σου αμυντικό θα τον πας στον καλύτερο περιφερειακό και στον νούμερο ένα κίνδυνο, ναι, για την περιφέρειά σου. Εμένα αυτή είναι η γνώμη. Ο Ντόρση μάλλον θα πάει στο white boarding πάνω. Αυτό νομίζω. Το θέμα είναι ότι τι θα κάνει η Βαγγέλη Φενέρ στον Μιλουτίνοφ. Αυτό είναι το. Δηλαδή, η Φενέρ ναι, είναι πολύ σκληρή, αλλά δεν έχει το πέντερο ο οποίο μπορεί να προβληματίσει τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, αλλά έχει σκληρού παίκτε. Σκληρούς ψηλούς ή μη ψηλούς.
1: Ή μη ψηλούς.
0: Έτσι. Αλλά σκληρούς.
1: Σίγουρα.
0: Και ειδικά ο Μέλης στο αμυντικό pick and roll είναι μανούλα.
1: Είναι καταπληκτικός. Παρότι είναι δηλαδή 34, είναι μεγάλος δηλαδή και δεν είναι πολύ αθλητικός. Είναι καταπληκτικός. Και είναι ένα άλλο στοιχείο που κοίταζα, Βαγγέλη. Είναι ότι αν ανοίξει το παιχνίδι ο Μέλη της Φενέρ, εκεί ο Ολυμπιακός θα έχει πραγματικό πρόβλημα. Το να ανοίξει το παιχνίδι εννοώ αν σουτάρει καλά ο Μέλη. Γιατί οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τον ακολουθήσουν στο τρίποντο.
0: Αν μπορούν να τραβιούνται ψηλά, ναι, και ναι, να τον μαρκάρουν, ναι, ναι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό λες.
1: Ναι, αυτό λέω. Και πρέπει να πούμε και στους ακροατές, τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου δεν έχουν καμία σημασία με το σημερινό παιχνίδι. Παιδιά, ξεχάστε το. Είτε ο Ολυμπιακός κέρδισε με 17
0: ναι,
1: πέντε,
0: ναι,
1: στο σεφ.
0: Ναι. Μία-μία είναι οι νίκες.
1: Ναι, είτε έτσι. Έχασε στην Τουρκία. Αυτό το μάτς είναι τώρα είναι όλη η χρονιά και για τις δύο ομάδες. Όλη η χρονιά και για τις δύο ομάδες.
0: Η κορύφωση της προσπάθειας 8 μηνών.
1: 8 μηνών.
0: Έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα τραυματισμού, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά.
0: Πέρσι ήταν αποδεκατισμένος.
1: Ναι.
0: Είχε πολλά προβλήματα στο Αμπουντάμπι.
1: Ο Γκος δεν ήταν έτοιμος, ναι. Ο Μιλουτίνοφ το ίδιο. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο που με προβληματίζει, Βαγγέλη, και πρέπει να σου το πω, είναι.
0: Το άγχος, εγώ.
1: Το άγχος και πολλές ημέρες χωρίς ανταγωνιστικό παιχνίδι. Γιατί τώρα τα παιχνίδια, με όλο το σεβασμό στον Κολοσσό, δεν ήταν τώρα.
0: Προπόνηση, αυτό είπα και.
1: Προπόνηση.
0: Ξεκάθαρα, το είπε και ο Μπαρτζόκας σε μια από τις δηλώσεις που έκανε.
1: Αλλά έχεις δίκιο, είναι και το άγχος, Βαγγέλη. Δεν ξέρουμε τώρα τι άγχος θα κουβαλάει μια ομάδα.
0: Τι γίνεται. Δημήτρη, μετά από μια εξαιρετική σεζόν, με ένα μικρό διάλειμμα, ένα μήνα, πόσο, 1,5 Ολυμπιακού, εξαιρετική σεζόν, τρένο, με υγιείς όλους τους παίκτες, με ανεβασμένο ηθικό, στο γήπεδο. Εγώ το μετράω αυτό, γιατί αυτό αποτελεί τη μεγάλη προσδοκία των οπαδών του Ολυμπιακού. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που θέλουν να το σηκώσουν οπωσδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
1: Και χωρίς τον Παναθηναϊκό πλέον είναι στο
0: φάρο. Και χωρίς τον Παναθηναϊκό. Και χωρίς τον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή είναι ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί όχι μόνο όλη η Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι περισσότεροι λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δηλαδή ακόμα και ο Γιασκεβίτσος το είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Και είπε ότι και ο Μπαρντζόκας έχει πολύ καλό ρεκόρ.
0: Άρα
1: σε αυτό το γήπεδο.
0: Και χθες βράδυ στον Μπραντοβίτς και στον Λεσόρβαντος ο Γιασκεβίτσιος. Ότι τουλάχιστον θα δούμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντα είναι πολύ μεγάλος αγώνας.
0: Πολύ μεγάλος
1: είναι αγώνας. Πολύ μεγάλος αγώνας.
0: Λοιπόν, 12 του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Τζόζεφ, ήρθε ο Τζόζεφ.
1: Κόρη Τζόζεφ.
0: Ήρθε, ναι, με την Κιλούμπα και τελικά τη 12α την κέρδισε. Στην 12α την κέρδισε.
1: Και με την αξία του. Έτσι. Και με την αξία του,
0: Ναι, ναι, καλή με την παιχταρά, αξία του.
1: Είναι παιχταράς.
0: Εσύ, Δημήτρη, έχει στο NBA τόσο αγώνες.
1: Είναι και πρωταλήτης NBA με του Toronto Raptors.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξεχνάει αυτό ο κόσμος. Δηλαδή είναι παίχτης που ξέρει από μεγάλους αγώνες.
0: Γουόκαπ λοιπόν Τζόζεφ, Ντόρσεϊ Φουρνιέ Γουόρτ, Μακίσικ Παπα-Νικολάου Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Έτσι, αυτή είναι η 12α του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω ότι καλύτερο διαθέτει ο Ολυμπιακός, κατεβαίνει σήμερα. Μότι καλύτερο διαθέτει.
0: Στάρτερ λες τον Παπα-Νικολάου, θέση του 3.
1: Πιθανότατα.
0: Η γνωστή πεντάδα
1: πιθανότατα,
0: του.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ λογικά.
0: Ναι.
1: Η λογική αυτό λέει, θεωρώ ότι θα θέλει να φέρει τον Γουόρτ και τον Μακίσεκ από τον πάγκο ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές λύσεις.
0: Έχει καλά, εντάξει, έχει βάθος. Μην το συζητάμε τώρα.
1: Φοβερό βάθος. Νομίζω έχει φτιάξει και πρέπει να το πούμε αυτό. Ένα φοβερά ισορροπημένο ρόστερο ο κόουτς Μπαρτζόκα. Φοβερά ισορροπημένο. Δηλαδή έχει λύσεις για τα πάντα. Ενδυασμός μόνο η θέση του άσου και αν θα πάρει σκορ. Και αυτό πρέπει να το πούμε, Βαγγέλη. Ότι αν πάρει σκορ από τη θέση του άσου Ολυμπιακός, νομίζω αλλάζουν πολύ τα δεδομένα υπέρ του.
0: Αν τον παίζουν άντερ, λες τον
1: Γόκαπ. Όπως σε κάθε Final Four.
0: Αν τον παίζουν άντερ.
1: Όπως θυμίζω και το 22.
0: Αν το δίνει το σουτ δηλαδή.
1: Ναι. Αν τα βάλει, ο Ολυμπιακός έχει τεράστια τύχη να κερδίσει. Αν δεν τα βάλει, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και εσύ. Είχαμε δει και τα προηγούμενα Final Four. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ρίσκανε με το σουτ του Γόκαπ, έτσι. Όλες οι ομάδες. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Βέβαια, εμένα μου φαίνεται ότι και η ομάδα και από τις δηλώσεις και από τη γλώσσα του σώματος είναι μεν κάπως πιο απελευθερωμένοι. Έτσι δείχνουν. Όμως, Αγγέλη, πίεση μετά από 4 επιτυχή Final Four δεν είναι και μικρή, έτσι. Δηλαδή, Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο. Τέταρτο στοιχείο είναι αυτό που το ξέχασα πριν. Είναι πέμπτο σερί Final Four.
1: Τεράστια υπόθεση, έτσι.
0: Μεγάλη ιστορία, τεράστια υπόθεση, αλλά. Θέλει και την κούπα.
1: Αλλά,
0: κάποια στιγμή ο οπαδός του
1: αλλά
0: Ολυμπιακού.
1: Αλλά όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το ξεχάσουν αυτό, άμα ο Ολυμπιακός δεν σηκώσει την κούπα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σηκώσει την κούπα. Και καλός ή κακός, στον πρωταθλητισμό, παιδιά, όλοι θα θυμούνται τον πρωταθλητή. Ούτε άμα βγήκε δεύτερος, ούτε τρίτος. Και ειδικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και αυτοί και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας, πήγανε και στο Βερολίνο και στο Αμπουντάμπι. Φέτος δεν ταξιδέψαν. Γλίτωσαν και χρήματα φέτος, Ευαγγέλη, με τα ταξίδια.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Best of 3 σίγουρα λέει πιο δίκαιο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Ο Γιώργος. έχει δίκιο σε αυτό. Από όσο θυμάμαι, λέει, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έκαναν αγώνα για να μην ήρθε το Final Four στην Αθήνα. Ξεκολουθούν, το πιστεύουν ακόμα, άραγε.
1: Δίκιο έχεις.
0: Ότι έγινε μεγάλη μάχη με πρωταγωνιστές στον Ολυμπιακό και δεν ήρθε ο Αστέρα να μην έρθει στο T-Center.
1: Και τώρα ο Ολυμπιακός τι θα λέει τώρα που ήρθε.
0: Τι να λέει. Τώρα ευχαριστεί την τύχη του. Αλλά βοήθησε και έβαλε το χεράκι του και ο Παναθηναϊκός αυτό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έβαλε τα ματάκια. Ναι, τα χεράκια του έβαλε τα ματάκια. Εννοείται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εννοείται τώρα.
0: Φίλε Αλέξανδρε, τέλος πάντων, εντάξει, οράστο. Λοιπόν, αυτά τα προκαταρκτικά. Δούμε λίγο τα ποσοστά των δύο ομάδων.
1: Καταρχήν να πούμε, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα στο τέτοιο, στην επίθεση.

0: Να το πούμε έτσι, είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Με 90,7
1: πόντους. Διαφορά,
0: και με διαφορά.
1: Συν 8,3 πόντους μέσω όρο σε κάθε αγώνα. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μικρή. 90,7 πόντους επιτυγχάνει ο Ολυμπιακός μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. 82,4 Φενέρ. Δηλαδή η πρώτη επίθεση αναμετράται με την 15η.
0: Ή υπάρχει άλλη ανάγνωση, η καλύτερη, μία από τις καλύτερες επιθέσεις αναμετράται με την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι. Εντάξει,
0: θα πάμε βέβαια μετά στην άμυνα.
1: Άμυνα, ναι.
0: Μετά θα πάμε μετά, αλλά είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα η της Φενέρ.
1: Μπράβο, η τρίτη του Ολυμπιακού, όπως το πες, έτσι. 82,9 πόντους δέχεται ένα μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι μέχρι τώρα. 80,6 Φενέρ. Είναι μείον 2,3 πόντους σε κάθε αγώνα.
0: Είναι ο κόσμος δεν νομίζει ότι είναι μικρή διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Στην άμυνα ειδικά
0: είναι μεγάλη διαφορά.
1: Αυτό αποδεικνύει πόσο σκληρή, πόσο μαχητική ομάδα είναι η Φενέρ. Που ακόμα και στα κάτω της τώρα, τελευταία που είχε τους 5-6 αγώνες, πόσο
0: είχε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 5 συνεχόμενες ήττες.
1: 5 συνεχόμενες ήττες. Και η ομάδα είναι η Φενέρ. Που ακόμα και στα κάτω της τώρα, τελευταία που είχε τους 5-6 αγώνες, πόσο
0: είχε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 5 συνεχόμενες ήττες.
1: 5 συνεχόμενες ήττες.

0: σκληρή ομάδα και η Ζάλγκυρης. Δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Όχι, μα θυμίζω, η Ζάλγκυρης έχασε με 6 πόντους το Game 1, έχασε εύκολα το Game 2, πήρε το τρίτο παιχνίδι και έχασε στο όριο το τέταρτο παιχνίδι. Πάντως η Φενέρ έδειξε, παρότι πρέπει να το πούμε, δεν είναι πιο ταλαντούχα ομάδα στην Ευρωλίγκα, έχει όμως χαρακτήρα. Είναι πολύ σκληρή ομάδα και είναι αυτό που λένε, Ευαγγέλη, ότι έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν και άμυνα, αλλά να βάλουν και την μπάλα στο καλάθι.
0: Πάρα γεγονός ότι έχασε δύο παιχταράδες, Χέις Ντέιβις και Γκούντουριτς.
1: Δεν το συζητώ. Φαντάζομαι όμως να παίρνει η Φενέρ και το Χέις Ντέιβις που είχε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τον διεκδίκησε μέχρι ενός σημείου.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Στο τέλος μετά ήταν δύο οι βασικοί διεκδικητές, η Χάπουελ και ο Παναθηναϊκός, και πήγε στον Παναθηναϊκό με αυτό το έξυπνο τρίκ που έκανε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Άρα η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκα μέχρι τώρα παίζει με την 15η την Φενέρ, και η τρίτη καλύτερη άμυνα του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την πρώτη της Φενέρ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα και στον τομέα το rebound, δηλαδή αυτό το ξέραμε με Μιλουτίνοφ και με Jones και με το Hall. Παίρνει ο Ολυμπιακός 11,9 rebound αμυντικά και είναι 25,3 τα αμυντικά του και είναι εντυπωσιακός και στα επιθετικά με 11,9. Σε αντίθεση με τη Φενέρ, η οποία έχει 24,9 αμυντικά και 11,4 επιθετικά. Mm-hmm. Αυτό δείχνει και την διαφορά στην αθλητικότητα των δύο ομάδων. Έτσι. Είναι πιο αθλητική ομάδα ο Ολυμπιακός. Φυσικά είναι τεράστια διαφορά, Βαγγέλη, και πρέπει να το τονίσουμε στις assist. Το νούμερο το 5,5 υπέρ του
0: Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μηχανή παραγωγής assist. Και αυτό είναι η συνέπεια του Μπαρτζόκας Game. Ψάχνουν πάντα το ελεύθερο σουτ. Με υπομονή. Γρήγορη μεταφορά, γρήγορες πάσες, και ψάχνουν πάντα τον ελεύθερο παίκτη. Η assist λοιπόν είναι το σήμα κατευθείαν των ομάδων και η άμυνα βέβαια, από φέτος και η επίθεση, και γι' αυτό λέω ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας μπασκετικός ιδιοφυής χαμελέον. Έχει προσαρμόσει τον Ολυμπιακό επί το επιθετικότερο φέτος, γιατί έχει παικταράδες, έχει παίκτες που τα βάζουν. Είναι η πρώτη
1: επίθεση, πρώτη στην,
0: επίθεση στην Ευρωλίγκα, εντάξει τώρα.
1: Και 90,7 πόντι δεν είναι.
0: Και η assist που τόνισε είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: 21,7 Βαγγέλη.
0: 21,7 μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι τεράστιο νούμερο.
0: Η Φενέρ είναι τελευταία βέβαια με 16,2. Είναι τελευταία, 20.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει και τη φιλοσοφία των δύο ομάδων. Έτσι. Η Φενέρ πάει σε ένα πιο on-ball παιχνίδι, ενώ πιο ατομικό παιχνίδι, mm-hmm. γιατί έχει παίξει να το προσρίξει όμως. Είναι πολύ λίγες οι assists που δίνει η Φενέρ. Πολύ λίγες.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, κλεψίματα πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός. Σε 10η θέση με 6,4, 5,2 έχει η Φενέρ. Στα κοψίματα είναι κατά τη καλύτερη η τουρκική ομάδα. Έχει 2,9 σε κάθε αγώνα. Δεν έχει λίγα. 2,9.
1: Όχι, δεν είναι
0: σχεδόν
1: μικρή,
0: 3
1: όχι.
0: κοψίματα σε κάθε αγώνα. Έχει 4ο καλύτερο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα μέχρι τώρα και 13ο ρεκόρ χαμηλά στον τομέα αυτό.
1: Αρκετά
0: είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτό είναι επειδή ο Μιλουτίνοφ, ενώ έχει έφεση, μπορεί δηλαδή, δεν είναι τόσο της άμυνας. Δεν είναι της άμυνας το παιδί
1: όχι.
0: που λέμε.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
0: είναι της αμήνης το παιδί.
1: Είναι άλλα τα προτερήματά του, είναι άλλα τα πλεονεκτήματά του. Όχι, δεν είναι της αμήνης, όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι της αμήνης ο παλικάρι.
1: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει άμυνα, δεν νομίζω να είναι μέσα.
0: Θέλει τα Ιρικ ή και ήταν και τον Ταχόλ.
1: Ο
0: είναι κάνει πάρα πολύ ανεβασμένος.
1: Μετά νομίζω την ελεύθερη του Τζόνς, Βαγγέλη, βλέπουμε άλλο παίχτη. Άλλο παίχτη.
0: Ναι. Είναι λες και έκανε κλικ κάτι στον εγκέφαλό του μέσα για να διεκδικήσει την δεύτερη θέση του ψηλού πίσω από τον Μιλουτίνοφ. Και το έχει καταφέρει.
1: Το έχει καταφέρει. Δηλαδή, πιθανότατα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στις προπονήσεις, αυτό θα είναι η αλλαγή του Μιλουτίνοφ. Πιθανότατα, ξαναλέω, ότι δεν έχουμε δει τι συμβαίνει στις προπονήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει μείνει και λίγο πίσω.
0: Και ξέρεις κάτι, το λέγαμε την αρχή της σεζόν, ήταν εκπληκτική. Για μένα ήταν καταπληκτική αυτή η επιλογή του Μπαρτζόκα, ο Ντόντα Χολ. Και όταν έμενε λίγο πίσω, το συζητούσαμε γιατί μιλάμε συνέχεια και εκτός αέρα, το ξέρουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Η τρέλα μας είναι το μπάσκετ. Μας είχε κάνει εντύπωση αυτό το step back που είχε κάνει, το βήμα πίσω που είχε κάνει ο Ντόντα Χολ. Σιγά σιγά όμως βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό. Κάτι, πάμε.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Αέρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι 17 και 36 πρώτα λεπτά. Λιγότερο από μισή ώρα, 25 λεπτά, απέμειναν για το τζάμπολ του πρώτου μεγάλου μητελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Πάμε μια πρώτη γεύση, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με τη Σέντερ, με Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, όπως καταλαβαίνετε από τις φωνές, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν τη μερίδα του Λέοντος, ήταν άλλωστε γνωστό. Υπάρχουν ακόμα κάποιες άδειες θέσεις στο Τισέντερ, ξέρουμε και όλη αυτή την περιπέτεια με τα εισιτήρια. Πάντως μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ήρεμα εδώ στο γήπεδο. Λίγο έτσι ένταση υπήρξε όταν μπήκε ο Αλπερέν Σεγκούν και αποδοκιμάστηκε, αλλά αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα στο γήπεδο. Είναι στο παρκέ η Φενέρμπαξε, η κάτοχος του τίτλου.
0: Ξέχασα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μας εδώ από το σύνδιο για τον Δημήτρη Μπούκα και στο Βασίλαρο τον Κατσαρό που είναι μαζί
1: σας. Αυτό πήγαινε από το στόμα μου το
0: πέρασε. Το στείλω μας στο Βασίλη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας. Αν δεν ήταν ο Βασίλης Κατσαρός, δεν θα μπορούσατε να μας ακούσετε.
0: Απλά, και έμαθα ότι ταλαιπωρήθηκε λίγο χθες μέχρι να φτιάξει τα πράγματα. Εκεί.
1: Αυτό είπε και χθες και στη συνέντευξη τύπου ο Σκαριόλο. Λέει ότι μην κοιτάτε εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε πέρασει δύσκολα. Δηλαδή για να φτάσει σε ένα Final Four είναι δύσκολο. Άσχετα αν πολλοί το υποτιμάνε, αν δεν ακολουθήσει η κατάκτηση της κούπας. Λοιπόν, περιμένουμε την πανεμφάνιση του Ολυμπιακού και ανυπόμονοι και φίλοι του Ολυμπιακού. Έχουν πάρει θέση οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εδώ λίγες θέσεις πιο μπροστά από εμάς. Πέρασε και ο Γιώργος Πρίντεζης. Γενικά πολλές μεγάλες μορφές σε ένα ημιτελικό όπου έρχονται αντιμέτωποι ο πρώτος της κανονικής περίοδου Ολυμπιακός με την κάτοχο του τίτλου. Άρα σήμερα ή θα έχουμε μια πρόκριση του Ολυμπιακού και αποκαθήλωση της Φενέρ, ή ενώ τώρα ακούτε, αφήνουμε και τον ήχο. Είναι είσοδος του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί του τον αποθεώνουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four θα δοκιμάσει να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο. Αλλά βέβαια η μη τελική έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι η πρώτη τελική μιας τέτοιας διοργάνωσης, γιατί πολύ σωστά είπατε και εσείς πριν ότι είναι 40 λεπτά και όλα μπορούν να γίνουν. Δεν έχει σημασία τι διαδρομή έχεις κάνει. Σίγουρα αυτές που είναι εδώ δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος κανονικής περίοδου. Άρα, κατά μία έννοια, το ότι ήρθαν μέχρι εδώ είναι δίκαιο, μπορεί να το πει κανείς. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει σήμερα, ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι η στιγμή, είναι και η τύχη. Πολλές φορές είναι πολλά πράγματα.
0: Γιάννη, μπορεί να μας δώσεις μια τάξη μεγέθους του κόσμου που υπάρχει στο T-Center αυτή τη στιγμή?
1: Ο Κώστας που είναι πιο ικανός.
0: Ναι, έλα Κωστή, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά βλέπουμε ένα γήπεδο το οποίο παρουσιάζει μία μικρή ειρωνία, υπό την έννοια ότι το γήπεδο είναι κατά πράσινο όσον αφορά τα καθίσματα και κατά κόκκινο όσον αφορά τα κασκόλ και τις φανέλες των φίλων του Ολυμπιακού. Άρα αυτό και μόνο αποτελεί έτσι μια αντίθεση πάρα πολύ ισχυρή. Επειδή όμως έχει γίνει κομφούζιο με τα εισιτήρια, βλέπουμε μέσα στην λαοθάλασσα του Ολυμπιακού και κάποιες κίτρινες φανέλες οπαδών της Φενέρμπαχτσε, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε είναι κατά κάποιο τρόπο χωρισμένοι. Μία μεγάλη έτσι ομάδα φιλάθλων είναι στο πάνω διάζωμα σε μία γωνία και μία ακόμη μεγάλη ομάδα στα κιτρινόμαυρα είναι, ας το πούμε, στη γωνία του γηπέδου, αλλά είναι διάσπαρτη με κόκκινους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει και μια τρίτη, ναι. Ένας τρίτος πυρήνας που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου.
2: Είναι ανάμεικτο το γήπεδο, ναι, είναι, ναι. Ένας πίνακας απλά, με πολλά χρώματα.
1: Απλά επειδή κυριαρχή βλέπω και τον μπαμπά Βεζένκοφ με μπλούζα του Ολυμπιακού, με φούτερ του Ολυμπιακού, τώρα έτσι ρίχνοντας ματιές από εδώ και από εκεί.
2: Κοίτα, οι Ολυμπιακοί είναι πολύ περισσότεροι από 10.000, γιατί ακουγόταν 9. Αν σκεφτούμε ότι το κάτω διάζωμα χωράει 14.000, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν καλύψει οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και επίσης το πάνω διάζωμα που χωράει άλλες 4-5.000, οι περισσότεροι πάλι είναι Ολυμπιακοί. Συνεπώς μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο των Ερυθρόλευκων, κομφούζιο με τα εισιτήρια, μέχρι και τελευταία στιγμή στέλνονταν σε mail εισιτήρια με λανθασμένα ονόματα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ωστόσο, επειδή έχω μάθει περιστατικά, η ταυτοποίηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να πήγε περίπατο, διότι αν γινόταν ταυτοποίηση σε 20.000 οπαδούς, η ουρά θα έφτανε μέχρι το μολ. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε και τα στατιστικά που είπατε παιδιά στο στούντιο και τις τακτικές των προπονητών και τα προτερήματα και ελαττώματα των δύο ομάδων τα αφήνουμε στην άκρη, τα ξεχνάμε όλα. Τα ξεχνάμε όλα και όσον αφορά το παρελθόν, τις ατυχίες του Ολυμπιακού, το τρίποντο του, το δίποντο του Γιούλ, το τρίποντο του Μίτσιτς, είναι όλα παρελθόν. Ξεκινάμε από σήμερα, σε λίγα λεπτά, σε 19 λεπτά το τζάμπολ, μια καινούργια ιστορία καλούνται να γράψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε και θα το κρίνουμε μεμονωμένα το σημερινό κεφάλαιο. Ο καλύτερος θα κερδίσει, είναι δύο πολύ καλές ομάδες, η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα, αλλά το τελευταίο διάστημα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, βελτιώθηκε πάρα μα πάρα πολύ και ενώ μπαίνει ο coach Μπαρτζόκας καταχειροκροτούμενος και ανταποδίδοντας το χαιρετισμό από τους φίλους του Ολυμπιακού, έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα η άμυνα του Ολυμπιακού βελτιώθηκε τόσο πολύ ώστε πλέον είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση μετά την Φενέρμπαχτσε, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού υπερισχύει και όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης Μπούκας στο στούντιο, η επίθεση της Φενέρ δεν είναι μια επίθεση φόβητρο, είναι η 15η επίθεση στην Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να μην επιτρέψει να βελτιωθεί σήμερα σε ποσοστά και αποτελεσματικότητα η επίθεση της Φενέρ.
1: Το βασικότερο που οφείλει να κόψει ο Ολυμπιακός είναι, επειδή δεν έχει αυτή την επιθετική, ας το πούμε έτσι, ευχέρεια η Φενέρμπαχτσε, πρώτον να μην της δώσει την μπάλα στα χέρια και δεχθεί εύκολα καλάθια στον εφηδιασμό και κυρίως διεισδύσεις. Γιατί κατά τα άλλα υπάρχει μια δυσκολία, ας το πούμε, δυσκολία τώρα σε ομάδα που είναι στο Final Four και κάτοχο του τίτλου και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Συγκριτικά είναι όλα αυτά, καταλαβαίνετε έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός οφείλει να μην δώσει εύκολα καλάθια, δηλαδή την μπάλα στα χέρια, γιατί μετά αν την πάρει ειδικά ο Χόρτον Τάκερ, μπορεί να μας πάρει και εμάς παραμάζομαι εδώ πέρα που είμαστε, γιατί είμαστε πίσω από το ένα καλάθι. Είναι κάποιοι παίκτες κλειδιά. Προφανώς η δική μου αίσθηση είναι ότι για τον Ολυμπιακό όλο το παιχνίδι θα παιχτεί από την ευστοχία των τριών σουτέρ του Ολυμπιακού, του Βεζένκοφ, του Ντόρσεϊ και του Φουρνιέ, γιατί έτσι ανοίγεις μια κλειστή άμυνα και μια σφιχτή άμυνα. Επίσης σημαντικό ρόλο θα παίξει και η δράση ή αποτελεσματικότητα ή ό,τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει η front line του Ολυμπιακού με τους τρεις διαφορετικούς ψηλούς που έχει, ενώ από την άλλη οι παίκτες που χρειάζονται μαρκάρισμα, είπαμε, είναι προφανώς ο Baldwin, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης 2 μέτρα, δηλαδή ένας playmaker 2 μέτρα, ο Γόκαπ δεν το είναι με 1,96 αλλά δεν το φτάνει, αλλά είναι και ένας παίκτης που έχει pull-up, δηλαδή φτιάχνει φάση και για τον εαυτό του. Και βέβαια ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός στον εφηδιασμό, αλλά όχι τόσο καλός στο μακρινό σουτ.
2: Να βάλουμε 2-1 και να το τεκολό.
1: Το να το τεκολό συνένα, όμως, θα τον βάλουμε
2: δεν
1: είναι λόγω εμπειρίας.
2: Όπως ο Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Baldwin.
1: Εφόσον πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Έχει όμως μια διαφορετικότητα. Σουτάρει με μεγαλύτερη αξιοπιστία στο τρίποντο, ενώ οι δύο Αμερικανοί είναι πιο πολύ της δίσδυσης. Να παίξουν το pick and roll και να βυθιστούν στο καλάθι. Εκεί πρέπει να έχει το νου το Ολυμπιακός.
1: Ο Ντεκολό με
2: το λεγόμενο pack the paint για τον Ολυμπιακό είναι ένα μυστικό για αυτούς τους δύο. Για τον Ντεκολό όχι.
1: Ο Ντεκολό θέλει να αποτελέσει τον περσινό McCollum σε άλλη βερσιόν βέβαια. Γιατί άλλη ταυτότητα αγωνιστική έχουν.
2: Το πιο έμπειρο και στο πιο ποιοτικό.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα είναι στο παρκέ στο τελευταίο δεκάλεπτο τη μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Αν φτάσει εκεί για να πάρει αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά θέλουμε να μην φτάσει εκεί και να μην έχουμε τελευταίο σουτ. Να μας λείπει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει πονέσει από τα τελευταία σουτ, είναι αλήθεια. Και έχει να το θυμάται αυτό το Κώστας και του Μίτσιτς. και την επόμενη χρονιά, κυρίως του Γιούλ, γιατί εκεί κρατούσε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα Ευρώπης στα χέρια του και το άρπαξε ο Γιούλ.
2: Πεντάτα τι βλέπεις, Γουόρντ ή Παπα-Νικολάου?
1: Εγώ βλέπω Γουόρντ.
2: Λόγω άμυνας, ναι. Να κυνηγήσει π.χ. Χόρτον Τάκερ.
1: Ναι, και... αν και δεν του σωματοδομικά.
2: Γιατί ο Γουόκαπ λογικά πάει Μπόλτουιν.
1: Σωματοδομικά. Κυρίως γιατί είναι πιο γρήγορος.
2: Ναι.
1: Γιατί σε δύναμη ο Παπα-Νικολάου μπορεί να είναι πιο, ας το πούμε έτσι, πιο χάσλ. Εννοώ να σπρώξει περισσότερο το Χόρτον Τάκερ, αλλά δεν τον προλαβαίνει.
2: Είναι και πιο ψηλός ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ναι, αλλά. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας...
2: και ένα ακόμη ένιγμα, για να συγγνώμη σε διακόπτω, είναι τι θα γίνει με Μιλουτίνοφ, πόσο θα αντέξει στο παρκέ, γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση στην οποία είναι πάρα πολύ καλός ο Σέρβος, είναι και η άμυνα, είναι το pop-out του Μέλη που σουτάρει τρίποντα, είναι η αθλητικότητα του Μπίρτς, τι δηλαδή δυσκολίες θα βάλει Φενέρμπακτσε στον Σέρβο και βέβαια που θα σημαδέψει και ο Σάρας, διότι ο Σάρας έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας έχει στήσει το παιχνίδι του με βάση τη φιλοσοφία της καλής κυκλοφορίας, της weak side, της off-ball κίνησης. Ο Σάρας, θα το πω έτσι λίγο και ας παρεξηγηθούν οι φίλοι του, εντός αγωγικών, είναι ότι καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Δηλαδή, ό,τι αδυναμία έχει διακρίνει στον Ολυμπιακό και ειδικά στην άμυνα, μα από Μιλουτίνοφ, με αργά πόδια, μα με Ντόρσεϊ, μα με Βεζένκοβ, είναι δεδομένο ότι θα τα χτυπήσει.
1: Και γι' αυτό άλλωστε να
2: δεν
1: κάνω,
2: ξέρω με ποιους,
1: να κάνω μια μαντεψιά ότι θα παίξει πάρα πολύ ώρα με τον Μπιμπέροβιτ στο 4. Δηλαδή θα βάλει 5 ή το Μέλι ή το Μπίρτς, νομίζω το Μέλι, κάποια στιγμή και με 4 τον Μπιμπέροβιτ, επειδή έχει το πλεονέκτημα ότι από το 1 μέχρι το 4-5 μπορεί να φτιάξει πεντάδα 2 μέτρα και. Και αυτό και αυτή
2: έτσι το πήρε και πέρσι.
1: Ναι, και αυτό το χαρακτηριστικό.
2: Αλλά βέβαια έχει και Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, και αυτό το χαρακτηριστικό το βοηθάει να παίζει άμυνα με αλλαγές.
2: Να σημειώσουμε έτσι λίγο ρεπορταζάκι, γιατί είμαστε στην εκπομπή που κατά κάποιο τρόπο έχει και την έννοια του pre-game. Και ενώ βλέπουμε και τον Νίκο Οικονομόπουλο, το γνωστό λαϊκό τραγουδιστή, αλλά εγώ θα στεκόμουν σε ένα άλλο πρόσωπο. Είναι στο γήπεδο και ήταν χθες, Βαγγέλη, και στο πάρτι του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο Σεργέη Κούσενκο. Τεράστια μορφή της ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας αλλά και της κυβέρνησης της Ρωσίας. Έχει υπάρξει και υπουργός ο Κούσενκο και μάλιστα πιάσαμε μια κουβέντα χθες το βράδυ.
0: Για τις ρώσικες ομάδες, έτσι.
2: Βέβαια. Με αυτό,
0: είναι το θέμα, ρε.
2: Αυτό το ρώτησα.
0: Γιατί είναι μια δική αυτή που συντελείται.
2: Φέτος δεν προλαβαίνουν οι ρωσικές ομάδες, έστω η ΤΣΕΣΕΚΑ, να παίξει Ευρωλίγκα. Υπάρχει όμως αυτή η προσμονή, διότι η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι μέτοχος στην Ευρωλίγκα που έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις. Υπάρχει μια προσμονή ώστε αυτό να γίνει σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσει με κάποιες νεαρές ηλικίες και ίσως του χρόνου να ξαναδούμε ρωσική ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, να πούμε τους διαιτητές, γιατί δεν τους αναφέραμε, ελπίζουμε να μην χρειαστεί στην πορεία. Είναι ο Ράντοβιτς ο Κροάτης, ο Περούκα ο Ισπανός, ο μοναδικός Ισπανός, ο οποίος αναγκαστικά θα σφύριζε μόνο αυτό το παιχνίδι. Γιατί και ο τελικός θα έχει σίγουρα ισπανική ομάδα. Άρα σωστά, για αυτό το παιχνίδι ήρθε ο Περούκα.
2: Σωστά.
1: Και ο Νέντοβιτς ο Σλοβαίνος. Ο Ολυμπιακός, το ξέρετε από νωρίς, το έχουμε μεταδώσει, ότι ο Μπαρτζόκας προτίμησε τον Μακίσεκ έναντι τον Ηλικίνα. Κυρίως λόγω όγκου, εγώ πιστεύω, και δε σήματος με την ομάδα. Είναι από τους πιο χάσελ παίκτες του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα δουλέψουν τα πράγματα. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι το τελευταίο μήνα έχει δύο παίκτες που του δίνουν έξτρα βοήθεια. Ο ένας είναι ο Κόρεϊ Τζότζεφ, που πολλές φορές έχει αντικαταστήσει επάξια, όταν λέω επάξια, με τα δικά του χαρακτηριστικά, τον Γουόκαπ, ένα, και επιπλέον έχει και πολύ καλύτερο, πιο αποτελεσματικό σούτ από τον Γουόκαπ. Έτσι, ένας πρωταθλητής του NBA με τους Spurs, αλλά πολύ παλιά. Έτσι. Και ο δεύτερος παίκτης που έχει κάνει φοβερό step-up το τελευταίο δίμηνο και ίσως είναι και ο καλύτερος σέντερ της ομάδας, είναι ο Ντόντα Χολ. Όποτε μπαίνει, σκεπάζει τα στεφάνια και ίσως τα περισσότερα, όχι ίσως, τα περισσότερα highlights που παρουσιάζει και η Ευρωλίγκα από την πορεία του Ολυμπιακού, ξαφνικά έχει μέσα καρφώματα του Ντόντα Χολ, με αποκορύφωμα βέβαια εκείνη την κομπίνα στα 4 δέκατα του δευτερολέπτου που έγινε μέσα στη Σόφια με την Χάπολη Τελαβίβ. Τότε ο Ολυμπιακός πήρε σε μια φάση 5 πόντους. Λοιπόν, να ξεκινάει η παρουσίαση. Να σας πούμε ότι έχει στηθεί μια βάση DJ, για ένα DJ, για τον DJ μάλλον, που παίζει τη μουσική.
2: Που θα κάνει την έναρξη,
1: και θα κάνει και την έναρξη. Και τώρα χαμηλώνουν τα φώτα για να αρχίσει η παρουσίαση των ομάδων ή, εν πάση περιπτώσει, όλο το τελετουργικό για τις, γιατί πλέον μένουν 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός. Αργότερα στις 9 η ώρα, θυμίζουμε, ο Ισπανικός, η Βαλένθια με την Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Από όλα έχει ο Μπαξές, έχει κάτοχο τίτλου, έχει Πολυνίκη, Ρεάλ, έχει Προτάρα, Σταυτοπούτα, έχει και Ολυμπιακό με αυτή την ξεχωριστή ιστορία, το 5 σερί Final Four, τελευταίο το 13, μέλη εκείνης της ομάδας, όχι Νικόλο, μέλη της ομάδας ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προπονητής, ο πρώτος Έλληνας τότε που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, και ο Κώστας Παπανικολάου είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Ακούμε, υπάρχει ένα show, ας το πούμε έτσι, ηχητικό και οπτικό, γιατί έχουν εγκατασταθεί 4 video walls στις 4 γωνίες, τα οποία θα ανέβουν σιγά σιγά με ιδιαίτερους φωτισμούς.
2: Να σημειώσω κάτι που έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Το βλέπεις πολύ καλά το glass floor. Έχουν έρθει οι Γερμανοί, οι οποίοι το διαχειρίζονται και το έχουν φέρει στην Ελλάδα. Και πραγματικά το glass floor κάνει τρομερά πράγματα. Δείχνει ιστορικά στοιχεία με μνημεία από την αρχαία Ελλάδα, πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτά θα τα αξιολογήσει καλύτερα ένας τηλεθεατής και όχι εμείς από εδώ, από το ΆΚΑ. Να σημειώσουμε, Βαγγέλη και Δημήτρη, ότι οι θέσεις σχολιαστή της Era Sport αυτή τη φορά δεν είναι πάνω και κεντρικά, αλλά πίσω από την μπασκέτα, δεύτερη σειρά. Επομένως έχουμε μια σχετικά καλή οπτική γωνία για το πώς ξεδιπλώνει το παιχνίδι επιθετικά, αλλά και πώς αμήνονται οι ομάδες. Το μόνο κακό είναι ότι δυσκολευόμαστε λίγο να βλέπουμε την baseline, αν την πατήσει κανείς. Επομένως,
0: γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, Κωστή μου.
2: Ναι, είστε και εσείς εκεί, έχουμε και τους υπολογιστές μας, οπότε θα κάνουμε
0: είναι
2: ό,τι μπορούμε. Είναι και
0: το μάτι πάνω, εσύ.
2: Βέβαια.
1: Και φυσικά δεν μπορούμε να δούμε τόσο καθαρά στην άλλη ρακέτα τι μπορεί να έχει γίνει. Δηλαδή κάποιο, γιατί η μία είναι μπροστά μας, εντάξει. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές εδώ είναι τρεις διαιτητές σε τρεις διαφορετικές γωνίες και δεν βγάζουν συμπέρασμα. Θέματα από την αρχαία Ελλάδα με μουσική. Τώρα μπαίνουν οι σημαίες των τεσσάρων ομάδων. Όχι, προς το παρόν μπαίνουν των δύο ομάδων του ημιτελικού. Δεν είναι...
3: Πάντως, φαντασμαγωρικό πάντως, παιδιά. Είναι,
0: αυτό που βλέπουμε είναι πολύ όμορφο. Παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, από εδώ, να διορθώσω μάλλον, ότι από μπροστά μας πέρασαν τον δύο του ημιτελικού που θα παρακολουθήσουμε, αλλά απ' την άλλη μπήκαν και οι άλλες δύο σημαίες της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνονται, επαναλαμβάνουμε, κάποια ένα σοου, ας το πούμε έτσι, το οποίο κρατάει συντροφιά στους...
2: Μα να σου πω και κάτι, αυτό είναι και το Final Four, ένα σοου. Και μάλιστα είναι και το πώς το έχουν διαχειριστεί οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι δεν είναι και τόσο εύκολο που το Final Four είναι στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πειρασμοί, υπάρχουν φίλοι που ζητάνε εισιτήρια, οικογένειες. Είναι διαφορετική συγκέντρωση όταν είσαι εκτός Ελλάδος και διαφορετική όταν γίνεται μέσα στο σπίτι σου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει κανείς.
1: Και αν μιλάμε για ψυχολογία και για τέτοια διάσταση πίεσης, να πούμε ότι η Φενέρμπαξε έχει και ένα credit, ότι το πήρε πέρσι. Το ότι το πήρε πέρσι μπορεί να σου απαντήσω ότι δεν θα το παίρνουμε και κάθε χρόνο, άσχετα αν ο Σάρας θέλει να γίνει ο πρώτος που θα κάνει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής. Γιατί το είχε κάνει με τη Μακάμπη το 4-5, έχει πέρσι το περσινό με τη Φενέρ ως προπονητής και θέλει και φέτος. Αλλά
2: εγώ θα έλεγα να πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, διότι αν βγάλουμε από τώρα τη φωνή μας, καήκαμε για το επόμενο 2 ώρο.
1: να ακούσουμε και κανένα διαφημιστικό.
0: Σωστά,
1: και επιστρέφουμε
0: σωστά,
1: για το τσάπερ.
0: Σωστά, παιδιά. Οικονομία δυνάμεων. Γιατί, Δημήτρη μου, εντάξει.
3: Έχουν φωνή, πρέπει να φωνάξουν μετά.
0: Έχουμε
3: είναι...
0: διαφημιστικό τώρα μετά. Αν το βάλουμε τώρα, πότε. Όποτε θέλετε εσείς, παιδιά. Τώρα, πάμε τώρα, διαφημιστικό.
4: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, δευτερόλεπτα, λιγότερο από δύο λεπτά απομένουν για την κίνηση του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ, τη Σέντερ και τα δύο αστέρια μας εκεί. Ο Κωστής και ο Γιάννης. Παιδιά.
1: Πέσαμε πάνω στην αποθέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, μόλις αναφέρθηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα. Καταρχάς να ξέρετε ότι ο Βασίλης το ευχαριστιέται πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση μαζί με όλους εδώ, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική η κατάσταση που δημιουργείται σε αυτό το πολύ όμορφο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε 2,5 περίπου λεπτά ακόμα για να ξεκινήσει ο τελικός. Σιγά σιγά αποσυνδέεται και αποσύρεται μάλλον το έπιπλο που ήταν ο DJ με ροδάκια κλπ. Για να καθαρίσει το γήπεδο και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπήρξε βέβαια υπήρχαν αποδοκιμασίες κατά την παρουσίαση και ειδικά κατά την παρουσίαση του Σαρούνας Γιασκεβίτσους, το πράσινο παρελθόν του είναι που τον χρεώνει για όλα αυτά. Χρεώνεται μάλλον το πράσινο παρελθόν του. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, για κάθε παίκτη υπήρχε η αρχή Ολυμπιακός και η αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Περιμένουμε να δούμε, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η πεντάδα τουλάχιστον κατά τα 4-5. Υπάρχει μια αμφιβολία στο 3, αν θα ξεκινήσει δηλαδή ο Γόρντι, δεν έχουμε δει ακόμα. Και δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω τον Γόρντι.
2: Παπα-Νικολάου. Πάει στην πεπατημένη ο Κώστας Μπαρτζόκας. Πάει στα γνωστά του μονοπάτια με walk-up Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Μπεζένκοφ και Μιλουτίνοφ είναι οι πέντε για τον Ολυμπιακό, είναι οι πέντε για τη Φενέρμπαχτσε, είναι Χόρτον Τάκερ, είναι Μπιμπέροβιτς, είναι ο Ντέβον Χολ και όχι ο Μπόλτουιν, Νίκολο Μέλι και Κεμ Μπίρτς, ο Καναδός πρώην του Ολυμπιακού στη θέση 5 για την Φενέρμπαχτσε. Εννοείται ότι αυτά που λέγατε νωρίτερα ισχύουν στο 100%. Η Φενέρμπαχτσε θέλει το back-to-back. Ο Ολυμπιακός θέλει το πρώτο μετά από το 2013, μετά το Λονδίνο, και τέταρτο συνολικά στην ιστορία του. Το 15ο Final Four, 7ο για τον coach Μπαρτζόκα. Όλα αυτά μετράνε, αλλά την ώρα του τζάμπολ αφήνονται στην άκρη. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Era Sport, Final Four, Euroleague. Ένα ακόμη που καλύπτουμε για την ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούνε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και να καλησπερίσουμε τους φίλους, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κάθε στιγμή αυτού του μεγάλου αθλητικού event που πλέον δεν έχει μικρό τελικό, καταργήθηκε φέτος, άρα λοιπόν θα έχει δύο ημιτελικούς σήμερα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 Βαλένθια Ρεάλ, και 9 το βράδυ της Κυριακής είναι ο μεγάλος τελικός. Ο χαμός στο γήπεδο, στο Telecom Center. Οι παίκτες έχουν πάρει θέση για το τζάμπολ, οι τελευταίες χειραψίες, οι φίλοι του Ολυμπιακού δίνουν τη μάχη τους, όπως πριν από μερικά χρόνια είχαν δώσει τη μάχη τους και οι φίλοι της ΑΕΚ, θυμάσαι Γιάννη, το Final Four του BCL. Ανάλογη κατάσταση βλέπουμε σήμερα, και το τζάμπολ το κερδίζει η Φενέρμπαχτσε με τον Ντέβον Χολ. Δίνει την μπάλα στον Χόρτον Τάκερ. Το πρώτο μαρκάρισμα, ναι, είναι walk-up στο Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ, και ενώ πέρασε ο Μπίρτς, δεν είδα το pick and roll. Μέλι για τον Χόλ, τον μαρκάριο Ντόρση. Ο Μέλι θα πάρει θρού τριών πόντων από τη γωνία. Θα αστοχίσει και αμυντικό rebound από τον Παπα-Νικολάου που αφήνει την μπάλα στον Ντόρση. Θα βοηθάει ο Ντόρση, εννοείται, τον walk-up.
1: Κοίταξε, τώρα που λείπει ο βασικός playmaker ο Baldwin, τώρα μπορεί να μαρκάρει ο walk-up τον Τάκερ.
2: Ο Μπεζένκοφ θα πάρει σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο και μου φάνηκε και λίγο βιαστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για τόσο βιαστικά σούτ, όσο ταλέντο και αν έχει ο Σάζα Μπεζένκοφ. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα και ο Χόρτον Τάκερ θα πάει να παίξει ένας εναντίον ενός, αλλά εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μπίρτς που προσπάθησε να κλειδώσει τον αντίπαλό του για να περάσει ο Τάκερ. Μιλάμε για εκοφαντικό θόρυβο. Γυρίζουν μικρόφωνα,
1: συντονισμός.
2: Έχουν καεί τα ηχεία από το θόρυβο. Πράγματι.
1: Walk-up για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι τραβηγμένος στον αγκώνα της ρακέτας. Περιμένει χέρι με χέρι να δώσει την μπάλα στον Ντόρση. Ο Ντόρση θα σουτάρει για τρεις. Είναι έρμπολη μπάλα. Νευρικό ξεκίνημα.
2: Να πούμε ότι άμυνα φδέλα από Ντέβον Χολ στον Ντόρση. Του έφαγε το λαρίκι σε αυτή τη φάση και ο Ντόρση αναγκάστηκε να πετάξει την μπάλα ψηλά, αλλά να κάνει έρμπολ.
1: Πήγε και του μίλησε ο Παπα-Νικολάου ως πιο έμπειρος, γιατί είναι και λίγο παρορμητικός ο Ντόρση.
2: Για να δούμε, επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε με τον Μπιμπέραβιτς. 4 δευτερόλεπτα ακόμη, πατάει γραμμή ο άσος της Φενέρμπαχτσε. Ο Παπα-Νικολάου πανηγυρίζει έξαλα για αυτή την άμυνα. Για να δούμε αν θα μπει γκολ, γιατί 1,5 λεπτό ακόμη δεν έχει σημειωθεί πόντος μπασκετικός. Δεν έχουν σκοράρει δύο ομάδες. Πάει να κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει η Φενέρμπαχτσε με τον Μπίρτς. Αφήνει την μπάλα στον Ντέβον Χολ. Φρενάρει ο Αμερικανός. Δίνει στον Μέλι. Γρήγορη μπάλα δεξιά για τον Χόρτον Τάκερ. Και πάει να παίξει μισμάτς ο Μέλι με τον Γουόκαπ. Μπίρτς εδώ. Κρατάει το σταθερό με το ζόρι. Ο Τάκερ πετάει την μπάλα από το τρίποντο. Πολύ κακή εκτέλεση. Transition. Βεζένκοφ. Έξω για τον Παπα-Νικολάου. Έλα αρχηγός. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ. Προσπαθεί να τρέξει το transition. Δεν είναι τόσο καλή η Φενέρμπαχτσε στο transition. Και αυτό βλέπω ότι το πληρώνει, διότι εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Αμερικανό της Φενέρμπαχτσε.
1: Μισή δουλειά έκανε.
2: Αντιθέτως, συγγνώμη, Γιάννη, Ολυμπιακός είναι φοβερός στο transition. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το κάνει προσεγμένα και όχι βιαστικά.
1: Ναι, προς το παρόν δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι ίσως χρειάζεται πρώτα να πάει λίγο από μέσα για να ζεσταθούν τα χέρια.
2: Δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Όχι.
2: Γιατί, ενώ το λέγαμε ότι θα το κάνει.
1: Ναι, γιατί έκλωσε την μπάλα ο Μπίρτς από τον Μιλουτίνοφ στην πρώτη πάσα που πήγε να δεχτεί. Πάλι Ντόρσεϊ σε θέση playmaker. Παίρνει το screen. Πασάρει στο Γόκα, από Γόκα περνάει προς τα μέσα, σταματάει, βλέπει το χρόνο να τελειώνει, σουτάρει και πρώτο καλάθι του ημιτελικού με τον Ντόμας Γόκα, ο οποίος, είπαμε, πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε θέση να πάρει το σοτ, γιατί προτιμούν να το πάρει αυτός παρά οποιοδήποτε άλλος. 2-0 Ολυμπιακός.
0: Και θέλει σκόρα από τον Γόκα απόψε ο Ολυμπιακός, θέλει, το χρειάζεται.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός πάντως τρώει σίδερα στην άμυνα, βέβαια έχει κάνει και τρία λάθη η Φενέρ. Ένα πάτησε γραμμή.
2: Ο Ολυμπιακός, επειδή είπε κάτι ο Βαγγέλης, δεν καίγεται από το σκοράρισμα του Γουόκαπ, αλλά αν ο Γουόκαπ μπει στην εξίσωση των σκόρων.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι πλάς.
2: Γιατί τώρα έχει και λίγο τύχη το σουτ. Βρήκε Στεφάνι, βρήκε τα μπλοκ και μπήκε. Για να δούμε ο Ντέβον Χολ θα απαντήσει, αλλά με έρμπολ το σκορ 2-0. Θα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό αν πάρει κάποιους πόντους και από τον Γουόκαπ. Και φυσικά πρέπει να πασάρει και σωστά ο Αμερικανός. Τώρα δεν πάσαρε σωστά. Κόπηκε η μπάλα προτού φτάσει τον Βεζένκοφ. Μπάλα χαμηλά για τον Μέλι. Ο Μέλι θα γυρίσει. Θα πασάρει έξω από τον Χόρτον Τάκερ. Η close out επίθεση. Βρίσκει τον Χόρτον Τάκερ να πασάρει στον Μέλι. Ντέβον Χολ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Έξω για τον Χόρτον Τάκερ. Και άλλο τρίποντα από τον Αμερικανό. Για το airball. Πολύ καλή άμυνα και από τον Ολυμπιακό και από τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο 3,5 λεπτό.
1: Και
2: γι' αυτό έχουν σημειωθεί μόνο δύο πόντι με αυτό το τυχερό σου του Γόκαπ.
1: Και τουλάχιστον έχουμε δει τρία airball. Τουλάχιστον.
2: Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Έχουμε δει airball από Χόρτον Τάκερ και από Ντόρσεϊ. Εντάξει, ο Χόρτον Τάκερ δεν έχει σήμα κατά τη θέση το τρίποντο. Ο Ντόρσεϊ το έχει, αλλά η άμυνα της Φενέρμπαχτσε είναι πολύ πολύ physical.
1: Έχει μπει και ο Μπόλτγκουν, μήπως μαζέψει λίγο τα πράγματα ή καταφέρει μόνος του να τελειώσει κάποιες φάσεις.
2: Και στο παρκέ και ο πρώην παίκτης ΑΕΚ ο Σίλβα. Ο Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να σκοράρει παρότι σπρώχτηκε. Μπόλτουιν. Ο Μπόλτουιν μαρκάρεται από τον Παπα-Νικολάου. Pick and roll. Έξι μπάλα. Πατάει τη γραμμή. Ο Νίκολο Μέλι είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι των rebound. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει τρία. Η Φενέρμπαχτσε έχει αυτή τη στιγμή τρία επίσης.
1: Τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι Φενέρ. Όχι ότι ο Ολυμπιακός. Για να δούμε, έχει μείνει μόνο στον Ντόρσεϊ για τρεις μέσα. 5-0 ο Ντόρσεϊ.
2: Αυτό δεν πρέπει να συγχωρεί ο Ντόρσεϊ. Αυτό το λίγο
1: βρήκε
2: που θα του δώσουν.
1: Ακριβώς, έκανε ένα side step.
2: Αυτά πρέπει να μπουν.
1: Βρήκε λίγο χώρο και τον μπουμπούνισε.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι καλός στα ελεύθερα σουτ, σουτάρει με 38%, πρέπει να τα ανεβάσει. Πρέπει να βάλει τα όποια ελεύθερα σουτ του δώσουν οι Τούρκοι. Ντέβον Χολ κάνει ένα step back, σουτάρει αστοχή. Αμυντικό ριμπάτα το walk-up. Το σκορ 5-0 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ντόρση, για να δούμε. Θα πάρει και άλλο τρίποντο. Το έχει και αυτό. Και αυτό! 8-0 από τον Τάιλερ Ντόρση. Να λοιπόν που πήρε ψυχολογία. Που έβαλε το πρώτο. Έμεινε μόνος του στο δεύτερο. Βάζει και δεύτερο. 8-0. Baldwin. Για τον Σίλβα υπάρχει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο του Σίλβα στο Γκόκα.
1: Ο Ολυμπιακός τρώει σίδερα στην άμυνα
2: και time out Σάρας.
1: Τρώει σίδερα γιατί όπως έχουμε δει τα περισσότερα σούτ της Φενέρμπαξε είναι στο όριο των 24 δευτερολέπτων. Δηλαδή δεν μπορούν να βρουν μέσα στην πορεία της κυκλοφορίας της μπάλας σουτ ούτε από προσωπική ενέργεια ούτε από κυκλοφορία της μπάλας και αναγκάζονται να σουτάρουν.
2: Δεν είναι όμως και το στυλ της να σουτάρει γρήγορα σαν τη Βαλένθια
1: ναι,
2: πηγή.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά
2: είναι στο σετ παιχνίδι. Δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Γι' αυτό και έχει τη 15η επίθεση η Φενέρμπαξε. Αλλά παρόλα αυτά η άμυνα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ διαβασμένη.
1: Είναι σε κάθε σουτ είναι χέρι πάνω στην μπάλα. Ένα.
2: Εκτός από κανένα δύο μέλη.
1: Και του Τάκερ.
2: Και του Τάκερ.
1: Το οποίο σου λέει.
2: Που τα αφήνει λίγο.
1: Ναι, λίγο πηδάει ο παίκτης.
2: Εμένα αφήνουν walk-up και δε Τάκερ.
1: Μάλιστα. 8-0 με δύο τρίποντα του Ντόρσε και το πρώτο καλάθι που άνοιξε το σκορ εδώ στον ημιτελικό με τον walk-up. Ο Σάρας θέλει λίγο να ηρεμήσει τους παίκτες του, να βρει έναν τρόπο γιατί έχει βάλει και τον Baldwin μέσα. Μπιμπέροβιτς συνεχίζει, ο Μέλης συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Ο Παπανικολάου παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι τώρα γιατί κάνει δουλειές που δεν φαίνονται. Και ο Σίλβα, έτσι, ο Σίλβα που ξεκίνησε με την ΑΕΚ, πιέζει, ζον πρες, Φενέρ, πάσα στο Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ του έκανε μια πάσα με την προοπτική πως παίξει ένας εναντίον ενός, το φοβήθηκε ο Μιλουτίνοφ, έβγαλε έξω την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου pick and roll, side pick and roll με τον Μιλουτίνοφ, προσπαθεί να τον βρει, τελικά τη δίνει στο walk-up, δεν μπορεί να περάσει μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Ο walk-up στον Ντόρσεϊ, θα πάρει κι άλλο τρίποντο, όχι, παίρνει μέσα, δίνει στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει με τη λήξη, αλλά δεν το προλαβαίνει. Εδώ ήταν η έξτρα πάσα. Ίσως ο Μιλουτίνοφ θα μπορούσε να είναι πιο αποφασιστικός. Φοβήθηκε την πρώτη πάσα που πήρε μέσα και την έβγαλε μακριά από τη ρακέτα.
2: Νέα κατοχή για την Φενέρμπαξε. 8-0 Ολυμπιακός. Ντεκολό. Ντεκολό για να ρεμίσει λίγο την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Τον μαρκάριο Ντόρση. Ντεκολό πασάρι χαμηλά, αλλά το χάνει κάτω από το καλάδι ο Σίλβα. Και αμυντικό ριμπάδο από τον Γουόκα που σπάει την μπάλα γρήγορα στον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ νομίζω μπορεί εδώ να εκμεταλλευτεί το μαρκάρισμα του Ντεκολό. Δεν είναι κανένας αμυντικός ογκόλυθος. Η πάσα χαμηλά από τον Γουόκα στον Βεζένκοφ γυρίζει. Σκοράρει! 10-0 με την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας. Κάθε καλάθι μετράει και βλέπω ότι ο Σάρας παίρνει κι άλλο time out. Ή μάλλον, συγγνώμη, το προηγούμενο. Τι ήταν το
1: ένα από τα δύο είναι τηλεοπτικό.
2: Το δύο τηλεοπτικό. Άρα διακόπτει το momentum του Ολυμπιακού. Φενέρμπαξε. Παίρνει time out. Ολυμπιακός Φενέρ 10-0.
1: 6 λεπτά χωρίς να βάλει καλάθι Φενέρ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κυρίως για να αρχίσει να παίρνει ψυχολογία ο Ολυμπιακός.
0: 0-2 δίποντα, 0-4 τρίποντα και 4 λάθη παιδιά σε 5 λεπτά η Φενέρ.
1: Και όλα είναι σουτ πιεσμένα. Τα περισσότερα η συντριπτική του πλειοψηφία.
2: Πάντως παιδιά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και στη θεωρία αλλά και στην πράξη ως τώρα, μην το κρουσουζέψουμε, η διαφορά του Ολυμπιακού από πέρσι είναι ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή
0: ας μην
2: κοροϊδευόμαστε
1: και υγεία,
2: η διαφορά
1: και, υγεία,
2: και, η υγεία, και η υγεία. Η υγεία δεν βάζει τρύπαντα όμως.
1: Ναι, αλλά είσαι υγιής, μπορείς να βάλεις.
2: Συμφωνώ. Ο Ντόρσεϊ πέρσι ήταν υγιής, ενδεχομένως όμως να μην ήταν υγιές το περιβάλλον του και δεν μπόρεσε να παίξει. Ήταν εκτός δωδεκάδας στο Abu Dhabi. Φέτος και μετά από το εξαιρετικό Ευρωμπάσκετ βλέπουμε ότι είναι πρωταγωνιστής. Και μην ξεχνάμε ότι στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχει Κοτζάμ Φουρνιέ που ακόμα δεν έχει παίξει. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει καυτός.
1: Γιατί έχει δεχθεί τη σύμβαση της ομάδας που λένε ότι
2: και
1: θα
2: την έχει υπογράψει.
1: Και την έχει υπογράψει, ναι.
2: Που νομίζω ότι τη σύμβαση την πρότεινε και την προκάλεσε ο ίδιος, ίδιος ο Γάλλος.
1: Ο ίδιος, ναι.
2: Ντεκολό, ένας άλλος Γάλλος μεγάλος. Δίνει την μπάλα μακριά στον Σίλβα. Ντεκολό, για να δούμε τώρα. Άλλη μια προσπάθεια αστοχή από τον πρώην παίκτη ΣΑΕΚ που όμως μαζεύεται επιθετικό rebound. Ο Baldwin πατάει. Αστοχή airball. Ενώ πιστεύω ότι ο Baldwin θέλησε να πασάρει στον Σίλβα. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης της Φενέρμπαχτσε που πιστεύει στο μακρινό σουτ και βλέπω ότι ο
1: επαναφέρει.
2: Χόρτον Τάκερ και τον Κέμπιρτς στη θέση του Μπιμπέροβιτς αλλά και του Σίλβα, ενώ ο Ολυμπιακός επιστρατεύει τον Τόντα Χολ για να ξεκουράσει τον Μιλουτίνοφ και να προσπαθήσει και αυτός με την αθλητικότητά του να κυνηγήσει είτε τον Μπιρτς είτε κάποιον άλλον μακριά από το καλάθι. Walk-up για τον Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Baldwin. Ξεμαρκάρεται, κερδίζει φάουλ. Βεβαίως και κερδίζει φάουλ.
1: Δύο βολές.
2: Διότι ο Baldwin έσπρωξε τον διεθνή guard και εφόσον είχε μαζέψει την μπάλα ο Ντόρσεϊ, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Μου φαίνεται ότι αυτό το φάουλ το πήρε με μαεστρία ο Ντόρσεϊ, διότι πέταξε την μπάλα με το αριστερό χέρι, πρόλαβε δηλαδή τον αντίπαλό του και τώρα με την πρώτη ελεύθερη βολή κάνει το 11-0. Ο Ντόρσεϊ μπορούμε να πούμε ότι βγάζει φωτιές. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες το απόγευμα που τον έβγαλα στην εκπομπή, Βαγγέλη, θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Είπε, επουδενή είναι η ώρα του Ντόρσεϊ, είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Για να δούμε αν πραγματικά είναι η ώρα του Ολυμπιακού. 12-0 από την ελεύθερη βολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μάλλον τις ελεύθερες βολές. Ντεκολό. Ο Ντεκολό θα πασάρει την μπάλα χαμηλά και να το πρώτο καλάθι με κάρφωμα από τον Μπίρτς.
1: Τρία λεπτά και κάτι πριν το τέλος του δεκαλέπτου, έτσι.
2: Να σου πω κάτι, το 12-0 ήταν ένα ωραίο όνειρο για τον Ολυμπιακό. Αλλά βάζει τώρα το πρώτο καλάθι η Φενέρμπαχτσε και για να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι Ερυθρόλευκοι στην άμυνα της Φενέρ. Ο Ντόρσεϊ σουτάρει από μακριά, αστοχή, έκανε και ένα σπάσιμο της μέσης, ζήτησε και φάουλ, αμυντικό rebound από τον Baldwin που τώρα δίνει την μπάλα στον Ντεκολό. Σούτριο από τον Γάλλο, μέσα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ντόρσεϊ αναλώθηκε στο να γκρινιάζει λίγο στους διαιτητές και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νάντο Ντεκολό. Έπεσε πάνω στον Ντόρσεϊ και χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και λέω προηγουμένως, αναλώθηκε λίγο στην κρίνια και έχασε τον παίκτη του. Και δέχτηκε τρίποντο ο Ολυμπιακός από τον Ντεκολό.
1: Εννοείται ότι το 12-0 τόσο νωρίς δεν λέει τίποτα.
2: Ειδικά τόσο νωρίς.
1: Έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου δίνει τη θέση του στον Dyson Ward.
2: Την πρώτη αλλαγή στην περιφέρεια. Γιατί
1: θέση
2: είχε αλλάξει Μιλουτίνοφ με
1: εννοώ, ναι.
2: Την πρώτη αλλαγή στην περιφέρεια. Ο Σάρας ετοιμάζει ξανά τον Μπιμπέροβιτς. Ο Ντόρσεν το μεταξύ συνεχίζει να γράφει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας τώρα. Αλλά η δεύτερη βολή δεν θα του κάνει το χατήρι. Άρα το σκορ 13-5. 2-22 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός φαίνεται και από το σκορ. Προηγήθηκε 12-0, τώρα 13-5. Ο Baldwin προλαβαίνει τον walk-up, δεν πρέπει να του δίνει αυτό το mid-range.
1: Είναι διαφορά.
2: Το οποίο είναι καλός ο Baldwin, πάρα πολύ καλός. 13-7. Ο walk-up περνάει την κεντρική γραμμή και δίνει στον Ντόρσεϊ. Πρέπει να εμπλακούν και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ ο Baldwin χρειώνεται με foul, διότι κατέβασε το χέρι του δυναμικά.
1: Και τα foul είναι 5-0,
2: Ναι. Τώρα είναι 6-0. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Και είναι άλλο ένα το οποίο χρεώθηκε η Φενέρμπαχτσε. Κοίτα, η Φενέρ είναι πιο physical ομάδα. Παίζει στα χέρια, παίζει το ξύλο. Έκανε κανένα δυο χαζούλικα φάουλ εκεί σε screen όπως στην αρχή. Πάντως ο Baldwin χρεώνεται με δεύτερο φάουλ και αποσύρεται. Ενώ τώρα ο Ντόρσεϊ κάνει double score 14-7 με την πρώτη ελεύθερη βολή του. Μαζί του είναι και ο walk-up μαζί με τον Tyson Ward στην περιφέρεια, ενώ ο Ντόρσεϊ σκοράρει ξανά από τη γραμμή 15-7 και να ο Φουρνιέ. Να η ώρα του Φουρνιέ στη θέση του Ντόρσεϊ, καταχειροκροτείται από τους φίλους του Ολυμπιακού και από τον Μπάγκο.
1: Και πάει να μαρκάρει τον Ντεκολό που τον ξέρει γιατί είναι...
2: Από παιδάκι.
1: Ναι, ακριβώς. Τον έχει μεγαλώσει τα πόδια του.
2: Ισχύει.
1: Ο Ντεκολό είναι πιο μεγάλος.
2: Εντάξει, ναι, είναι πιο μεγάλος, αλλά είναι συνοδοιπόροι πολλά χρόνια στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Είναι δύο σπουδαίοι παίκτες. Ο Ντεκολό δεν έπιασε το NBA. Ο Φουρνιέ όμως έπαιξε 12 χρόνια.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Ντεκολό είχε γνωστό στην Ελλάδα το 2009, όταν στο περίφημο Ελλάδα-Γαλλία για την πρώτη θέση του ομίλου στην Πολωνία. Είχε βάλει το νικητήριο καλάθι της Γαλλίας που την έστειλε πρώτη στον όμιλο και πάνω στην Ισπανία στο χιαστή.
2: Και οι υπόλοιποι που του φωνάζαν τι έκανες, ρε άνθρωπο.
1: Ναι,
2: αλλά αυτό είναι η σωστή νοοτροπία όμως.
1: Ναι, σωστό. Αυτό είπαμε, ότι αυτό σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου είναι καλό και για τη Γαλλία και για τον Ντεκολό.
2: Σωστό. 15-7, 1 και 49 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον Ντέβον Χολ. Μέχρι στιγμής από τη Φενέρμπαχτσε έχει πετύχει ένα τρίπον τον Ντεκολό και άλλους δύο πόντους ο Μπόλτουιν αλλά και ο Κεμπίρτς. Ο Ντέβον Χολ εκτελεί από την 45 μοίρες αστοχή αμυντικό rebound από τον Μπεζένκοφ που δίνει στον Φουρνιέ. Είναι με Χολ, Μπεζένκοφ, Γουόκαπ και Γουόρντ η πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Τάκερ είναι πάνω στον Γουόκαπ. Γουόρντ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ο Ντεκολό κάνει το έτο με τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ περνάει, είχε χώρο. Προτίμησε τον Μπεζέκο να ξαναπάρει τώρα την μπάλα και να την εκτελέσει από μακριά. Είναι άστοχος ο Έμπαν Φουρνιέ. Αμυντικό rebound από τον Κεμ Μπίρτς. Ο οποίος δίνει στον Μπιμπέροβιτς που δεν έχει φανεί. Ο Τάκερ κάνει τρίπλες για να περάσει από τον Ντόντα Χολ. Η πάσα του είναι έξω. Kick out προς τον Μπιμπέροβιτς. Σούτριον πόντων άστοχο. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο από τον Κεμ Μπίρτς στον Ντέβον Χολ.
1: Τον έστειλε 1,5 μέτρο μπροστά. Νομίζω το φάουλ είναι πάνω στον. Όχι στον Ντέβον.
2: Ο Κεμ Μπίρτς.
1: Ναι.
2: Έσπρωξε.
1: Όχι στον Ντέβον.
2: Όχι. Στον Ντόντα. Στον Ντόντα.
1: Γιατί ξέρεις, αν γράψεις Ντου Χολ, άντε βγάλε άκρη. Ντόντα και Ντέβον είναι.
2: Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος φέτος στην γραμμή δεν είναι άσχημος για ψηλός.
1: Όχι, για ψηλός.
2: 78%. Δηλαδή βάζει περίπου 8 στις 10. Για να δούμε ποια θα είναι η επιτυχία του τώρα με το σκορ 15-7. Με κοφαντική μουσική, με θόρυβο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχουν κουρνιάσει σε κάποιες γωνίες του γηπέδου. Ενώ τώρα ο Ντόντα Χολ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο. Η πρώτη είναι άστοχη. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ακούτε πάντα Αέρα Σπορ, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens. Η δεύτερη βολή και αυτή σίδερο. Θύμισε λίγο σακό ο Ντόντα Χολ σε αυτή τη διάδα βολών. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Χόρτον Τάκερ χέρι με χέρι για τον Ντεκολό. Ο Ντεκολό θα σκοράρει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι διότι έγινε χαμηλά το σπρόξιμο από τον Χολ. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τη Φενέρμπαχτσε. Τρίτο φάουλ ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Σάρας τα βάζει λίγο με τους παίκτες του.
1: Κάποιοι Τούρκοι στα court seats με τους διαιτητές γιατί ήθελαν να μετρήσει το καλάθι.
2: Έχω και ένα παρασκήνιο με την πρώτη ευκαιρία για τον Σάρας σε σχέση με το χθεσινό βράδυ που συνάντησε αρκετούς πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Ντεκολό για τον Χολ. Τον Χολ της Φενέρμπαχτσε. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μπιμπέροβιτς από τον Ντεκολό. Ο Μπιμπέροβιτς σταματάει και εκτελεί από το high post. Δεν σήκωσε το χέρι του. Ο Φουρνιέ τουλάχιστον πιεστικά. 15-9 μειώνει η Φενέρμπαχτσε. Το match έχει αμυντικό χαρακτήρα αν εξαιρέσουμε τα δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ. Πρέπει να μπει στο κόλπο και ο Μπεζένκοφ. Πολύ σημαντικό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ εκτελεί και σκοράρει. Να λοιπόν που μπήκε στο κόλπο και ο Γουόρντ. 18-9. Ξανά double score για τον Ολυμπιακό. Χόρτον Τάκερ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Τάκερ πάει μέχρι μέσα. Lay up. Καλάθι και φάουλ. Βλέπει ο Περούγκα. 18-11 από τον Τάκερ.
1: Και κέρδισε και
2: το... αυτά, έτσι.
1: Και κέρδισε το Χολ.
2: Στα ίσια, και στον αέρα. Πολύ δυνατό παιδί. Είναι αυτό που λέμε νταμάρι ο Χόρτον Τάκερ. Πήδηξε ψηλά. Έχει βγάλει και κάτι φοβερά καρφώματα φέτος ο Αμερικανός της Φενέρμπαχτσε. Αυτή τη φορά δεν ήταν κάρφωμα, ήταν lay-up. Τώρα βάζει και την ελεύθερη βολή. 18-12. Κόβει τη διαφορά η Φενέρμπαχτσε στους 6 πόντους. Όχι time out, αλλαγή.
1: Γιατί έχει...
2: Γίνεται κολό μέσα. Βλέπω στο παρκέ ο Μπιτίμ για την άμυνα. Ο Μπιτίμ βλέπω ότι πάει μέσα στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ περνάει την κεντρική γραμμή, δίνει στον Μπεζένκοφ. Ο Μπεζένκοφ κάνει ένα φλότερ. Άστοχος. Πρέπει οπωσδήποτε, Γιάννη, να μπει στο κόλπο τον σκόρερ ο Μπεζένκοφ.
1: Το μέχρι καλό στιγμής, να σου πω κάτι.
2: Έχει πετύχει δύο πόντους.
1: Το καλό για τον Μπεζένκοφ είναι ότι δεν εκβιάζει.
2: 100%.
1: Γιατί πήρε το πρώτο σουτ λίγο, ήταν βιαστικό και τόπες. Αλλά δεν εκβιάζει. και αυτό είναι καλό.
2: Πέρσι και 0 στα 6.
1: Ναι.
2: Τρίποντα στο Abu Dhabi.
1: Είναι με καλό με την έννοια.
2: Αλλά πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είχε και Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Παιδιά, μικρό time για διαφημιστικό.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Ωπα, παιδιά, γαλαρά!

0: Ο Δίας σε καλεί.
1: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημαν. Live τραπέζι 24.
0: Ο Δίας σε καλεί.
1: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημαν. Live τραπέζι 24

0: Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Chris Ender, παιδιά.
3: Αλλαγές ο Μπαρτζόκας. Βλέπουμε και τον Καναδό, τον Τζόζεφ και τον Πίτερς στο 4. Συνεχίζουν ο Φουρνιέ και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Τρεις αλλαγές σε σχέση με την πεντάδα.
4: Μου φαίνεται ότι είναι αλλαγές φρεσκαρίσματος.
3: Ακριβώς.
4: Και όχι απαραίτητα στρατηγικής.
3: Και παραμένουν ο Φουρνιέ με τον Ward. Η μπάλα θα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί το τζάμπολ το πήρε η Φενέρ. Ξέρετε ότι στην Ευρωλίγκα, μην το ξαναλέμε, το πρώτο τζάμπολ το παίρνει κάποιος και μετά είναι τα δύο, τα έχει η άλλη ομάδα. Δεν είναι ένα-ένα-ένα-ένα. Είναι τα δύο η άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και στο δεύτερο ημίχρονο την επαναφορά και στην τελευταία θα την έχει η Φενέρ. Εκτός να μεσολαβήσει κανένα άλλο τζάμπολ στο μεταξύ, αλλά δεν αλλάζει το βελάκι, ναι, είναι διαφορετικό από την ώρα. Για να δούμε ο Κόρεϊ Τζότζεφ, αυτό που λέγαμε ότι βοήθησε πάρα πολύ από τότε που μπήκε για τα καλά στο κλίμα του Ολυμπιακού.
4: Ειδικά με τη Μονακό, στα play-off.
3: Φουρνιέ, σταματάει αστοχή, ο Γουόρντ παίρνει το rebound, προσποίηση, καλάθι από κάτω από τον Ντάισον Γουόρντ που παρισέφρισε στη ρακέτα.
4: Έλειπε πέρσι.
3: Πάρα
4: η
3: πολύ.
4: Αθλητικότητα του Ward.
3: Μα αυτό προσθέτει. Η αθλητικότητα πρόσθεσε και αυτός και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Πίτερς χρεώνεται με φάουλ γιατί πήγε να κλέψει την μπάλα.
4: Και ο Ντόντα Χολ.
3: Ναι, και ο Ντόντα Χολ. Τον ξέχασα.
4: Πλάκα, πλάκα.
3: Τον ξέχασα γιατί δεν είναι στο παρκέ.
4: Βέβαια. Στην αποστολή του Ολυμπιακού και ο Κίναν Εβανς. Έτσι δεν είναι, κάπου τον είδε σε ένα βίντεο.
3: Είναι εδώ. Αυτή τη φορά το φάουλ το έκανε ο Ολυμπιακός. Πρώτος.
4: Η Φενέρμπαξε εμφανίζεται επιθετικά μέτρια, όπως ήταν μέτρια σε όλη τη χρονιά.
3: Είδες πόσο ακάλυτος ήταν ο Χόρτον Τάκερ, δηλαδή δεν ήταν μη μείνει μόνος του.
4: 0 στα 3, τρίποντα. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό με Ward, δίνει την μπάλα στον Ταϊρικ Τζόουνς, Κόρεϊ Τζόζεφ. Αμέσως στις αλλαγές είναι οι Τούρκοι. Ενώ στο παρκέ και ο Γιάντουνεν, πάσα χαμηλά για τον Ταϊρικ Τζόουνς, έξω για τον Κόρεϊ Τζόζεφ, εκτελεί ο Καναδός, αλλά είναι άστοχος.
3: Τελείωνε ο
4: χρόνος. Δεν είχε και πολύ χρόνο. Βέβαια έκανε ένα αξιοπρεπέ σουτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Baldwin για τον Devon Hall που δεν έχει φανεί σήμερα. Ο Αμερικανός, πάρα πολύ καλός πέρσι, στο Final Four στο Abu Dhabi. Ποστάρει ο Νίκολο Μέλι με τον Tyson Ward που δεν τον αφήνει. Και πέφτει πάνω στην μπάλα ο Κόρεϊ Τζόζεφ που κλέβει. Ο Γουόρντ πάει μέχρι μέσα. Layup τάπα από τον Χόρτον Τάκερ. Τρομερές μάχες και στην άλλη πλευρά του παρκέ, αλλά και εδώ που είμαστε εμείς.
3: Ο Μπαρτζόκας του φώναζε να κάνει πάσα.
4: Ναι, ναι, ναι. Εδώ νομίζω ότι έχασε λίγο την αίσθηση του χώρου.
2: Διαπέφτει πολύ μπασκετικό ξύλο, όπως λέμε εμείς.
4: Πολύ
2: μπασκετικό ξύλο. Και από εδώ και από εκεί.
4: Βέβαια και στις δύο πλευρές. Πολύ ξύλο. Στο παρκέ και ο Γιάντουνεν μαζί με Devon Hall, Χόρτον Τάκερ, Μέλι και Baldwin. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με Κόρεϊ Τζόζεφ, Πίτερς, Ταϊρικ Τζόουνς, Φουρνιέ και Γουόρντ, δηλαδή με το second unit το λεγόμενο. Ο Πίτερς εκτελεί και φτωχή. Πολύ σημαντικό να σκοράρει ο Πίτερς. Πολύ σημαντικό να μπει στην εξίσωση. Και μακάρι να τα καταφέρει και καλύτερα από τον Βεζένκοφ. 22-12. Μέλι, Χόρτον Τάκερ. Ξεφεύγει από τον Γουόρντ, βγαίνει μπροστά του ο Ταϊρικ Τζόουνς. Οι αλλαγές είναι και για τους δύο προπονητές μέσα στη φιλοσοφία τους. Και για τον Σάρας και για τον Μπαρτζόκα. Συνεχόμενες αλλαγές έχουν τα κορμιά για να το κάνουν. Το υποστηρίζουν οι δύο ομάδες. Θεωρώ η Φενέρμπαξε τέλεια, αλλά και ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην διοργάνωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έξω ο Χόρτον Τάκερ, μέσα ο Κόλσον που είναι δολοφόνος σουτέρ. Πόνεσε ο Σάρας σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα στα 8 τρίποντα και ρίχνει στο παρκέ τον πρώην της Μακάμπη, τον Μπόνζι Κόλσον. Η πάσα κόβεται από τον Χολ και προσπαθεί τώρα πάλι σε σετ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δεν τον έχει αφήσει να τρέξει η Φενέρμπαξε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα στο transition. Δεν έχει πάρει πόντους. Η πάσα είναι για τον Ταϊρικ Τζόουνς. Είναι άστοχος. Το φάουλ έγινε στον αέρα προς τον Ταϊρικ Τζόουνς και θα έχει δικαίωμα
3: μπορούσε,
4: για δύο ελεύθερες βολές.
3: Μπορούσε να πάρει και τον goal foul.
4: Μπορούσε, ναι, όντως. Για να τσεκάρω λίγο. Λοιπόν, 0 πόντι σε fast break και από τις δύο ομάδες. Είναι τρομερό. 2 πόντι στον Ολυμπιακό από λάθη της Φενέρμπαξε. 0

0: για τους Τούρκους. 4 πόντι στον Ολυμπιακό από δεύτερες ευκαιρίες, δηλαδή από επιθετικά rebound και αυτά. 0 για την Φενέρμπαχτσε.
1: 23-12.
0: Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Derrick Jones βρίσκει στόχο. 23-12. Και τώρα double score ξανά. 24-12 από τον Derrick Jones.
1: Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά, το 12-0 δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Baldwin με τον Joseph να τον περιμένει. Προσπαθεί να περάσει, αλλά αστοχεί ο Γιάντουνεν από το high post. Προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει ως σκαλοπάτι. Αστόχησε ο Ολυμπιακός, έχει πάρει το rebound. Ο Ολυμπιακός στο ρυθμό που θα έλεγε κανείς ότι βολεύει τη Φενέρμπαχτσε, τα καταφέρει καλύτερα. Πίτερς για το κόψιμο του Φουρνιέ, αλλά από τα χέρια του δεν τον βλέπω, γιατί είναι του Χολ, του Ντέβον Χολ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση, 7 και 6 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τζόζεφ πήγε να κάνουν μια κομπίνα, αλλά δεν την μπάσαρε στον Derrick Jones που ήταν έτοιμος να πηδήξει για κάρφωμα. Έχει μείνει μπάλα στο Φουρνιέ. Πίτερ σηκώνεται από τη γωνία μέσα για 2 πόντους. Ο Πίτερ ξεκινάει πάρα πολύ ζεστός. Και γενικά εγώ θα σου πω που πολλές φορές για τον Πίτερ έχω εκφραστεί για το πόσο soft είναι το τελευταίο δίμηνο. Είναι άλλος παίκτης.
0: 26-12 λοιπόν, με 4 πόντους του Πίτερς. Πάει να βγάλει την καλή άμυνα ο Ολυμπιακός από το χέρι του Μέλη. Φεύγει εκτός παρκέ. Πολύ καλή άμυνα από τον Άλεκ Πίτερς. Στα rebound, το είπες νωρίτερα, θα σου πω και τον αριθμό, 14-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα και με τη δεύτερη πεντάδα του, έχει 8-0 σερί, ενώ τώρα αποσύρε το Χολ και στη θέση του περνάει ο Νάντο Ντεκολό στο δικό του last dance, στο δικό του τελευταίο Final Four και κοντά στο δικό του αντίο, καθώς έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν σταματάει. Ο Γουόρντ πασάρει στο Derrick Jones, βηματάκι από τον Αμερικανό, το παράκανε λίγο ενώ είχε το χώρο να τριμπλάρει και μετά να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έκανε βήματα ο Αμερικανός του Ολυμπιακού, που παίζει τώρα μαζί με τον Πίτερς στη front line, ενώ το αρχικό σχήμα είχε Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. Παναφορά της μπάλας από τον Γκόλσον στον Baldwin. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει τη Φενέρμπαχτσε να δεινοπαθεί για να βάλει καλάθι. Baldwin έξω από το τρίποντο. Τον μαρκάρει ο Γουόρντ και στην αλλαγή βγαίνει ο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρχές και στην άμυνά του και στην επίθεση. Κόλσον. Ο Κόλσον χάνει προς στιγμήν. Πέφτει πάνω του ο Πίτερς. Εδώ γλίτωσε το φάουλ ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στο Ντεκολό. Με ένα φλότερα στοχή, αλλά επιθετικό rebound και τρίποντα από τον Baldwin. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ. Πολύ γρήγορα εξελίσσονται όλα στο glass floor του ΟΑΚΑ. 26-12, 5-46 ακόμη. Σκεφτείτε ότι και τους 12 πόντους η Φενέρμπαχτσε τους πέτυχε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ εδώ υπάρχει φάουλ του Γιάντουνεν που σηκώνει και υποτικά το χέρι του ο Φιλανδός στο Φουρνιέ.
1: Έξυπνε κινήσεις του Φουρνιέ για να αρχίζει να φορτώνει με φάουλ τους αντιπάλους.
0: Και τώρα βγαίνει ο Φιλανδός για να περάσει στη θέση του ο Μπιμπέροβιτς.
1: Και επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ στη θέση του Τζόουνς.
0: Πολύ σημαντικό το ότι η άμυνα του Ολυμπιακού έχει δώσει τον Μπιμπέροβιτς 2 σούτολα κιόλα. 0 στο 1 τρίποντο και 1 στο 1 δίποντο. Κόρι Τζόζεφ έξω από το τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καναδό. Δίνει στο Φουρνιέ. Πρέπει ο Φουρνιέ για τον Μίλεν Πίτερς. 4 λεπτά ακόμα. Θα γυρίσει ο ίδιος. Για να δούμε. Γυρίζει, εκτελεί.
1: Μέσα!
0: 28-12 από τον Άλεκ Πίτερς. Φοβερό σήμερα. Πραγματικά. Βάζει συνεχόμενα καλάθια, δύσκολα, κρεμασμένα, με fade away και συν 16 για τον Ολυμπιακό. 5 και 14 ακόμη για το φινάλε. Baldwin, εννοώ του ημιχρόνου το φινάλε, έτσι. Για το match έχει πολύ δρόμο ακόμη. Δεν γλιτώνει το φάουλο Μιλουτίνοφ στη μονομαχία με τον Σίλβα. 28-12.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 7 λεπτά να βάλει καλάθι η Φενέρ και τώρα έχει ήδη 5.
0: Σωστό.
1: Να βάλει. Έχει δηλαδή έχει περάσει 5 λεπτά, δεν έχει σκοράρει. Η άμυνα του Ολυμπιακού παίρνει άριστα μέχρι τώρα.
0: 100% παίρνει άριστα και ετοιμάζεται τώρα και ο Μακίσικ για να δώσει ενέργεια. Μπιμπέροβιτς. Ο Μπιμπέροβιτς θα ξαναπάρει. Δίνει την μπάλα στον Ντεκολό, ο τριών πόντων από τον Γάλλο. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ελέγχει τα rebound και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φουρνιέ βρίσκει χώρο, πάει μέχρι μέσα, του κλέβει την μπάλα ο Ντεκολό, αλλά με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Περούκα.
1: Εδώ δικαιολογεί τον Ντεκολό να πει ότι έχει μαζέψει την μπάλα και το βλέπω να πάει στη γραμμή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δώσει οι βολές.
0: Προτού μαζέψει την μπάλα, έχει κάνει και μια γκαλίτσα το Φουρνιέ. Ο Ντεκολό. Και υπάρχει time out εμπορικό, 28-12, 4-50 για το ημίχρονο. Κυρίαρχος Ολυμπιακός, αυτή είναι η λέξη. Κυριαρχεί και με την επίθεσή του, στην οποία έχει πιο πολύ υπομονή πλέον. Και τον βοήθησε πάρα πολύ ο παίκτης κλειδίος τώρα, Άλεκ Πίτερς. Αλλά και στην άμυνα έχει επιτρέψει στη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, δεν είναι καμία επιθεσάρα της Φενέρμπαχτσε, αλλά έχει πετύχει κάτσε, 12 πόντους σε 15 λεπτά.
1: Δεν την έχει αφήσει να σουτάρει με άνεση.
0: Σωστό.
1: Την έχει βγάλει έξω από το comfort zone.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Ντόρσε και Πίτερς είναι οι δύο.
2: 15 λεπτά, δύο ασίστ στη Φενέρ.
1: Αφού δεν μπαίνει το καλάθι.
2: Έτσι, δύο ασίστ.
0: Και 7 λάθη, Βαγγέλη.
2: Και κάθε τώρα με θα ναι, γίνε και 7 λάθη. Μπράβο. 2-2-7.
1: Είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι δεν δίνει το αγγέλο του νερό, δηλαδή ελεύθερο σου σε κανέναν, είναι ότι κυριαρχεί και στα rebound. Δηλαδή σιγουρεύει τα άστοχα σουτ ή τις βεβαιαμένες επιθέσεις της Φενέρμπαχτσε.
3: Έχει 16 rebound και 11 η Φενέρμπαχτσε. Μεγάλη διαφορά και στην ενέργεια. Στο κομμάτι δεν έχει και μεγάλη διαφορά, νομίζω.
2: Και όπως έλεγε και ο Κωστής, Βεζένκοφ 2 πόντους, έτσι. 2. Δηλαδή, πού και να πιάσει φωτιά και ο Βεζένκοφ.
1: Έχει βάλει κατοστάρες και χωρίς να σκοράρει ο Βεζένκοφ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πει κατά καιρούς ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι η άμυνα είναι το θέμα. Στην επίθεση έχουμε τρόπους και ταλέντο να σκοράρουμε. Τελικά είναι βολές, όντως, αλλά τη χάνει την πρώτη ο Φουρνιέ, γιατί θα μπορούσε να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, να φτάσει στους 30 πόντους Ολυμπιακός, αλλά μένει στους 28. Έχει χάσει πόσες βολές, 2 Ολυμπιακός, 2-4. Και τώρα βάζει ο Φουρνιέ 29-12 στο C17 Ολυμπιακός.
0: Ξεφούρνησε τον πρώτο πόντο του ο Φουρνιέ από τη γραμμή.
1: Είναι καλός όμως μέχρι τώρα. Όλοι είναι καλοί, δεν βλέπω κάποιον να μην έχει ανταποκριθεί στο ρόλο του.
0: Ισχύει. 4,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Baldwin πάει σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος ο Αμερικανός, αμυντικό ριμπάντα του Μιλουτίνοφ. Δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Η πάσα του είναι διαγώνια για τον Πίτερς. Έξω από τον τρίποντο. Τον μαρκάρει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Μιλουτίνοφ σκαλοπάτι για να πάρει την μπάλα ο Φουρνιέ. Έξω από τον τρίποντο εκτελεί. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάντα από τον Wade Baldwin. Τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Ξεκουράζεται βέβαια και ο Γουόκαπ. Σημαντικό. Μπιμπέροβιτς. Να πάει μέχρι μέσα, πασάρει στον Σίλβα, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Σίλβα, 29-14 από τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον
1: πάλι,
0: παίκτη από την Γκαμπόν.
1: Πάλι λίγο πιο γρήγορα, έτσι, 6 λεπτά έκανε να βάλει και καλάθι.
0: Η διαφορά πήγε νωρίτερα στους 17, η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα, από το συν 17-29-12, τώρα πήγε 29-14, Κόρι Τζόζεφ. Θα πάει μέχρι μέσα, πασάρει στον Μιλουτίνοφ. Αυτός για τον Μακίσικ, σούτριον πόντρινο από τον Μακίσικ. Άστοχο, αμυντικό ριμπάντ από τον Μέλι.
1: Ο Μιλουτίνοφ έπρεπε να σηκωθεί εδώ.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτή τη μεγάλη διαφορά και η Φενέρμπαχτσε να μπει στα αποδυτήρια μέσω των δυνατών. Κομμένη τη διαφορά. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί για 3 και σκοράρει. 29-17 από τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που δεν είχε μιλήσει ως τώρα, είναι η αλήθεια. Σουτάρει το πρώτο δικό του τρίποντο, εύστοχο, 1-2. 29-17, 5-0 για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μειώνει το σκορ στους 12. Κόρι Τζόζεφ μπροστά του είναι ο Μέλι και σπάει την μπάλα αριστερά για τον Μακίσικ. Ο Μακίσικ βρίσκει διάδρομο, όχι, δίνει στον Πίτερς, εκτελεί για 3, μέσα από τον Άλεκ Πίτερς. Φωτιά και αυτός σήμερα. Έξαλλος ο Σάρας με τον Baldwin. Του τα ρίχνει άγρια του Αμερικανού, διότι άφησε τον Πίτερς στις περιστροφές και αυτός εκτέλεσε. Ο Πίτερς σήμερα έχει τη θύπη Βεζένκοφ και με αυτούς τους συνεχόμενους πόντους, με τα τρίποντα και με τα δίποντα τα δικά του, οδηγεί τον Ολυμπιακό σε αυτό το συν 15 και time out από τον Γιασικεβίτσιους.
1: Και ακούει το όνομά του από την εξέδρα, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικός.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί πρέπει να είναι και τα τελευταία του παιχνίδια στον Ολυμπιακό.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Ευρωπαϊκά. Ισχύει.
1: Αλλά...
0: Καθώς, να το πούμε αυτό, και προς τιμήν του άνθρωπος τα δίνει όλα και σήμερα βουίζει ο τόπος ότι όχι μόνο συζητάει, αλλά έχει κλείσει το Μιλάνο.
1: Και μάλιστα αυτό, να πούμε και την αλήθεια, ότι...
0: Ισχύει εδώ και καιρό.
1: Τη μέρα
0: πολύ
1: που
0: καιρό.
1: Έπαιξε ο Ολυμπιακός Αρμάνι,
0: ναι.
1: Στο ΣΕΦ, στο δεύτερο γύρο, έγινε μια συνάντηση και κάποια χαμόγελα.
0: Άρα δεν τα βγάζουμε το μυαλό
1: με τον Παγκόχη.
0: Αυτά που συζητάμε και ακούμε.
1: Μα ήμουν
0: στην
1: παρόν. Ερασπορ. Ήμουν παρόν, γι' αυτό το λέω.
0: Ήσουν παρόν. Είδες και το συμβόλαιο.
1: Όχι στη συνάντηση.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Στα χαμογελάκια.
0: Είπαμε. Αλλά σήμερα ο Πίτερς παίζει καταπληκτικά και μπράβο του. Έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 9 πόντους, 3 στα 3 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, μαζί με τον Ντόρσεϊ που ξαναμπήκε στο μάτς. Είναι μακράν οι δύο κορυφαίοι. Αλλά βέβαια όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για αυτό το σύν 15 και τώρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην άμυνα. Μπιμπέροβιτς έξω από το τρίποντο, το κυνηγάει ο Μιλουτίνοφ, εκτελεί ο Μπιμπέροβιτς και αυτό μέσα.
1: Μπροστά στα μούτρα του.
0: Μπροστά σε 7 footer, έτσι, που είναι 2-13 και τα χέρια σηκωμένα πάει 3 μέτρα. Και όμως σούταρε και σκόραρε ο Μπιμπέροβιτς, 32-20. Ο Μακίσικ θα πάει στο lay-up, θα αστοχίσει το foul από τον Μπιμπέροβιτς και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
1: Να σου πω κάτι, το μόνο ψεγάδι του Ολυμπιακού στην επίθεση έρχεται από τη διστακτικότητα του Μιλουτίνοφ να πάει προς το καλάθι. Δύο φορές την πήρε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό και αντί να κινηθεί να τελειώσει τη φάση την έβγαλε έξω. Με αποτέλεσμα να γίνουν σουτ ένα
0: και από ένα το... ακόμη κακό που διαπιστώνω είναι ότι αρχίζει και ζεσταίνει τον Μπιμπέροβιτς που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην περιφέρεια. Δεν είναι τόσο επικίνδυνη στο σουτ Baldwin και Horton Tucker. Είναι μπουκαδόρη, εκεί μπορεί να κλείσει τη ρακέτα ο Ολυμπιακός. Ο
1: Μπιμπέροβιτς
0: όμως έχει το τρίποντο.
1: Και το τρίτο δεν χάνει και βολές ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Έχει χάσει σήμερα 5 βολές ο Ολυμπιακός.
1: Ο Μακίσεκ έχει χάσει 8-13. Ο Μακίσεκ έχει χάσει την πρώτη, βάλει τη δεύτερη.
0: Ο οποίος σουτάρει από το πλάι σαν τον Edgar Jones του Παναθηναϊκού. Θα το θυμούνται οι πολύ πολύ παλιοί. Γιατί αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια και βάλε.
1: Αυτός ήταν το πρώτο ελικόπτερο στα ελληνικά γήπεδα.
0: Που σούταρε από το πλάι,
1: Ναι, ναι. Τον έχω προλάβει στον τάφο του Ινδού.
0: 33-20, μη μαρτυρά την ηλικία σου. Χόρτον Τάκερ πάει μέχρι μέσα, αστοχή.
1: Βολές, αλλά ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι.
0: Το φάουλ αυτό το κερδίζει ο Τάκερ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Φενέρμπαχτσε σήμερα έχει μία στη μία όλη και όλη. Ο Τάκερ φέτος στην Ευρωλίγκα σουτάρει με 75% που δεν είναι και κανένα σούπερ ποσοστό. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο σκηνοθέτης δείχνει τον Αλπερέν Σενγκιούν μετά τον αποκλεισμό των Rockets από τους Lakers. Ήρθε στην Αθήνα για να δει το Final Four. Ενώ ο Τάκερ αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή και έχει δικαίωμα για μία ακόμη με σκορ 33-20 υπέρ του Ολυμπιακού και με τον Βεζένκοφ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη θέση του Πίτερς. Κάτι συζητάνε με τον coach Μπαρτζόκα. Ο Πίτερς έγνεψε και ο Μιλουτίνοφ μήπως βγω εγώ αλλαγή, αλλά τελικά απέσυρε τεσσάρι.
1: Γιατί σου ήταν δύο, τρεις φορές.
0: Αυτό είναι
1: μήπως η προηγούμενη ήταν δοκιμαστική.
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
1: Γιατί έχασε και τις δύο, αλλά σουτάρει τρίτη. Μάλλον επαναλήφθηκε. Οπότε βάζει τη μία 33-31.
0: 33-21.
1: Μάλλον, 33-21, συγγνώμη. Ναι. Αρχίζει να πιέζει η Φενέρ για να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Η μπάλα στο Μακίσικ, περνάει το κέντρο. Κόρεϊ Τζότζεφ, playmaker. Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να φτιάξει τα πόδια του. Τελικά μπαίνει προς τα μέσα. Τάπα δέχεται και η μπάλα από τον Ντόρσεϊ πρέπει να είναι έξω. Σωστοί οι διαιτητές. Γιατί υπήρξε
0: αυτό
1: ένα.
0: Αυτό δεν ήταν τάπα, ήταν κατέβασμα γενικού.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας ότι.
0: Είναι και λίγο θράσος να μπει εκεί μέσα. Αφού είσαι ο Ντόρσεϊ, σούταρε από πιο μακριά. Δεν υπάρχει λόγος να μπει στα θηρία.
1: Το Χόρτον Τάκερ τώρα το μαρκάρει λόγω όγκου, φαντάζομαι, ο Τζόζεφ. Μέλι μπροστά στο Μιλουτίνοφ, τη βγάζει έξω. Χόρτον Τάκερ δεν σουτάρει, πηγαίνει στη δίσδυση, αλλά βάζει το σώμα του. Ο Τζόζεφ τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα έξω. Σουτ τρίποντο από τον Ντέβον Χολ. Άστοχο, rebound από ποιον. Η μπάλα φτάνει στον Μπιμπέροβιτς. Μπιμπέροβιτς στο Μέλι. Ο Μέλι μέσα για τον Χόρτον Τάκερ. Φάουλ. Επικίνδυνο φάουλ.
0: Όχι, όχι, επικίνδυνο φάουλ. Καθαρό. Εντάξει, επειδή μου επιτρέπει. Τζόζεφ στον Μπίρτς. Εντάξει.
1: Εννοώ ότι μην τον χαρακτήριζαν σε παρατεταμένο κράτημα, δηλαδή τον πηγαίναν σε αυτή τη λογική.
0: Έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός, αλλά πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο από τη Φενέρμπαχτσε και γι' αυτό πάει στη γραμμή ο Κεν Μπίρτς. Όχι ότι δεν θα πήγαινε, γιατί είχε γίνει προσπάθεια. Λίγο πιο κάτω μας βρίσκεται και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Σχολιάζει στην Nova Sports.
1: Ο Καναδός Μπίρτς, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θυμίζουμε. Έτσι, βάζει την πρωτοβολή.
0: Βέβαια, βέβαια. 33-22, 1,5 λεπτό ακόμη. Εννοείται ότι το μάτς έχει πάρα πολύ ψωμί, έχει πάρα πολύ δρόμο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν και με 17. Ενώ τώρα η δεύτερη βολή από τον Μπίρτς βρίσκει σίδερο και παραμένει το σκορ 33-22. Πάντως με την ορμητικότητα και με την εικόνα που είχαν και έχουν οι Ερυθρόλευκοι, το σκορ έπρεπε να είναι πιο υψηλό.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου. Και έπρεπε να είναι τουλάχιστον 40.
1: Και με την αναποτελεσματικότητα που διέκρινε την τουρκική ομάδα.
0: Ο Μιλουτίνοφ παίρνει την μπάλα με πλάτη αστοχή. Αυτά τα σουτάκια πρέπει να τα βάζει. Ο Σέρβος δεν το έβαλε όμως.
1: Σούπα είναι πάρα πολύ διστακτικό στην επίθεση. Δεν είναι και ο Μιλουτίνοφ, ενώ έχουμε το τρίποντο άστοχο. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό,
0: αυτό
1: γιατί ήταν μόνος του.
0: Είναι καλό και θα μειωνόταν διαφορά.
1: Κάτω στους 10.
0: 8 πόντους, ναι, ναι. Αν ήταν το τρίποντο εύστοχο. Μπεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ντόρσεϊ πρέπει να κάνει τώρα το θαύμα του. Έχει κλειστεί από τον Ντέβον Χολ με νύχια και με δόντια, με κλωτσιές και μπουνιές ο Ντέβον Χολ. Μπεζένκοφ χαμηλά. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή ξανά. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ. Ξεφεύγει από τον Ντόρσεϊ. Πασάρει στον Μέλι και αυτός εύκολα σκοράρει 33-24. Και εδώ υπάρχει τώρα time out από τον coach Μπαρτζόκα. Η Φενέρμπαχτσε δείχνει μία επιμονή στην άμυνα και μία υπομονή στην επίθεση. Μείωσε διαφορά στους 9. Ξεψάρωσαν και ο παδί της στις κερκίδες του T-Center και απομένουν τώρα σχεδόν 24 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση ο Ολυμπιακός για το πρώτο ημίχρονο 33-24.
1: Πρόσεξε πόσο εύκολη συζήτηση.
0: Κολακεύει τη διαφορά.
1: Ναι,
0: η
1: αλλά
0: διαφορά τη Φενέρ.
1: Θέλω να πω κάτι τώρα. Πόσο εύκολη είναι η συζήτηση να πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. Μα την παίρνει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και δεν μπορεί να τελειώσει η φάση. Φοβάται.
0: Είναι που την πήρε, ρε Γιάννη. Την δεν πήρε έξω από τη ρακέτα.
1: Μα ο Μιλουτίνοφ δεν έχει πόδια να παίξει με πλάτη. Φέτας. Δεν έχει τα πόδια
0: μπορεί
1: να παίξει με πλάτη.
0: Να την πάρει πιο μέσα για να πασάρει έξω.
1: Μα μέσα την πήρε τρίποντα και την έβγαλε έξω.
0: Είναι το θέμα και πού τη ρίχνει την μπάλα. Πώς τη βγάζει έξω. Πρέπει να κινηθούν λίγο off-ball οι παίκτες. Και επίσης αυτό δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι πολύ σκληρή άμυνα της Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, συμφωνούμε.
0: Δεν αφήνει παίκτες.
1: Παρουσιάζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ θα πάρει την μπάλα μέσα.
0: Πόσα ελεύθερα σου το Ολυμπιακό σήμερα, να πω τα δύο του Ντόρσεϊ. Του Πίτερς θα είναι μαρκαρισμένα. Δύο τρίποντα έκανε ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ.
1: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι παίκτης του, του έτσι θέλω. Του έτσι θέλω.
0: Όχι, όχι, όχι. Το έτσι να θέλω δεν είναι.
1: Με το έτσι θέλω όχι. Να βάλει την μπάλα στο καλάθι.
0: Όχι. Βέβαια. Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας από τον Πίτερς που παίζει τώρα αυτός 3 και 4 Μπεζένκοφ για να είναι και αυτός σουτέρ. Μιλουτίνοφ, 13 δευτερόλεπτα ακόμη, έχει πάρει την μπάλα έξω από το τρίποντο. Φυσικά ο Σέρβος δεν απειλεί εκεί. Την αφήνει χέρι με χέρι στον walk-up. Ντόρσεϊ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, τον μαρκάριο Μέλι. Ο Ντόρσεϊ θα εκτελέσει δύσκολη προσπάθεια με την κορή rebound από τον Τάκερ. Με αυτό το άστοχο σου του Ντόρσεϊ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Το έκοψε η Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε αυτή την πολύ καλή εμφάνιση επί πόσα λεπτά, Γιάννη, να πω επί 16, 15-16 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε να την μετουσιώσει αυτή την εμφάνιση και με ένα ας πούμε συν 15. Δεν είναι και εύκολο. Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε άμυνες. Έβαλε κάποια σουτ, ειδικά με τον Μπιμπέροβιτς. Μπήκε στο παιχνίδι και είναι τώρα διαφορά στους 9. Μια διαφορά 9 πόντων είναι μια διαφορά εγρήγορσης, όπως συνηθίζω να λέω. Ούτε 17-18 που σε επαναπαύει, αλλά ούτε και 2-3 για να σε αγχώσει. Είναι μια καλή διαφορά. Πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Sport 101,8.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούτε Ερασπορ.
2: Λοιπόν, Δημητρό, έχουμε και λέμε. Πίτερς, για μένα, δύο κουβέντες και πάμε αμέσως μετά στο τη-σέντερ.
3: Ο X-Factor μέχρι τώρα του ημιτελικού.
2: Ακριβώς. Ο X-Factor του ημιτελικού, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Πήρε τους πόντους που θα είχε ο Βεζένκοφ ενδεχομένως. 9 πόντους.
3: Και ξεκόλλησε, Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ξεκόλλησε. Δηλαδή σε δύο επιθέσεις, μάλιστα σκόραρε στο τέλος του χρόνου και αυτό έδωσε μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα, το πούμε έτσι, αβαντά στον Ολυμπιακό.
2: Και είμαι τέλειο μάτς, δηλαδή 3 στα 3, όσον αφορά το σκοράρισμα τουλάχιστον, 3 στα 3 δίποντα, 1 σε 1 τρίποντο. Όλα αυτά σε 8 και 13. 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Από εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός δεν είναι και πλέον εύστοχη ομάδα, έτσι. Στον ημιτελικό 4 στα 12 τρίποντα έχει. 6 στα 14 δίποντα, 42,9% ποσοστό. Αλλά και 14 βολές. Έχει 9 στα 14. Αλλά νομίζω ότι ο Πίτερς κάνει διαφορά τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Ναι, δεν είναι. Σκοράζει πάρα πολύ σημαντικούς πόντους.
2: Και άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Φοβερή αμυντικά. Λέγαμε ότι ο Χορτοντάκερ είναι ο κορυφαίος.
2: Καλά, έχει βγει, τον έχουν βγάλει εκτός αγώνα μέχρι τώρα.
3: Σου θυμίζει, Βαγγέλη, ο Χορτοντάκερ ένα παίχτη ο οποίος είναι μεν εξαιρετικός, όμως επειδή είναι το πρώτο Final Four. Βλέπεις άγχος στις κινήσεις. Δηλαδή, ο Τάκερ έκανε δύο έρμπολ από το τρίποντα, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχει βγει εκτός από την άμυνα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι και να έχει οικοδομήσει και μεγαλύτερη διαφορά. Νομίζω στο τελευταίο τρίλεπτο η Φενέρ έπαιξε όπως την έχουμε συνηθίσει και νομίζω ότι είναι και λίγο. Νομίζω δεν αξίζει στον Ολυμπιακό η μόλις 9 πόντι διαφορά που έχει στο πρώτο ημίχρονο. Εμένα μου φαίνονται λίγοι για έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι.
2: Για να το δεις διαφορετικά, είναι παραμένει εντός μάχης, εντός μάχης αγώνα η Φενέρ. Λοιπόν. Πάμε πάλι στο τη-σέντερ. Παιδιά, συμφωνείτε για Πίτερς?
1: Συμφωνούμε για Πίτερς. Εγώ θα έκανα μια γενική αποτίμηση ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι, παρότι είναι ένα παιχνίδι σε ρυθμό που βολεύει τη Φενέρ, δηλαδή με χαμηλό σκορ, προηγείται αυτός. Δηλαδή παίζει καλύτερη άμυνα από την καλύτερη άμυνα. Και έχει κρατήσει χαμηλά τη Φενέρ. Το κακό είναι ότι ενώ είχε φτάσει στους 17 πόντους, είχε αυτό το τελείωμα με το 1 επιμέρους 4-12 που η διαφορά των 17 πόντων πήγε στους 9. Όχι ότι οι 9 πόντοι στο ημίχρονο, αν στη δίνανε πριν ξεκινήσει το μάτς, δεν την έπαιρνες, αλλά θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ή να είναι πιο αποτελεσματικός. Ντόρσεϊ ξεκίνησε το χορό στο 12-0 και στη δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει και τα rebound και διασφαλίζει τη ρακέτα του. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει πάρει καλάθι, νομίζω από ευνηδιασμό ακόμα δεν έχει πάρει, και δεν έχει πάρει την μπάλα καλάθι από παίκτη ρακέτας. Δηλαδή ο Πίτερς που είναι τεσάρι τα πήρε από τις γωνίες μέσα από το τρίποντο μεν, αλλά σε θέση 4 δεν ήταν φουνταριστός, ας το πούμε έτσι. Λείπει από τον Ολυμπιακό. Αντίθετα η Φενέρ έχει 2-3 καρφώματα, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, τα σούτ δεν τις πήγαν καθόλου.
0: Για να δεις, Γιάννη, πώς αλλάζει η θεωρία και με την πράξη. Ενώ λέγαμε πριν από το τζάμπολ, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες, ότι αν βάλει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 14 πόντους στο transition, θα έχει εύκολο έργο σήμερα. Σήμερα δεν έχει βάλει ούτε έναν, μάλλον ούτε μισό πόντο στο transition. Είναι 0-2 οι πόντοι από ευνηδιασμό, 2 έχει η Φενέρμπαχτσε όλους και όλους, άρα οι άμυνες έχουν πολύ γρήγορη επιστροφή και του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, και τα πιο πολλά plays γίνονται σε set παιχνίδι. Στο 5 εναντίον 5.
1: Και στη λήξη του χρόνου επίθεση.
0: Ναι. Πολλές φορές το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Και ο Πίτερς το έκανε κάνα δύο φορές. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει βρει πόντους και από τον Πίτερς και από τον Ντόρσεϊ. 20 πόντους από αυτούς τους δύο παίκτες. Πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο να δούμε ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες απαντήσεις σε αυτή την ιστορία, την αθλητική, μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Σε 7 λεπτά θα αρχίσει το παιχνίδι. 33-24 το σκορ του ημιχρόνου. Οπότε πάμε για λίγο πίσω στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Λοιπόν, όλα αυτά κάτω από το βλέμμα του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιλογή της Ευρωλίγκα να τιμήσουν τον άνθρωπο που πραγματικά ηγήθηκε τόσα χρόνια, του Παύλου Γιαννακόπουλου, μαζί με το Θανάση, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ουδέτερα.
3: Ακριβώς.
2: Και έπρεπε να είναι ουδέτερα. Έτσι.
3: Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Και
2: ο Παναθηναϊκός να ήταν, πάλι ουδέτερα θα ήταν στο Final Four, γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Εκεί δεν υπάρχει. Το τι σέντερ είπαμε, ότι το έχει μισθώσει. Υπάρχει η σύμβαση ανάμεσα στην Ευρωλίγκα, την Περιφέρεια και το Δήμο. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός εδώ. Οπότε είναι πάντως πολύ τιμητικό αυτό για τους ανθρώπους που ηγήθηκαν του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια. Ειδικά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, που ήταν ο ηγέτης, και τον Θανάση, που ήταν μαζί του σε όλα τα δύσκολα και τα εύκολα.
3: Αποδεικνύει και πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξέρει να τιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι, Βαγγέλη, έχουν επενδύσει, έχουν κάνει έργο, έτσι, για να γιγαντωθεί το άθλημα.
2: Ναι, και μην ξεχνάμε και την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Ποντιρόγκα. Έτσι, όλα παίζουν
3: ρόλο.
2: Παίζουν ρόλο και έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία. Αυτά, λίγο να πούμε τους πόντους. Δεν ξέρω τα παιδιά τους είπανε, δεν θυμάμαι τώρα. Έτσι, γρήγορα.
3: Μιλήσαμε μόνο για τους, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Μπόκαπ έχει 2 πόντους, ο Γόρντ έχει 5, Βεζέκοφ 2, Παπα-Νικολάου είναι άποντος, Ντόρση έχει 11, Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 0, Κόρι Τζόσεφ, ο Χολ δεν έχουν σκοράρει, Μακίσικ 1 πόντο, Ταϊρίκ Τζονς 2 πόντους και ο Βαν Φουρνιέ μόλις 1 πόντο. Από την Φενέρμπαχτσε, ο Μπόλντουιν 2, ο Μέλι 2, ο Χόρτον Τάκερ 4, ο Μπόστον δεν έχει αγωνιστεί, Ντεκολό 3, Μπιμπέροβιτς 8 πόντους, ο Μπιτίμ έχει αγωνιστεί μόλις 5 δεύτερα, δεν έχει σκοράρει, Γιάντουνεν επίσης 0, ο Ντέβον Χολ επίσης και αυτός δεν έχει βρει το δρόμο προς το καλάθι, ο Κρίσο Σίλβα 2 πόντους, Πόντζι Κόλσον 0 και Κέμ Μπίρτς 3, καταλαβαίνουμε, είναι ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι.
2: Γενικά στατιστικά τώρα, 6-14 δίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 42,9 με 43%, δηλαδή δεν είναι και ό,τι καλύτερο για ποσοστό για δίποντα, 4-12 τρίποντα, 33,3% Ολυμπιακός. Ούτε είναι κανένα φοβερό και τρομερό ποσοστό. Ένα μέτριο ποσοστό για τρίποντα. 9-14 φολές. Και εδώ, 64,3. Έτσι. 100% το ποσοστό στις βολές του Ολυμπιακού. 19 rebound, 2 επιθετικά. 17 αμυντικά, 2 επιθετικά για τον Ολυμπιακό. 5 assist, 2 κλεψίματα, 4 λάθη. Και από εκεί και πέρα η Φενέρ σε συνολικά στατιστικά είναι ακόμα πιο άστοχη. Όχι, το ίδιο ακριβώς είναι σε ποσοστό στα δίποντα. 6-14 έχει, 42,9% και η Φενέρ. 3-14 τρίποντα, 21,4. Εκεί, αυτό είναι το. Έχει επιχειρήσει τα ίδια. Έκανε τις ίδιες προσπάθειες η Φενέρ σε τρίποντα με δίποντα, έτσι. 6-14 δίποντα. 3 στα 14. Αυτό είναι και προϊόν της εξαιρετικής άμυνας του Ολυμπιακού, βέβαια.
3: Ναι, έχει κάνει πολλά δύσκολα τρίποντα η Φενέρ. Γενικά δεν αφήνει άμυνα του Ολυμπιακού να αναπνεύσει.
2: 3 στις 5 βολές. 17 rebound η Φενέρ, των οποίων 3 επιθετικά. 6 assist. 2 κλεψίματα. 7 λάθη. Τώρα, ποιοι κινδυνεύουν, δεν κινδυνεύουν από φάουλ. Παίκτες του Ολυμπιακού και της Φενέρ. 2 έχει. 2 φάουλ έχει ο Baldwin, 2 έχει ο Ντεκολό και 2 έχει και ο Μπίρζε. Τον Ολυμπιακό τώρα τα φάουλ είναι 2 για τον Πίτερς, στην ζώνη κινδύνου θα έλεγα, που δεν είναι ακόμα, έτσι. 2 Πίτερς έχει 2 Τζόζεφ και 2 ο Ντονταχόλ. Όλοι οι άλλοι έχουν από 1. Αυτά τα στατιστικά μέχρι τώρα για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα με ένα χαλάρωση κομματάκι.
3: Ναι, λίγο να ηρεμήσουμε όλοι μας και επιστρέφουμε.
2: Ναι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σέντερα αμέσως ο Ολυμπιακός. Μια χαρά, παιδιά.
13: 9-0. Παραπάνω από μια χαρά. Έκρηξη. Συν 18, 42-24, 9-0 το σερί του Ολυμπιακού. Και μετά το καλάθι του Ντόρσεϊ, ο Σάρας για Σικεβίτσιους, καλή time out. Εσπευσμένα, διότι στο πρώτο δίλεπτο, παρά 10 δευτερόλεπτα, μόνο ο Ολυμπιακός έχει πέτει εκεί πόντους και η εικόνα της Φενέρμπαχτσε είναι περίπου ίδια όπως στην αρχή των δύο προηγούμενων δεκαλέπτων.
14: Να πούμε ότι το σημαντικό στο ξεκίνημα αυτό
13: και
14: είναι ότι βγήκε στην
13: transition, ναι. Ο Μιλουτίνοφ, το πρώτο καλάθι σε κάρφωμα.
14: Αλλά το πιο σημαντικό, θα ρω, πέρα από το ότι αποκατέστησε μια διαφορά που τον κάνει να νιώθει πιο άνετα, είναι ότι μπήκε στην εξίσωση και ο Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε ένα από τα τρίποντα τα δικά του, δηλαδή από μακριά, και δηλαδή πήρε, έκανε pivot, είδε το καλάθι και σούταρε. Η μπάλα πήγε, όπως λέμε, άγγιχτο.
13: Πάντως έχει πολλή οικονομία σήμερα ο Βεζένκοφ.
14: Βέβαια.
13: Ένα στα δύο τρίποντα.
14: Μα γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλό για τον Βεζένκοφ, ότι δεν εκβιάζει.
13: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Και εφόσον τα έβαλε ο Πίτερς,
14: έκανε
13: ασίστ. Νομίζω
14: αυτός έκανε την ασίστ στο Μιλουτίνο. Έβαλε άλλο ένα καλάθι, δηλαδή έχει βάλει 5 πόντους και 2 που είχε βάλει στην αρχή.
13: 3 rebound, μια ασίστ. Από το Σάζα Βεζένκοφ.
14: Συν ένα καλάθι του Ντόρσεϊ.
13: Και χωρίς βολές σήμερα ο άσος του Ολυμπιακού. 42-24 συν 18. Ο Ολυμπιακός παίζει με Παπα-Νικολάου, Μπεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, με Γουόκαπ και Ντόρσεϊ στο ασώδιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε χαμηλώνει το σχήμα και παίζει με πεντάρι τώρα Μέλι. Και αυτό πρέπει να το προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός, διότι είναι ένα δύσκολο σχήμα της Φενέρμπαχτσε με πεντάρι το Μέλι. Ο Ντέβον Χολ πασάρει στον Χόρτον Τάκερ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
14: Αν και ήταν λίγο κατά λάθος.
13: Και αναπόφευκτο, νομίζω.
14: Ναι, ναι, ήταν λίγο, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορούσε να το αποφύγει, αλλά δεν άφησε τον Τάκερ να ξεκινήσει τον πάσιμο.
13: Σωστό. Είναι λοιπόν ο Τάκερ μαζί με Baldwin και Hall στην περιφερειακή τριπλέτα. Δεν έχουν κάνει κάτι σπουδαίο οι τρεις Αμερικανοί, αυτή είναι η αλήθεια. Τεσάρι παίζει ο Μπιμπέροβιτς και πεντάρι ο Νίκολο Μέλι. Ο Ντέβον Χολ βρίσκει χώρο, του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, βέβαια. Πολύ σωστό από τον Νέντοβιτς. Τον έκλεισε ο Μιλουτίνοφ τόσο όσο και ο Ντέβον Χολ, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει μείνει στο 0 με 0 στα 3 τρίποντα και 0 στα 2 δίποντα, πετάει την μπάλα εκτός. Walk-up για τον Μπεζένκοφ. Γρήγορα η πάσα από τα χέρια του Μπεζένκοφ και πάλι στον Walk-up. Παπα-Νικολάου για τον Μπεζένκοφ, εκτελεί για 2 και στοχή. Ίσα που έφτασε η μπάλα στο Στεφάνι. Ήταν έτσι κοντό το σούτ από τον Σάσα Μπεζένκοφ. Και νέα κατοχή για τη Φενέρμπαχτσε. Με συνεχόμενες αλλαγές ο Ολυμπιακός προσπαθεί να σταματήσει παίκτες όπως είναι ο Baldwin. Με το πόδι τώρα ο Σάσα Μπεζένκοφ. Για να ζεσταθεί λίγο παραπάνω, κάνει και ένα σουτάκι στο δικό του καλάθι. Δεν θα μπει για την ιστορία. 42-24, 7-15 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ακούτε πάντα Era Sport. Ημιτελικός Final Four στο Telecom Center στην Αθήνα. Ο Μέλι παίζει με τον Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ εκτελεί για δύο, αστοχή. Rebound από τον Dorsey με την καραμπόλα. Και για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον ομογενή guard της εθνικής ομάδας. Παίζει με τον Baldwin. Περνάει προς τα μέσα. Βρίσκει χώρο, εκτελεί για δύο, ωραίο. 44-24 από τον Tyler Dorsey. Εδώ είχε το καθαρό μυαλό να σκανάρει το πεδίο, να δει τι του δίνει η άμυνα. Του έδωσε λίγο χώρο, εκτέλεσε συν 20. Baldwin σταματάει, εκτελεί, σκοράρι. 44-26 από τον Wade Baldwin. 6,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός δείχνει δυνατός για να πάρει το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής. Ο Dorsey εκτελεί από μακριά. Δεν ήταν καλό το σούτ, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Εδώ η πάσα, η μπάλα του έκλεισε το μάτι. Η πάσα του δεν όμως καλεί στο Μιλουτίνοφ. Ο Χόρτον Τάκερ πάει μέχρι μέσα. Δέχεται το φάουλ από τον Thomas Walk-up.
14: Τουλάχιστον ο Walk-up γλίτωσε τον goal foul εδώ.
13: Και νομίζω ότι έχει δικαίωμα για δύο πολλές, Γιάννη.
14: Ναι, ναι.
13: Δύο πολλές.
14: Είδες ότι ο Walk-up είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να βάλει το κορμί του. Το βάλε παρότι θα τράκαρε με το θηρίο.
13: Ναι, καλά, εννοείται. Άλλοι παίκτες κάνουν άκρη όταν περνάει ο Χόρτον Τάκερ. Τώρα βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή ο Αμερικανός. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για τη Φενέρμπαχτσε. Με 15,7 πόντους κατά μέσον όρο, 3,7 rebound και 2,2 assist. Φέτος είναι η αριθμή του στην Ευρωλίγκα. Τώρα βάζει και τις δύο ελεύθερες βολές. 44-28. Η διαφορά από τους 20 μειώνεται στους 16. Προσπαθεί να κλέψει η Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Μπεζένκο βρίσκεται τον Παπα-Νικολάου. Σουτ τριών πόντων από τον Dorsey. Άστοχο και κακό σου κιόλας από τον Dorsey, σχεδόν έρπολ.
14: Δεν μπορεί το 3 με 1 να μην είναι lay-up.
13: Ισχύει.
14: Και να σουτάρει τρίποντο.
13: Baldwin με τον Walk-up. Εδώ υπάρχει φάουλ. Κράτημα από τον Αμερικανό στον Baldwin. 44-28. Χειροκροτεί ο κοτς Μπαρτζόκας. Χοροπηδάει στην άλλη πλευρά.
14: Ο κανονικός Μπαρτζόκας θα ήταν έξαλλος, γιατί επαλαμβάνω, όταν είναι 3 με 1. Στον ευνηδιασμό, ο κανονισμός, το βιβλίο του μπάσκετ λέει ευνηδιασμός, λέει up.
13: Ισχύει. 44-28. Ο Ντεκολό εκτελεί από μακριά και σκοράρει και είναι σουτ τριών πόντων. 44-31. Άρα με 7-0 σερί η Φενέρμπαχτσε κόβει τη διαφορά στους 13 από τους 20. 44-31, εδώ υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι το χρεώνεται ο Ντεκολό και γκρινιάζει και ο ίδιος, αλλά και ο Γιασικεβίτσιους. 5,5 λεπτά ακόμα για το 30. Επαναφορά της μπάλας από τον Παπα-Νικολάου στον Walk-up. Ο Μπεζένκοφ προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. Το κάνει, αστοχή, επιθετικό rebound όμως από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Dorsey, του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Baldwin. Τα πάει μέχρι μέσα. Θα δεχθεί την άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Επιθετικό rebound, τρίποντα από τον Μπιμπέροβιτς, μέσα. 44-34.
14: Ο Dorsey φταίει για όλα αυτά.
13: Ο Dorsey, εντάξει, το έκανε λίγο λίσα. Και τώρα είδες, τώρα σηκώνει το φουρνιέ ο Μπαρτζόκας. Walk-up. Βρίσκει σουτ μακρινό, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος προσπαθεί να πατήσει τον γκάζι. Και δέχεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου τη γλίτωσε νωρίτερα με ένα φάουλ που έκανε. Αλλά τώρα οι διαιτές σταματούν αυτή τη φάση. Πάντως,
14: το βγάζει να τον ηρεμήσει, έτσι
13: πρέπει. Όσο γρήγορα πήρε τη διαφορά των 20 Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου, άλλο τόσο γρήγορα την έχασε.
14: Του εξηγεί ο Μπαρτζόκας ότι έχει χάσει την μπάλα με αποτέλεσμα να δεχθεί ευνηδιασμό, ότι σουτάρει σε 3 εναντίον 1 τρίποντο που δεν βρίσκει στόχο και γενικά έχει ξεφύγει λίγο από το πλάνο.
13: Αλήθεια είναι. Ο Γιάντουνεν πέρασε και αυτό στο μάτς, είναι στο Baldwin. Θυμάσαι Γιάννη που είπαμε ότι το σχήμα με πεντάρι τον Μέλι είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση. Ντεκολό. Ο Ντεκολό αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Μπιμπέροβιτς. Κόβει δευτερόλεπτο. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί από μακριά. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Γόκαπ. Δίνει πάσα στον Μπεζέγκοφ. Αυτός λέει up. 46-34. Ξεκολλάει κάπως ο Ολυμπιακός που είχε 1-2,5 λεπτό να σκοράρει. Στο τρίτο λεπτό της τρίτης περίοδου προηγήθηκε με 20.
14: 10-0 δέχτηκε.
13: Στα επόμενα 3,5 λεπτά δέχτηκε 10-0. Η διαφορά μειώθηκε 44-34. Και τώρα σου τριών πόντων άστοχο από το Γιάντουνεν. Μάχη το rebound. Το κερδίζει ο Βεζέγκοφ.
14: Και φάουλ.
13: Που αφήνει την μπάλα στον Γουόκαπ. Ξέρεις, Final Four δεν τα δίνουν όλα οι διαιτητές. Λογικό. Ο Παπα-Νικολάου για τον Βεζέγκοφ. Αυτός χαμηλά σκοράρει. 48-34 από τον πολύ ψύχρεμο Σάσα Βεζέγκοφ και ο Γιασικεβίτσιος καλεί time out.
14: Ήταν πολύ γρήγορη και άμεση η αντίδραση όσο προλάβαινε, γιατί είδες πως ένα 10-0 ξεκίνησε από την ας το πούμε έτσι αμετροέπεια ενός παίκτη ο οποίος κατά τα άλλα ήταν εντυπωσιακός και μιλάμε για τον Τόρση. Δηλαδή οι παίκτες ενστίχτου θέλουν και λίγο χαλιδάρι. Αμέσως με το που μπήκε στο παρκέ ο Φουρνιέ, πήγε η μπάλα στο Βεζέγκοφ και γενικά τα rebound. Ο Βεζέγκοφ είναι πάρα πολύ καλός σε ένα κομμάτι που δεν φαίνεται. Πρώτον, για μένα είναι πολύ καλός γιατί δεν με εκβιάζει. Και δεύτερον, γιατί έχει πάρει πολλά rebound. Κάτσε να δούμε, γιατί κάποια στιγμή στο πρώτο επίπεδο τον είχα δει στα 5. Αλλά τον βλέπω να κερδίζει πολλά rebound και κάνει και βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Παρότι είναι ο MVP. Πρέπει να έχει ο Βεζέγκοφ 4, βλέπω. Λίγα μου φαίνονται. Έχει 5 ο Γόκαπ, άρα είναι ομαδική προσπάθεια. 5 ο Μιλουτίνοφ και 4, όχι, 4 είναι ο team rebound. Δεν ξέρω αν στα team rebound ήταν tips του Βεζέγκοφ, ο οποίος πολλές φορές πηδάει με το αριστερό χέρι, χαστοκίζει την μπάλα και τη στέλνει σε συμπαίκτη του.
13: Στο παρκέ και ο Ταϊρικ Τζόουνς για να παίξει αυτό τώρα στο 5. Ο Μπαρτζόκας όσο μπορεί έχει μοιράσει το χρόνο στη front line. Έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά ο Μιλουτίνοφ, 18, 2 πόντι, 5 rebound. Έχει παίξει 3,5 λεπτά ο Ντόντα Χολ, όλα 0, όπως και οι βολές του 0 στις 2. Και ο Ταϊρικ Τζόουνς έχει 2 πόντους και 2 rebound στα 4,5 λεπτά που έχει παίξει. Χόρτον Τάκερ παίζει με τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλή άμυνα, αλλά και δύσκολο καλάθι από τον ικανότατο σκόρερ που λέγεται Χόρτον Τάκερ. 48-36, διαφορά στους 12. 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου. Βεζέγκοφ κλείνεται. Βρίσκει όμως πάσα στον Γουόκαπ. Φουρνιέ, έξω από το τρίποντο. Φουρνιέ, πασάρει χαμηλά. Εδώ ο Ταϊρικ Τζόουνς αστόκησε. Κόβεται από τον Γιάντουνεν. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Ταϊρικ Τζόουνς. Νωρίτερα είχε βάλει 2 στις 2 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπαρτζόκας είναι καθιστός τώρα. Ο Χρήστος Παπάς εξηγεί κάποια πράγματα στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Βεζέγκοφ κάποιες έτσι κινήσεις κάνει προς την πλευρά του Γιαννούλη Λαρετζάκη που είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα. Πρώτη βολή από τον Ταϊρικ Τζόουνς έξω. Η Φενέρ παίζει με πεντάρι Μέλι που ξαναπαίρνει τη θέση του Γιάντουνεν. Χόρτον Τάκερ, Ντεκολό, Baldwin και είναι, όχι συγγνώμη, είναι και ο Γιάντουνεν. Παίζει δηλαδή με τα forward με Γιάντουνεν και Μέλι στη front line. Και η δεύτερη βολή έξω από τον Ταϊρικ Τζόουνς, κακό αυτό. Το σκορ 48-36. Πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ιδιαίτερα ψύχρεμος και πάρα πολύ αποτελεσματικός στην άμυνά του ειδικά. Χόρτον Τάκερ παίζει με τον Ταϊρικ Τζόουνς, βγήκε πολύ δυναμικά για κετζάουτ. Μπερδεύεται ο Αμερικανός, είναι στον Ντεκολό. Σπάει την πάσα στο Γιάντουνεν. Σούτριον πόντων από τον Φιλανδό. Άστοχο και αμυντικό rebound από τον Βεζέγκοφ. Γύρισε πολύ γρήγορα η μπάλα εδώ στα χέρια των παικτών της Φενέρμπακτσε. Ήταν όμως άστοχος ο Φιλανδός που γενικά δεν έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Ο Βεζέγκοφ εκτελεί αστοχή παρότι ήταν μόνος του. Φοβερή μάχη για το rebound μεταξύ Γουόκαπ και Τάκερ. Το κερδίζει ο παίκτης της Φενέρμπακτσε, ο οποίος θα ξεκινήσει και μια close out επίθεση. Ντεκολό για τον Baldwin. Ο Baldwin προσπαθεί να βρει χώρο. Ωραίο deflection από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Φτάνει μπάλα στον Τάκερ. Σούτ τριών πόντων μέσα. 48-39, η διαφορά στους 9. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το όπλο Φουρνιέ. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να ξαναμπεί κάποια στιγμή ο Ντόρσεϊ, αλλά να είναι σοβαρός και να μην το παρακάνει. Ο Μπεζέγκοφ να συνεχίσει. Για να δούμε. Αν όχι, να μπει και ο Πίτερς. Ο Γόκαπ κερδίζει φάουλ χαμηλά από τον Ντεκολό. Κάνει την προσποίηση, την έφαγε που λένε ο Γάλλος.
14: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι χάνει γρήγορα διαφορές. Δηλαδή και τους 17 πόντους και τους 20. Δείγμα πόσο καλές ομάδες
13: έχει
14: είναι και οι δύο.
13: Έχει κάποια σερή, ας πούμε, 10-0, τώρα 5-0. Δεν τον αφήνει η Φενέρμπαχτσε να καθιερώσει, ας πούμε, μια διαφορά μεγάλη. Για να δούμε. Φουρνιέ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, φάουλ ξεκάθαρο από τον Νίκολο Μέλη. Στα 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Ημιτελικός Final Four. Telecom Center. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε μαζί στα μεγάλα event. Βασίλης Κατσαρός στην κονσόλα του ήχου. Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά. Και νάτος λοιπόν που βάζει το τρίποντο. Είναι αυτό που μνημονεύσαμε πριν από δευτερόλεπτα, ότι πρέπει να μπει ο Φουρνιέ στο κόλπο του σκοραρίσματος. Και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, γιατί είχε μόνο μία ελεύθερη βολή. 51-39. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Baldwin για τον Χόρτον Τάκερ εκτελεί ξανά. Αυτή τη φορά άστοχος. Αμυντικό rebound από το Φουρνιέ. Τρομερές μάχες στις δύο ρακέτες. Φουρνιέ για τον Γόκα Παπα-Νικολάου. Να ο αρχηγός μόνος του. Του κόβει την μπάλα ο Baldwin, αλλά τη βγάζει εκτός παρκέ.
14: Είδες ο Τάκερ έβαλε ένα τρίποντο. Το επόμενο του το έδωσαν. Δηλαδή δεν πήγε παίκτης. Με σπριτ πάνω του. Δηλαδή να παίξει close out άμυνα.
13: Έχει ένα στα...
14: και το χάσε, δεν έχει αυτό παιδί.
13: Ένα στα 4 ή ένα στα 5. Θα
14: δεν είναι σουτέρ. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι σουτέρ. Και αυτό το ξέρει ο Ολυμπιακός.
13: Σουτέρ δεν είναι, βέβαια.
14: Και παίζει λίγο και με το μυαλό του.
13: Ισχύει. Παναφορά της μπάλας από το Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου. Ωραία η πάσα για το Φουρνιέ. Μπεζέγκοφ για 3 από τη γωνία. Μέσα! 54-31 από τον Μπεζέγκοφ. Αυτός είναι ο Μπεζέγκοφ που θα ήθελε και ο ίδιος να είναι στα Final Four.
14: Φοβερή πάσα του Φουρνιέ.
13: Και καλή κυκλοφορία γενικά. Βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη, τον Σάσα Μπεζέγκοφ, που σκοράρει τον 14ο πόντο του. 2 στα 4 τρίποντα με 4 στα 8 δίποντα. Εύστοχος ο Baldwin από τα 4 μέτρα γενικά. Δεν αστοχεί. 54-41. Ο Γόκαπ τριμπλάρει. Πενάτη κεντρική γραμμή και πασάρι στο Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ο Γόκαπ ποστάρει τον Baldwin, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Είναι δυνατό παιδί. Ο Μπεζέγκοφ βρήκε χώρο, αλλά προτίμησε να πάει προς τα μέσα με τον Μέλι. Λέει up καλάθι από τον Μπεζέγκοφ, που πραγματικά κάνει πάρτι στην τρίτη περίοδο. 56-41, είναι 15.
14: Το θέμα είναι να μείνει μια διαφορά τέτοια.
13: 22 δευτερόλεπτα ακόμη, τα 13 για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Μπεζέγκοφ είναι πάνω στον Baldwin. Εννοείται ότι υπάρχει και άλλος πίσω για παγίδα. Ο Baldwin έξω από το τρίποντο, κάνει τρίπλες, κόβει την μπάλα τα Eric Jones. Πάει στο transition με Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται, σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound, εκτός παρκέ. Και απομένουν 0,3 του δευτερολέπτου. Ο Φουρνιέ έκανε δύσκολο σουτ, είναι η αλήθεια. Ήταν ένα σουτ ενθουσιασμού αυτό που έκανε ο Φουρνιέ. Είναι η αλήθεια. Θα πετάξει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Ο Baldwin είναι άστοχος. Συν 15 για τον Ολυμπιακό στο 30.
14: Κάτι έκανε
13: 56-41.
14: Κάτι έκανε, και το βασικότερο είναι ότι ξύπνησε ο Μπεζέγκοφ. Ότι ο Φουρνιέ παίζει με την εμπειρία του. Και ο Μπεζέγκοφ και ο Φουρνιέ. Εγώ τους πιστώνω ότι δεν εκβιάζουν. Περιμένουν να έρθει το παιχνίδι πάνω τους και δεν πάνε με το ζόρι να οδηγήσουν αυτό το παιχνίδι. Και αυτό είναι σημαντικό. Κάτι που ο Ντόρσεϊ πήγε να το κάνει.
13: Εντάξει, βέβαια ο καθένας έχει και το χαρακτήρα του, έτσι.
14: Ναι, εντάξει.
13: Δηλαδή ο Ντόρσεϊ έχει βάλει σήμερα 15.
14: Μα γι' αυτό είναι ο προπονητής να σου βάλει φρένο.
13: Σωστά.
14: Να σου πει Τάιλερ, έλα, γιατί χάσαμε 10-0.
13: 2 στα 6 τρίποντα ο Ντόρσεϊ, 2 στα 4 δίποντα, 5 σε 6 βολές, 3 rebound με το που κάνει, 2 λαθάκια και 2 κραυγαλαία σουτ. Αλλαγή. Μπαίνει μέσα ο Φουρνιέ με τη μεγάλη εμπειρία. Τα κάνει λίγο πιο σωστά τα πράγματα. Ο Μπεζέγκοφ έχει βρει τον ρυθμό του κυρίως, γιατί δεν το έχει παρακάνει σε καμιά περίπτωση ο Μπεζέγκοφ. σουτάρει όπως πρέπει, σουτάρει με οικονομία, με φιδό, 5 στα 9 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει πολύ ακόμη ο Βεζένκοφ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, όλοι δηλαδή οι πόντοι του είναι με σουτ, 5 rebound, 1 assist, 0 λάθη, γενικά ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει χαμηλά τα λάθη, έχει 6, ενώ η Φενέρμπαχτσε έχει 9 για 9 assist. 25 τα rebound με Νέρμπακτσε, 29 του Ολυμπιακού. Γενικά οι Ερυθρόλευκοι είναι καλύτεροι στους περισσότερους τομείς της στατιστικής. Και στο τρίποντο είναι καλύτεροι, 35% με 7 στα 20. Η Φενέρμπακτσε έχει 26% με 6 στα 23. Χαμός στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ήταν και έπαθαν αρκετοί να βρουν εισιτήριο ή πρόσβαση στο Telecom Center, διότι ακόμα και τελευταία στιγμή η Ευρωλίγκα έστελνε τα αγορασμένα εισιτήρια με λανθασμένα ονόματα, αλλά φαντάζομαι ότι η περίφημη ταυτοποίηση δεν νομίζω να πήρε σάρκα και οστά. Στην πρώτη κατοχή της τελευταίας περίοδου που θα κρίνει και τον νικητή, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σκοράρει για 3, 56-44 από τον Μπιμπέροβιτς. Που έχει τη τελευταία περίοδου που θα κρίνει και τον νικητή, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σκοράρει για 3, 56-44 από τον Μπιμπέροβιτς.

0: που δεν άρεσε τον Baldwin. Δεν άφησε δηλαδή πλεονέκτημα ο Σλοβένος ρέφερι. Έδωσε το φάουλ, την μπάλα απ' έξω για τη Φενέρμπαχτσε με τον Ντέβον Χολ. Ο Baldwin κυνηγείται με τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι ο Μίκα Γιάντουνεν. Ο Φιλανδός είναι ο Μπιμπέροβιτς και ο Χόρτον Τάκερ. Ο Μπιμπέροβιτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Γκολ φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς. Δεν άρεσε αυτό στον Μπαρτζόκα, διότι το φάουλ έγινε νομίζω από τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
1: Ο Μπιμπέροβιτς κρατάει τη Φένερ.
0: Ο Μπιμπέροβιτς βέβαια. Έχει βάλει 14 και τώρα 16. Και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 56-46, 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ελέγχει το μάτς. Απλά πρέπει να διατηρήσει αποφασιστικότητα, σκληράδα και ψυχραιμία για τα επόμενα 9 λεπτά.
1: Για να έχει ένα μαξιλαράκι.
0: Ναι.
1: Για να μην αγχωθεί.
0: Για αυτό είναι το ρήμα. Για να μην αγχωθεί. Η διαφορά μειώνεται στους 9. Έχει ξαναγίνει. Αλλά ο Ολυμπιακός κάθε φορά που μειώθηκε η διαφορά στους 9 βρήκε σκορ. Βέβαια βρήκε σκορ με τον Βεζένκοφ που δεν είναι τώρα στο παρκέ. Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Η πάσα του είναι έξω για τον Πίτερς. Ο Κόρι Τζόζεφ κάνει έτσι μια τρίπλα ζουγκλερική. Ο Τάισον Γουόρντ από τη γωνία. Κοντό το σουτ. Transition παιχνίδι για την Φενέρμπαχτσε. Καλάθι από τον Χόρτον Τάκερ και διαφορά στους 7. Εδώ πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαρή η Ερυθρόλευκη, διότι ο Κόρι Τζόζεφ έτσι πιο πολύ κουτρουβαλάει παρά παίζει. Και ο Τάισον Γουόρντ έκανε ένα πολύ άψυχο τρίποντο. 56-49. Second unit, ρίσκο. Αλλά και τι να κάνει ο Μπαρτζόκας, να παίζει 40 λεπτά με τους βασικούς. Δεν είναι εύκολο. Σου λέει θα ρίξω τώρα τη δεύτερη πεντάδα μου για να έχω φρέσκια την βασική μου πεντάδα στο τέλος, με την ευχή η δεύτερη πεντάδα να κρατήσει μια αλφα διαφορά.
1: Όπως το πήγε στη δεύτερη περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο του παιχνιδιού τώρα, γιατί πια πάμε προς το τέλος, όταν λέμε προς το τέλος, 8 λεπτά και 29 και η διαφορά είναι η μικρότερη από την αρχή θα λέγαμε. Μπράβο. Δεν πιάνουμε το 0-0.
0: Ναι, από την αρχή.
1: 12 ήταν, 12, 17, 20 ήταν τα ορόσημα,
0: ναι,
1: μέχρι τώρα. Και 15
2: μικρό, στο... μικρό time out διαφημιστικό.
3: Era Sport 101,8.
4: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Τι σέντερο αμέσως.
0: Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η αθλητική ψηλή του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο Σιπαρόντες και ο Ολυμπιακός κρέμεται από τον Μιλουτίνοφ. Γιάννη, αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε ο Ταϊρικ Τζόουνς, ούτε ο Ντόντα Χολ έχουν παίξει καλά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με οξυδερκείς ψηλούς και ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να υστερεί σε αθλητικότητα, αλλά τουλάχιστον ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο φάσμα των αρμοδιοτήτων του. Βάζει τώρα και τις βολές. 58-49. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ντέβον Χολ για τον Baldwin. Τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Baldwin. Βρίσκει τον Ντέβον Χολ. Η πάσα του είναι για τον Baldwin. Σου τριών πόντων από τον Αμερικανό άστοχο. Αμυντικό ριμπάντ από τον Μιλουτίνοφ. Που σαν κύκλοπας έχει σκεπάσει την μπασκέτα.
1: Σε αυτό είναι τέλειος ο Μιλουτίνοφ.
0: Με 6 rebound.
1: Σε αυτό είναι τέλειος, έτσι. Προηγουμένως του χρόνου.

0: τελειώσαμε, ότι επιθετικά δεν γυρίζει να δει το καλάθι, ενώ είναι δύο τόσο όπως είναι.
1: Passion Ward παίζει με τον Μπιμπέροβιτς. Γυρίζει, αστοχή, επιθετικό rebound και
0: φάλει ο Μιλουτίνοφ.
1: Το κερδίζει ο Μιλουτίνοφ. Πάρα πολύ καλός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, δικαιωματικά στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για φέτος. Και σήμερα, παρότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς με πολύ μπασκετικό ξύλο, ο Μιλουτίνοφ έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα κομμάτια, δεν έχει πάρει πολλές μπάλες, είναι η αλήθεια. Ένα στα τρία έχει κάνει δίποντα. Έχει πετύχει 4 πόντους, διότι έχει και 2 στις 2 βολές. Αλλά προσπαθεί όσο μπορεί, ειδικά στα rebound. Τώρα πασάρει την μπάλα για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ κάνει ντουέτο με τον Ντέβον Χολ. Ο Φουρνιέ θα πάρει σούτ τριών πόντων από την κορυφή και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Έβαν Φουρνιέ. Μεγάλο τρίποντο πραγματικά από τον Γάλλο. 61-49 και time out από τον Γκασικεβίτσιους. Δεν περιμένει.
0: Λερναία ύδρα Ολυμπιακός. Δηλαδή.
1: Καλά πάντα ήταν φέτος.
0: Ναι, αυτό το λέω. Το επιβεβαιώνει όμως σε κρίσιμο μάτς. Γιατί είπαμε, ξεκίνησε Ντόρση. Συνέχισε ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Μπήκε στο Βεζέκοφ.
1: Μπήκε και ο Φουρνιέ ήταν σταθερά καλά.
0: Σταθερά καλά, αλλά έχει βάλει δύο τρίποντα σε σημείο, σε κρίσιμα σημεία. Δηλαδή όταν οι διαφορές ήταν μονοψήφιες. Οπότε ο Ολυμπιακός
1: δεν είναι εύστοχο σήμερα, 2-6, αλλά και τα δύο σημαντικά.
0: Το μεγάλο credit του Ολυμπιακού είναι η άμυνα. Γιατί αυτό που είπε, το ξαναλέω, το έχει πει πολλές φορές ο Μαρτζόκας, ότι στην επίθεση θα τη βρούμε την άκρη. Μα ο ένας με ο άλλος.
1: Σωστό.
0: Οπότε 61-49 δεν πιέστηκε πολύ υπεραιτέρω από τις 7 πόντους ο Ολυμπιακός, γιατί βρήκε τις απαντήσεις. Ο Μιλουτίνοφ εδώ έχει ψώσει ανάστημα και είπαμε μπορεί επιθετικά να μην έχει πάρει φάσεις να τις τελειώσει, αλλά πραγματικά στα rebound και στην άμυνα, γιατί και αυτή είναι μια θεωρητικά αδυναμία του, αλλά είναι παντού και φοβούνται και κάνουν split out όταν το βλέπουν μπροστά τους η υπέθεση Φενέρβαξε.
1: Για να δούμε. 7,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Έχουμε συνηθίσει να λέμε για το φινάλε του θρίλερ, αλλά σήμερα μέχρι τώρα τουλάχιστον θρίλερ δεν το λες. Το λες μια κυριαρχία του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο ποσοστό του παιχνιδιού και των επιμέρους κατηγοριών. 61-49, Ντεκολό για τον Γιάν Τουνέν, εκτελεί. Δεν τα καταφέρνει, ο Ντεκολό προσποιείται, ξανά για το Φιλανδό, σούτριον πόντων ούτε τώρα, μάχη για το rebound, επιθετικό rebound, τρίτο τρίποντα από τον Γιάν Τουνέν, ούτε αυτό, 0-3.
0: Φάουλ.
1: Και εδώ υπάρχει αμυντικό rebound επιτέλους για το Φουρνιέ.
0: Έχει κάνει φάουλο Γιάν Τουνέν στον Φουρνιέ, τον τράβαγε με τα δύο χέρια.
1: Και που έκανε φάουλ όμως, η απειρία του από Final Four δείχνει το 0-3 μέσα σε μια φάση. Φουρνιέ. Πάει μέχρι μέσα, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον. Θέλει να πασάρει.
0: Την πέταξε, κοίταξε, την μπάλα,
1: ναι, κοίταξε την μπάλα. Κοίταξε το Στεφάνι για να εκτελέσει. Και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Τι είπες τώρα.
0: Το πιθανότερο, ναι.
1: Πρόλαβε να γυρίσει στον αέρα. Και θα έχει δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές ο Χόρτον Τάκερ. Άρα πάλι την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους 9. Ο Τάκερ, ο οποίος έχει 13 πόντους με 1 στα 5. Ο Μπιμπέροβιτς έχει 17 με 4 στα 8. Συνολικά η Φενέρμπαξε 7 στα 27 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός 8 στα 23. Είναι όμως καλύτερος στα rebound, 32-28. Και είναι και καλύτερος στα δίποντα. Με λίγο έτσι κόπο, η δεύτερη βολή του Χόρτον Τάκερ βρίσκει διχτάκι. 61-51. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο πρώτος ημιτελικός του φετινού Final Four. Και η τρίτη βολή μέσα από τον Τάκερ. Και τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Ντέβον Χολ στη θέση του Ντεκολό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και επιμένει. Έχει κάτι ο Γουόκαπ. Επιμένει με Κόρι Τζόζεφ. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί δεν έχει θέλξει κιόλας. Όχι ότι έχει κάνει κανένα φοβερό λάθος. Τώρα προσπαθούν να του κλέψουν την μπάλα, την διατηρεί. Πίτερς θα πάει μέχρι μέσα, λέει. Απέπτωχο. 63-52 από τον Άλεκ Πίτερς, που συνήθως δεν κατεβάζει την μπάλα στο παρκέ για να τελειώσει με λέει. Απαλά σουτάρει. Τώρα όμως βρήκε το χώρο και εκτέλεσε. 63-52 από τον πάρα πολύ καλό Άλεκ Πίτερς. Χόρτον Τάκερ εκτελεί από μακριά. Αστοχή, rebound αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ που δίνει ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό το rebound.
0: Σιγουριά στα rebound.
1: Σωστό. Και η μπάλα πηγαίνει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει για τον Πίτερς. Αν το βάλει αυτό. Σκοράρει! 66-52 από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι τρομερός σήμερα και του αξίζουν τα εύσημα. Έχει σκοράρει 12 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα, 3 στα 3 τίποντα. Ο Αμερικανός, 16 ο Βεζένκοφ, με πολύ καλά ποσοστά και αυτός. Baldwin. Ο Baldwin προσπαθεί να σπάσει την παγίδα, δίνει στον Μπιμπέροβιτς, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που έχει πλέον 8. 66-52, ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού. Με συν 14 ερυθρόλευκοι. Ο Φουρνιέ και playmaker και shooting guard τα πάντα κάνει. Βοηθάει και τον Κόρι Τζόζεφ. Θα πάει μέχρι μέσα. Lay up άστοχα από τον Εβαν Φουρνιέ. Αμυντικό rebound από τον Μπιμπέροβιτς που κάνει μια αραχία για να περάσει από τον Γάλλο. Μέλι για τον Μπιμπέροβιτς. Προσποιείται έξω για τον Χόρτον Τάκερ. Μόνος του Αμερικανός άστοχος. Rebound από τον Ντέβον Χολ. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί και από μακριά. Αστοχή και αυτός. Γενικά αυτά που κάνει η Φενέρμπακτσε είναι κινήσεις πανικού.
0: Από το τρίποντο πάει, ναι,
1: και μόνο από το τρίποντο. Κανείς δεν μπαίνει μέσα. Όλοι τρέμουν τον Μιλουτίνοφ. Σουτάρουν ακατάπαυστα τρίποντα και αστοχούν οι Τούρκοι. Τούρκοι τώρα τρόπος του λέγει. Ελάχιστοι είναι στη δωδεκάδα. Ενώ εδώ κερδίζει το φάουλ ο Τάισον Γουόρντ. Η Φενέρμπακτσε σουτάρει με κάτω από 25% τρίποντο. 7 στα 28 και μπορεί να γράψει κι άλλα η στατιστική.
0: Ο φίλος. Το ζήταγες.
1: Ποιος μπήκε, ο Τόμας Γκόκαπ. Ναι, γιατί ξέρεις.
0: Εντάξει, θα τον έβαζε.
1: Το κράτησε πολύ ώρα.
0: Όχι.
1: Μέσα τον Τζόζεφ.
0: Όσο μπορούσε, γιατί.
1: Δεν πήγε άσχημα.
0: Γιατί κάνει, ξέρεις, μοιράζει και τον χρόνο.
1: Ναι, δεν πήγε άσχημα.
0: Μα δεν έχασε την μπάλα. Ακόμα και εκεί που λες ότι μπερδεύτηκε.
1: Έκανε δύο κλεψίματα, μηδέν λάθη.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: δεν,
1: και μηδέν ασίστ.
0: Ναι, δεν έχει κάνει λάθος.
1: Και μηδέν πόντους. Έκανε τα βασικά. Ο Τάισον Γουόρντ πάει μέχρι μέσα στο κι, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Πίτερς λέει στο Ράντοβιτς ότι κάποιο χέρι τράβηξε το Στεφάνι.
0: Μπορεί να το δούνε κιόλας.
1: Ναι, και ότι,
0: γιατί κάνουν σε σκέψη.
1: Ναι, και ότι θα πρέπει να μετρήσει το καλάθι από τον Τάισον Γουόρντ. 66-52, 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του μάτς, για το τέλος του ημιτελικού, απέναν Ολυμπιακό ο οποίος φαινόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, και το έλεγε και ο Γιάννης, το μετέφερα και εγώ, ότι πάταγε πολύ καλύτερα στα πόδια
0: Challenge
1: του
0: ο Μπαρτζόκας.
1: Από άλλες
0: οι διαιτητές
1: χρονιές,
0: επειδή δεν μπορούν τώρα να πάνε να το δουν. Ο Μπαρτζόκας κάνει challenge για αυτό που είπε ο Κώστας, ότι κάποιος τράβηξε το διχτάκι, θέλει να μετρήσει και να πάει και μια βολή, δηλαδή να χρεωθεί το καλάθι. Καλό challenge για τον Μπαρτζόκα, γιατί
1: πάτε
0: είναι
1: το momentum, είναι μια στιγμή, βέβαια.
0: Μια στιγμή που το κάνει time out.
1: Ναι, βέβαια, και ξεκούραση και τα λοιπά. Ο Φουρνιέ εντωμεταξύ ζει τον ημιτελικό και συμμετέχει και με την κερκίδα και τα λοιπά, με τις γροθιές του στιγμένες. 66-52, ο Βεζένκοφ έχει αποβάλει κάθε πίεση στην στιχομηθή αυτή με τον Ανδρέα Γκατζούλη, τον γυμναστή του Ολυμπιακού, και με χαμόγελο του λέει κάποια πράγματα στο αυτή. Ο Μπαρτζόκας και αυτός από την εξέλιξη του μάτς, και όχι ακόμη από την έκβαση, αλλά από την εξέλιξη, δείχνει ήρεμος τον πάγκο του.
0: Γενικά και είναι ήρεμος σήμερα. Δεν ξέρω αν η εξέλιξη τον πήγε έτσι, αλλά πολλές φορές όταν νιώθεις. Τι έγινε, πέτυξε. Δεν είδα.
1: Μετράει. Για να δω, μετράει.
0: Μετράει,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Μετράει. Ναι, 68-52. Και ο Τάισον Γουόρντ έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς. Και παρότι εμείς είμαστε φιδωλοί σε τέτοια σχόλια, το λέω με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Θα είναι δηλαδή ένα μπασκετικό θαύμα, ας πούμε, για τη Φενέρμπακτσε, και ένας μπασκετικός εφιάλτης για τον Ολυμπιακό αν γυρίσει αυτό το μάτς, που τώρα πήγε στους 17 με την ελεύθερη βολή του Τάισον Γουόρντ. 69-52, 4,5 λεπτά ακόμη χωρίζουν τον Ολυμπιακό από τον τελικό του Final Four. 9 η ώρα σήμερα, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Baldwin, τον μαρκάριο Tyson Ward. Ο Baldwin εκτελεί από μακριά και ευστοχή, παρότι δεν είναι και ο πιο δεινός σουτέρ τριών πόντων. Σκοράρει, 69-55, η διαφορά στους 14. 4 λεπτά ακόμη, θέλει προσοχή, Tyson Ward. Έξω από τον τρίποντο δίνει στον Wokap. Μιλουτίνοφ δεν απειλεί, έξω από τον τρίποντο δίνει στον Tyson Ward. Ο Ward βρίσκει διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, σκοράρει! Δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ward, που δίνει τα πάντα στην άμυνα και στην επίθεση τα πηγαίνει μια χαρά.
0: Πες μου ένα παίχτη,
1: 9 πόντους.
0: Πες μου ένα παίχτη του Ολυμπιακού που δεν έχει δώσει κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή αν εξαιρέσεις το Hall που μπήκε λίγο και δεν προλάβει κιόλας.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Ακόμα και ο Tyreek Jones έβγαλε 2 deflection.
1: Ξέρεις ποιος δεν πρόσφερε όσο θα μπορούσε, ο McKissick.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί οι δύο δηλαδή. Ο Colson εκτελεί από τη γωνία στοχή αμυντικό rebound από τον Peters. 71-55. Τα τρίποντα της Φενέρμπαχτσε 7-31. Κάτω από 23%. Ολυμπιακός 9-24. 37,5. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το χρεώνεται ο Tyson Ward.
0: Και πρόσεξε, χωρίς Dorsey, χωρίς Dorsey και χωρίς Παπα-Νικολάου. Για να δείξουμε αυτό που λέμε, ότι ο Ολυμπιακός φέτος πέρα από όλα τα λέει και βάθος.
1: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, είπαμε να το βγάλει τον Dorsey, αλλά τον έβγαλε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και τον έβαλε στο ψυγείο.
0: Καλά του έκανε.
1: Λοιπόν, ο Μέλι εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος.
0: Και όσο παίζουμε τρίποντα, νομίζω ότι είναι σαν να υπογράφουν την αποκαθήλωση, γιατί
1: ισχύει, βέβαια.
0: Είναι αποκαθήλωση. Αν
1: είναι
0: το...
1: η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρμπαχτσε στο Αμπου Ντάμπι. 3 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Ward τριμπλάρει μπροστά από τον Baldwin. Βρίσκει χώρο, πασάρει στο Μιλουτίνοφ, έξω για το Φουρνιέ. 2 δευτερόλεπτα εκτελεί, είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Ward. Νέα προσπάθεια από τον Μιλουτίνοφ. Γίνεται ένα κομφούζιο και νικητής βγαίνει ο Χόρτον Τάκερ. Πασάρει διαγώνια για τον Baldwin, τα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα.
0: Κοίταξε.
1: Για 2 ελεύθερες βολές από το σπρόξιμο του Peters.
0: Το καθαρό μυαλό που λείπει από τη Φενέρ φάνηκε ακόμα και σε αυτή τη φάση. Ο Baldwin, αν κρατούσε λίγο την προσπαθούσε να μείνει ισορροπημένος, μπορούσε να πάρει goal foul. Αλλά το
1: δεν
0: κάνε...
1: πάτησε καλά όμως.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι δείχνει και μία απογοήτευση στο πρόσωπό του ο Baldwin.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ.
1: Σου λέει δεν γυρίζει. Η πρώτη βολή μέσα, 71-56, 2-50 για να τελειώσει ο ημιτελικός. Ποτέ δεν έγινε thriller, ποτέ δεν είχε δράμα, ποτέ δεν έσπασαν καρδιές στο Telecom Center. Εάν ολοκληρωθεί έτσι αυτό το απόγευμα στο Μαρούσι, θα λέμε ότι κυριάρχησε η μία ομάδα εναντί της άλλης. Και αυτή η μία ομάδα είναι Ολυμπιακός σήμερα. 2-40 για το τέλος. 71-56. Έχασε τη δεύτερη βολή. Ο Baldwin, Tyson Ward για τον Φουρνιέ.
0: Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Εννοείται
0: πως όχι. Και με τον χρόνο.
1: Φυσικά. Ο Ward για τον Μιλουτίνοφ. Η πάσα του δεν λαμβάνεται σωστά από τον Σέρβο.
0: Να ο Dorsey.
1: Να και ο Dorsey.
0: Μόνος του βγαίνει ο Ward, ο οποίος έδωσε πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια στον Ολυμπιακό. Με την ενέργειά του.
1: Νομίζω τώρα τον ζεσταίνει ο Μπαρτζόκας τον Dorsey για τον τελικό. Δηλαδή σου λέει εντάξει, έκανε δύο κουτουράδες, ξαναμπες τώρα μέσα για να κλείσει το μάτς. Ο Χόρτον για τον Baldwin. Ο Baldwin κόβεται από τον Thomas Wokap. Υπάρχει και ένας μικρός τραυματισμός, μια σύγκρουση μάλλον, να μην προδικάσουμε τι είναι, μεταξύ Baldwin και Dorsey.
0: Κοίταξε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Σηκώνεται όμως.
0: Έτσι όπως το λες, το πιο σημαντικό είναι να μην χτυπήσει κανείς.
1: Αυτό, βέβαια, βέβαια. Πήγε δυναμικά ο Wokap για να κόψει ψηλά τον Baldwin. Κέρδισε το φάουλ ο Αμερικανός. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 71-56. Στρογγυλό 15 για τον Ολυμπιακό. Με 2-22 για να τελειώσει το μάτς. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Baldwin βρίσκει στόχο. 71-57. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμη ο άσος της Φενέρμπαχτσε. Έχει 11 πόντους. 16 ο Χόρτον Τάκερ, 17 ο Μπιμπέροβιτς. Τίποτα άλλο δεν πήρε η ομάδα του Σάρας. Άστο και δεύτερη βολή, Πετάγεται πολύ ψηλά ο Φουρνιέ.
0: Για την ακρίβεια την έβγαλε ο Φουρνιέ. Απλά κοιτούσα τον χρόνο και δεν βλέπω ότι κανένα παίκτη του Ολυμπιακού. Γιατί πάμε για τελικό. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν έχει παίξει πάνω από 23 λεπτά.
1: Στα κόκκινα, ναι, αυτό.
0: Ναι, δεν έχει φτάσει στο 30 καθόλου. Σωστό. Ούτε καν το 25.
1: Βέβαια. Walk up για τον Πίτερς. Εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Και είναι σου όχι. Τριώνει δύο. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Θα το ξαναδεί ο Περούγκα. Δεν είναι σίγουρο. 74-57. Εκτός και αν είναι δίποντο και πάει 73-57. Πάντως είναι μεγάλο σουτ από τον Άλεκ Πίτερς.
0: Είναι μεγάλη εμφάνιση
1: από τον Άλεκ. Είναι σουτ ψυχολογίας. Είναι ένας καταπληκτικός Πίτερς. Είναι ένας Πίτερς που δείχνει είναι ότι μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο ακόμα και σε μεγάλα μάτς. Νωρίτερα
0: κοιτάνε το προηγούμενο
1: βλέπουν και βλέπουν ένα μακρινό σουτ του Baldwin.
0: Παντζουρλισμός στις εξέδρες.
1: Πάταγε ξεκάθαρα ο Αμερικανός.
0: Άρα θα αφαιρεθεί πόντος.
1: Πάντως έχουν το βλέμμα τους οι διαιτητές στη φάση του Baldwin και όχι του Peters. Άρα το 74-57 παραμένει μη γίνει και 74-56 αν μειωθεί και ένας πόντος της Φενέρμπαχτσε. Πάντως μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο,
0: νομίζω,
1: το οποίο δεν είναι και τόσο κλάτς.
0: Επειδή σε συνέχεια αυτό που έλεγες για τον Άλεκ Πίτερς, νομίζω ότι τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό είναι μεγαλύτερη του εμφάνιση σε σημαντικό παιχνίδι.
1: Σωστά. Βέβαια. Φοβερή εμφάνιση, έχει 17 πόντους με 100%. 4 στα 4 δίποντα, 3 στα 3. Τρίποντα χωρίς βολές, όπως και ο Βεζένκοφ. Έχει πάρει 2 rebound,
0: άρα,
1: έχει μία assist και 0 λάθη.
0: Δεν είναι Βολέγκοφ σήμερα.
1: Όχι. 74-56, τελευταίο δίλεπτο του ημιτελικού. Στο Telecom Center έκοψαν πόντο από τη Φενέρμπαχτσε. Πάταγε ο Baldwin. 74 λοιπόν, 56 και όχι 57.
0: Στους 18 η διαφορά.
1: 18 η διαφορά.
0: Νομίζω ότι...
1: Όχι, νομίζεις. Εδώ και ώρα.
0: Αφού με ξέρεις ότι είμαι πάντα...
1: Εδώ και ώρα. Ο Νίκολο Μέλη εκτελεί για 3 και αστοχή.
0: Επιμονή στα τρίποντα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν είχαν άλλο τρόπο. 11 rebound ο Μιλουτίνοφ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σέρβο στα rebound. Walk up. Σε μια από τις τελευταίες κατοχές του ημιτελικού. Τόμας Walk up παίζει με τον Ντεκολό. Ο Ντεκολό, ο οποίος δεν θα φτάσει τελικό στη δύση της καριέρας του. Θα μείνει στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό. Πάει να κλέψει την μπάλα, ο Φουρνιέ δεν τα καταφέρνει. Baldwin. Ο Baldwin για τον Μέλη. Καρφώνει 74-58. Αλλά αυτή η διαφορά είναι ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός έχει στο τσεπάκι του το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής. 9 η ώρα με αντίπαλο τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω την αίσθηση ότι η Βαλένθια θα αποκλείσει το μεγάλο όνομα. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ με 11 δαχτυλίδια, με 11 τίτλους στην Ευρωλίγκα. Ο Ντόρσεϊ χωρίς ισορροπία θα αστοχήσει, αλλά έρχεται με follow ο Μιλουτίνοφ για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. 76-58. 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Εννοείται ότι απέναντι στην καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός έβγαλε τρομακτικές άμυνες και κράτησε τη Φενέρμπαχτσε στους 61, διότι τώρα έβαλε τρίποντο ο Μέλη. Ο Ντεκολό παίζει αρκετά σκληρά στο τελευταίο δίλεπτο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κόντεψε να χτυπήσει το Φουρνιέ, το άφησαν οι διαιτές. 22 δευτερόλεπτα ακόμη, Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά και θα σκοράρει από τα 10 μέτρα το τρίποντο του Φουρνιέ. Το ήθελε αυτό το τρίποντο. 79-61. Και νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ, εκτός αν βάλει τρίποντο ο Baldwin. Η μπάλα στα χέρια του Μιλουτίνοφ. Τελικός για τον Ολυμπιακό. 79-61. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός σε τελικό.
0: Από το 2023 που το έχασε από το καλάθι του Γιούλ.
1: Ακριβώς, το Κάουνας.
0: Το Κάουνας.
1: Άρα επιστρέφει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι ο 10ος τελικός της ιστορίας του. Έχει πάρει 3 τρόπαια και έχει χάσει 6.
1: Τελικό σκορ 79-61. Πιστικά, δυναμικά, κυριαρχικά, χωρίς να αγχωθεί ποτέ. Και ακόμα και όταν η Φενέρμπαχτσε έκοψε τη διαφορά σε μονοψήφιες τιμές. Να και τα συγχαρητήρια του Γιασικεβίτσιους, στον Νίκο Λεμπενιώτη, στον Γιώργο Αγγελόπουλο, στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στον Γιώργο Σκινδύλια. Εδώ δείχνει κλάς, δείχνει χαρακτήρα και επίπεδο ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε.
0: Δεν είχε τοξικότητα.
1: Όχι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν φαντάζομαι οι Ισπανοί να μας το χαλάσουν.
1: Δεν νομίζω κι εγώ. 79-61 είναι το τελικό σκορ για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ είχε 2 πόντους αλλά με 5 assist και 5 rebound. 10 Ward με 3 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Tyson Ward. Δεν έχει τέτοια εμπειρία σε τέτοια μάτς και όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Ακούμε και Coldplay για τους παίκτες του Ολυμπιακού που είναι στο κέντρο του κηπέδου. 16 ο Βεζένκοφ με 5 rebound, 2 στα 4 τρίποντα. Παπα-Νικολάου είχε 2 rebound, 1 assist. Ο Τόρση 15 με 2 στα 6 τρίποντα. Ο Πίτερς τρομερός 17, 4 στα 4 τρίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist, 0 λάθη από τον φοβερό Πίτερς σε ένα από τα τελευταία ευρωπαϊκά μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 6 ο Μιλουτίνοφ με 13 rebound, φοβερός ο Σέρβος, κύκλοπας. Ο Κόρι Τζόζεφ συμμετοχή όπως και ο Ντόντα Χολ. Μία βολή ο Μακίσικ, 2 Jones και 10 από τον Εβαν Φουρνιέ με 3 στα 8 τρίποντα, 4 rebound και 4 assist από τη Φενέρμπαχτσε. 10 Baldwin με 6 assist, 7 ο Μέλι, 16 ο Χόρτον Τάκερ με 1 στα 7 τρίποντα. Ο Τεκολό 6, 17 ο Μπιμπέροβιτς με 4 στα 9 και 6 rebound. Ο Μπιτίμ συμμετοχή ο Γιάντουνεν άποντος με 0 στα 5. Ο Τέβον Χολ άποντος με 0 στα 3. Ο Σίλβα της ΑΕΚ έπαιξε 8 λεπτά αλλά δεν σκόραρε. Μάλλον όχι, είχε ένα καλάθι. Ο Κόλσον και αυτός άποντος σε 5,5 λεπτά. Άρα η άμυνα του Ολυμπιακού πήγε περίφημα σε πάρα πολλούς παίκτες. Και ο Κέμ Μπίρτς δεν έπληξε τον Ολυμπιακό. Είχε μόνο 3 πόντους με 4 rebound. Επομένως, τελικό σκορ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πρόκριση με πολύ πιστικό τρόπο σε ένα κατάμεστο, σχεδόν κατάμεστο Telecom Center για τον Ολυμπιακό. 79-61. Τα ξαναλέμε και σε λίγο, έτσι Γιάννη, όταν θα έχουμε και συνεντεύξεις τύπου και οτιδήποτε μπορεί να ακουστεί, διότι σε ακριβώς μία ώρα και 7 λεπτά είναι ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Real Madrid και Valencia. Συνεπώς θα ξαναλέμε, κύριε, σε λίγο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Τα λέμε, βέβαια, οτιδήποτε άλλο προκύψει. Μεικτείες ζώνες και αυτά, τα παιδιά είναι εκεί παρόντα. Δημήτρη, λέγε.
3: Λοιπόν, δίκαιος νικητής Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε.
2: Εντελώς.
3: Φάνηκε ο Ολυμπιακός να έχει και περισσότερους τρόπους από τη Φενέρ για να κερδίσει. Και εγώ νομίζω, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, το ξεκίνημά του έδειξε στη Φενέρ ότι σήμερα δεν κέρδιζε. Εγώ αυτό καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το 10-0 και αυτή η άμυνα, ειδικά πάνω στον Χόρτον Τάκερ, που ήταν ευδέλα κάποιος πάνω του, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στη Φενέρ ότι ό,τι και να κάνει στη συνέχεια δεν θα κερδίσει. Εγώ αυτό κατάλαβα από τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
2: Μια και μιλάς για Τάκερ, είναι απλό. Δηλαδή, 16 πόντους μεν, αλλά σε 30 λεπτά και 32 δεύτερα. 16 πόντους. 3 στα 4 δίποντα με αίμα και κόπο. Έτσι, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 7 τρίποντα. Δεν νομίζω ότι έκανε κατάχρηση στο τρίποντο, γιατί δεν το έχει το τρίποντο.
3: Είναι αυτό που λέγαμε στο pre-game, το ημιτελικό. Απλά του το έδινε και ο Ολυμπιακός.
2: Του το έδινε, μπράβο, του έπεσε άντερ. 7-8 βολές. Εντάξει, ο καλύτερος παίκτης ήταν θεωρητικά με 23 στην αξιολόγηση του PIR, αλλά με 23 πόντους. Ναι, αλλά 7 rebound, 3 assist, δεν ήταν αρκετός. Για μένα ήταν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, το πρώτο σκληρό μέχρι ξύλου μπασκετικού ξύλου, το πρώτο δεκάλεπτο το μάτς που είπε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, απόψε θα κερδίσω εγώ. Αυτό, πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ο X-Factor του πρώτου ημιχρόνου και γενικά θα έλεγα στον αγώνα η έκπληξη ο Πίτερς, και στο δεύτερο πήρε μπροστά ο Βεζένκοφ. Έτσι, και η άμυνα γενικότερα του Ολυμπιακού. Αυτά.
3: Νομίζω έχεις δίκιο ότι ο Ξυφάδο ήταν ο Πίτες, και νομίζω και στο τελευταίο δεκάλεπτο, Βαγγέλη, νομίζω ότι ο Μιλωτίνο θα απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος rebound.
2: Ναι, μόλις εντάξει.
3: Τώρα, δηλαδή, τώρα πήρε 13 rebound.
2: 13 rebound, πήρε 13 rebound, 3 επιθετικά, 10 αμυντικά.
3: Και είναι αυτό ότι δεν χρειάζεται ο Μιλωτίνο να σκοράρει πολύ για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. με τα rebound που πήρε, αλλά και με την παρουσία του, έκανε τη διαφορά. Και ένα εντυπωσιακό στατιστικό, Βαγγέλη, είναι ότι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν είναι και πιο αθλητικός και ξέρουμε ότι ίσως και να κουράζεται και εύκολα, είχε το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή, με 26 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Και ναι. μετά ακολουθεί ο Γόκαπ με 26 λεπτά. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι μοίρασε μεν ο Μπαρτζόκας το χρόνο στους υπόλοιπους παίχτες, όμως. Αυτός που πραγματικά του έκανε τη διαφορά, νομίζω, είναι ο Μιλουτίνοφ.
2: Είπες κάτι την ώρα που είχαμε κλειστά μικρόφωνα, τα παιδιά μετέδιδαν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δίψα του Ολυμπιακού.
3: Φάνηκε.
2: Είχε μεγαλύτερη δίψα για την νίκη. Είναι απλά πράγματα. Το μάτι του γυάλισε, ρε παιδί.
3: Και σε αυτά τα παιχνίδια καταλαβαίνεις. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός σε κάθε νίκη που έκανε στις λεγόμενες διεκδικήσεις της μπάλας, έβλεπε τους παίκτες να πανηγυρίζουν για την κάθε κατοχή.
2: Ναι.
3: Και αυτό νομίζω σε αυτά
2: τα. Στις άμυνες. Το ίδιο έκαναν και όταν έπεσαν μια καλή άμυνα πάνω στα του της Φενέρ. Πραγματικά γυάλιζε το μάτι του Ολυμπιακού. Πολύ καλή τακτική από τον Μπαρτζόκα. Πάρα πολύ καλή τακτική, ειδικά πάνω στον Τάκερ. Πάρα πολύ καλή τακτική. Του δίνε το σουτ. Έβρισκε έναν και δύο κοντούς απέναντί του. Όταν κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση του πρώτου. Και γενικά ο Ολυμπιακός επανάξια είναι στον τελικό. Είναι ο 10ος τελικός του.
3: 10ος τελικός.
2: Θέλει την τέταρτη κούπα.
3: Τέταρτη κούπα της ιστορίας.
2: 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος. Θα είναι η Βαλένθια
3: ή η Ρεάλ.
2: Ή θα είναι η Ρεάλ.
3: Για να δούμε.
2: Θα κάνουμε μια μικρή έτσι αναφορά και στον τελικό μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη συνεντεύξη τύπου και όλα αυτά. Απλά για να φέρουμε, τις διαφορές που υπάρχουν με τις δύο ομάδες. Δηλαδή, μάλλον τα στατιστικά που υπάρχουν. Ο Γιοντόρσε ήταν εκείνος ο οποίος άναψε το φιτίλι στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ξεκίνησε το χώρο.
2: Έτσι, δύο τρίποντα νομίζω και αναδίποντο. Πόσο είχε 11 πόντους στο
3: πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Μεγάλη ιστορία. Εντάξει, είχε πάρα έδειξε σήμερα για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός ότι στην επίθεση έχει πάρα πολλές δυνατότητες.
3: Και λύσεις, έτσι.
2: Και λύσεις.
3: Πάρα πολλές
2: λύσεις. Και εναλλακτικές λύσεις.
3: Ναι. Δηλαδή, είδαμε ότι ο Βεζένκοφ, σου θυμίζω, Βαγγέλη, ότι είχε πετύχει μόλις 2 πόντους το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς με 16. Όμως τους πόντους του, ο Πίτερς ήταν πολύ σημαντικός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πέτυχε,
2: αυτό το πέτυχε
3: εννέα πόντους. Και μετά είδαμε ότι και ο Γόρτ στη συνέχεια ανέβασε και αυτός την επιθετική του παραγωγικότητα. Ο Φουρνιέ έδωσε το στίγμα του και αυτός με την εμπειρία του. Και πολύ σημαντικό ότι ο Φουρνιέ, ένας κατεξοχήν σκόρερ, ο Γόκα 5 assist, 4 ο Φουρνιέ, που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν βρίσκει πολλά ανοιχτά σου, το Φουρνιέ θα τη δώσει την μπάλα, δεν θα την κρατήσει. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε.
2: Και 4 rebound, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι έχει. Ότι την άκρη, όπως έχει πει ο κ. Μπαρτζόκας, θα την βρει στην επίθεση, όμως νίκησε νομίζω στο παιχνίδι.
2: Νίκησε
3: τη Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι της, νομίζω.
2: Έδειξε από το πρώτο λεπτό τη διαθέση του Ολυμπιακού.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Έτσι.
3: Και είναι πολύ δίκαιη η νίκη του. Και είναι άξια στον τελικό. Και για να δούμε, Βαγγέλη, αν θα σπάσει και την κατάρα τη πρώτη θέση τώρα Ολυμπιακό.
2: Αντίθετα, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
3: Αν θα τη σπάσει την κατάρα.
2: Από την άλλη πλευρά, πραγματικά δεν βρήκε λύσει ο Σάρας.
3: Όχι, δεν βρήκε. Είχαμε πει και στο.
2: Με 8 στα 36 τρίποντα δεν πας πουθενά. Με 22,2. 8 στα 36. Και φαντάσου, Δημήτρη, έκανε 36 προσπάθειες για τρίποντο και 26 για δίποντο.
3: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ τώρα.
2: Απίστευτο. 10 προσπάθειες παραπάνω για τρίποντο. Είναι. Αυτό είναι ένδειξη και απογοήτευσης. Και μάλλον έλλειψης λύσεων. Θα σου τώρα παίξω μπάσκετ και μπει, μπάσκετ μειώσω. Αυτό.
3: Ναι, και σου θυμίζω ότι σε μία επίθεση μόνο ο Γιάντονεν επιχείρησε 3 τρίποντα. Θυμάσαι που το βλέπαμε το παιχνίδι.
2: Καλά, 0-5. Ο Γιάντονεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έτσι. 0-5 νομίζω τρίποντα και τίποτα άλλο. Και ένα και μία assist. Αυτή ήταν η προσφορά.
3: Δηλαδή, μόνο ο Μπιμπέροβιτς ήταν καλός. Πέτυχε 17 πόντους και λίγο στο δεύτερο μήχρονο ο Χόρτον Τάκερ με 16. Νομίζω οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ούτε ο Χολ. Ο Χολ τώρα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη για τη Φενέρ και σε άμυνα και σε επίθεση έμεινε στο 0.
2: Και μεταξύ μα του έκανε πλάκα ο Μιλουτίνοφ στου ψηλού. Του ψηλού του Ολυμπιακού του έκανε πλάκα ο Μιλουτίνοφ μόνο του σήμερα.
3: Δεν μπορούσα να τον κοιτάξω νομίζω στα μάτια
2: ψηλού. 8 λεπτά και 13 το βαρύ πυροβόλιο. Όχι, ο Μπίρτ ήταν αυτό. 8 και 13 λεπτά με 3 πόντου, με 4 rebound. Ο Κρις Σίλβα 8 λεπτά και αυτός και 3 με 2 δευτερόλεπτα 2 πόντους και ο Νικολό Μέλη 32 λεπτά 23 δεύτερα με 7 πόντους, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα και 4 rebound. Αυτά. Διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ακούτε Era Sport.

0: στον Κώστα Σωτηρίου αμέσως. Κωστή.
1: Πάμε στον coach Μπαρτζόκα, live.
2: Ο κόσμο ο οποίο έμεισε το ΑΚΑ, θέλω να πει πώ έμεισε. Τέλο το άγνωμα, εσύ πριν το μεταφέρει.
0: Θα ξαναπάμε πάλι σε λίγο. Μιλάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ζωντανά. Θα τον βρούμε πάλι το Κωστή Σωτηρίου, γιατί τώρα είναι το τρίτο ημίχρονο και νομίζω πολύ ενδιαφέρον εξίσου, Δημήτρη, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να δούμε τι θα... Ξέρεις τις διαθέσεις του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είναι ο μαέστρος, ο μεγάλος μαέστρος του Ολυμπιακού, εν όψη του τελικού. Να δούμε. Περιμένουμε λίγο, να δούμε πάλι, μάλλον δεν...
3: Πάντως, Βαγγέλη,
0: δεν έχουμε τον Κωστή.
3: Τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε
3: πάντως, λίγο. Πάντως ήταν και αρκετά ψύχρεμος ο coach Μπαρτζόκα.
0: Παρά ήταν ψύχρεμος σήμερα. Ήταν ο ίδιος ψυχολογικά προετοιμασμένος.
3: Για ένα
0: τον είδαμε παιχνίδι. Χωρίς εκρήξεις, χωρίς τίποτα.
3: Και, όταν, και ακόμα και όταν η διαφορά από το...
0: Κωστή Σωτηρίου.
2: Όλοι οι παίκτες που έχουμε μιλήσει αποθεώνουν το γεγονός ότι είναι 15 παίκτες έτοιμοι για κάθε λεπτό να παλέψουν.
4: Το σημαντικό είναι σημαντικό να το πεις όταν αυτοί έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και αυτοί έχουν αυτό το πράγμα. Είναι δεμένοι ο ένας από τον άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ακούσαμε λίγο από τον coach Μπαρτζόκα γιατί καταλαβαίνω
0: ότι
4: η μεικτή ζώνη, παιδιά, είναι τόσο στενάχωρη εδώ πέρα όπου γίνεται ένας πανικός. Κάτσε λίγο. Να ακούσουμε λίγο και Σάσα Βεζένκοφ. Και λίγο Σάσα Βεζένκοφ. Φίλε, φίλε.
5: Εσύ παίρνουμε μέσα, απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε καλές ομάδες, αλλά έχουμε πίσω τον εαυτό μας. Είδατε ότι έχουμε πολύ βάθος. Έχουμε για αυτά και παίκτες που δεν παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για το τελικό μας στόχο.
6: Πόσο περίεργο να
5: βλέπεις
6: αυτό το γεμάτο του περιθώριου ψηλά στο καθάρι για εσάς?
5: Δεν είναι πολύ περίεργο, θα το κρύψω. Προσπαθούσαμε να πίνουμε μακριά από αυτά τα πράγματα, γιατί για τους οπαδούς μας είναι πιο ειδικού συνθηκών. Εμείς το ζούμε. Απολαμβάνουμε, μπαίνουμε μέσα, παίζουμε σκληρά και θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος.
7: Σάσα, μου είπε ο Τάιλορ Ντόρσεϊ ότι του είπε περίμενε για την Κυριακή. Όταν στο τέλος είχε κάπως μια κρίνια επειδή δεν έπαιζε, αυτό είπε. Τι περιμένουμε για τον Ολυμπιακό την Κυριακή?
5: Αυτό που του είπα, αφού σα επιστρέφθηκε, είναι ότι κοίτα, εδώ που φτάσαμε δεν έχει ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένα. Όποιο κάνει τη δουλειά αυτό να παίζει, το σημαντικό να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Κυριακή είναι σε δύο μέρες, θα ξαναπούμε φαντάζομαι αύριο, οπότε.
2: Σα άφησε εδώ η σήμερα. Δηλαδή, κάθε ένα που πάτησε το παρκέ ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
5: Είναι, έχουμε μεγάλο βάθο. Όλοι είναι πολύ σημαντικοί σε αυτή την ομάδα και περιμένουμε για την Κυριακή.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε μία χάρη.
4: Ευχαριστούμε και τον Σάσα Βεζένκοφ. Βαγγελί.
0: Ναι, ο Μπαρτζόκα.
4: Είναι κέρβερο ο Παφέ. Λέει μία ερώτηση. Είπαμε κάνα λεφτά.
0: Βραχνιασμένο ήταν ο Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι.
4: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Ακούσαμε έτσι λίγο Βεζένκοφ, ακούσαμε λίγο τον coach Μπαρτζόκα. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολη η μεικτή ζώνη, είναι λίγο περίεργη συνθήκη. Έχουν πέσει 300 δημοσιογράφοι για 4-5 παίκτες και τον προπονητή. Σε λίγο θα έχουμε και συνέντευξη τύπου που προβάλλεται από το επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκας στο YouTube. Mm-hmm. Επομένως μπορούμε να έχουμε τον coach Μπαρτζόκα λίγο πιο ήσυχα.
0: Ναι.
4: Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε ποτέ. Όταν, ακόμα και όταν η Φενέρμπαξε έκοψε τη διαφορά στους 9 και λίγο αργότερα στους 7 πόντους. Δηλαδή πάντα είχε την πνευματική διάβγεια να μπορέσει, ας πούμε, να ανταποκριθεί και να μεγαλώσει τη διαφορά και να το κάνει το παιχνίδι εύκολο στο τέλος. Συνεπώς είναι ο μεγάλος νικητής, ήταν κυρίαρχη η εικόνα του Ολυμπιακού και ακόμη και αν υπήρξε έτσι μια μικρή γκρινούλα από τον Ντόρσεϊ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε τους δημοσιογράφους, ο Βεζένκοφ είπε με τη σειρά του, τον επανέφερε σε τάξη εντός αγωγικών, ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα εγώ, εσύ ή ξέρω εγώ, Φουρνιέ, αλλά είναι όλη η ομάδα η οποία βρίσκεται στο τελικό και έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Οπότε ας κρατήσουμε, παιδιά, αυτά για τώρα και αν έχουμε κάποιο νέο, κάποιο παίκτη, εννοείται ότι θα ξαναβούμε μαζί.
0: Να είσαι καλά, Κωστή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε λίγο περιμένουμε την συνέντευξη, έτσι. Κάνουμε σύνδεση με το T-Center και με την Ευρωλίγκα, το επίσημο κανάλι. Και πάμε μικρό διάλειμμα γιατί έχουμε δράση εδώ, έτσι.
3: Πολύ δράση, πολύ δράση.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, κοίταξε. Υπήρξαν κάποιες αρχικές διαμαρτυρίες από τον Ιμπραήμ Κουτλουάη για τη διαιτησία στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τη διαφορά βεβαίως ότι στη συνέχεια ήταν καταιγιστικός ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η διαιτησία ήταν εκείνη που έκρινε τον αγώνα. Απ' την άλλη πλευρά, εδώ τώρα βλέπω και του Γιατσικεβίτσιου στις δηλώσεις. Δεν ήμασταν οι αυτοί μας. Ο Ολυμπιακός ήταν απλά Ολυμπιακός. Κάθε φορά που είχα μια ελπίδα, δίναμε εύκολους πόντους στον αντίπαλο.
1: Εντάξει, και για να το λέει τώρα ο κότς, ο κότς της απερχόμενης, θα το πούμε, πρωταθλήτρια Ευρώπης ή η τωρινής, γιατί το είχα στο θέμα της.
0: Τώρα τελείωσε. Απερχόμενη.
1: Ναι, είναι απερχόμενη.
0: Μας τέλειωσε τώρα η Φενέρ.
1: Ναι, τώρα που είναι η απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, νομίζω αν ο προπονητής λέει ότι δίκαια χάσαμε, εμείς νομίζω δεν μπορούμε να.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Ναι. Και να
0: σου πω κάτι. Μα ήταν δίκαιη η.
1: Μα από τα 40 λεπτά νομίζω το αγώνα. Νομίζω ο Ολυμπιακός στα 30 ήταν καλύτερος από τη Φενέρ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, γυάλιζε το μάτι του παιχτό του. Γυάλιζε το μάτι του, δηλαδή.
1: Μα αυτά τα παιχνίδια νομίζω, ρε Ευαγγελή, θα τα ξέρεις και καλύτερα από μένα. Πιο πολύ από το ποιος το θέλει περισσότερο κερδίζονται. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή,
0: θέλει
1: βλέπουμε σε κάθε καλά. Θέλει και τακτική, σίγουρα.
0: Και στρατηγική και τακτική που την είχε ο Ολυμπιακός. Και βέβαια είχε τους άσους στο μανίκι του ο Μπαρτζόκας, που ήταν στο όνομα του κυρίως του Πίτερς. Αλλά και του Φρουνιά αυτό το τρίποντο γύρω στα 6,5 λεπτά. Πώς ήταν πριν το τέλος.
1: Ναι, στα 6,5 λεπτά. Που έκανε το 58-49-61-49.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω.
0: Έκοψε
1: τα πόδια των παιχτών
0: της Φενέρ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι καταρχήν δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Σε λίγο πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Γιατί μετά έχετε ο Νίκος Ομοσχονάς εδώ με τον Γιάννη το Ροζή εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
1: Δεύτερου ημιτελικού, το Ρεάλ Βαλένθια.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά. Επειδή χρόνια ασχολείσαι με τον μπάσκετ, Βαλένθια ή Ρεάλ θέλεις απέναντι στον Ολυμπιακό?
1: Τι συμφέρει περισσότερο?
0: Τον Ολυμπιακό. Δεν σου λέω ποιος πιστεύεις θα κερδίσει.
1: Εγώ νομίζω ότι ναι μεν η Βαλένθια είναι πολύ, είναι πολύ αθλητική ομάδα. Ναι μεν η Βαλένθια είναι πολύ αθλητική ομάδα. Όμως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν εμφανίσει την ίδια αμυντική συνέπεια, δεν έχει τύχει η Βαλένθια. Γιατί σε αυτό το επίπεδο και η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα Final Four. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, εσύ δεν ξέρω, Βαγγέλη, μια σταχτοπούτα.
0: Να πάει, και εγώ δεν
1: θυμάμαι. Να πάει μέχρι το τέλος του τρόμου. Η Ζάλγκης
0: το
1: 99.
0: Μπράβο,
1: το
0: 99. Που το πήρε κιόλας.
1: Που το πήρε κιόλας με τον Έντνη, αν θυμάμαι καλά, με τον Καζλάουσκας.
0: Με τον Καζλάουσκας. Μπράβο. Θυμάμαι τη Ζάλγκης.
1: Αυτή είναι η μοναδική, νομίζω, σταχτοπούτα που δεν περίμενε κανείς και το πήρε τώρα.
0: Και με αντιμπάσκετ για τα τέτοια δεδομένα, δηλαδή γρήγορο, αλλά Βαλένθια κάτι. Όχι το ίδιο, γιατί είχε και άλλα χαρακτηριστικά η Ζάλγκηρης, αλλά τρελό παιχνίδι. Σουτ και θα βάζε όλα. Σε όλους τους αγώνες.
1: Πάντως, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Με φίλε Λάζαρη Ζάλγκηρης, ναι.
1: Γενικότερα έχει το πλεονέκτημα, νομίζω, και με τις δύο ομάδες, όποια και να περάσει, νομίζω. Δηλαδή η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, έτσι.
0: Καλά, με τον Γκαρούμπα μόνο θα κάνει πάρτι. Και εκεί θα βγουν και άλλοι δύο ψηλοί, και ο Χολ ενδεχομένως.
1: Και γιατί ο Χολ,
0: θα
1: ο
0: έχει
1: Τζον,
0: πολλές εναλλακτικές λύσεις.
1: Ναι, ενώ η Ρεάλ τώρα, εκτός από τον Γκαρούμπα, ο Λεν δεν θα παίξει.
0: Ο Λεν δεν παίζει, με τον Ντεκ, με ποιο θα παίξει.
1: Τώρα θα πρέπει να κάνει αλχημίες πάλι και δεν είναι κάθε φορά το κάνω. Γιατί θυμίζω και στους φίλους ακροατές ότι η Ρεάλ στο κάνω είχε πολλές απουσίες. Είχε για Μπουζέλε.
0: Σήμερα ένα από τα σημεία υπεροχής του Ολυμπιακού ήταν υψηλή.
1: Η front line. Που, ναι, μεν, δεν ήταν.
0: Ο Μιλουτίνοφ και από εκεί και πέρα με τις ανάσες που έδιναν οι άλλοι δύο.
1: Που δεν ήταν καλή, έτσι.
0: Ο Μιλουτίνοφ.
1: Που ο Χολ και ο Τζόνς δεν ήταν καλή σήμερα, όμως είδαμε ότι ο Ολυμπιακός γι' αυτό έχει, νομίζω, την πληρέστερη front line. Ο Μιλουτίνοφ έκανε όλα αυτά τα μικρά που λέμε, να πάρει rebound, να σκεπάσει το καλάθι και έκανε τη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί έγινε και διαφορά. Εγώ νομίζω ότι αν περάσει η Βαλένθια. Θα έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ απτέμο το παιχνίδι. Είναι πολύ γρήγορο. Δηλαδή η Βαλένθια, ακόμα και να χάνει με 20
0: μπορεί κόντρα σε αυτό πόντους. Το τρελό παιχνίδι των 8 δευτερολέπτων, των 7 στην επίθεση, ο Ολυμπιακός να ανταποκριθεί σωστά.
1: Εγώ νομίζω
0: αυτό
1: ότι...
0: είναι το ερώτημα.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί.
0: Δεν είναι τόσο αθλητική ομάδα του Ολυμπιακού. Μην το συζητάμε
1: όχι.
0: Τώρα, όσο είναι τη Βαλένθια.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν παίζει ρόλο ότι η Βαλένθια και είσαι τον Ολυμπιακό και τις δύο φορές στην κανονική περίοδο. Αυτό δεν λέει βέβαια τίποτα, γιατί μιλάμε είναι άλλη τώρα η.
0: Εγώ άλλο το ότι... ειδικό βάρος ναι. Του αγώνα, άλλο το ειδικό βάρος της φανέλας του Ολυμπιακού και άλλο της Βαλένθια. Αλλά αυτό δεν λέγαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέγαμε.
1: Που η Βαλένθια ουσιαστικά μετά το 2-0 Ευαγγέλη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία έπαιζε ουσιαστικά νοκάουτ παιχνίδια, έτσι. Γιατί αν έχανε και τρίτο παιχνίδι. θα ήταν εκτός. Νομίζω καλύτερο fit για τον Ολυμπιακό θα είναι μεν η Ρεάλ, καθώς ούτε πολύ αθλητική είναι, αλλά δεν έχει και πολλά πεντάρια. Δηλαδή είναι ουσιαστικά έχει μόνο τον Καρούμπα. Όμως από την άλλη, η Βαλένθια είναι και μια ομάδα με άγνοια κινδύνου και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα επικίνδυνο. Είναι πάντα επικίνδυνο σε αυτό.
0: Κάτσε να δούμε, μήπως όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη. Όχι, όχι ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή έχω ζήσει τέτοια Final Four, ξέρεις το τι γίνεται. Από τα αποδυτήρια της ομάδας μέχρι την αίθουσα τύπου.
1: Καταρχήν, μόνο που το γίνεται το παιχνίδι και οι παίχτες πάνε στη μεικτή ζώνη, άλλου του σταματάνε, ναι, άλλοι περνάνε.
0: Ναι. Έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες.
1: Έχει πολλά. Πέρα, κάνουμε και λίγη υπομονή.
0: Μάλλον το έργο θα έρθει στον Νίκο Δομοσχονά, θα το προλάβουμε εμείς.
1: Το Γιάννη το Ροζή, μάλλον. Ναι.
0: Το Γιάννη το Ροζή
1: είναι
0: που θα
1: είναι το πιο πιθανό να ακούσουν αυτοί.
0: Το βραδινό αγώνα. Αλλά εντάξει. Πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ δίκαιη επικράτηση, ό,τι και να λέει ο Κουτλουάη.
1: Και στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, έτσι. Δηλαδή, το μάτς δεν πήγε στους 90 πόντους, που εκεί θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη μεγαλύτερη του υπεροχή. Στο παιχνίδι της Φενέρ και στο χαμηλό ρυθμό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έτρεξε, Βαγγέλη, ούτε η Φενέρ έτρεξε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπήκε καλάθι από transition και από τις δύο ομάδες.
1: Ελάχιστα,
0: μπήκε
1: ελάχιστα
0: ένα,
1: καλά.
0: Δύο.
1: Ελάχιστα. Εγώ θυμάμαι ένα lay-up του Τάκερ και ένα lay-up νομίζω του Βεζέκοφ, αν θυμάμαι καλά.
0: Τίποτα, ακριβώς. Άντε, μία-δύο προσπάθειες στο transition.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν
0: set παιχνίδι στο οποίο νίκησε κατά κράτος Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα με 20 πόντους, 79-61, σχεδόν 20 πόντους. Τα λέει όλα, έτσι.
1: Και νομίζω και ναι, 2026. Να σκοράρει 61 πόντους τώρα σε ημιτελικό, δεν νομίζω να έχει τύχει. Έτσι. Δηλαδή αυτό θα γίνει.
0: Κάτσε, τον υποχρέωσε να
1: τον υποχρέωσε.
0: Σκοράρει.
1: Ναι, όχι. Τον υποχρέωσε, ναι. Δηλαδή, θυμίζω η Φενέρ πέτυχε 24 ολόκληρους πόντους στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Και 9 στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά.
1: Και στο πρώτο δεκάλεπτο θυμίζω ότι η Φενέρ δεν είχε σκοράρει. Στα πρώτα 8 λεπτά νομίζω δεν είχε. Ή στα πρώτα 7, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Και μετά, όπως έλεγε ο Δεντόπουλος, τα μετράει αυτά, σαν coach που είναι. Αλλά 7 στο δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου.
1: Που αυτά σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά και κάνουν.
0: Έτσι για την ιστορία τώρα πια, Δημητρό μου. 18-12 το πρώτο δεκάλεπτο, 15-12 το δεύτερο. 24 πόντους στο ημίχρονο, είπαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 23-17 στο τρίτο, 23-20 στο τέταρτο. Έτσι. Την προσπάθησε, αλλά εντάξει. Ήθελε μεγαλύτερη. Με περισσότερες λύσεις απαιτούντο από την Φενέρ.
1: Καλά θυμήθηκα, Βαγγέλη. 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Φενέρ είχε 0 πόντους, ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, και αυτό τα λέει όλα για την.
0: Κοίτα, εδώ ήταν και η αστοχία της.
1: Ναι.
0: Πάμε αμέσως. Πού? Σύνδεση. Πάμε, σύνδεση.
2: Λοιπόν, φεύγουμε κατευθείαν έξω από το ΆΚΑ. Ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο,
0: όχι.
2: Ο κόσμος έφυγε.

0: Εντάξει, συνδεθήκαμε λίγο με το Air News, γιατί μόλις το προλάβαμε τον Πετζένκοφ, μίλησε στον Κωστή και στον Κωστή και στη μικρή ζώνη. Προφανώς συνδέθηκα με τον ελεύθερο ρεπόρτερ, τα παιδιά πάνω από τον κεντρικό έλεγχο, κάτω μάλλον της τηλεόρασης. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Μια σύλληψη, νομίζω, μια προσαγωγή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: μόνο
1: είχαμε.
0: Και τίποτα άλλο. Είναι ένα ακόμα επίτευγμα αυτό για το Final Four και ένα ακόμα επίτευγμα για την αστυνομία.
1: Πολύ έτσι, σημαντικό ότι
0: χωρίς
1: δεν είχαμε
0: ιδιαίτερα καμία, κανένα απολύτως, και ελπίζουμε έτσι να τελειώσει και η βραδιά. Και τώρα κοίταξε, με τους Τούρκους απόντες τώρα, εκεί θα υπήρχε μια αιστεία, μια υποψία, ξέρεις,
1: ότι μπορούσε να γίνει επεισόδιο. Τώρα νομίζω
0: ήταν τόσο καλό το σχέδιο της αστυνομίας που δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή, ούτε μες στο γήπεδο, ούτε έξω από το γήπεδο, ούτε πουθενά. Ελπίζω να κυλήσουν έτσι το βράδυ και κυρίως το τελικό. Που δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο θέμα.
1: Που πόσοι χιλιάδες Ολυμπιακούς θα δούμε? Θα δούμε 15.000 τώρα την
0: Κοίταξε,
1: Κυριακή.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν σήμερα, γιατί 10, 12.000 ήτανε. Άλλοι μιλούν για 13. Τα επίσημα εισιτήρια ήταν πάνω κάτι από 8.500, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, που είχε πάρει τα επίσημα εισιτήρια Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα προφανώς τα πήραν από παδούς του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: απογοητευμένους.
1: Ναι, απογοητευμένους, ναι,
0: ή ξέρω εγώ από επιστροφές της Ρεάλ ή της Βαλένθια ή και κάποιες από τη Φενέ. Η Φανέρ πήρε παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη.
1: Λογικά
0: αλλά
1: τώρα. Ναι. Λογικό.
0: Όχι
1: είναι.
0: Κάτι καλά έκανε στην άμυνα, φίλε Παντελή. Πάρα πολλά καλά έκανε, είπαμε. Κυρίως στην άμυνα οφείλεται αυτή η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
1: 61 πόντους τώρα.
0: Γιατί είπαμε, έχει επιθετική δυνότητα Ολυμπιακός από τη μια πλευρά, αλλά βάση του παραμένει η άμυνα.
1: Η άμυνα. Και σε αυτά τα μάτς, νομίζω,
0: αυτή η μίξη ήταν εκρηκτική απόψε.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό βγάζουν το καπέλο όλοι στον Μπαρτσόκα που άλλη μια φορά το έκανε αυτό.
1: Και η ομάδα του ήταν και πνευματικά έτοιμη. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όλοι οι παίκτες που μπήκανε ήταν πνευματικά έτοιμοι για να επιτελέσουν το ρόλο τους είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση και δεν είδαμε κάποιο άγχος. Δηλαδή αυτό που μας έλεγαν προπονητής και παίκτες επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ του T-Center.
0: Μιλάγαμε με τον Νίκο που τώρα παίρνει θέση σιγά σιγά, τον Νίκο Μοσχονά. Μου λέει θα προλάβεις, μου λέει την πρεσκόφερα. Σου λέω μάλλον, του λέω. Μπα.
1: Όχι, γιατί ακόμα βλέπουμε.
0: Στις πλάτες του Νίκου και του Γιάννη.
1: Ναι,
0: πέφτει.
1: Ακόμα παίξει, κάνουν δηλώσεις και οι προπονητές κάνουν ακόμα δηλώσεις. Δηλαδή γίνεται ένας κακός χαμός. Στο Final Four αυτά συμβαίνουν συνήθως. Και όλοι πέφτουν πάνω στους νικητές, έτσι, τώρα στους στημένους.
0: Ούτε στο live streaming δεν έχει τίποτα.
1: Ούτε στο live δεν έχει τίποτα, όχι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καν να μιλάει και ο.
0: Άρα αποκαθήλωση από τα πρωτεία της Φενέρ.
1: Και τώρα αναμένουμε ποιος.
0: Που πάει σπίτι της, γιατί δεν έχουμε μικρό τελικό πλέον.
1: Έτσι. Πάει σπίτι της, ναι, μπορεί να πάει τουρκικό.
0: Άρα αποκαθήλωση από τα πρωτεία της Φενέρ.
1: Και τώρα αναμένουμε ποιος.
0: Που πάει σπίτι της, γιατί δεν έχουμε μικρό τελικό πλέον.
1: Πάει

0: ο εδάφους
1: θα προσπαθήσει
0: να πάρει την κούπα. Όπως ο Παναθηναϊκός στο 7, στο ίδιο γήπεδο, θα το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα. Αυτά, πάμε ένα τραγουδάκι. Μπας και μέχρι τις και μισή προκύψει κάτι ενδιαφέρον με τον Κωστή και οτιδήποτε υπάρχει, εμείς εδώ μέσα διακόπτουμε.

0: Λοιπόν, εμείς χαιρετάμε. Είναι 8 και 28 λεπτά. Σε λίγο εδώ σκητάλη στον Νίκο Μοσχονά
1: και Γιάννη
0: στον
1: Ροζή.
0: Γιάννη Ροζή. Μέχρι τις 12 πια. Για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πάντα θυμίζουμε 9 η ώρα, έτσι. 9 γιατί πάντα. Από πάντα ήταν 9 η ώρα. Λοιπόν, γεια χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Από εμάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Συνεχίζεται. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζεται.
0: Με επική, τρομερή πρόκριση Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα. Είμαι ο Γιάννης Ροζής, παρέα μου με τον Νίκο Μουσχονά.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο στα γήπεδα στην Αέρα Σπορ 101,8 συνεχίζεται. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος καλά πήγε, πέρασε ο Ολυμπιακός, αυτό που θέλαμε όλοι.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε ένα παιχνίδι το οποίο τα ψάχνω τώρα ξανά από την αρχή, γιατί πάνω στο μάτς δύσκολα μπορείς να έχεις συνεχώς τους αριθμούς ανανεωμένους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν άφησε ποτέ, μα ποτέ, τη Φενέρ να περάσει μπροστά.
1: Όχι, δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ, ποτέ.
0: Και σε μια εξαιρετική συνάρτηση πόντων first unit, δηλαδή βασικής πεντάδας και second, ο Ολυμπιακός από τους βασικούς του παίκτες πήρε 39 πόντους και 40 από, από τον πάγκο, στους 79 δηλαδή. Είναι ασύλληπτο.
1: Πρώτο σκόρερ ο Πίτερς με 17, ακολούθησε ο Βεζένκοφ με 16, ο Ντόρσεϊ με 15, ο Ουόρντ είχε 10, όσους είχε και ο Εβάν Φουρνιέ.
0: Σημαντικό στοιχείο επίσης να πούμε είναι ότι φάνηκε το ότι η Φενέρ δεν είχε τόσο μεγάλο βάθος πάγκου σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του μάτς ο κόουτς Μπαρτζόκας, όταν το σχήμα ή κάτι δεν κυλούσε σε φυσιολογικά επίπεδα, ανακάτευε την τράπουλα, είχε παίκτες. Είδαμε ότι παίξανε πάρα πολύ και ο Μιλουτίνοφ και ο Ταϊρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ στο παιχνίδι. Επίσης βλέπω ότι ο κόουτς Γιασικεβίτσιους μιλάει συνέντευξη τύπου, οπότε θα δώσουμε φυσικό ήχο. Δεν είναι στα ελληνικά, δεν θα έχει μετάφραση, οπότε για να έχετε μια εικόνα κι εσείς. Οπότε
1: πάμε να ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε και θα πούμε μετά.
2: Unfortunately, since we've been with a full roster, probably our worst game of the season. It's very painful to see a struggle like this. From what I understood a little bit of the numbers now after the game, the numbers at the beginning of the quarters is something that is brutal. It's, you know, you have the ability to come out a little bit more aggressive and a little bit to sort of throw the first punch. We understood how important it is to throw the first punch last year in a Final Four. Well, obviously, we got knocked out in the beginning of all the three quarters. Like I said, you know, every time we seemed to try to grab on to the game, it was not possible. We immediately gave the initiative back. Soon as we showed some kind of life, they took it away. In some situations, we gave it away. Yeah, so not a good evening for us, and unfortunately, at the biggest stage.
3: Thank you, Coach. We open the floor to questions from the media before you formulate the question.
0: Λοιπόν, νομίζω η επικεφαλίδα Νίκο σε όλο αυτό είναι ότι ο Coach Ζηκεβίτσιου είπε ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ανέφερε. Παίξαμε το χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς. Βρεθήκαμε σε όλες τις περιόδους να είμαστε πίσω. Τα νούμερα δείχνουν ότι δεν ήμασταν καλοί. Και το body language, αυτό που δεν μπορούν να δουν οι ακροατές, είναι ότι είναι αρκετά απογοητευμένος. Η Φενέρ, η οποία ήταν. Είναι ακόμα η πρωταθλήτρια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το back-to-back. Είναι κάτι το οποίο θέλαν. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμη τι δηλώνει ο προπονητής της Φένερ.
2: Was Olympiacos. You know, they played their game. We couldn't manage to take them out of the game, even though defensively for the majority of the parts I'm happy with how we played. And offensively we were very bad. At the beginning was all three-point shots, everybody trying the rims. Like I say, instead of being a little bit more patient, more aggressive. And, you know, Olympiacos played well, like I said. But we were very bad. Doesn't mean that we need to take away the credit for Olympiacos, which is a much better team today.
3: Thank you. Next question, second row again.
1: Ο Σαρούνας Διασκεβίτσιους δήλωσε ότι ήμασταν πάρα πολύ κακοί σήμερα. Όχι ότι θέλω να μην αποδώσω τα εύσημα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το παιχνίδι του. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Γενικά απογοητευμένος, είπαμε ότι σίγουρα ο προπονητής της Φενέρ ήθελε να διεκδικήσει το back-to-back, να βρεθεί στον τελικό και να προσπαθήσει για την κούπα.
0: Ναι, εντάξει τώρα, ο coach προφανώς και είναι προβληματισμένος, προφανώς και είναι στεναχωρημένος, γιατί δεν δόθηκε σε καμία φάση του παιχνιδιού η ευκαιρία στη Φενέρ να αντιδράσει. Δηλαδή, ακόμα και εκεί πέρα που η διαφορά έφτασε στους 8 πόντους, κοντά στους 6 βασικά, δέχτηκε ένα πάλι σερί. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός άφησε περιθώρια.
1: Κανένα, αλλά αυτό ήθελα να σου πω. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός βρέθηκε, επειδή σημείωνα, να είναι μπροστά με 17 πόντους, 4-50 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Στην τρίτη η διαφορά άνοιξε ακόμα περισσότερο και έφτασε στο συν 20 για τον Ολυμπιακό, στο 44-24. Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο καμία Φενέρ, έτσι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, Γιάννη, επειδή το βλέπαμε και μαζί το παιχνίδι, πάρα πολύ άστοχοι και οι δύο, έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι που λες κυριευτήκανε λίγο οι ομάδες στην αρχή από το άγχος, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, νομίζω μπορεί να το έχεις πει και εσύ, το έχουν πει και τα παιδιά στην εκπομπή στα 24 δευτερόλεπτα. Το ζευγάρι αυτό για εμένα βγάζει πρωταθλητή. Είναι το μεγαλύτερο βήμα για να φτάσεις εδώ, στον τελικό. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να κάνει το βήμα παραπάνω, αυτό το οποίο έχει πει και ο coach Μπαρτζόκας. Τώρα, ξανά επί στατιστικής εικόνας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η Φενέρ σήμερα δεν κατάφερε ποτέ μα ποτέ να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Σε όλες τις ειδικές κατηγορίες είναι πίσω από πλευράς rebound, από πλευράς...
1: Να σου δώσω τα στατιστικά για να βοηθήσω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε 17 στα 32 δίποντα, 53,1, 11 στα 27 τρίποντα, 40,7%, 12 στις 20 βολές, 60%, 7 επιθετικά, 36 αμυντικά rebound, το σύνολο 43%, 16 assist, 3 κλεψίματα, 9 λάθη είχε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε λίγο και το τι έκανε η Φενέρ. Η Φενέρ αντίστοιχα 13 στα 26 δίποντα, 50%, 8 στα 36 τρίποντα, πάρα πολύ άστοχη η Φενέρ. Και μάλιστα πολλά από αυτά ήταν και ελεύθερα.
0: Ήταν ελεύθερα, ισχύει.
1: 11 στις 15 βολές, 73,3%, 8 επιθετικά, 26 αμυντικά, 34 rebound στο σύνολο, 14 assist, 5 κλεψίματα, 9 λάθη.
0: Η αναλογία πάντως assist λαθών για τον Ολυμπιακό είναι 16 προς 9 και της Φενέρ είναι 14 προς 9. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ο Ολυμπιακός γενικά έχει τρομερά ποσοστά, τόσο σε δίποντα όσο και σε τρίποντα. Οι βολές του είναι λίγο πολύ έτσι, σε χαμηλό ποσοστό, στο 60%, αλλά όταν έχεις 17 στα 32 δίποντα, 53% και 40,7% με 11 στα 27, δεν μπορείς να χάσεις το παιχνίδι εύκολα. Δεν χάνεις αυτό το μάτς με τίποτα. Και η Φενέρ, επειδή το ανέφερες για τα ελεύθερα, είχε 22% στο τρίποντο με 8 στα 36, 36 σουτ στον τελικό, στον ημιτελικό, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, και να έχεις ευτοχήσει μόνο 8 φορές, δεν έχεις και πολλές ελπίες για να πάρεις το μάτς. Αντικειμενικά δεν μπορούσε να το χτυπήσει έτσι το μάτς η Φενέρ. Το συν πλήν της είναι μείον 88, το PIR της είναι στο 61. Περίμενα λίγο παραπάνω πράγματα σήμερα από τον Μέλι. Δεν μπόρεσε να μπει ιδιαίτερα και αυτό στην εξίσωση.
1: Ξεχώρισες κάποιον παίκτη από την Φενέρ?
0: Ο Μπιμπέροβιτς, εντάξει. Μπιμπέροβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος, όταν χρειάστηκε η Φενέρ ένα ηλεκτροσόκ με τρίποντα, το έκανε. Ο Χόρτον Τάκερ ήταν αυτός ο οποίος κουβαλούσε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Αλλά για παράδειγμα, πράγματα που πήρε πέρσι, λέω τώρα εγώ, από τον Ντέβον Χολ στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό, δεν τα πήρε φέτος. Ο Μπόλτουιν με 10 πόντους. Προφανώς περίμεναν οι φίλοι της Φενέρ παραπάνω. Δεν αγωνίστηκε ο Μπράντον Μπόστον. Ο Ντεκολό, για την εμπειρία του και την κλάση του, βγήκε σαν να αποσυντονίστηκε λίγο και η ψηλή της γενικά σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. 3 πόντους ο Μπίρτς, 2 πόντους ο Σίλβα, ο Γιάντουνεν στα χειρότερά του, 0-1 δίποντα, 0-5 τρίποντα. Και απ' την άλλη βλέπεις second unit του Ολυμπιακού, γιατί αυτό είναι το στοιχείο, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Η second unit του Ολυμπιακού έχει κάνει τρομερή ζημιά στη Φενέρ. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Ward που είχε 10 πόντους.
1: Νομίζω ότι πάντως ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε ήταν ο Πίτερς.
0: Ο Πίτερς λέει σε 18 λεπτά έχει 17 πόντους, 4-4 δίποντα, 3-3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist, και είναι ο παίκτης πραγματικά ο οποίος τραβάει τον Ολυμπιακό και εκεί που πάει να κάνει το κλικ η Φενέρ να πει ότι μπορώ να διεκδικήσω το μάτσα, και το Πίτερς με 2 mid-range, με ένα τρίποντο τελειώνει την ιστορία. Και προφανώς και ο Εβάν Φουρνιέ. Και ο Φουρνιέ με 10 πόντους είναι οι δύο παίκτες για μένα με 17 και 10, δηλαδή 27 πόντους υπερπολίτιμους που έχουν δώσει στον Ολυμπιακό τη νίκη. Γιατί στους τελικούς προφανώς το ότι υπάρχουν παίκτες βαρόμετρα υπάρχουν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 16. Περιμέναμε λίγο πολύ ο Μπεζέκοφ να κάνει καλό παιχνίδι. Θα έκανε.
1: Ναι, το περιμέναμε.
0: Άρα λοιπόν και η Φενέρ περιμέναμε ότι ο Χόρτον Τάκερ θα κάνει κάτι. Τι περιμένουν όλοι, αυτόν τον παίκτη ο οποίος θα τραβήξει τη σκανδάλη στο δύσκολο σημείο. Και ο Πίτερ σήμερα.
1: Ήταν ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τον περιμένανε. Νομίζω ότι η Φενέρ δεν τον περίμενε. Και ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στο αυτή η διαφορά που λέγαμε να μην μειωθεί ποτέ.
0: Εξαιρετικό κοουτσάρισμα από coach Μπαρτζόκα στην τριάδα ψηλών Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Δηλαδή τα 26,42 που έχει ο Μιλουτίνοφ, ο Τζόουνς με τα ούτε 10, 0,947 και ο Χολ με 3,5, έχει χειριστεί τόσο καλά τους ψηλούς του σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κλασικό σέντερ πλην του Μπίρτς, και πήρε ένα παιχνίδι το οποίο, Νίκο, με όλο το σεβασμό, δεν ξέρω, δεν θα ακούνε σίγουρα φίλοι της Φενέρ γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό, το παιχνίδι είναι σβηστό, το παιχνίδι είναι σβηστό, 79-61 για παιχνίδι Final Four ημιτελικού. Ο Ολυμπιακός το πήρε εύκολα, πολύ εύκολα. Δεν απειλήθηκε.
1: Αυτό δεν απειλήθηκε. Είναι αυτό.
0: Προφανώς αυτό είναι και δουλειά Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι οι άλλοι τα χάνανε μόνο.
1: Αυτό που είπε, γιατί άκουγα τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Δημήτρη Μπούκα που ήταν πριν από εμάς. Φανταστική άμυνα του Ολυμπιακού. Φανταστική άμυνα. Δηλαδή πραγματικά η άμυνα ήταν αλλού.
0: Γιατί διάβαζα και διάφορα σχόλια σε άλλες εκπομπές ιντερνετικές. Λέγανε ότι η Φενέρ ήταν άστοχη στα πρώτα 6 λεπτά. Άστοχη, ναι. Αλλά υπάρχει και ο παράγοντας άμυνα. Υπάρχει και ο παράγοντας πίεσης. Ο Ολυμπιακός την έβαλε τη Φενέρ σε αυτό το τρυπάκι της πίεσης. Που δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα.
1: Ακούσαμε πριν από λίγο τον προπονητή της Φενέρ, τον Γιασκεβίτσιους. Αυτή την ώρα μπαίνει στην αίθουσα τη συνέντευξη τύπου ο coach Μπαρτζόκας. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τη δήλωση.
0: Κάνει τοποθέτηση τώρα. Οπότε τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε. Οπότε. Εμείς θα κάνουμε άλλη μια διακοπή για να τον ακούσουμε, τον νικητή των δύο προπονητών σήμερα, τι θα πει για το παιχνίδι.
4: Good evening to everybody. Of course I would like to congratulate the players and our fans for this performance. Obviously it was the first step to this process, to this weekend. It was important for us to play together, to play as a team, as we do all here, all year.
0: Ο coach Μπαρτζόκας λέει ότι ήθελε να συγχαρεί τους παίκτες και τους αντιπάλους. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχε δουλέψει η ομάδα του αυτό το διάστημα.
4: And finally we were solid for 40 minutes defensively. And when we control a little bit our emotions, because sometimes in the first half we exaggerate in some offensive decisions.
0: Υπήρχε πλάνο από την αρχή, ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το κομμάτι της άμυνας, ήταν δηλαδή σταθεροί στις επιλογές τους σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και σε στιγμές όπου στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην έβγαιναν όπως θα ήθελε και ο ίδιος.
4: Nothing more. Congratulations to the players. Looking forward for the Sunday game.
0: Συγχαρητήρια στους παίκτες. Όλοι περιμένουν το παιχνίδι της Κυριακής. Προφανώς και ο ίδιος αυτό θέλει να ζήσει. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να ακούσουμε και μερικές ερωτήσεις που θα του κάνουν οι συνάδελφοι.
5: You can also ask in Greek, Spanish and Turkish translation. Coach, you can also answer in Greek if you want.
6: Hi, coach. Good evening. Moshe Bada from one.io.il. Congrats on a win. Amazing performance by you guys. You know, I think we all expected Sasha Vesnikov to deliver a game, Alec Peters to deliver a game, Tyler Dorsey to do the same. Can you tell us a bit about the story of Tyson Ward, because this is his second season in this competition? First Final Four.
1: Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι περιμέναμε τον Σάσα Βεζένκοφ, περιμέναμε τον Πίτερς, περιμέναμε ποιον είπε τον Dorsey, και η ερώτηση αφορά την εμφάνιση του Ward.
2: You know, I think every team builds the confidence that plays the game during the whole season. When each player is based on the other, and when we have, I have to admit that we had very good practices last 15-20 days. I saw all the players very focused to their routines, preparing themselves to fulfill their role. At the same time, you know, I see a lot of quality, of course. Sometimes, you know, when you have 15 players in this level, the problem is the chemistry in the locker room, because some of them, and it's normal, they don't feel comfortable not to have even a playing time in this big event. But from what I see, I realize this team is sticking together. Everybody can put his ego down from the team, and this is very positive for us.
1: Ο coach Μπαρτζόκας δήλωσε ότι είχαν πολύ καλές προπονήσεις, είχε πολύ καλή προπόνηση η ομάδα όλη τη χρονιά, ότι όταν έχεις τόσους πολλούς καλούς παίκτες είναι και θέμα χημείας και πώς θα βρεθεί η χημεία, και ότι περίμενε ότι κάποια στιγμή και άλλοι παίκτες θα βγουν μπροστά.
7: The night that Thomas woke up at, I mean, that charge that you had the courage, I would say, to get by Telenor Tucker running, I don't know how many players can do something like that in defense. And then in defense, sometimes I'm in the upper tribune, so I can see very, very well that story. You are covering any part of the court. That was extremely great. And you kept your composure thanks to the defense, also in the first minutes where you were not scoring.
2: Yes. Yeah. Obviously, I totally agree with your opinion about Thomas. Thomas is setting the tone defensively, because when you defend as a team, you see always the point guard defending the ball handler. And when you see this guy sacrificing everything to stop his player, somehow this guy is setting the tone to everybody else. But I cannot separate only Thomas, because our team defense was solid for 40 minutes, and even in the beginning of the game, everybody was ready to cover whatever Fenerbahce had to take. From what I remember, they scored some difficult contested threes, even from long range, and whatever they tried to have paint touches, all the shots was contested. Not all, but 90% of the shots was contested. Some of them was airball. So it's obvious that you are getting confidence when you stop the opponents. Of course, we had some, we exaggerate some things in offense. You know, we didn't read well in the first half the switching defense of Fener, because when Birch or Melli is defending a guard, we had some things that we were prepared to do, and we didn't. On the second half, we did more. And of course, we adjusted really well when they put Melli as a five and Biberovic as a four. They tried to open the court with shooters, the bigs. We play switching defense also at this time. But I think that we had answer in everything that happened in the court today.
0: Λοιπόν, ο coach μίλησε για στην τελευταία ερώτηση που του έκανε συνάδελφος από το εξωτερικό, ήταν σχετικά με τον Thomas Walk, από ότι...
1: και την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού,
0: το οποίος, παντού,
1: ότι μπορούσε να ανακαλύψει όλα τα οποιοδήποτε σημείο μέσα στο γήπεδο.
0: υπάρχει τρομερή ικανοποίηση από τον Έλληνα τεχνικό για τον Τεξανό Γκάρντ, ο οποίος λέει ότι... Έχουμε
1: ερώτηση στα ελληνικά για να ακούσουμε.
0: Πάμε.
8: Θέλετε να κρατήσετε στον τελικό από το σημερινό παιχνίδι της ομάδας σας.
9: Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Πάντα όταν ξεκινάς το τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε, ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Of course, φυσικά, 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει. Κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σούτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρντον Τάκερ στο Transition. Κάποια σούτ του Μπιμπέροβιτς που πάντα έχει το ταλέντο. Και του Μπάλτουιν φυσικά όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πούλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς ώστε τελικά να το κερδίσεις. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback αν προηγήσει. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός.
8: Το στοιχείο για τον τελικό.
9: Πιστεύω δεν συγκρίνεις ποτέ δύο παιχνίδια. Καταρχήν δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση που έκανε και στα ελληνικά ο coach Μπαρτζόκας. Να πούμε ότι σε 4 λεπτά ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός. Έχουμε την έμπειρη Ρεάλ και τη Σταχτομπούτα.
0: Εντάξει, είμαστε με το παραμύθι.
1: Είναι ο Γιάννης είναι με το παραμύθι.
0: Δεν ήμουν ποτέ Ρεάλ. Οπότε εγώ βλέπω Βαλένθια.
1: Εσύ βλέπεις Βαλένθια. Πάντως θέλω να δω, είμαι περίεργος. Καταρχάς νωρίτερα ήταν η πρώτη ομάδα, η ομάδα που τέλειωσε την κανονική σεζόν στην πρώτη θέση εναντίον της τέταρτης. Τώρα έχουμε μία μάχη δεύτερης τρίτης.
0: 2-3, ναι. 2-3. Έχει ένα θέμα Ρεάλ στους ψηλούς. Αλλά στη συγκεκριμένη τώρα διαδικασία, επειδή είναι Final Four και η λεπτομέρεια μετράει και το ποιος θα βγει μπροστά, θα ήθελα να δω ένα τελικό, να σου πω την αλήθεια, Ολυμπιακός Βαλένθια.
1: Πάντως νομίζω ότι με την εμφάνιση που έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν αποστομωτικός. Νομίζω ότι χωρίς να έχουμε δει το δεύτερο παιχνίδι πρέπει να αρχίσει να ράβει το τέταρτο αστέρι. Βέβαια έχουμε πει ότι όλα τελειώνουν όταν σφυρίξει ο διαιτητής, αλλά η εμφάνιση σημερινή, νομίζω και αυτό που είπες και εσύ, ότι θεωρούμε όλοι ότι εδώ από αυτό το παιχνίδι.
0: Θα είναι λίγο πιο μπασκετικό.
1: Ναι.
0: Όταν ακουστεί η κόρνα.
1: Όταν ακουστεί η κόρνα, έχει δίκιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε στο Telecom Center Athens και να ξεκινήσει και το δεύτερο παιχνίδι.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ακούτε Era Sport, ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα. Να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ολυμπιακός μεγάλος νικητής απέναντι στην Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61 πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 9 η ώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Σύνδεση με Telecom Center Athens. Την καλησπέρα μου σε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου και Βασίλη Κατσαρό.
10: Κανονικά η σειρά είναι Βασίλης Κατσαρός, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννης Τεντόπουλος. Έτσι κατά σειρά ηλικίας, ο πιο μικρός τελευταίος.
9: Γιάννη, με όποια σειρά και αν θέλετε, καλησπέρα και στους τρεις.
10: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Μαζευτήκαμε μάλλον στις θέσεις μας, γιατί έτρεχε το ρεπορτάζ, είδαμε διάφορους... ας το πούμε έτσι, επώνυμος που δεν μπορούσαμε να τους διακρίνουμε από εδώ που είμαστε, που ήταν στο μάτς, στο προηγούμενο, το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Ήταν σε σουίτα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού, ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με τον Χωσέ Λουίς Βεντιλίμπα. Προφανώς φέροντας μνήμες από την περίφημη σκηνή με τον Μπαρτζόκα να πανηγυρίζει τον γκολ του Ελκαμπή στην Όλγουιν Αρένα. Στην Αγία Σοφιά, τότε που ο Ολυμπιακός κέρδισε το Κόφερες πριν από 2 χρόνια, είναι η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, είναι ο Νίκος Γκάλης, πέρα από έτσι άλλους παλιότερους παίχτες του Ολυμπιακού, όπως άλλους παλιούς παίχτες του Ολυμπιακού, όπως είπαμε ο Πρίντεζης. Θέλω να πω ότι και δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε όλους, ωστόσο τώρα είναι η ώρα της κρίσης για τον Ισπανικό εμφύλιο. Ένας εμφύλιος που φέρει αντιμέτωπους τα άκρα αντίθετα, δηλαδή φέρει αντιμέτωπο την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με τα 11 τρόπαια, με την πρωτάρα της Ταχτοπούτα, την ομάδα της Βαλένθια, η οποία για να έρθει εδώ άφησε έξω τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό και με έναν τρόπο πολύ οδυνηρό για τους πράσινους, με την έννοια ότι οι πράσινοι είχαν κερδίσει 2-0 μέσα στη Βαλένθια και ήθελαν ένα μάτς ακόμα, αλλά επέστησαν και δύο break πίσω στα δύο break που είχαν κάνει, ενώ έχασαν και στη Βαλένθια. Αυτή ήταν η διαδρομή. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε την Χάπελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη με 3-1. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
11: Πήγε να πει Ζάλγκυρης, ε.
10: Ναι, όχι. Σκέφτηκα ότι η Ζάλγκυρης πάλεψε όσο μπορούσε με τη Φενέρμπαξε.
11: Όντως.
10: Γιατί θυμήθηκα τις αγκαλιές του Σάρας με τους παλιούς τους συναγωνιστές. Λοιπόν, βολές και ζώνια, πρώτη φάση του ημιτελικού που θα αναδείξει τον, θυμίζω, αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής. Άστοχος ο Χεζόνια και στις δύο βολές, 0-0. Μοντέρο, μπάσιμο, αστοχή, rebound από τον Τέιλορ, έξω η μπάλα, σούτ για τρεις από τον Μπραντίγια, rebound από τον Καρούμπα, ο οποίος παρεμπιπτόντως, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν δύο σέντερ τραυματίες, έχουν και τον Καρούμπα τραυματία. Απλά ο Καρούμπα το έχει πάρει ως εξής. Είναι χτυπημένος στο αριστερό του χέρι και
8: αυτό
10: λέει.
8: Σαρκαζότανε, παιδί μου, ναι, κάνοντας δημοσιογράφου.
10: Ναι, λέει, εντάξει, το αριστερό δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Οπότε δεν έχει σημασία. Πρώτο καλάθι με τον Μπραντίγια, ο οποίος πόσταρε και έβαλε το καλάθι. Θα δούμε ποσταρίσματα. Κύριε, παρότι η Βαλένθια.
9: Κύριε, ναι. Μικρή διακοπή, γιατί κάτι έχει συμβεί. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη, καλησπέρα.
12: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν θα μακρηγορήσω πολύ γιατί τα παιδιά είναι στον αέρα. Να πω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της επίσημης συνεργασίας του με τον Μπενίτεθ.
9: Ωραία, ωραία.
12: Είναι η ανακοίνωση την οποία περιμέναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Ευχαριστεί τον Ράφα Μπενίτεθ για το επαγγελματισμό και το ήθος του. Και από εκεί και πέρα του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής. Θελητή ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε η λύση και με τον Μπενίτεθ αλλά και με το επιτελείο του όπου βρέθηκε και δούλεψε στην Ελλάδα. Και ίσως πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα είμαστε εδώ για να το μεταφέρουμε σε πρώτο χρόνο.
9: Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Άρης Γάτας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσατε ότι παρελθόν αποτελεί ο προπονητής, ο Μπενίτεθ. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα αναλάβει. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens και στους συναδέλφους.
8: Για να αστειευτούμε και λίγο, και ενώ η Real Madrid προηγείται της Βαλένθια 6-2 στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι με τη Φενέρμπαχτσε την περσινή πρωταθλήτρια, νικώντας 79-61. Αν είχε play-off και η Super League, μπορεί να αναβαλόταν το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ. Αν και ακούγονται στον Άρη Γάτα σε προηγούμενες εκπομπές και προηγούμενες μέρες, ήμασταν σίγουροι, Γιάννη, ότι θα
10: υπήρξε και διαζύγιο,
8: υπήρχε διαζύγιο, ας πούμε, μεταξύ του Μπενίτεθ και του Παναθηναϊκού. Ναι, εγώ το λέω ευθέως, ότι αν δεν είχε play-off μπροστά του μπασκετικός Παναθηναϊκός, ευθέως το είπα.
10: Ναι, μα σωστά.
8: Απλά το είπα υπό μορφή αστείου, ότι αν είχε ίσως play-off και Super League, να μην είχαμε το διαζύγιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ. Ο Σούπερ Μάριο εν τω μεταξύ βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο και η Ρεάλ προηγείται 8-2 της Βαλένθια, η οποία ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, στο παιχνίδι της. Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το βράδυ.
10: Η Βαλένθια δείχνει πιο φορμαρισμένη και με τον αέρα ότι έχει κερδίσει τρεις φορές αυτό το γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τους δύο που πήρε πίσω τα break, είχε κερδίσει και στην κανονική διάρκεια.
8: Βέβαια. Και η Ρεάλ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
10: Ναι, ναι.
8: Μέσα έξω.
10: Απλά η Ρεάλ που έχει τα προβλήματα με τους δύο ψηλούς να λείπουν. Ο Σκαριόλο είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι δογματικός και περιμένω να δω κάποια τρίκ.
8: Και γίνεται και πιο ευέλικτη με το Γκαρούμπα στο 5 και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο, δηλαδή σε λίγη ώρα, να παίξει και ο Τρέι Λάιλς. Ο Αμπάλντε εν τω μεταξύ κάνει το σκορ 4-10 υπέρ της Βασίλισσας, εννοείται.
10: 5 Αμπάλντε, 5 Χεζόνια.
8: Ναι, και είναι τα 11 τρόπαια της Ρεάλ που τρομάζουν κατά κάποιο τρόπο τη Βαλένθια και υπάρχει και αυτή η οικειότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Φέτος έχουν παίξει 5 φορές. Ναι, 3-2 έχει Ρεάλ.
10: Είπε 7 ο Πέντρο και λέω ο Μαρτίνεθ.
8: Το παράκανε.
10: Ναι, και λέω. Τι παίζανε. Τι παίζανε και φιλικά.
8: Ο Φακούντο Καμπάσο δίνει στον Μάριο Χέζονια, ο οποίος σκοράρει τρίποντο ξανά. 6-13 από τον Κροάτι Superstar πρώην του Παναθηναϊκού. 6-13 ο Μοντέρο εκτελεί, αλλά λιώνεται και πάει airball. Ο Σούπερ Μάριο μαζεύει το rebound, το Καμπάσο τρίποντο, άστοχο. Μάχη για το rebound το κερδίζει ο Ντάριος Τόμσον. Μπροστά η Ρεάλ με 13-6. Πραντίγια για τον Κάμερον Τέιλορ. Τόμσον. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Η πάσα είναι πάρα πολύ ωραία. Το καλάθι από τον Νέιτ Ρίβερς.
10: Οι ψηλοί που σουτάρουν, ναι, έχουν πάει μέσα.
8: Ναι. Γιατί ξέρουν και μπάσκετ, έτσι.
10: Ναι.
8: Δηλαδή και ο Ρίβερς και ο Πραντίγια. Αύριο μεθαύριο ο Κόστελο. Βέβαια, ενώ ας πούμε νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε δεν έστειλε ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό γιατί εκεί περίμενε ο Κύκλοπας Μιλουτίνοφ και έκανε ας πούμε ένα διαγωνισμό τριπόντων χωρίς αποτέλεσμα.
10: Απενανοημένα διαβήματα ήταν.
8: Πρόσεξε, 10 περισσότερα τρίποντα σούταρε η Φενέρμπαξε από την κανονική περίοδο.
10: Ναι, ναι.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι...
10: Αναγκάστηκε να σουτάρει μάλλον.
8: Ναι, αναγκάστηκε.
10: Δεν είχε άλλο τρόπο.
8: Αναγκάστηκε να σουτάρει. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαξε σούταρε 36 τρίποντα, ενώ στην κανονική περίοδο σούταρε 26 κατά μέσον όρο. Αυτό λοιπόν της το έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν επέτρεψε, έκλεισε κάθε διάδρομο πίσω με πολύ καλή αμυντική προσήλωση και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Και να σου πω και κάτι, εν τέλει ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα χωρίς να εντυπωσιάσει την επίθεση. Δηλαδή έχει και άλλο να δώσει ο Ολυμπιακός και ίσως δούμε μια τέτοια εμφάνιση στο τελικό της Κυριακής. Μάλιστα κάποιοι παλιοί σαν εμάς.
10: Εγώ θυμήθηκα το Λονδίνο.
8: Δεν το έχω πει εγώ.
10: Το Λονδίνο,
8: ναι, ναι, ναι. Κάποιοι μου θύμισαν Λονδίνο ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, και μια τέτοια αγωνιστική έκρηξη.
10: Και ξέρεις
8: στο
10: γιατί.
8: Τελικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ δεν πρέπει να βάζεις ταμπέλες στην Ευρωλίγα.
10: Η ομοιότητα είναι ότι όπως με το Λονδίνο, πάλι με τον Μπαρτζόκα επιβλήθηκε τη Τσεσεκά με την άμυνά του,
8: ναι,
10: και στον τελικό πήγε με την επίθεση. Με τους 100 πόντους.
8: Και 100 πόντους, ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εμπορικό time out. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 8-13 από 2-8. Στο ξεκίνημα συνεχίζει η Βασίλισσα να προηγείται και να βάζει δύσκολα.
10: Απλά να πω Κώστα την πεντάδα γιατί δεν πρόλαβα.
8: Ναι.
10: Αμπάλντε, Καμπάτσο καταρχάς. Αμπάλντε, Γκαρούμπα, Οκέκε, ποιον ξέχασα, και Χεζόνια.
8: Ναι.
10: Αυτή.
8: Ναι.
10: Στην ουσία ένα κοντό έχει και η άλλη είναι forward περισσότερο.
8: Σωστά.
10: Έτσι, γιατί βέβαια ο Αμπάλντε σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι, ήταν ο μόνος που είχε μείνει και έπαιξε playmaker.
8: Είναι καλός παίκτης.
10: Ναι, είναι πολύ διάστατος. Από την άλλη Βαλένθια ξεκίνησε, κάτσε τώρα γιατί μπλέξαμε πάλι με, με το ίντερνετ. Λοιπόν, από την άλλη η σύνθεση, η πεντάδα μάλλον που ξεκίνησε ο προπονητής της Βαλένθια, ο Πέντρο Μαρτίνες, που τόνισε για να μην παρεξηγηθεί, για να μην γίνει κανένα λάθος, ότι είναι τρεις μήνες μικρότερος από το Σκαριόλο. Είναι γεννημένο το 61. Είναι οι δύο μεγαλύτεροι προπονητές στο τουρνουά. Μικρότερος ο Σάρας και ο Μπαρτζόκας. Ο Σάρας είναι το 76 και ο Μπαρτζόκας είναι το 65. Λοιπόν, ξεκίνησε με Τέλειο, Ρίβερς, Πραντίγια, Μοντέρο και Τόμσον.
8: Και τώρα στο παρκέ είναι και ο Μπράξτον Κι. Ενώ ο Σακό έβαλε το κάρφωμα 10-13. Το ισπανικό πάντως παιχνίδι, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη εμφύλιος όταν αφορά αθλητισμό, δεν έχει αποκτήσει το φρενήρι ρυθμό, ας πούμε. Πιο πολύ στο σετ παιχνίδι παίζουν οι δύο ομάδες. Για να δω λίγο και τα στατιστικά.
10: Η Ρεάλ έχει μια εξήγηση.
8: Ούτε πόντο στο fast break.
10: Ότι δεν έχει, η Ρεάλ δεν έχει το rebound.
8: Ναι.
10: Δηλαδή δεν έχει το άνετο rebound.
8: Δεν έχει το εύκολο rebound του Ταβάρες. Σωστό. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τώρα από τον Φακούτο Καμπάσο. Η πάσα του προς τον Ντεκ δεν είναι και τόσο καλή. Παίζουν οι δύο Αργεντινοί, παίζει ο Αμπάλντε, παίζει ο Σούπερ Μάριο και παίζει και ο Τρέι Λάιλς.
10: Κάτσε, Σούπερ Μάριο είναι ένας τώρα στην Ελλάδα.
8: Α, ναι.
10: Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο.
8: Και είναι και Γκαζάκιας.
13: Κύριε, να ρωτήσω από κόσμο τι έχει φέρει κάθε ομάδα, γιατί ακούω σχετική ησυχία.
8: Ψηλό πράγματα, τι περίμενες ότι θα φέρει. Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει κανιά πεντακοσαριά στο μπάσκετ. Είναι μια ομάδα κολοσσός, αλλά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η Βαλένθια,
10: χιλιά άτομα είναι
8: σίγουρα. Στραβά, κανένα χιλιάρικο έχει μεταφέρει
10: και
8: από
10: έχουν μείνει.

0: πολύ φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτο όπως
1: όχι
0: πριν.
1: Όχι όλοι, αλλά ναι, αρκετοί.
0: Αρκετοί. Δηλαδή, περίπου 12.000, είναι ίσως 13.
1: Μα να σου πω κάτι, τέτοιο επίπεδο δεν βλέπεις κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι, και τα εισιτήρια είναι ακριβά. Για να πας σπίτι σου, ας πούμε, να πεις μια μπύρα και να μην δεις το παιχνίδι.
0: Έχοντας χάσει τη μισή τιμή, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Θα γίνει ένας χαμός για μεθαύριο, διότι τώρα θα αρχίσει το αλυσβερίσι
0: με τη Φενέρ.
1: Μεταξύ Ολυμπιακών και Τούρκων οπαδών.
0: Δεν έχει μικρό τελικό, θυμίζουμε.
1: Δεν έχει μικρό τελικό.
0: Να μείνουν να δουν την ομάδα του.
1: Θυμάσαι, είχε μείνει τότε ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι. Τότε που ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι, αλλά ουσιαστικά έσωσαν το Final Four οι οπαδοί του Ολυμπιακού, διότι αν είχαν φύγει το γήπεδο θα ήταν άδειο. Τότε νομίζω ήταν Εφές Ανατολού με τη Real Madrid τελικό, σωστά.
0: Ναι, που το πήρε
1: θα
0: η Εφές,
1: ήταν άδειο το γήπεδο.
0: Σε ένα μάτς που ο Παύλο Λάσο χρεώθηκε κακές αποφάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Όχι, κακές μη αποφάσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Έμεναν 45 δευτερόλεπτα περίπου και δεν έκανε τίποτα.
0: Σωστό, επίθεση για την Βαλένθια. Το σκόρ είναι ισοπαλό 15-15. Ο Κι συνεχίζει με μάσκα, όπως έβαλε πρώτη φορά στο πέμπτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και καλάθι από τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει το σκόρ 17-15 για τη Βαλένθια. Στην κανονική περίοδο η Ρεάλ κέρδισε στην έδρα της 96-79. Δηλαδή σχεδόν, όχι, 17 πόντους, δεν ήταν 20.
1: Πρώτη φορά που προηγείται η Βαλένθια μετά το 2-0.
0: Ενώ η Βαλένθια κέρδισε στη Ρογκ Αρένα 89-76, πιο κλειστό σκορ. Και γενικά η Ρεάλ έχει κάνει μεγάλες νίκες σε έκταση επί της Βαλένθια.
1: Δεν άκουγες μεταδόσεις μου, Ρογκ Αρένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Γιατί ακούω και όμως χωνάς.
0: Πες το και έτσι.
2: Βάλ του λίγο χέρι.
1: Θα σε διορθώσει.
0: Πες το και έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, πολύ λίγοι speakers στην Ελλάδα λένε τον Κροάτη σωστά, δηλαδή Μάριο Χέζονια. Δεν ακούγεται τόσο ωραία, αλλά αυτή είναι η πραγματική εκφορά του ονόματος. Όπως και να έχει, γι' αυτό το λέμε καμιά φορά Super Mario ή Κροάτης, γιατί δεν ακούγεται και τόσο καλά στο ραδιόφωνο. Δεν θα αλλάξουμε όμως και το όνομά του, επειδή θέλουμε να ακούγεται καλά, όπως και να έχει. Λοιπόν, ο Σακό, ο Γάλλος, σκοράρει 19-17 μπροστά η Βαλένθια, που αρχίζει σιγά σιγά και δείχνει τα δόντια της στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία παίζει και ο Φελής τώρα στην πεντάδα.
0: Δομενικανός, κόντρα είναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η κόντρα.
1: Και ο Μαλεντών που είναι Γάλλος και αυτός. Ναι. Ντεκ δεν σκοράρει, αλλά δέχεται φάουλ από τον Κάμερον Τέιλορ.
0: Έχει ενδιαφέρον η πιθανή μονομαχία των δύο Δομινικανών, γιατί Δομινικανός
1: είναι
0: και Μοντέρο.
1: Ναι, Μοντέρο και Φελής.
0: Και Φελής. Συμπαίκτες στην εθνική ομάδα.
1: Το σχολίασαν κιόλας οι δυο τους. Είπε ο Μοντέρο, δεν έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο, λέει, αλλά προφανώς θα τα πούμε με τον Αντρές Φελής. Ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 19-17 μπροστά η Βαλένθια και τώρα 19-18 από τον κύριο Γκάμπριελ Ντεκ. Μαζί του είναι ο Γκαρούμπα. Μαζί του είναι ο Φελής, είναι ο Λάιλς και είναι και ο Τεό Μαλεντών στην πεντάδα, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει στο παρκέ τον Πιτσιρίκο, τον Τελαρέα, μαζί με Κάμερον Τέιλορ, Μπράξτον Κι, Νίλ Σακό και Ντάριους Τόμψον. Για να δούμε και τον Τελαρέα. Θα πάρει σου τριών πόντων και θα ευστοχίσει. Μιλάμε για φοβερό ταλέντο. Τελαρέα. 22-19.
0: Νομίζω ότι πήρε πολύ τα πάνω του,
1: ναι,
0: από εκείνη. Θυμάμαι την απόφαση, ναι, να του δώσει τις τελευταίες βολές με τον Ολυμπιακό. Όταν τραυματίστηκε ο Μοντέρο που κέρδισε το φάουλ από το κατέβασμα τζεκουριά του Φουρνιέ. Και δεν μπορούσε να εκτελέσει και έστειλε για τα τελευταία, νομίζω 3-4 δευτερόλεπτα ήταν.
1: Ναι,
0: έστειλε
1: εκεί
0: τον Τελαρέα τον Πιτσιρικά.
1: Καλάθι, η Βαλένθια παίζει σωστό μπάσκετ και σήμερα. Πάρα πολύ σωστό μπάσκετ, οργανωμένο, ξέρουν τι κάνουν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ, αυτή είναι η αλήθεια, και το βγάζουν και στο glass floor του ΟΑΚΑ, όπως το έχουν βγάλει και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.
0: Και όλη τη χρονιά, δεύτερη ήταν.
1: Και όλη τη χρονιά, βέβαια. Δεύτερη ομάδα, η Βαλένθια. Σου τριών πόντων από το Λάιλς, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι, που είναι μασκοφόρος και σήμερα. Τελαρέα κάνει μια κίνηση, παίρνει το χώρο του, εκτελεί αστοχή, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και αμυντικό rebound από τον Φελής που κέρδισε τον Κόστελο σε αυτή τη μονομαχία.

0: Θεό Μαλεντών πάει μέχρι μέσα αλλά δέχεται φάουλ. Και λογικά, όχι λογικά, θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, καθώς συμπληρώνει και τα πέντε ομαδικά η Βαλένθια. Καλό παιχνίδι, όχι φοβερό, αλλά καλό.
1: Απλά να πω στους ακροατές, μην ξαφνιαστούν, γιατί πίσω μας είναι οι Ισπανοί της Ρεάλ Μαδρίτης και οι περιγραφές τους πολλές φορές θυμίζουν Σωτηρίου στο Fast Forward.
0: Ναι, γιατί τόσο αργός είμαι?
1: Όχι ρε παιδί μου, αυτή είναι γρήγορη.
0: Α, οκ, okay. Εντάξει. Νόμιζα θα έλεγε σε κυρίες με την κατσαρόλα που ήταν στη Βαλένθια.
1: Όχι,
0: και θυμάται ο Νίκος Μοσχονάς.
2: Αξέχαστες, αξέχαστες.
1: Εδώ είναι η φίλη μας η Πιλάρη, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Είναι και
0: σωστό.
1: Φοβερή ρεπόρτερ της Ρεάλ και από τις πιο έγκυρες σχολιάστριες και ρεπόρτερ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ε, βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, ο Θεό Μαλεντών είναι στη γραμμή και με τις δύο ελεύθερες βολές μειώνει τη διαφορά στον πόντο. 24-23. Έχουν προσθεθεί πινελιές στο Telecom Center, δηλαδή και στο Glass Floor έχουν γίνει αναβαθμίσεις, αλλά και στα διάφορα φωτεινά ταμπλό με τους πόντους και το χρόνο και τα λοιπά. Έχει αλλαγές, έτσι δεν είναι Βασίλη? Δηλαδή αυτό το κεντρικό ταμπλό έχει προσθεθεί σε σχέση με τα μάτια του Παναθηναϊκού. Πρέπει σε κάποια άλλα, ας πούμε, φωτεινά ταμπλό στις κολόνες του γηπέδου να φοράς και άλλα για να δεις τα φάουλ. Βλέπουμε για παράδειγμα έτσι τα κυκλάκια που έχουν μαυρίσει.
1: Και ξέρεις τι, δεν τα βάζεις στο cube που θα ήταν πιο βολικό.
0: Το cube απλά παίζει το match. Ναι, ναι, παίζει το match για κάποιους που κάθονται πάρα πολύ ψηλά. Αν και το ACA, το Telecom Center έχει ορατότητα και από τα πάνω διαζώματα. 26-23 μπροστά η Βαλένθια, συνεχίζει να προηγείται μετά το 17-15 που πήρε τα πρώτα ηνία στο σκορ. Πολύ ωραία κυκλοφορία, Trey Lyles τρίποντο μέσα, 26 όλα. Ισοφαρίζει ο Lyles για τη Real Madrid, όρθιος τώρα ο συνεργάτης του Σέρτζιο Σκαριόλο. Το μοιράζουν έτσι το χρόνο, μου έκανε εντύπωση και νωρίτερα. Ο Braxton Key σκοράρει με αριστερό layup 28-26 και κάπως έτσι θα τελειώσει η πρώτη περίοδος, με τη Βαλένθια να ανεβάζει τον ρυθμό και να προηγείται σε ένα ισπανικό τέμπο έναντι της Ρεάλ με δύο πόντους 28-26. Από τη Βαλένθια 8 έχει ο Κάμερον Τέιλορ από 2 ρίβερς με φραντίκια, 3 ο Τελαρέα, 5 ο Key, 4 ο Σακό. Ενώ για τη Βασίλισσα 5 ο Αμπάλντε, 8 ο Σούπερ Μάριο, 4 ο Μαλεντών, 6 ο Ντεκ. Αυτή είναι η σκόρερ. Δεν έχει βάλει πόντο ο Καμπάσο, που είναι ο διάβολος ας πούμε στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό μας έλεγαν και οι Ισπανοί, ότι είναι σε δαιμονισμένη φόρμα το τελευταίο διάστημα ο Αργεντινός. Οπότε με ανυπομονησία περιμένουμε τη δεύτερη περίοδο. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή. Πρώτο δεκάλεπτο, παρακαλώ.
2: Πριν έρθετε σε μένα, έχω μια ερώτηση από ακροατή, από το Χάρη, ο οποίος ρωτάει, μου λέει να σας ρωτήσω αν θα βγουν κι άλλα εισιτήρια για την Κυριακή, αν γνωρίζετε κάτι.
1: Και τώρα δεν είναι αλυσβερίσι, ρε παιδιά, μάλλον. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει, προβλέπεται αυτή η διαδικασία για αύριο, έτσι, με την πλατφόρμα,
0: ναι,
1: για αλλαγές που μπορούν οι Τούρκοι. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι, το λέω γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν... Εντάξει, μπορεί κάποιοι να θέλουν να δουν τον τελικό.
0: Υπάρχει και ο επίσημος και ο ανεπίσημος τρόπος, δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Πέρα από αυτό που λέμε τη συζήτηση στο ομιλητό, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή αύριο θα έχουμε αλλαγές. Θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας να ζητήσουν, να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο και μια θέση στον τελικό. Όποιοι φίλοι δεν το έχουν καταφέρει. Σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού την Κυριακή θα είναι 14.000 του λιγότερο. Δηλαδή 15.
0: Και λοιπόν, παραπάνω, εγώ σου λέω 18. 18 με 2 θα είναι η αναλογία.
2: Καταλαβαίνετε ότι τώρα που ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να είναι εκεί, να υποστηρίξουν την ομάδα και να δούνε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει τελικά να σηκώσει την κούπα. Είναι λογικό, έτσι. Το
1: και τώρα...
2: Πες για
1: εσύ. Λες και σ' ακούνε τώρα. Λες και σαν να τους τσίπησε μίγα, άρχισαν να φωνάζουν για τον Ολυμπιακό. Έχουν σηκωθεί στο πέταλο αυτοί που έχουν μείνει. Αρκετοί είναι εκεί στο πέταλο. Να ακούς συνθήματα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Εντάξει, είναι άλλη αίσθηση να έχει περάσει τον τελικό και να βλέπει του άλλου να, να αγωνιούν και να τρώνε τα νύχια του. Εν πάση περιπτώσει, οι οπαδοί, οι παίχτε να τρώνε τα σωθικά του στο γήπεδο. Λοιπόν, το σκορ παραμένει 28-26. Η Βαλένθια είναι στην επίθεση με τον Μοντέρο. Ο Πραντίγια δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ, ο οποίος τραβιέται προς τα έξω για να παίξει με τα, στα πόδια τον Καρούμπα ή να αποφασίσει κάτι άλλο. Τελικά παίζει στα πόδια τον Καρούμπα. Περνάει, κάνει ένα αργό μπάσιμο, αλλά είναι άστοχος γιατί ο Καρούμπα στάθηκε δίπλα του και τον εμπόδισε. Ο Ντεκ δίνει στον Λάιλς, ο οποίος στη γωνία του, και λέω άρχισα να δω γιατί είναι μπροστά μας το, η βάση της μπασκέτας και εκεί που ήταν ο Λάιλς
0: 2-3
1: κρυβότανε. Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης φέτος ειδικά.
1: Κοίταξε αυτό, εντάξει, θα δούμε ποιος θα πάει για να το συζητήσουμε μετά, τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ για να αντιμετωπίσει τον, τον Ολυμπιακό και τι μπορεί να κάνει η Βαλένθια, αν και η Βαλένθια θα παίξει το παιχνίδι της. Δεν μπορεί ο Φελής να τελειώσει τη φάση, αλλά η μπάλα μένει στην κατοχή της Ρεάλ Μαδρίτης, στις Βαλένθια, συγγνώμη, της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα κάνει το out κάτω από το καλάθι της Βαλένθια.
0: Αλλαγή. Το μεσημέρι που ήμουν στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου το μεσημέρι, είπε ένα ωραίο που το ζήλεψα, ο Φελής είναι αφελής. Δηλαδή, είναι αφελής ρε φίλε. Έτσι όπως παίζει.
2: Να ρωτήσω πραγματικά κάτι. Η Βαλένθια έχει αλλάξει λίγο αυτό που βλέπαμε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι πάει σε πιο σετ παιχνίδι. Δεν πάει αυτό που βλέπαμε που κατεβάζαν την μπάλα και αμέσως σουτάκι. Έχει, σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο σίγουρα και
1: ο
2: το
1: πώς. Δεν και έχει γκαζώσει πολύ.
2: Ω, ναι, δεν έχει γκαζώσει. Ναι.
1: Παίζει ρόλο και αντίπαλος.
2: Αυτό
1: και
2: πήγαινε να πω.
1: Ήδη βλέπω ζώνη τώρα. Γι' αυτό είπα τρίποντο όμως από τον Πραντίγια. Αυτό που είπα πριν ότι επειδή θεωρώ ότι ο Σκαριόλο δεν έχει ταμπού. Δεν θα ξαφνιαζόμουν να δω αυτό που είδα. Δηλαδή ζώνη για να μπορεί να ελέγχει τα rebound και τους σουτέρ. Γιατί έχουν, είναι πολύ καλύτερες παίκτες στο ένας εναντίον ενός από τη Βαλένθια και κάνουν split, ή split out ή split, παίρνουν τη δίσδυση στο ένας εναντίον ενός, στο ISO και φτάνουν μέχρι το lay up. Γιατί δεν υπάρχει ψηλό να το σταματήσει. Αν δεν είναι ο Καρούμπα ή έχει πάει σε κάποια βοήθεια.
0: Και κάτι άλλο που παρατηρούμε στα πρώτα λεπτά της, του δεύτερου ημιτελικού είναι ότι η διαφορά με τον πρώτο ημιτελικό είναι ότι δεν έχει τόσο μπασκετικό ξύλο αυτό το παιχνίδι. Έχει πιο εύκολα καλάθια και γι' αυτό και
1: πιο
0: υψηλό σκορ.
1: Ναι. Πιο κυριλέ.
0: Πιο κυριλέ, πιο έτσι θεαματικό μπάσκετ με την έννοια ότι παίζουν ωραία και γρήγορα οι ομάδες. Σκοράρουν πολλούς πόντους. Για να δούμε τώρα, θα μπει κι άλλο. Ο Μοντέρο μένει μόνο στο εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Και είναι buzzer beater σε επίθεση από τον Γιάν Μοντέρο και παίρνει και το foul. Άρα θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη πολύ συμπληρωματική που σημαίνει δυνητικά τετράποντο για τον Δομινικανό Σταρ που από ό,τι φαίνεται, μπορώ να το πω τώρα έτσι με λίγο πιο πολύ σιγουριά, μου φαίνεται ότι έρχεται προς τα μέρη μας. Δηλαδή αυτό λέει το ρεπορτάζ από εξωτερικό, από Ιταλία.
2: Ολυμπιακό.
0: Όχι επειδή γράφτηκε στην Ιταλία, αλλά γιατί κυκλοφόρησε, ας πούμε, από τους ατζέντιδες ότι μην ψάχνετε, ο Μοντέρο πάει Ολυμπιακό. Τώρα θα είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι μια μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Κάπου στα 3,5 εκατομμύρια θα φτάσει το κασέ του Μοντέρο με αυτά που κάνει φέτος. Αλλά βέβαια για λόγους που θα εξηγήσουμε στις εκπομπές από Δευτέρα, ας τελειώσουμε το καλό το Final Four και ας το πάρει ο Ολυμπιακός, θα εξηγήσουμε και για ποιους λόγους ανεβαίνουν θεαματικά και τα έσοδα των Ερυθρόλευκων από την επόμενη σεζόν. Ο Φελής εκτελεί για τρεις και εδώ δεν είναι καθόλου αφελής, ίσα ίσα που πατάει πάρα πολύ καλά και κάνει το σκορ 35-39 μπροστά και πάλι η Ρεάλ Μαδρίτης με 4 πόντους. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για να δούμε αυτή τη φάση και πάμε σε διαφημιστικό. Ποιος θα σουτάρει, ο Μοντέρο για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound foul και πάμε σε διαφημίσεις.
3: Era Sport 101,8. η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς.
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς.

0: Η χειροποίητη παραγωγή, αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη, 100% η καρδιά του αποστάγματος, με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ, 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, 35-39, 6 και 28 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Κώστα Σωτηρίου. Στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
5: Δεν έχουμε πρόβλημα με τη Μαρκίζα. Την έχουμε βάλει περιστρεφόμενη. Λοιπόν, χρόνια τώρα. Μπρος πίσω έκανε η Ρεάλ με τον Φελής και το σκόρ είναι 39-35 και να παρατηρήσω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι στο Final Four φέτος έφτασαν οι τέσσερις στις πρώτες ομάδες της κανονικής περίοδου, υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, παραλληλία.
6: Και τέσσερις καλύτερες άμυνες της κανονικής περίοδου.
5: Ναι, άλλο ήθελα να πω. Ότι ενώ στο προηγούμενο ημιτελικό ήταν η πρώτη καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός με την καλύτερη άμυνα που ήταν η Φενέρμπαξε, τώρα είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση που είναι η Βαλένθια με την δεύτερη καλύτερη άμυνα που είναι η Ρεάλ.
6: Εγώ νομίζω, όχι δεν νομίζω, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα.
5: Δεν ξέρω αν προσθέσανε μετά στα play-off.
6: Στα advanced στατιστικά, στην άμυνα είναι δεύτερος Ολυμπιακός, ναι. Τρίτη είναι η Ρεάλ, τέταρτη Βαλένθια στην άμυνα. Στην επίθεση, θα σου πω αμέσως, πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη Ρεάλ. Και μετά πάει πιο κάτω για να βρούμε τη Βαλένθια. Δηλαδή η Βαλένθια είναι έκτη και η Φενέρμπαξε 15η, ξέρω εγώ.
5: Πρέπει να έβαλαν, γιατί εδώ στην παρουσίαση στο site της Ευρωλίγκας την είχε
6: όπως. Ναι, αλλά δεν έχει όμως σαν 100 κατοχές στο site της Ευρωλίγκας.
5: Αν δεν έχει βάλει, ξέρεις, εκεί μπορεί να κοιτάς. Δεν έχει σημασία τώρα. Ένα δέκατο πάνω, ένα κάτω. Αλλά εδώ μπορεί να έχει βάλει και τα play-off, ενώ εδώ είχε τις κανονικές περιόδους.
6: Σωστά, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, οι διαιτητές θέλουν να ξαναδούν λίγο κάτι. Να δουν, ας πούμε, αν υπάρχει μπρος-πίσω, backcourt violation, υπάρχει challenge. Να δούμε τι έχει συμβεί με τον κύριο Φελής. Έχει γίνει παρέμβαση, βέβαια, από παίκτη. Θυμάσαι με ένα μπροσπίσω παλιά σε ένα Final 8 είχε πάρει το κύπελλο Ρεάλ με την Ανδόρα, νομίζω. Σωστά, που είχε κάνει τον μπροσπίσω.
5: Που ήταν όμως.
6: Ήταν μπροσπίσω.
5: Και ήταν δώρο των διαιτητών.
6: Ήταν μπροσπίσω και δεν το έδωσαν. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Όχι, υπάρχει παρέμβαση. Το σακώ, υπάρχει παρέμβαση. Δεν υπάρχει μπροσπίσω. Κανένα μπροσπίσω δεν υπάρχει. Λοιπόν, το σκόρ εδώ είναι Βαλένθια Ρεάλ 35-39. Πάμε να δούμε τα τρίποντα που μας αρέσουν. Τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες. Η Ρεάλ που προηγείται έχει το εκοφαντικό, θα έλεγα, 7 στα 11 τρίποντα, ενώ η Βαλένθια έχει 4 στα 12, είναι πιο άστοχη σήμερα η Βαλένθια, η οποία όμως είναι πάρα πολύ καλή στα δίποντα, 61%, η Ρεάλ είναι πιο χαμηλά, 47%. Παρόλα αυτά οι διαιτητές δίνουν παράβαση για μπρος πίσω. Υπήρξε 100% παρέμβαση. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους διαιτητές ορισμένους που πάνε και βλέπουν instant replay και τα κάνουν στραβά πάλι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σίγουρος ότι υπήρξε επαφή από παίκτη της Βαλένθια στον Φελής. Μικρό το κακό, δεν μας πολύ κόφτει τι συνέβη σε αυτή τη φάση. Ο Μοντέρο εκτελεί. Ο Μπαντιόκε, λέει ο Μοντέρο, γιατί είναι και λίγο ίδια κοψιά ο Σενεγαλέζος με τον Δομινικανό. Ο Μπαντιό όμως ξεχωρίζει και με το νούμερο 0 στη φανέλα. Ο Φελής πασάρει στον Καρούμπα, σκοράρει 35-41 από τη Ρεάλ, η οποία είναι σκληρή. Και όταν έμεινε πίσω με 3-4 πόντους, βρήκε τις λύσεις. Ντελαρέα πασάρει στον Μπαντιό, πολύ ωραίο το jump shoot, αλλά άστοχο. Αμυντικό rebound από τους Μαδριλένους. Εδώ υπάρχει υποψία για φάουλ στο Μαλεντόν που δεν σφυρίζεται. Αφήνουν οι διαιτητές το πλεονέκτημα. Μαλεντόν θέλει να πασάρει χαμηλά για τον Καρούμπα. Πάρα πολύ ωραία η πάσα. Σου τριών πόντων εύστοχο. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια από τη Ρεάλ. Εδώ νομίζω το μισό καλάθι είναι του Καρούμπα, διότι είχε το...

0: καταπληκτικό πεδίο να σκοράρει. Πάσαρε την μπάλα καταπληκτικά στον Οκέκε και αυτός πέτυχε το πρώτο δικό του τρίποντο. Παίζει 4 τώρα ο Οκέκε, ίσως παίξει και 5, γιατί στην Ευρωλίγκα ουσιαστικά τον δίνουν ως center τον Τσούμα ο Κέκε, παρότι είναι ύψους 2-1. 35-44 η Ρεάλ, αποδεικνύεται σκληρό καρύδι, και για να δούμε αν περάσει αυτή πώς θα το διαχειριστεί αυτό το ζευγάρι Ολυμπιακός.
1: Θα έχουμε ένα repeat του πικρού 23,
0: ναι, του Κάουνας. Και θα δημιουργηθούν ωραίες μπασκετικές ιστορίες για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού που θα προσπαθήσει να πάρει.
1: Παρεπιπτόντως, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, εντάξει, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε, αλλά...
0: Ναι, λέμε, αν πάει έτσι.
1: Ναι, έχουν παίξει το 95 Σαραγώσα, επί ισπανικού εδάφους.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει το 13 στο Λονδίνο, στη Σαραγώσα ήτανε ο Ιωαννίδης,
0: νίκη
1: προπονητής
0: Ρεάλ,
1: Ολυμπιακού,
0: αείμνηστος. Και Σαμπόνης.
1: Ναι, αείμνηστος Ιωαννίδης. Το 13 νίκη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με προπονητή τον Μπαρτζόκα. Το 17 στη Μαδρίτη νίκη της Ρεάλ με προπονητή το Σφερόπουλο του Ολυμπιακού, αλλά στην έδρα της Ρεάλ. Είναι μια από τις τρεις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ την τύχη να παίξει εντός έδρας, ενώ στη χώρα, στην Ελλάδα, Final Four.
0: Μα είναι η πρώτη φορά.
1: Η πρώτη φορά, ακριβώς.
0: Μετά από τρεις...
1: Ο Παναθηναϊκός είχε το 2000 στη Θεσσαλονίκη και το 2007 εδώ, σε αυτό το γήπεδο.
0: Να και ο Γιούλ που αναγκάζει τον Πιτσιρίκο του Ντελαρέα, που ήταν μαζί και στην εθνική ομάδα, να κάνει βήματα. Το σκορ παραμένει 35-44, προσπαθεί να χτίσει momentum η Βασίλισσα. Παίζουν τώρα ο Σέρχιο Γιούλ μαζί με τον Καμπάσο, τον Οκέκε, τον Γκαρούμπα και τον Μάριο Χέζονια. 35-44, Καμπάσο. Τον μαρκάριο Ντελαρέα, τώρα βγαίνει και ο Ρίβερς. Ο Καμπάσο βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις. 35-47, η Ρεάλ πραγματικά αντιμετώπισε έτσι τα δόντια της Βαλένθια κάποια στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά της έχει κόψει το βήχα. Και τώρα ο Μπράξτον Κι παίρνει τον εσωτερικό διάδρομο, τον κεντρικό διάδρομο μάλλον, και καρφώνει εντυπωσιακά. 37-47, ο Καμπάσο δέχεται φάουλ από τον Ντελαρέα.
1: Έξυπνα πήγε και το πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πάρει συμβολές.
0: Μανούλα.
1: Να έτσι προσθέσω σε αυτό που είπες πριν, ότι δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση το ρυθμό και το ξύλο του προηγούμενου ημιτελικού.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μη σου πω ότι είναι μέρα που είναι κιόλας Παρασκευή.
0: Ούτε το ξύλο που έριχνε η Βαλένθια στον Παναθηναϊκό θυμίζει.
1: Ακριβώς. Είναι σαν να βλέπουμε μάτσα σε μπέ.
0: Ναι, μπράβο. Όπως το λες. Μόνο η μπάλα λείπει.
1: και ο διαιτητής.
0: Εγώ είπα και κάτι τις προηγούμενες μέρες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες που ανέφερα, ότι το σημερινό ζευγάρι, αυτό μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια, θυμίζει λίγο π.χ. Ολυμπιακός Περιστέρι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι το μεγαθύριο με τη σταχτοπούτα. Μερικές φορές δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό. Σκεφτείτε δηλαδή το Περιστέρι σε μια μαγική χρονιά. Μιλάμε τώρα πάντα υποθετικά, έτσι, δεν μιλάμε για φέτος. Να παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διαχειριστούν οι παίκτες. Παρά τις απουσίες των δύο ψηλών.
1: Λόγω της συνύπαρξής τους στη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί στη χώρα το έχουν αυτό, κουβαλάνε όλο αυτό το μύθο. Αν ήταν από άλλη χώρα, μπορεί να μην υπήρχε, ας το πούμε έτσι, αυτό το δέος απέναντι.
0: Το δέος, ναι, για να μην πω φόβος, δέος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπαντιό. 39-49 διαφορά στους 10.
1: Έχουμε φτάσει στους 50 πόντους.
0: Ουσιαστικά δηλαδή η Ρεάλ παίζει τον μπάσκετ της Βαλένθια σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Με πολύ ψηλό σκορ.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Και πολύ τρεχάλα.
1: 50 πόντοι σχεδόν, 49, 4 λεπτά από το τέλος.
0: Βέβαια, βέβαια. Σε 16 λεπτά παιχνιδιού, ο Καμπάσο προσποιείται φοβερή. Η πάσα του στον Λάιλς και αυτό τραντάζει το καλάθι με κάρφωμα. 39-51. Πάρα πολύ δυνατή η Ρεάλ. Φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση κιόλας η Ρεάλ. Βγάζει συνεργασίες. Ξέρεις, η απουσία του Ταβάρες αλλά και του Λεν έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη Ρεάλ. Δηλαδή και είναι πιο ευέλικτη στα σχήματα. Πολύ ωραία συνεργασία με το κάρφωμα του Ρίβερς. 41-51.
2: Κώστα, μόλις είπες για τον Έντι Ταβάρες, ο σκηνοθέτης σε άκουσε και μας τον έδειξε πλάνο.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία συνεργασία τώρα εδώ. Πάει να πετύχει το καλάθι ο Rivers, δέχεται φάουλ από τον Οκέκε. Άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Nate Rivers. 41-51 σήμερα. Διαιτητές, τώρα δηλαδή τον ημιτελικό, είναι ο Λότερ Μόζερ ο Γερμανός, ο Ντιφαλά ο Γάλλος και ο Λάτισεβς ο Λετωνός. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Νομίζω ότι οι διαιτητές στο προηγούμενο μάτς, παρότι φώναζε τηλεοπτικά ο σχολιαστής της τουρκικής τηλεόρασης και πρώην πράσινος Ιμπραήμ Κουτουλάη, δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ.
1: Δεν απασχόλησαν το Σάρας καταρχάς.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ. Εντάξει, το ξύλο έπεσε άφθονο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι αλήθεια. Και μόνο το γεγονός ότι ο Βεζένκοφ, που συνήθως σουτάρει αρκετές βολές, τέλειωσε το μάτς με 0. Αλλά ας πούμε και ο Άλεκ Πίτερς που έβαλε πολλούς πόντους, είχε και αυτός 0 βολές. Και συνολικά οι Ερυθρόλευκοι είχαν 12-20. Αποδεικνύεται ας πούμε ότι δεν είχαν επιρροή οι διαιτητές στο μάτς σε αυτό. Ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός έναντι της Φενέρμπαχτσε, η οποία και βάσει των δηλώσεων του Σάρας δεν ήταν ο εαυτός
1: της. Έκανε το χειρότερο στο παιχνίδι.
0: Έκανε το χειρότερο στο παιχνίδι. Σωστό.
1: Εντάξει, αλλά βέβαια επαναλαμβάνω, η Φενέρμπαχτσε και ο Σάρας έχουν το credit από την περσινή επιτυχία. Δηλαδή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κριτική, γκρίνια και οτιδήποτε. Έτσι.
0: Δηλαδή μπορείς να πεις ότι ήταν λίγο όπως ο Παναθηναϊκός στο Άμπου Ντάμπι, πιο χορτάτος.
1: Ναι, θα το έλεγα και αυτό.
0: Βέβαια, δεν είναι δικό μου, κάπου το άκουσα σε ένα διάδρομο εδώ στο Telecom Center από κάποιους ξένους δημοσιογράφους που έλεγαν ότι η εικόνα της Φενέρμπαχτσε δεν ήταν τόσο διψασμένη ας πούμε όπως έβγαζε φλόγες πέρσι. Βέβαια ήταν πέρσι μια διαφορετική ομάδα, διότι είχε Γκούντουριτς και Χέις Ντέιβις.
1: MVP.
0: Ναι, και MVP.
1: Με το Χέις Ντέιβις να μένει στην Ισπανία, ναι, στη Κωνσταντινούπολη, να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις. Νομίζω ότι το έκανε και πέρσι.
0: Και πέρσι το έκανε, βέβαια. Και πέρσι.
1: Ο Βασίλης ο Κατσαρός,
0: ο Νίκος θυμάται, ο Νίκος Μοσχονάς θυμάται ότι σε μεταδόσεις στα ντέρμπι με τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού είχαμε πει ότι από τα ταξίδια στο εξωτερικό ο Χέις Ντέιβις πάντα έφερνε και ένα τοπικό γλυκό στην ομάδα.
2: Κώστα,
0: και στη
2: Φενέρμπαχτσε
0: αλλά και στο Παναθηναϊκό.
2: Κώστα Σωτηρίου πάντα έχει όλο το ρεπορτάζ.
0: Βλέπεις ότι παρακολουθούμε και τις θερμίδες των παικτών ακόμα. 43-54.
2: Πολύ ψηλό σκορ, κύριε.
0: Πάρα πολύ ψηλό σκορ και πολύ γρήγορος ο ρυθμός τώρα με Μοντέρο να τελειώνει τη φάση. 45-54. Πάμε δηλαδή για ημίχρονο 60 πόντων, διότι απομένουν 2-51 για να τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center. Ο Καμπάσο εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Όλα μπαίνουν πραγματικά. Ο Καμπάσο είναι φανταστικός και σήμερα. Ο Φάκου, όπως το λένε χαϊδευτικά οι Ισπανοί. 45-57. Ο Rivers απαντάει.
1: Προστάτευσε
0: ναι, αυτό το ρήμα.
1: Με το σώμα του
0: την μπάλα.
1: Τον αντίπαλο και την μπάλα.
0: 47-57. 2,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Σε ένα σκορ το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι τρίτο δεκάλεπτο. Εύκολα όμως.
1: Κάτσε να σου πω πώς ήταν το τρίτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού. 56-41.
0: Πολύ ωραίο καλάθι από τον Super Mario της Real. 47-59. Άρα πάμε για πάνω από 60. Διότι απομένει ένα ολόκληρο δίλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Ξαναλέω, 56-41 ήταν το τρίτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και το ημίχρονο 33-24. Δηλαδή, Braxton Key σκοράρει.
1: Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερο σκορ στην ουσία. Τι, μεγαλύτερο.
0: Από το τρίτο δεκάλεπτο, που ήταν 56-41. Ναι. Σωστό.
2: Και πολύ εύστοχη η Real Madrid 10 στα 15 τρίποντα.
0: Φοβερή, φοβερή, πραγματικά φοβερή. Η Real σήμερα βγάζει φλόγες.
1: Έχει καλές αποστάσεις.
0: Δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι και αυτός ο εγκέφαλος ο Καμπάσο που κάνει τώρα και το φάουλ στον Γιάν Μοντέρο. Και δεν ήταν ένα απλό φάουλ, τον ξάπλωσε στο παρκέ, γιατί ο Αργεντινός είναι σκληρό καρύδι και σου λέει θα σου κάνω το φάουλ, αλλά θα το αισθανθείς. Δεν θα είναι soft. 49-59, συν 10 για τη Ρεάλ, 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Έλεγε ο Νίκος για τα τρίποντα. Η Ρεάλ πράγματι έχει 69% τρίποντο στα δίποντα 55,6, ενώ η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη, έχει 68%. Δεν είναι όμως τόσο καλή η Βαλένθια στο τρίποντο, έχει 30,8%, 31%. Στα rebound 14-17, στις assist ισοπαλία 13-13 και στα λάθη 2 η Βαλένθια, 3 η Ρεάλ. Δηλαδή πολύ χαμηλά για ημίχρονο. Αυτά τα δύο λαθάκια τώρα και τα τρία δεν είναι τίποτα σε αυτό το επίπεδο. 50-59 από το Μοντέρο που έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Εγώ το είπα Νίκο και αμαρτία ουκ έχω για το μέλλον του Μοντέρο. 51-59.
2: Έδωσε την είδηση, το είπες, Ολυμπιακό, 3,5.
0: Κοίτα, νομίζω... δεν είναι η είδηση η οποία ας πούμε πρωτόλια. Ναι, γιατί έχει γραφτεί από ιταλικά μέσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά όχι τόσο δυνατά ας πούμε.
1: Κοίταξε, πολλά γράφονται κάθε
0: και
1: φορά.
0: Και πολλά ανατρέπονται.
1: Ναι, και πολλά ανατρέπονται.
0: Και πολλά ανατρέπονται βέβαια. Έτσι είναι, γιατί ακόμα οι ομάδες, καταρχάς, να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι υγιείς οι παίκτες. Δηλαδή και για τον Πίτερς έχουμε πει καιρό ότι έχει κλείσει το Μιλάνο. Πολλοί παίκτες έχουν αλλάξει γειτονιά, εφόσον το επιτρέπει αυτό η Ευρωλίγκα. Και έτσι είναι και η αγορά στο φινάλε. Κάνουν το προγραμματισμό τους οι ομάδες για την επόμενη χρονιά και οι παίκτες προσπαθούν να βρουν όσο καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Επαγγελματίες είναι. 1:05. Ο Λάιλς εκτελεί για 3. Αυτή τη φορά δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Αμυντικό rebound από τον Key που δίνει στον Μοντέρο. Πέφτουν κάποιες ξυλιές στην άλλη πλευρά της, του παρκέ, του glass floor για να είμαστε ακριβείς. Θετικό rebound από τον Κάμερον Τέιλορ. Ο Σακό θα καρφώσει με δύναμη, διότι πήρε την μπάλα πάρα πολύ καλά τον Κάμερον Τέιλορ. 53-59. Το μαζεύει η Βαλένθια στους 6 πόντους. Έχανε και 12. 35-47. Ο Καμπάσο για τον Χέζονια. Τρομερή η πάσα του Καμπάσο, διότι ο Κι περίμενε τρίποντο και δεν έβλεπε την πάσα στον Κροάτη. Αυτός πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 53-61. 28,8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Δεύτερος ημιτελικός Final Four. Νωρίτερο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, 79-61. Και τώρα είναι το ισπανικό ντέρμπι Βαλένθια Ρεάλ, 53-61.
1: Σε time out θύμισέ μου.
0: Παρακαλώ. Τι να σου θυμίσω
1: για τον κύριο Κοσκονάλο.
2: Παρακαλώ κύριε Τεντόπουλε, τι θέλετε.
1: Να του πω κάτι που θα τον ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι εκτός αέρα.
1: Όχι.
0: Α, εντός. Ο Νεάρ. Οκ. Περιμένουμε ανυπομονησία.
1: Να παρατηρεί τον πάγκο της Ρεάλ για να του πω κάτι.
0: Οκ.
1: Ξέρεις θα του πω.
0: Τον πάγκο της Ρεάλ, τι.
2: Πες το Γιάννη, πες το.
1: Εάν δεις τον δεύτερο βοηθό του Σέρτζιο Σκαριόλο,
0: που είναι μονίμως ορθίος,
1: ένας ψηλός, ξέρακι, αδύνατος, με μαλλί φράτζα,
2: ναι, τον
1: είναι,
2: βλέπω.
1: Είναι ο γιος του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
2: Τον βλέπω και του μοιάζει πολύ.
1: Είναι γιος του. Εντάξει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Όχι, δεν είναι άχρηστη. Δεν είναι άχρηστη. Γιατί είναι άχρηστη.
2: Καθόλου άχρηστη, Γιάννη, μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Μοντέρο έχει διαφορετική αντίληψη ότι πρέπει να κλείσει τη διαφορά από τους 12 στους 6 και βάζει τρίποντο. 56-62, απομένουν 5,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Θα έχει μια επίθεση κουτσουρεμένη έστω η Βασίλισσα για να πετύχει κάποιο καλάθι ας πούμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση και ένα άλλο, ότι ο Σκαριόλο, ίσως επειδή έχει μεγαλώσει και λίγο, συνήθως κάθεται στον πάγκο του και ένας από τους συνεργάτες του είναι όρθιος.
1: Εντάξει, και μάλιστα ήταν μια φοβερή σκηνή μες στη σεζόν, που ο μεγαλύτερος ηλικία, ο πρώτος βοηθός του, ο Γιουίλ,
0: ναι,
1: κάπως έτσι είναι, γιατί γράφεται G-U-I-L, ναι, πήγε να κάτσει στην καρέκλα, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι όρθιοι την ίδια στιγμή. Αλλά δεν πέτυχε την καρέκλα και κάθισε κάτω.
0: Αυτός είναι, ναι, ο Λουίς Γιλ.
1: Με πλάτα. Ναι, με πλάτη, δηλαδή.
2: Πάντως, όταν μου είπε ο Γιάννης να παρατηρήσω τον πάγκο της Ρεάλ, να σας πω ότι ο γιος καθότανε και μόνο ο Σκαριόλο ήταν όρθιος. Όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ο Στέφαν Ιβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να ξέρουμε ότι ίσω είπε το Βασίλειο.
0: Τουλάχιστον δεν έχει το γελίο μαλλί του πατέρα του.
2: Του Κώστα δεν του αρέσει.
1: Το, πίσω, το πίσω μαλλί εννοείς, γιατί μπροστά δεν είναι.
2: Του Κώστα πίσω η κοτσίδα δεν του αρέσει. Του...
0: Όχι. Είπαμε, όχι.
1: Εντάξει, είναι ροκ τύπος.
0: Μιλάμε για κωμικό μαλλί, έτσι, όχι αστεία.
1: Είναι παιδί του Σπλίτ.
0: Ναι.
1: Όπως είχε πει και ο Ντίνο Ράτζα, ως παίκτης του Παναθηναϊκού, που είχαν πάει στο Ζάγκρεμπ και αντί να βρίζουν, τότε ήταν άσχημα, ήταν δύσκολα τα πράγματα, και αντί να βρίζουν τον Ποντιρόκα που ήταν Σέρβος, βρίζανε του Ζάγκρεμπ, οι οπαδοί της Τζιμπόνα, βρίζανε το Ράτζα, ο οποίος έκανε χειρονομίες και τέτοια. Και το λαδάμε στο τέλος. Ντίνο, γιατί εδώ είναι η Κροατία, πώς και τα έχουν με σένα. Εγώ, λέει, είμαι παιδί του Σπλίτ και δεν γουστάρω να χάνω στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν,
2: δύο συνεχόμενα, κύριε, είχαμε δύο συνεχόμενα time out.
1: Ναι, γιατί μένουν 5,3 και αφού έχει δικαίωμα ο προπονητής, γιατί να το χάσει. Έτσι βλέπει την τοποθέτηση πρώτα της ομάδας που θα επιτεθεί και μετά αναπροσαρμόζει τα πλάνα του. Λοιπόν, 56-62.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό. Διαφορετικό από το προηγούμενο, πολύ διαφορετικό. Οι δύο ομάδες έχουν ξεπεράσει τους 110 πόντους το ημίχρονο, 118 για την ακρίβεια. Και για να δούμε τι θα καλά, θα προλάβει, γιατί η Ρεάλ είναι μαθημένη σε αυτό το γρήγορο τέμπο. Αλλά να δούμε τι θα υλοποιήσει η ομάδα του Σκαριόλο. Θα κάνει την επαναφορά της μπάλας ο Καμπάσο για να την πάρει πολύ γρήγορα από το Σούπερ Μάριο. Υπάρχει θέμα με το χρονόμετρο.
1: Δεν έτρεξε.
0: Ναι.
1: Και τσαντίστηκε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, γιατί του χάλασε την άμυνα.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί είχε βγάλει καμία άμυνα.
1: Ζον Πρες.
0: Εντάξει. Τώρα ή θα πρέπει να αλλάξει ή θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Η επαναφορά πάντως ήταν Καμπάσο προς τον Σούπερ Μάριο. Αυτός, ναι, έδωσε την μπάλα γρήγορα, πίσω τον Καμπάσο για να πάρει φορά και να τρέξει για να περάσει την κεντρική γραμμή. Είπαμε 5,3.
1: Ο Λάιλς θα σουτάρει, αν σουτάρει.
0: Το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται, περνάει την κεντρική γραμμή. Α. Βρήκε τρύπο το Καμπάσο, εκτελεί, αλλά αστοχή. Το έκανε πάρα πολύ ωραία. Ο Λάιλς έστησε ένα screen. Έστησε ένα screen για τον Κοντορεπιθούλη. Ημίχρονο στο Telecom Center. Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, 56-62.
1: Ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Ανοιχτοί λογαριασμοί.
1: Σε ένα παιχνίδι χαρά του παιδιού. Έτσι, ένα χαρούμενο μπάσκετ. Δεν βλέπουμε τις σκληρές μονομαχίες.
0: Χαρούμενο, αλλά δεν πέσει ξυλίκι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλά ξεμπερδέματα η soft ομάδα. Άρα περιμένουμε να ανέβει ο ρυθμός και το μπασκετικό ξύλο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είναι απολαυστικό το μάτς. 56-62, Μάριο Χέζονια για τη Ρεάλ 13. Πρώτο σκόρερ 8 έχει ο Γκαμπριέλ Ντεκ. Ενώ για τη Βαλένθια 13 ο Μπράξτον Κι, 11 ο Γιάν Μοντέρο. Δεν είναι η ίδια η εικόνα της Βαλένθια σε σχέση με τη σειρά των play-off με τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πάλι είναι μέσα στο μάτς. Ημίχρονο, Βαλένθια Ρεάλ 56-62, σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας.
4: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
9: Ακούτε Air Sport.

0: Γιάννη, ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το προηγούμενο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βγαλεμένο από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Ρεάλ, όπως έχετε καταλάβει, προηγείται με 6 πόντους, 62-56 της Βαλένθια. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά πάνω κάτω, με τρομερό ρυθμό. Εμένα μου φαίνεται σαν φιλικό αυτό που παίζουν, λέει, αυτή τη στιγμή η Ισπανία, αφού όποια και αν χάσει πάλι στην Ισπανία το σηκώσει, λέει ο Άγγελος. Όχι, εντάξει, δεν είναι φιλικό.
0: Φιλικό δεν είναι,
1: φιλικό δεν είναι.
0: Δεν έχει τις άμυνες που είδαμε πριν, έτσι. Νομίζω το είπα και στον Κώστα και στον Γιάννη. Η Βαλένθια δεν έχει το ρυθμό που είχε όλο αυτό τον καιρό, έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει. Δεν παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει και σουτάρει αμέσως. Αυτό βέβαια οφείλεται και στη Ρεάλ. Δεν παίζει μόνο ναι. της η Βαλένθια. Αντίθετα, το βλέπουμε από τη Ρεάλ να κάνει πιο πολλούς ευνηδιασμούς.
1: Εντάξει, μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων σε ημιτελικό. Αυτό έβγαλε τουλάχιστον η EuroLeague. Νομίζω φυσιολογικό είναι τώρα. 62-56.
0: 113 πόντους.
1: Ναι. Πάμε λίγο σε πόντους, επειδή είπες για...
0: Να ξεκινήσουμε
1: με τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους.
0: Τυπικά γηπεδούχος είναι η Βαλένθια. Λοιπόν, ο Μπαντιό έχει αγωνιστεί 8-47 2 πόντους, ο Τέιλορ 17-40 8 πόντους, ο Ρίβερς 8-55 8 πόντους, ο Μπραντίγια 8-45 5 πόντους, ο Ντελαρέα 5-42 έχει αγωνιστεί 3 πόντους, ο Κι 11-54 έχει αγωνιστεί 13 πόντους, ο Μοντέρο 14-18 11 πόντους, ο Σακό 7-32 6 πόντους, ο Τόμψον έχει αγωνιστεί 6-49 δεν έχει πετύχει, ο Κοστέλο 5-14 δεν έχει πετύχει πόντους, και για να δούμε και τα γενικά στατιστικά, 18-26 δίποντα, 69,2%, 5-15 τρίποντα, αρκετά χαμηλά, 33,3%, 5-5 βολές, έχει 16 rebound, 10 αμυντικά, 6 επιθετικά, 14 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη.
1: Λοιπόν, για τους μερέγχες, Λάιλς 12 λεπτά 13 πόντους, Αμπάλντες σε περίπου 15, Φακούντο Καμπάτσο σε 12 λεπτά 8 πόντους, Τσούμα Οκίκη 9 λεπτά 3 πόντους, Πρότσιντα δεν έχει αγωνιστεί, είχε Ζόνια σε 13 λεπτά 13 πόντοι, Μαλεντών σε 8-4, ο Αλμάνσα δεν έχει αγωνιστεί, ο Ντέξ σε 8-8 πόντους, ο Γκαρούμπα σε 13-2, Σερχιο Γιούλ 0 σε 5 λεπτά και ο Φελίθ σε 8 λεπτά 6 πόντους, με ασύλληπτα νούμερα η μερέγχε στο παιχνίδι, με 11 στα 19 δίποντα 57,9% και μάντεψε.
0: 11 στα 19 τρίποντα, το ίδιο ακριβώς και στα τρίποντα.
1: Ακριβώς. 78 περίπου στο 80% οι βολές της Real λεπτά στις 9. Νομίζω έχει ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το σύνολο του Σκαριόλο για να πάει στο τελικό. Τώρα θα μου πεις, είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεται για να πάει στο τελικό? Ναι, είναι ό,τι χρειάζεται. Με αυτά τα νούμερα πας τελικό.
0: Εντάξει, τι άλλο.
1: Και σηκώνεις και τρόπε με τέτοια νούμερα.
0: Τι άλλο να κάνουν, δηλαδή.
1: Απλά το ζητούμενο είναι. Το τι θα παρουσιάσει η Ρεάλ, λέμε τώρα, σε περίπτωση που βρεθεί στον τελικό, γιατί.
0: Άλλος αντίπαλος ναι. Ολυμπιακός. Εδώ για παράδειγμα το είπαν και ο Γιάννης και ο Κώστας, η απουσία του Ταβάρες δεν έχει φανεί. Σήμερα έχεις καταλάβει την απουσία του Ταβάρες?
1: Όχι, γιατί έχει ανακατέψει την τράπουλα τώρα ο Σκαριόλο. Έχει βάλει τον Λάιλ σε stretch πεντάρι. Είναι ο Γκαρούμπα, ο οποίος είναι πιο πολύ σε παλαιστή φέρνει ο Γκαρούμπα και όχι σε μπασκετμπολίστας, οπότε θα ρίξει τις ψηλές του αυτός.
0: Με τον Ολυμπιακό όμως που έχει Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, εκεί θα φανεί ίσως ναι. η απουσία
1: και
0: αυτή.
1: Και απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει εξαιρετικά την περιφερειακή του άμυνα, θα τα βρει δύσκολα όποια ομάδα και αν περάσει. Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένο ζευγάρι θα προτιμούσε τη Ρεάλ.
0: Θα δούμε, μένει ένα ημίχρονο ακόμα για να δούμε. Πάντως θα πάμε αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό, θα πάμε σε υψηλό σκορ.
1: Ο Μακρόν τι κάνει εκεί πέρα, στέλνει φιλιά στις κάμερες.
0: Ναι, στέλνει φιλιά. Να πούμε για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι σε λίγο ξεκινάει το κύπελο Ισπανίας, τελικός.
1: Γαλλίας,
0: ναι, συγγνώμη, Ιταλίας είπα.
1: Τα σκότωσε, τα πες όλα τώρα. Είπες όλες τις
0: χώρες. Τι είπα πριν.
1: Ξεκίνησες με Ισπανία, κατέληξες σε Ιταλία.
0: Να το ξαναπάμε λοιπόν. Σε λίγο ξεκινάει ο τελικός στο κύπελο Γαλλίας.
1: Yes.
0: Το πέτυχα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Λανς Νις. Έχετε την ευκαιρία όσοι φίλοι του ποδοσφαίρου. Συντονίζεσαι στην ΕΡΤ2 Sport. Σε λίγα λεπτά νομίζω θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Και μιας και πήγαμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι έχουμε και παιχνίδι στην Ιταλία. Στο 16ο λεπτό Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι στο 0-0. Ενώ για όσους συντονίστηκαν τώρα, στην αρχή του παιχνιδιού είχαμε τον Άρη Γάτα, ο οποίος μας είπε ότι μετά από λίγους μόλις μήνες παρουσία στην Ελλάδα, ο Ράφα Μπενίτε θα απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Η διοίκηση του συλλόγου δεν έμεινε ικανοποιημένη από την εικόνα της ομάδας τους τελευταίους μήνες, αλλά και από τη διαχείριση που είχε ο Ισπανός τεχνικός. Γι' αυτό το λόγο ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ και βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση προπονητή.
1: Βλέπω, όσο έλεγες για τον Μπενίτεθ, τα πλάνα της γαλλικής τηλεόρασης, τη μετάδοση που έχουμε στην RTO Sport για το Lens Nice. Το παιχνίδι γίνεται στο Stade de France, που χωρέει 81.000 θεατές. Και δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο για το Lens Nice. Δηλαδή, τρομερή η προσέλευση του κόσμου για το κύπελο Γαλλίας. Έκανε φέτος την αρχή όφη. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες επαρχιακές ομάδες στους τελικούς.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία πλάνα, ωραίο γήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν βρίσκεις κάτι να πεις. Είπες ότι είδαμε και τον πρόεδρο της Γαλλίας εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μακάρι να έχει και πολλά γκολ.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμα και τώρα τους Έλληνες φιλάθλους τους απασχολεί το παιχνίδι του Final Four, ο δεύτερος ημιτελικός. Προφανώς. Αλλά τώρα, όσοι θέλετε να κάνετε στροφή, μπορείτε RTO Sport να δείτε το κύπελο Γαλλίας που ξεκινάει σε πολύ λίγο.
0: Επίσης, επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, είσαστε συντονισμένοι στην RTO Sport, σας είπαμε τι έχει RTO Sport. Μπορείτε να διαβάσετε πλούσιο ρεπορτάζ για το Final Four στο edsports.gr. Βλέπω δηλώσεις Μπαρτζόκα, βλέπω κάμερες, βλέπω Γιασκεβίτσιους, Ward, Τζόζεφ, γενικά έχει τα πάντα.
1: Εντάξει, εμένα δεν πενεύσει στο σπίτι σου, πέσει πλακός. Εντάξει, είναι δεδομένο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο να πενεύσει στο σπίτι σου, είναι ότι έχει τα πάντα.
1: Ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι. Δηλαδή, έχει ο Αποστόλης Τρενταφύλλου, ο οποίος έχει επιμεληθεί τα ρεπορτάζ και τα βίντεο που είναι στη μεικτή ζώνη του Final Four. Αύριο θα έχει πάρα πολύ υλικό, προφανώς λόγω της δεύτερης Media Day της καθιερωμένης. Δεν έχουμε μικροτελικό, πάλι καλά που το γλιτώσαμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το μαρτύριο.
1: Εντάξει, αυτό οριακά παροδία.
0: Γιατί, εγώ θα το πω μαρτύριο.
1: Γιατί δύο ομάδες τώρα οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν το γήπεδο και δεν κερδίζουν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Τι να βγεις τρίτος σε μια κούρσα που θες να είσαι στον τελικό.
0: Γιατί και δεύτερος να βγεις, έχει κανένα νόημα. Εντάξει. Όλοι για την κούπα δεν πάνε.
1: Ναι, αλλά είσαι στον τελικό εκεί.
0: Okay.
1: Το άλλο δεν είσαι τίποτα.
0: Θα σου πω ό,τι έλεγε στο άθλημά μου. Θα πάω στη Φόρμουλα 1.
1: Τι έλεγε?
0: Ο Άιρτον Σένα, ότι ο δεύτερος είναι ο πρώτος από τους χαμένους. Δεν είχε άδικο.
1: Ναι, εντάξει. Απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Στην F1, επειδή είναι αγώνας με τον αγώνα, ακόμα και μια πέμπτη θέση να πάρεις στην κούρσα μπορεί να είναι όσοι πόντι χρειάζεσαι για να κερδίσεις.
0: Δεν σου λέω για το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω ότι όταν έρχεσαι δεύτερος, έρχεσαι δήλωση την οποία εγώ την πιστεύω. Όλοι τον πρώτο, δεν θυμόμαστε.
1: Όλοι.
0: Θυμάσαι, ξέρω εγώ, αν σου πω ποιος ήταν ο δεύτερος τότε, το θυμάσαι σε όλους τους τελικούς.
1: Θες να μου πεις ένα να δω αν το θυμάμαι?
0: Τι να σου πω τώρα, δεν έχω κάτι πρόχειρο, αλλά εσύ, επειδή ξέρω την αγάπη σου για τον μπάσκετ, φαντάζομαι
1: Όχι,
0: ότι θα τους
1: ξέρεις. Τα πρόσφατα τα ξεχνάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, τα πρόσφατα τα ξεχνάς.
1: Ναι. Άξι. Δηλαδή, αν μου πεις με ποιον έπαιξε, για παράδειγμα, ψέματα, το θυμάμαι. Αλλά αν μου λέγεις το 21 με ποιον έπαιξε, για παράδειγμα, η Έφες τελικό που έπαιξε με την Μπαρτσελόνα, μπορεί να το θυμόμουν.
0: Οκ, εντάξει.
1: Τι έχουμε?
0: Διαφημιστικό. Πάμε σε ένα
1: διαφημιστικό, ναι.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου, τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας που φροντίζει ώστε να φτάνουν οι φωνές τους κρίσταλλο, το Βασίλη Κατσαρό.
7: Λοιπόν, με τρίποντο ξεκίνησε, ενώ περνάει μπροστά μας ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, νέο απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, απλά το αναφέρω γιατί επιστρέφει στο Telecom Center. Ήταν σέντερ του Παναθηναϊκού μέχρι πριν λίγο καιρό. Κλέψιμο για τη Ρεάλ. Το σκορ είναι 66-59 για τη Βασίλισσα. Σουτ για δύο, γιατί πατούσε από τον Αμπάλντε. Άστοχο rebound από τον Μοντέρο. Κατεβάζει την μπάλα. Ο Μοντέρο κάνει μια τρίπλα κάτω τα πόδια. Αλλάζει κατεύθυνση. Πηγαίνει προς το καλάθι. Φλότερ άστοχο. Rebound. Ο Καρούμπα πέφτει κάτω και τη γραπώνει σαν τερματοφύλακας. Και τη δίνει στον Καμπάτσο στα σίγουρα χέρια του για να οργανώσει την επίθεση. 66-59 προηγείται η Ρεάλ. Ο Χεζόνι αποστάρει, δίνει απέναντι στον Αμπάλντε που το έχει το τρίποντο, αστοχή όμως, rebound από τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ προσπαθεί να δώσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, αλλά έχει γυρίσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Τέιλορ παίρνει ένα screen από τον, Μπακούφα. Βήματα εδώ ο Τέιλορ αναγκάζεται εκεί στην παγίδα που έπλεξε να κάνει βήματα. Κώστα, κάτι θες να πεις?
8: Να σου πω κάτι. Yeah. Η Ρεάλ κάνει σκληρό bullying στη Βαλένθια. Και ειδικά ο Καμπάσο, που είναι και μια σπιθαμή άνθρωπος, παίζει τόσο σκληρά ώστε δεν αφήνει κανένα να περάσει από δίπλα του. Είτε λέγεται Μοντέρο, είτε λέγεται Μπαντιό. Πολύ bullying η Ρεάλ στη Βαλένθια.
7: Για να δούμε που θα καταλήξει αυτό το bullying. Μην γίνει bowling στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα για την Ρεάλ. Πάλι ποστάρει ο Χεζόνια. Είναι ένα θέμα, ένας τρόπος παιχνιδιού. Σουτάρει άστοχος, αλλά με follow έρχεται ο Κέκε και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 68-59, σε 9 πόντους μπροστά η Ρεάλ Μαδρίτης, που πάντα βρίσκει, όπως και ο Ολυμπιακός νωρίτερα, τον τρόπο κάθε φορά που πλησιάζει η Βαλένθια να απομακρύνεται και περισσότερο. Airball από τον Μοντέρο, από το, ναι, όχι, από τον, δεν ήταν ο Μοντέρο. Η μπάλα είναι φάουλ, είναι φάουλ υπέρ της Ρεάλ, η οποία ξεκίνησε μια επίθεση. Το άστοχο σου τριών πόντων το έκανε για την Ομπαντιό, για την Βαλένθια, που ήταν πολύ άστοχο. Γι' αυτό προς τη μην, λέω, αποκλείεται να το έχει κάνει αυτό ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, και ο Μπαντιό είναι πολύ καλός παίκτης και αυτός θα έχει ζήτηση. Γενικά η Βαλένθια, που θεωρητικά μπαίνει στη συζήτηση ως, και η επιτυχία της συζητιέται για λόγω ρόστερ φινού σε σχέση με τις άλλες ομάδες, όχι φθηνού, αλλά χαμηλότερου σε σχέση με τις άλλες ομάδες, θα αναγκαστεί για να κρατήσει κάποιους παίκτες να τους ανεβάσει και το μισθό.
0: Βέβαια.
7: Αλλιώς θα αρχίσουν να φεύγουν. Έτσι είναι η μοίρα. Εδώ συμβαίνει, θυμίζω, επειδή είμαστε εδώ με Ολυμπιακό τώρα, γιατί έχει γίνει και με άλλες ομάδες, αλλά θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός το 2013 έκανε back-to-back και για να πάρει πάνω από 1 εκατομμύριο τότε ο Kyle Hines πήγε στην Τζεσεκά. Ο Ολυμπιακός δεν έδινε τότε τόσα λεφτά, ήταν με το χαμηλό budget ο Ολυμπιακός. Όπως και στις 5 συνεχόμενες παρουσίες, μόνο τις 2 τελευταίες έχει ανέβει το budget του Ολυμπιακού. Ήταν χαμηλό τις πρώτες. Λοιπόν, Καμπάτσο το σκορ.
8: Από το Βεζένκοφ και μετά ανέβασε το budget του Ολυμπιακού.
7: Από την επιστροφή του Βεζένκοφ.
8: Ναι, από την επιστροφή του Βεζένκοφ.
7: Και τον...
8: Από πρόπερση δηλαδή.
7: Ναι, και τον Φουρνιέ.
8: Βέβαια. Που στην αρχή τον πήρε φτηνά, τον πρώτο χρόνο.
7: Φάουλ κερδίζει.
8: Παίζει ωραίο μπάσκετ η Ρεάλ. Πραγματικά ωραίο μπάσκετ. Έχει πολύ μεγάλη υπομονή η Ρεάλ. Ψάχνει δηλαδή την έξτρα πάσα, ψάχνει τον ελεύθερο παίκτη. Προηγείται με 7 και τώρα μπορεί να προηγηθεί και με 9.
7: Έχει βάλει τεσσάρι στην ουσία το Χεζόνια να παίζει ναι. με πλάτη.
8: Η Βαλένθια δεν έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή παίζουν αρκετά καλά αρκετοί παίκτες. Δηλαδή όπως ο Κι, όπως ο Μοντέρο, ο Τέιλορ, ο Ρίβερς έχει πάει καλά. Όμως δεν έχουν κάνει το κάτι παραπάνω σήμερα. Η Ρεάλ έχει αυτούς τους παίκτες star, όπως είναι ο Καμπάσο με τον Χεζόνια. Ενώ τώρα το σκορ γίνεται 61-69 με 18 από τον Κροάτι Superstar. Ο Λάιλς έχει πάει καλά με 13. Οι φίλοι του Ολυμπιακού νωρίτερα αποθέωσαν και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Νωρίτερα είδαμε τον Γιώργο Πρίντεζη.
7: Περσινός φιναλίστ.
0: Τον Γκάιλ Χάινς μας έδειξε Kyle την ώρα που τον ανέφερες.
8: Ο Χάινς ήρθε από Ευρωλίγκα, δηλαδή για τα event που κάνει Ευρωλίγκα στο Ζάπιο, στη Fan Zone. Ο Χάινς ουσιαστικά είναι με τον Μπατίστ και με κάποιους άλλους παίκτες του παρελθόντος που έχουν πάρει Ευρωλίγκες και είναι legend της διοργάνωσης. Ο Χάινς, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, έχει 4 Ευρωλίγκες.
7: Ναι, 2 και 2.
8: Και 3 έχει ο Μπατίστ. 64-70 το σκορ. Η Ρεάλ είναι μπροστά και μαζεύει το ένα επιθετικό rebound μετά το άλλο.
7: Το 64-70 έγινε με τρίποντο που έβαλε ο Τόμσον. Ενώ έχουμε και άστοχο σου τριών πόντων από τον Χεζόνια.
8: Πάντως κάθε διεκδικούμενη μπάλα είναι μια μάχη, έτσι.
7: Και εδώ τώρα χαμηλά το φάουλ, παρότι και θα κάνει challenge σίγουρα ο προπονητής της Βαλένθια. Γιατί ο Μοντέρο την ψηλιάστηκε και άρχισε να
8: τώρα από το κέντρο
7: αυτά
8: είναι ναι,
7: αυτά είναι κόλπα ζόρικα που λέει και το τραγούδι του Κούτρα που τα άρχισε ο Μάικ Τζέιμς
8: που κάνουν στην Ινδία.
7: Στην Ινδία θα μπορούσε να μας τα φέρει μόνο ο Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, ο Μάικ Τζέιμς τα
8: έχει κάνει. Υπάρχει μικρή διακοπή για να δουν το instant replay. Δεν ξέρω, κάποιος μας είπε από το στούντιο ότι χρειάζεται να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Α, δεν... ναι, τον αδελφό Κατσιμίχα είναι το τραγούδι. Είπες Κούτρα.
7: Είπα Κούτρα, εντάξει, συγγνώμη.
8: Το έβγαλε η Κούτρα του, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που ξέρει πολύ μουσική και
7: έχει
0: είναι...
7: Έχει δίκιο.
0: Γι' αυτό τι ήθελε να το διορθώσετε.
7: Αλλά προφανώς κάπου θα το έχω ακούσει και από τον Γιάννη που είναι πασχετικός.
8: Εντάξει.
7: Γιατί είναι του ρεπερτορίου το
8: δουλειό. Μπορεί.
7: Σαφώς. Έχουμε και να δώσουμε και το τέτοιο και, το, και τη μουσική νότα. Έχουμε συναυλία αύριο δίπλα. Iron Maiden. Άκουσα από την ενδοσυνόηση. Ενημερώνω τους ακροατές.
8: Η χαρά των heavy metalάδων είναι αυτό, ναι, ναι, αυτό το διάστημα. Μετάλλικα και τώρα Iron Maiden.
7: Εντάξει, ήταν και heavy metal ο ημιτελικός. Πολύ ξύλο.
8: Όντως. Αλλά αύριο 12 ώρα θα είμαστε εδώ πάντως. Ας ελπίσουμε να μην φάμε πόρτα. Γιατί σήμερα οι πόρτες ήταν κλειστές
7: όταν
8: ήρθαμε το μεσημέρι. Και όταν είπαμε στους αστυνομικούς ότι παιδιά μπορεί η εγκατάσταση να είναι κλειστή για τους φιλάθλους, αλλά είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, γιατί έχουμε και εκπομπές. Τελικά βρήκαμε μια πρόσβαση από την κεντρική πύλη του ποδοσφαίρου που λένε την πύλη Α. Μπήκαμε μέσα με τον Γιάννη. Τέλος πάντων.
0: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω να πατήσατε glass floor.
8: Όχι, glass floor δεν επιτρέπεται.
7: Τρελός, θα το πάρω τη διαπίστωση.
8: Αλλά αύριο το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου του τελικού. Θα είναι ο coach Μπαρτζόκας.
7: Να δούμε με ποιον.
8: Ναι, να δούμε με ποιον.
7: Και από ό,τι κατάλαβα, εγώ κατάλαβα.
8: Εγώ λέω Βεζένκοφ.
7: Γιατί είπε και ο Βεζένκοφ, θα τα πούμε αύριο.
8: Α, οκ. Okay.
7: Εκτός αν εννοούσε στην προπόνηση
8: το
7: απόγευμα.
8: Στη Media Day, ναι.
7: Αλλά νομίζω ότι επειδή ο Παπα-Νικολάου ήταν στην κεντρική, τώρα είναι η σειρά του Βεζένκοφ ή του Φουρνιέ.
8: Και ποιος θα είναι προπονητής?
7: Ποιο, του Ολυμπιακού?
8: Καρδιόλο ή Μαρτίνεθ. Αύριο το μεσημέρι. Ακόμα είναι ανοιχτό το μάτς.
7: Ανοιχτό πολύ.
8: Πολύ ανοιχτό. Είναι στα μισά της τρίτης περίοδου, 5 και 14 για την ακρίβεια. Βαλένθια Ρεάλ 64-70. Ακούτε πάντα Ερασπόρ. Νωρίτερα πέρασαν από μπροστά μας κοστουμαρισμένοι πλέον τα μέλη του management της Ρεάλ. Παλιοί μπασκετμπολίστες κορυφαίου επίπεδου. Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ρούντι Φερνάντεθ, Φελίπε Ρέγες. Πεχταράδες όλοι όταν έπαιζαν μπάσκετ. Τώρα είναι στη διοίκηση της Ρεάλ. Οι διαιτές ακόμα ψηρίζουν τη φάση, διότι υπάρχει ένα φάουλ κράτημα από τον Αμπάλντε και είναι κάτω το φάουλ, όχι ψηλά.
5: Εντάξει,
8: όπως θα ήθελε ο Πέτρο Μαρτίνεθ.
5: Εδώ είναι η λογική ότι αποκλείται να πήγαινε να σουτάρει από εκεί. Ότι το έκανε επί τούτου αφού έγιναν
8: στο
5: όλα
8: αυτά. Στο προηγούμενο ημιτελικό δόθηκαν τρεις βολές νομίζω στον Τάκερ.
5: Ναι.
8: Αλλά πρόλαβε και γύρισε το κορμί του και το έκανε στον αέρα. Και αυτό ήταν λίγο ακραίο να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να γίνει σούτ από τόσο μακριά. Τέλος πάντων, αυτό το κοιτάζει η Ευρωλίγκα να το αλλάξει. Δεν το έχει αλλάξει ακόμα στο 100% γιατί σου λέει ότι ένας παίκτης στα 10 και 11 μέτρα μπορεί να σηκωθεί με καρπό και να σκοράρει.
5: Σήμερα ο Φουρνιέ δεν έβαλε τότε.
8: Ναι, ο Φουρνιέ.
5: Από το λόγκο.
8: Την πέταξε την μπαλά. Το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου 64-70. Βαλένθια Ρεάλ και ο Μοντέρο πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Πραντίγια να παίξει πλάτη με τον Αμπάλντε. Ο Πραντίγια θέλει να γυρίσει. Πολύ ωραία κίνηση. Τρομερό footwork. Αυτό που λέμε. Ότι η κίνηση στα πόδια του Πραντίγια ήταν καταπληκτική, 66-70.
0: Η Βαλένθια δεν το βάζει κάτω, μείωσε στους 4.
8: Έτσι, μείωσε στους 4, 66-70, Καμπάσο. Σουτ τριών πόντων από τον Μάριο Χέζονια, σκοράρει 66-73 από τον Σούπερ Μάριο, που έχει αυτή τη στιγμή 22 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ μακράν του δεύτερου. Έρχεται όμως η απάντηση από τον Μοντέρο που στραβοπάτησε και λίγο και κουτσένει από τον αριστερό του αστράγαλο. Μα κάνει να μην είναι κάτι σημαντικό, αλλά ζητάει αλλαγή. Ζητάει αλλαγή ο Μοντέρο. Δεν είναι τόσο καλό αυτό. Πιάνει και λίγο, όχι, πιάνει λίγο στο πίσω μέρος της γάμπας.
5: Όχι, λέει τώρα.
8: Όχι.
5: Δεν ξέρω.
8: Είσαι σίγουρος.
5: Έχει σηκώσει
8: τον Τελαρέα. Ζητάει αλλαγή.
5: Έχει σηκώσει τον Τελαρέα.
8: Βέβαια, περπατώντας βγαίνει ο άνθρωπος έξω, αλλά τρόμαξε λίγο και ήθελε να. Βγήκε για να το πει και στους γιατρούς. Υπάρχει εμπορικό time out 68-73. Το μάτς είναι ορθάνυχτο. Για να δούμε αν θα έχουμε derby το τελευταίο δεκάλεπτο.
5: Τηλεοπτικό time out.
8: Τηλεοπτικό time out. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
0: Να φύγουμε λίγο από το μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο τελικός Λανς Νις στο 13ο λεπτό εξακολουθεί να είναι ισόπαλος 0-0. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Αταλάντα στο 33ο λεπτό και εκείνη στο 0-0. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο γκολ. Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ στο δεύτερο ημιτελικό 68-73. Η Βαλένθια, η οποία βρέθηκε πίσω και με 12 πόντους, έχει καταφέρει να μειώσει. Είναι αυτή τη στιγμή πίσω με 5 πόντους. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός με πολύ καλή άμυνα και με 5 παίκτες διψήφιους κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Φενέρ και να σφραγίσει εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής νικώντας την Φενέρμπαχτσε με 79-61.

0: είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι στο Μαρούσι, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 4-2 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Στο μάτς έχει ενδιαφέρον γιατί η απόσταση δεν είναι μεγάλη. 68 η Βαλένθια, 73 η Ρεάλ που έχει σταθερά το προβάδισμα. Προσπαθεί η Βαλένθια να φτάσει και να προσπεράσει. Έχει γίνει αλλαγή. Ο Ντελαρέα έχει πάρει τη θέση του Μοντέρο. Να δούμε τι σημαίνει αυτή, γιατί τον εξετάζουν εκεί οι φυσιοθεραπευτές. Έχει καθίσει στο πάτωμα και σηκώνεται τώρα. Τώρα βλέπουμε το κεφάλι του. Και ζώνια για τον Ντεκ. Σουτάρει για τρεις, άστοχος. Αμπάλντε παίρνει το επιθετικό rebound. Έχει χωθεί μες στην άμυνα. Σουτ πάλι από την πλευρά της Ρεάλ. Αλλά είναι καλάθι και φάουλ. Το σουτ το πήρε ο Λάιλς, ο οποίος Λάιλς έχει φτάσει στους 13 πόντους. Ο Χεζόνι έχει τους 22. Ο Καμπάτσο, θέλω να δω τις ασίστ, έχει 8 πόντους και 5 ασίστ. 16 συνολικά η Ρεάλ, η οποία μετράει μόλις 4 λάθη. Σε ένα τέτοιο ρυθμό, το να έχεις μόνο 4 λάθη είναι σημαντικό. Έτσι, σε ένα μάτσο επαλαμβάνω που θυμίζει ΑΣΕΜΠΕ, δεν θυμίζει Final Four Ευρωλίγκας. 4 λάθη έχει και η Βαλένθια, ακριβώς τα ίδια νούμερα, έχουν 16-4. Σε αυτό το συσχετισμό που πάντα λαμβάνεται υπόψη πολύ σοβαρά. Ντελαρέα, ο οποίος βγαίνει έξω, δίνει στον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια γίνεται ένα figure eight, εν πάση περιπτώσει. Από χέρι σε χέρι πηγαίνει η μπάλα. Τόμσον γυρίζει, άστοχος, rebound από το Χεζόνια που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και σκοράρει και είναι εκεί στα rebound και ποστάρει. Ενώ ο Μαλεντών έχει πάρει θέση στο παρκέ, ο Μαλεντών πάει να κάνει δίσδυση. Έχει περάσει το Rivers και εύκολα φτάνει στο καλάθι και ξανά η διαφορά σε επίπεδο 9 πόντων, κοντά στους 10 δηλαδή. Η Real δεν λέει να αφήσει τα σκύπτρα του αγώνα. Τα κρατάει με στιβαρότητα. Φάουλ και τώρα ο Σακό ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ. Να δώσει θέση, θα του δώσει τη θέση του ο Rivers. Η μπάλα είναι για την Βαλένθια, απ' έξω με τον Ντελαρέα. 2:59 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, για να μάθουμε 12 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, για να μάθουμε αγωνιστικά, για να μάθουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας της Αθήνας την Κυριακή στις 9 η ώρα.
2: Πλάκα πλάκα η Ρεάλ έχει παίξει 21 τελικούς, έχει κερδίσει 11, έχει χάσει και 10. Πάει για τον 22ο τελικό της ιστορίας, αλλά είπαμε ότι η Βαλένθια είναι σκληρό καρύδι και τώρα με τον Μπραντίγια μειώνει στους 7. 70-77. 2:38 ακόμη. Άλλη Λερναία έδρα και Ρεάλ. Έχουν κοπεί δύο κεφάλια Ταβάρες και Λεν. Μα και βγαίνουν κι άλλα.
1: Και το 23 που το πήρε, θυμάσαι ότι είχε προηγηθεί η κλωτσοπατινάδα στο το Βελιγράδι.
2: Βέβαια.
1: Και γύρισε τη σειρά από 0-2.
2: Ακριβώς. Η Ρεάλ δεν σκοράρει. Ούτε όμως τώρα ο Ντάριος Τόμψον και αμυντικό rebound από το Λάιλς. Γρήγορη πάσα προθετική για τον Φελίς. Πάει στο lay-up, άστοχος, μάχη για το rebound. Το κερδίζει αλλά κόβεται πάλι ο Φελίς. Νέο επιθετικό rebound, ο Μαλεντών εκτελεί για τρεις και σκοράρει. 70-80 από τη Βασίλισσα. 2 λεπτά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Υπάρχει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο για να δούμε τι γνώμη έχουν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Μπράξτον Κι παίζει με πλάτη με τον Σούπερ Μάριο. Σου τριών πόντων από τον Ντάριος Τόμψον. Άστοχο και επιθετικό και αμυντικό rebound από το Φελίς. Πάει ο Γκαρούμπα μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπραντίγια. Του τη λέει και λίγο ο Μπραντίγια. Μετά την τάπα.
1: Χαμηλά φάουλ από τον Κι στην εξέλιξη της φάσης. Και αλλαγές. Κοστέλο ή Κόστελο.
2: Πάντως οι ισπανικές ομάδες ανοίγουν πολύ ωραία το γήπεδο, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες όταν βγαίνουν στο transition το κάνουν με ένα μαεστρικό τρόπο.
1: Είναι ο τρόπος που παίρνουν διαδρόμους και οδηγούν.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Μπροστά μου αυτός ο τύπος ο Κόστελο είπε στον Αυγουλή στην Νόβα στο 5ο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κοστέλο λέει με λένε, αλλά στην Ευρωλίγα το είπα Κόστελο, γιατί εκείνη τη μέρα λέει δεν ήμουν και στα καλά μου. Τώρα τι να τον παίρνει στο σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο. Όταν δεν ξέρει να πει το όνομά του σωστά.
1: Όταν σουτάρει τρίποντα τον παίρνει σοβαρά.
2: Εγώ τον έχω συνηθίσει όπως το λέει στην Ευρωλίγκα, Κόστελο. αλλά Νίκο Μοσχανά, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Θυμάμαι το σχόλιο σου, Κώστας λέμε, δεν λέμε Κώστας.
2: Μιλάμε για μουρλοκομείο ο λευκός Αμερικανός. Όπως και να έχει, η Ρεάλ δείχνει τη δύναμή της απέναντι σε μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως για να βρίσκεται εδώ έχει τρυπήσει το ταβάνι της, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, από την άλλη, θυμάμαι ένα σχόλιο κάποιων φίλων του μπάσκετ, εντελώς ανθρώπινα και όχι οπαδικά, πώς θα χωρούσαν οι οπαδοί και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο. Δεν χωρούσαν, δηλαδή με τίποτα δεν θα χωρούσαν. Και επίσης, με τέτοια αντιπαλότητα, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες λεγόμενες νεκρές ζώνες, έστω υποτυπωδώς. Θα ήταν δηλαδή ανάμεσα Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, όπως έγινε με τους Τούρκους και τους Ολυμπιακούς, που βλέπαμε κυτρινόμαυρες φανέλες μέσα στα ερυθρόλευκα. Δεν θα ήταν και τόσο εύκολο, πιστεύω. Τέλος πάντων, η ιστορία το έφερε έτσι ώστε να είναι μόνο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας. Συνέχεια στο παιχνίδι, 70-82, η Ρεάλ είναι μπροστά. Ο Μοντέρο εκτελεί από μακριά στοχή, rebound από τον Τελαρέα σε μια νέα κατοχή για την Βαλένθια. Ο μικρός θα πάρει και σούτ τριών πόντων, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Καρούμπα. Γενικά στα rebound η Ρεάλ το πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλά το πράγμα. Έχει 33 rebound, έναντι 22 της Βαλένθια. Ο Μαλεντών είναι το μεταξύ, αστοχή αλλά παίρνει το φάουλ.
3: Χτύπησε.
2: Δεν νομίζω. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και ζεσταίνονται έτσι λίγο εν ώψη Κυριακής. Ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός φωνάζουν στις κερκίδες του Telecom Center. Ενώ ο Πέτρο Μαρτίνεφ αποσύρει τον Σέρχιο Ντελαρέα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι του χρόνου στο NBA. Βέβαια υπάρχουν και σιρήνες του κολεγιακού και ήδη υπάρχουν κολέγια που μπορούν να ξοδέψουν εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τυπικά πλέον και νόμιμα. Όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το 2021, που ήταν απαγορευτικό να πληρώνεται ένας φοιτητής κολεγίου.
1: Είναι νέος πόλος που αρπάζει παίκτες από την Ευρωλίγα.
2: Σωστό. Και το κάνει συστηματικά με πολλούς και καλούς παίκτες. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό.
1: Πολλά λεφτά, όχι.
2: Πολλά λεφτά. 70-84. Ο Μοντέρο δεν τα καταφέρει να περάσει μόνος του. Και εδώ υπάρχει έτσι ένα μικρό καυγαδάκι μεταξύ Γκαρούμπα και Μοντέρο. Το σταματάει ο Λότερ Μόζερ. Το σταματάει ο Λότερ Μόζερ.

0: ο Γκάρουμπα από την Εθνική Εφήβων.
1: Δεν μεγάλωνε. Είχε βρει, είχε βρει τον τρόπο να μην μεγαλώνει.
0: Δεν μεγάλωνε. Δεν μεγάλωνε.
2: Αυτό ναι. Είχε συναντηθεί με τη, είχε μάθει τα κόλπα της Αρσλάν, της γεροντολόγου παλιότερα, που οι παλιότεροι την ξέραν. Λοιπόν, και αυτό που λέτε τώρα, θα δούμε τα 38 δευτερόλεπτα και θα τα πω και αυτό. Επίθεση με τον Φελίζ, ο οποίος πολύ ωραία βάζει το σώμα του, κερδίζει την επαφή και το χώρο. Με αριστερό lay-up κάνει το σκορ 70-86 στο συν 16 η Ρεάλ. Αναπάντεχη καθίζηση.
0: Πάντως, θα σου πω κάτι, κάτι ξέρω που δεν παίζω στοίχημα, γιατί στις προβλέψεις μου έχω πέσει έξω πανηγυρικά. Είχα πει 50-50 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και ήρθε μονόλογος. Να και το τρίποντα από τον Κόστελο. Και είχα πει 55-45 για τη Βαλένθια και προηγουμένως έχανε με 16. 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Μαλεντών θα εκτελέσει για 3 airball. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος. Βαλένθια Ρεάλ 73-86. Καλαγιανή.
2: Έλεγα λοιπόν αυτό που είπε για τον Καρούμπα. Μου έδωσε αφορμή γιατί παρακολουθούμε ακροθυγώς έτσι και το Rising Star, αυτό το τουρνουά της Next Generation που γίνεται εδώ και συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός, πολλές ομάδες έχουν παίχτες από την Αφρική και έχω συζητήσει με διάφορους προπονητές που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν από όλες τις χώρες, είναι και σκάουτερ του NBA και σου λέει ότι ναι εντάξει είναι Next Generation αλλά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς είναι γύρω στα 30. Δηλαδή είναι πολλοί από την Αφρική που η ηλικία τους είναι απροσδιόριστη. Και αυτό ξέρεις είναι...
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σωστό. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
1: Άλλη μια περίοδος έχει μείνει για να μάθουμε ποιος θα είναι ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, θυμίζω 9 η ώρα. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 70-86 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μένουν άλλα 10 λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα σφραγίσει εισιτήριο και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό.

0: γυρίσουμε στο Telecom Center να πω ότι ανοίγει το σκόρ η Φιωρεντίνα στο παιχνίδι με την Αταλάντα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-0. Ανοίγει και το σκόρ στον τελικό του κυπέλου. Να δούμε ποιος έχει σημειώσει τον γκολ, γιατί παρακολουθώ και το μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι η Λανς. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, η Λανς πρέπει να είναι. Λανς Νις 1-0. Το παιχνίδι στο Telecom Center έχει ξεκινήσει, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: 9 και 49 μένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αγωνιστικά βέβαια, γιατί στο μπάσκετ τα 9 και 49 μπορεί να κρατήσουν κανένα μισάωρο και παραπάνω. 73-86 έχει Ρεάλ, 73 Βαλένθια, η οποία να δούμε αν έχει την μπάλα, γιατί κάτι βλέπω στο instant replay οι διαιτητές. Να δούμε και επίσης αν θα ισχύσει αυτό που λέμε, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, γιατί η Ρεάλ είναι το μεγάλο ψάρι και η Βαλένθια, όσο μεγάλη πορεία και αν έκανε φέτος, πραγματικά της αξίζουν συγχαρητήρια και δεν μπορεί κανείς να πει για αποτυχία κάθε άλλο, επειδή σήμερα δεν έχει κάνει μια
2: εμφάνιση. Σήμερα είναι μαριδάκι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Και παίζει με το μεγάλο Καρχαρία τη Ρεάλ.
1: Ξέρεις τι, αυτό που με ενοχλεί.
2: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι μια συζήτηση στην οποία.

0: Θα θεωρηθεί αποτυχία για μια ομάδα που ήρθε στο Final Four.
1: Όχι βέβαια για τη Βαλένθια αποτυχία.
0: Ναι, όχι.
1: Είπαμε.
0: Μπορεί να θεωρηθεί.
1: Τρύπησε τα βάνη.
0: Μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία με την έννοια να σε φτάνουν σε σημείο να λες καλύτερα να μην πηγαίνω. Άμα δεν το παίρνω, καλύτερα να μην πηγαίνω.
1: Όχι.
0: Μα έτσι έχει καταντήσει.
1: Όχι, δεν έχει καταντήσει. Έτσι το Final Four είπαμε ότι είναι μια επιβράβευση. Είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος να είσαι στο Final Four.
0: Και να είσαι στη
1: και
0: βιτρίνα.
1: Και μία φορά, όχι πέντε.
0: Στη βιτρίνα.
1: Συνεχόμενες, μία. Όπως τώρα η Βαλένθια. Είναι τεράστια η επιτυχία για τη Βαλένθια όταν κατάφερε να βυθίσει ένα υπεροκειάνιο, έτσι, όπως είναι ο Παναθηναίκος. Τεράστια επιτυχία της Βαλένθια. Μπορεί να της πεις τίποτα. Και ακόμα...
0: Όχι, εγώ το γενικεύω
1: έχει
0: γιατί...
1: Έχει δρόμο το μάτς.
0: Το γενικεύω γιατί μπορεί να θεωρηθεί ίδια αποτυχία μιας ομάδας που δεν τα κατάφερε με μια ομάδα που ήταν στο Final Four.
1: Όχι, παίζουν ρόλο το budget, παίζουν ρόλο
0: άλλα αυτό.
1: Οι προσωπικότητες, οι πόσες φορές έχεις πάει, η εμπειρία, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, έτσι, εντάξει.
0: Λοιπόν, Μαλεντών πάει να κάνει την έξυπνη πάσα, την κλέβει εκεί. Οκεί. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, έχει πέσει κάτω ο Γκαρούμπα και δεν σηκώνεται, έτσι.
0: Ναι, σιγά.
1: Όχι, κουτσένει.
0: Όχι, δεν μπορεί να πατήσει.
1: Λες να είναι. Λοιπόν. Πάντως πιάνει τον αχίλιο του.
2: Τον ματιάσαμε, παιδιά, νομίζω.
1: Δεν τον ματιάσαμε, απλά έχει πέσει περονόσπορος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη και ο Μοντέρο και άλλοι παίκτες φωνάζουν τους γιατρούς να μπουν γρήγορα στο glass floor.
2: Μόνος του, δεν
1: μόνος
2: είχε...
1: είναι το χειρότερο. Το μόνος είναι το χειρότερο. Ω, μαν, δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του, ε. Οπό. Γιάννη.
0: Και αυτή η συζήτηση τώρα.
1: Ω, μαν.
0: Δεν μπορεί με τίποτα να σηκώσει το βάρος.
1: Αχίλιος είναι, Γιάννη.
0: Κρίμα για τη Ρεάλ. Κρίμα για τη Ρεάλ. Γιατί, εντάξει, είναι βαρύ να μην έχεις σέντερ και να σου χτυπάει και ο μοναδικός.
1: Σέντερ, ε.
0: Ναι.
1: Θα παίξει τώρα με Λάιλς 5 ή με τον Οκέκε ή με Χέζονια.
0: Για να δούμε αν αυτό το γεγονός...
1: Νίκο, το είδες μόνος του πράγματι, γιατί έγινε στην άλλη...
2: Ναι, σε ένα replay που μας έδειξε, έχει πέσει μόνος του, δεν είχε κάποια επαφή. Περιμένω να το ξαναδείξει.
0: Το πρώτο ζητούμενο είναι να δούμε αν μπορεί η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί αυτή την παγωμάρα, γιατί έχουν μείνει 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Αρκετός χρόνος βέβαια, διαφορά 13 πόντοι, αλλά δεν είναι για τη Βαλένθια μεγάλη διαφορά. Και από εκεί πέρα το αν αντέξει η Ρεάλ, θα κάνουμε άλλη συζήτηση για τον τελικό. Για να δούμε. Πάντως φαίνεται ότι ο Γκαρούμπα, καλά για σήμερα αποκλείεται, αλλά έχει πάθει ζημιά και θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα.
1: Μόνος του έχει πέσει, παιδιά, μόνος του. Μόνος του.
0: Και είναι αυτή
1: έχει που... κάνει ένα pick and roll για να... Είναι δηλαδή κάτι... το γύρισα πίσω λίγο στο...
2: Να σου πήγε πω, να ναι. κόψει προς το κέντρο, προς την μπασκέτα, να κάνει την αυτή και έπεσε μόνος.
1: Ναι. Δίπλωσε ο άνθρωπος.
0: Θέλω να δω κάτι μια στιγμή.
1: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό ο άνθρωπος, αλλά φαίνεται σοβαρός τραυματισμός.
0: Ο Γκαρούμπα από τα 30 λεπτά έχει παίξει τα 22, δηλαδή σηκώνει βάρος.
1: Πολύ. 73-86 μπροστά η Ρεάλ, 8,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του ημιτελικού. Ο Νέιτ Ρίβερς εκτελεί για τρεις και σκοράρει και μειώνει διαφορά στους 10.
0: Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει τώρα το...
1: 76-86.
0: Γιατί η Βαλένθια είπαμε ομάδα που μπορεί να αρχίσει να πυροβολεί και πόσο θα καταφέρει να ξεπεράσει το σοκ η Ρεάλ.
1: Είχε προηγηθεί μέχρι και 16. 70-86 η Ρεάλ. Λίγο πρωτού τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τώρα το σκορ με αυτό το 6-0 σερί της Βαλένθια μειώθηκε στους 10, 76-86 και απομένουν 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός, ο δεύτερος του Final Four. Στον πρώτο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Φενέρμπαχτσε 79-61. Ο Χέζονια γυρίζει, εκτελεί, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, αμυντικό ριμπάντο το Πραντίγια που δίνει στο Μοντέρο.
0: Αρχίζω να πηγαίνουν σε λίγο τραβηγμένες επιλογές.
1: Ο Μοντέρο χάνει μόνος του την μπάλα, κλέβει ο Μαλεντών, σκαστή πάσα για τον Ντεκ, πάει για το lay-up ο Αργεντινός.
0: Χτύπησε και ο Ντεκ τώρα, κοίτα.
1: Όχι. Αυτός είναι από σίδερο.
0: Όχι. Ξέρεις τι έγινε, ο Ντεκ προφανώς
1: έχασε το lay-up.
0: Εκνευρισμένος που έχασε το lay-up για να πάρει τον goal foul, χτύπησε τη βάση της μπασκέτας. Με το χέρι του βέβαια.
1: Τώρα θα πάει για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπι Ντεκ, όπως είναι το χαϊδευτικό του.
0: Ο οποίος μας απάλλαξε από την αισθητική ταλαιπωρία να βλέπουμε τη χέτη του. Αυτό τον εκλασποτήρα.
1: Γιατί αυτό είναι καλύτερο που βλέπεις.
0: Εντάξει, καλύτερο είναι. Αυτά τα είχαν οι παίκτες της United πριν 40 χρόνια. Ντάξμπερι και Όλμπιστον.
1: 11 η πόντοι του Αργεντινού με 3 rebound του Γκαμπριέλ Ντεκ. 22 είχε ο Σούπερ Μάριο του Ρεάλ. 13 ο Λάιλς, 11 από το Μαλεντόν.
0: Αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Ο Γκαρούμπα, βολές εύστοχοι και η δεύτερη.
1: Αυτός πάει νοσοκομείο απευθείας τώρα.
0: Ναι, για
1: πάει για εξέταση. Από τη Βαλένθια, από 13 ο Κίκιο Μοντέρο, από 11 Τέιλορ και Ρίβερς.
0: Μπροστά μας πέρασε ο Καρούμπα. Χειροκροτείται και από τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Μακάρι να μην είναι αχίλιος, αλλά να είναι μια θλάση στη γάμπα π.χ. Αλλά το, όπως το είπε και ο Νίκος, το είδα και εγώ μετά, το έπαθε μόνος του ο Ουσμάν Καρούμπα, ο Ισπανός διεθνής. 76-88, 7,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Πολύ μεγάλο σοκ για τη Ρεάλ να χάνει τρίτο ψηλό μέσα σε ένα μήνα και να μην σου πω και 15 μέρες, 20.
0: Επαναλαμβάνω, το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι αν θα αντέξει στο σημερινό μάτς. Δεν είναι...
1: Σωστό, το πρώτο στοίχημα είναι αυτό. Η διαφορά πάντως είναι στους 12. Μοντέρο κλείνεται από το Λάιλς. Δίνει την μπάλα στον Μπαντιό. Μπαντιό εκτελεί, αστοχή, αμυντικό ριμπάντο από το Φελίς. Πάντως η Ρεάλ με όσους παίχτες διαθέτει παίζει πάρα πολύ σκληρά.
0: Και κερδίζει πολλές μάχες.
1: Ο Μαλεντόν πάει στο lay-up, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Γκαμπριέλ Ντεκ που κάνει δουλειά και στα rebound. Και γενικά η Real παίζει πολύ δυνατά σε κάθε μπάλα που διεκδικείται και στα rebound, αλλά και σε μια μπάλα που προκαλεί, ας πούμε, βουτιές στο παρκέ. Ο Φελίς αστοχή, αλλά η μπάλα είναι για τη Real, η οποία όμως έχει μισό δευτερόλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση. Ο Σκαριόλο κοιτάζει τον Φελίς και του λέει για κόπιασε από εδώ, διότι τα έχει κάνει μαντάρα και επαναφέρει τον Φακούντο Καμπάσκο.
0: Εντάξει, είναι σκύλι του πολέμου ο Φελίς πάντως.
1: Ναι, είναι. Είναι γερό παιδί και παίζει άμυνα, απλά είναι λίγο επιρρεπής στο λάθος, ειδικά στην επίθεση. Ναι. Σήμερα, πλάκα-πλάκα για τον boy του, έχει 7 rebound, έχει 10 πόντους, 3 assist, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στα 15 λεπτά που έχει παίξει. Άρα να σου πω και κάτι, έχει πιο πολλούς πόντους και rebound και όχι assist όμως από τον βασικό άσο. Πολύ σημαντικό να το έχει μια ομάδα αυτό. Δηλαδή το backup playmaker να έχει πιο πολλούς πόντους, πολύ περισσότερα rebound από τον βασικό.
0: Η μπάλα για την Βαλένθια, η οποία θέλει να ξεκινήσει μια αντεπίθεση, να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη.
1: Θέλει, αλλά δεν μπορεί.
0: Ναι, να δούμε αν θα μπορέσει. Μοντέρο, τον οποίο μαρκάρει ο Καμπάτσο. Ωραία, άλλη φανταστικό κάρφωμα από τον Rivers. Ήταν μια φάση για highlight.
1: Τρομερή.
0: Ο Παντιό έκανε το ύψωμα της μπάλας. 78-88, 6-27. Καμπάτσο, βλέπεις ότι ο Γιούλ είναι πάγκο, γυαλίζει, δεν παίζει, έτσι, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αθλητικότητα.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ωραία πάσα στο Ντεκ, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο Ντεκ αρχίζουν να γίνονται κάποια λάθη τα οποία δίνουν στη Βαλένθια τη δυνατότητα να καρφώσει. Κάπου εδώ θα πάρει time out σίγουρα, το παίρνει ο Σκαριόλο, γιατί διαφορά κατέβηκε στους 8-88.
1: Λες. Κοίτα, πω, είναι ένα σοκ να παίζει χωρίς πεντάρι η Ρεάλ, έτσι.
0: Θα σου πω τώρα τι μου θυμίζει.
1: Τι.
0: Όχι ότι θα γίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Κοιτάει
1: μην το πεις. Μην το πεις, γιατί το πιστεύω θα είναι άστοχο. Έλα, πες το. Πες το, σε προκαλώ.
0: Θα σου πω.
1: Πες το.
0: Θυμάσαι τον ημιτελικό της Σαραγώσα.
1: Ναι.
0: Είμαι σε αυτό που σκέφτηκες.
1: Ναι.
0: Στον ημιτελικό της Σαραγώσα τραυματίζει τον Παναγιώτης Γιαννάκης σε ένα διάστημα που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Και αναγκάζεται να παίξει όλο το μάτς με τον Παταβούκα. Παίρνει ο Έντι Τζόνσον μπρος, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στη δήλωση του Εφήμης Κιμουρτζόγλου, προπονητής του Παναθηναϊκού τότε, μια δήλωση που δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την κάνει με αυτό το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο Ιωνίων. Τώρα άλλο

0: Προπονητής, είχε πει ο κ. Μουρτζόγλου ότι ίσως να είναι καλύτερα που πέρασε ο Ολυμπιακός για να είναι πιο ανταγωνιστικός στον τελικό, γιατί εμείς με ένα playmaker, γιατί ο Γιαννάκης ήταν knockout, δεν θα μπορούσαμε.
1: Αν γινόταν τώρα,
0: ναι, τώρα θα, τον είχαν
1: φάει, θα τον είχαν φάει.
0: Εντάξει, είναι και ιδιαίτερος άνθρωπος ο κ. Μουρτζόγλου και την πιστώνεται αυτή τη δήλωση. Είναι δήλωση ανώτερου ανθρώπου.
2: Αν λέει κάτω πάντως το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο, είναι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 7-2.
1: Ναι.
0: Είπαμε, είχε μεγάλη ευκαιρία. Εκεί που φαινόταν χαμένη, αναθάρισε. Και για να δούμε τώρα, Καμπάτσο. Το θέμα είναι ότι έχει βγει η Ρεάλ από την τακτική της. Δηλαδή αρχίζουν να παίρνουν πρωτοβουλίες έξω από το πλάνο. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Καμπάτσο πολλή ώρα.
1: Κοίτα, έχουν σοκαριστεί και λίγο,
0: βέβαια. Η μπάλα στη γωνία στον Ντεκ περνάει. Ούτε τώρα επιθετικό rebound πάλι από τον Ντεκ. Βγάζει την μπάλα έξω, θέλει να παίξει και με το χρόνο. Φελίζ.
1: Πάντως παλεύουν σαν τα σκυλιά και της Ρεάλ αλλά και της Βαλένθια.
0: Η μπάλα στη γωνία, Ντεκ για τρεις, άστοχος. Είπαμε, είναι φανερό ότι είναι υπό την επίδραση του σοκ. Σουτ για τρεις από τον Τέιλορ, άστοχο, εδώ είναι κρίσιμες φάσεις.
1: Μπήκε και βγήκε.
0: Γιατί από ένα τέτοιο σουτ μπορεί να αλλάξει η εικόνα του μάτς. Δηλαδή να αλλάξει η ροή του μάτς.
1: Εγώ
0: όχι η εικόνα.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τηρουμένων των συνθηκών, με μείον τρεις έντερη
0: ρεάλ. Τι θα μου πεις, Ολυμπιακό, ποιο θε. Εδώ χάνει, λέει, από ο Καμπάτσο.
1: Μήπως είναι πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να παίξει, ναι, με ρεάλ.
0: Προφανώς
1: είναι. Με Βαλένθια.
0: Προφανώς είναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τελειωμένη κούπα, έτσι, γιατί είναι σκληρή παίκτες αυτοί που παίζουν στη Ρεάλ.
0: Όχι μόνο είναι
1: σκληρή. Και το έχουν αποδείξει σήμερα.
0: Όχι μόνο είναι σκληρή. Θα παίξουν και με μη κλασικά σχήματα.
1: Ναι.
0: Με μη κλασικά σχήματα.
1: Βέβαια.
0: Το μη κλασικό σχήμα,
1: ναι,
0: ξέρεις, μπερδεύει μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει.
1: Τώρα παίζει ο Λάιλς 5.
0: Ναι.
1: 4 ο Χέζονια, 3 Ντεκ, που σημαίνει μεγάλα κορμιά. Και τώρα παίζουν και δύο κοντοί στην περιφέρεια, αλλά βέβαια στην περιφέρεια υπάρχουν και δύο ψηλά παιδιά, όπως είναι ο Αμπάλτε με το Μαλεντόν. Για να δούμε.
0: Μοντέρο κάνει το out. Τέιλορ με το Χεζόνια του χτυπάει την μπάλα και η μπάλα είναι για τη Ρεάλ. Ο Χεζόνια βγάζει άμυνα, παίρνει τη φάση πάνω του από τον Ρότερ Μόζερ και ο Λάτισεφς και δίνει την μπάλα στη Ρεάλ. Καμπάτσο το μαρκάρι, τον παρακολουθεί εν πάση περιπτώσει ο Τόμψον. Καμπάτσο πηγαίνει στο δεξί αγκώνα. Χεζόνι, αρχίζουν να παίζουν οι δυο τους τώρα περισσότερο. Υπερπροσπάθεια κάνει, σούτ για τρεις από το Φελίς μέσα. Μαχαιριά από το Φελίς. Μεγάλο τρίποντο. 80-91 και ακούτε από πίσω μας αν περνάει η φωνή των σχολιαστών που πρόσκυνται στη Ρεάλ. Νομίζω ότι είναι ο σταθμός στη Ρεάλ πίσω ή όχι.
1: Μπορεί να το πεις και έτσι.
0: Κάπως έτσι. Να μην πούμε αντίστοιχα στην Ελλάδα. Λοιπόν, βάζει τον Οκέκε για να ξεκουράσει το Λάιλς και να έχει ένα ψηλό ακόμα να μαρκάρει τον Σακό, ο οποίος είναι μια περίπτωση που μπορεί να του κάνεις φάουλ όταν βρεθεί κάτω από το καλάθι. Τόμψον για τον Μοντέρο. Μοντέρο έχει σκυλιάσει, αλλά δεν μπορεί, τον έχει πιάσει ο συμπατριώτης του ο Φελίς. Τώρα είναι με τον Οκέκε. Κλασική περίπτωση ψηλός, κοντός με ψηλό για να τον παίξει στα πόδια. Πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει side step, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχο. Rebound, εδώ παίζει ρόλο τα rebound, θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άστοχο, δεν μπόρεσε να καρφώσει και η μπάλα βγαίνει για τη Ρεάλ. Πανηγυρίζουν κάθε φάση.
1: Πολύ δυνατή η Ρεάλ, βέβαια.
0: Υπέρθεση τη Ρεάλ,
1: σκληρή.
0: Ψυχικά αποθέματα.
1: Πάμε σε πέμπτο τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ. Εντάξει, ακόμα έχει δρόμο, έτσι. Αλλά λέω, αν συνεχιστεί αυτή η κυριαρχία τη Ρεάλ, πάμε σε πέμπτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.
0: Τώρα αρχίζει να πιέζει και ο χρόνο.
1: Μετά το 95, το 13, το 15 και το 23. Πάμε προς τα εκεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το δεδομένο, διότι ακόμα απομένουν 4 λεπτά για να τελειώσει ο ημιτελικός. Βαλένθια Ρεάλ 80-91. Καμπάσο κάνει ντουέτο με τον Ντάριους Τόμψον. Του δίνει σκριν ο Γκαμπριέλ Ντεκ και φάουλ από τον Σακό. Έσπρωξε ο Γάλλος, Πήγε έτσι κάπως άγαρμα. Αυτό βολεύει βέβαια τη Ρεάλ, καθώς ο χρόνος, ας πούμε, είναι σύμμαχος.
0: Κυλάει υπέρ της Ρεάλ.
1: Ναι, είναι σύμμαχος της Ρεάλ, η οποία χτυπήθηκε από νέο τραυματισμό στη front line. Τρίτος ψηλός, ξέρεις, εκεί που είχε τρεις ψηλούς, Ταβάρες, Άλεξ Λεν.
0: Το έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Το έχει περάσει ο Ολυμπιακός αυτό, αλλά όχι σε Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό.
0: Θυμάσαι που δεν είχε και αναγκάστηκε να πάρει δύο σέντερ μες στη χρονιά. Όχι φέτος. Καλά, φέτος πήρε τον Ντάιρικ Τζόνς, αλλά όταν χτύπησε ο Φαλ και για να δούμε, ο Φελής αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Αλλά.
1: Τι μάχη γίνεται όμως στα
0: ρεπάνω. Η θεά τύχη.
1: Δεν είναι θεά τύχη. Είναι, είναι δύναμη και μάχη από τη Ρεάλ. Νέο επιθετικό rebound. Ο Καμπάσο εκτελεί από τη γωνία, ούτε τώρα. Αμυντικό rebound τον Κάμερον Τέιλορ, που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ο Πραντίγια αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Μπαντιό για να ξαναπάρει την μπάλα και να παίξει με πλάτη με τον Φελής. Ο Πραντίγια γυρίζει, deflection, ξανά επιμένει. Δεν σκοράρει όμως ο Χάι με Πραντίγια. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η Βαλένθια ματώνει για να πετύχει καλάθι. Ενώ στην άλλη πλευρά του παρκέ η αποφασιστικότητα της Ρεάλ. Ναι, είναι μια κατάθεση ψυχής αυτό. Γεγονός είναι. Από τη Ρεάλ, πολύ βαριά η φανέλα της. Παίζει ρόλο, όσο και να λέμε, παίζει ρόλο η βαριά φανέλα σε ένα κλαμπ. Ειδικά όταν έχεις παίκτες ψυχωμένους, αποφασιστικούς
0: και έμπειρους.
1: Και έμπειρους,
0: ποιοτικούς,
1: ναι.
0: Δηλαδή, όλα κλάσεις.
1: Παίζουν, βέβαια. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Τώρα στο παρκέ για την Βασίλισσα είναι οι δύο Αργεντινοί, ο Καμπάσο με τον Ντεκ, είναι ο Φελής ο Δομινικανός, είναι ο Μάριο Χέζονια από την Κροατία και είναι και ο Κέκε, Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής.
0: Αν χάνει του και βολές ο Πραντίγια τώρα.
1: Σωστό, μένει το σκόρο 81-91. Κλέβει την μπάλα η Βαλένθια, αλλά η πάσα η προθετική δεν είναι καλή προς τον Πραντίγια. Κλέβει την μπάλα ο Ντεκ, ξανακλέβει ο Σακό, αλλά
0: γερμανικό
1: ο
0: έχει γίνει.
1: Είναι ο Κέκε.
0: Γερμανικό έχει γίνει.
1: 2-44.
0: Τρία λάθη στην ίδια φάση.
1: Τελικά όμως αυτή που το θέλει περισσότερο είναι η Ρεάλ, που κυνηγάει κάθε φάση και προηγείται τώρα με 10. 2,5 λεπτά. Φανταστική πάσα και καλάθι από τον Ντεκ. Εδώ ήταν συνεργασία από Εθνική Αργεντινής. Πάσα ο Καμπάσο. Καταπληκτική πάσα πίσω από την άμυνα, πίσω από την πλάτη της άμυνας. Lay-up από τον Γκαμπριέλ Ντεκ και τώρα φάουλ από τον Φελής στον Σακό. Πανέξυπνο το φάουλ, διότι ο Σακό δεν βάζει βολές. Συνήθως έχει 0 στις 2. Σήμερα ο Νίλ Σακό δεν έχει πάει στη γραμμή, αλλά στα προηγούμενα μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε 0 στις 4 στο 5ο μάτς, 1 στις 6 στο 3ο, 0 στις 4 στο 2ο. Άρα συνολικά στα play-off με τον Παναθηναϊκό, Σακό, κύριε Βασίλη Κατσαρέ, είχε 1 στις 14. Μη σου τύχει να είναι στις βολές ο Σακό. Τώρα θα εκτελέσει ένα πρώτο ζευγάρι βολών για σήμερα.
0: Μιλάμε για δοκιμασία τώρα.
1: Μιλάμε για σοβαρό του βλέρ. Έτσι. Και φυσικά στο Κι στην πρώτη, ο Σακό είναι ανέκδοτο πλέον. 81-93 το σκορ, παραμένει 2-20 για να τελειώσει η αναμέτρηση, που και αυτή δεν είχε και δεν έχει χαρακτήρα θρίλερ. Ο Σακό.
0: Η μία χειρότερη από την άλλη.
1: Πετάει και τη δεύτερη στο Στεφάνι. Ο Καμπάς όμως κάνει το λάθος, φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Και ο Ντιφαλά τη δίνει στη Βαλένθια. 81-93.
0: Κοίταξε τώρα, η Ρεάλ ξεχνάει για 2-15 ότι λείπει ο ψηλός, γιατί εδώ θέλει χειριστές. Δηλαδή να μην χάσει την μπάλα. Και ειδικά τώρα αν είχε ασφαλίσει την κατοχή και δεν βιαζόταν να φύγει αφήνοντας την μπάλα πίσω του, ο Καμπάτσο θα ήταν πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά στη νίκη. Δεν βάζουν όμως τρίποντα. Οι παίχτες Βαλένθια τα εξάντληξαν όλα στη σειρά με τον Παναθηναϊκό μετά το 0-2. Καμπάτσο, η Ρεάλ θέλει πολύ χειροκρότημα αφού το καταφέρνει και αυτό. Αλλά κάνει λάθος ο Καμπάτσο. Ο Μοντέρο πηγαίνει για lay-up. Θα το πετύχει. Time out ο Σκαριόλο. Για το όμι γέννη το
1: 80. Εντάξει, είναι συν 10.
0: Κάτσε 83-93.
1: Συν 10.
0: Δύο λεπτά.
1: Στο 1 και 54. Εντάξει. Όχι, το έχουμε δει το έργο.

0: ειδικά στις ισπανικές μάχες, να γυρίζει ένα μάτς στα 2-3 λεπτά, αλλά εντάξει, η εικόνα είπαμε ότι είναι υπέρ της Ρεάλ σήμερα. Πολύ σοβαρή Ρεάλ, πολύ δυνατή, πολύ αποφασισμένη, 44-31 rebound από τα 44, τα 19 επιθετικά. Αδιανόητο νούμερο. Για να δούμε λίγο και πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η Ρεάλ έχει πετύχει 15 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, έχει πετύχει 12 από λάθη της Βαλένθια και έχει πετύχει και 12 πόντους στο transition 1-9 της Βαλένθια. Τώρα αποχωρεί μάλλον ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραμένει στη θέση του
1: με τον κύριο Σκυνδύλια
0: μπροστά και θέλει να δει όλο τον ημιτελικό μέχρι το τέλος. Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφυγε πρώτος από το δίδυμο των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός. 83-93. Και να σου πω και κάτι, εγώ κατάλαβα από τις δηλώσεις τους όταν προκρίθηκε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ στο Πριγκιπάτο ότι έχουν χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, ενώ έχουν πάθει πολλά στα τελευταία Final Four, η εμπειρία τους έχει διδάξει να είναι ταπεινή και το έλεγαν και στις δηλώσεις τους ότι
1: το μπάσκετ είναι αυτό, ότι μπορεί να χάσεις κιόλας.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Καμπάσου και του Φελίς, δηλαδή των δύο κοντών. 83-95 μπροστά η Ρεάλ. Πάει να βάλει 100 πόντους στη Βαλένθια. Μακρινό σουτ, εύστοχο από τον Πραντή για τρίποντο. 86-95. Και επαναφορά της μπάλας για τη Ρεάλ. Περάσει την κεντρική γραμμή ο Σούπερ Μάριο. Πασάρι στον Λάιλς. Αυτό σκοράρει. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Τρέι Λάιλς. Έχει τώρα 15 πόντους. 22 ο Σούπερ Μάριο. 11 ο Μαλεντών. 14 ο Γκαμπριέλ Ντεκ. Και 15 από τον Αντρές Φελίς. Δηλαδή αρκετοί οι διψήφοι για τη Ρεάλ. Είναι 5. Ενώ για τη Βαλένθια από 15 Μοντέρο και Ρίβερς. 13 ο Κι, 11 ο Κάμερον Τέιλορ και 10 από τον Χάιμε Πραντίγια. 86-97, δεν μπορεί η Βαλένθια να σκοράρει. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης Ρεάλ.
1: Χτύπησε και ο Φελής.
0: Χτύπησε ή έκανε ότι χτύπησε.
1: Δεν ξέρω, έπιανε δεν τη γάμπα του και με ζήτησε στο διαιτητή time out.
0: Λοιπόν, φάουλ από τον Πράξτον Κι στον Τρέι Λάιλς και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Ρεάλ είναι στον τελικό. Νομίζω ότι η Ρεάλ σε σχέση με τον Ολυμπιακό είναι το σιγανό ποταμάκι της διοργάνωσης. Δηλαδή,
1: κοίταξε, έτσι όπως ήρθαν τα
0: πράγματα,
1: είχε
0: μια πολύ μεγάλη δύναμη στην έδρα της όταν...
1: Μόνο από τον Παναθηναϊκό έχασε.
0: Μόνο ένα μάτς. Δηλαδή είχε στην κανονική περίοδο 18-1.
1: Εκεί ήταν η δύναμή της, εκτός έχανε. Νομίζω είχε 6-13 κάπου εκεί.
0: Ακριβώς. Βγήκε τρίτη με συνολικό απολογισμό 24 νίκες, 14 ήττες. Μία νίκη δηλαδή είχε λιγότερη από τη Βαλένθια που βγήκε δεύτερη. Απέκλεισε τη Χάπουελ με 3-1 άνετα, σχετικά και πιστικά. Είχε πάει για το 3-0 αλλά τελικά έκοψε τη σειρά η Χάπουελ στη Σόφια. Και έκανε το 3-1 η Βασίλισσα και πάει στον τελικό σχετικά άνετα. Τώρα ο Μπαντιό σκοράρει, κάνει το σκορ 88-99.
1: Έχει δίκιο ο Μπαντιό. Του κάνανε, ο Ντιφαλά δεν σφύριξε το φάουλ που του έγινε γιατί ήθελε γκολ φάουλ. Και μετά εκνευρισμένος βάρεσε μια γερή για να στείλει στις βολές το Μαλεντών.
0: Του τα δώσαν όλα στα play-off.
2: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως και ο Φελής είναι εκτός, γιατί είδαμε το γιατρό της Ρεάλ να είναι από πάνω του.
0: Και ο Φελής,
1: για να δούμε με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός. Αντιπροσωπεία της Ρεάλ θα παίξει. Αλλά αυτό φέρνει πολύ μεγαλύτερη πίεση στο Ολυμπιακό, ξέρεις. Και λιγότερο άγχος στη Ρεάλ.
0: Το πρέπει το αυξάνει
1: 100%. Ναι. Η Ρεάλ θα παίξει ένα ηρωικό παιχνίδι. Και καταλαβαίνουμε ότι... Συν αυτό που είπα για τώρα...
0: 3-1 είναι στους τελικούς η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό.
1: Ο μόνος που έχει κερδίσει και ήταν και κοντά να κερδίσει δύο φορές ήταν ο Μπαρτζόκας. στο...
0: Το 13,
1: ναι, το
0: με μπασκετάρα.
1: Το 13 και το 23 που του άρπαξε ο Σέρχιο, ο Γιούλ.
0: Ο οποίος
1: παρεπτόντως έχει παίξει σήμερα μόλις 5 λεπτά σε μια ομάδα που έχει τόσα προβλήματα. Έτσι, ποια είναι LCD της ομάδας.
0: Στη δύση καριέρας, ναι.
1: 102-90, η Ρεάλ είναι στον τελικό. Ολυμπιακός Ρεάλ, το μεγάλο ζευγάρι. Μια ακόμη φορά θα το δούμε στο παρκέ του T-Center, στο glass floor μάλλον του T-Center.
0: Πολύ μεγάλη βοήθεια από τα forward για τη Ρεάλ. 7 rebound ο Χέζονια, 7 ο Ντεκ, 7 ο Λάιλς. Πολύ μεγάλη προσπάθεια στα rebound. Ασύλληπτη προσπάθεια. 47 rebound η Ρεάλ, 31 η Βαλένθια. Σημαντικό νούμερο. Και από το 47 rebound τα 19 είναι επιθετικά. Καμπάσο, Ντεκ, Λάιλς, Μαλεντών, Χέζονια.
1: Και βάζει και τώρα τον,
0: Αλμανάνσα
1: και τον Πρότσιντα για να μπουν στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Γκαμπριέλε Πρότσιντα μαζί με τον Αλμάνσα,
1: ναι.
0: Θα παίξουν για αυτή λίγο η Ζαν Αλμάνσα.
1: Ξέρεις, οι Ρεά στον πάγκο έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν. Γιατί σου λέει ότι περάσαμε στον τελικό, παρά τα προβλήματα είναι μεγάλη επιτυχία. Και ας λέγεσαι Ρεάλ Μαδρίτης που έχει πάρει 11. Και αύριο, ή μάλλον μεθαύριο, έχει ο Θεός. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να γίνει κανένα θαύμα,
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Από τους τραυματίες εννοώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω το θα παίξουν δεν θα παίξουν, αλλά το θέμα είναι αυτό.
0: Πάντως δεν μπορούμε να μην το πούμε και μια τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό έτσι να λυτρωθεί, γιατί είναι λύτρωση νομίζω.
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Είναι λύτρωση. Να πάρει στο πέμπτο σερί Final Four του την κούπα.
1: Και είναι και... Δεν ξέρω.
0: Να ακούγονται και μερικοί Μαδριλένοι. Σούπερ Μάριο φωνάζουν. Τώρα που σουτάρει βολές ο Κροάτης. 24 είναι καμιά, αυτό που είπαμε, καμιά 300 το πολύ.
1: Ο Σίτο, ο Μάρκος. Τους βλέπω ένα, ναι, ξέρω.
2: Κρατούσαν δυνάμεις για το τέλος, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Έξυπνο.
0: Λοιπόν, πλάκα 105. Μεγάλο σκορ. Πολύ μεγάλο σκορ. 90-105. Θέλει να κάνει και άλλη επίθεση η Βαλένθια. Για να δούμε ο Μοντέρο. Θα σουτάρει ο Μπράξτον Κι ένα τρίποντο, είναι άστοχο. Ένα ακόμη rebound από τον Γκαμπριέλ Ντεκ.
1: Μην κάνει ρεάλ.
0: Δεν νομίζω τώρα ο Καμπάσο να κάνει και άλλη επίθεση. Τελικό σκορ. Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Τεράστια νίκη για τη Ρεάλ. Ο τελικός είναι πλέον Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 9 και αύριο στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου του τελικού μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και
1: Σέρτζιο
0: Σκαριόλο.
1: Αυτή είναι για να κάνουμε έτσι και μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
0: Δίδαξε μπαλίτσα.
1: Όχι, ότι δεν κάνουμε τις γάφες μας κι εμείς.
0: Τι μαθήματα.
1: Αυτή η νίκη λέγεται πύριος.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Δηλαδή είναι νίκη με απώλειες.
0: Με τραυματισμό.
1: Σίγουρα μια πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν νομίζω να είναι μικρός ο τραυματισμός του Παρούμπα.
0: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Για χωρίς, το Φελής δεν ξέρω.
0: Να είμαστε γιατροί, βέβαια.
1: Αν έχει πάθει λάση στη γάμπα και αυτός χλωμό.
0: Δεν θα παίξει. Οπότε θα είναι ο Καμπάσο.
1: Εδώ τελειώνει το παραμύθι της Βαλένθια.
0: Ισχύει.
1: Η οποία έκανε καταπληκτική πορεία και για τον μπάτζετ της. Προσέφερε μια ιδέα μπάσκετ. Μια δική της πρόταση στο μπάσκετ. Πήρε τη δεύτερη θέση. Έκανε την τρομερή ανατροπή με τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία διαμόρφωσε το Final Four. Γιατί θα ήταν άλλο Final Four με τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η είδηση του Final Four αυτού. Που διεκδίκησε ο Παναθηναϊκός από την αρχή.
0: Είναι η Βαλένθια.
1: Είναι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.
0: 100%. 100%.
1: Βέβαια, ο φετινός Παναθηναϊκός δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερος από τις ομάδες που εμφανίστηκαν.
0: Δεν άξιζε.
1: Ναι, δεν άξιζε.
0: Να είναι. Μην τα ξαναλέμε.
2: Κύριε, να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να παραμείνετε. Έχει πάρει θέση δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε σε εσάς για το τελικό σας σχόλιο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 40 λεπτά από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει από σήμερα ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, δείχνοντας από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο μάτς, με βασικό όπλο του την γκρανιτένια άμυνα και πρώτους σκόρερς τον Πίτερς με 17 και τον Βεζένκοφ με 16 πόντους, οι Ερυθρόλευκοι πήραν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 και στον 10ο τελικό στην ιστορία του στη διοργάνωση, οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί τους τη Ρεάλ, η οποία στον ισπανικό δεύτερο ημιτελικό επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, δεν δώσαμε εύκολα σουτ μέσα στη ρακέτα και αναγκάσαμε τη Φενέρ να εκτελεί απ' έξω. Πρέπει να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας, να είμαστε προσιλωμένοι και συμπαγεί στον τελικό για να πάρουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Απόψε δείξαμε τι ομάδα είμαστε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας, το σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε, επισήμανε ο Σαρούνας Διασκεβίτσιος, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Ερυθρόλευκων. Στο ποδόσφαιρο, τέλος. Ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, καθώς πριν 2 ώρες η Εθνική ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Κατά την 7η θητεία, τον Μπενίτεθ, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας προσθέσει στο λογαριασμό του περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι 1,73 βαθμούς μέσο όρο ανά παιχνίδι. Για την Τετάρτη κλείδωσε το ΔΣ τη Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 2029 ανανέωσε ο Άνας Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Έπεσαν οι υπογραφές για τη μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστού μεταπόλησης 20% για τους Ερυθρόλευκους, ενώ η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασίνα, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Γλυφάδα βουλιαγμένη 6-15, με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιώς, που δίνουν αύριο στις 2 το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης αύριο στις 7, αλλά για τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης δίνουν τον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο βόλεϊ, ο Φρανκ Ντεπέστελε θα οδηγήσει τον Όφη την ερχόμενη χρονιά, ενώ στις 5 το απόγευμα αρχίζει αύριο τρίτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τη σειρά στο 1-1. Και στα νέα από το εξωτερικό, Lens Nice 2-0 στα μισά του τελικού του κυπέλου Γαλλίας που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Μετά από 5 χρόνια, 2 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, ο Αυστριακός αμυντικός Νταβίτ Αλάμπα αποχωρεί από τη Ρεάλ. Χωρίς Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάνδρ Άρνολντ και Μαγκουάιρ, αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, με ατραξιόν τον Έρνινγκ Χάλαντ, επιστρέφει η Νορβηγία στο Μουντιάλ μετά από απουσία 28 ετών. Τέλος, με τις αναβαθμισμένες Mercedes τους θα αγωνιστούν Ράσελ και Αντωνέλη στο Grand Prix του Μόντρεαλ, 5ο εφετινό αγώνα στη Φόρμουλα 1. Αύριο στις 7 το απόγευμα ο αγώνας Sprint με το Grand Prix της Κυριακής να αρχίζει στις 11 το βράδυ και να μεταδίδεται απευθείας από τον Antenna Plus και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από τον ελεύθερο Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Μοσχονάς συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Η Ρεάλ, η Βασίλισσα, περνάει στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει την Κυριακή το βράδυ στις 9 τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens, στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
7: Λοιπόν, ξεκινάμε από το ότι το ζευγάρι αυτό είναι πλέον παραδοσιακό, γιατί όπως είπε και ο Κώστας, είναι η πέμπτη φορά που θα συναντηθούν σε τελικό. Η Ρεάλ έχει κερδίσει
8: 3-1.
7: 3-1 είναι μέχρι στιγμής.
8: 95.
7: 95 Σαραγώσα, 15 Μαδρίτη, το 13 Ολυμπιακός που κέρδισε και το 23.
8: Να και ο Λούκα Μπάνκι.
7: Ο Λούκα Μπάνκι, ναι, και πολλοί άλλοι.
8: Πολλοί άλλοι.
7: Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνουμε, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν και έχει ίσως την τύχη που δεν είχε τις άλλες χρονιές. Η πρώτη τύχη, έτσι, γιατί παίζει ρόλο, είναι ότι έφτασε ως εδώ χωρίς ούτε ένα τραυματία.
8: Ισχύει.
7: Έτσι, τις άλλες φορές
8: είχε κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στην τελική ευθεία όχι.
7: Αλλά το μανατζάρισε έτσι, όπου είναι
8: τελικά
7: όλοι...
8: άφησε εκτός δωδεκάδας Φαλ και Νιλικίνα.
7: Νιλικίνα και Λαρετζάκη.
8: Και Μόντε Μόρις, εντάξει.
7: Εντάξει, Μόντε Μόρις. Λοιπόν, ένα αυτό. Και αν βάλεις και την ατυχία της Ρεάλ να χάσει, γιατί το βλέπω απίθανο έτσι όπως το είδαμε, τον τρίτο σέντερ που είχε μείνει, τον τελευταίο σέντερ που είχε μείνει όρθιος.
8: Αλλά πολύ μαχητικό σήμερα.
7: Ο Γκαρούμπα.
8: Καθάρισε πολλές φάσεις ο Γκαρούμπα σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικός.
7: Επαναλαμβάνω βέβαια ότι πρέπει να τηρηθεί αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας περί χαμηλών τόνων, σοβαρότητας και ταπεινότητας, γιατί η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία το ξέρει τα κατατόπια, θα έχει προβλήματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ένα μάτς τελειώνει πριν αρχίσει.
8: Σωστό.
7: Αν δεν το παίξεις, δεν μπορεί να πεις ότι το κέρδισες. Αλλά είναι
8: πάντως
7: μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού.
8: Έχει την ηρεμία του, έχει το χρόνο του
7: και έχει και την ποιότητά του. Εγώ βασικά εκεί τα άλλα τα βάζω δεύτερα. Η ποιότητα του Ολυμπιακού είναι
8: έχει
7: που του δίνει.
8: Έχει μια πολυμορφικότητα, δηλαδή πολλούς πρωταγωνιστές και διαφορετικούς. Να μπορέσει να το δουλέψει το μάτς, να το δει, να μην επιτρέψει αυτά τα rebound που πήρε σήμερα η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Δηλαδή θα έχει πάλι πολύ καλή πολύ δουλειά ο Μιλουτίνοφ, που ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα.
7: Πρέπει να μπει μπάλα μέσα.
8: Ναι. Έχει τρόπο να σκοράρει ο Ολυμπιακός από μακριά. Σήμερα ξεκίνησε ο Ντόρσεϊ, συνέχισε ο Πίτερς, μετά μπήκε ο Βεζένκοφ, ήταν ο Φουρνιέ, έβαλε ο Γουόρντ, είχε δηλαδή πολλούς πρωταγωνιστές.
7: Ο Χεζόνι παρεμπιπτόντως έπαιξε 30 λεπτά. Που
8: 25 πόντους,
7: κανένας παίκτης του Ολυμπιακού δεν έπαιξε 30 λεπτά.
8: Με 7 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και 0 λάθη ο αθεόφοβος Κροάτης. 3 στα 6 τρίποντα, 5 στα 8 δίποντα. Είχε βοήθεια η Ρεάλ και από τον Λάιλς. Είχε ένα playmaker με 8 assist αλλά και 6 λάθη. Μιλάμε για τον Φακούντο Καμπάσο, που προκάλεσε πολλά καρφώματα και πολλά εύκολα καλάθια της Ρεάλ. 16 και ο Γκαμπριέλ Ντέκ με 8 rebound. Πολύ καλή παρουσία και είναι και αυτός ένας κρυφός άσος, ας πούμε, ο Ντέκ. Δεν είναι ο φαντεζή παίκτης, αλλά είναι ένας πολύ ποιοτικός και καθοριστικός παίκτης ο Ντέκ. 12 ο Μαλεντών, που είναι το backup του Καμπάσο, και καμιά φορά παίζουν και μαζί. Μπήκε στο μάτσο ο Κέκε, ο Απάλτε έπαιξε 16 λεπτά, δεν έκανε κάτι φοβερό, ο Γιούλ έμεινε μόνο 5 λεπτά. Γενικώς ήταν πολύ καλύτερη Ρεάλ από τη Βαλένθια, η οποία πήρε 15 πόντους από 3 παίκτες, δηλαδή Ρίπερς 15, Πραντίγια το ίδιο και ο Μοντέρο το ίδιο, 13 ο Μπράξτον Κι, 11 από τον Κάμερον Τέιλορ, ο Μπαντιό έμεινε στους 6 πόντους, η Βαλένθια είχε 10 στα 29 τρίποντα, η Ρεάλ 14 στα 34, πολύ πιο στιβαρό ποσοστό, το 41% της Ρεάλ στα τρίποντα. αλλά είπαμε ότι τα rebound το 48-31 ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. 19 επιθετικά rebound για τη Real, ανανέωσε επιθέσεις, έκοψε τα πόδια της Βαλένθια και πήρε δίκαια το εισιτήριο για το τελικό και... όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.
7: Έχω την αίσθηση ότι ο προπονητής της Βαλένθια θα χρησιμοποιήσει την ίδια ατάκα του Σάρας, ότι κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι την πιο ακατάλληλη στιγμή, γιατί η Βαλένθια που είδαμε σήμερα δεν είχε καμία σχέση με τη Βαλένθια της κανονικής περίοδου. Βέβαια μέσα στα τόσα μάτς θα έκανε και κάποια μέτρια ή κακά, αλλά καμία σχέση σίγουρα με την ομάδα που είδαμε στα play-off, έτσι, που είχε το σθένος και την ποιότητα να ανατρέψει ένα 0-2 που διαμορφώθηκε στην έδρα της και ήρθε εδώ σε αυτό το γήπεδο. Είναι η πρώτη ήττα φέτος της Βαλένθια σε αυτό το γήπεδο. Έχει κερδίσει τρεις φορές τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη της και τελευταία, σωστό, βέβαια, γιατί φεύγει.
8: Λοιπόν, άκου τώρα. Στα προηγμένα στατιστικά, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση με 123 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερη επίθεση έχει η Ρεάλ με 121 πόντους. Όσον αφορά την άμυνα, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ την τρίτη καλύτερη άμυνα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Πρωτοδεύτερη στην επίθεση, δευτερότριτη στην άμυνα. Στις κατοχές όμως, ενώ μιλάμε για μια ισπανική ομάδα, στο λεγόμενο pace, ο Ολυμπιακός είναι δέκατος όσον αφορά τις κατοχές. Είναι γύρω στις 73 κατοχές το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είναι 13η, εκεί κοντά με 72,5. Κοντά στις κατοχές. Καμιά σχέση με τις 78 της Παρί, καμιά σχέση με τις 75 της Βαλένθια. Αυτή είναι η στατιστική του τελικού. Θα δούμε
7: σίγουρα
8: τώρα τι θα βγουν μπροστά.
7: Περιμένουμε να μάθουμε τα νέα ούτως ή άλλως και για τον Καρούμπα, αλλά κυρίως για τον Φελίζ. Γιατί ο Φελίζ δεν ξέρουμε.
8: Είναι πολύ χρήσιμο σήμερα.
7: Ναι.
8: Πολύ χρήσιμο.
7: Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και αν έχει πάθει θλάση στο γαστοκνήμιο, στη γάμπα, τότε και αυτός είναι νοκάουτ. Γιατί και γι' αυτό δεν παίζει καταρχάς ο Γιούλ, γιατί παίζει ο Φελίζ.
8: Ξέρεις κανένα με θλάση να παίζει σε δύο μέρες?
7: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά το λέω, μπορεί να ήταν τράβηγμα ή να το πρόλαβε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι έχει το ρεπορτάζ αυτό.
8: Να το τσίπησε.
7: Ακόμα μας ενδιαφέρει και η ανθρώπινα
8: θα
7: για τον Καρούμπα.
8: Θα ξέρουμε αύριο από τον Σκαριόλο. Το μεσημέρι. 12 η ώρα.
7: Ναι.
8: Λογικά θα ξέρουμε αύριο.
7: Και για τον Καρούμπα. Λοιπόν, έχει αδειάσει τον glass floor και οι εξέδρες γύρω του. Οι Μαδριλένοι, αυτοί οι λίγοι ηρωικοί με φανέλες της ποδοσφαιρικής Ρεάλ. Άλλο ένα δείγμα. Έτσι. Πανηγυρίζουν έξαλλα για την πρόκριση. Και είπαμε, σήμερα πήραν μεγάλη νίκη και πρόκριση. Την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα. Ό,τι και αν συνέβη, είπαμε, είναι πύριος νίκη για τους τραυματούς, κυρίως του Καρούμπα. Και από εκεί και πέρα, την Κυριακή ο τελικός είναι άλλο ένα ιστορικό ραντεβού και για τον Ολυμπιακό και για τη Ρεάλ, βέβαια, που είναι πολυνίκης του θεσμού. Περισσότερο όμως ο Ολυμπιακός που έχει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά του. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε εσείς κάτι. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τα θέματα εδώ από το T-Center.
6: Δεν ακούμε. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση από εμάς, από το στούντιο.
8: Ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ, Νίκο, είπε τα συγχαρητήρια πάνε στο Σκαριόλο.
6: Αυτό ήρθε, τι δήλωσε.
8: Τώρα, όταν ήρθε δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
7: Τι κάναμε. Α, ναι, τι να κάνουμε.
8: Τι να κάνουμε στο γήπεδο. Πηχτή, σοβαρή πηχτή.
7: Ο Σκαριόλο έχει δύο συμμετοχές σε Final Four, με Σκαβολίνη το 91 και το πάλι στην Αθήνα το 7 με Μάλαγα του Βασιλιάδη.
8: Άρα τρεις.
7: Είναι η τρίτη, αλλά δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα.
8: Σωστό.
7: Είχε πει ότι δεν έχω καμία. Όχι, δεν είχε πρεμούρα. Πώς την είπε τη λέξη.
8: Αποθυμένα, ας πούμε.
7: Ναι, κάπως έτσι. Εμονή.
8: Έχει πάρει
7: εμονή,
8: τα πάντα με την Εθνική Ισπανία και δαχτυλίδι προαθλητή με το Toronto Raptors το 19. Οπότε να σας καληνυχτήσουμε, γιατί έκλεισε και η μουσική, όπως τα καταλάβατε. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου, από το απόγευμα εδώ, από τις 4 η ώρα είμαστε εδώ. Θα είμαστε αύριο το μεσημέρι, 12 η ώρα, στη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των παικτών που θα επιλέξουν οι ομάδες, Ολυμπιακός και Ρεάλ, και το βράδυ της Κυριακής, αφού θα έχουν προηγηθεί και κάποια event, κάποια έτσι βραδινά γκαλά κτλ. Σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, θα είμαστε και πάλι εδώ για τον τελικό του Final Four. 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center. Καλό βράδυ και από τους δύο.
6: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Τεντόπουλος στην περιγραφή των δύο αγώνων. Να ευχαριστήσουμε και τον τεχνικό μας, τον Βασίλη Κατσαρό, που φρόντισε στο ήχος να φτάσει κρυστάλλινος σε εσάς. Ο Κώστας αναφέρθηκε στον Μάριο Χεζόνια. Αναλυτικά να δούμε τις δηλώσεις του. Είχαμε τον καλό επιθετικό μας ρυθμό. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σήμερα χάσαμε μάλλον ένα παίκτη, κάτι που ήταν σοκαριστικό, αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν. Τα συγχαρητήρια πάνε στον coach Σκαριόλο. Όταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον. Πλέον όλα έχουν αλλάξει. Και πάμε να κάνουμε μία σύνοψη τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός σχετικά εύκολα πήρε το εισιτήριο απέναντι στην Φενέρμπαχτσε 79-61. Πριν από λίγο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105, 22η παρουσία της Βασίλισσας σε τελικό Ευρωλίγκα, 5ος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Ερωτηματικό το τι έχει συμβεί στην Ρεάλ με τον Καρούμπα, ο οποίος 8 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού αποχώρησε από το γήπεδο υποβασταζόμενος. Ερωτηματικό και το τι έχει συμβεί με τον Φελίς, ο οποίος και εκείνος είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Να ευχηθούμε και στους δύο παίκτες να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύς ο τραυματισμός τους. Να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Στο 76ο λεπτό Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι στο 1-0, ενώ στο 52ο Λανς Νις είναι στο 2-1.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί για άλλα 36 λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς και Γιάννη Ζωζής. Και πάμε στον συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, να μας δώσει ένα σχόλιο για το τι είδαμε σήμερα στα δύο παιχνίδια που πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλό βράδυ σε όλες και όλους. Τι είδαμε? Είδαμε έναν πολύ δυνατό, αν θέλω να βάλω τίτλους, Ολυμπιακό αποφασισμένο να φτάσει στο αυτοτρόπιο, και είδαμε τη Real Madrid να επιβεβαιώνει αυτή την ικανότητα που έχει να φτάνει σε τελικούς και να διεκδικεί τίτλους. Και από την άλλη, η Βαλένθια έχει πάψει πια να είναι υποψήφια να πάρει έναν τίτλο στην πρώτη της χρονιά στην EuroLeague. Και είδαμε και δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και όσο ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη που έγινε, ο Ολυμπιακός ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, αλλά ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, με πολύ αποφασιστικό από τα πρώτα λεπτά τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, ενώ ο μικρός τελικός κόπηκε από το Final Four και σωστά φέτος δεν υπάρχει, είδαμε κάτι σαν μικρό τελικό τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Real με την Βαλένθια, όπου σημειώθηκαν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο 118 πόντι. Έγινε και ρεκόρ, είναι οι περισσότεροι πόντι σε ημίχρονο αγώνα του Final Four. Αλλά μετά λίγο άλλαξε η κατάσταση, η Real όμως κατάφερε να φτάσει στη νίκη, να πάρει το παιχνίδι πριν από λίγο εδώ στο T-Center με 105-90 και να βρεθεί στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως το 2013 στο Λονδίνο, όπου τότε οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπαρτζόκα και πάλι στον πάγκο είχαν κερδίσει 188, είχαν πάρει τον τίτλο, όπως το 2015 στη Μαδρίτη, τότε ήταν η Ραλ που κέρδισε καθαρά το παιχνίδι 78-59, όπως πιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα θα έλεγα, το 2023 στο Κάουνας, με τη βόμβα του Γιούλ στο τέλος και τη νίκη της Ρεάλ 79-78. Και αν πάμε ακόμη πιο πίσω, στην εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, πάλι με Final Four, το 1995 στην Σαραγώσα, ήταν και πάλι ένας τελικός που η Ρεάλ κέρδισε τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ τότε του Σαμπόνης. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα είμαστε σε ένα Final Four που γίνεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα. Ένα Final Four που ο Ολυμπιακός θέλει το τέταρτο τρόπαιό του. Και ένα Final Four που συγκέντρωσε τις τέσσερις καλύτερες άμυνες. Το τέσσερα έπαιξε πολύ δηλαδή. Και όσα έδειξαν σήμερα οι ημιτελικοί δεν άλλαξαν την βασική υποψηφιότητα για τον τίτλο που ανήκει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, θα πρέπει να μείνουμε λίγο στο θέμα που αυτή τη στιγμή νομίζω ως ειδησιογραφικά έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, του παίκτη της Ρεάλ, στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου. Κάτι που σημαίνει ότι ο Γκαρούμπα έφυγε υποβασταζόμενος. Δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει την Κυριακή να είναι έτοιμος. Αν δεν παίξει την Κυριακή ο Γκαρούμπα, η Ρεάλ έρχεται τελείως γυμνή στην front line, αφού ο Ταβάρες και ο Λεν, οι δύο σέντερ, είδαν το παιχνίδι από τον πάγκο χωρίς την δυνατότητα να πάρουν μέρος γιατί είναι τραυματίες. Αν μείνει έξω και ο Γκαρούμπα, ο Ταβάρες και ο Λεν, οι δύο σέντερ, είδαν το παιχνίδι από τον πάγκο χωρίς την δυνατότητα να πάρουν μέρος γιατί είναι τραυματίες. Αν μείνει έξω

0: πρώτο ημίχρονο, η τουρκική ομάδα έβαλε 12 πόντους τελικά το πρώτο δεκάλεπτο, άλλους 12 στο δεύτερο. Είχε συνολικά 8 στα 36 σου 3 πόντων, γιατί ο Ολυμπιακός έκλεισε τη ρακέτα, του έδωσε σουτ στη Φενέρ, ήταν άστοχη η παίκτες των αντιπάλων. Φενέρ είχε 1 στα 7 τρίποδα στο πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός, χωρίς να κάνει το καλύτερο επιθετικά παιχνίδι του, αν και φέτος έχει την καλύτερη επίθεση στην Euroleague, πήρε το παιχνίδι με 79-61 και μάλιστα ο Πίτερς έκανε μια εμφάνιση με την απόλυτη ευστοχία 7 στα 7 σουτ με 17 πόντους σε 18 λεπτά. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Βεζένκοφ έβαλε 14 πόντους και στο τέταρτο πάλι ο Πίτερς και ο Γουόρντ βοήθησαν πολύ ώστε να διατηρηθεί διαφορά και ο Ολυμπιακός να φτάσει στην νίκη στηριζόμενο στην άμυνα, αλλά έχοντας και μια ισορροπία μεγάλη σαν εικόνα ομάδας, δηλαδή απέναντι στην Φενέρ που δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο, να διατηρήσει δηλαδή τα σκύπτρα. Έτσι θα έχουμε την Κυριακή στις 9 το βράδυ μια νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή να έχει προβάδισμα στα προγνωστικά από πολλές πλευρές και αγωνιστικά, κυρίως αγωνιστικά, και βέβαια με την εικόνα που είχε και σήμερα το T-Center με πάνω από 12, ίσως και 14.000 φίλους του Ολυμπιακού, και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο στον τελικό της Κυριακής. Μπορεί να είναι και 15.000 και περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού. Άλλωστε είναι ελάχιστοι 200-300 υποστηρικτές της Real Madrid. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρα παιχνίδι έδρας για τον Ολυμπιακό, και ας είναι στο T-Center και όχι στο στάδιο Ειρηνικής Φιλίας.
1: Και τώρα, Γιώργο, αρχίζει εντός εισαγωγικών το μαρτύριο για τους φίλους του Ολυμπιακού να καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.
0: Εισιτήριο. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι απογοητευμένοι που φεύγουν ή θέλουν να δώσουν τα εισιτήρια, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι ομάδες δηλαδή που έμειναν έξω, και ουσιαστικά είναι η Φενέρ που είχε σήμερα περίπου 500. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι φιλάθλοι που πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το εισιτήριο, και οι φίλοι της ομάδας της Βαλένθια ούτως ή άλλως ήταν λίγοι. Εν πάση περιπτώσει, σωστά το λες, όσοι δεν ήταν σήμερα θα θελήσουν να έρθουν και αυτοί, γιατί και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και η εικόνα και όλο αυτό που βγήκε και η ένταση πολύ μεγάλη στις κερκίδες, και όπως πολύ καλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι, μα όλοι, θέλουν να ζήσουν από κοντά μια μεγάλη βραδιά που θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και φτάσει την Κυριακή στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.
1: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
0: Όχι, τώρα σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος που είχε έρθει, που έμεινε, γιατί έμεινε αρκετός κόσμος και φίλοι του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι, στον δεύτερο ημιτελικό. Ήρεμη κατάσταση, απολύτως, γιατί έγινε και πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ελπίζουμε να είναι ίδια η εικόνα και την Κυριακή, και νομίζω ότι είναι ένα Final Four που μέχρι τώρα έχει δώσει μια εξαιρετική εικόνα, και το γήπεδο που είναι εντυπωσιακό και η ατμόσφαιρα, και δύο διαφορετικά παιχνίδια που είχαν το καθένα δικό τους ενδιαφέρον αγωνιστικά. Είπα στην αρχή και ήταν κατά την άποψή μου οι διαφορές. Είδαμε μια μάχη, μια πολύ σκληρή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό κυρίαρχο στον πρώτο ημιτελικό, και ένα παιχνίδι που έμοιαζε λίγο με επίδειξη στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, αλλά όχι ότι άλλαξαν πολλά και στο δεύτερο, με τη Ρεάλ να επιβεβαιώνει και το όνομα και τη φανέλα και την ικανότητα να φτάνει στους τελικούς.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Για να δούμε και κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, ο Φαγκούτο Καμπάτσο μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε ότι έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν είμαστε καλοί στο 1-1, αλλά ελέγξαμε τα rebound. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε step up και να ελέγξουμε τα rebound. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες. Ο Τσούμα ο Κέκε μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε ότι

είμαστε σε αποστολή και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου. Οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας, να παίξουμε σκληρά σε όλο το παιχνίδι. Άκουσα τον κόσμο τους. Θα είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας για μας και θα πρέπει να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες για να πάρουμε τη νίκη. Ο Τρέι Λάιλς με τη σειρά του δήλωσε ότι ήταν το παιχνίδι όπως το περιμέναμε, πολύ σκληρό παιχνίδι με ενέργεια, ήταν πολύ καλό που πήραμε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι. Θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, θα παλέψουμε σκληρά σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ ανησυχώ περισσότερο για το παιχνίδι παρά για τα άτομα που είναι στην αντίπαλη ομάδα. Είναι στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά, ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι κάθε παίκτης, οπότε πρέπει να βγούμε μπροστά. Ανυπομονώ για το παιχνίδι αυτό, θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε να την αφήσουμε να μας επηρεάσει, θα βγούμε στο παρκέ για το καλύτερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Καριόλε, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δήλωσε ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε καλή επίδοση στα rebound, ελέγξαμε το ρυθμό κόντρα στη Βαλένθια. Δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις το ρυθμό. Και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις. Για να καταλήξει αναφερόμενος στην απώλεια που είχε, είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Καρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

0: Μπήκαμε λοιπόν ευνηδιαστικά, χωρίς να βλέπεις. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου ή αλλιώς Γιώργος το παρατσούκλι.
1: Πας να του κάνεις τρίπλα, αλλά δεν. Αλλά δεν καταλαβαίνει ο Αποστολόπουλος, δεν χαμπαριάζει.
0: Λοιπόν, Νίκος Μοσχονάς.
1: Γιάννης Ζωζής.
0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Λιγότερο από ημίωρο.
0: Ούτε ημίωρο.
1: 20 λεπτό.
0: 20 λεπτά πήγαν από 21. Έχουμε τελικό.
1: Την Ειρήνη δεν τη λες, δεν ξέρω γιατί, τσακωμένοι είσαστε. Την Ειρήνη Παπαζήση.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν έχουμε. Συγγνώμη, νομίζω ότι την έπαιρνε έξω, όλο έφυγε.
1: Εντάξει,
0: Ειρήνη Παπαζήση, λοιπόν.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Συντονισμένη πάντα στην Νέα Σπορ.
0: Έχουμε τελικό. Η Ρεάλ έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό. Κάτι έτσι για το μάτς του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού τουλάχιστον.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη Ρεάλ. Έξω Ταβάρες, έξω Λεν, από ό,τι όλα δείχνουν έξω και ο Γκαρούμπα.
0: Με πολύ σοβαρό τραυματισμό ο Γκαρούμπα. Αυτό διαβάζουμε στα ισπανικά μέσα, ότι δεν μπορούσε καν να περπατήσει το παιδί. Δυστυχώς τον γλωσσόφαγα εγώ ως παλαιστή που τον είπα.
1: Και εκείνη λίγο πριν γίνει ο τραυματισμός, να σου πω την αλήθεια, ότι αυτό και εγώ συζήταγα με τον Γιάννη και τον Κώστα. Τους έλεγα ότι, επειδή είπανε κάποια στιγμή στη μετάδοση ότι bullying, εγώ τους είπα ότι bullying είναι να βλέπεις τον Γκαρούμπα μπροστά σου ξαφνικά, και μετά από λίγο τον ματιάσαμε μάλλον.
0: Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα συναισθήματα για έναν αθλητή να μπαίνει στο κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς, ας πούμε, μέχρι το επόμενο, γιατί είναι Final Four, δεν είναι τελικός, και να παθαίνεις κάτι τόσο επώδυνο και τόσο σοβαρό. Μένοντας πολύ λίγο, δηλαδή δεν είχε πολύ χρόνο για να λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή,
1: 8 λεπτά ήθελε.
0: Δηλαδή εκείνη η στιγμή.
1: Ερωτηματικό το ανέφερα και πριν το τι έχει γίνει και με τον Φελής.
0: Αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ed Sports, έτσι, το δώσουμε και έτσι σαν αποκλειστικό, γιατί είχαμε κάποιες συνεντεύξεις για το site. Ο Δομινικανός, ο Φελής, είπε ότι είμαι εντάξει. Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι και κάτι να έχει. Τώρα θα το καταπιεί, θα πει τίποτα.
1: Ναι, θα σφίξει τα δόντια, στον τελικό είναι η Ρεάλ, οπότε...
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα η Ρεάλ. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, γιατί στο Ισπανικό Πρωτάθλημα της έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια. Δεν είναι η Βαλένθια της Ευρωλίγκας στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου ο Σέρτζιο Καριόλ για πρώτη φορά στην καριέρα του, πάρα πολύ σπάνιο, πάει για πρώτη φορά σε τελικό. Μάλλον λόγω της θητείας του αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και της απουσίας του στο NBA, δεν είχε την πολυτέλεια να φτάσει ποτέ σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα το κάνει τώρα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Ψάχνουμε να βρούμε τρωτό σημείο και δεν βρίσκουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι για να αναλύσουμε πάνω στον Ολυμπιακό, γιατί και η πρώτη και η δεύτερη του πεντάδα και η. Να πω μέαντες παίκτες που μπορεί να βρεθούν στο roster, οι υπόλοιποι δύο, δηλαδή και σαν second unit, πολλές φορές και third unit, κάνει τη δουλειά εξαιρετικά. Αλλά επειδή είναι Final Four, Νίκο, επειδή τα έχουμε δει όλα, πρέπει να δούμε τον τελικό της Κυριακής. Δεν μπορούμε να δώσουμε από τώρα στον Ολυμπιακό την κορώνα και το στέμα της Ρεάλ, της Βασίλισσας που λέει ο λόγος, τον κάνουμε βασιλιά τον Ολυμπιακό. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται άτρωτος σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, σίγουρα το ότι η Ρεάλ δεν θα έχει και σέντερ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ, σίγουρα δίνει πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Βέβαια όλα αυτά αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι, περιμένουμε εντωμεταξύ και τις αποκλειστικές δηλώσεις στο Ed Sports από τους παίκτες της Real. Γενικά ψιλορίξανε άκυρο της Βαλένθια. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε επικοινωνία. Ξέρεις γιατί το λέω? Το λέω γιατί ήταν μια ομάδα που όλη τη σεζόν πρωταγωνίστησε.
1: Νομίζω ότι είναι επιτυχία που έφτασε μέχρι το Final Four. Δεν ξέρω, στην αρχή της χρονιάς όταν ξεκίνησε αυτό το μακρύ ταξίδι, πίστευες εσύ ότι η Ρεάλ μπορούσε να φτάσει μέχρι Final Four?
0: Όχι. Και επειδή δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία να σχολιάσω αυτά τα οποία βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα από μέσα του εξωτερικού και του εσωτερικού, πολλοί κάνανε λόγο ότι αυτή η ομάδα είναι επίπεδου EuroCup. Την είχαν κατονομάσει έτσι. Προφανώς η δουλειά του Πέδρο Μαρτίνεθ και των παικτών του μεμονωμένα, γιατί σαν σύνολο έδεσε πάρα πολύ καλά. Προφανώς είναι τεράστιο βήμα και κληρονομιά για την Βαλένθια το ότι έφτασε στο Final Four. Η αλήθεια όμως είναι ότι εγώ περίμενα να την περάσει τη Ρεάλ. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή έβλεπα με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ραβδάκι τέλος πάντων, ότι σήμερα εύκολα ή δύσκολα θα περάσει λόγω ρυθμού. Και η Ρεάλ έδειξε με τους τέσσερις σωματοφύλακες, όχι τρεις, Καμπάτσο, εξαιρετικός,
1: Deck.
0: Για ένα ακόμα. Τον Ντέκα τον άφηνα ως πέμπτο.
1: Okay.
0: Χεζόνια. Εντάξει, ο τύπος δεν παίζεται. Ο Ανδρέας Φούντος του είχε βγάλει και ένα παρατσούκλι. Τον λέει ο Λεμπρόν Τζέιμς της Ευρώπης. Μάλλον λόγω έτσι σωματοδομής. Τον Λάιλς, φοβερός Λάιλς, ήρθε στη Ρεάλ για αυτό το σκοπό για να πρωταγωνιστήσει. Και τώρα μεταξύ, εσύ είπες στον Ντεκ, ναι, σήμερα εγώ θα βάζω το Μαλεντόν.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω, σε αυτούς τους παίκτες έβαζα και εγώ, ναι, τον Μαλεντόν. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα είναι για τον Σέρχιο Γιούλ, που σήμερα δεν τον είδαμε.
0: Ναι.
1: Ότι εφόσον αγωνιστεί, πάρει λεπτά συμμετοχής την Κυριακή στον τελικό, θα πιάσει τον Κώστας Λούκα στη δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές σε Final Four. Ο Κώστας Λούκας μετρά 22 συμμετοχές, ο Σέρχιο Γιούλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να ανέβει και ο ίδιος στις 22. Να θυμίσουμε ότι στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Χριάπα με 23 συμμετοχές σε 12 Final Four με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Για τους ποδοσφαιρικούς μας φίλους, κι άλλο γκολ η Λανς, 3-1 την ίσου στον τελικό κυπέλου Γαλλίας, που όπως όλα δείχνουν θα βαφτεί στα κόκκινο-κίτρινα χρώματα της Λανς. 3-1 με ο επιθετικός κατάφερε και κρατήθηκε όρθιος στην μεγάλη περιοχή και με το μητάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Και μιας κάνεις, ναι, μου δίνεις πάσα για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι τέλειωσε και η αναμέτρηση Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1 το τελικό.
0: Για Αταλάντα πάλι σήμα άλλαξε. Βλέπω άλλο σήμα πάλι εκεί. Όλο σήμα αλλάζει η Αταλάντα. Εγώ βλέπω λοιπόν, για να κάνουμε και έναν έτσι επίλογο στο τελευταίο τέταρτο να μιλήσουμε λίγο τι μπορούμε να δούμε την Κυριακή. Του Ολυμπιακού τα είπαμε. Απλά τώρα, επειδή έχει γίνει αυτή η κατάσταση που πρέπει να ελιχθεί λίγο η Ρεάλ μετά και το σοβαρό τραυματισμό από ό,τι φαίνεται του Γκαρούμπα, πρέπει να αναζητήσει ένα σχήμα. Πρέπει να αναζητήσει ο Σέρτζιο Καριόλο μια πεντάδα μέσα από 7 ή 8 παίκτες να φτιάξει κάτι. Να φτιάξει ένα υλικό για να πάει στον τελικό.
1: Και όχι απλά να φτιάξει ένα σύνολο, όπως λες, για να αντιμετωπίσει μια οποιαδήποτε ομάδα, για να αντιμετωπίσει
0: την καλύτερη ομάδα.
1: Την καλύτερη ομάδα σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, εντάξει.
0: Για παράδειγμα, σήμερα ο Γκαρούμπα, επειδή πολλοί θα μπουν στη διαδικασία, ναι, ρε παιδιά, παίξε 40 λεπτά ο Γκαρούμπα, όχι, παίξε 22. Και είδαμε και σχήματα με τον Λάιλς στο 5 σήμερα. Άρα λοιπόν ο Καναδός θα την πάρει την θέση αυτή. Αν και βλέπω, θα κάνω την τρίπλα, εγώ βλέπω τον Ντεκ στη θέση 5 απέναντι στο Μιλουτίνοφ ή τον Οκίκη. Ένας από αυτούς τους δύο θα πάρει πάρα πολύ χρόνο στη θέση 5. Ο Ντεκ βέβαια είναι λίγο πιο έτσι πιο γέρος σαν κορμός προς τα πάνω ώστε να αντιμετωπίσει τον Μιλουτίνοφ.
1: Θα έχει δύσκολο έργο ο Σκαριόλο να βρει πόσα εκεί ακριβώς θα το εξαφανίσει το πρόβλημα ή θα το κρύψει, να το πω έτσι.
0: Απλά τα ποσοστά της Ρεάλ σήμερα είναι εξωπραγματικά. Το 49 παρά 1 για 50% στα δίποντα, 41% τρίποντο, 14-34 και το 21 στις 25 βολές είναι φοβερό νούμερο. Επίσης, rebound 29 αμυντικά, 19 επιθετικά.
1: Μα βλέπαμε την ομάδα να πηγαίνει λυσασμένα στο επιθετικό. Εγώ ξέρεις τι θα κρατήσω από την εμφάνιση της Ρεάλ πέρα από αυτά που λες? Ότι κατάφερε να βγάλει την Βαλένθια από το ρυθμό της. Δηλαδή, τι βλέπαμε όλη τη χρονιά και το συζητάγαμε στη Βαλένθια? Να παίρνει την μπάλα, να κατεβαίνει στο γήπεδο και σε λίγα δευτερόλεπτα να κάνει επίθεση. Αυτό δεν είδαμε όλη τη χρονιά?
0: Ναι.
1: Σήμερα το είδαμε αυτό.
0: το είδαμε υπό προϋποθέσεις.
1: Όχι, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού,
0: ναι,
1: όμως.
0: Υπήρχαν και ένα διαστήματα.
1: Ναι.
0: Ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος, να τον εξυμνήσουμε γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της στατιστικής φέτος, ο Θάνος ο Τσίμπος, έχει βγάλει το προφίλ της Βαλένθια αυτή τη σεζόν και έχει πει επανειλημμένως ότι μια ομάδα η οποία καταφέρνει και στο Ισπανικό και στην Ευρωλίγκα να βγάζει εκτός ρυθμού τη Βαλένθια είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο κρυπτονίτης της Βαλένθια φέτος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Όσο περίεργο και να ακούγεται, χωρίς σέντερ, το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση.
1: Κάτι το οποίο δεν κατάφερε να το κάνει ο Παναθηναϊκός
0: σε πέντε παιχνίδια.
1: Σε πέντε παιχνίδια, έτσι. Και ήταν κάτι το οποίο ήθελε να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα, για τα στατιστικά να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι έχει κερδίσει δύο φορές τη Ρεάλ φέτος. Και τις δύο. Η Ρεάλ μέτρησε 17. Η ομάδα στην Ευρωλίγκα είναι 20. Ναι. 18 νίκες στην έδρα της. Μία ήττα από τον Παναθηναϊκό. Το οποίο λέει πάρα πολλά πράγματα για το πόσο σφιχτή η ομάδα είναι κυρίως στην έδρα της. Αλλά τώρα δεν παίζουν παραγόντα οι έδρες. Σχετικό αυτό. Βλέπω κάποια μηνύματα. Σκαριόλο ίσον Τόνι Μοντάνα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, επικό σχόλιο. Επικό σχόλιο. Λόγω του μαλλιού που το φέρνει
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Χρόνια το έχει αυτό το μαλλί. Χρόνια το κάνει.
1: Μία ερώτηση, γιατί το ανέφερε ο Κώστας και ο Γιάννης στη μετάδοση, ότι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, ο Μοντέρο φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτή τη Βαλένθια θα τη δούμε και του χρόνου ή δεν θα μείνει κανένας?
0: Ούτε ένα δισεκατομμύριο της εκατό.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι οι μνηστήρες για τον Μοντέρο είναι αρκετοί. Τον Μπαντιόθ νομίζω θα τον θέλανε αρκετές ομάδες.
0: Θα γίνει όπως έγινε η Παρή πέρσι.
1: Θα
0: διαλυθεί η ομάδα.
1: Θα διαλυθεί, δεν θα μείνει κανένας.
0: Θα μείνει ένας παίκτης, δύο. Οι Ισπανοί θα μείνουν. Όλοι αυτοί, ο Πραντίγια.
1: Ο Ντελαρέα είπανε τα παιδιά ότι μάλλον θα μπορεί να πάει η NBA
0: ή κολεγιακά. Ναι. Δεν θα μείνουν. Μόνο οι Ισπανοί θα μείνουν αυτοί που είναι. Όχι ότι έχει και πάρα πολλούς, εντάξει.
1: Φαντάζομαι ξένοι... ότι και τη χρονιά που έκανε και, και ο Τέιλορ θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
0: Ο Τέιλορ ταιριάζει γάντι σε μια ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει γάντι σε μια
1: ελληνική. Μια ελληνική ομάδα
0: που μπορεί να φοράει πράσινα.
1: Ναι, που το Final Four γίνεται στην έδρα
0: στην της. Έδρα της.
1: Ναι, okay.
0: Ο Τέιλορ είναι εξαιρετικό fit για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή δεν έχουμε, επειδή η σεζόν είναι σε εξέλιξη, δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία για τα μεταγραφικά. Αλλά νομίζω ότι ο Μοντέρο θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για τον Ολυμπιακό στα δύσκολα όταν θα κολλούσε.
1: Στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague, ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως ο Γκαρούμπα δεν θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις τι έγινε, επειδή δεν μπορούμε να το προτρέξουμε, γι' αυτό και δεν λέμε πέτοινος πρόκειται στον τραυματισμό του. Είναι τραυματισμός χαμηλά στον αστράγαλο, στο πίσω μέρος συγκεκριμένα. Δεν θέλω να πούμε περαιτέρω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, θα βγει το ιατρικό. Απλά όταν το παιδί όταν έπεσε και σηκώθηκε και προσπάθησε να περπατήσει και ξανασωριάστηκε, εκεί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Εκεί καταλάβαμε βασικά ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του για να μην μπορέσει να σηκωθεί και να περπατήσει. Οπότε...
1: Εγώ διαβάζω απλά την είδηση, ναι, ότι ο προπονητής της Ρεάλ επιβεβαίωσε προς το παρόν, φαντάζομαι ότι αυτό δύσκολο θα αλλάξει, ότι δεν θα έχει διαθέσιμο τον παίκτη στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ο φίλος ο Άγγελος λέει μπορεί να σπάσει κατά τις πρώτες θέσεις. Όπως βλέπεις, Άγγελε, δεν έμεινε τίποτα.
1: Άγγελε, νομίζω το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη την προηγούμενη Παρασκευή που ήμασταν ξανά μαζί και με τον Δημήτρη Μπούκα, ότι ναι, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα σπάσει.
0: Θα τελειώσει, ναι.
1: Ναι, τώρα θα σπάσει την Κυριακή. Κάποια στιγμή αυτή η κατάρα εντός εισαγωγικών θα έσπαγε. Το πότε ψάχναμε όλοι.
0: Ποσοστιαία, βάσει εικόνας, ο Ολυμπιακός είναι για να το πάρει. Δεν διαπραγματευόμαστε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Απλά λόγω της διαδικασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα με το Final Four, πρέπει για το τυπικό της υπόθεσης, επειδή δεν ξέρουμε τι ξημερώνει κάθε μέρα, να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουν ακουστεί τρομερά πράγματα για ομάδες που πηγαίναν τρένο όλη τη σεζόν. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη στο ξενοδοχείο ή δεν ξύπνησε ένας παίκτης καλά ή δεν ήταν στη μέρα του, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά. Μην τα βάζετε τώρα στο μυαλό σας όλα αυτά. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο μάνα από τη Ρεάλ. Δεν τη βλέπει βασικά τη Ρεάλ φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω πάντως ότι τώρα ξεκινάει μέχρι την Κυριακή ένας άλλος αγώνας.
0: Για πες το να. Ξεκινάει... Έχει Φόρμουλα 1 αρχικά.
1: Έχει Φόρμουλα 1, ναι. Δεν θα σε πήγαινε εκεί. Νομίζω ότι ξεκινάει ένας αγώνας για τους φίλους του Ολυμπιακού να ψάξουν να βρουν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα είναι δύσκολος αγώνας. Γιατί όλοι θέλουν να είναι στο γήπεδο.
0: Δεν κατάλαβα σήμερα τι έγινε με τη Φενέρ. Γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά από τουρκικά μέσα ότι πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας μείναν έξω ενώ είχαν εισιτήριο.
1: Ναι, δεν το...
0: Δηλαδή κάτι τέτοιο περίεργα τώρα. Το άξιζε τι γίνεται. Το φορμάτι είναι έτσι φτιαγμένο στην Ευρωλίγκα τώρα με το Final Four, η μεταβίβαση, μεταπόληση. Νόμιμη, παράνομη. Τι άλλο. Έπρεπε να κάνεις ταυτοποίηση, δεν την έκανες, δεν μπαίνεις.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Τώρα.
1: Πάντως τώρα ξεκινάει ένα μαρτύριο για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλος του Ολυμπιακού που, με τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, γιατί περιμένουν και εκείνοι την τέταρτη κούπα, δεν θα θέλουν να είναι στο γήπεδο, έτσι.
0: Απλά τώρα η διοργάνωση έχει πέσει τώρα σε αυτή τη λούπα, σε αυτό το ασταμάτητο της σκέψης, ότι και καλά άμα δεν περάσει μία εκ των δύο ελληνικών ομάδων, δεν έχουμε καμία από την Τουρκία. Ή δεν περάσει καμία από τη Σερβία, καλά αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν είναι δύσκολο να γεμίσει το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα πάλι οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στο γήπεδο, γι' αυτό το γήπεδο είχε κόσμο. Έμπαινε καλάθι από την Ρεάλ και από τη Βαλένθια και δεν ακούγαμε τίποτα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ήταν πολύ πιο ήσυχος εντός εισαγωγικών ή εκτός ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ρεάλ, τεράστιο πρόβλημα της Ρεάλ, που είναι πολυνίκης του θεσμού. Είναι καλός ή κακός η βασίλισσα της Ευρώπης και στο μπάσκετ και δεν έχει καταφέρει να τραβήξει τον κόσμο στο γήπεδο της και στα ταξίδια και όλα αυτά.
1: Ναι, τώρα το ότι έρχεται η Ρεάλ με 400, 500.
0: Τι είναι αυτή, αυτή είναι... Αυτό, ας πούμε, είναι ένα σύνδεσμο οπαδών στην Αθήνα, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ξέρω εγώ, άλλης ομάδας.
1: Και κάτι άλλο, επειδή ανέφερε ο φίλος ακροατής για την Κατάρα, εάν και με την ευχή όλων ο Ολυμπιακός πάρει την κούπα, θα σπάσει και μια άλλη Κατάρα. Δεν το πήρε η ΑΕΚ, δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχουμε 0 στα 3.
1: Δεν το πήρε ο Αθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Στις γυναίκες έχουμε πάει τελικούς και δεν έχουμε καταφέρει να δούμε μια ελληνική ομάδα να σηκώνει φέτος κούπα.
0: Και το ποσοστό 1 στα 4.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το λες και κακό. 25%.
1: Εντάξει. Και σηκώνεις την κορυφαία διοργάνωση.
0: Ναι, την πρώτη.
1: Την πρώτη. Εντάξει. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλαμε και η ΑΕΚ να σηκώσει και ο ΠΑΟΚ να σηκώσει και ο Αθηναϊκός. Okay. Ξέρω ότι είμαστε λίγο άπλιστοι σε αυτή τη χώρα. Τα θέλουμε όλα.
0: Εντάξει, νομίζω αυτό που πόνεσε πιο πολύ από όλα αυτό τη ΑΕΚ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί.
0: Εντάξει, νομίζω δεν υπήρχε αυτό το οποίο έγινε.
1: Αλλά και του Αθηναϊκού.
0: Ναι, ο Αθηναϊκός το πάλεψε.
1: Το πάλεψε, είχε τη διαφορά εδώ και περιμέναμε ότι στην Τουρκία θα μπορούσε να κάνει κάτι. Εντάξει, υπομονή, μένουν πόσο. Αρκετές ώρες.
0: Λιγότερο από 48 ώρες, το πούμε έτσι.
1: Ναι, λιγότερο από 48. Ευχαριστώ, με βοήθησες, γιατί τώρα προσπαθούσα να υπολογίσω.
0: Στις ώρες.
1: Ναι, πόσες ώρες είναι μέχρι την Κυριακή στις 9.
0: Ας το πούμε 40 ώρες.
1: Ναι, εντάξει, το δέχομαι, το αγοράζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι φυσικά ρεπορτάζ από ό,τι έχει συμβεί, από τις συνεντεύξεις τύπου, από τα πάντα. Και φυσικά τη μετάδοση του μεγάλου τελικού θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε στην Ερασπορ.
0: Με κορυφαίους Γιάννη Τεντόπουλο,
1: Κώστα Σωτηρίου. Θυμίζω, εάν κάτι δεν το προλάβετε στην Ερασπορ, μπαίνετε στο edsports.gr. Εκεί τα παιδιά, οι συνάδελφοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα. Οπότε δεν υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία. Δεν πρόλαβα, δεν άκουσα, δεν είδα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ήρθε το επικό, ήρθε ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος.
1: Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννη Ζωζής,
0: Νίκος Μοσχονάς.
1: Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Ο Δημήτρης είναι ήδη κοντά μας, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, το αθλητικό. Και αμέσως μετά, βραδινή μπαλαδόρη. Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 40 λεπτά από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει από χθες ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, δείχνοντας από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο μάτς, με βασικό όπλο του στην γρανιτένια άμυνα και πρώτου σκόρες τον Πίτερς με 17 και τον Βεζένκοφ με 16 πόντους. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 και στον 10ο τελικό στην ιστορία του στη διοργάνωση, οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί του στη Ρεάλ, η οποία με ηγέτες τον Καμπάτσο και τον Χεζόνια επικράτησαν στον δεύτερο ημιτελικό της Βαλένθια με 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, δεν δώσαμε εύκολα σουτ μέσα στη ρακέτα μας και αναγκάσαμε τη Φενέρ να εκτελεί απ' έξω. Πρέπει να μην παρασυρθούμε από συναισθήματα, να είμαστε προσιλωμένοι και συμπαγείς στον τελικό για να πάρουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Απόψε δείξαμε τι ομάδα είμαστε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας, το σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρναν, επισήμανε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Ερυθρολεύκων. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή απόδοση στα rebound, ελέγξαμε το ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, επισήμανε ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τον δεύτερο ημιτελικό. Τα εύσημα ανήκουν στον προπονητή μας, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κοιταζόμασταν και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Το σχόλιο του Μάριο Χεζόνια για τον Σκαριόλο, ο οποίος την Κυριακή θα κουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας. Στο ποδόσφαιρο τέλος, ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, καθώς χθες βράδυ η Αθηναϊκή ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Κατά την επτάμηνη θητεία, τον Μπενίτεθ, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας προσθέσει στο λογαριασμό του περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι 1,73 βαθμούς μέσο όρο ανά παιχνίδι. Για την Τετάρτη κλείδωσε το ΔΣ της Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 2029 ανανέωσε ο Άννας Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Έπεσαν υπογραφές για την μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστού μεταπόλησης 20% για τους Ερυθρόλευκους, ενώ η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο πόλο και στην δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, η Γλυφάδα βουλιαχμένη 6-15. Με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιός, που δίνουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης σήμερα στις 7 το απόγευμα, αλλά για τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης δίνουν τον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο βόλι τώρα ο Φρανκ Ντεπέστελε θα οδηγήσει τον Όφη την ερχόμενη χρονιά, ενώ στις 5 το απόγευμα αρχίζει ο τρίτος τελικό στην handball premier των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και την σειρά στο 1-1. Και στα νέα από το εξωτερικό, Lens Nice 3-1 στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας και στις καθυστερήσεις του μάτς. Μετά από 5 χρόνια, 2 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, ο αυστριακός αμυντικός Νταβίντ Αλάμπα αποχωρεί από τη Ρεάλ χωρίς Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάνδρ Άρνολτ και Μαγκουάιρ, αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ. Με ατραξιόν τον Έρνινγκ Χάλαντ επιστρέφει η Νορβηγία στο Μουντιάλ μετά από απουσία 28 ετών. Τέλος, με τις αναβαθμισμένες Mercedes τους θα αγωνιστούν Ράσελ και Αντωνέλη στο Grand Prix του Μόντρεαλ, 5ο εφετινό αγώνα στην Φόρμουλα 1. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας Sprint με το Grand Prix της Κυριακής να αρχίζει στις 11.30 το βράδυ και να καλύπτεται απευθείας από τον Antenna Plus και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από τον Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας συντροφεύσουν μέχρι τις 2.
0: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπόρ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport. Ακούτε, Έρα sport.

0: Θα τρελάνω. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Ερασπορ. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη τρομάρα μας. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ ο φίλος μας, ο Γιαννάκης ο Κωσταράκης, μας κάνει και λίγο πλακίτσα εκεί. Βάζει και το. Ξαναβάλτο μία να τα ακούσει, γιατί έχουμε και καλεσμένο. Δεν το βάζουμε. Κυριακή το υπόλοιπο. Την Κυριακή το υπόλοιπο. Να καλησπερίσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεγαλώσαμε και μαζί του, τον Σταύρο Ελληνιάδη. Γεια σου Κολοσσέ μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μόλις είπες το αμοιβαία, έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω αν μας ακούσεις εσύ.
1: Εγώ σας ακούω, μια χαρά.
0: Οπότε εμείς κάνουμε εκπομπή στο σκοτάδι, να ξέρεις ότι είμαστε
2: ρομαντικά,
0: πολύ
2: ρομαντικά.
0: Τρομερά ρομαντικά, όπως ήταν
1: σούπερ,
0: σήμερα.
1: Σούπερ.
0: Και ο Ολυμπιακός ήταν ρομαντικός σήμερα, Σταύρο.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει. Μην μου πεις να κάνει το ίδιο και τέτοια. Θέλω κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι έδειξε σήμερα ότι όλοι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όποιος μπήκε προσέφερε, ήταν πολύ καλός στην άμυνα. Έπαιξε κατά διαστήματα και πολύ καλά και στην επίθεση. Μπήκαν παιδιά από τον πάγκο που πραγματικά προσέφεραν, όπως ο Πίτερς που για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κατέβει με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια ψυχολογία, με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, με το πάθος που είχαν οι παίκτες όλοι. Νομίζω δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας ότι έχει σταθερότητα, έχει διάρκεια και προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Κάνω μια ερώτηση και μετά σε πάρει και ο Δημήτρης να μιλήσετε. Θεωρείς, να το πάω διαφορετικά μάλλον, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Τώρα τη συζητάμε και άλλες φορές ήταν. Είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πλήρες το ρόστερ. Έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχει, θα έλεγα, από τέσσερις παίκτες σε κάθε θέση σχεδόν. Δηλαδή έχει μια front line τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας έναν από αυτούς στο ρόστερ τους. Έχει πολύ βαθύ ρόστερ φέτος. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν στις δύσκολες στιγμές να βγουν μπροστά, που αυτό μετράει πολύ σε μια ομάδα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αυτή, από πλευράς ρόστερ, από πλευράς έτσι, πληθώρα παικτών και εναλλακτικών λύσεων.
0: Και ακριβό το ρόστερ, έτσι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι, είναι και ακριβό.
0: Είναι και ακριβό το ρόστερ. Ενδεχομένως είναι και πιο ακριβή ομάδα. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το 9 που είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, από τους Αγγελόπουλους, τα θυμάσαι εσύ καλύτερα, γιατί έχεις περάσει και από πολλά πόστα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι πάντα ότι αν έχεις ακριβούς παίκτες θα έχεις και την καλύτερη ομάδα. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό να μην ισχύει.
2: Ο Παναθηναϊκός, δεν είναι, ορίστε.
1: Ναι,
2: ανάκριβο ρόστερ και είναι εκτός.
1: Ναι, αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι να έχει η ομάδα χημεία και να τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα η οποία η ομάδα είναι σαν ένα παζλ που το ένα κομμάτι κολλάει με το άλλο. Και νομίζω ότι αυτό φέτος ο Ολυμπιακός το έχει κάνει στο μέγιστο βαθμό.
0: Αυτό που δεν έχω παρατηρήσει, Δημήτρη και Σταύρο, δεν το θυμάμαι, δηλαδή δεν πρόλαβα να το τσεκάρω κιόλας. Πότε ο Μπαρτζόκας έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες σε κρίσιμο αγώνα όμως, έτσι. Γιατί τώρα έπαιξαν και οι 12, σκόραν και οι 12, είχαν συμμετοχή σε πολύ κρίσιμα σημεία και οι 12 που έπαιξαν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο rotation, ξέρω εγώ πώς τα λένε στα αμερικάνικα, ναι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί μήπως το μπάσκετ, εκεί πάει το μπάσκετ, έτσι.
1: Το κυριότερο συστατικό, ας πούμε, της ομάδος, να έχουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες, να νιώθουν όλοι οι μέλη της ομάδος και να νιώθουν υπεύθυνοι, ξέρεις.
0: Κάτι που έχει πολύ και η Βαλένθια φέτος, έτσι.
1: Ναι, και η Βαλένθια ήταν σε αυτό το στυλ. Νομίζω οι ομάδες που προχωράνε πρέπει να έχουν αυτό το σκεπτικό, γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που θα δώσουν αυτές οι ομάδες, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο μπορείς και τους 12 παίκτες σωστά.
2: Ή όταν δεν σου πάει ένας καλά, να σου πάνε οι υπόλοιποι, γιατί αν παίζεις με 8 παίκτες,
1: ναι,
2: και θέλεις μετά να παίξεις τους άλλους 4.
1: Κοίταξε, όταν παίζεις και με 8 θα κουραστούν παραπάνω, όταν ο ένας παίκτης κουράζεται μπορεί να έχει κάποιον τραυματισμό, να μην είναι φρέσκος στην κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα ρόστερ που να, όπως ο Ολυμπιακός φέτος που δεν έχει 12, έχει 16 νομίζω παίκτες, οι οποίοι είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και όλοι μπορούν να προσφέρουν, είναι το ιδανικό. Δεν έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι εκεί απλώς να συμπληρώνουν την προπόνηση ή την ομάδα, έχουν ενεργό ρόλο και αυτό είναι επιτυχία του Μπαρτζόκα και του κάθε προπονητή που κάνει αυτό, ώστε όλοι οι παίκτες να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι στην ομάδα.
0: Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική αυτή.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει, έτσι, πάρα πολύ και από τη δική σου εποχή, αν θέλεις, αν και εσύ είσαι, επειδή είσαι και στον Κολοσσό τώρα, έχεις περάσει στο εξωτερικά, από εδώ, από εκεί, σε πολλές ομάδες. Τώρα, αυτό το, είσαι sports director, έτσι το χαρακτηρίζουν,
1: ναι,
0: την ομάδα στον Κολοσσό. Εσείς έχετε κάνει και ένα κάτι μοναδικό στην ιστορία του Κολοσσού, έτσι, αυτό το εντυπωσιακή κατοστάρα μέσα στο,
1: ναι,
0: στο κλειστό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια, στα 200, δεν ξέρω πότε, αν ποτέ μπορεί να ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε όλοι για πολλά χρόνια.
0: Είναι παράσημο. Είναι παράσημο.
1: Είναι ένα παράσημο αυτό για την ομάδα αυτή. Και γιατί τώρα εμείς έχουμε ένα budget, ξέρω εγώ, το οποίο μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 20-25 φορές περισσότερο.
0: Ναι. Του χρόνου τι θα κάνουμε?
1: Εντάξει,
0: εμείς ο Κολοσσός.
1: Ναι, εμείς ο Κολοσσός. Μ' άρεσε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ο σχεδιασμός της ομάδος. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όπως είπες πριν, όλοι να είναι χρήσιμοι, γιατί θα υπάρχει φέτος, θα παίξουμε και ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχουμε ένα αυτό το Champions League σε κατευθείαν σε ομίλους, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες. Οπότε πρέπει να είναι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, ένα ρόστερ που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, για κάποιες εβδομάδες. Εμείς ελπίζουμε να ισχύσει για πολλές εβδομάδες, δηλαδή να προχωρήσουμε και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι έτσι δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε έτσι τόσα πολλά λεφτά ώστε να μπορούμε να έχουμε πληθώρα παικτών, αλλά πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό, αυτό που είπαμε πριν. Η ομάδα είναι ένα παζλ, να βάλουμε τα κομμάτια αυτά που θα μας κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική η ομάδα, και να, γιατί ξέρεις, οι ομάδες που παίζουν αυτού του βεληνικού παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λίγο και κουραστικό.
0: Νομίζω
1: και
0: ότι η προηγούμενη εμπειρία του Κολοσσού ήταν
1: καταστροφική.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς, με την Ευρώπη εννοώ.
1: Ναι, το θυμάσαι πολύ καλά, και ήταν η περσινή, ας πούμε, χρονιά, η οποία η ομάδα δεν έπαιξε ούτε καλά στην Ευρώπη ούτε καλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλει ένα καλό σχεδιασμό, μια καλή οργάνωση, και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τις επιλογές και των παικτών, ώστε να πάρεις παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, που είναι φρέσκα, που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η περίοδος αυτή του καλοκαιριού είναι η περίοδος αυτή που θα κάνεις επιλογές. Γιατί αν δεν κάνεις καλές επιλογές θα τρέχεις πάλι όπως τρέχαμε πέρσι το χειμώνα, να βρούμε παίκτες, να αλλάξουμε, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Και εκεί πρέπει να είσαι τυχερός, όπως ήμασταν εμείς φέτος τυχεροί. Πήραμε 4 παιδιά που ήρθαν στη διάρκεια της σεζόν, οι οποίοι κολλήσαν πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγο τύχη, γιατί το καλοκαίρι είναι πολλοί παίχτες ελεύθεροι που μπορεί να έχεις επιλογές και να διαλέξεις. Το χειμώνα είναι πολύ μικρή, ας πούμε,
0: η αγορά
1: ναι, και ναι. Είναι πάρα πολύ λίγοι παίχτες. Εκεί σταθήκαμε εμείς τυχεροί φέτος. Αλλά δεν είναι να το ρισκάρεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει τώρα το καλοκαίρι. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για μια ομάδα.
0: Μα είναι και καλύτερη επένδυση αυτή η περίοδος. Δηλαδή, καλύτερη περίοδος για επένδυση αυτή η περίοδος. Άλλως δεν έχεις μετά.
1: Όχι, έχεις πολλές επιλογές. Δηλαδή, υπάρχει μια δεξαμενή παικτών πάρα πολλών. Πάρα πολλών. Δηλαδή, εννοώ πιο πολύ για τους ξένους, γιατί οι Έλληνες, ήθελα να το πω αυτό, ότι όλο και λιγοστεύουν οι επιλογές των Ελλήνων που μπορούν να σταθούν σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, ώστε να παίζουν, να παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε αυτή την περίοδο που με στρέψει περισσότερο την προσοχή μας στο να δούμε τι θα κάνουμε με τους Έλληνες, γιατί όπως σου είπα οι ξένοι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή και εκεί μπορείς, ας πούμε, να λίγο να το καθυστερήσεις, λίγο να είσαι πιο σίγουρος για την επιλογή που θα κάνεις. Αλλά οι Έλληνες είναι απαιτητό να κινηθούμε πολύ γρήγορα.
2: Να σε γυρίσω στο παιχνίδι της Κυριακής. Η Ρεάλ θα είναι λαβωμένη. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα τραυματίστηκε και το τελευταίο σέντερφορ που είχε απομείνει. Είναι πιο εύκολο τώρα για τον Ολυμπιακό ή θα κάνει μια Ρεάλ να προσαρμογεί στην άμυνα?
1: Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Ταβάρες ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα. Τώρα είναι ένα ρόστερ που έχει πολύ καλούς παίκτες αλλά δεν έχει ψηλούς. Παρόλα αυτά είδαμε ότι πήραν 19 επιθετικά rebound από μια ομάδα που έχει αθλητικά παιδιά, όπως η Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ έδειξε έτσι πάθος. Ήταν πολύ αγωνιστική η ομάδα σήμερα και τον βγάλανε, καταθέσανε ψυχή. Αρπάζανε την μπάλα οι κοντοί, πήγαιναν στα rebound. Αυτό που σίγουρα η Ρεάλ έχει θέμα τώρα με τους ψηλούς και μετά τον τραυματισμό και τον Καρούμπα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα επικίνδυνη, γιατί παίζει σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, σουτάρουν καλά, είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας και είναι και πολύ έμπειρα παιδιά και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να διαχειριστούν και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αν θες και το κομμάτι των συναισθημάτων που σε ένα τελικό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Όλα αυτά καταλήγουν ότι θα έρθει σε ελληνικά χέρια το ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στα χαρτιά και στα λόγια. Αυτό το φόρτωμα όμως, αυτό το τελείως άσχετη, εξωαγωνιστική αλλά ουσιαστικά αγωνιστικό είναι γενικό. Και μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε διαφορετικά. Πολύ μεγάλο δεν είναι το καλαντάρι, φίλε?
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην περίοδο, κατά την περίοδο, ας πούμε, υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην ομάδα και στις ομάδες όλες. Και ο Ολυμπιακός είχε σκαμπανεβάσματα. Αλλά το καλό είναι ότι δεν είχε τραυματισμούς, δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα που συνεχώς ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αγωνιστικό, να παίζει πάρα πολύ καλά. Διάστημα που συνεχώς ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αγωνιστικό, να παίζει πάρα πολύ καλά.

0: θα το φορμάτ ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο, να ελαφρύνει λίγο, ώστε να μπορούν και αυτά τα παιδιά να τα απεξέρχονται και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Σταύρο Ελληνιάδη, εδώ θέλω να προσθέσω και άλλες ομάδες αυτές.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει να προσθέσει και άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να γίνει...
2: Σε δύο όμιλους και να είναι λιγότερα παιχνίδια.
0: Ναι, να γίνει σε δύο περιφέρειες αυτό που υπήρχε σαν σκέψη με την αλλαγή του φορμάτ, να υπάρχει ας πούμε ανατολική και δυτική περιφέρεια, κάπως έτσι ας πούμε, να ελαττωθούν λίγο τα παιχνίδια. Ναι. Θα μπορούσε να το μελετούσαν, αλλά είπαν ότι για άλλη μια χρονιά θα συνεχίσουν με αυτό το φορμάτ.
1: Και βλέπουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι αρκετά τα παιχνίδια, όντως είναι πολλές φορές βλέπουμε ότι και να σου πω τώρα και κάτι, ότι εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν και το δέχονται και όλες οι ομάδες και το κάνει και ο ΕΣΑΚΕ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ας πούμε τον βοηθούν. Δεν παίζουν τώρα, παίζαν ας πούμε τα play-offs της Ευρωλίγκας και υπήρξε μεγάλη αποχή. Δηλαδή εμείς κάτσαμε 20 μέρες και περιμέναμε να τελειώσουν αυτά τα...
1: Άντε, αξαβείς και ρυθμό εσύ, έτσι.
0: Ναι, καλά, εμάς ήταν καταστροφικό αυτό το 20ήμερο. Τέλος πάντων, δηλαδή δεν καταφέραμε ας πούμε, στα δύο παιχνίδια να είμαστε έτσι τόσο ανταγωνιστικοί, να βοηθήσουμε και τον Ολυμπιακό να κάνει να έχει ένα δυνατό συναγωνισμό. Αλλά όλες οι άλλες χώρες έπαιζαν κανονικά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τώρα παίζανε... Δηλαδή η Μονακό, παραδείγματος χάρη, έφυγε από την Αθήνα, πήγε στο Στρασβούργο, έπαιξε την Κυριακή Παρασκευή, έπαιξε Ολυμπιακό, Κυριακή έπαιξε και την Τρίτη ξανά έπαιζε. Δηλαδή ήταν εξοντοτικό το πρόγραμμα, ας πούμε, για τις ομάδες. Ενώ, εντάξει, εμείς εδώ νομίζω και καλά κάνουμε, εντάξει, για τις ομάδες αυτές να έχουν έτσι χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα.
2: Ρωτάει... Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Καρισκάρη.
1: Αχ, το κράταγες για το τέλος. Εντάξει, μετά θα το ρωτάω. Όχι, για το Σκάρι. Για το Σκάρι θα μας πει. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Γιατί μίλησα και με διάφορους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα παλικάρι με χρυσή καρδιά. Εντάξει, είχε τα πάθη του. Εγώ πολλές φορές, στεναχωριέμαι γιατί όλοι εστιάζουν και όλοι το θυμούνται για αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Στίβ, το οποίο εντάξει ήταν μια κακή στιγμή, αλλά πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο, που και το συντάγαμε και με τα άλλα παιδιά, τους συμπαίκτες. Αυτό το παιδί δεν πείραξε ποτέ κανέναν, ας πούμε, ό,τι έκανε κακό το έκανε στον εαυτό του. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα στο NBA και στην Ευρώπη. Εντάξει, εμείς τον θυμόμαστε πάντα και τον φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι για αυτό τα καρφώματα και αυτή την αθλητικότητα που είχε, γιατί πραγματικά τότε ήταν κάτι εντυπωσιακό.
1: Ήταν ο πρώτος ξένος.
0: Ναι, δεν ήταν ο πρώτος ξένος, ήταν ο πρώτος ξένος από τότε που
1: έγινε
0: το επαγγελματικό το μπάσκετ.
2: Πριν παίζανε μόνο στην Ευρώπη. Και ήταν ο πρώτος που έπαιξε σε όλο το πρωτάθλημα. Κανονικά. Αυτό δεν είναι ή κάνω λάθος?
0: Ναι, νομίζω τώρα και εγώ.
2: Εντάξει, ο
0: Τζέκινγκς που ήταν, έπαιζε. Ο Τζέκινγκς έπαιζε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Που έπαιζε τότε με τον Στίβ και με τον Καστρινάκη και με αυτή τη φουνιά, το Μελίνη και τα άλλα παιδιά. Και νομίζω και πιο πριν υπήρχε ο Σπίρμαν. Που κι αυτός δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ας πούμε ήταν. Αλλά ο Σκάρι είναι ο πρώτος ας πούμε, που έπαιξε τότε όταν το μπάσκετ θεσμοθέτησαν να υπάρχει ένας ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Ήταν το πρώτο παιδί. Εγώ είχα τα τελευταία χρόνια είχα μια επικοινωνία μαζί του. Έτσι μου λέγε διάφορα. Είχαμε μιλήσει και σχεδιάζαμε να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να φέρει τη γυναίκα του να δει την Ελλάδα που έζησε, την Αθήνα και τα λοιπά. Μου λέγει ότι όπου συναντώ, ξέρω εγώ, στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα και τους μιλάω με τα ελληνικά αυτά που θυμόμουν και γελάνε. Δηλαδή, εντάξει, είχε περιπέτειες αρκετές στη ζωή του, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε μια θετική εικόνα πάντα και έτσι θέλουμε να τον θυμόμαστε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και ένας τρομερός αθλητής. Εγώ δεν έχω δει στην καριέρα.

0: έτσι, και σαν παίκτης, αλλά και
1: τόσο αθλητικός.
0: Και τώρα να υπάρχει, να είναι ένα, αυτό ήταν σαν δεκαθλητής, δηλαδή ότι και να κάνει θα το κάνει καλά, ας πούμε, γιατί είχε μια τρομερή αθλητικότητα.
1: Και να ευθυμίσουμε λιγάκι, εντάξει, τώρα ο Καραϊσκάρη έφυγε, αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει: Κανένα εισιτήριο έχεις, Σταυρολινιάδη, για τον τελικό. Πόσες έχουν ενοχλήσει, πες μου ειλικρινά.
0: Χαμός γίνεται. Τώρα, μόλις πριν με πάρεις, με είχε πάρει ένας φίλος και μου λέει: Έχεις κανένα εισιτήριο, θα βρούμε κανένα εισιτήριο. Του λέω τώρα: Πρέπει να βρούμε τίποτα Τούρκους που οι οποίοι θα φεύγουν και να καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήριο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια δίωδος που όποιος ψάξει, νομίζω και ασχοληθεί, μπορεί και να βρει.
1: Ωραία, έτσι, μας έδωσες χρήσιμη πληροφορία.
0: Τώρα που είναι τα social, έτσι, τώρα σε τέτοια ανάπτυξη, νομίζω μέσα από social, μέσα από κάποια έτσι,
1: κάποιες ομάδες στα social media που λένε αγοράζω, πουλάω.
0: Μπορεί κάποιος να βρει, γιατί νομίζω ότι συνηθίζεται, ξέρω εγώ τώρα, κάποιοι θα αποχωρήσουν, οπότε κάποιοι θα τα δώσουν τα εισιτήρια, τι να τα κάνουν αφού αποχωρούν, οπότε εκεί θα μπορούν να βρουν. Αλλά όντως, κοιτάξτε να δεις, παρόλο που δεν είναι πια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, δέχομαι όχι μόνο για τα εισιτήρια τώρα για το Final Four, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ας πούμε, και όσο μπορώ εξυπηρετώ, όπως μπορούμε, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Ολυμπιακό, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο, να χαίρεται, και προσπαθούμε και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε.
1: Λοιπόν, Σταύρο Ελληνιάδη, πρώτα απ' όλα, γιατί είπες είσαι εκτός οργανισμού Ολυμπιακού, ναι είσαι, αλλά τώρα μεταξύ μας που δεν μας ακούγε κανένας, είσαι ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, Σταύρο Ελληνιάδη. Οπότε...
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πέρασα 11 χρόνια εκεί, 5 σαν παίκτης, 6 σαν μάνατζερ, 11 χρόνια είναι αρκετά αν το σκεφτείς.
1: Εγώ θα κρατήσω κάτι άλλο, όμως. Πόσο πολύ σ' αγαπάνε όχι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή ο οργανισμός του Ολυμπιακού, αλλά και οι αντίπαλοι. Και πώς σε σέβονται.
0: Ναι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό παράσημο σου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γράφουν κάποια σχόλια κάποιοι αυτά. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, το συνειδητοποιείς αυτό. Πιο μικροί δεν το σκεφτόμασταν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το να σε αγαπάνε έτσι και να σου το δείχνουν και να σου το λένε, νομίζω ότι είναι έτσι μια ικανοποίηση και έτσι εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου. Και ειλικρινά μου αρέσει αυτό, ότι εντάξει, είναι πολύ τιμητικό όχι μόνο οι φίλαθλοι της ομάδος, αλλά και διάφοροι άλλοι από άλλες ομάδες να πούνε ένα καλό λόγο.
1: Σταύρο Ελληνιάδη, ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί είσαι κολοσιαίος, όπως λέτε εγώ.
0: Να ευχηθούμε Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ κατ' επέκταση να σηκώσει την κούπα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο Ελληνιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης, όπως είπα και εγώ, κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού. Βεβαίως ένας μπασκετάνθρωπος, ο οποίος μας έκανε και μια έτσι ρεαλιστική προσέγγιση και του τελικού. Να θυμίσω, Κυριακή 9 η ώρα και εδώ από την Eraspor. Και όπως λέει και ο Ζαμπέτας, γιατί όπως καταλάβατε πια ξεκινήσαμε με Ζαμπέτα, κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα σήμερα, με τραγούδια που έχει υπογράψει, που έχει ερμηνεύσει, που έχει προσφέρει σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ξεχωριστός Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν. Γιατί, πολύ απλά. Μάλιστα κύριε Ελληνιάδη, να είστε καλά.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα θα τρέξει ο διαγωνισμός Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ από τις εκδόσεις Μπέλεποκ. Αυτό το εκπληκτικό βιβλίο το πήραμε και στα χέρια μας, μάλιστα, και είμαστε και ενθουσιασμένοι. Και πραγματικά επιβεβαιώνει αυτά που σας έλεγα και χθες. Χθες έπεσαν βροχή τα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, και αν συνεχιστούν σήμερα και αύριο σε περίπου αυτό το ρυθμό, ας είναι και πιο κάτω, πιο υποτονικό το ενδιαφέρον σας, πιστέψτε με ότι θα κάνετε νέο ρεκόρ σε διαγωνισμό βιβλίου.

0: Το γλεντάμε το καημά σήμερα, έτσι, γιατί δικαιούμαστε.
1: Διώχνουμε τον κόσμο.
0: Ναι, σιγά που φεύγει ο κόσμο. Εδώ είναι ο κόσμο. Γεια χαρά. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Το εκπληκτικό βιβλίο, μεταφρασμένο από την Belle Époque, και μας το παρουσιάζει και μας το δίνει. Λουτσιάνο Βερνίκε, λοιπόν, το βιβλίο του φοβερού και τρομερού αυτού Λατίνου, που ο πιο πολυμεταφρασμένος σε αθλητικό βιβλίο από τη Λατινική Αμερική, σε περισσότερες από 20 γλώσσες έχει μεταφραστεί ο σπουδαίος Λουτσιάνο Βερνίκε. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, και είναι ευκαιρία τώρα να σας πω και πού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όσοι δεν γνωρίζετε, αν και βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει. erasport@ert.gr είναι το email μας. erasport@ert.gr, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα το ξαναπώ, πρέπει να βάζετε το τηλέφωνό σας. Γιατί χωρίς τηλέφωνο δεν μπορώ να σας βάλω, δηλαδή δεν μπορώ να σας εντοπίσω. Δεύτερο, Messenger. Έτσι. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες, μπορείτε να μας εντοπίσετε. Υπάρχουν οι βραδινοί μπαλαδόροι στα social media, μπορείτε επίτηση να τους εντοπίσετε και εκεί, είτε στο Facebook είτε στο TikTok, και να μας πείτε ό,τι θέλετε με το δικό σας τρόπο. Έχουμε τα SMS, το 54160 σπορ, και ενώ πληκτρολογείτε όνομα ή χωρίς όνομα, βάλτε το τηλέφωνό σας και είναι αρκετό για την κλήρωση, αλλά φυσικά και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μας στείλετε μήνυμα. Και φυσικά το Viber ανοιχτό, ορθάνοιχτο, Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Στην αναζήτηση, μόλις εντοπίσετε το εικονίδιο της Era Sport, το λογότυπο, κατευθείαν κάνετε ένα κλικ εκεί πάνω και στέλνετε, χωρίς σπορ και τα λοιπά, κατευθείαν το μήνυμά σας. Λοιπόν, δεν θα τα λέμε συνέχεια. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Είναι πολύ απλά. Φτάσαμε, πόσες είναι, 20 μέρες ακόμα για το παγκόσμιο. Πόσο είναι, 11 του μηνός.
1: 23 σήμερα, εξημερώσει έτσι.
0: Ας πούμε 23.
1: 19 μέρες, νομίζω.
0: 19 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το φάγαμε το γαϊδαρό. Μετά θα φάμε και το μεγάλο γαϊδαρό για να το ευχαριστηθούμε. Με 108 μάτς. 108 μάτς, αν θυμάμαι καλά. 48 ομάδες, 45 μέρες θα χτυπιόμαστε μέχρι τις 19 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε συντροφιά και με την Era Sport και φυσικά και με μεταδόσεις από ό,τι μαθαίνω.
1: Και οπότε με τη FIFA να θέλει να το πούμε ότι είναι άλλα, το πάει
0: 120, δηλαδή, 68,
1: εκεί
0: 68
1: θα
0: νομίζω,
1: λέμε, έτσι, ποιος δεν θα πάει. Η Ευρώπη είναι που έχει πρόβλημα. Που
0: ναι, γιατί έχει πολύ καλές ομάδες.
1: Ενώ οι υπόλοιπες θα πάνε πολλές ομάδες μέτριες. Ενώ από την Ευρώπη πάλι θα υπάρχουν Ιταλίες που δεν θα πάνε.
0: Θα πρέπει να παλέψουν, δηλαδή, για να
1: πάνε. Δηλαδή, οι Ιταλίες, ενώ κάποια ομάδα στην Ιταλία, ακόμη και στο Μουντιάλ της Ισπανίας.
0: Κάνει διάφορα τρίκ η UEFA,
1: ναι, ναι,
0: σε συνεργασία με τη FIFA, ώστε να μπορούν οι ομάδες, βασικά η UEFA. Και, δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί με τη Σουηδία, είναι αντίπαλος και της εθνικής ομάδας τώρα, σύντομα.
1: Ανάσταση.
0: Ήρθαν τα φώτα τώρα, γι' αυτό είναι η αντίδρασή μας αυτή. Κάποια ασφάλεια θα είχε πέσει, μόνο, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Το θέμα είναι ότι μας ακούγατε. Έστω και σκοτεινή τύπη. Η σκοτεινή μπαλαδόρη, θα μπορούσαμε να λέγομαστε. Εν πάση περιπτώσει. Οι Σουηδοί, παραδείγματι, στη φάση των προκριματικών, συγκέντρωσαν μόλις και μεταβίαση 3 βαθμούς. 3 ισοπαλίες είχαν. Υπόλοιπα ήττες. Αλλά μέσω του Nations League κατάφεραν να πάνε σε παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι παράμετροι.
1: Έβλεψε ότι και πάλι, ορίστε, έμεινε εκτός η Ιταλία. Δεν μιλάω
0: ναι,
1: για Ελλάδα.
0: Ναι, για την Ιταλία.
1: Μιλάω για Ιταλία.
0: Εντάξει, αρχίζουμε και το συνηθίζουμε πλέον με τους Ιταλούς. Έμειναν έξω το 18, έμειναν έξω το 22, έμειναν έξω το 26. Εντάξει, τώρα αρχίζει και κουράζει πλέον. Εντάξει, είναι μια παραδοσιακή δύναμη όμως η Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, και σιγά σιγά να πάμε και στα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα μέσω Messenger. Δημήτρη, θα εντοπίσεις τι γίνεται με τα SMS.
1: Βεβαίως.
0: Για κοίταξε και με τα SMS.
1: Λοιπόν, αυτή λίμνο, έχω στείλει για τραγούδι του Ζαμπέτα εκεί. Ακούσαμε Ζαμπέτα, έτσι.
0: Θα ακούσουμε Ζαμπέτες, θα ακούσουμε.
1: Ξανά.
0: Θα βάλουμε και άλλα τραγούδια που έχουν άλλους ερμηνευτές από Ζαμπέτα, εντάξει. Θες να ακούσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Αφού έχω έχω τα πάντα όλα. Γιατί με κατηγορά. Γιατί με κατηγοράς.
1: Πάλι σύγχρονα θα ακούσουμε.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τι θέλεις ακούσεις, Βίκη Μοσχολιού, θέλεις ακούσεις Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι θέλεις, Μαρινέλα, Βοσκόπουλο, τι θέλεις, πες μου εμένα.
1: Δεν ζει κανένας.
0: Τι θες, ζωντανό, σου βάζω μόνο.
1: Όχι μωρά, όχι μόνο. Ωραία, δεν χρειάζεται.
0: Βάλε ζωντανούς.
1: Δεν χρειάζεται. Ζαμπέτα.
0: Ζαμπέτας να είναι και ό,τι να είναι. Εγώ είμαι φαν. Τι να κάνουμε τώρα. Μη σου άρχισε τους Καζατζίδιδες εδώ πέρα και σε μουρλάνω.
1: Νιστάζω ήδη.
0: Όχι, Καζατζίδιδες δεν
1: νιστάζω. Όχι με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν μπορείς.
1: Είναι από τα μαρτύρια που θα μου κάνουν κάποιοι άμα θα πρέπει να δει κάτι να με, να με πιέσουν πολύ, να μου βάσει αναισθήρια. Μισή ώρα, δεν λέω μια ώρα. Μισή ώρα. Είναι αρκετό. Λοιπόν, ο φίλος από τη Λίμνο, όπως είπαμε, είπε για το τραγούδι του Ζαμπέτα. Ο Βασίλης Πάο μου κρατάει 14 ώρες παρέα. Φαντάζομαι δουλειά και στο λίγο που ξεκουράζεται.
0: Ναι, ή τουλάχιστον όταν κοιμάται προφανώς το λέει. Δηλαδή 14 ώρες, δεν θα κοιμάται και 5-6 ώρες.
1: Ναι, οπότε τις ώρες που.
0: Δεν θα πάνε να πάνε και να πάνε και τα τσιγάρα.
1: Δεν καπνίζει.
0: Εντάξει, είπα τσιγάρα. Θα πάει στο μίνι μάρκετ να πάρει κάτι. Εντάξει, δεν θα
1: ακούει.
0: Μόνο τους έκανε. 14 ζώσεις σου φτάνουν, θέλεις κι άλλο. Μια χαρά. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη μας. Και είσαι και παουτζής, οπότε με είναι διπλή η χαρά μας. Λοιπόν, να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα μέσω Messenger να δω τι γίνεται. Γιατί σας παραμελήσαμε. Εντάξει, είχαμε όμως Σταύρακα Λινιάδη και ωραίος τύπος. Καλησπέρα. Μου σηκώθηκε η τρίχα, λέει. Θέλω τον Καϊμά να βάζει μουσική. Ας είναι, θα το αντέξω, λέει. Να, για το, επειδή βάζουμε το. Έλα, Γιάννη, βάλ το μία για τη δεσμένα. Βάλ το. Θα το έχεις έτοιμο. Εντάξει, μην το παρακάνω.
1: Τη
0: συνέχεια αύριο. Έχει βγάλει τα ακουστικά εδώ μεταξύ για να μην ακούει. Έλα, μην το παρακάνουμε.
1: Είπαμε, διώχνουμε τον κόσμο.
0: Γεια σου Χρύσα και σε σένα. Πάμε στα μηνύματα λοιπόν γρήγορα. Σε θυμίζω τρέχει και ο διαγωνισμός. Πρώτος και καλύτερος πάλι ο Φραγκ. Να είσαι καλά Φραγκ, να είσαι πάντα καλά. Την καλησπέρα μας και από εμάς. Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του και ζητάει φυσικά Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Μπράβο, ξεκινήσατε υπέροχα με αυτά τα τρομερά τραγούδια του Ζαμπέτα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς, να το γράφει. Τώρα χωρίς σέντερ η Ρεάλ και με τελευταία απώλεια τον Ουσμάν Γκαρούμπα, ο τελικός έγινε πολύ εύκολος. Δεν θα πω έγινε πολύ εύκολος, έγινε πιο εύκολος. Αυτό ναι, αλλά όχι έγινε πολύ εύκολος. Μεγάλη ατυχία στη φετινή Ρεάλ. Εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν.
1: Πέρσι
0: ο Παναθηναϊκός τι έπαθε? Λαχτάρισε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
1: Ο αθλητισμός έτσι είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα, να τα έχουμε όλα. Και ο Ολυμπιακός πήγαινε σε πολλά Final Four με αρκετές απουσίες. Φέτος είναι γεμάτος. Τώρα, κατά σύμπτωση, αν οι άλλοι έχουν προβλήματα, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι γίνεται. Ο Αλέξανδρος. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή τύχη την Κυριακή για την ομάδα. Τη βρόχα βάλτε, λέει, από Ζαμπέτα. Θα βάλουμε Ζαμπέτες.
1: Θα βρέχει αύριο.
0: Ναι, για τη βρόχα, γι' αυτό λέει.
1: Και προφανώς, την ώρα που είναι Iron Maiden. Άσχετο.
0: Τι είναι αύριο. Ρώμα Ιντερ.
1: Iron Maiden.
0: Θα βρέχει. Και αύριο είναι.
1: Μπορεί να βρέχει, ναι.
0: Ζημιά.
1: Ζημιά. Εντάξει, δεν είναι και ζημιά, αλλά όσο να είναι λίγο.
0: Εμείς όμως αύριο τι θα κάνουμε εδώ, Δημητράκη μου?
1: Θα είμαστε σκεπασμένοι.
0: Δεν εννοούσα αυτό, Δημήτρη. Εννοούσα τι ετοιμάζουμε για τους ακροατές. Είναι η βραδιά τους.
1: Τίποτα έκπληξη, θα δούμε.
0: Α, όχι.
1: Δεν θα δούμε. Θα δούμε έτσι. Να έρθουμε.
0: Καλά, να έρθουμε. Ναι. Δημήτρη, αν δεν έρθουμε, Δημήτρη, τι θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε τη βραδιά για τους ακροατές.
1: Άντε, ας την κάνουμε, εντάξει.
0: Δεν θέλεις?
1: Ναι, όχι, έλα μου.
0: Γιατί μου το λες, άστε. Εγώ νόμιζα ότι θα.
1: Να το πεις λίγο δύσκολο.
0: Α, εντάξει. Στείλτε μηνύματα, παρακαλέστε το Καϊμά αύριο να δώσουμε το δικαίωμα σε εσάς να κάνετε το μουσικό πρόγραμμα που θα είναι και έτσι βαρβάτο, Σαββατόβραδο. Ως τον Παναγιώτη πάμε. Όπως καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, αυτά τα περίεργα δεν μπορώ να τα διαβάσω, αλλά Ζαμπέτα το διάβασα, έτσι. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας εδώ. Κύριε Δημήτρη, αφού λέτε η είδηση της ημέρας είναι ότι. Όχι, αυτό είναι άλλη μέρα. Ρε, εσύ, ό,τι να είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ο κόσμος θα φύγει, κύριε Καϊμά, γιατί δεν παίζει ολόκληρος ο ύμνος του Ολυμπιακού. Ορίστε. Παιδιά, τελικώς είναι την Κυριακή, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.
1: Έχουν μία ώρα και 10 λεπτά ακόμη.
0: Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ο Γιαννάκης εδώ είναι, πρέπει να είναι φόλα Ολυμπιακός.
1: Α, έκυνε.
0: ΠΑΟΚ είναι. Και τι βάζει συνέχεια να πούμε. Είπαμε να κάνουμε λίγο πλάκα στο Καϊμά.
1: Για μεταξύ συνεχίσαμε.
0: Τα έχουμε κάνει αχταρμά. Αχταρμά. Γεια σου ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Σύντροφοι, λάτε για συμπαράσταση.
0: Κωστάκη, νομίζω ότι σημείωσα και χθες. Να είσαι καλά και εμείς αγαπάμε, Κώστα μου. Εννοείται. Να και ο Γιώργος, ο φίλος μας, που ζητάει εισιτήριο από τον Ελληνιάδη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Θέλει, έχουμε, μα θέλει.
0: Καλησπέρα, Παλαδόρη. Έχω για Iron Maiden, λέει, εισιτήριο. Και με βροχή. Πόσο, κατευθείαν να πας, πάω εκεί. Θες να πας στους Iron Maiden, έτσι.
1: Είναι εμπειρία.
0: Όχι, μωρέ.
1: Έτσι είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία.
0: Ακόμη είναι εμπειρία, βέβαια είναι εμπειρία τώρα.
1: Σχετικά να σου αρέσουν, είναι εμπειρία να πας σε τέτοια συγκροτήματα.
0: Και να σου πω κάτι. Θα κλείσει το πρώτο μέρος με Iron Maiden.
1: Δεν είπα εγώ αυτό, αλλά
0: είναι. Το είπα εγώ τώρα.
1: Δηλαδή οι τραγουδιστές, ακόμα και pop, να μας αρέσουν πολύ. Μεγάλα ονόματα είναι εμπειρία. Γιατί
0: δεν τους ακούς και κάθε μέρα, δεν τους βλέπεις από κοντά.
1: Όχι μόνο αυτό. Απάνω στη σκηνή δίνουν τα πάντα. Οπότε είναι εμπειρία τους DC Live.
0: Πραγματικά, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο Γιώργος, πως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει 3 συνεχόμενα μάτσα από τη φανταστική αλλά άπειρη Βαλένθια. Η ήττα από τη Ρεάλ έχει να κάνει με την ιδιοσιογραφία της Ρεάλ και ότι η Ρεάλ είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού στην Ισπανία. Αυτό έχει να κάνει. Και έπαιζε.
1: Ισπανία, αυτό είναι το.
0: Ισπανικός εμφύλιος είναι.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Οπότε μην μπλέκουμε τα πράγματα, δεν είναι το ίδιο.
1: Δηλαδή, φίλοι Ολυμπιακοί δεν θέλανε με την.
0: Πρώτα απ' όλα έχει χάσει ο Ολυμπιακός, έχει χάσει από τη Βαλένθια.
1: Φίλοι Ολυμπιακοί είναι πολύ απλό. Όχι μακριά από Βαλένθια.
0: Ναι, μια χαρά έχει κάτσει. Σταύρο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, λέει και παιχτάρα ο Γιώργος. Η Ρεάλ είναι στο τελικό, οπότε αξίζει το σεβασμό μας. Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός οφείλει να μπει όπως με τη Φενέρ. Αν το κάνει, θα κερδίσει. Αν μπει όπως τη Φενέρ και η Φενέρ είναι τόσο άστοχη, το μάτς θα πάει. Η Ρεάλ, συγγνώμη, είναι το. Η Ρεάλ να είναι τόσο άστοχη όσο η Φενέρ σήμερα.
1: 30 νομίζω. Πόντους.
0: Εντάξει, αν όχι 30, μια 24 την έχει εύκολα. Χαλαρά 18 έριξε τώρα. Οπότε μια χαρά. Τάσο, θέλω εισιτήριο. Αυτό μην το διαβάσεις. Δεν το διαβάζω. Εντάξει.
1: Το διαβάσουμε, δεν έχει εισιτήριο.
0: Ο Τάσος πάντως του μπάσκετ, απίστευτος εργάτης με πάθος και ήθος. Διαφωνώ μαζί σου, Ερνιάδης. Εντάξει, σεβασμός και στον Τάσο εδώ. Τον πάντο τον αγαπάμε. Αλλά ο Ερνιάδης είναι ένα σκαλοπάτι πολύ πιο πάνω στη συνείδηση του κόσμου του Ολυμπιακού. Από 11 χρόνια στον Ολυμπιακό, από διάφορα πόστα, οπότε και αγωνιστικά βεβαίως, πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να συμμετέχω στην κλήρωση του βιβλίου, ευχαριστώ. 6.45, Γιώργο, μπαίνεις στην κλήρωση 158%. Εκεί θα λέμε, ας τελειώσει κάποια στιγμή να δουλέψει και κανένας. Α, για το σχόλιο προηγουμένως. Ωραία. Πάμε να συνεχίσω, προλαβαίνω λιγάκι, Πες μου ναι ή όχι.
1: Ναι, προλαβαίνω.
0: Χαιρετισμό από Κάσπα Καλύμνου, γεια σου ρε φίλε. Βάλε Ζαμπέτα ο Γιαννάκης. Γιαννάκη μου, δεν ξέρω αν έχουμε το Γιαννάκη, αλλά τον πιο καλό το μαθητή μετά θα το βάλουμε μετά τους Iron Maiden που χρωστάμε. Ποιες Ιταλίες ρε φίλε, για την Ελλάδα δεν λες που πάει ο κάθε τυχαίος και εμείς πουθενά. Δεν πάνε κάθε τυχαίος από Ευρώπη.
1: Συγκρίνουμε με Αφρικές.
0: Από Ευρώπη δεν πάνε.
1: Από εδώ, από εκεί,
0: εντάξει. Ναι, αν ήταν αυτή η Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας, στην Κεντρική Αμερική. Πιο κουρασάω δηλαδή. Θα είχε πάει από τα πρώτα παιχνίδια. Βάλε τον τρανό να ακούσεις.
1: Αυτό θα γίνεται.
0: Να σου βάλει τρανό, λέει, να ακούσεις.
1: Τον ακούω περισσότερο.
0: Τον τρανό.
1: Ναι, ένα-δύο τρανό και τα ακούω περισσότερο. Ναι. Ναι. Όσο παρακούγεται αυτό που λέω, η Ροσιλία. Έτσι.
0: Εντάξει. Πού ήταν αυτά, εγώ τα σέβομαι όλα. Ευτυχώς δεν θα ακούσουμε τρανό.
1: Δεν
0: έχω άποψη. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω άποψη γιατί δεν ξέρω. Μπορεί να τον έχω ακούσει και να μην το ξέρω.
1: Σίγουρα θα έχεις ακούσει.
0: Σίγουρα κιόλας. Αύριο που θα κάνουμε εκπομπή τέτοιο.
1: Όχι, μωρέ. Εντάξει,
0: δεν αντέχετε. Για να καταλάβω αν μπορώ να ακούσω.
1: Από τα παιδιά θα έχεις ακούσει όμως.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Από τα παιδιά, τα επιτροπάκια.
0: Μα δεν νομίζω, δεν ακούνε τρανό.
1: Κάτι θα έχουν ακούσει, δεν μπορεί.
0: Τώρα ο Δημητράκης μου είναι της κουλτούρας ροκ.
1: Θα έχει, ωραία, εντάξει. Από την Επιτροπούλα κάτι θα έχεις ακούσει.
0: Σωστό. Λέει, πολύ καλό ο Ζαμπέτας, αλλά με την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα δεν βάλατε τόσες φορές τον ύμνο. Μα δεν είχαμε εκπομπή εμείς όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και εκτός αυτού δεν έχουμε βάλει και τον ύμνο.
1: Ποιος σύντροφος είναι?
0: Ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσο.
0: Ο Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, εδώ είναι η συμπαιγνία.
0: Εδώ απλά γλεντάμε.
1: Ναι, εμένα. Αλλά και εγώ λέω.
0: Ο Γιάννης και ο Τάσος γλεντάμε τον Δημήτρη.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό κάνουν.
0: Μην έχεις παράπονα. Απόλαυσε το.
1: Μην νομίζετε που από εκεί πέρα είναι Ολυμπιακό φωλιά.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκληση στο τελικό. Άψογη στο παρκέ και ατμόσφαιρα ιδανική με το καλό και το τρόπιο, λέει ο Παναγιώτης από Κόρυθο. 144 το τηλέφωνό του. Πάνω, όπως καταλαβαίνεις, είσαι και εσύ μέσα. Ο Στέφανος, προλαβαίνω. Τι θα κάνουμε, θα το πάμε μέχρι ακριβώς. Βάζεις τα διαφημιστικά σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Βάζεις Iron Maiden, βάζεις Maiden και μετά. Εντάξει, οπότε έχω δικαίωμα. Δημήτρη, βάλε κανένα ροκ ελληνικό. Όχι άλλο Ζαμπέτα, φτάνει πια, δεν αντέχω αυτά τα τραγούδια. Όχι, δεν τα λέει, αλλά σε υποστηρίζω. Στέφανε, κάνε μας τη χάρη. Άσε μας ήσυχος. Γεια σου Τάσαρε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, παιδιά. Από τους αγαπημένους παίκτες ο Σταύρος Ελληνιάδης και με χιούμορ. Θυμάζω σύνθημα για Ελληνιάδη από τα 80's. Ναι. Είναι παρθένα του Ελληνιάδη η χτένα. Γέλαγε πολύ μόνο που το άκουγε. Εντάξει, και το λέω έτσι δημόσια γιατί όπως είπες έχει και χιούμορ ο Σταύρος. Οπότε δεν είναι κανένα. Και δεν είναι και κόμπλεξ, δεν είναι κομπλεξικός. Καλημέρα. Ερώτημα για τον Δημήτρη. Ποια είναι η πιο μεγάλη πίκρα, η δικιά μας στο Τελ Αβίβ ή η δικιά σας φέτος από Βαλένθια? Στο Τελ Αβίβ, Κορνίλιους Τόμψον. Αυτό ναι, εννοεί.
1: Ναι, αλλά.
0: Ο απεκλεισμός από τη Μακάμπη στο ποδόσφαιρο δεν καταλάβα. Μάλλον για τον μπάσκετ λέει.
1: Με τον μπάσκετ, ναι.
0: Τον μπάσκετ, ναι. Το 1993.
1: Πήγε τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν Final Four.
0: Φέτος εννοείς.
1: Ναι, για φέτος μιλάει. Συγκρίνει.
0: Το Τελ Αβίβ τότε που, με τον Ολυμπιακό που έχασε το Ευρωπαϊκό, ναι. Αν είναι αυτό.
1: Ναι, με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Και σου λέει, ποιο είναι το χειρότερο?
1: Νομίζω ο τελικός.
0: Τελικός, ναι. Γιατί ήταν πολύ. Χωρίς δεν μπορούσε να βάλει ούτε πολύ ο Ολυμπιακός. Σωστό. Ναι. Είναι.
1: Έτσι, νομίζω τελικός είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά μας περιπτώσει, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε. Λέει καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Έτσι είναι αθλητισμός, έχει και ατυχίες. Έτσι έχασε πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο. Νοσοκομείο ήταν. Τάσο 62 πόντι ημίχρονο που έβαλε η Ρεάλ και 105 τελικό. Δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει κάτι που δεν πιστεύω να αφήσει να συμβεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα βάλει 105 πόντους η Ρεάλ. Αυτή η Ρεάλ, ειδικά στην κατάσταση, και στην κατάσταση που είναι στον Ολυμπιακό, ύστερα επειδή. Εν τω μεταξύ, λέμε για την καλύτερη άμυνα η Φενέρ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και την τρίτη καλύτερη άμυνα, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου. Στο μέσο όρο, λίγη μικρή διαφορά. Λέμε καλύτερη άμυνα. Εντάξει, γιατί το Ολυμπιακό αμυνάρα ήταν. Δεν φτάνει πρώτο, παιδιά, αν δεν παίζει άμυνα. Τώρα τι λέμε τώρα. Ύστερα, επειδή όλο το ΆΚΑ θα είναι ο Ολυμπιακός, μην έχει το άγχος της έδρας. Έχει συμβεί με ΠΑΟΚ το 93 στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Σωστό, ήμουν εκεί και το παρακολούθησα τότε. Ήμουν στην εφημερίδα Ελεύθερος. Θυμάμαι και πραγματικά πανικός. Ελεύθερος δεν υπάρχει πλέον, γι' αυτό και τον ανέφερα. Που ήταν όλο ΠΑΟΚ και έχασε όντως και το μεγάλο Φεβρουάριο και είχε προηγηθεί και με 8 πόντους απέναντι στην Μπενετών. Που έβαζε τρίποντα αυτός ο Ιταλιάνος, που μας τρέλανε. Ήταν και ο Κούκοτς, αλλά ο Ιταλιάνος, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, είχε βάλει κάποια στιγμή 4-4, 5-5, μας κυμουρλάνει. Να σταθώ στις δηλώσεις του Παπα-Νικολάου που είπε: τους κάναμε να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους στα σουτ. Γι' αυτό αν είδατε και πόσα ελεύθερα έχασαν μετά από rebound. Σωστό αυτό. Πρώτα απ' όλα, όταν κουράζεσαι, γιατί ο άλλος σε πιέζει πάρα πολύ, εντάξει, δεν τα βάζεις. Γι' αυτό και τα έχασαν, αν είναι αυτό που λες. Από την άλλη, όταν παίζεις σκληρή άμυνα συνέχεια, κουράζεσαι κι εσύ. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός τα έβαλε. Γιατί τα έβαλε, να σου απαντήσω εγώ, γιατί το είπε και ο Ελληνιάδης προηγουμένως, εμέσως πλησαβέστατα όμως. Έκανε rotation άνθρωπος. 12 παίκτες έβαλε. Όποιον έβαζε, έλα ρε εσύ, μία και ένα λεπτό, έχεις δίκιο. Πάρ' τη γραμμή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Eraspor.

0: καλή Iron Maiden, έτσι. Αλλά. Αλλά σε μας. Αλλά 200 ευρώ θέλεις να δώσεις. Δεν δίνεις 200 ευρώ για να τους ακούσεις.
1: Και λιγότερα, εντάξει, θέλεις και λιγότερα.
0: Εντάξει, οκ, okay, θέλεις και λιγότερα. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτά είναι τώρα μια φορά. Έχουν ξανάρθει, πρέπει να έχουν ξανάρθει.
1: Έχουν έρθει, έχουν έρθει.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση και από τον Χρήστο που το θυμήθηκε το Ραγκάτσι. Έτσι,
1: αλλά...
0: που δεν θυμόμουν κι εγώ, αλλά και από το αγαπημένο μου. Αγαπημένο μας εδώ το Βασίλειο Σκοντή, ο οποίος, εντάξει, ο Σκοντής έχει πάει πρώτα απ' όλα σε περισσότερα Final Four από ότι ο Μπρατοβίτς, έτσι που το πειράζει. Έχει χάσει μόνο ένα τότε που ήταν εκλογές και είχε τα πλεξίματά του εδώ, δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει για τους πει γεια σας. Αν και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά είπε να μην φανεί αγενής απέναντι στο Πασόκ τότε που.
1: Ναι,
0: λέει, εντάξει, οκ, okay, παιδιά, να χάσουμε και ένα Final Four. Νομίζω στο Βερολίνο δεν πήγε. Το 24.
1: Τώρα για το επόμενο θα
0: και
1: είναι.
0: Θυμήθηκα Γιακοπίνη, λέει Μάσιμο Γιακοπίνη, και το τελευταίο τρίπλο ο Μαουρίτσιο Ραγκάτσι. Τώρα.
1: Βέβαια. Πήρε,
0: έστειλε μήνυμα η κινητή ζωντανή εγκυκλοπαίδεια.
1: Για να έτσι. Ρίξω λάδι στη φωτιά.
0: Και για να πω, όχι, θα το ξεχάσω.
1: Μπορεί να χάσει κι άλλο.
0: Τι?
1: Το επόμενο μπορεί να το χάσει.
0: Λόγω εκλογών πάλι.
1: Γιατί αν θα γίνουν. Το 27 θα γίνουν μέσα. Θα είναι άνοιξη. Οι πρώτες. Αλλά επειδή είναι πανδύσκολο να υπάρχει αυτοδυναμία και είναι δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα έτσι, να υπάρξει και στην κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να πάνε σε δεύτερες εκλογές που νομίζω μπορεί να είναι και πάνω σε Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Πάνω σε Final Four να είναι σε εκλογική περίοδο.
0: Ακού.
1: Του βάλα δύσκολα τώρα.
0: Η Ευρωλίγκα θα χάσει.
1: Ναι,
0: δεν θα χάσει ο Σκουτής. Η Ευρωλίγκα θα χάσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σήμερα έκανε μια ανάρτηση ο. Τι άλλο μπορεί να την έκανε. Εγώ στον Τραπεζανίδη την είδα. Μια φωτογραφία πραγματικά ιστορική από το πρώτο Final Four. Δεν ήταν από το πρώτο, μάλλον ήταν σημερινή φωτογραφία. Αλλά ήταν μια παρέα που ήταν και στο πρώτο Final Four, δεκαετία του 80 εκεί. Θύμησε μου, ρε Βασίλη, που ήταν με τον Άρη, τέλος πάντων, όπου κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων, Παπαδογιάννης, Καρίδας, Φιλέρης, Τραπεζανίδαρος, Σκουντέας, Σκουντής δηλαδή. Αυτοί οι πέντε ήταν, νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Αγοράκια.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, αυτά τα παιδιά είναι μεγάλωσαν από τα τέλη της δεκαετίας του
1: 70. Είναι πολύ νέοι,
0: πασχετικά.
1: Παιδιά, έτσι.
0: Η φωτογραφία δεν είναι από τότε.
1: Ναι,
0: απλά ήταν
1: ήδη απαραίτητη.
0: Είπα και τον Παπαδογιάννη. Τον είπα και τον Παπαδογιάννη. Ναι, ναι. Ωραία φωτογραφία. Πολύ.
1: Αλλά αυτό θα ήταν να την είχαν κρατήσει. Υπήρχε παρόμοια του τότε και να λένε τότε και τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γάνδη, έλα το 88. Ρε Βασίλη, σου ζητώ συγγνώμη. Μ' αρέσει γιατί η τεχνολογία μας βοηθάει. Επίσης θα θυμίσω και Στέφανο Ρουσκόνη, λέει, είχαν σέντερ, λέει ο Χρήστος. Σωστός, σωστός. Ωραία φάση. Τι κάνετε, παιδιά, τα εισιτήρια στη θύρα 13 στο T-Center τα είχαν Παναθηναϊκοί και τα έδωσαν στους Ολυμπιακούς. Δεν μπορούσαν να πάνε. Έτσι απορία το έχω. Χιούμορ από τον Γκρέκ.
1: Χούμορ.
0: Χούμορ.
1: Όχι χιούμορ, χούμορ.
0: Ο Στέλιος. Καλύβες από Κορώνου. Α, Χανιά Κρήτης. Πηδέν 37. Προφανώς για το βιβλίο, Στελάρα μου. Τι να μας πούνε και οι χευμεταλλάδες που έχουν γίνει όπως τη μασκότ τους. Έχει μασκότ το χευμεταλλάδες, δεν ξέρω. Η βροχή θα τους κάνει κάτι βράχη, κυκλώματα. Τι βλανά έχουν, ελπίζω όχι ρε φίλε, να πούμε έχουν δώσει τόσα λεφτά. Μην τους γλεντάς τόσο πολύ. Τα πειράματα του Νίκολας Τέσλα θα γίνουν εκεί πέρα. Μόνο ο Κρις Ντεμπέρκ ήταν αδιάβροχος. Θυμάμαι στη συναυλία στο Λυκαβητό 13 Ιουνίου του 92. Τι θυμάσαι, ρε μεγάλε, μπράβο. Όταν έπιασε μια ξαφνική μπόρα, οι μουσικοί πανικόβλητοι έτρεχαν να καλύψουν τα όργανα και ο μέγιστος Ιρλανδός Τραβαδούρος έπαιζε με ακουστική κιθάρα το Hey Jude υποβροχή. Τι λες, ρε φίλε, έχεις ζήσει τέτοια εικόνα. Μπράβο. Ωραίο. Πολύ καλό ήταν αυτό. Ο Νικόλας συνεχίζει. Ο Γιούλ θα παίξει την Κυριακή. Όπα, ανάβεις φωτιές. Αυτό ήταν καλό. Καλό. Πολύ σωστά τα είπε ο Μίτσος από την Αλεξανδρόπολη. Βάλτε και τον ύμνο της πρωταθλήτριας Ελλάδας, την ΑΕΚάρας μας. Έχουμε πει για την ΑΕΚ εδώ, μόνο ΑΕΚ ρε και μόνο φτάνει. Δεν ήμασταν όταν πήρε το πρωτάθλημα, τώρα δεν είναι. Μα τον ύμνο δεν τον παίξαμε του Ολυμπιακού. Ο ύμνος του Ολυμπιακού.
1: Τσιγκλάκια βάζουμε.
0: Ναι, Τσιγκλίζουμε τώρα. Καλά, και οι δύο άστοχοι ήταν στην αρχή, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν φοβερή. Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος ΑΕΚΖΙΣ έχει ένα δίκιο. Βάλτε λίγο τον ύμνο της ΑΕΚ. Σιγά ρε φίλε, θα βάζουμε το ύμνο ομάδων. Και δεν έχουμε βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού, είπα.
1: Δεν το βάλαμε.
0: Όχι, δεν βάζουμε. Ούτε καν τα παιδιά του Πειραιά δεν παίξαμε. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, σας ακούω, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την νίκη και ελπίζω την Κυριακή να το σηκώσουμε. Τάσο, βάλε ζαμπέτα, μου αρέσει πάρα πολύ, και στον Κυρδόδωρα, βεβαίως Νικόλα μου, θα βάλουμε, να είσαι καλά. Πάμε στο Μάικ, ο Μάικ τώρα, τραγουδάρα βάλατε, θα με κάνετε να μην μπορώ να κοιμηθώ. Αναφέρεσαι φυσικά στο ζαμπέτα φαντάζομαι, έτσι. Ήδη ανυπομονώ για αύριο, αφού θα δώσω στην κοπέλα μου δαχτυλίδι μέσα στην αρένα. Την ευχή σας, αν πας αύριο στην αρένα, θα είσαι μόνος σου.
1: Γιατί?
0: Α, στην αρένα εννοείς, α, στην αρένα στην συναυλία. Μεγάλε, νόμιζα ότι εννοούσε για τον μπάσκετ. Ρε φιλαράκο, Μάικ, και φωτογραφία, ρε εσείς.
1: Αργείς λίγο, αλλά το πιάνεις.
0: Να σου πω ένα μυστικό που δεν το ξέρουν πολλοί, να το είσαι. Δαχτυλίδι δίνουμε όταν είμαστε σίγουροι ότι θα πει ναι. Μην πάμε τη στραπάτσα. Οπότε αν είσαι σίγουρος.
1: Θα το δώσει αλλού.
0: Θα το δώσει αλλού, αλλά. Για αλλού πάει. Αλλού
1: αλλά
0: θα
1: έτσι,
0: το δώσει.
1: Όχι, όχι, έτσι.
0: Όταν είσαι σίγουρος, το δίνεις. Εντάξει, μην το κάνουμε. Και ήδη σε έχω βάλει και στην κλήρωση, φίλε Μιχάλη. Έτσι, από Φλόρινα. Σε θυμάμαι από χθες. Ο Γιάννης, θα φανταστώ το αγαπημένο σου του τρανού είναι το. Μαντέλα εφέκτ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Που λέει μόνο Ολυμπιακός και στο κλαμπ μόνο τρανός. Καλό, καλό ρε Γιάννο. Θρυλάρα ο Γιάννος, αυτό το λιμνό. Θρυλάρα. Και ξέρεις, έχεις καταλάβει ότι σε έχω αγαπήσει ιδιαιτέρως, όχι για τον Ολυμπιακό, καμία σχέση. Για κάποια πράγματα που μας έχεις πει και μας έχεις αγγίξει πάρα πολύ. Σας έχω ξαναγράψει ότι του Ολυμπιακού του αρέσει το γυαλί. Θα το σηκώσει στο γυαλί σας, περαστικά σας. Έχεις και γυαλί ρε μεγάλε. Ωραίος. Ο Μάικ, όχι απλά σίγουρος λέει, σιγουρότατος ο Μάικ για την πρόταση για το δαχτυλιδάκι.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Θα γίνει χαμός, γουστάρω. Άλλαξε μέρα, λέει Τάσο, αλλάξουμε μέρα για να παίξουμε ΑΕΚ. Αλλάξουμε μέρα, βάζει φωτιές ο άλλος, έτσι. Δεν αντέχετε ρε φίλε, είμαστε κάποιας ηλικίας, δεν είμαστε για πολλά πολλά εμείς. Ο δρόμος για τη Γάνδη, Κάζο από Παόκια, μέσα στο Χαριλάου 1-2 και διαφήμιση γάλα αγνό, Μπομπ Μακάντου στο σύνθημα. Ναι, σωστός. Ωραίες ιστορίες. Να ακούσουμε λίγο ζαμπέτα που δεν έχουμε ακούσει καθόλου σήμερα.
1: Ακούσουμε.
0: Πόσο ζαμπέτα να αντέξεις. Τι θέλεις. Τι έχεις βάλει, αυτό θα βάλεις. Αυτό ήταν ένα σύνθημα.
1: Με το Χαρικοπετσί.
0: Όχι. Χαρόλαμπος Βασιλιάδης, Γιώργος Ζαμπέτας. Το 64 είναι αυτό, πρόσφατο το τραγούδι. Έτσι, ο πιο καλός ο μαθητής ρε φίλε.
1: Ήταν ο Χαρικοπετσής.
0: Αυτό έχει γίνει σύνθημα από όλα τα πέταλα.

0: φωνάζε. Ρεάλ Ολυμπιακός 77-107, όλα στο 7. Ζαμπέτας και Μοσχολιού αν έχετε. Καλό βράδυ, λέει ο Κώστας, 19 ετών. Είσαι και ακούς Ερασπορ. Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο. Βάλε τρανό. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν θα το αντέξει. Η Χρύσα μας είπε μάλιστα, άμα είναι να βάλε τρανό, λέει, από για ύπνο. Έστειλε μήνυμα εδώ. Okay, γιατί όχι. Είναι καλό να ξεκουράζεις, αλλά τρανό δεν θα βάλουμε. Θα πέσω από το παράθυρο, γιατί για κανένα τρανό θα εννοεί και αυτή και η Δέσποινα.
1: Okay. Ναι, ενώ μετά πολύ καλά, εντάξει.
0: Τι?
1: Ενώ με τα σύγχρονα που ακούμε.
0: Άντε μου, ρε,
1: καλά, καλά.
0: Εκεί αγκρινιάζεσαι. Ορίστε, ο Γιώργος, ο φίλος μας εδώ, λέει: μπορείτε να βάλετε λίγο Ζαμπέτα? Κάτω. Εδώ το μήνυμα. Σε γλεντάει ο Ζαμπέτα. Βάλ του τώρα, για να ακούσει.
1: Μια φορά ακουστικά, οπότε ό,τι και να βάλετε, είμαι οκ.
0: Εντάξει, φτάνει. Δεν άκουσες?
1: Όχι.
0: Δεν ακούει. Κόφτω, δεν είναι. Ξέρει αυτό, θα τρώγεται.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Πολύ στα βάλε. Εντάξει. Αρκεί που το άκουσε. Μας αρκεί αυτό. Πάμε στον Αλέξανδρο. Είχα κερδίσει την ιστορία του ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τον αδερφό μου. Το έχει. Αν θέλετε και γίνετε, βάλτε το πάλι σε κλήρωση αφού ακούν την εκπομπή ΠΑΟΚΙΑ. Μην διαβάσετε. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα. Δώσ' το σε ένα παιδάκι, σε ένα άλλο, κάπου αλλού, τι να κάνουμε τώρα. Αρκεί που το πήρα, που το πήρες, με νοιάζει να το πέρα. Όταν κάνουμε διαγωνισμούς, όπως αυτό το εκπληκτικό βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκόλ, ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων μέσα από την Κλειδαρότρυπα, την Μπέλε Μποκ, το Λουσιάνο Βερνίκε. Αυτό το βιβλίο τώρα είναι, άμα το πάρεις, στείλτε ένα μήνυμα, ξέρεις, μεγάλε, όχι ευχαριστώ, δεν θέλουμε ευχαριστώ, μεγάλε το πήρα. Μας είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Γιατί φροντίζουν οι εκδοτικοί. Εμείς δεν μπλεκόμαστε καθόλου στη διαδικασία. Οι εκδοτικοί θα φροντίσουν να στείλουν. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, δηλαδή πέρα από το τηλέφωνο που θα έχετε γράψει έξω και η επικοινωνία. Τι είπαμε, να μας δώσετε διευθύνσεις, ταχυδρομικούς κώδικες, ώστε να ενημερώσουμε τους εκδοτικούς και να σας το στείλουν. Είναι πολύ απλό, μια πολύ απλή διαδικασία και για εσάς και για εμάς. Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό δεν χάνω εκπομπή από παλιά. Και τώρα που κόψατε τα τηλέφωνα, καλά και αυτά δεν λέω, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν αυτό που λέμε, όχι μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι, μας λείπει και εμάς θέλουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Ακόμα και αν είναι καλά, μας ενδιαφέρει να μας λέει ο άλλος είμαι καλά. Και ξέρεις κάτι, είναι και μια συντροφιά και για μας που εδώ...
1: Κοίταξε, η μεγαλύτερη συντροφιά είμαστε για αυτόν τον τύπο που λέει. Σήμερα το
0: σύμπαν. Άντε πάλι τα ίδια. Με ασχολείσαι.
1: Άθλοι αθλητικογράφοι.
0: Εντάξει, κάτι ξέρει.
1: Είναι επιτακτική ανάγκη να κερδίσει η Ρεάλ, γιατί την έχετε παραδεί, και να τιμωρηθεί το κατεστημένο των αιμοσταγών Ελλήνων σαθρών μεγαλοεπιχειρηματιών και να εξαφανιστεί το φαύλο πανηγυριάκι σας κατά της πατρίδας. Είναι αυτός που στέλνει για πασόκους και τέτοια.
0: Α, αυτός είναι. Πάντως να σου πω κάτι. Και κάπου εκεί στην Ισπανία κάποιος Χόρχε. Όχι ο Χόρχε ο δικός.
1: Όχι, αυτός είναι κάθε μέρα τουλάχιστον σε εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι όποτε είμαστε εμείς το στέλνει, αλλά είναι από τους φανατικότερους ακροατές.
0: Ναι. Εντάξει, okay. Τον αγαπάμε. Να είσαι καλά, ρε Φιλαράκο. Καλά, μπορείς να βάλεις και το καινούριο του Οικονομόπουλου τα 4 δάχτυλα. Άκου. Αν θέλετε παραγγελίες και τέτοια, θα ξεκαθαρίσω αύριο, όπως και κάθε Σάββατο ενδεχομένως, αλλά θα δούμε, τουλάχιστον για αυτό το Σάββατο, θα κάνετε τις παραγγελίες σας, όμως υπό έναν όρο, Δημήτρη.
1: Ναι, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί θέλουμε αυτό το τραγούδι, όχι
0: γιατί με τραγούδι Βάλτο. Γιατί με καψούρις με τη Σόνια.
1: Με τη Μαρία, ας πούμε, έτσι, ναι.
0: Όχι. Σόνια.
1: Στάση
0: Σόνια.
1: Ναι, Αλεξάνδρα. Ναι.
0: Όχι. Τέλος πάντων, να μας αιτιολογήσετε. Να μας πείτε μια μικρή ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω.
1: Τώρα ξέρεις τι είναι και αυτό, ιστορία τώρα. Mm-hmm. Πόση ιστορία έχει ένα καφέ που να δίνουν τίτλο στάσης.
0: Τι να κάνει.
1: Εκεί που είναι στάση Σόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν καφετέρια Σόνια.
0: Σόνια, ναι.
1: Και λέω,
0: γνωστό.
1: Ναι, αλλά δώσανε σε μια στάση το όνομα ενός καφέ.
0: Ναι, γιατί αυτό ξέρανε.
1: Ναι, θα μπορούσε, παιδάκι μου, λες ότι. Μα εδώ του κάνεις και διαφήμιση.
0: Η Σόνια. Τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Τώρα δεν νομίζω. Αλλά στα Σόνια είναι εδώ και. Ναι, όταν υπήρχε ακόμη το μαγαζί.
0: Μα πρώτα απ' όλα έχει γίνει σαν περιοχή. Δηλαδή.
1: Ιστορικό μέρος. Ναι, ήταν ναι. Εκεί εν μέρει ιδρύθηκε το Πασόκ.
0: Ήτανε παραμονή. Εκεί θες να καταλήξεις.
1: Όχι, όχι. Απλά το λέω τώρα.
0: Προέκυψε.
1: Τι να αυτό. Θα πει ο 321.
0: Ο 321.
1: Αυτά είναι ο 321 και λέει Αφλή Πασόκη.
0: Και καλά σας κάνει. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Λοιπόν, ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι γραφτό του Ολυμπιακού να πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο στην έδρα της ΑΕΚ και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς.
1: Θα γίνει μετά την επόμενη χρονιά και ένα Final Four Volley Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι και θα το σηκώσει και εκεί.
0: Στο Volley χρειάζεται πολλά χιλιόμετρα όλες οι ελληνικές ομάδες για να φτάσουν σε
1: επίπεδο Champions League. Εντάξει, εγώ είπα του χρόνου θα γίνει εκεί και θα γίνει το σηκώσει, θα γίνει 3-3.
0: Ναι, οκ. Πάμε και στο Τάσαρο. Κύριε Καϊμά, πρέπει να να διδάξει, τέλος πάντων, υποχρεωτικά μεταξύ. Α, να διαλέξει εννοεί, μωρέ, έλα, γιατί γίνεται ένα γραμματισμό εδώ πέρα. Υποχρεωτικά μεταξύ ύμνου Ολυμπιακού και τρανού. Τι θα διάλεγε?
1: Τρανό. 1.000.000%. Μ' αρέσει που το βάζουμε και σε ερώτημα.
0: Τώρα καλά κάνει ο Γιάννης και σου τα βάζει εκεί πέρα.
1: 10 τραγούδια συνεχόμενα τρανό, άνετα. Μη σου πω 10 τραγούδια Κατζατζίδη. Το χόντρινα.
0: Το παράκανες τώρα. Καλό βράδυ, παιδιά. Λέει βιβλίο θέλει ο Γιώργος για να το κάνει δώρο στον εγγονό του. 175. Γιώργο, είσαι στην κλήρωση μέσα, είσαι. Αύριο θα γίνει η κλήρωση, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Το πιο καλό μαθητή τον ακούσαμε και επειδή ζήτησε και ο φίλος μια μοσχολιού, θα ακούσουμε. Α!
1: Ποιο?
0: Τραγουδάρα, ύμνος, Αλέκος Καγιάντας. 1971 από το άλμπουμ Βίκυμο Σχολιού, ένα φοβερό κομμάτι, Αγωνία.

Η αγωνία είναι με Βοσκόπουλο. Μετά. Μετά είναι ο Βοσκόπουλος. Τώρα θα ακούσουμε Μοσχολιού. Συγγνώμη. Τον Αλίτη. Εκεί πήγαινε. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο, Γιάννη.

0: Θέλω να μου σχολιάσεις την αποζημίωση του Μπενίτεθ και να σου πω πριν να πεις οτιδήποτε ότι η φετινή Βαλένθια, που εντάξει θάμπωσε, μπορώ να το πω, θάμπωσε με τον μπάσκετ, την μπασκετάρα της, έτρεχε, σκόραρε, σούταρε, κοστολογείται στα 9,5 εκατομμύρια. Και ο Μπενίτεθ μαζί με αυτά που πήρε και με αυτά που θα πάρει τώρα με την αποζημίωση, όλο το επιτελείο του δηλαδή, είναι κοντά στα 8. Ωραίο.
1: Εντάξει, ακολουθεί τα χνάρια της Τσέλσι σε μικρό γραφείο, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αποζημίωση προπονητών, λέω έτσι, να αστείευτο. Τώρα δούμε, νομίζω ότι για να γίνει αυτό Παρασκευή βράδυ, Σουκού Δευτέρα Τρίτη
0: θα
1: έχει προπονητή. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, Δευτέρα Τρίτη το διαζύγιο.
0: Και ένα καλό θέμα για το Παναθηναϊκό, επίσης, μιας και τον έπιασα τώρα, είναι το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, γιατί βλέπω ότι θα φύγουν αρκετοί.
1: Καταρχήν, έκανε δικό του Ζαρουρί.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν ψιλοαναμενόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει επισημοποιήθηκε.
1: Τώρα, δεν πρέπει να περιμένουν τι θα πει και ο νέος προπονητής. Οποιοδήποτε είναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πει θα αυτό και αυτόν τον διώχνουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άμα πάμε πάλι στη διαδικασία να αξιολογήσω τους παίκτες,
1: όχι,
0: να τους δω και δεν πάμε.
1: Αλλά κοίταξε,
0: την αρχή, έτσι.
1: Ξεχνάω τώρα, ο Δανός παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει,
0: ναι.
1: Γενικότερα είχε σχέση, το ξέρουμε ότι είχε σχέση, το έβλεπε. Καλά και πλέον είναι και μετά, αν υπάρχει αυτός η κουβέντα εδώ και μέρες, θα έχει καθίσει άνθρωπος να δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε θα κρίνει και από εκεί. Κάποιος μπορεί να τους ξέρει και να πει ότι ο Τάσος αδικήθηκε, ενώ ο Δημήτρης όχι.
0: Διαβάζω τώρα εδώ διαδικτυακά, ο Γκαζέτα
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω για τον Μπενίτεθ αναφέρεται. Είναι, αυτή η θητεία του είναι η έκτη πιο σύντομη απόλυσή του. Σε διάστημα δηλαδή. Στην Ίντερ έκατσε ακριβώς 5 μήνες. Στην Τσέλσι 7 μήνες. 6 μήνες στη Ρεάλ. 6 μήνες στην Έβερτον, 9 μήνες στη Θέλτα και 7 μήνες στο Παναθηναϊκό. Οι μεγάλες ομάδες δεν αντέχουν, Μπενίτεθ. Ορίστε η απάντηση. Έτσι. Ορίστε. Το δώσαμε.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν θέλει έτσι να ορθοποδήσει, να διεκδικήσει πρωτάθλημα, θα πρέπει να διατηρεί τους προπονητές του. Να τους αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, αλλά και να φτιάξει και το πλάνο, δηλαδή να καταλήξει κάπου τι θέλει. Γιατί κάθε 6, 7, 8 μήνες συζητάμε τι σχεδιάζει και πώς το βλέπει. Γιατί λέγαμε πριν από 7 μήνες με τον Μπενίτεθ και τι λέμε και τώρα, έτσι. Περίπου τα ίδια. Κωνσταντίνε, τώρα να σου πω για. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν νομίζω ότι είχε κανένα θέμα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι όλοι έχουν υποκληθεί και στο γήπεδο που έχει φτιάξει εκεί πέρα και το έχει στολίσει και έχει ρίξει, πόσα είπε, 30, 35, 40, τι είπε, εκατομμύρια πάνω στο.
1: Και αυτό. Το βασικότερο είναι, έχει κατορθώσει να λέμε τα αρνητικά και τα θετικά όμως, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια πανάκριβη ομάδα, να μην μπαίνει μέσα.
0: Εντάξει, δεν τα ξέρω τα ισοζύγια.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια πανάκριβη ομάδα, να μην μπαίνει μέσα.

0: αφήνω παρακαταθήκη και μια γηπεδάρα, δεν είπα ότι φεύγει αδερφός, έτσι, προς Θεού, αλλά μια ομάδα που μπορεί να τη διαχειριστεί ίσως και κάποιος άλλος.
1: Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός, για να το σοβαρέψω τελείως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει την οικογένεια Γιαννακόπουλο. Δεν το συζητάμε.
0: Θα ήταν μια. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν κάποιος άλλος, αλλά σίγουρα το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ως τώρα. Δηλαδή 7 ευρωπαϊκά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι Ρεάλ Ολυμπιακός Ρεάλ, τέλος πάντων, είναι η πέμπτη φορά που θα παίξω σε τελικό.
0: Είναι τώρα 3-1 υπέρ της Ισπανικής ομάδας.
1: Και για να θυμίσω, Ολυμπιακός Ρεάλ το 95, Σαραγώσα. Σαραγώσα ήταν αυτό, το θυμάμαι. 61-73 υπέρ της Ρεάλ. Και δεν ήταν ο Λάουσκας, ο Σαμπόνης, ο Μπράντοβιτς στη Ρεάλ. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 188 το 13. Αυτό ήταν Λονδίνο. Θυμάστε την εντυπωσιακή αυτή η ανατροπή. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 το 15. Το 23 αυτό το περιβόητο. Να το πω. Γιούλ. Έτσι, αυτό το πράγμα εμένα είναι σουτ, όχι καριέρας, σουτ ιστορία. Αυτό το σουτ με το αριστερό χέρι του Φαλ, δείτε τη φωτογραφία, δείτε τη φάση, το αριστερό χέρι του Φαλ στα μούτρα του Γιούλ, το δεξί τεντωμένο όρθιο κατάρτι πάνω, και ο αθεόφοβος πετάει την μπάλα πάνω από το δεξί χέρι του Γιούλ, επαναλαμβάνω, το αριστερό στα μούτρα του Γιούλ, έτσι, από πάνω, και το έβαλε. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν σκηνοθεσία, δεν ξέρω ποιο.
0: Εντάξει, είναι θεατήχη, αλλά όμως θα το έχεις.
1: Εντάξει, τώρα είναι
0: θεατήχη. Είπα και να το έχεις.
1: Πρέπει να το έχεις.
0: Να λάθες και τύχη όμως. Αν το κάνεις αυτό, δεν είναι ότι το θέλες. Λες να το βάλω, να σουτάρω, αλλά λες ότι εντάξει, να πάρω φάουλ.
1: Ναι, τώρα ό,τι και να συμβεί, διαβάζω και εδώ πέρα με ένα σχόλιο ενός συναδέλφου σε site, στο Sport 24 δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, διαβάζω τον τίτλο τώρα για να μην πω στην υπόλοιπη διαδικασία, που το ερμηνεύει βεβαίως πολύ σωστά το αναλύει, ό,τι και να συμβεί, λέει, στον τελικό, η ουσία για αυτό που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά φίλε, εδώ που είσαι δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, 25, τι έλεγαν και τα παιδιά εδώ πέρα που στέλνουν και τα μηνύματα, 25-25, μεταλλασμένα όλα. Σε αυτό το Final Four, φαβορεί, από τη στιγμή που δεν πήγε και ο Παναθηναϊκός για να υπάρχει αυτή η αιώνια κόντρα, σχέτως σε ποια κατάσταση είναι οι ομάδες, νομίζω, θεωρώ ότι ήταν φαβορεί ο Ολυμπιακός, και το επιβεβαιώνει μέχρι και αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
0: Έτσι όπως είναι τώρα, να έχει πάει σε 5 Final Four, 4 πριν. Να μην το έχει πάρει συνεχόμενα. Και να είσαι τώρα
1: με όλους τους τρόπους το χάσε.
0: Ναι, και να είσαι τώρα στο πέμπτο. Καβάλα στάλογο. Να είσαι 48 ώρες πριν, ας πούμε, τα κλώνονται φαβορί. Ναι. Ο αντίπαλός σου να μην έχει πεντάρει. Και να το χάσεις. Εντάξει, ρε παιδάκι, θα είναι αποτυχία. Όπως αποτυχία είναι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού του Final Four, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, αν το χάσει ο Ολυμπιακός, θα είναι αποτυχία.
1: Εντάξει, μην συγκρίνουμε αποτυχίες, δεν έχει νόημα. Ναι. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, ναι, τώρα λέω, δεν ψάχνω λέω, την αποτυχία.
0: Αν το χάσει, θα είναι αποτυχία, ό,τι και να λέμε ότι Ρεάλ, αν το χάσει, θα είναι αποτυχία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα το χάσει και να τελειώνει η ιστορία, για να μην ακούω και σένα να λες ότι...
0: Όχι, με αφορμή το τίτλο, αυτό λέω.
1: Εντάξει, πολλοί τραυματισμοί, συμβαίνουν αυτά, παιδιά, τώρα τι να κάνουμε, δεν γίνεται... Χάιρι αλλιώς. Παραγγελιά τραγούδι από τώρα για την άλλη εβδομάδα, τον ύμνο του Ολυμπιακού, και το αφιερώνω στο Χριστά τον Κοντόλη. Ο Γιώργος. Γιώργο, εντάξει, μέσα. Άλλη εβδομάδα.
0: Και ξέρεις τι είναι. Δρελάμε. Ένας τραυματισμός για να χάσεις ένα Final Four. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Τώρα έρχεται Μουντιάλ, που είναι κάθε 4 χρόνια. Να το περιμένεις πώς και πώς να παίξεις. Και να είσαι ακόμα και σε μικρή ομάδα. Αλλά ναι, και σε μεγάλη που να διεκδικείς.
1: Όταν λες μικρή ομάδα, εννοείς από εθνική ομάδα. Από μικρή
0: αυτό
1: εθνική.
0: Λέτε, ναι. Αυτό λέω. Ναι. Ναι.
1: Αλλά θα πούμε περισσότερα και για παγκόσμια.
0: Δεν είπα σε Κουρασάου, αλλά σε από τις ομάδες που ψηλοπηγαίνουν.
1: Επαναλαμβάνω, το Κουρασάου θα πάει πάρα πολύ καλά. Ποντάρεται.
0: Ωραία. Ποντάρεται. Όπως και να έχει, λέω. Είτε είσαι Κουρασάου, είτε είσαι Ισπανία, είτε Γαλλία. Περιμένεις πώς και πώς να παίξεις. Για τους δικούς λόγους ο καθένας. Και να τραυματίζεσαι παραμονές είναι φρικ.

0: Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Λουσιάνο Βερνίκη από τις εκδόσεις Πελέ Πόκετ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε αντίτυπα. Αύριο θα γίνει κλήρωση. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Οπωσδήποτε βάζετε και το τηλέφωνό σας. Messenger, email, SMS, Viber, τα πάντα όλα. Έτσι. Ο Κώστας καπνίζει, ο καπνός κοστίζει. Τόπα! Βρήκα την ευκαιρία. Γιατί ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος μου ζήτησε να το πω και το είπα.
1: Κάνουν οι κόντρες σε αυτά τα φοβερά αστεία και δυστυχώς τα ακούω κι εγώ.
0: Καλά.
1: Κόντρες κάνουν.
0: Επαναλαμβάνω για όσους δεν το καταλάβατε. Ο Κώστας καπνίζει, ο καπνός κοστίζει. Καλό, καλό.
1: Βαρέα και ανθυγινά αυτά πρέπει.
0: Να σε βάλουμε στην κλήρωση, Χρήστο. Εννοείται, ρε Χρήστο. 677, εννοείται. Φέτος θα μειώσουμε και του χρόνου θα ισοφαρίσουμε και το 2008 θα προηγηθούμε.
1: Τι θες χρόνο παραπάνω. Ολυμπιακός να φτάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Του χρόνου θα ισοφαρίσουμε. Πώς θα ισοφαρίσει του χρόνου. Αφού έχει 3, 1, 4. Του χρόνου 5. Το 28. Το 28 δεν ισοφαρίσει σαν τα παρισέρι.
1: Αυτό μάλλον εννοεί.
0: Μάλλον αυτό. Εκτός αν εννοεί κάτι άλλο.
1: Τι σε σουβλάκια, δεν νομίζω.
0: Σουβλάκια. Είπαμε να μην. Μια εκπομπή χωρίς φαγητό.
1: Επίτευξη, είπα.
0: Ναι, αλλά εκεί το πήγες πάλι. Τα βήματα του γιου, λέει ο Κρίσης. Ναι, σαν του Σπανούλη τα βήματα, που δεν ήταν τίποτα βήματα, όλα μια χαρά ήταν. Που ο Ολυμπιακός κοιμήθηκε και δεν ζήτησε το instant replay. Εντάξει, μωρέ. Υπάρχει και ο Κώστας καπνίσεις. Μπράβο. Τώρα, μάλιστα, έβγαλες μια ποιότητα. Κώστας καπνίσεις.
1: Συγκινήθηκα τώρα, έτσι. Ναι.
0: Δεν αντέχεις άλλο, έτσι. Ωραία. Τι σαχλαμάρας λέμε, ωραία μας άρεσε. Το 95 επιστροφή στον ημιτελικό με Παναθηναϊκό με Έντι Τζόνσον. Σωστό. Έντι Τζόνσον, παιχτάρα μεγάλη. Τη Ρεάλ, ρε Τάσο, τη Ρεάλ τι να φτάσουμε. Ποιος θα φτάσει στη Ρεάλ, η Ρεάλ έχει 11. Πάλι δεν κατάλαβα, ξαναγράψε, ερμήνευσε, μετάφρασε.
1: Στο 3-1 ρε. Τώρα είναι 3-1.
0: Α, σωστό, σωστό. Ναι. Σήμερα εντάξει, θα γίνει 3-2 αύριο. Την
1: και κάθε χρόνο με αυτούς θα παίζετε.
0: Ναι. Γιατί η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός είναι.
1: Δεν μπορεί να παίζει μόνο αυτή η τελικό.
0: Ένα λεπτό. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν παίξει 4 τελικούς. Μεταξύ τους εννοώ.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τους μόνο. Ναι, χάνει 3-1 ο Ολυμπιακός. Χάνει 3-1. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Καλά, η Ρεάλ έπαθε τη λαχτάρα το 24, έτσι, με τον Παναθηναϊκό που ήταν σαρωτική μέχρι το τελικό και μετά έχασε την μπάλα εκεί στο τελικό με τον Σλούκα. Ενδεχομένως και το καλύτερο Final Four που είχε κάνει στην καριέρα του Σλούκα στο Βερολίνο. Τάσο, βάλε με στην κλήρωση για το εισιτήριο του Καϊμά στο T-Center. Παναγιώτη, μέσα στην
1: κλήρωση. 950 ευρώ.
0: Κλήρωση για εισιτήριο.
1: Όχι. Κλήρωση, ποιος θα το πάρει.
0: Α, ωραία.
1: Ποιος θα το αγοράσει.
0: Για να ισοφαρέσει ο Ολυμπιακός δύσκολα. Όχι,
1: μην πάμε και φυλακή έτσι. Δεν έχω κανένα εισιτήριο.
0: Ναι, ναι. Τα παράνομα τα πήρε.
1: Μην τα λες τώρα και θα πούνε ότι πουλάει στον αέρα εισιτήρια.
0: Ο Φράγκ μας έστειλε και το τηλέφωνο του που σημαίνει 497.
1: Έγινε τώρα από το
0: ότι θέλεις και βιβλίο.
1: Προσπάθησα από αλλού, έτσι, από άλλη εργασιακό χώρο για διαπιστεύσεις. Νομίζω κάνανε 800 αιτήματα για διαπίστευση και έγιναν δεκτά 300. Λογικό είναι.
0: Πόσοι να πάνε κιόλας.
1: Δεν είπα κάτι. Απλά το είπα τώρα. Μια από το ανέφερα που θα με αυτόν τον τρόπο ήθελα να πάω εγώ. Ναι. Αλλά ήταν 800 αιτήματα και έγιναν δεκτά 300. Και λογικό είναι.
0: Ναι, και γίνεται και το φιλτράρισμα το απαραίτητο. Θα πάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται.
1: Βεβαίως τώρα είναι δυνατότερα.
0: Είναι.
1: Θα κάνανε και από διάφορα μικρότερα site, χωρίς να λέω κάτι για τους συναδέλφους που ασχολούνται λιγότερο, αλλά θέλουν να πάνε στο Final Four. Οπότε ήταν κομματάκι δύσκολο.
0: Και εμείς σε πειράζουμε, ρε φίλε. Εντάξει, μας πειράζει εσύ και σε πειράζουμε και εμείς. Έτσι γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να κάνει ο Ολυμπιακός back-to-back EuroLeague όπως το 12-13. Ναι, του χρόνου εννοείς. Άλλη μια ομάδα το έχει κάνει, νομίζω, η Μακάμπη ή η Τσεσεκά. Τσεσεκά, πολύ πιθανό. Τσεσεκά έχει 8, νομίζω, Ευρωλίγκες. 11 έχει η Ρεάλ, ό,τι θυμάμαι τώρα χαίρομαι. 7 ο Παναθηναϊκός. 6 πρέπει να έχει Μακάμπι. Ω, τώρα τι με βάλες τώρα.
1: Θα τα βρω.
0: 6 πρέπει να δεν έχει. Καμία ομάδα δεν έχει 4 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει τα 4 λέμε τώρα. Ναι, δεν θυμάμαι. Κοίταζα με Ρίγα, με Βαρέζε, με ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να αύριο και ο καημός θα τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τι έχεις πει? Τι έπαθες στο βουνό? Βάλε την αγωνία, ναι, Χαραλάμπος Βασιλιάδης βέβαια, Γιώργος Ζαμπέτας βέβαια, Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Εγώ τώρα με αφορμή ένα μήνυμα, θα το πω μετά το μήνυμα, αλλά ξέρεις, οι παλαιότεροι κολλάμε και σε παλιές ονομασίες των ομάδων, παιδί μου, όπως ας πούμε την Ανατολού Εφές, που τη λέγαμε Εφές Πίλσεν λόγω του χορηγού, μπύρα ας πούμε, Πίλσεν, okay, και σου έλεγα όταν η Πίλσεν, και με κοιτάζανε, ήταν και λίγο νεότεροι, Πίλσεν μεγάλη, τι μας λες τώρα. Έτσι και το μήνυμα του φίλου μας λέει, οι παλιοί Μερακλίδες έλεγαν τη Φερέμπαξε, Φερνέ Μπαξέ.
1: Και άμα το βάλουμε τώρα και το σκεφτούμε, θα βρούμε καμιά δεκαριά ομαδούλες τέτοιες.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Που να τις είχαμε
0: παραποιήσει, τις είχαμε διαλύσει ή τέλος πάντων θυμόμασταν, τις θυμόμασταν
1: με το πράγμα. Όπως λέμε μεταξύ σοβαρού και εμείς μεταξύ μας εδώ που κάνουμε πλάκα με το Χαλάντρι.
0: Χαλάντρι, ναι, την Κηφισά, στα Φιλαδέλφια.
1: Και τα Πατήσα.
0: Ευχαριστούμε, Έφη. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα τρολάρει, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είμαστε τρολάρεις. Αλλά όπως και να έχεις, ευχαριστούμε.
1: Το είμαστε τρολάρι. Αλλά αφού έστειλες μηνυματάκι, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Έφη, από καρδίτσα. Να, ορίστε, έχουμε και τα καλά μας. Ορίστε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πού ήμουνα τώρα, γιατί είδες, τα χάσα. Μπράβο, παιδιά, ωραία τραγούδια. Συνεχίστε έτσι.
1: Τώρα δείτε πόσο ψεύτης είναι. Έχει σπορ 24 και λέει το μήνυμα που στείλατε. Το ανύπαρκτο.
0: Στείλτε μήνυμα αν σας αρέσει η μουσική που παίζουμε. Ορίστε, για να καταλάβετε. Θα σας καταλάβω αύριο με τις επιλογές σας, με τις μουσικές επιλογές. Θα τον κάνετε εδώ πέρα DJ το Δημήτρη.
1: Θα αρχίσω το κάπνισμα πάλι μετά από 14 χρόνια. Είναι πάντως χωρίς την πλάκα. Αυτό που έγινε στο Ζάπιο είναι τα ωραία, έτσι. Ήταν η fan zone που είχε πολύ μπάσκετ.
0: Η Λάνς πήρε κύπελο, έτσι, να ξέρεις. Ναι, συνέχισε.
1: Ναι, λέω, το βλέπω τώρα το ρεπορταζάκι στην ΕΡΤ, που είναι από μαγνητοσκόπηση, βέβαια, εκπομπή, που είναι διάφορα stand, είτε με μπασκέτες να ρίχνουν πραγματικά σουτ, είτε με άλλο τρόπο έτσι να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους. Είναι ωραία πραγματάκια, πολύ πιτσιρικαρία μαζεύτηκε εκεί. Είναι ένας τύπος πάντως δεν έχει βρει με τη μία, έτσι, μιλάμε, χτίζει γυμναστήριο. Έχει ρίξει κάτι τούβλα. Έχει ρίξει 10 σουτ, ούτε ένα δεν μπήκε μέσα.
0: Καλά, τα τούβλα σήμερα τη εφημερίδα ήταν.
1: Όχι, τώρα αυτή ήταν έτσι, αυτή η παρέα δεν έχει βρει τίποτα. Τίποτα μιλάμε. Ναι. Όλα ήταν νέο γυμναστήριο στο Ζάπι. Έχει χτιστεί τώρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Paris Saint-Germain έχει 16 κύπελα. Νίκησε 3-1 την Nice, έτσι για να τα λέμε.
1: Ήταν απόψε το βράδυ.
0: Η Lens. 16 κατακτήσει έχει η Παρί. 10 κατακτήσει η Μαρσέγ, 6 η Σεντετιέν, 5 η Μονακό, 4 η Νάντο, Σερ, Μπορντό, Ακυρασίνκα έχει 5 και η Λιόν βεβαίως. Εντάξει, τώρα μην τις διαβάζουμε όλες και άλλες πολλές. Τέλος πάντων και μπράβο στην ομαδάρα που το πήρε. Εντάξει.
1: Και μπράβο σε μένα που τα βρήκα, 11 η Ρεάλ, 8 Τσεσεκά,
0: ναι, Παναθηναϊκός 7,
1: 7 Πανάθα,
0: 6.
1: Όχι, είναι παλαιό. Είναι παλά, αλλά είναι μέχρι το 24. Οπότε προσθέτουμε ένα στον Παναθηναϊκό, είναι 7.
0: Ναι.
1: Μακάμπι 6.
0: Ναι.
1: Okay. Βαρέζε 5. Βέβαια 5 μέχρι το 76. Έτσι είναι τα μαζεμένα. 70, 72, 73, 75 και 76 και μετά τέλος.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και πιάρι, νομίζω, Τσάο Κρέμ Βαρέζε, άμα θυμάσαι. Είχε ψηλό καλή ομάδα, αλλά δεν πήρε κάτι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός 3 για την ώρα. Μιλάνο 3.
0: Δεν είναι κανένα 4 από του
1: επόμενου. Όχι.
0: Εντάξει, και ακολουθεί. Η Μπαρσελόνα, ας πούμε, έχει 2.
1: 2 έχει, ναι.
0: 2 έχει η Μπαρσελόνα, όπως και η Ανατολού, όπως και η Φενέρ. Η Τσιμπόνα, η Καντού, βεβαίως.
1: Εδώ τώρα ο Ολυμπιακός το σηκώνει την Κυριακή και πλησιάζει τη Βαρέζε που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει βασχετικά.
0: Έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Ναι, γιατί έχει 5. Οπότε 4 κυνηγά τη Βαρέζα. Ναι.
0: Και θα είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Και τη Μακάμπη. Έτσι, που η Μακάμπη είναι.
0: Έχει 6 και το Παναθηναϊκό που είχε 7, δεν κατάλαβα. Κάνει ένα σερί τώρα 3-4 χρονιά Ολυμπιακό με τη φορά που έχει πάρει και θα φτάσει και το Παναθηναϊκό. Τώρα θα αρχίσω να στέλνω μηνύματα, θα ακούσω τα πινελή για τη ζωή μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουμε και εμεί τα λέμε τα δικά μα. Τα χαιρετίσματα μα και στον Νικόλα, τον Παπαδογιάννη. Κώστας, να σχολιάσεις, Κώστα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις να σχολιάσεις. Στους Βραδινούς Μπαλαδόρους έκανε έτοιμα να μπει και αυτός στην παρέα μας. Μεγαλώνει η παρέα μας εκεί στους Βραδινούς Μπαλαδόρους, στην παρέα μας στα social media. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω. Δεν είναι τώρα να σας ταλαιπωρώ και να με ταλαιπωρείτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πάρω θάρρος, μιας και στο Messenger πρέπει να τα διαβάζω. Καλησπέρα, παιδιά. Πάντως, ο παίχτης που φεύγει, Σέρβος από τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη μιλήσει με Νίκολιτς, οπότε έρχεται στην ΑΕΚ. Τζούρισιτς. Ναι, και χρειάζεται η ΑΕΚ τον Τζούρισιτς? Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται τον Τζούρισιτς. Αυτή είναι η άποψή μου. Ενδεχομένως ζητάει κάτι από Τζούρισιτς που να μοιάζει με ποιον. Δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Σε βάζουμε στο βιβλίο, εννοείται, Νίκο, 337. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, μπορεί όμως και να προκύπτει. Μπορεί να έχεις κάποια πληροφορία. Απλά διάβασα το μήνυμά σου και δεν υιοθετώ τίποτα από αυτό. Παιδιά, 15 ραδιόφωνα έχει η ΕΡΤ. Ανοίξτε ένα εσείς μόνο για τηλεφωνικές εκπομπές. Να γίνει χαμός όμως μόνο με εσάς. Θα ανοίξουμε ένα ολόκληρο σταθμό. Λοιπόν, όταν μεγαλώσω, θα ανοίξω ένα σταθμό και θα κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Θα κάνουμε μόνο εμείς οι δύο. Δηλαδή μία...
0: Ναι, μόνο. Μόνο. Γιατί έχει 15 ραδιόφωνα.
1: Εντάξει,
0: εντερνετικά.
1: Τα εντερνετικά έχει δίκιο.
0: Ο Γιώργος από Τρίκαλα είναι. Μήλος των ξωτικών, φίλος σου είναι. 6:59. Βεβαίως, Γιώργο, είσαι και στην κλήρωση. Εννοείται. Νομίζω ότι έστειλες και χθες. Και σε έχω βάλει. Οπότε τι παιδεύεσαι? Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι. Έχετε ανταποκριθεί και σήμερα στα μηνύματα και αυτό μας χοροποιεί, αλλά δεν ήταν η βροχή η χθεσινή. Ελπίζω μέχρι αύριο. Στόχος μας είναι να κάνουμε ρεκόρ, έτσι. Νομίζω ότι τα μουντιαλικά βιβλία θα βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνουμε ρεκόρ προσέλευσης σε διαγωνισμό, γιατί έχει αυτό την αξία του. Λοιπόν, έχω βάλει ένα διαγωνισμό άλλων, χωρίς να κερδίσεις τίποτα. Κερδίσεις μόνο το σεβασμό, που λένε. Έχει πάρει ο Κάρλο Αντζελότη, έχει πάρει 5 Champions League. Ο Έμερι έχει πάρει 5 Europa League. Ο Ζωζέ Μουρίνιο 2 Champions League, 2 Europa League και ένα Conference League. Σύνολο 5 δηλαδή. Είναι ο μοναδικός που έχει πάρει και τα 3, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο επίτευγμα? Εσύ τη γνώμη σου θα ήθελα.
1: Εγώ θα έλεγα 5 Champions League.
0: Σε θα λέγεις 5 Champions League γιατί παίζουν οι κορυφαίες ομάδες, ας πούμε.
1: Ναι, και... βέβαια, και το άλλο ότι έχω δοκιμάσει λίγο απ' όλα και αυτό είναι ωραίο.
0: Μουρίνιο λες.
1: Ναι. Και οι τρεις τους. Ο ένας τα πήρε μαζεμένα. Σε μικρό. Στο Europa League.
0: Στο Europa League, εντάξει.
1: Μαζεμένα εννοώ. Είναι σε ένα σχετικό μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε ένα 10 χρόνια μέσα. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει πάρει 3 με τη Σεβίλη, με τη Βιγιαρεάλ, έχει πάρει τώρα με την Άστον Βίλα. Είναι επίτευγμα.
1: Δεν τα πήρε με την Ρεάλ.
0: Έχει τη συνταγή δηλαδή ο τύπος αυτός.
1: Και τα τρία.
0: Ο Εμέρι.
1: Είναι, έχουν τη δική τους γλυκά.
0: Ναι. Είναι ενδεχομένως μια προσέγγιση ως διαγωνισμός είναι λίγο άστοχος.
1: Όχι, γιατί, άστοχος και τα τρία.
0: Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για κορυφές τώρα, έτσι, πρώτα απ' όλα. Ποια κορυφή είναι πιο γκλαμουράτη, είναι πιο ψηλή.
1: Ναι, μα και τα τρία έχουν επιχειρήματα. Θα πει ο άλλος Champions League. Και θα σου πω εγώ, ναι, άλλος θα πήρε όμως μαζεμένα. Το Europa. Ο άλλος ότι πάρας.
0: Ναι, αλλά τι budget σου λέει ο άλλος χρησιμοποιεί στον
1: Europa. Όλα μαζί. Ναι,
0: και
1: άλλο
0: οι καλύτεροι παίζουν στο Champions League.
1: Πήρε λίγο απ' όλα όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προτιμούσα, δηλαδή αν ήταν σε μια ομάδα, τα 5 Champions.
0: Ναι. Συμφωνώ και με τον Κώστα που βάζει και μια παρατήρηση. Παίρνεται από κάποιον, σχολιάζεται. Όχι, μια παρατήρηση που λέει ότι ο Ατσελότη, αυτό που λες και εσύ, ας πούμε, ότι είναι. Δηλαδή, καλά, ο Αντζελότη έτσι και καταφέρει. Πρώτα απ' όλα.
1: Να πάρει και κανένα τίποτα.
0: Με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αν το πάρει με την αγαπημένη μου Βραζιλία, δεσμεύομαι εδώ.
1: Άγαλμα θα το κάνεις έτσι.
0: Καλά, άγαλμα τα δεν ξέρω να φτιάχνω. Τατουάζ δεν θα κάνω. Ο Αντζελότη θα πάρω μια μπλούζα της Βραζιλίας και θα γράψω από πίσω Αντζελότη και θα έρχομαι πολύ συχνά εδώ.
1: Με τη
0: φανέλα. Δεσμεύομαι.
1: Χλωμό σε βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν πρέπει να ψηφίσω.
1: Όχι, δεν αντιπαθώ, δεν έχω τέτοια κολλήματα στο Μουντιάλ.
0: Θεωρείς ότι θα το πάρει κάποιος άλλος δηλαδή?
1: Ναι, νομίζω θα είναι ευρωπαϊκό. Νομίζω.
0: Θα είναι ευρωπαϊκό.
1: Ισπανογαλλία. Έτσι.
0: Ισπανογαλλία, ναι. Εντάξει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
1: Εγώ γουστάρω με τα χίλια. Δηλαδή, αν θέλω Εγώ θέλω England. Έτσι, έχω μια αγάπη.
0: Πρώτα απ' όλα έχει αφήσει μια δεκάδα ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν κάλλιστα και, και βάσει θέσεων, δηλαδή από τερματοφύλακα μέχρι και σέντερ φορ.
1: Για την Αγγλία μιλάμε.
0: Για την εθνική Αγγλία, ο Τούχελ έχει αφήσει 11 ποδοσφαιριστές που εύκολα θα, θα έπαιζαν αυτή τη στιγμή στην εθνική Αγγλία. Και, και τους έχει αφήσει έξω αυτούς. Θέλει κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω αν. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι στην Αγγλία, αν δεν πάρεις το, το τρόπαιο, οποιοδήποτε τρόπαιο, είσαι αποτυχημένος μετά και φεύγεις. Αλλά θέλω να σου πω
1: δεν
0: ότι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα σε εκπομπή εδώ. Νομίζω ή το είπα σε κουβέντα. Αν το παίρνει η Αγγλία, θα ήθελα για 3 ώρες, για 5 ώρες, να είμαι σε, κάποιο, σε οποιοδήποτε μέρος της Αγγλίας. Δεν είναι στο Λονδίνο, σε ένα μικρό χωριό.
0: Σε μια μπειραρία.
1: Ναι, σε μια pub, ρε παιδάκι μου, και να είμαι εκεί σε μια γωνίτσα και να τους βλέπω πώς θα κάνουν.
0: Να λιώνουν.
1: Ναι,
0: να λιώνουν.
1: Να το πάρουν όμως, έτσι. Όχι, δηλαδή να βλέπω το παιχνίδι.
0: Γιατί και όταν το χάνουν, ωραία.
1: Όχι, όχι. Να το πάρουν, να βλέπω το παιχνίδι και να τους σηκώσει η Αγγλία και να είμαι μέσα.
0: Εγώ θέλω να είμαι σε μια pub στη Σκωτία.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Σκωτία.
1: Και να το χάσει η Αγγλία.
0: Και να το χάνει η Αγγλία. Παιδιά, μας βάζετε πολύ ωραία τραγούδια. Μπράβο, εκπληκτικά. Μην τρελαίνεστε. Το γράφει.
1: Για μένα το λέει αυτό, μην τρελαίνεστε.
0: Για σένα το λέει, έχει παλαβώσει. Όχι, φτάσαμε στο φινάλε, ρε. Λοιπόν, Δημήτρη, πω από τα μηνύματα. Τρέχω γρήγορα, γρήγορα. Άρχισε και ρίχνει τραγούδια από κάτω, φίλε. Καλά ξημέρωμα, παιδιά, λέει ο Κρίς. Για να θυμηθώ την ατάκα από την ελληνική ταινία Γοργόνες και Μάγκες που λέει ο Βογιατζής στον Έξαρτο. Θα σας ακουραστώ του τέστην, θα σας ακούσω. Και λέει ο Χρόνης, τι είπε, λέει ο Γεωργίτης, γρήπη, δε σε λένε. Ενημερωτικά γυρίστηκε ταινία στη πίσω πλευρά της Ήδρας, όπως και η ταινία «Έλα να αγαπηθούμε, Darling», 1968 και 84, είναι η Demon Speaking. Οπα. Παιδιά, δεν προλαβαίνω άλλα μηνύματα, θα με
1: δίνουν.
0: Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Συγγνώμη, βλατιάσαμε στο τέλος και δεν σας παραμελήσαμε. Νομίζω ότι αύριο θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση με τις δικές σας παραγγελιές. Αιτιολογώντας την παραγγελιά σας, παρακαλώ. Και φυσικά θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας και αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε οπωσδήποτε. Σταματικό κότα δεν ακούμε ή εγώ δεν ακούω καλά. Το θέμα να τη βρω. Και αν προλαβαίνεις μετά, ρίξε και που πας χωρίς αγάπη. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο καψούριδες. Να ούμε. Γεια χαρά!
1: Εγώ δεν είμαι καψούρης.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά